0: siente como vibra el corazón latino.
1: En 94,3 Ελλάδα Sports.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: εκπομπή.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25 0 45 99 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από

0: κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Super Force 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι. Τι μέρα είναι σήμερα, χάσαμε και τις μέρες. Τρίτη 18 Αυγούστου. Πάλι καλά, έχουμε και το κινητό και μας δείχνει τι μέρα είναι. Λοιπόν, Τρίτη 18 Αυγούστου, εβδομάδα Ευρώπης. Α, παίζει Ακάρα σήμερα. Φόρτσα Εκάρα, για να δούμε τι θα γίνει. Παίζει Champions League με τη Λεύσκη. Δεν είναι εύκολο το match. Αυτά τα παιχνίδια είναι πονηρά, διότι οι Βούλγαροι εδώ που φτάσανε θα θελήσουν να τα παίξουν όλα για όλα, να βρεθούν στο League Face του Champions League. Κάτι παρόμοιο θέλει να κάνει και η ΑΕΚ. Είναι 10 η ώρα τα μάτς με Σεντόνι και λοιπά, τα ξέρετε, στα play-off. Έχει 3 παιχνίδια σήμερα όσο αφορά τη συγκεκριμένη διοργάνωση: Φενέρ Λιόν, Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ και Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ. Αυτά είναι τα 3 μάτς. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάνε. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η φάση, τα play-off. Είναι το τελευταίο knockout. Δηλαδή έχουμε 2 μάτς απόψε, μάλλον ένα απόψε και ένα την ερχόμενη εβδομάδα revenge, και ξεκαθαρίζει το σκηνικό για το league face, όπου θα δούμε ποιες ομάδες θα πάρουν μέρος μαζί με τις υπόλοιπες που τους γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, τις κλασικές ομάδες που είναι στο Champions League. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου εύκολο γενικά να φτάσει στο league face του Champions League, αλλά στην Ελλάδα τη στιγμή που υπάρχει αυτό το σκηνικό ουσιαστικά με την πρωταθλήτρια να ξεκινάει από τα play-off, να είναι σίγουρα στο Europa League, θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να έχει να έχει τεράστιο handicap σε σχέση με το να ξεκινούσες από τον δεύτερο γύρο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για αυτό το match. Εδώ στα δικά μας επίσης στην οποία επικαιρότητα. Για να πω την αλήθεια, το πρωινό τώρα, ειδικά αν κάποιος κυκλοφορήσει λίγο μετά τις 6.30 περίπου, θυμίζει περίοδο lockdown. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Το αντίθετο δηλαδή. Δεν κυκλοφορεί γάτος. Και γενικά στο highway έχει πολύ λίγη κίνηση αυτή την ώρα σε σχέση με αυτό που θα δούμε από το τέλος του μήνα και μετά. Οπότε θα έχουν επιστρέψει όλοι πίσω στο κλινονάστη. Εκμεταλλευτείτε το ή απολαύστε το αυτό, γιατί είναι ένα πρωινό γενικά αυτές τις μέρες χωρίς πολλή κίνηση, χωρίς πολλά νεύρα, χωρίς πολύ άγχος για να φτάσετε στη δουλειά. Και είναι συλλεκτικές αυτές οι μέρες, γιατί είπαμε το τέλος του μήνα ξαναμπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικούς. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μηνύματα ότι θέλετε στο 23-24. Σήμερα είναι Τρίτη, οπότε θα δώσουμε MOT, δωρεάν MOT για έναν από εσάς. Σίμω Σιμεού, εσύ είσαι το σερβις στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου. Ξέρω ότι επιστρέφοντας από διακοπές και λοιπά, για πολλούς από εσάς το MOT είναι χρήσιμο. Οπότε με ένα μήνυμα με την ένδειξη MOT μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα MOT. Επίσης θυμίζω ότι αυτή την εβδομάδα, και όχι αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη συγκεκριμένα, μεθαύριο, θα κάνω κλήρωση για ένα τραπέζι για 6 άτομα μαζί με ένα μπουκάλι για τον Νίκο Μακρόπουλο, ο οποίος έρχεται το ερχόμενο Σάββατο 22 Αυγούστου στο Κοινοτικό Στάδιο Πισουρίου και υπόσχεται μια ξέχαστη βραδιά. Όσοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Μακρόπουλος. Κλήρωση την 5η 20 Αυγούστου.

0: Γεια σου ρε Βασίλη, καλημέρα στο φίλο του Βασίλη, ευχαριστώ για το Βόλο. Παιδιά, εγώ δεν σας είπα κάτι το ιδιαίτερο, σας είπα στοιχηματικά το Βόλο. Εντάξει, σας είπα ότι ο Ηρακλής δεν είναι, είναι μικρή ομάδα. Το ρόστερ το εννοώ μπροστά στο Βόλο. Ο Βόλος έχει μια τρομερή ομάδα και επειδή είναι πιο ανέτοιμος ο Ηρακλής και ο Βόλος είναι πιο γεμάτη ως ομάδα, θα προκριθεί στο κύπελο ο Βόλος, θα κερδίσει τον Ηρακλή. Και ήταν και εύκολη νίκη, 3-1 έτσι, και ακυρώθηκε και γκολ του Βόλου που είχε πολλές ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Είναι πολύ ανετοιμός ο Ηρακλής ακόμα. Ο Βόλος είναι μια ομάδα την οποία θα την προσέχετε πάρα πολύ φέτος, γιατί μπορεί να είναι ο Λεβαδιακός του 26-27. Πιστεύω. Να τους δούμε, δεν είμαι σίγουρος από τώρα, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να είναι ο Λεβαδιακός του 26-27, δηλαδή να τον δούμε στην πρώτη εξάδα να κυνηγάει Ευρώπη. Και ο Μπέος όταν κυνηγάει Ευρώπη θα είναι διαφορετικά τα πράγματα από τον Κομπότη. Ίσως. Και ο Λεβαδιακός θα είναι πολύ καλός. Και ο Λεβαδιακός, παρά το γεγονός ότι φύγαν παίκτες και παιχτάκια και προπονητές και πολλοί φύγαν όλοι από το Λεβαδιακό, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έβλεπα ένα πανηγύρι στη Ζάκυνθο. Δεν θυμάμαι τώρα ποια τραγουδούσε. Μπήκε ένα Κλάρκ. Κρατούσε στη χούφτα κούτες με πιάτα κλπ. Πήγε μέσα στο πανηγύρι εκεί που τραγουδούσε. Τραγουδούσε. Φραπ! Σπάρτα όλα. Έχουμε πολύ φαντασία στην Ελλάδα. Και λέω ρε παιδί μου τι γίνεται. Αλλά τέλος πάντων. Γεια σου Νίκο από Αθιένου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στο Χρήσανθο Ομόνοια Αιώνια. Γεια σου. Α, τώρα το βίντεο. Βάλτο στο τέτοιο. Βάλτε στο το βίντεο με τα πιάτα στον Αλφα, το έχει το πρωινάδικο του Μέγκα στην Ελλάδα. Ρε κανικά, μιλάμε για παλέτα κανική με πιάτα. Και τι λέει. Άμα τραγουδούσε εσάς σαν μπάστα κιόλας. Αλλά δεν είναι μπάστα, όχι δεν είναι μπάστα αυτή, δεν είναι μπάστα. Λοιπόν, είναι διαφήμιση, κτήμα μπάστα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τζένι Κατσιγιάννη, ναι. Η Κατσιγιάννη είναι η διάσημη, είναι top στο λαϊκό δημοτικό τραγουδιστά πανηγύρια γενικά, ναι. Ρε Μαντς, λέω παιδε κανονικά, με το forklift. Ρε τι τραβάμε ρε, λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, θα δούμε και τα δικά μας εδώ, σ' άρεσε με το forklift. Βέβαια ρε, παιδιά μπήκαν με το forklift κανονικά, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες πιάτα είχε πάνω με στις κούτες στιβαγμένα και τα παλάραν εκεί πέρα, τάκ. Μακρόπουλος Γιώργος Πάφος, γεια σου Γιώργα ρε, καλημέρα και σε σένα. Εσύ και κοντά εσύ, από την Πάφο στο Πισούρι είναι μια τζούρα καφέ δρόμος.
1: Γεια σου,
0: βέβαια, τίποτα, δίπλα.
1: Εδώ.
0: Ποιο? Σελιά δρόμος. Ωε ρε, εντάξει είπαμε.
1: Γεια σελιά δρόμος.
0: Ωε παρέτα.
1: Γεια.
0: Λοιπόν. Αχ δεν μπορώ. Τι ώρα είναι, 7 και 2. Άτ πάμε ένα break. Τσακ τσακ να φέρω εφημερίδες και να τα πούμε στη συνέχεια.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τσένταρ 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 6,75. Γαρίδες προβρασμένες αποφλοιωμένες, 450 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 4,19. Και επιτραπέζιο νερό, 6 επί 1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
10: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
14: Σέρβις σε 15 μέρες.
13: Κάτι πιο ευχάριστο.
14: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
13: Α, τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να δούμε τι παίζει στην επικαιρότητα, τα δικά μας εδώ. Ρε βροχούλες εχθές, Μα πλημμυρίσανε κιόλας, τώρα προσπαθώ να καταλάβω πού είναι αυτό το... Αυτή, α, ο Άγιος Δομήτριος. Ρε, μα πλημμύρισε ο Άγιος Δομήτριος, ο Άγιος Δομήτριος λέω. Στη Μακεδονίτσα, η Μακεδονίτσα, οι έγκομοι πνιγήκανε, τώρα κατάλαβα ποια είναι η φωτογραφία. Έβρεξε και από εδώ από τα Λατσιά, αλλά χαλαρά, δηλαδή, εντάξει, έβρεξε ωραία. Αυτό το ποτιστικό έτσι για λίγη ώρα, πολύ λίγη ώρα βασικά. Εδώ τώρα στην Έγκομη, καλά στην Έγκομη δεν έχουν καθαρίσει τα φρεάτια, τι περιμένουν δηλαδή. Τι είναι, τι δήμος είναι εκεί, Λευκοσίας ή Έγκομη, Λευκοσία. Ε, κύριε Προύντζο, βάλτε τους, τραβάτε τους λίγο ταυτί και τους αντιδημάρχους που έχετε. Έγινε αυτό το χάλι τώρα 15 Αυγούστου και να είναι πλημμύρη. Αυτή 28η, τώρα κατάλαβα, είδα την αντιπροσωπεία των αυτοκινήτων εκεί και κατάλαβα ότι είναι αυτός ο δρόμος. Λίγο ακόμα και να θέλατε βαρκούλες να κοιμηθείτε. Μπράβο σας. Μπράβο που φροντίσατε τα φρέατα να είναι καθαρά. Η αλήθεια λέει κάτι δεν πάει καλά με τις τιμές των καυσίμων. Έλα ρε, αλήθεια. Στο επίκεντρο λέει τα καύσιμα φωνάζει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών. Μεταξύ έχει κολλήσει η Βελώνα στο 1,56 κάποια πρατήρια που είναι τάχα πιο φτηνά. Και προχτές, την προηγούμενη εβδομάδα, βρέθηκα μια Λάρνακα στο καλό χωριό και είχε 1,51 η βενζίνη, κύριε Πουλή. Και είναι στο ίδιο κράτος που ζούμε και έχουν 1,51 και εδώ πέρα στη Λευκοσία το πιο φθηνό τάχα είναι 1,55-1,54 κάτι. Γιατί ο Σύνδεσμος Καταναλωτών λέει ζητά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ορθότητα των τιμών λαμβάνοντας απάντηση πως αυτά είναι εμπιστευτικά. Βασικά μη σου δώσουν Σύνδεσμοι Καταναλωτών στοιχεία για... Ρε γατάκια. Ούφο στην Κύπρο. Δύο πιλότοι της πολιτικής αεροπορίας περιέγραψαν θεάσεις ούφο σε Μύκονο και Κύπρο. Μάλιστα. Ο Τραμπ εξαπέλυσε απειλές κατά του Ομάν. Και το Ομάν, πρόεδρε, περίμενε λίγο. Θα τους ταράξουμε στις βόμβες σαν να ανακατευτούν στο Ορμούς. Μεταξύ είπε το άλλο επικό ότι... πώς το είπε... Πνίγηκα, περίμενε. Θα κηρύξουμε αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούς. Ό,τι να είναι δηλαδή. Μύρισε φθινόπωρο αυγουστιάτικα κατανακτώντας βροχές σε Λευκοσία, Λάρνακα, ορεινά. Πλημμύρισαν οι δρόμοι ποτάμι 28 Οκτωβρίου στη Μακεδονίτσα. Μπράβο. Αφού τα καταφέραμε, κάνουμε ποτάμι τη Μακεδονίτσα. Οκ. Okay. Φέραμε και θάλασσα στη Λευκοσία. Χαραυγή. Ανακυκλώνεται η εργασιακή αβεβαιότητα. Αντικαταστάτες και συμβασιούχοι μέσης προτείνουν κλειστό Μητρώ με αναγνώριση προϋπηρεσίας. Τι είναι αυτό εδώ, για την ΟΕΛΜΕΚ, ναι, για το Υπουργείο Παιδείας, για τους δασκάλους και τους καθηγητές. Οκ. Okay. Ποιον θα στείλουμε, έτσι, εξέπληξε με ευχάριστα, ποιον θα στείλουμε στο Βέλγιο για το Σεντρούιντ Εντομονία.
1: Εγώ σου λέω.
0: Είπαμε με εκπλήξω, ή να μου πεις τίποτα άλλο.
1: Ένα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Πολίτης, ξεπουλιούνται οι κατεχόμενες περιουσίες. Η οικονομική ανάγκη οδηγεί ιδιοκτήτες στη λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων.
1: Οπότε μετά σήμερα.
0: Όχι, ξέρω, δεν έχω ιδέα.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω. Περίπου 9.000 Ελληνοκύπροι προσέφυγαν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων του Ψευδοκράτους μέχρι 14 Οκτώβρου του 2026. Είναι τεράστιος αριθμός, έτσι, 9.000. Διότι η οικονομική ανέχεια αναγκάζει κάποιους να πουλούν σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές. Και μην νομίζετε ότι είναι τιμές οι οποίες, αν κάποιοι πάρουν, ξέρω εγώ, ένα αλφα ποσό 40, 50, 100.000 ευρώ, είναι τιμή αξίας πραγματικής της γης. Είναι εξευτελιστικές οι τιμές, αλλά όταν κάποιος έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και δεν έχει κάπου να κρατηθεί από πιθανή βοήθεια του κράτους, αυτό κάνει. Καιρός, αφού μας έκαψε, μας έπνιξε. Πάει να μας τρελαίνει ο καιρός. Τέλειος ήταν οι βροχούλες εχθές. Εντάξει, όχι πώς το λένε, η πλημμύρα εκεί στην Έγκομη. Πιστεύω να πάρουν τα μέτρα τους, γιατί όπως μας είπε και ο Τάσος Ιεροδιακόνου, θα ξανά έχει βροχούλες το επόμενο διάστημα. Φιλελεύθερος, συμφώνησαν Γαλλία-Κύπρος-Ελλάδα, επανεκκίνηση της διασύνδεσης με ναύτεξ και γαλλικά πλοία για έρευνα. Έλα ρε Μακρόν, ελπίζω Μακρόν να κυβερνήσει κανιά δεκαετία χρόνια ακόμα, να λύσουμε κάποια θέματα και μετά μπορεί να πάρει τη σύνταξή του. Έξω αν θα κυβερνήσει, γιατί δύσκολο το μέτωπο στη Γαλλία, το εσωτερικό μέτωπο, αλλά θα δούμε. Πυρκαγιά καλού χωριού, λέει, στα χέρια αρμοδίων και οι δύο έρευνες. Μπράβο. Χαλασμός κυρίου πλημμύρισαν δρόμοι από τις καταρακτώδεις βροχές. Έτσι γίναμε θέαμα. Και θέμα μαζί. Άδειασμα συναγερμού από Αβέροφ Νεοφύτου. Οι ιδέες Γκάλι Κράν Μοντανά μιλάει για ιστορικά λανθασμένες αποφάσεις για το Κυπριακό. Αφήνει εχμές κατά ΑΚΕΛ. Ετοιμάζει το Φούλης για, για τις προεδρικές. Ε. Δηλαδή, πόσους θα έχουμε, τέσσερις. Χριστοδουλίδης, Ανίτα, Φούλης και.
1: Θα έχεις Ανίτα, θα έχεις Φούλη.
0: Έναν, δεν το ξέρεις. Εντάξει, λογικά όχι. Ναι, αλλά άμα δεν έχεις. Τέλος πάντων.
1: Από συναγερμό και... θα έχει δύο, μάλλον.
0: Και Μαυρογιάννης.
1: Από συναγερμό θα έχει δύο.
0: Συναγερμό θα έχει δύο.
1: Χριστοδουλίδης
0: και... και. Θα δούμε. Μαυρογιάννης και Μαυρογιάννης.
1: Αυτό σίγουρα μετά και.
0: Μα είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο.
1: Γιατί
0: είναι σίγουρο.
1: Θέλει. Εκτός και αν θέλει ο Στεφάνου.
0: Όχι, το θέλει. Ο ίδιος θέλει, αλλά.
1: Εκτός και αν θέλει ο Στεφάνου, λέω.
0: Μπορεί.
1: Ο Στέφανος.
0: Νομίζω. Δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο.
1: Δεν είπα ότι έδειξε.
0: Ναι, δεν έχει δείξει.
1: Απλά λέω.
0: Ναι. Πότε είναι το 28 είναι.
1: Πότε ακόμα. Σφύρα του Ρέκκεν Ρέκκεν. Μια σιγιά δρόμο.
0: Βέβαια, είπα εδώ με τι ελιέ που λέω.
1: Τι ελιέ και το γεια.
0: Ναι, ξέρω τι είναι. Σούπερ Σπορ, ευλογές οι προσδοκίες. Τι είναι αυτό εδώ, οι προσθήκες που έχουν γίνει στο ΑΠΟΕΛ σε συνδυασμό με την καινούργια φιλοσοφία του προπονητή δημιουργούν την αίσθηση πως κάτι καλό φτιάχνεται εν ώψη της έναρξης νέας σεζόν. Μάλιστα. Στο επίκεντρο τεχνικός στην ΑΕΚ, πήρε παίχτη ΑΕΚ χτες, θα τα πούμε, το βράδυ αργά. Λοιπόν, η Χαραβή λέει με πλάνο Μπέρκ στο Βέλγιο. Μελέτησε διεξοδικά την Σεντ Ρούιντεν. Θετικό είναι όλοι οι παίχτες στη διάθεση. Σχεδόν. Τελικό μοντάρισμα για την ΑΕΛ. Ώρα 0 για τον προπονητή στην ΑΕΚ. Γήπεδο του πολίτη. Για γερά νεύρα η Ομόνια μπαίνει στα δύσκολα με πρόγραμμα φωτιά μέχρι τη διακοπή. Οκ. Okay. Ανόρθωση αυτό ανησύχησε τον Ελμαέστρο. Goal news. Έφοδος. Μάλλον το φούτο καναξού. Έξοδος με δύο αλλά. Η επιθυμία του Ρώσα να αλλάξει ποδοσφαιρική στέγη προϋπήρχε. Ωστόσο, η χαμηλή πρόταση από το Αζερμπαϊτζάν δεν ικανοποιεί την αποτίμηση του ΑΠΟΕΛ για τον Βραζιλιάνο. Για να δούμε. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η ομάδα. Γράφτηκε η ομάδα. Το Αζερμπαϊτζάν δεν είδα γράφτηκε κάποια ομάδα. Τέλος πάντων. Ανόρθωση τα ζητούμενα πριν από την πρεμιέρα. Μάλιστα. Λοιπόν. Όχι, αύριο φεύγει για το Βέλγιο. Αύριο. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά σε αυτή την εβδομάδα. Σε μία ακόμα εβδομάδα Ευρώπης είναι συνεχόμενες οι εβδομάδες Ευρώπης και χαιρόμαστε γιατί θα έχουμε σίγουρα μία ομάδα στο League Face, στην Ομόνια, στο Conference League. Κυνηγάει το Europa League και έχει πολύ καλές πιθανότητες και η Πάφος να είναι στο League Face του Conference League, το οποίο το κυνηγάει μέσω των αγώνων με την Dynamo City from Albania. Λοιπόν, είπαμε, μηνύματα στέλνετε για Μακρόπουλο. Την Πέμπτη κάνω κλήρωση και είναι ένα τραπέζι για 6 άτομα συν μπουκάλι για να πάτε να δείτε Νίκο Μακρόπουλο, Θεός ο Μακρόπουλος, το Σάββατο στο Πισούρι, κοινοτικό Πισουρίου, 22 Αυγούστου. Και σήμερα δίνω MOT. Ο Νίκος από Αθιένου μου στείλε μήνυμα MOT. Θέλει MOT. Ο άνθρωπος έστειλε. Εσύ που θες MOT και το θες μέσα στο επόμενο διάστημα, δεν είναι ανοιχτός. Αυτές τις μέρες ο Σίμος ανοίξει τέλος του μήνα όπως όλα τα περισσότερα συνεργεία, καταστήματα. Θα μπορείτε να πάτε με δωρεάν MOT από το Σεπτέμβριο να κάνετε να τσεκάρετε το αυτοκίνητό σας. Άρα με την ένδειξη MOT στέλνετε την λέξη αυτή και το όνομά σας, αν θέλετε το όνομα, για να μπείτε στην κλήρωση. Ωραία, ωραία. Ρε, δεν βρίσκουμε τίποτα αυτές τις μέρες. Είναι κλειστά όλα. Όχι κλειστά όλα, αλλά πάρα πολλές επιχειρήσεις είναι κλειστές. Ψάχνω να βρω υδραυλικό για το σπίτι για καλοριφέρ, για να θέλω να έχει σπάσει ένα τέτοιο και θέλω να φτιάξω.
1: Καλά, ρε, εσύ τι κάνεις,
0: δεν είναι. Όχι, δεν είναι.
1: Σου παίρνα.
0: Όχι, δεν μου παίρνω. Δεν είναι εύκολο. Θέλει αλλαγή, θέλει αλλαγή και το σώμα. Μπορεί να θέλει και το σώμα αλλαγή. Τέλος πάντων, δεν βρίσκεις τίποτα. Ρε, ένα υδραυλικό για καλοριφέρ, τίποτα, ρε, δεν έχει έτσι πράγμα.
1: Μην ρωτήσεις τον τεχνικό που θα φέρεις.
0: Ναι.
1: Μήπως θέλει αλλαγή το σώμα. Θα σου πει ναι.
0: Όχι, ρε, να το αλλάξω anyway. Θα πρέπει. Όχι, δεν έχει θέμα.
1: Θα σου πει ναι.
0: Έχει θέμα. Πρέπει να το αλλάξω.
1: Α, εντάξει.
0: Το ξέρω από καιρό, αλλά είπα τώρα να το κάνω πριν να αρχίσω.
1: Έτσι έφυγες το δηλαδή, ως παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, για πάμε. Ομονία Καπότε Μπεδάη αύριο για Βέλγιο. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία σήμερα εν ώψη της δύσκολης αναμέτρησης με την Σεντ Ρουίντεντ. Ο Μπέρκ αναμένεται να διατηρήσει τον βασικό κορμό που ξεκίνησε στη Ρεβάνς με τη Λίνκολ, με Μαγιαμπέλα και Χατζηγιοβάνι να διεκδικούν μια θέση στα άκρα της επίθεσης, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με τη βελική ομάδα θα είναι και τα δύο αποκτήματα, ο Σάτκα και ο Ντουβέρν. Εκτός πλάνων βασικά παραμένει μόνο ο Ντουμπάτζο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι και αυτό είναι καλό, διότι έχεις όλους τους παίκτες διαθέσιμους για δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το σκηνικό, αλλά οι Βέλγοι δεν έχουν καμία σχέση με Λίνκολ και λοιπά και με Καϊράτ. Η Ομόνια θα πρέπει να παρουσιαστεί πολύ πολύ καλύτερη σε σχέση με το τι είδαμε στα μάτς, ειδικά με την ομάδα από το Γιβραλτάρ. Και αν τα καταφέρει θα είναι επιτυχία, διότι το Europa League είναι όντως μια διοργάνωση η οποία είναι πολύ πιο, καμία σχέση με το Conference League, πραγματικά καμία σχέση. Δεν μιλάω για Champions League που είναι μακράν αυτό που λέμε by far το top of the top, αλλά το Europa League είναι πολύ πολύ πολύ πολύ καλύτερο από όλες τις πλευρές και οικονομικά εννοείται για μια ομάδα σε σχέση με το Conference League. Γιατί μόνο είναι τεράστιο δέλεαρ με το Champions League, με το Champions League να είναι χαμένο, το Europa League είναι η διέξοδος και θες, εντάξει, θέλει την πρόκριση, διότι τα λεφτά τα οποία θα μπουν στο ταμείο της Ομόνιας σε περίπτωση εισόδου στο Europa League θα είναι 15 μοίρια πλάς μαζί με εισιτήρια, με μπόνους, με πιθανές νίκες ή ισοπαλίες ή γενικότερα θα μπορείς να φτάσεις μέχρι και τα 15 πλάς. Έτσι, ανάλογα πώς θα φτάσεις, πώς θα προχωρήσεις. Και μιλάμε ότι μπορεί να δούμε και ομαδάρες εδώ πέρα. Στο Europa έχει ομαδάρες. Το Conference League είναι πολύ λίγες οι βαριές φανέλες, αν μπορώ να το πω έτσι. Έχει κάποιες καλές ομάδες, αλλά καμία σχέση με του Europa League. Αυτό περιμένουμε να δούμε, να δούμε ποια ομάδα μεγάλη μπορεί να έρθει στην Κύπρο σε περίπτωση πρόκληση στο Europa. Αλλιώς το Conference είναι επίσης μια διοργάνωση όπου η Ομόνια με μια καλή πορεία μπορεί να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Γιατί εκεί έχεις τη δυνατότητα και τις πιθανότητες να πάρεις περισσότερους βαθμούς. Αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, η Ομόνια ψάχνει τερματοφύλακα και μέσο επιθετικό. Είναι ο Καμίνσκι στην κορυφή της λίστας ή τέλος πάντων στη λίστα των υποψηφίων. Το όνομα του Μπακασέτα έχει συνδεθεί έντονα με τους πράσινους. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, διότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αν θα γίνει, θα γίνει αυτό το πράγμα. Το σενάριο θα μπορούσε να προχωρήσει είτε εφόσον ο Μπακασέτας μείνει ελεύθερος, είτε αν ο Παναθηναϊκός, κυρίως το δεύτερο, καλύψει μέρος του συμβολέου του. Ο Μπακασέτας παίρνει κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για την Κύπρο αυτό το ποσό δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει. Άρα θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τσοντάρει, που λέμε, στο συμβόλαιο, να βάλει κάποια χρήματα, να πληρώσει μέρος του συμβολέου του Μπακασέτα που θα έχει στην Ομόνια και η Ομόνια να βάλει το υπόλοιπο.

0: Αυστραλία, ήσουν Αυστραλία και έρχεσαι Βέλγιο για αυτό το σκοπό.
1: Και την Κύπρο.
0: Περίμενε, φτάνω από Καμπέρα να πάμε Βέλγιο, μόνοι είμαστε με Emirates.
1: Και την
0: Κύπρο για να πάει... ναι, δεν ξέρω αν να πάει απευθείας. Να πάει μέσω Ντουμπάι απευθείας, δεν ξέρω. Από Καμπέρα, Η Αυστραλία φαντάζει πάρα πολύ μακρινή, δηλαδή... πολύ μακρινή. Δεν ξέρω αν θα προλάβω όταν να πάω Αυστραλία, αλλά είναι δύσκολο ταξίδι και από την Κύπρο και από την Κύπρο, από οπουδήποτε για να πας. Θες πάρα πολλές ώρες. Εντάξει. Και μόνο που έρχεσαι για αυτό το σκοπό ή γενικότερα κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι για αυτό το λόγο, τι να σου πω, μπράβο. Και πώς είστε, 23. Μια χαρά, 548, καλημέρα.
2: 23, μπράβο.
0: 23, μπράβο, ναι, 23, μπράβο. Πάφος, τι λέει η Πάφος? Η Πάφος ολοκληρώνει και αυτή σιγά σιγά την προετοιμασία της ενόψη επίσης ενός πολύ επικίνδυνου, θα έλεγα, παιχνιδιού. Δεν θα πω δύσκολο τόσο πολύ. Η Dynamo City είναι μια ομάδα η οποία έχει διάφορες μεταμορφώσεις, έχει αλλάξει διάφορα ονόματα. Είναι ομάδα του Enver Hoxha, πάει εκεί στην κομμουνιστική Αλβανία, το Enver Hoxha, όπου ήταν ήταν το πιο φτωχό κράτος στην Ευρώπη. Η κομμουνιστική Αλβανία του Enver Hoxha δεν υπήρχε βασικά θέμα χρημάτων και λοιπά. Ήταν η πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη. Και θυμάστε τι είχε συμβεί όταν είχαν ανοίξει τα σύνορα προς Ελλάδα και Ιταλία στη συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, η συγκεκριμένη ομάδα που παίζει Πάφος, έτσι να σας πω μια ιστοριούλα, γιατί το διαβάζω τώρα από ρεπορτάζ και είναι ωραία ιστορία. Ιδρύθηκε το 1950, 5 χρόνια μετά την εγκαθίδρυση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και το ποδόσφαιρο δεν ήταν απόλυτα ελεγχόμενο από το καθεστώς εκεί. Με το που ιδρύθηκε, όλος τυχαίως έπιασε 4 πρωταθλήματα. Γιατί άλλωστε? Άλλωστε, ξέρετε ότι σε αυτά τα κράτη τότε υπήρχε, πώς το λένε, ήταν όλα στα ίσια πεζόντουσαν, τίμια. Δεν υπήρχε ομάδα του κράτους.
2: Δημοκρατικά.
0: Λοιπόν, μέχρι το 1967 γράφτηκε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες σελίδες του αλβανικού ποδοσφαίρου, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, η 17 Νοεμβρίου, σήμερα Τίρανα και η Παρτιζάν αποκλείστηκαν από το πρωτάθλημα μετά το μεταξύ τους ντέρμπι για να πάρει τον τίτλο η Δυναμό. Δηλαδή έβγαλε δύο ομάδες έξω, Hoxha, για να πάρει η ομάδα της Δυναμό τον τίτλο. Και μετά την πτώση του καθεστώτος ξεκίνησε έτσι μια προσπάθεια να κοπεί ο ομφάλιος λόρος, γιατί σου λένε η Δυναμό είναι η ομάδα του Hoxha. Τον ήθελε κανένας το Hoxha στην Αλβανία. Και το 1995 γίνεται Ολυμπίκ Τυράννων. Δύο χρόνια μετά επέστρεψε στο ιστορικό όνομα. Από το 2012 γνώρισε πρώτο υποβιβασμό. Ξανανέβηκε στην πρώτη κατηγορία και πλέον τη λένε Δυναμό City. Ό,τι να είναι δηλαδή. Με αυτή την ομάδα παίζει η Πάφος. Η Πάφος μπαίνει, πότε πετάνε, αύριο. Ναι, αύριο, αεροπορικός για Αλβανία. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κίνα και του Κορέα, με την κατάσταση να αξιολογείται, ενώ εκτός πλάνων βρίσκονται οι γνωστοί απόντες, ο Ζάζα, ο Γκόρτερ και ο Κυριακίδης. Το γήπεδο που θα γίνει η αναμέτρηση δεν είναι η έδρα της Δυναμό City, είναι γειτονικό γήπεδο, μα κανιά 700, 1000 κάπου εκεί μαζεύει από κόσμο. Εντάξει, μην φανταστείτε τρελή έδρα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία... Αν λάβω υπόψη το post που έγραψε ο Γιώργος Φαντάρος, ο οποίος ήταν παρατηρητής στο προηγούμενο παιχνίδι της Dynamo City, παρατηρητής της UEFA στην Ευρώπη, είναι μια ομάδα η οποία χρήζει μεγάλης προσοχής. Εντάξει, ο Φαντάρος ξέρει, από μπαλίτσα παρακολουθεί μπάλα πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορώ να μην τον λάβω υπόψη. Να δούμε τι ομάδα είναι, παντελώς άγνωστη. Και είδαμε, η Πάφος είναι φαβορή, το καταλαβαίνετε αυτό, και μεγάλο φαβορή. Τώρα αν θα τα καταφέρει όχι, είναι κάτι που θα το μάθουμε την μεθεπόμενη Πέμπτη, να το πω έτσι καλύτερα.

0: Πάμε στην ΑΕΚ. Λοιπόν, η ΑΕΚ, η οποία, για να πω την αλήθεια, προπονητή περιμέναμε, παίκτης μας βγήκε στην όλη διαδικασία. Η ΑΕΚ πήρε τον, τώρα δεν ξέρω αν είναι Brian Olivan ή Brian Olivan, πρέπει να μας το πούνε. Πάντως Olivan είναι Ισπανός αριστερό back, τον απέκτησε για τα επόμενα 2 χρόνια, έρχεται Κύπρο μέσα στις μέρες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, να περάσει από τα ιατρικά. Ξεκίνησε από τη Λαμασία στην Μπαρτσελώνα, έπαιξε Μπράγκα Βίτα, Τσέσεκα Σόφιας, Βαγιαδολίδ, Γρανάδα Βίτα, Κάντιθ, Χιρόνα, Μαγιόρκα, Εσπανιόλ και Σπόρτινγκ Χιχών. Καλό βιογραφικό, αριστερό μπακ είναι, με αρκετές συμμετοχές σε αυτές τις ομάδες. Να περιμένουμε να τον δούμε, δεν τον ξέρουμε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε στην ΑΕΚ έφυγε μία ακόμα μεταγραφή, ολοκληρώθηκε και περιμένουμε να δούμε το θέμα προπονητή, διότι ακόμα δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Μου λέει ο φίλος ο 563 εδώ, καλημέρα, έχουμε νέο για προπονητή στην ΑΕΚ. Όχι είναι η απάντηση. Το ότι φτάνει, ότι είναι κοντά σε έναν προπονητή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι πρέπει να είναι. Η λίστα έχει μικρύνει. Τώρα ποιος θα είναι θα το δούμε. Ο Λεωνίδου χτες που συζητούσαμε, γιατί σας είπα ότι μια από τις περιπτώσεις προπονητών που απασχολούν τις ομάδες. Μπράιαν είναι. Μπράιαν.
1: Έτσι είναι ο
0: φίλος. Ο Τσάτε. Οκ, λοιπόν. Ένα από τα ονόματα προπονητών που απασχολούν τις ομάδες εδώ είναι ο Τσόρνικερ, ο οποίος έχει εκφράσει επιθυμία κάποια στιγμή να ξαναπαίξει, να προπονήσει ομάδα στην Κύπρο. Φαίνεται ότι στην ΑΕΚ δεν τον θέλουν τον Τσόρνικερ. Αυτό ήταν, μας είπε χθες ο Γιώργος ο Λεωνίδου. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Δεν έχει κάτι καινούριο, αλλά δεν μπορεί η ΑΕΚ να μείνει χωρίς προπονητή για πολύ μεγάλο διάστημα, διότι την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα και παίζει πρώτο παιχνίδι ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ. Έχει και ένα φιλικό με την Ομόνια 29 που θα είναι η πρόβα Τζενεράλ, οπότε θα ήταν καλό να κοουτσάρει την ομάδα ο προπονητής. Θα το δούμε. Αν χτες έκλεισε παίχτη, μπορεί σήμερα να κλείσει τον προπονητή. Είναι μια πραγματικότητα. Μια πιθανότητα, μάλλον. Όχι πραγματικότητα. Πιθανότητα, διορθώνω. Αυτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε από ΕΛ με το Ρώσα. Έχει κουβέντα για το Αζερμπαϊτζάν. Με Απόλλωνα, ΑΕΛ και τις υπόλοιπες ομάδες σε πολύ λίγο.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
3: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
1: Super Sport 104.
4: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνοια για πρόκριση στη Link Face του Europa League. Η Saint Truiden, 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the coffee experience.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
10: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
12: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
13: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
15: Απάντηση.
14: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
15: Απάντηση.
14: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
15: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
14: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
15: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
14: Ταβέρνα η απάντηση.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
4: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Face της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the coffee experience.
16: Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24-ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Super Sport 104.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
20: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
21: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
20: Κάτι πιο ευχάριστο.
21: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
20: Α, τώρα μιλάς σωστά.
22: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Επιστρέφουμε δεύτερο κομμάτι σε αυτή την πρώτη ώρα. Δύσκολο πράγμα προπονητής, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την ΑΕΚ, αλλά δεν είναι εύκολο να βρεις προπονητή, ειδικά αυτή την περίοδο που αρχίζουν τα πρωταθλήματα και πρέπει να το, να το ξέρει το πρωτάθλημα. Για να δούμε. Ποιον έχει βρει ως αντικαταστάτη του Καμορανέζη ο κύριος Τσαβιρόκα. Απέτυχε πάντως με τον Καμορανέζη και απέτυχε με τέτοιο τρόπο, με κοφαντικό τρόπο θα έλεγα. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε στα ΑΠΟΕΛ. Πρόταση για Ρώσα στο ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν. Ένας παίκτης ο οποίος, ο Ντιέγκο Ρώσα, εγώ δεν νομίζω ότι θα πιστεύει κανένας από εσάς ότι θα είναι βασικός στο ΑΠΟΕΛ. Έτσι, δεν τον υπολογίζει στα πλάνα του ο Νίκος Παπαδόπουλος. Και ο ίδιος, όπως βγαίνει και από το ρεπορτάζ, έχει εκφράσει την πρόθεσή του ή την επιθυμία του, να το πω καλύτερα, να αποχωρήσει. Τώρα, θα δούμε αν θα πουληθεί ή αν θα δοθεί δανεικός. Την πρόταση που έχει έρθει από τον Αζερμπαϊτζάν, προφανώς το ΑΠΟΕΛ την εξετάζουν και θα αποφασίσουν τις επόμενες μέρες. Φαντάζομαι σήμερα, αύριο, δεν νομίζω να κρατήσει πάρα πολύ όλη κουβέντα. Ακούγεται ότι η πρόταση είναι αρκετά χαμηλή, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν ικανοποιείται το ΑΠΟΕΛ σχετικά με την αποτίμηση που έχει για τον ποδοσφαιριστή. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μην απαντηθεί σύντομα, διότι η άλλη ομάδα δεν μπορεί να περιμένει 100 χρόνια. Άρα σε κάθε περίπτωση το όλο θέμα θα έχει εξέλιξη, επαναλαμβάνω, για τον Ρώσα. Τώρα, το ΑΠΟΕΛ όσο αφορά το μεταγραφικό, θα γίνουν πολύ λίγες κινήσεις μέσα στα οικονομικά δεδομένα της ομάδας. Η περίπτωση του τερματοφύλακα του Κάρλο Λέτιτσα του Κροάτη δεν προχωράει, διότι ο ίδιος έχει απαντήσει αρνητικά, ενώ την ίδια ώρα το ΑΠΟΕΛ περιμένει και την απάντηση του Περέιρα όσο αφορά την ενίσχυση στην μεσαία γραμμή, στη θέση 8. Άρα θα έχει ειδήσεις το ΑΠΟΕΛ αυτές τις μέρες όσο αφορά τα μεταγραφικά, γιατί ήδη έχουμε φτάσει σχεδόν στην τελική ευθεία για το νέο πρωτάθλημα, οπότε θέλει να κάνει ακόμα δύο κινήσεις οι οποίες κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές. Εντάξει, τερματοφύλακα υπάρχει ο Μπέλετς, αλλά θέλουν έναν επίσης πολύ καλό τερματοφύλακα για να υπάρχει μαζί, να κάνει το δίδυμο μαζί με τον Μπέλετς. Και στη θέση 8 το κέντρο θέλει επιπλέον ενίσχυση, γι' αυτό το λόγο έχει προταθεί συμβόλαιο στον Περέιρα. Έτσι. Αυτή είναι η όλη διαδικασία στο ΑΠΟΕΛ. Προχωράμε. Στην ανόρθωση, το φιλικό με το ΑΠΟΕΛ ήταν το πιο δυνατό τεστ μέχρι στιγμής. Δεν έβγαλε την καλύτερη εικόνα, έδειξε μάλλον ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά. Άσχετα ο Ελ Μαέστρο είπε ότι είναι ικανοποιημένος, η εικόνα που είχαμε για την ανόρθωση δείχνει ότι θέλει αρκετή δουλειά ακόμα. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Απ' την άλλη, η ανόρθωση, όπως έχω πει και τις προηγούμενες μέρες, είναι μια ομάδα η οποία το δέσιμο και η ομοιογένεια είναι σε πολύ ψηλό βαθμό και ο λόγος είναι απλός, διότι έχει από πέρσι το ίδιο ρόστερ, δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία αλλαγή. Από όλες, θα έλεγα, και κυρίως αυτή του Σένση, που να δούμε πώς θα το διαχειριστεί, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα, στις προπονήσεις λείπει ο τραυματίας Στέφανος Χαραλάμπους. Θα υπάρχουν καθημερινές προπονήσεις στην ανόρθωση μέχρι την Παρασκευή. Το Σάββατο είναι φιλικό προγραμματισμένο απέναντι στην ομάδα της Καρμιώτισσας και ολοκληρώνεται και η προετοιμασία. Έτσι, αυτή είναι η όλη διαδικασία. Να δούμε πώς θα πάει όλη η κουβέντα.

στον Απόλλωνα. Διαφορετική είναι η εβδομάδα που διανύει σε σχέση με τις προηγούμενες, αφού η προετοιμασία δεν αφορά ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, το οποίο είναι σε 15 μέρες. Εντάξει, υπάρχει έτσι μια εικόνα για τις σκέψεις του Λοσάδα όσο αφορά το βασικό σχήμα, πλάνο κλπ. Το ερωτηματικό που γεννήθηκε μετά από τον τραυματισμό του Κβίντα θα είναι μάλλον κατά πόσο θα προλάβει ή όχι την πρεμιέρα με τον Άρη. Αυτό είναι ένα θέμα, θα το δούμε, θα απαντηθεί. Το δεδομένο είναι πως το φιλικό θα προφυλαχτεί, το οποίο υπάρχει τις επόμενες μέρες με την Νέα Σαλαμίνα, είναι το Σάββατο στο Αμόχωστος. Και από εκεί και πέρα θα δοκιμάσει και το δίδυμο Αϊβού Κονομή, γιατί είναι και μια καλή ευκαιρία να το κάνει αυτό, από τη στιγμή που με τον Κβίντα δεν υπάρχει κάτι δεδομένο για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πιθανότητα εκτός να μείνει και ο Ροντρίγκες και ο Ανδρέου, που κουβαλούν τραυματισμούς και είναι αμφίβολοι για την πρεμιέρα. Οπότε με αυτό το πλάνο συνεχίζονται οι προπονήσεις μάλλον στον Απόλλωνα. Και θα περιμένουμε να δούμε τα νέα των γαλάζιων τις επόμενες μέρες. Δεν θα έχουμε τον Μπελεγκάρη μαζί μας αυτές τις μέρες, είναι με άδεια. Ο Παύλος επιστρέφει από την ερχόμενη Δευτέρα. Οπότε θα τα λέμε εμείς όσον αφορά τα νέα των γαλάζιων της Λεμεσού.

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή στα χαρτιά πάντα. Μιλάμε, πάντα το λέω αυτό, θεωρητικά, γιατί θα τους δούμε όλους στο γήπεδο. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έδειξε να το έχει τον γκολ, ο λόγος για τον 30χρονο στον επιθετικό Ράουνο Σάπινεν. Ο Σάπινεν έχει σκοράρει κατά της Ομόνιας, κατά της Ανόρθωσης και κατά της Εθνικής Κύπρου σε παιχνίδια τα οποία έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Είναι πρώτο σκόρερ της Φλόρα Ταλίν στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει βάλει 9 γκολ, 200 γκολ στην καριέρα του. Είναι σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό, καθώς το πρωτάθλημα της Εστονίας είναι σε εξέλιξη. Έπαιξε Conference League 400 λεπτά και συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League. Γενικά ήταν μια, στα χαρτιά επαναλαμβάνω, μου δείχνει μια πολύ καλή μεταγραφή. Κρατήστε το όνομα, Ράουνο Σάπινεν, Εστονός, διεθνής, επιθετικός, striker και πλέον παίκτης του Ολυμπιακού Λευκωσίας. Πάμε στην ΑΕΛ. Η απουσία του Σόκε, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, έχει ένα πρόβλημα στην βουβονική χώρα, αποτελεί σίγουρα πλήγμα για την ΑΕΛ, γιατί ο Σόκε υπολογίζεται σαν βασικός στο κέντρο. Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα το διάστημα αποχής του, δεν διάβασα κάτι. Οπότε ο Ούγκο Μάρτινς θα ψάξει τις λύσεις μέσω του Σντραφκόφσκι, ο οποίος επίσης είναι, θεωρείται βασικός, και του Ζωάο Ταβάρες, παίχτες οι οποίοι, επαναλαμβάνω, αμφότεροι είναι ανασταλτικοί μέση. Σίγουρα έχει προβάδισμα ο Σκοπιανός, ο Ντάφορ Σντραφκόφσκι. Να το δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Η ΑΕΛ έχει φιλικά με τον Ύψωνα αύριο και με τον Άρη το Σάββατο. Οπότε σε αυτά τα δύο φιλικά θα ξεκαθαρίσει το τελικό πλάνο εν ώψη πρεμιέρας, της δύσκολης πρεμιέρας με την Ανόρθωση. Έτσι, αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική.

Πάμε στα διπλανά αποδυτήρια, στο Νάρι, όπου φτιάχνεται ένας Άρης νεανικός. Αν έχω καταντηληφθεί σωστά, έχει μόλις 5 παίκτες άνω των 25 ετών. Με ό,τι και αν συμβαίνει αυτό. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι και κακό. Θα το δούμε. Χτες τα είπαμε τον Κώστα τον Παπαδόπουλο εδώ στον Super Sport. Είπε ότι ο πρώτος στόχος είναι η Ευρώπη. Επειδή παίρνουν νεαρούς άγνωστους στο κυπριακό κοινό, δεν σημαίνει πως όποιος νεαρός κυκλοφορούσε, περπατούσε στον δρόμο, του λέγανε παίζεις μπάλα, ασχολούμαι, έλα σε πάρουμε στον Άρη, να πάρεις μεταγραφή. Δεν έγινε έτσι προφανώς. Όσον αφορά την περαιτέρω ενίσχυση στον Άρη, μέσα σε αυτήν την εβδομάδα θα προκύψουν οριστικές εξελίξεις με τον επιθετικό. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του τερματοφύλακα όσον αφορά τον τραυματισμό του Βανά Άλβες, αν θα πάρουν κάποιον επιπλέον τερματοφύλακα. Ο Άρης, θυμίζω, παίζει φιλικό με την ΑΕΛ το ερχόμενο Σάββατο, είναι η πρόβα Τζενεράλε για τον Ράτσκοφ.

0: Λοιπόν, στους υπόλοιπους τι έχει, έχει κανένα... Στην καρμία θα θέλει τον Ουζόχο και τον Αθανασίο από τον Απόλλωνα, τον μικρό, να δούμε αν θα καταφέρει να τους πιάσει. Ο μόνος δηλαδή που έκανε και επίσημα δικό της τον Ενρίκες από την ΑΕΚ Λάρνακας. Εντάξει, γνωστό, αλλά έγινε επίσημο αυτό. Στον Ύψωνα μετά την βαριά φιλική ήταν από την Νέα Σαλαμίνα με 7-2. 7-2, ψάχνουν ενίσχυση. Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει πως και τι. Αύριο θυμίζω ο Ύψωνας παίζει με την ΑΕΛ. Παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο Αμόχωστος επιστροφή. Οπότε, ναι, είναι μια ομάδα η οποία και εδώ θέλει ενίσχυση. Αυτά νομίζω για την πρώτη κατηγορία. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Οπότε πάμε εκτός συνόρων.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

Η ώρα της ΑΕΚ στο Champions League ρίχνεται στην μάχη για τη συγκεκριμένη διοργάνωση όσον αφορά τα play-off, πολύ δύσκολα παιχνίδια, αντιλαμβάνεστε. Η ΑΕΚ είναι το φαβορή απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα απόψε, είναι στις 10 το βράδυ το match. Φαίνεται ότι έχει καταλήξει σε πλάνο ο Νίκολιτς. Θα είναι φύσκα το γήπεδο, θα έχει 40.000 κόσμο. Οι Βούλγαροι θα το γεμίσουν το γήπεδο και θα έχει 2.000 αεκτζίδες. Έτσι για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αριάγκα, του 28χρονου διεθνή με την Ενδούρα Κόφτη, από τη Λεβάντε. Από τη Λεβάντε τον πήρε τον παίκτη μέχρι το 2030. Για να δούμε τι θα γίνει. Είναι τεράστιο το κίνητρο. Αντιλαμβάνεστε για την ΑΕΚ να επιστρέψει και να μπει για πρώτη φορά σε αυτό το νέο φορμάτ του Champions League, στο League Phase. Και είναι κάτι το οποίο θα μάθουμε αν επιβεβαιωθεί μέσα στα επόμενα δύο παιχνίδια. Σήμερα και στη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό ο χρόνος πιέζει όσον αφορά παίχτη που θα πιάσει για την μεσαία γραμμή. Ψάχνει ένα ηγέτη στο χώρο του κέντρου. Μία από τις επιλογές και τον θέλει και ο Νίστρουπ είναι ο συμπατριώτης του, ο Δανός μέσος της Βέρντερ Βρέμης, ο Στέι, αλλά οι Γερμανοί φαίνεται ζητούν χρυσάφι, οπότε να περιμένουμε να δούμε. Υπάρχει επιμονή με αναφορές στην Αγγλία για τον Τετέι, για τη Χαλ, και θα περιμένουμε να δούμε, γιατί μπορεί να έχει εξελιχθεί ίσως και τώρα αυτό το καλοκαίρι, δεν ξέρω, μπορεί. Τίτλοι τέλος και επίσημα για Κωνσταντέλια, από τα ασπρόμαυρα στα κίτρινόμαυρα, 23χρονος μάγος πρώην του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τον αποχαιρέτησε, η Ντόρτμουντ τον υποδέχτηκε, πενταετέ συμβόλαιο, και γενικά είναι μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές που έχουν γίνει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι. Πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και μπράβο του τον Κωνσταντέλια, είναι παιχταράς και ελπίζουμε ακόμα και πιο ψηλά, γιατί εντάξει, είναι μια ομάδα, η Ντόρτμουντ είναι η δεύτερη ομάδα στη Γερμανία, η δεύτερη πιο μεγάλη ομάδα της Γερμανίας μετά την Μπάγερ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Φρόιλερ, τον Ελβετό, ήταν δεδομένο αυτό, υπέγραψε και ο Τικνιζιάνο Αρμένιος Μπακ. Ο Ολυμπιακός κάνει μεταγραφές συνεχώς για να προλάβει να σώσει πλέον ό,τι σώζεται από τη χρονιά, με τη δεδομένο ότι η στόχη είναι εκεί, πρωτάθλημα, κύπελο και Europa League, αλλά το μεγάλο παράθυρο, ο μεγάλος στόχος του Champions League χάθηκε από αυτές τις αναμετρήσεις μέσα από τις αναμετρήσεις με την NEC Nijmegen, έτσι. Θα πάρει και τον Γκονζάλες, τον 23χρονο Μεξικανό επιθετικό. Στο Μεξικό γράφουν ότι είναι τελειωμένη η μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, θα δώσει 9 εκατομμύρια ευρώ για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, και φαίνεται ότι θα πάρει και τον αρχηγό της Εθνικής Βενεζουέλας, παίζει στην Τουλούς νομίζω, Κάσερες, οπότε ναι, θα είναι και μια επιπλέον μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός θα κάνει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μίνιμουμ 5 μεταγραφές. Έχει Φρόιλερ, Τικνιζιάν κλειστούς, κλειστός ο Γκονζάλες, έρχεται και ο Κάσερες, και περιμένουμε να δούμε και τον Εξτρέμ. Υπάρχουν διάφοροι ποδοσφαιριστές που ακούγονται. Ένας Junior Καντήλε, ο οποίος έπαιζε στη Σερβέτ στην Ελβετία. Δεν έχω ιδέα καθόλου ποιος είναι αυτός ο παίκτης, αλλά θα το δούμε. Κύπελλο Ελλάδας. Για τον Βόλο σας είπα ότι ο Βόλος θα κερδίσει τον Ηρακλή. Τον Βόλο θα τον παρακολουθούμε. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, το ξαναλέω. Δεν το λέω τυχαία αυτό, οπότε να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Πέρσι η ομάδα που παρακολουθούσα πάρα πολύ και υπολόγιζα ότι θα κάνει κάτι πολύ καλό ήταν η ομάδα της Κόμο στην Ιταλία. Ακόμα στην Ευρώπη δεν έχω εντοπίσει μια ομάδα έτσι outsider που θα μας κάνει έτσι πιο ωραία την ποδοσφαιρική ζωή, να δούμε έτσι κάτι πολύ ωραίο, αλλά θα το δούμε. Στην Ελλάδα πάντως θα είναι ο Βόλος, τουλάχιστον με το ρόστερ που έχει μέχρι στιγμής, και θα δούμε ερωτηματικό το Λεβαδιακό που μπορεί να φτάσει. Καρδίτσα Άρης 0-2, Καλυθέα Λάρισα 1-3, Ηρακλής Βόλος 1-3, τα χτεσινά παιχνίδια στο κύπελο Ελλάδας. Μια χαρά.

Στο Champions League είπαμε 10 το βράδυ σήμερα, εκτός από την ΑΕΚ, Φενέρ Λιόν και Δυναμό Ζάγκρεπ Βικίνγκ, είναι και τα τρία παιχνίδια τηλεοπτικά από τη Cinavision. Χτες στη La Liga, Ντέπορ Λα Κορούνια, Έλτσε 1-1. Championship, Cardiff Wrexham 1-1. Στην Τουρκία, Samsunspor Gaziantep 3-3. Άκουρε, 3-3, 0-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3 στο 90. Μάλιστα, okay. Λοιπόν, αυτά σε παιχνίδια τα οποία υπήρχαν χτες στο πρόγραμμα στην Ευρώπη. Α, ξεχώρισε και το 7-0 της Μπενφίκα, την Καζαπία. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν 2-0, έβγαλε ασίστ το Παυλίδη στον Σίλβα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παυλίδης έβαλε 3 γκολ. Εντάξει, MVP του παιχνίδιου δεν χρειάζεται. 3 γκολ και ασίστ, τι να πούμε παραπάνω. 0-7 μέχρι το 60. Μετά σταματήσαν, δεν παίζανε άλλο μπάλα. Σου λέει, άντε να τους ξεφτυλίσω, να τους ρίξουμε 15. Οπότε stop. Στο 60 και μετά φρένο. Φρένο. Μηνύματα στο 23-24. Μακρόπουλος, το όνομά σας. Μπαίνετε στην κλήρωση την Πέμπτη. Ένα τραπέζι για 6 άτομα μαζί με ένα μπουκάλι. Θα πάει στο, να δείτε, Νίκο Μακρόπουλος στο Πισούρι, στο κοινοτικό στάδιο Πισουρίου, το Σάββατο που μας έρχεται 22 του μήνα. Και θυμίζω και για μπάσκετ, με την ένδειξη μπάσκετ στα αγγλικά, εισιτήρια για την διοργάνωση του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης 11 με 13 Σεπτεμβρίου στην Λευκοσία, στο Ελευθερία. Παρασκευή, δεύτερη κλήρωση. Δώσαμε 5 προσκλήσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Θα δώσουμε άλλες 5 μονές για όλες τις μέρες επίσης αυτή την εβδομάδα. Και σήμερα Τρίτη, MOT, ένας από εσάς θα το τσιμπήσει. Δωρεάν MOT SES Auto Service στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου, Σίμω Σημεού, ένα όνομα, μια ιστορία, και πάτε για να περάσετε το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ασφάλεια από τεχνικό έλεγχο.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Μισό λεπτό να δω. Δεν έχει μπάσκετ τίποτα αυτή την περίοδο, εννοείται. Τίποτα όμως. Μόνο WNBA, τα κορίτσια στην Αμερική παίζουν. Πολύ ξύλο, ρε παιδί μου, λέει. Βλέπω καμιά φορά έτσι τυχαίνει πάνω στο scrolling, στο TikTok κυρίως, να δω παιχνίδια γυναικείου μπάσκετ NBA. Πολύ ξύλο. Χαμός. Είναι σε εξέλιξη αυτό το πρωτάθλημα, αλλά είναι κάτι το οποίο, εντάξει, όσο αφορά τηλεθέαση και λοιπά, δεν έχει καμία σχέση με το NBA ή γενικά και την Ευρωλίγκα. Εν πάση περιπτώσει, όσοι είστε μπασκετόφιλοι αυτή την περίοδο, μόνο αυτά έχει. Για κάποια παιχνίδια διάσπαρτα από εδώ από εκεί, φιλικά, ή σε κάτι πρωταθλήματα τα οποία δεν ασχολείται κανείς. Έχουμε κάτι άλλο στην Ελλάδα? Όχι. Ένα λεπτό να δω αν έχει κάτι άλλο στην Ευρώπη. Μεταγραφές συνεχώς ακούγονται διάφορα, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Περιμένουμε και με πολύ ενδιαφέρον αρχίσει και η Αγγλία το Σάββατο. Ο Ρόδερ πήγε Βαρκελόνη, Μπάρτσα τελικά. Έδωσε το σύνθημα «Πάμε για το Champions League». Πολύ πολύ καλή μεταγραφή. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Οι Times του Λονδίνου γράφουν για τον Τζόλι, θυμίζει, λέει, τον Τζέραλντ Μπάτλερ από τους 300. Καμία σχέση στη φάτσα του. Έχει αφήσει μουσια ο Τζόλις για να μοιάσει με τον Τζέραλντ Μπάτλερ, δηλαδή τον Λεωνίδα στην ταινία 300. Η Ipswich από το πουθενά πάει να κάνει, μάλλον κάνει τον μπαμ με τον Ενσίνσο. Ο Ενσίνσο, ο οποίος παίζει στο Στρασβούργο. Και η Juventus την ίδια ώρα ετοιμάζεται να αποκτήσει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Παρόλο το γεγονός, το έχω ξαναπεί, ότι είναι, δεν τον γουστάρω. Όχι ποδοσφαιρικά, σαν χαρακτήρα, παλιοχαρακτήρας. Εν τούτης, ως τερματοφύλακας είναι σούπερ. Οπότε η Juventus θα πάρει ίσως για πρώτη φορά τερματοφύλακα σπουδαίο μετά την εποχή Gigi Buffon. Οι Τούρκοι συνεχίζουν να ψάχνουν παίκτες από εδώ, να θέλουν μεγάλο ονόματα κλπ. Έκαναν κίνηση στην Arsenal για τον Μαρτινέλη, αλλά ο ίδιος ο Μαρτινέλη δεν θέλει να φύγει από την Αγγλία, θέλει να παραμείνει εκεί και όχι να πάει στην Γαλατά Σαράι. Και τέλος, επίσημη πώληση μετοχών της Liverpool στην κοινοπραξία που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Οπότε ο Mr. Amazon έχει μπει για τα καλά στο ποδόσφαιρο και στην Liverpool. Μεγάλη κουβέντα. Πάμε για δελτίο, πάμε να θυμηθούμε όλη την επικαιρότητα και επιστρέφουμε.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Καλή σας μέρα, Γιάννη, μέρα στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Η Ομόνια ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στην Κύπρο πριν αναχωρήσει αύριο για το Βέλγιο εν όψη του παιχνιδιού της Πέμπτης με την Σεντ Τρουίντεντ για τα play-off του Europa League. Ο Μπέρκ δουλεύει πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες. Εκτός πλάνων παραμένει μόνο ο Ντουμπάτζο, καθώς όλοι οι παίκτες οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Στην ευρωπαϊκή λίστα έχουν δηλωθεί τόσο ο Ντουβέρν όσο και ο Σάτκα. Ο Μπέρκ αναμένεται να διατηρήσει τον βασικό κορμό που ξεκίνησε στον επαναληπτικό με την Λίνκολν, με Μαγιαμπέλα και Χατζηγιοβάνι να διεκδικούν θέσεις στα άκρα της επίθεσης. Συνέχεια προετοιμασίας για την ΠΑΦΟ και ολοκλήρωση για την ομάδα του Σαπίντο επικυπριακού εδάφους και ενόψη του παιχνιδιού της Πέμπτης με την Δυνάμο Σίτι στο Ελμπασάν της Αλβανίας. Επιστρέφει από τιμωρία ο Σέμα, σε καλύτερη κατάσταση θα είναι ο Άντερσον αλλά και ο Εγκμαλό. Εκτιμάται πως θα είναι σε θέση να βοηθήσουν επίσης η Κορέα και η Κίνα που στη ρεβάνς με την Σάλτσμπουργκ δεν ήταν στην αποστολή. Στο ΑΠΟΕΛ πρόταση για τον Ντιέγκο Ρόσα έχει φτάσει στα γραφεία της ομάδας από το Αζερμπαϊτζάν, αλλά φαίνεται τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό ότι κρίνεται ανεπαρκής όσον αφορά το ποσό το οποίο δίνουν οι Αζέροι για τον Βραζιλιάνο του ΑΠΟΕΛ. Ο ίδιος πάντως έχει εκφράσει την πρόθεση να αποχωρήσει από το ΑΠΟΕΛ αφού δεν υπολογίζεται ως βασικός από τον Νίκο Παπαδόπουλο και αναμένονται εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Η ΑΕΚ Λάρνακας ανακοίνωσε χτες βράδυ μεταγραφή περίπου στα μεσάνυχτα την καταρχή συμφωνία με τον Ισπανό αριστερό μπακ Μπράιαν Ολιβάν. Ο Ολιβάν ξεκίνησε την καριέρα του από την Λαμασία στην Βαρκελόνη και έπαιξε σε Μπράγκα, Τσέσεκα, Σόφιας, Βαγιαδολίδ, Χιρόνα, Μαγιόρκα, Εσπανιόλ και Κάντιθ. Τελικές πρόβες για τον Απόλλωνα εν όψη του πρωταθλήματος με την ομάδα της Λεμεσού να συνεχίζει προπονήσεις. Έχει φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα το ερχόμενο Σάββατο. Το ερωτηματικό είναι για τον Κβίντα και κατά πόσο θα προλάβει να παίξει ή όχι στην πρεμιέρα με τον Άρη. Πιθανότατα από αυτό το φιλικό να μείνει εκτός και ο Γκάρι Ροντρίγκες αλλά και ο Ανδρέου που έχουν τραυματισμούς και είναι αμφίβολοι για την πρεμιέρα. Στην ΑΕΛ η απουσία του Ζούλιου Ζόκη, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση προβλήματος στη βουβουνική χώρα, αποτελεί πλήγμα για την ομάδα στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Ο Ούγκο Μάρτιν, στην παρουσία των Στραυκόφσκι και Ζωάο Ταβάρες, θα ψάξει τον αντικαταστάτη στο πρόσωπο του Ζόκη. Στην ανόρθωση από τις προπονήσεις απουσιάζει ο τραυματίας Στέφανος Χαραλάμπους, κανονικό καθημερινό πρωινό πρόγραμμα για την ομάδα της Αμοχώς του και φιλικό το Σάββατο τελευταίο απέναντι στην Καρμιώτισσα. Στον Άρη, όσον αφορά την περαιτέρω ενίσχυση, μέσα στην εβδομάδα θα προκύψουν οριστικές εξελίξεις με τον επιθετικό. Ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο απόκτησης τερματοφύλακα. Ο Άρης έχει φιλικό με την ΑΕΛ το ερχόμενο Σάββατο. Πρώτον πυλών μια σπουδαία μεταγραφή ο Ολυμπιακός, ο οποίος ετοιμάζεται να φέρει στην Κύπρο τον 30χρονο στενό επιθετικό Ράουνο Σαπίνεν, είναι ο πρώτος σκόρερ της Φλόρα Ταλίν. Έχει περισσότερο από 200 γκολ στην καριέρα του, είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό, αφού το προηγούμενο διάστημα αγωνίστηκε και σε παιχνίδια στο Conference League. Στην Ελλάδα, πρώτες αναμετρήσεις για τα play-off του Champions League με την ΑΕΚ να ρίχνεται στη μάχη απόψε στο κατάμεστο γήπεδο της Λεύσκη. Κόντρα στην βουλγαρική ομάδα, η Σέντρα είναι στις 10 το βράδυ. Έχει κατασταλάξει σε πλάνο ο Νίκολιτς. Αναμένεται 40.000 κόσμο στο γήπεδο, περίπου 2.000 θα είναι οι φίλοι της Ένωσης. Στον Παναθηναϊκό συνεχίζουν το ψάξιμο για τον ηγέτη στη μεσαία γραμμή. Στο μυαλό του Νίστρουπ ο Δανός μέσος της Βέρντερ Βρέμις Στέι, ο οποίος αποτελεί τη μεγάλη επιθυμία του προπονητή, αλλά οι Γερμανοί ζητούν χρυσάφι. Επιμονή για Τετέι με δημοσιεύματα στην Αγγλία περί Χαλ. Τίτλοι τέλος οριστικά για Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίκτης ανακοινώθηκε χτες με πενταετές συμβόλαιο στην ομάδα της Ντόρτμουντ. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε και επίσημα ο Ρέμο Φρόιλερ, υπέγραψε και ο Αρμένιος Μπακ Τικνιζιάν. Ο Ολυμπιακός είναι μία ανάσα από τον Μεξικανό 23χρονο Φορ Γκονζάλες, ενώ ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον αρχηγό της Εθνικής Βενεζουέλας και παίκτη της Τουλούζ, Κάσερες. σε παιχνίδια για το κύπελο Ελλάδας θες. Ηρακλής Βόλος 1-3, Καλυθέα Λάρισα 1-3, Καρδίτσα Άρης 0-2. Για το Champions League, εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ απόψε στις 10, Φενέρμπαχτσε Λιόν και Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ, και τα τρία παιχνίδια τηλεοπτικά από την Σίτα Vision. Στην Ισπανία χτες Λα Κορούνια Έλτσε 1-1 και στην Αγγλία Championship Cardiff Wrexham επίσης 1-1. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
11: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
12: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
13: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
14: Τρίτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 10, Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ Αθηνών και Φενέρμπαχτσε Λιόν.
15: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
16: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
17: Everyone, τα πάντα εσύ.
18: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
19: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
3: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
4: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τσένταρ 1 κιλό 40% φθηνότερα 6,75. Γαρίδες προβρασμένες αποφλοιωμένες 450 γραμμάρια 40% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 6 επί 1,5 λίτρο 25% φθηνότερα 1,30. Lidl. More to value.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
8: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
9: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
13: Σέρβις σε 15 μέρες.
12: Κάτι πιο ευχάριστο.
13: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
12: Α, τώρα μιλάς σωστά.
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι 2 πρώτοι μήνες.
16: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους 2 πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Επιστρέψαμε, 8 και 15 πρώτα λεπτά, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κεντρικό μας αναλυτή, τον Τάσο Ιωρεδιακόνου. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έβρεξε χθες, ε.
1: Εντάξει, έβρεξε, εντάξει. Βασικά έβρεξε αρκετά στην περιοχή Σέγκος, Μακεδονίζης, Λευκοσία.
0: Ναι, ναι. Φαίνεται ότι τους έπιασε στον ύπνο εκεί πέρα και γίνανε ποτάμι οι δρόμοι, ειδικά 28 Οκτωβρίου. Αυτά είναι ρεζιλίκια τώρα, είναι έτος 2026 ο κεντρικός δρόμος ενός Δήμου να είναι κανάλι της Βενετίας. Δεν έχουν προνοήσει ούτε να καθαρίσουν φρεά, ούτε τίποτα.
1: Εντάξει, είναι αυτό, ναι. Αλλά ήταν και αρκετή υποθέμα, όμως ήταν τοπικό, δεν ήταν γενικό.
0: Είμαι τοπικό, αλλά δικαιολογείται αυτά τα ρεζιλίκια που είδα στις φωτογραφίες και τα βίντεο.
1: Εντάξει, όσα πρόλαβα να δω κι εγώ, σίγουρα πάντα έχουμε το πρόβλημα με τα φρεάτια που δεν καθαρίζονται, αλλά εντάξει, δεν ήμουν και εκεί για να ξέρω ακριβώς τους δρόμους. Εντάξει, το θέμα είναι ότι είχαμε καλές βροχές σε Λευκοσία και προς περιοχές εκεί που είναι ο Μαχαιράς προς Λεύκαρα, εκείνο ναι, το κομμάτι ναι. Εκεί. Έφτασαν βροχές μέχρι και τη Λάρνακα. Δεν είναι παντού βροχές, είναι
0: όχι, τοπικά. Όχι. Εμάς εδώ στα Νασιά και Κάρλσμπεργκ γενικά δεν έβρεξε πολύ, έριξε έτσι.
1: Έκανε βροχή καλή, μας πόντισε καλά, αλλά
0: ναι, μέχρι εκεί.
1: Δεν ήταν κάτι...
0: θα έχουμε και το ίδιο και σήμερα.
1: Και σήμερα έχουμε πιθανότητες, ναι, mm-hmm. για βροχές και καταιγίδες με ηλεκτρική δραστηριότητα και χαλαζόπτωση.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε τοπικά κάποια έντονα φαινόμενα και σήμερα, ναι. Ορεινά προς εσωτερικό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αν συνεχίζει η αστάθεια και αύριο μέχρι και την Τετάρτη έχουμε την αστάθεια με τις βροχές, θεωρήνα και εσωτερικό. Θερμοκρασία είναι κάτω της κανονικής. Σήμερα και αύριο θα είμαστε εκεί κοντά στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό. 30 έως 32 στα παράλια, 24 έως 28 στα ορεινά, πάνω στον Όλυμπο στους 22. 3-4 μποφόρα αέρα, παροδικά τοπικά ως 5 στα νότιο ανατολικά παράλια.
0: Και αεράκι είχε κάτι χτες έτσι κάποιες στιγμές λίγο πιο δυνατό.
1: Ήταν λόγω και, λόγω και των βροχών και ναι, του άστατου ναι. καιρού ναι. που ενισχύθηκε ο άνεμος. Όταν τελείωσε η φάση αυτή, μετά έτσι ηρέμησε κι άνεμος. Ναι, όταν υπάρχει έτσι μια έντονη βροχόπτωση έχουμε και ενίσχυση στο πεδίο ανέμο. Αλλά δεν έχουμε γενικά κάτι, δεν έχουμε γενικά ισχυρό πεδίο ανέμο. 3-4 μποφόρ, λεμεσό, Λάρνακα, Μπρουναμόγουστο.
0: Μα πότε είχε πολλά νερά στα Λατσιά, μου λέει εδώ, 95, είχε πολλά νερά μόλις που πήγα Καλυθέα. Είχε πολλά νερά τα Λατσιά.
1: Πολλά νερά, είναι σχετικό το πολλά νερά.
0: Αυτό λέω, μόλις που πήγα Καλυθέα σημαίνει ότι ήταν ο κακός χαμός. Εγώ δεν είδα έτσι πράγμα. Στην Καλυθέα δεν είχε κακό χαμό τέλος πάντων.
1: Και εγώ εδώ που είμαι κάτω από το Γασιπί είχε έτσι μέτρια προς έντονη βροχόπτωση, αλλά όχι κάτι το ακραίο. Οπότε εντάξει, είναι πολλές φορές λένε, ας πούμε, μου λένε βρέχει στα Λατσιά. Αλλά δεν μου στέλνουν και μια φωτογραφία, ένα βίντεο
0: ναι.
1: για να ξέρω ακριβώς για να μπορέσω για να πω και πώς το βλέπει ο κάθε άνθρωπος την βροχή.
0: Ναι.
1: Ο
0: Γιάννος, καλημέρα και στο φίλο το Γιάννο, λέει Δεκέμβριος χτες με τα μηναλάγια. Δεκέμβριος.
1: Εξαρτάται πώς το διαβάζει ο καθένας.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι. Για μένα, εγώ όπως τα λέω αυτά, είναι ο Σεπτέμβρη. Αν το ξεκινήσω από 4 Αυγούστου, ξεκινώ Σεπτέμβρη και βάλω 13 μέρες μετά, ναι, τώρα έχει που το ξεκινάνε από τις 14 Αυγούστου το Σεπτέμβριο, οπότε είναι Δεκέμβριος, είναι το πώς τα διαβάζει και τα αναλυτά ο κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό εγώ καταγράφω όλον τον μήνα.
0: Πάντως, αν είναι όπως το διαβάζει κάποιος Δεκέμβριο χτες, βρέξει και σήμερα, βρέξει και τίποτα αύριο, να μας πάει ο χειμώνας με τις βάρκες να κινούμαστε, να αρχίσουμε να προσεχόμαστε σωσίβια και γόνδολες.
1: Έδειξε ότι και με τον ενημερολόγιο ότι κάθε Δεκέμβριος μήνας
0: ναι.
1: έχει να δοθεί, αλλά εγώ καταγράφω όλον τον μήνα.
0: Ναι, δεν βιαζόμαστε.
1: Και βγάζω...
0: Έξι ακόμα μέρες.
1: Ναι, για να βγάλω έτσι ένα αποτέλεσμα γενικό, έτσι πιο κοντά, εντάξει. Αλλά είναι το πώς θα διαβάζει ο καθένας, δεν είναι κάτι...
0: Ναι. Μια χαρά. Ωραία. Άρα, άστα το, άρα έτσι κάποια φαινόμενα και
1: άστα
0: σήμερα.
1: Άστα το καιρικό σκηνικό. Εντάξει,
0: στο εσωτερικό.
1: Έχω βγάλει και έτσι και εσωτερικό και ορεινά. Okay. Έχω βγάλει και κάποια προειδοποίηση κάτι γύρω σε αναζόπτωση για αρκετή ποσότητα βροχής με ηλεκτρική δραστηριότητα. Συνεχίζει μέχρι αύριο, από Πέμπτη και μετά μειώνεται το ρίσκο βροχής. Δεν αναμένεται το 15, θα είναι κάποιες βροχές προς όλες τις εβδομάδες. Φαίνεται μια άνοδος θερμοκρασίας, πάμε 38-39 βαθμούς κυρίως και θα δω κατά πόσον θα πήγαινε και λίγο στο 40 και θα κατεβαίνει. Mm-hmm. Οπότε έχουμε, θα έχουμε δύο ρεπρικά και κάτι σκηνικά μέσα στην εβδομάδα.
0: Οκ, μια χαρά. Θα σου ευχαριστώ.
1: Θα τα πούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ωραία, με εμένα η βροχή μου αρέσει γενικά. Οπότε να δούμε και σήμερα πώς και τι. Ελπίζω να μην πνιγούμε πάλι σήμερα σε κάποιες περιοχές, να καθαρίσουν κανένα φρεάτιο. Και θα δούμε πώς θα πάει και το σκηνικό και μέσα στην ημέρα. Ο 95 λέει 4,5 χτες έξω από το σταθμό σας στο highway δεν έβλεπα. Είχε μια καταιγίδα, αυτό που μου λέει και ο Μιχάλης τώρα εδώ, ότι Λατσιά είχε κανένα 20 λεπτό, μισάωρο, κάπου εκεί, λίγο λιγότερο τέλος πάντων, μια έντονη βροχόπτωση. Η αλήθεια είναι πως Καλυθέα πλευρά δεν είχε τόσο πολύ, επειδή χτες ήμουν σπίτι σχεδόν όλη τη μέρα, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, αλλά έβρεξε όμως, ναι, έβρεξε. Τόσο πολύ, επειδή χτες ήμουν σπίτι σχεδόν όλη τη μέρα, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, αλλά έβρεξε όμως, ναι, έβρεξε.

0: Μας έλειπε να δούμε.
1: Διεθνή επικαιρότητα, εσωτερική επικαιρότητα, πολιτική
0: πολλά,
1: επικαιρότητα.
0: Πολλά, έχει
1: ένας άνθρωπος που δεν ήταν ένας ήσυχος από πλευράς επικαιρότητας.
0: Ναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καλά κρατεί, θα σου έλεγα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο.
0: Πότε επιστρέφει η εκπομπή στην τηλεόραση?
1: 31 Αυγούστου.
0: 31, καλά είπα εγώ τώρα, τέλος του μήνα. Okay.
1: 31 Αυγούστου ξεκινάμε.
0: Okay.
1: Αλκή, εντάξει. Σιγά σιγά.
0: Δεν θα έχει πρωινάδικο τίποτα. Δεν θα έχουμε πρωινάδικο στο Μέγκα.
1: Θα στείλουμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε, δεν σταματάμε.
0: Δεν θα έχει πρωινάδικο στο Μέγκα.
1: Συγγνώμη.
0: Πρωινάδικο δεν θα έχουμε.
1: Όχι.
0: Όπως είναι το πρόγραμμα κανονικά, έτσι, με συνδέσεις Ελλάδα και μετά ξεκινάς εσύ πρώτη τα ενημερωτικά.
1: Ναι, στις 11 φέτος.
0: 11.
1: Τα νωρίτερα, ναι.
0: 9 ώρα νωρίτερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ, okay, ωραία, μια χαρά.
1: Μέχρι 11 με 2.
0: 11 με 2.
1: Ναι.
0: Α, είναι δηλαδή τριωράκι γεμάτο.
1: Εντάξει. Πλούσια επικαιρότητα.
0: Καλά, θέματα έχεις πάρα πολλά. Δεν έχει θέμα. Δηλαδή το τριωρό γεμίζει εύκολα.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Θέματα υπάρχουν.
0: Θέματα συνέχεια. Για πες τι γίνεται.
1: Κοίταξε, παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες το τι συμβαίνει, το τι δεν συμβαίνει, τραγωδίες, πολιτική επικαιρότητα. Σου λέω, δεν σταματά. Είχαμε χθες και το τρελό σκηνικό του καιρού,
0: ναι,
1: με τις πλημμύρες στη Λευκοσία, αν είναι ποτέ δυνατόν αυγουστιάτικα.
0: Δεν έχουμε υπόθεση, μη συζητάμε τώρα. Γελάει για το παρδαλό κατσίκι μέσα στον...
1: Αύγουστο πλημμυρίζει.
0: Βέβαια, μέσα στον Αύγουστο να πλημμυρίζει τώρα. Θέλω πάντα τώρα. Τα αυτονόητα να γίνονται, δεν υπήρχε περίπτωση να πλημμυρίσεις, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, κοίταξε, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί, αλλά από ό,τι ενημερώθηκα, έριξε βροχή. Αλλά τόση.
0: Παρακάτω. Έριξε βροχή, οκ. Okay. Αν έχεις υποτυπωδώς φρεάτια σε ένα κεντρικό δρόμο όπως είναι 28 Οκτωβρίου, δεν έχεις πρόβλημα να τα απορροφήσεις τα νερά. Καθαρά εννοώ υποτυπωδώς καθαρά. Κάτι πήγε λάθος.
1: Αυτούς οι οποίοι μάλιστα ήταν και στα οχήματα τους, χρειάστηκαν βοήθεια για να...
0: Και βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πώς το λες.
1: Θυμίζει Δεκέμβριο πήγαινα η χθεσινή ιστορία στη Λευκοσία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σου πω ότι έχουμε και σήμερα και την πρεβοποίηση.
0: Τώρα αυτά λέγαμε τον Τάσο πριν από λίγο, ότι θα έχει και σήμερα το ίδιο σκηνικό. Μάλιστα η κουβέντα του Τάσου του Ηρωδιακού τις προηγούμενες μέρες ήταν ότι σήμερα θα ήταν πιο έντονο το σκηνικό και όχι τόσο χτες, οπότε μπορεί να έχουμε και κάτι παραπάνω σήμερα.
1: Ο Τάσος είπε ότι θα είναι για τη Λευκοσία και την προηγούμενη.
0: Ναι, ναι, ναι, είπε ότι έχει βάλει και στο, στην ιστοσελίδα του, ναι.
1: Και για τη Λευκοσία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, κυρίως όμως είναι και για το Ρήνα, έτσι,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: φαινόμενα όπως είναι οι καταιγίδες, χαλάζι και το καθεξής. Είναι σπάνιο το φαινόμενο Αύγουστο μήνα να έχουμε κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρά καιρικά φαινόμενα και έντονα. Δεν έχουμε ζήσει πρόσφατα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που μόνο το δείχνει είναι την κλιματική αλλαγή. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα δούμε, ελπίζω πραγματικά να μην γίνει και η Λευκοσία-Βενετία σήμερα πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Ή οποιαδήποτε άλλη πόλη, γιατί δεν είναι μόνο Λευκοσία, είναι να δούμε σε Παγκύπρο επίπεδο. Τώρα, να σου πω λίγο, αυτές τις μέρες είχαμε πολλές τραγωδίες, πνιγμούς αλκή. Ένα καλοκαίρι ο οποίο πραγματικά συγκλονίζει προς τους πνιγμούς. Ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά τα θέματα των ναυαγοσωστών, τους φύγους, οι οποίοι είναι άδειοι. Τώρα αυτές τις μέρες που είμαστε στην Κύπρο, πάμε έτσι στις θάλασσες μας, παρατηρώ αλκή πραγματικά ότι είναι πάρα πολλές οι θάλασσες στην Κύπρο, τουλάχιστον Πάφων και Λεμεσών, στις οποίες έτσι κινήθηκα εγώ τις τελευταίες μέρες, είναι άδειοι από ναυαγοσωστές. Άδειοι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι η απάντηση που λαμβάνουμε κάθε φορά που συζητάμε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από άτομα να τελειώσουν την ευαγωσιαστική. Βέβαια είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί είναι μια εποχική εργασία.
0: Εποχική, δεν ξέρω πόσο καλά αμοιβόμενη μπορεί να είναι. Και
1: να μην είναι πολύ καλά, η εποχικότητα παίζει το ρόλο της.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι κάτι το οποίο εδώ και χρόνια ο Σύνδεσμος Ναυαγοσωστών φωνάζει, ούτως ώστε να γίνει.

0: Δεδομένου ότι ζούμε σε ένα νησί και ότι μπορεί να έχουμε και 10 από τους 12 μήνες καλοκαίρι, υπάρχουν και χρονιές οι οποίες είναι πολύ ηλιόλουστες χρονιές και πολύ καθόλου προχερές. Να υπάρχει σταθερός μισός. Τέλος πάντων, αλλά στην Κύπρο, όπου είναι γεμάτη θάλασσα και γεμάτη ήλιο, ο ναυαγός του δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για κάποιους και το αφήνει να είναι σύζωνα από την εργασία του, δηλαδή εποχική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενδιαφέρον και να πνίγονται στις θάλασσες μας κάθε χρόνο και περισσότεροι.
1: Σωστό.
0: Αποκορύφωμα ήταν το προχθεσινό τραγική τύχη με 35χρονη μητέρα στην παραλία του Κόρτ.
1: Ναι.
0: Λάρνακα.
1: Στη Λάρνακα.
0: Και με, το παιδάκι, με την κόρη της να κινδυνεύσουν και να σου πω ότι ακόμη νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο μεγάλο νοσοκομείο. Η μία εκ των δύο.
1: Οι δύο κοριτσάκια, δεν είναι.
0: Οι δύο κοριτσάκια, αλλά νομίζω ότι το 10χρονη ήταν και πιο σοβαρά.
1: Okay.
0: Εντάξει. Ωραία, δεν είναι το μόνο περιστατικό που είχαμε. Είχαμε αρκετά περιστατικά πνιγμού σε θαλάσσες φέτος. Και πριν να κλείσουμε τις εκπομπές, θυμάμαι ότι το είχαμε αναδείξει, γιατί είχαμε και πάλι περιστατικό πνιγμού στη Λεμεσό και όχι μόνο, και στη Λάρνακα και στη Λεμεσό, όπως είχαμε αρκετά περιστατικά. Δεν γίνεται, και οι κοπέλες, οι αλοβατές στη Λάρνακα, δύο φίλες, αν δεν κάνω λάθος, πάλι σε παραλία στη Λάρνακα, πνίγηκαν αλκοί. Δεν γίνεται να χάνονται με τέτοιο τρόπο στις θάλασσες της Κύπρου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι αλήθεια αυτό που λες.
0: Δεν είναι θάλασσες οι οποίες αλκοί, είναι πολύ βαθιές. Υπάρχουν κατά τόπους βαθιές θάλασσες. Κυρίως είναι ρηχές θάλασσες στην Κύπρο. Και φαντάζομαι ότι χάνουμε ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Είναι τεράστιο θέμα, το θέμα των ναυαγωγών. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε. Τώρα. Είναι και αυτό, είδαμε και το περιστατικό με τον jet ski.
1: Ναι, άλλο. Μα αυτό, περίμενε, δικαιούται μια 17χρονη οδήγηση jet ski αν δεν έχει άδεια, ξέρω εγώ τι άδεια.
0: Άδεια, μαθητική.
1: Μαθητική αυτοκινήτου, αυτό που λέμε για το αυτοκίνητο.
0: Η μαθητική είναι για μοτοσυκλέτα, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Δεν θέλει ειδική άδεια για jet ski, ενώ για οδήγηση jet ski. Δεν χρειάζεται ειδική άδεια.
0: Νομίζω θέλει να δείξει την μαθητική της άδεια. Okay.
1: Και διερευνάτε αν έχει όντως. Δεν ξέρουμε αν έχει.
0: Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Ναι.
0: Διερευνάτε αν είχε ή αν δεν είχε άδεια 17χρονη. Να σου πω ότι από αυτό το ατύχημα, λόγω του ότι οδηγούσε από λάθος 17χρονη, στο νοσοκομείο βρίσκεται μια 17χρονο γορίτσι και ένα 48χρονος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Και αυτή τη στιγμή η αστυνομία κάνει έρευνες για να διαπιστώσουν τα αίτια του αυτού του ατυχήματος, το οποίο να πούμε ότι σημειώθηκε την μέρα του 15 Αυγούστου στο Περνέρα του Πρωταρά.
1: Είχε πολύ αέρα εντωμεταξύ εκείνη τη μέρα. Είχε αέρα.
0: Κάτι τα 18χρονη.
1: Ναι.
0: Οδηγούσαν το jet ski, στο οποίο ήταν 5 άτομα. Ήταν αυτό το τύπου καναπέ.
1: Περίμενε, όχι το jet ski, συγκρούστηκε το jet ski με αυτό το τύπου καναπέ.
0: Τύπου καναπέ που ήταν ο
1: Σαββατοκύριακο. Ναι, σωστό.
0: Ο κοριτσάκι και είχαν ακόμα 4 άτομα σε αυτό.
1: Στον καναπέ πάνω.
0: Ναι.
1: Τόσα παίρνει. Συνήθως τα μεγάλα τόσα είναι. Ναι.
0: Αυτό που διερευνάτε, είπαμε κατά πόσο 17χρονη είχε μαθητική άδεια οδήγησης.
1: Πάντως το 15 Αύγουστο είχε αρκετό αέρα, επειδή ήμουν στη συγκεκριμένη περιοχή, είχε γενικά πολύ αέρα και μάλιστα είπα του γιου μου, του λέω μην τολμήσεις να κάνεις θαλάσσια σπορ, γιατί έχει αέρα, δεν θα είναι, επειδή του αρέσει αυτό με την παρέα του, να κάνω αυτό με τον καναπέ που λες. Και δεν ήταν μέρα για καναπέ γενικά, δεν είχε αρκετό αέρα, καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Τώρα το θέμα να μην γίνει το κακό, τώρα ξέγινε, άντε βγάλε άκρη μετά.
0: Δεν ξέρουμε ποιο ήταν το θέμα, ο αέρας ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, όλα. Πρέπει να εξεταστούν. Δεν ξέρω. Θα βγάλουν πόρισμα.
0: Ναι, θα δούμε. Θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Να σου πω ότι το παιδάκι είναι με κατάγραμμα κρανίου το
1: δεδομένο. Ναι, το διάβασα. Ναι.
0: Είναι σοβαρά.
1: Έχουμε εικόνα, κάτι περισσότερο πληροφορία όσο αφορά.
0: Σταθερή. Και ο 48χρονος είναι με πολλαπλά τραύματα στη λεκάνη.
1: Ο 48χρονος ήταν στο καναπέ.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Και ο Τζέφκι ήταν μια 17χρονη και μια 18χρονη.
1: Ναι, ναι, ναι, κοπέλα, ναι, ναι, το θυμάμαι, σωστά.
0: Και να σου πω ότι πρόσφατα μετά και από το τραγικό συμβάν που είχαμε πριν 2 χρόνια με θάνατο, θυμάσαι καλά στο Ladies Night στη Λεμεζό, που είχε χτυπήσει τον Τζέφκι του πατέρα ή της μητέρας το παιδάκι και είχε φύγει από τη ζωή, ήταν μια τραγωδία που είχε συμβεί.
1: Ναι, στη Λεμεσό, ναι, ναι. Πάλι ήταν με τζετσκι.
0: Τζετσκι και ήταν μητέρα ή πατέρας ο οποίος χτύπησε το παιδί του, δεν θυμάμαι καλά.
1: Ήταν ένα 6χρονο κοριτσάκι, αν θυμάμαι.
0: Άλλαξε νομοθεσία. Άλλαξε νομοθεσία και μιλούσε για δικές άδειες, Αλκή.
1: Οκ.
0: Μ' ακούτε?
1: Ακούμε.
0: Για ειδικές άδειες οι οποίες χρειάζονται πλέον για να οδηγάσεις τα jet ski. Γι' αυτό και σου λέω ότι χρειάζεται μαθητική άδεια και νομίζω αν δεν κάνω λάθος στους τουρίστες είναι και πιο αυστηρά πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Όπως έτσι.
1: Για να δούμε αν έχει τηρηθεί η νομοθεσία, θα το δούμε.
0: Ναι, ψάχνουμε να δούμε. Αλήθεια είναι ότι δεν είχε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε δυστυχώς αρκετές τραγωδίες αυτές τις μέρες στην Κύπρο. Παρολίγων τραγωδίες, άνθρωπους στο νοσοκομείο. Είδαμε και χθες την τραγωδία στη Σύφνο. Με το ελικόπτερο, το ιδιωτικό ελικόπτερο το οποίο συνετρίβει, το είδε αλκοί τουρίστες. Ένα νέο παντρό ζευγάρι νεκρή,
1: ναι.
0: Στην Ελλάδα. Και ο 55.
1: Με το ελικόπτερο?
0: Της καταγωγής, ναι, στη Σύφνο.
1: Στη Σύφνο, ναι, ναι.
0: Είναι Βρετανοί, είχαν να βλώσει το ελικόπτερο για να πάνε στη Σύφνο με το γαμήλο του σταθμού.
1: Νεόνυμφη, ναι, σωστά.
0: Και κατέπεσε το ελικόπτερο με τον. Ναι. Τον Ελλαδίτη.
1: Ο Ελλαδίτης είναι πρώην αξιωματικός της αεροπορίας στρατού.
0: Ναι.
1: Άρα έμπειρος στο χειρισμό ελικοπτέρων, αλλά εντάξει, προφανώς υπήρξε κάποια βλάβη βλέποντας το βίντεο το οποίο έχει ανέβει στα μέσα στην Ελλάδα. Κάτι λάθος πήγε. Δεν είναι θέμα χειρισμού, είναι θέμα βλάβης του ελικόπτερου. Για να πέσει με αυτόν τον τρόπο.
0: Το ελικόπτερο,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι, το ελικόπτερο, ναι.
0: Ναι, υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι ακούστηκε ένα θασμίστος σόρυβος από το ελικόπτερο πριν να παίζει αλκή.
1: Okay.
0: Και αυτό εξετάζεται για το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, όπως έχεις πει και εσύ.
1: Ένα ακόμα πάντως τραγικό συμβάν. Στην Ελλάδα είχαν πολλά αυτό το καλοκαίρι, ειδικά με τις φωτιές, με τους εμπρισμούς, γιατί οι περισσότερες φωτιές είναι από εμπρισμό ξεκάθαρα, ειδικά ο τελευταίος της Σαλαμίνας, όταν την ίδια στιγμή σε 3 διαφορετικά σημεία άναψαν φωτιές για να κάψουν το νησί, με αποτέλεσμα να καεί μεγάλο μέρος του νησιού, αλλά κυρίως να χαθούν 2 ηλικιωμένοι, οι οποίοι κάηκαν εκεί στο σπίτι τους.
0: Ναι, ναι. Να σου πω ότι το ελικόπτερο είχε συντριβεί σε ένα σημείο πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή στη Σύφνο.
1: Ναι, ναι, ναι, πάνω από τα σπίτια ήταν, λίγο πάνω από τα σπίτια. Ναι.
0: Στο μήνα που σφίζει από τουρισμό η Σύφνο, ειδικά
1: σωστό.
0: Τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Πες μου κανένα νησί που δεν έχει τουρισμό αυτή την περίοδο στην Ελλάδα.
0: Η αλήθεια να λέει εδώ.
1: Η αλήθεια είναι όλα full.
0: Και νησιά τα οποία κάποτε δεν ήταν και τόσο δημοφιλή, πλέον πνίγονται από τουρισμό.
1: Το πιο τρανό παράδειγμα σε αυτό που λες είναι τα Κουφονίσια. Όταν πήγα πρώτη φορά στα Κουφονίσια πριν πάρα πολλά χρόνια, δεν υπήρχε γάτο, δεν κυκλοφορούσε.
0: Είχα επισκεφθεί και εγώ τα Κουφονίσια. Όταν δεν είχε γάτο και το είχα επισκεφθεί και πρόσφατα το 2020.
1: Που έχει, δεν μπορεί να περπατήσει τέλος πάντων.
0: Δεν ήταν τόσο εντός ο τουρισμός, αλλά καμιά σχέση με πριν πολλά χρόνια που είχα πάει.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι έχει γίνει το διαχώρητο και είναι κρίμα γιατί είναι ένα νησί που δεν αντέχει και τόσο τουρισμό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Σε κρίμα, εντάξει. Άλλη. Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη κόσμο. Ας το εκμεταλλευτούν σωστά. Αν και οι τιμές οι οποίες παίζουν δυστυχώς.
1: Καλά, είναι πιο φθηνά από την Κύπρο όμως. Γιατί στην Κύπρο είναι και λιγότερες επιλογές. Δηλαδή
0: δεν είναι πιο φθηνά. Είναι πλέον στα ίδια επίπεδα.
1: Στα ίδια, αλλά δεν έχεις περισσότερες εναλλακτικές.
0: Έχεις περισσότερες.
1: Εδώ δεν έχεις τόσες εναλλακτικές.
0: Εντάξει, μια θυμικό νησί.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Τόσα νησιά στην Ελλάδα μας. Το θέμα είναι όμως ότι λόγω και των τιμών οι οποίοι έχουν ανεβεί στα ύψη σε ελληνικά νησιά, χάνει, δεν είναι όπως ήταν παλαιότερα. Χάνουν και από τουρισμό και γενικότερα. Και οι ντόπιοι δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι από το γεγονός ότι αρκετοί μικροεπιχειρηματίες στα νησιά ανεβάζουν τις τιμές στα ύψη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αρπαχτή. Ο τουρισμός θέλει συνέπεια.
1: Βέβαια θέλει συνέπεια.
0: Άρα από εκεί και πέρα, εντάξει. Ελλάδα όμως είναι μία στον κόσμο άλκη. Εύχομαι πραγματικά να κάνουν τις υποδομές για να μπορούν να αντέχουν και τα νησιά και να σέβονται και τον τουρισμό τους.
1: Συμφωνούμε.
0: Λοιπόν, χθες πάμε έτσι λίγο στα αστυνομικά. Είχαμε συλλήψεις, 500 τροχές καταγγελίες σε ένα βράδυ. Συνεχίζονται αυτές οι εκστρατείες.
1: Καθημερινά.
0: Σταματήσεις, να σου πω. Έχει έντονη παρουσία της αστυνομίας χθες το βράδυ. Ελέγχθηκαν πέραν των 700 οδηγών και διεργήθηκαν ελέγχοι σε υποστατικά και προέκυψαν 6 συλλήψεις.
1: Okay.
0: Ήταν παράζεξη ελέγχων χθες το βράδυ. Είμαστε ακόμη σε περίοδο όπου είναι διακοπές, κυρίως ορεινά εκδράμει ο κόσμος σε παράλληλες περιοχές και η αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους της.
1: Μάλιστα. Και καλά κάνει. Λοιπόν, καλή δουλειά. Αύριο να συζητήσουμε λίγο αυτή την κουβέντα με τις συντάξεις.
0: Αύριο.
1: Αύριο, ναι, αύριο. Γιατί αύριο νομίζω θα πάει το θέμα σε κάποια επιτροπή στη Βουλή. Τέλος πάντων, να το δούμε, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά αρκετό κόσμο. Οπότε το συζητάμε.
0: Πάρα πολύ κόσμο και θα μας ασχολήσει έντονα με τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
1: Ωραία, εννοείται. Καλημέρα, καλή δουλειά, καλή ξεκούραση.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους 2 πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Μόνο στην Πολτρώνες Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
3: Πολτρώνες Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
2: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
4: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνοια για πρόκριση στη Link Face του Europa League, η St. Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the coffee experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
10: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
11: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
14: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
15: Σέρβις σε 15 μέρες.
14: Κάτι πιο ευχάριστο.
15: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
14: Α, τώρα μιλάς σωστά.
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ευκαιρία σου. Η Pizza Hut Κύπρου, υποστηρικτής 11 ομάδων της πρώτης κατηγορίας, σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις season ticket, εισιτήρια αγώνων και επίσημες φανέλες της αγαπημένης σου ομάδας. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα της Pizza Hut, δημιούργησε λογαριασμό, ολοκλήρωσε online παραγγελία και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Pizza Hut, γιατί η απόλαυση συνεχίζεται και μετά το τελευταίο σφύριγμα. Τα δώρα είναι πολλά. Η διαδικασία είναι αυτή που σας έχω περιγράψει για να το διεκδικήσετε τα δώρα μέσα στη χρονιά και δεν είναι και λίγα. Το αντίον πάρα πολλά. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Παγιατζή.
1: Καλημέρα Αλκή. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Εβδομάδα Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Και αυτή.
1: Ναι, πράγματι. Αλκή, ήθελα να σταθούμε λίγο στην επανάσταση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
0: Τι εννοείς επανάσταση?
1: Να πίστευτον αυτό που γίνεται. Δηλαδή όλοι οι νέοι ποδοσφαιριστές της Ελλάδας έχουν πάρει μεταγραφή σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Ο Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα στην Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Ο Τζόλης στην Αρσενάλ.
0: Ναι.
1: Ο Κουλιεράκης στη Ρώμα. Ο Τσολάκης στη Χάλ. Ο Παυλίδης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Μπενφίκα. 3 γκολ χτες σε 7 λεπτά.
0: Χατρίκ, ναι, με την
1: ο Ιωαννίδης επανήλθε δρυμύτερος στη Sporting Λισαβόνας. Πρωτοφανές αυτό που γίνεται με τον Ελληνικό.
0: Είναι όλοι σε μεγάλες ομάδες, αλλά σε μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Το δέχομαι. Σε μεγάλα πρωταθλήματα. Ναι. Εντάξει, την Dortmund μπορεί να δει.
0: Η Dortmund είναι μεγάλη. Εντάξει, η Arsenal είναι μεγάλη.
1: Και η Dortmund. Συγγνώμη, είναι η δεύτερη ομάδα στη Γερμανία. Συγγνώμη, παίρνει με βάση στατιστική. Ολόχρονα η Dortmund μαζεύει τον περισσότερο κόσμο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Έχει μόνιμα 80.000.
0: Το γήπεδο της είναι full.
1: Ποιοι άλλοι? Η Ρώμα, δεν μπορεί να την πει στη Ρώμα, ότι είναι μια καλή ομάδα της Ιταλίας. Καλή ομάδα της Ιταλίας. Με πρωταθλήματα, παραδοσιακά καλή ομάδα. Εντάξει, δεν είναι στην Ρεάλ, στην Μπαρσελόνα. Έχουμε τον Τσιμίκα στη Λίβερπουλ.
0: Εντάξει, ο Τσιμίκα είναι πολλά χρόνια.
1: Είναι 5 χρόνια. Συγγνώμη.
0: Η Ρεάλ θα πιάσει παίχτα επόμενα χρόνια. Μπορεί να πάρει τον Καρέτσα. Τον παρακολουθεί.
1: Βέβαια, ο Καρέτσα.
0: Εκεί που πήγε τώρα.
1: Κοίταξε, να του βοηθήσει ότι είναι και οι δύο μαζί.
0: Ναι.
1: Στην Ντόρτμουντ. Και η Ντόρτμουντ είναι ο καλύτερο σταθμό για να κάνει.
0: Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι το καλύτερο σταθμό. Δηλαδή,
0: μεταπολιτικό σταθμό.
1: Ναι, έφυγε από εκεί ο Χάλαντ. Ο Μπέλιχαμ. Και ο Ντεπελέ ήταν. Νομίζω ήταν και ο Ντεπελέ.
0: Και ο Ντεπελέ, ναι.
1: Ο Ντεπελέ.
0: Όχι, γενικά είναι η Ντόρτμουντ. Είναι ό,τι καλύτερο για μεταπολιτικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Να πείστε αυτή η φουρνιά των Ελλήνων ποδοσφαιριστών είναι ίσως η καλύτερη.
0: Είναι θέμα η εθνική ομάδα. Δηλαδή πώς θα το διαχειριστεί ο Ιωβάνος,
1: πώς θα το διαχειριστεί,
0: δεν μπορεί να έχει πολλούς άλλους πίσω.
1: Δεν μπορεί να έχει άλλη να. Α, ξεχάσαμε τον Κοστούλαν και τον Τζίμα.
0: Στην Brighton.
1: Πρέμιερ. Στην Brighton. Κοστούλα Τζίμα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχει και άλλους που δεν είναι στην πρώτη γραμμή,
1: ναι,
0: της επικαιρότητας.
1: Ο Γιαννούλης ήταν χρόνια στη Γερμανία.
0: Ο Κιζηρίδης που έκανε τρομερή χρονιά με τη Χάλ.
1: Απορώ γιατί δεν τον επήραν οι ελληνικές ομάδες.
0: Τουρκία τώρα.
1: Απορώ γιατί δεν τον επήραν οι ελληνικές.
0: Δεν άρχισε να κάνει στην Ελλάδα. Άστον τον εκεί εξωτερικό.
1: Για τον Παναθηναϊκό δεν έκανε ο Κιζηρίδης.
0: Έκανε.
1: Έχει έτσι εξτρέμ.
0: Έτσι, έκανε. Και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να τον πιάσει.
1: Πρέπει ο Ολυμπιακός. Επήρε 4 παίχτες τώρα τις τελευταίες 2 μέρες.
0: Ναι, 2 υπογεγραμμένους και άλλους 2 που θα τους υπογράψει.
1: Μάλιστα, 2 και άλλους που θα τους υπογράψει. Πού θα τους χωρέσει ο Ολυμπιακός?
0: Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση.
1: Πόσους παίχτες?
0: Θα διώξει. Έφυγε ο Σιπιώνη, θα πάει ιδανικός, θα φύγει μάλλον. Μπορεί να φύγει και ο Έσε.
1: Ο Έσε.
0: Ακούγεται ότι τον θέλουν τον Έσε και ο άλλος.
1: Πώς θα του διαχειριστεί όλους αυτούς?
0: Ο Ζέλσον μπορεί να φύγει και αυτός. Τον θέλουν βασικά, όχι να τον διώξει ο Ολυμπιακός. Πάρα πολλούς παίκτες, δεν ξέρω πώς θα τους χωρέσει.
1: Πώς θα τους χωρέσει, πώς θα βρει άκρη ο Μεντιλίμπα. Ο ΠΑΟΚ είναι αποδυναμωμένος. Μπήκε στο τραπέζι το όνομα του Μπαγκασέτα. Εγώ τον Μπαγκασέτα τον έχω ψηλά.
0: Εντάξει, ο Μπαγκασέτα πάει για πλάκα τον πιάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει πρόβλημα.
1: Αλίμον.
0: Και επειδή θέλει παίκτη.
1: Να κάνουμε τον Μπαγκασέτα τώρα, δηλαδή. Είναι πολύ καλός παίκτης. Για επιτελικός μέσος ο Μπακασέτας βάζει πολλά γκολ, έχει σούτ, έχει έναν αρχοντικό στυλ. Εγώ το θεωρώ πολύ καλό παίκτη. Βλέπω και τα σχόλια που γράφουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν το θέλουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Από πέρσι είναι κουβέντα. Με κλίκες και λοιπά. Αυτά πέρσι.
1: Η ΑΕΚ πήρε 3-4 παίκτες τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
1: Λίγο αποδυναμωμένος νομίζω είναι ο ΠΑΟΚ. Βέβαια είδα όλες τις ομάδες. Καμία δεν μου άρεσε από τις μεγάλες. Θυμάσαι που μιλούσαμε για τον Κόντιν πριν 1,5 χρόνο. Τον Κόντιν τι κάνει με τον Όφη.
0: Η ομάδα φέτος που θα κάνει έκπληξη στην Ελλάδα είναι ο Βόλος.
1: Βόλος,
0: έχει τρομερό ρόστερ.
1: Ναι.
0: Ναι. Είδα το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ένα τρίμπαλο έτσι εύκολα.
1: Και... εγώ νομίζω Όφη θα είναι καλός.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι Όφη, αλλά ο Βόλος θα είναι από επαρχιακές ομάδες. Πιο μικρή ομάδα από τον Όφη, θεωρώ ότι μπορεί να είναι ο Λεβαδιακός του της επόμενης χρονιάς.
1: Ποιος είναι ο προπονητής, αν ξέρεις?
0: Έχει τον...
1: και ο Άρης πρέπει να είναι καλός.
0: Ο Άρης δεν έχει, θέλει δουλειά ακόμα, αλλά το, έχει και αυτός κάνει κάποιες καλές μεταγραφές. Έχει προπονητή αυτό το Γρηγορίου.
1: Καλός.
0: Τον οποίο ακούγονται καλά λόγια. Καλός. Δεν το... αξιακούγεται ότι είναι ένας καλός προπονητής. Ο Φόλος έχει τον. Όχι, Μπράτσο.
1: Α, ο Μπράτσο.
0: Όχι
1: ο μικρός εδώ συνένεο.
0: Όχι. Πού ήταν αυτό, ήταν Καλυθέα νομίζω κάποια στιγμή.
1: Ο Μπράτσο έχει τις περιοχές εκεί.
0: Όχι, αυτό ήταν πολύ. Ήταν στο Βόλο παλιά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι εντάξει, είναι ο, εκεί είναι ο Μπέος. Είναι, η εγγύηση είναι ο Μπέος. Δεν υπάρχει άλλο. Αλλά θα, έχει πάρα πολλούς ξένους, καλούς ξένους. Και θα δούμε αν, πώς και τι.
1: Ακούστε τη λεφτά θα πάρει ο Κωνσταντελιάς
0: 3,2. Εντάξει, τον ΠΑΟΚ έπαιρνε 1,5.
1: 1,5 ή 3,2.
0: Ναι, είναι,
1: έπαιρνε πολλά.
0: Έπαιρνε πολλά.
1: Μα το χαρακτηρίζουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τον δεύτερο καλύτερο παίχτη μετά τον Γιώργο Γκούτ.
0: Δεν έχουν άδικο. Για μένα είναι παιχταράς.
1: Να το δούμε, γιατί ξέρεις, είναι λίγο ότι μαέστρος της μπάλας είναι μοναδικός. Είναι λίγο αδύνατος. Βέβαια στη Γερμανία παίζουν πολύ ανοιχτά οι ομάδες και θα το βολέψει. Αλλά ο Κωνσταντέλια σε Premier League νομίζω δεν κάνει.
0: Premier League.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μην το λες. Και ο Τζόλης κάνει για Premier League. Να που δείχνει τι κάνει.
1: Ο Τζόλης πατάγερα είναι διαφορετικός.
0: Έχει άλλη θέση όμως. Έχει τσαμπουκά. Δεν είναι.
1: Έχει τσαμπουκά όμως.
0: Είναι άλλη θέση. Ένας άλλο, ο άλλος είναι πιο τελικάτος.
1: Είναι τελικάτος ο Κωνσταντέλιας.
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι πολύ τελικάτος. Δεν έχει σχέση με τον Τζόλη. Ο Τζόλης μέχρι τώρα δείχνει ότι θα μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά στην
1: Ελλάδα. Μα αφού αποθεώνουν τον καθημερινό και ο
0: προπονητής. Είναι καλό αυτό. Ας τον εκεί λίγο να είναι καλό, αλλά εντάξει. Θα πάει, πιστεύω θα πάει καλά στην Άρσεν σε αυτή την ομάδα που ούτως ή άλλως είναι έτοιμη ομάδα, άρα μπήκε και προσαρμόστηκε γρήγορα. Καλημέρα φίλε μου, τι λέτε για Ρώσα? Θυμίζω 50% θα πάρει το ΑΠΟΕΛ. Θεωρώ δεν βρίσκουμε τέτοιο παίχτη.
1: Μα το Ρώσα ξέρω εγώ.
0: Δεν το θέλει ο Παπαδόπουλος φαίνεται.
1: Πρέπει να έρθουν και λεφτά στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ.
0: Δεν θέμα Ρώσα, μα πόσα δεν θα πάρει, έχει ποσοστό να πάρει το ΑΠΟΕΛ, δεν είναι όλο το ποσό δικό του. Και λένε ότι η πρόταση από το Αζερμπαϊτζάν είναι χαμηλή πολύ.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τα θέλω. Δεν ξέρω πώς το κοστολογεί. Θα έχουμε μετά το Γιάννο αργότερα, μετά τις 9.30, οπότε θα τα συζητήσουμε.
1: Εντάξει, ο Ρώσα είναι ένας καλός παίκτης. Ένας εξίσημος.
0: Καλά, αν φύγει από το πόλη θα θυμάσαι το Ρώσα.
1: Όχι. Μα συγγνώμη. Από το Πεστινόν από ΕΛ, αν έφευγαν 8, 9, 10 παίκτες θα τους σημώσουν.
0: Όχι.
1: Τα πράγματα με το όνομα τους.
0: Εντάξει, έχει στοιχεία, αλλά.
1: Έχει κάποια στοιχεία.
0: Δεν
1: ναι.
0: Είναι πει Παναγία μου, θα φύγει ο Ρώσα και τι θα κάνουμε
1: όχι,
0: τώρα.
1: Όχι.
0: Ο ίδιος ο προπονητής φαίνεται ότι δεν τον έχει στο πλάνο για βασικό. Θα παίξει και οκ και λοιπά, αλλά εντάξει. Δεν ξέρω, να δούμε. Θέλουμε άποψη του Πογιατζή αν έρθει ο Μπακασέτας. Αν ήρθε ο Μπακασέτας στο Μόνιο, αν μπει ο ΠΑΟΚ τώρα στο παιχνίδι και τον θέλει σοβαρά.
1: Εγώ σας είπα, εγώ τον Μπακασέτα τον έχω πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Έχω αδυναμία στον Μπακασέτα. Και τον Μπακασέτα κρίνεται με την εθνική ομάδα. Όπου στα 10 παιχνίδια, στα 8 είναι πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Στον Παναθηναϊκό κάτι δεν πήγε καλά. Ήταν η. Η κατάσταση τέτοια που έκανε και παιχνίδια στον Παναθηναϊκό. Έκανε μπαγκασέτας παιχνίδια.
0: Άρχισε πολύ και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ που είχε αποβληθεί. Με την ΑΕΚ είχε εκείνο το μάτς που σε ένα μάτς με την ΑΕΚ υπήρχε μια μουρμούρα. Του λέγανε σε ΑΕΚΤΖΙΣ, γύρνα πίσω. Παλιό ΑΕΚΤΖΙ και λοιπά. Ιστορίες έτσι. Εντάξει, τέλος πάντων, μπαγκασέτα είναι παιχτούρα. Τώρα, αν μπει ο Πάοκ σοβαρά στο.
1: Αν πει ο Πάουκ να τον πάρει, δεν το αποκλείω θέλει. Δηλαδή, αν μην ενδιαφερθεί ο Πάουκ, είναι κοντά στο 1-6-1-7, ξέρεις, και νοιάζει τον Αλαφούζο να πει κάτι το
0: 1-100. Να πληρώσει κάτι, ο μόνος δεν μπορεί να πληρώσει 1,6 για να τον φέρει.
1: Μπορεί να πληρώσει
0: 600-700 μπορεί, ναι.
1: Εγώ το θεωρώ το παίκτη του Μπαγκασέτα. Δηλαδή για την Κύπρο Μπαγκασέτα θα είναι αποτυχία να μην πετύχει 10 γκολ.
0: Λίγα λες.
1: Λίγα για να είμαστε μέσα.
0: Πέντε από φάουλ απευθείας.
1: Βέβαια. Τέτοιο σουτ που έχει ευθύβολο.
0: Τα πέντε από φάουλ απευθείας θα τα μετράμε ένα-ένα. Αλλά κάτσε να δούμε θα έρθει. Δεν ξέρω πόσο σοβαρό ή πόσο προχωρημένη μάλλον είναι η κουβέντα με την Ομόνια. Και αν όντως υπάρχει δεδομένο ενδιαφέρον. Ζεστό ενδιαφέρον να το πω έτσι καλύτερα.
1: Ναι. Σήμερα τι παιχνίδια έχουμε, είναι στην Ευρώπη.
0: Παίζει ΑΕΚ με τη Λεύση.
1: Να περάσει ΑΕΚ. Δεν έχω αμφιβολία.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
1: Μα και έχει απουσίες η Λεύση. Για ποιο λόγο λείπουν 5 παίχτες.
0: Δεν έχω ιδέα τώρα να τα διαβάσω, να τα δω. Θα έχει 40.000 κόσμο στο γήπεδο.
1: Μεγάλη ομάδα της.
0: Καλημέρα στο Βάσο. Εσύ ήταν Vision απόψη ΑΕΚ. Γεια σου, Βάσο, καλημέρα. 10 η ώρα είναι όλα τα μάτς. 3 μάτς είναι 10. Και τα 3 στις 10 το βράδυ.
1: Μα είδε στη Λάνση να πάμε, έκαμε που είναι και σαν την Paris Saint-Germain με 10 παίχτες.
0: Το είδα τα highlight, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Αλλά δεν έμπαινε μπάλα μέσα. Μονότερμα. Κάποια στιγμή από το πρώτο ημιχρόνο με 10 παίχτες οι άλλοι.
1: Το πρώτο ημιχρόνο με 10 παίχτες.
0: Το πρώτο. Έβαλε ένα γκολ, έμεινε εκεί 1-0. Έσπασε το σερί των τίτλων.
1: Ναι.
0: Για την άλλη με τόσους τίτλους κλπ. Αλλά εντάξει. Εντάξει, το θέμα είναι ότι καλό είναι να κερδίζει και μια άλλη ομάδα.
1: Σωστό. Είπαμε
0: Παρί συνέχεια. Σωστό. Καλή και Άγιε Παρί, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε.
1: Ο Ρόδρη στην Μπαρσελόνα, να.
0: Ναι, καλή, πολύ καλή μεταγραφή.
1: Μεγάλη.
0: Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Μπαρσελόνα.
1: Γιατί ο Φεραν τώρα πήγε μόνο 50 εκατομμύρια και δίνουν για τον Άλβαρες 100.
0: Πόσα να του δώσουν, ε?
1: Ο Φεραν τόσο θεωρώ καλύτερο από τον Χολένα.
0: Θεωρώ τον άλλον καλύτερο, δεν ξέρω γιατί.
1: Μα βλέπεις γκολ που βάζει ο Φεραν τώρα.
0: Να σου πω με ποιο low profile. Ναι, πιο αποτελεσματικό ο Φεραν, αλλά πιο low profile. Γιατί δεν ξέρω.
1: Μένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Φεραν τώρα. Και πήρε τον πολύ χαμηλά, 50 εκατομμύρια. Πολύ χαμηλά σε σχέση με τα ποσά.
0: Με αυτά που ακούγονται.
1: Και ο Ρόδρη, ξέρω, γύρω στα 70 εκατομμύρια, εκεί 65-70. Εντάξει, 30 χρόνο Ρόδρη και έλεγε το συμβόλαιο του.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι. Γι' αυτό είναι το ρόλο.
0: Λοιπόν, break, τέλος η πρώτη ώρα και επιστρέφουμε σε λίγο με την τρίτη, η δεύτερη ώρα μάλλον, και επιστρέφουμε σε λίγο με την τρίτη και τελευταία ώρα.
2: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου.
5: Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Για Βέλγιο αναχωρεί το απόγευμα η Ομονία ενόψει του πρώτου αγώνα με τη Σέντε Τρουιντέντε για τα play-off του Europa League που θα γίνει την Πέμπτη. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διεργασίες για αποκτήσει τερματοφύλακα με το όνομα του Καμίνσκι να είναι σε πρώτο πλάνο. Παράλληλα, εξακολουθεί να ενδιαφέρει ο Μπακασέτας με το οικονομικό να παίζει καθοριστικό ρόλο στην περίπτωσή του. Αντίστροφα μετρά και η Πάφος για τον πρώτο αγώνα με την Dynamo City για τα play-off του Conference League που θα γίνει την Πέμπτη στην Αλβανία. Η αναχώρηση των γαλάζιων είναι αύριο το πρωί με τη συμμετοχή των Κίνα, Κορέα και Μαμάντοφ να παραμένει αμφιβολή. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την καταρχήν συμφωνία με τον 32χρονο Ισπανό αριστερό μπακ Μπράιαν Ολιβάν για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Πρόταση για τον Ρώσο από το Αζερμπαϊτζάν έχει φτάσει στα γραφεία του ΑΠΟΕΛ, η οποία εξετάζεται. Την ίδια ώρα οι γαλαζοκίτρινοι ψάχνουν για τερματοφύλακα και μεσοπιθετικό, ενώ εξακολουθεί να ενδιαφέρει ο Περέιρα. Η Ομόνοια Ραδίπου ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολλανδού κέντρου αμυντικού Ντάνι Ενρίκες από την ΑΕΚ. Στη μάχη των play-off του Champions League ρίχνεται η ΑΕΚ με την Ένωση να αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας τη Λεύσκη. Ο Αριάνγκα συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα των κυτρινό-μαυρών. Επίσης σήμερα για το Champions League στις 10 Δυναμό Ζάκρεπ Βίκινγκ και Φενέρμπαχ Τσελιών. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι ο Ναΐρ Τικνιζιάν. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τον αγώνα με τη Χράντετς, ενώ τονίζεται πως δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης του Τετέι. Στην τελική ευθεία προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Μπραν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιροί αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
9: Super Sport 104. Στο Πανεπιστήμιο Youkland Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
10: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
11: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
12: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
13: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνοια για πρόκριση στη Link Face του Europa League, η Saint Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
14: Μέγα χορηγός αποστολής, Meridian Bank. Χορηγός, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
4: Μην ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σουρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
5: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
10: Σέρβις σε 15 μέρες.
9: Κάτι πιο ευχάριστο.
10: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
9: Α, τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
13: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering.
13: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουν βγάλει και στοιχήματα για τον Μπακασέτα στην Ελλάδα. Ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του? Πρώτο φαβορί λέει ο ΠΑΟΚ 2-15. Από εδώ.
16: Ναι.
15: Ένα λεπτό να το βρω. Να το βρω γιατί σαν να μην είδαμε σαν την Ομονία. Μισό λεπτό να δω αν είναι όντως έτσι το. Ένα λεπτό να το βρούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, ότι.
16: Και από την Τουρκία το θέλουμε.
15: Και η Μπουρσάσπορ.
16: Προηγουμένως στην Τραπεζούντα που πήραν πρωτάθλημα. Ναι.
15: Τραπεζούντα, ναι.
16: Ναι. Εντάξει, είπαμε για τον Μπακασέτα, εγώ τον έχω πολύ ψηλά. Το θεωρώ εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Μου κάνει εντύπωση η ΑΕΚ Λάρνακας. Υπολείπονται 10 μέρες για την έναρξη του πρωταθλήματος και δεν έχει προπονητή. Ξανασυνέβηκε αυτό το πράγμα στην ΑΕΚ Λάρνακας.
15: Όχι, δεν θυμάμαι.
16: 10 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος να μην έχει προπονητή.
15: Θα σου πω, πελάτε, δεν το θυμάμαι.
16: Ναι, είναι απίστευτο για την ΑΕΚ, η οποία έχει ένα πολύ καλό προγραμματισμό. Εντάξει, μπορεί κάποιες φορές να καθυστέρησε στις μεταγραφές, αλλά αυτό είναι αρνητικό για την ΑΕΚ.
15: Ναι.
16: Φαίνεται ότι.
15: Επάνω Γιώργος, εντάξει.
16: Ναι.
15: Καλημέρα, Αντρέα. Πέρσι για τον Μπακασέτα έλεγες δεν είχε θέση για τον Παναθηναϊκό.
16: Όχι,
15: για
16: δεν
15: την
16: Ομόνια
15: αν έρθει με 300.000 θα είναι καλός. Με περισσότερα δεν θα είναι καλός. Έχει σημασία το τελευταίο που γράφω, λέει ο 300.
16: Όχι, δεν είπα ποτέ μου τέτοιο πράγμα. Ο Άρκης το ξέρει πόσες φορές κουβεντιάσαμε για τον Μπακασέτα. Πάντα τον είχα πολύ ψηλά. Δεν είπα ποτέ μου. Κάποιον άλλο θα άκουσα.
15: Δεν ξέρω.
16: Δεν κουβεντιάσαμε πολλές φορές για τον Μπακασέτα.
15: Δεν θυμάμαι να έχει πει κάτι τέτοιο. Τι να σου πω τώρα, θυμάμαι. Έχω μπει πολλούς για τον Παναθηναϊκό, αλλά. Εντάξει, μπορεί για άλλους σίγουρα έχει πει.
16: Ο Γιώργο Μπακασέτα δεν είπα ποτέ αρνητικό σχόλιο για τον. Πάντα θετικά έλεγα για τον Μπακασέτα.
15: Γιώργο Ζωνίδη είναι πάνω. Γιώργο, καλημέρα.
17: Καλημέρα, Άσκη, καλημέρα, Αντρέα. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο.
15: Πώς και έκανε μεταγραφή παίκτη ΑΕΚ και όχι προπονητή ακόμα?
17: Γιατί αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο στην ΑΕΚ. Τις μεταγραφές τις κάνει ο Ρόγκα, είτε έχει προπονητή είτε όχι. Δεδομένου θέλει αριστερό μπακ, δεδομένου αυτό θα τον επέλεγε. Οπότε δεν μου προκαλεί καμία απολύτως αίσθηση ότι δεν ανακοινώνεται παίκτης εν διαπουσία προπονητή. Να απαντήσω στο ερώτημα του Ανδρέα, και εγώ δυσκολεύομαι εκ πρώτης να εντοπίσω ξανά περίπτωση όπου σε 10-12 μέρες να ξεκινούσε το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ να μην είχε προπονητή. Ίσως η πιο κοντινή περίπτωση να είναι αυτή πρώτη ετίας με τον Χένινγκ Μπέρνο να λαμβάνει 14 Αυγούστου και αναφέρομαι στην επίσημη ανακοίνωση τότε, σε ένα καλοκαίρι που παρομοιάζεται πολύ με το φετινό. Δηλαδή το φετινό ουσιαστικά μοιάζει πολύ με αυτό το καλοκαίρι του 2024.
16: Ναι. Και τότε ξέρεις, μπορεί να άργησε, αλλά επήρε έναν προπονητή εγνωσμένης αξίας.
17: Σωστό.
16: Και χθες που μιλούσαμε για Μπέρκεμπεσί, μόνο ότι αποτελούσαν εξαίρεση ή παραφωνία στο ισπανικό μοντέλο, είναι και οι δύο εγνωσμένης αξίας προπονητές. Ο Μπέσιμον ήταν ξανά στην ΑΕΚ, τη γνωρίζει πολύ καλά, ήταν στην Εθνική Κύπρου, γνωρίζει τα δεδομένα της Κύπρου. Για τον Μπέρκ δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο.
17: Ναι, δεν συμφωνήσω μαζί σου, Ανδρέα. Είναι αυτό που έδειξα και εγώ χθες σε δική μου παρέμβαση και στην ιστοσελίδα σε άρθρο άποψης το οποίο ανέβασα και σας είπα και χθες το πρωί. Είμαι πεπισμένος ότι η ασυνέπεια στα κριτήρια που θέτονται από το Τσάβι Ρόκα για την πρόσληψη του εκάστοτε προπονητή έχει προκαλέσει μια ζημιά στην αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας ή χάνεται και πολύτιμος χρόνος. Από την άλλη, δεν παραγνωρίζω προφανώς για τους υπέρμαχους του Τσάβι Ρόκα ότι κάνει μια πολύ καλή δουλειά σε θέματα μεταγραφών, αλλά θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του, όταν έχει χρόνο και χώρο για να αποφασίσει για τον επόμενο προπονητή κατά καλόκαιρα και κάνει δύο άστοχες επιλογές στα τρία τελευταία χρόνια. Αυτό του προσθέτει επιπρόσθετη πίεση στους ώμους και καλείται πλέον να μην αστοχίσει σε αυτή τη ζαριά.
15: Άπαξ και έχει τη στήριξη της διοίκησης, δεν υπάρχει θέμα πίεσης προς τον ίδιο.
17: Εντάξει, τι να πω. Θεωρώ ότι και ο ίδιος πρέπει να το καταλαβαίνει, ρε, και ότι κάτι δεν πάει καλά.
15: Okay, αλλά σου λέω και πάλι, όταν έχεις τη στήριξη της διοίκησης, έχεις και το περιθώριο λάθος.
17: Ωραία, να στο θέσω και αντίθετα. Τότε θα πρέπει, αφού έχεις την απόλυτη στήριξη μιας διοίκησης, να νιώσεις περισσότερη αυτοπεποίθηση ότι οφείλεις να κάνεις κάτι σωστό.
15: Ναι.
17: Με πιο καθαρό μυαλό να ενεργήσεις πιο σωστά.
15: Αυτό που λες και συμφωνώ, ναι, με τον τρόπο.
17: Δηλαδή είναι διπλή ανάγνωση. Το ακούω και εγώ αυτό που λες. Ναι. Είναι διόψεις του νομίσματος. Σας είπα ξανά, είναι η πιο κρίσιμη ζαριά όλης της χρονιάς. Η ΑΕΚ, για να μπορέσει κατ' εμέ προσωπική άποψη που την βλέπω, να πρωταγωνιστήσει μέχρι τέλους και να διεκδικήσει επίσης όριστο πρωτάθλημα, είναι σημαντικό να βρει έναν καλό αριστερό μπακ και βρήκε χθες ένα παίκτη το οποίο ανακοίνωσε τον Μπράιαν Ολιβάν. Έχει ένα καλό βιογραφικό και φυσικά καθρέφτης είναι το γήπεδο. Θέλει έναν τερματοφύλακα ηγέτη, δηλαδή το τερματοφύλακας παίρνει πρωταθλήματα κατ' εμέ, και έναν καλό προπονητή που θα αφήσει το στίγμα του στην ομάδα να έχει ταυτότητα αγωνιστική.
15: Το θέμα είναι ότι είναι αυτό που λες, έχει τα τελευταία χρόνια, δεν το βρίσκει αυτό το πράγμα.
17: Εντάξει, είναι αλήθεια.
15: Στον βαθμό που θα ήθελε ή που θα έπρεπε, τέλος πάντων.
17: Και να πω ότι όταν το βρίσκει για τον ΑΒ λόγο δεν το κρατάω, όπως ήταν ο Μπέσιμον και ο Μπέρκ. Αφότερη είμαι το τέλος της καλής τους χρονιάς, αποχώρησα από την ομάδα. Δεν θα εξετάσω εγώ τους λόγους, δεν είναι επί της παρούσης, αλλά η ουσία είναι ότι δεν διατήρησε η ΑΕΚ το δυναμικό της. Τον εκάστοτε προπονητή δεν λεγόταν Μπέσιμον ή Μπέρκ, ενώ τέλειωσε τη χρονιά όπως την τέλειωσε. Φυσικά ο Σιμών μπορεί να μην πήρε το πρωτάθλημα, αλλά ας μην ξεχνάμε ανέλαβε μεσούσεις της περίοδου και όχι απλά έσωσε τη χρονιά, αλλά οδήγησε την ΑΕΚ πιο κοντά από κάθε άλλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
16: Βεβαίως, ήταν τελευταία αναγωνιστική.
17: Ακριβώς. Τελειώνοντας ισόβαθμος.
16: Και έχασε ακριβώς ισόβαθμη. Ναι. Ήταν εξαιρετική χρονιά του.
15: Τι έχει κλείσει κι άλλο η λίστα ή παραμένει έτσι?
17: Όχι, έχει κλείσει κάπως η λίστα για τον διάδοχο.
15: Έχουν
17: ξεχωρίσει δύο προπονητές, τα ονόματα των οποίων δεν έχω για να είμαι ειλικρινής, είναι εξαστράγη στον
15: δεν μυστικό. Δεν είναι το Τσόρνικερ μέσα στην κουβέντα.
17: Όχι, γιατί σας είπα για το Τσόρνικερ ότι κάποια στιγμή ήταν η πρώτη επιλογή, αλλά οι συστάσεις που έλαβαν οι ΠΙΣΑ και η έρευνα που έκαναν για το αν θα, κατά πόσο θα προχωρήσουν με το γερμανοτεχνικό δεν έβγαλε άσπρο καπνό, και προτιμήθηκε να εγκαταληφθεί αυτή η υπόθεση και να στραφούν σε άλλες υπόθεσεις, σε άλλες περιπτώσεις προπονητών οι οποίες ήταν στο προσκήνιο και έχουν ξεχωρίσει δύο τεχνικοί.
15: Άρα το πιθανότερο είναι να δούμε προπονητή που δεν έχει ξαναδουλέψει στην Κύπρο.
17: Αυτή την εκτίμηση μου, γιατί όπως είπα δεν κατέχω τα ονόματα, πιστεύω ναι, γιατί δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις προπονητών που πέρασαν από την Κύπρο. Και να είναι διαθέσιμοι και να ταιριάζουν στο προφίλ της ΑΕΚ. Οι κασίες κάνω επί αυτού. Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Μπορεί και να δούλεψε στην Κύπρο αυτός που θα ανακοινωθεί, δεν ξέρω. Αλλά το μόνο δεδομένο είναι ότι η ΑΕΚ πλέον φουλάρια προπονητή και τερματοφύλακα. Είναι τα δύο σημαντικά θέματα. Δεν ξέρω ποιο θα κλείσει πρώτο χρονικά, δεν μπορώ να το οριοθετήσω.
15: Μπορεί να σε εκπλήξει, ναι, να μην είναι το προποντή, να είναι το
17: ναι, αν είναι ο τερματοφύλακας, ναι. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή, αφού ήρθε ο αριστερός μπακ κατά λόγου Α, θα μείνει εκτός ο Γκουρφιγκέλ. Δεν είναι εδώ και κανένα νέο αυτό.
15: Ναι,
17: είναι μυστικό, πολύ σωστά. Και ο τερματοφύλακας που μάλλον θα είναι κατά λόγου Α, θα μείνει εκτός ο Μούφτιτς. Αυτό λέει και πάλι λογική.
15: Στον κόσμο της ΑΕΚ γενικά, πώς είναι το κλίμα στους οπαδούς της τάξης των οπαδών? Από αυτό που βλέπεις και από τα social media ή ότι παίρνεις μηνύματα?
17: Εντάξει, ναι, όχι, να σου πω γιατί παίρνω και τα μηνύματα. Ναι, και είναι και αντανάκλαση των μέσων κοινωνικών στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι υπάρχει μουρμούρα για τον Ρόκα. Υπάρχει μια απογοήτευση ότι ενώ μπορούσε να στηθεί η ομάδα από την αρχή, τρέχει να κάνει δεύτερο προγραμματισμό μέσα στο καλοκαίρι, τώρα τελευταίες μέρες. Ξέρουμε πώς πάνε αυτά. Ο κόσμος δεν έχει τη ψυχολογία τώρα να κάτσει να δικαιολογήσει τον Ρόκα και δεν θέλει να τον δικαιολογήσει. Στρέφεται εναντίον των επιλογών του, κυρίως στο θέμα προπονητή και στο θέμα τερματοφύλακα. Όμως ας μην κρυβόμαστε, εντάξει, αύριο αν του βγουν τα αποτελέσματα, αρκετοί εξ αυτών, δεν λέω για όλους, αλλά αρκετοί εξ αυτών δεν θα έχουν να κάνουν κριτική στον Ρόκα. Γι' αυτό είμαι εξ αυτών, Αλκή, που πιστεύει ότι και στα καλά και στα κακά την άποψή σου την έχει σταθερή.
16: Είναι περισσότερο αισιόδοξα ή απεσιόδοξα τα μηνύματα σε μια ομάδα η οποία 10 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος δεν έχει προπονητή και δεν έχει τερματοφύλακα?
17: Να απαντήσω για τον κόσμο, για τη διοίκηση, γιατί είναι διαφορετική αντίληψη.
15: Και τα δύο.
17: Ο κόσμος είναι απεσιόδοξος, η διοίκηση είναι αισιόδοξη.
15: Okay.
17: Χωρίς να τους εκπροσωπώ τώρα, έτσι, γιατί εκλαμβάνω εγώ. Ότι υπάρχει υπάρχουν αυτές οι δύο τάσεις.
16: Από πού πήγαζε η αισιοδοξία της διοίκησης?
17: Στο ότι οι διορθωτικές κινήσεις του Τσάβι Ρόκα στο φινάλε, όπως και άλλες χρονιές, έτσι και φέτος, θα μπορέσουν να φτιάξουν την εικόνα της ομάδας. Με ελπίδα ότι τη φετινή χρονιά θα μπορέσει να τα καταφέρει, αφού απουσιάζει και η Ευρώπη και δεν θα έχει διπλές υποχρεώσεις. Με ένα σωστό καταρτισμό του ρόστερ, έστω την Ιστάτη, θα μπορέσει να φτιάξει η κατάσταση. Και ας μην παραγνωρίζουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν με την πολύ γερή οικονομική ένεση του Άντρου Καραβατάκη, του συμβουλίου του και της διοίκησης γενικότερα, που τα λάθη πληρώνονται κυριολεκτικά στο ποδόσφαιρο.
16: Μάλιστα.
15: Για να δούμε.
16: Εβδομάδα, περιμένουμε να σε βαστούμε.
15: Ναι, εβδομάδα εξελίξεων είναι.
17: Ναι, είναι το φιλικό με την Ομόνοια 29
15: Πότε
17: Μαΐου.
15: Είναι το Σάββατο.
17: 21 Παρασκευή είναι. 7.30. Ήταν για στο Γλαύκος του Δίδης κατοκοπιά επιστροφή. Αλλά επειδή δεν είναι έτοιμο, θα γίνει στην αρένα το φιλικό.
15: Α, να πάρει στη Λάρνακα τελικά.
17: Ναι, ναι. Και δεν θα είναι και τηλεοπτικό για αυτό το λόγο. Γινόταν στην Περιστερόν, αυτό ήταν τηλεοπτικό από την Κέβολνετ, που διατηρεί τα δικαιώματα της ομάδας 29 Μαΐου στην κατηγορία. Ναι, που έχει τα δικαιώματα, αλλά θα είναι στην αρένα, δεν θα είναι τηλεοπτικό. Ναι, οπότε. Και νομίζω και χωρίς κόσμο της Ομόνοιας 29 Μαΐου. Αν κατάλαβα καλά, θα το ψάξω αυτό, δεν ξέρω τι προνοεί η διαδικασία. Θα το δω.
15: ΑΕΚ Ομόνοια 29, δηλαδή το φιλικό.
17: Ναι, στην ΚΟΠ νομίζω ακόμη να γράφεται Ομόνοια 29 Μαΐου. ΑΕΚ απλά μάλλον άλλαξε η έδρα για αυτό το σκοπό, οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η διαδικασία. Θα το διευκρινίσω εντός των ημερών, σήμερα ή αύριο. Παρασκευή είναι το φιλικό.
15: Εντάξει, Ομόνοια 29. Να το δω από το site της ΚΟΠ, να δω πώς το έχει.
17: Εχθές που έβλεπα, άλλοι κάτι νομίζω παρέμενε πρώτα γραμμένο Ομόνοια 29 Μαΐου. Δεν ξέρω αν έχει καλή ανακοίνωση όμως.
15: Α, περίμενε. Ο φιλικός αγώνας, λέει, γράφει κόπο ότι ο φιλικός αγώνας της Παρασκευής 21 Αυγούστου μεταξύ Ομόνοιας 29 και ΑΕΚ μετά από αίτημα των διαγωνιζομένων ομάδων θα γίνει στη ΑΕΚ Αρένα και ώρα 7.30 αντίστο, ναι, κατοκοπιά επιστροφή Γλαύκου Σχυρίδης. Ναι.
17: Γράφει τις ομάδες με σειρά όμως με διαιτητική ομάδα από κάτω. Έχει κάποια ανακοίνωση?
15: Δεν έχει διαιτητική ομάδα. Δεν έχει καθόλου διαιτητική ομάδα. Ναι. Το ζήσαμε ότι το γράφουν απλά από κάτω χωρίς να υπάρχει μες στη λίστα των φιλικών.
17: Εντάξει, το σημαντικό είναι να δούμε ποιος ορίζεται γηπεδούχος, αν θα πάει ο κόσμος και ο διομάδος, θα ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτό το κομμάτι. Ναι. Για την ΑΕΚ είναι το τελευταίο φιλικό, για να μην έχω συνάντηση μαγειό, όχι που επιτέχει και το Σάββατο αν δεν κάνω λάθος. Άρα για την ΑΕΚ θεωρείται πρόβαν τζενεράλε το τελευταίο παιχνίδι και δεν ξέρω κατά πόσον θα προλάβει να έχει και προπονητή στον πάγκο. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λίγο δύσκολο μου φαίνεται, αλλά δεν το αποκλείω αν κλείσει μέχρι το απόγευμα ή αύριο νωρίς το πρωί να κινηθούν οι διαδικασίες για να έρθει ο προπονητής στην Κύπρο. Αν δεν βρίσκεται και ήδη, δεν ξέρω τι εκπλήξεις επιφυλάσσουν οι της ΑΕΚ. Οπότε το κρατάμε αυτό, δεν είναι το τελευταίο φιλικό και θα δούμε, εντάξει δεν ξέρω αν θα προλάβει να παίξει και ο αριστερός μπακ που αποκτήθηκε και επίσης και ο Κέλλερ είναι ένας παίχτης, ο Κόλλερ, με συγχωρείτε, ο Γερμανός, εξάρι, που περνά τώρα θεατρικά και ανακοινώνεται, αυτό περιμένουν οι της ΑΕΚ.
15: Δύο παίχτες στο κέντρο, έτσι.
17: Πήρε το Κόλλερ και ο Μπράμπι δεκάρι.
15: Και ο άλλος τώρα, αυτός που πήρε είναι αριστερό μπακ.
17: Αριστερό μπακ, ναι. Αριστερό, δηλαδή έχει τρεις παίχτες, τέσσερις με τον Τρίκα που δεν τους είδαμε. Δηλαδή
15: τον
17: σε αυτή την ομάδα θα μπει ο Τρίκα επιθετικός, ο Μπράμπι δεκάρι, ο Κόλλερ εξάρι και ο Μπράιαν. Μου διαφεύγει το επίθετο του τώρα γιατί χθες εκκλησία, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Ναι, Μπράιαν, το επίθετο. Σαλιβάν,
18: ο Λιβάν. Πόσους παίχτες πήρε φέτος η ΑΕΚ?
17: Είναι στους 12.
18: Έτσι,
17: ναι, περιμένω, Ανδρέα μου, να κατασταλάξει ο αριθμός στο τέλος της μεταγραφής.
18: Πόσους παίχτες πήρε φέτος η ΑΕΚ?
17: Είναι στους 12.
18: Έτσι,
17: ναι, περιμένω, Ανδρέα μου, να κατασταλάξει ο αριθμός.

0: Κάπου εκεί νομίζω είναι το ποσό που έρχεται.
1: Γιώργο, καλή δουλειά.
0: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
1: Καλημέρα. Λοιπόν...
2: Ο Ολυμπιακός Λευκοσία σε διεκδικεί τον ανακοίνωσε τον.
1: Όχι, σέντερ. Αλλά τον διεκδικεί τον. Φαίνεται ότι είναι ναι, το
2: καλή περίπτωση.
1: Φλωρατα... Ναι, καλή, ναι, ναι.
2: Καλή περίπτωση. Ναι. Α, ωραία. Θέλει ένα σέντερ φορ Ολυμπιακός, ναι. Ένα παίκτη ο οποίο σκοράρει, ο Σάμπινετ. Ναι.

0: Λοιπόν, ψάχνω να βρω αυτό το μπακασέτα με τα στοιχήματα, δεν μπορώ να το βρω τώρα. Μου το στείλες.
1: Το διευκρινίζω, επειδή ορισμένοι λένε ότι υποστήριζα για τον Μπακασέτα ότι δεν είναι καλός παίκτης. Εμένα είναι η αδυναμία μου ο Μπακασέτας. Ποτέ μα ποτέ δεν έχω πει για τον Μπακασέτα.
0: Πού πας ρε πάνε για τον Μπακασέτα? Για άλλους παίκτες εγώ το θυμάμαι.
1: Ποτέ, για τον 50 μπορεί να είπα.
0: Για τον Μπακασέτα παίκτη μιλάμε.
1: Όχι, όχι, όχι, ποτέ. Είναι η αδυναμία μου ο Μπακασέτας.
0: Messenger. Ένα λεπτό να βρω, γιατί θέλω να δω γιατί την ομάδα την έχουν καθόλου μέσα. Καθόλου, Ένα λεπτό ρε παιδιά, γιατί στην Ελλάδα ξέρετε, το κάναμε Αγγλία το θέμα. Όπως στην Αγγλία γράφουν ποιος θα είναι επόμενος, παίζουν στα στοιχήματα ποιος είναι ο επόμενος σταθμός του τάδε, του από εδώ, του από εκεί. Καλά, μου το στείλω ο Μιχαλάκης, μου περίμενα εδώ.
1: Ρε παιδιά, το Αποέλ ανόρθωση προχτές για να δείτε, ήταν φιλικό παιχνίδι. Είχε 8 κίτρινες κάρτες και 34 φάουλ. Αν είναι
0: δυνατόν.
1: Ανόρθωση από Αποέλ.
0: Και είχε παράπονα η ανόρθωση για το διαιτητή, για τη διαχείριση. Κάπου διάβασα σε ρεπορτάζ ότι είχε παράπονα.
1: Εντάξει, μπορούσε να ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι ο διαιτητής. Έδειξε 8 κίτρινες κάρτες. Αλλά είχε παράπονα η ανόρθωση, αλλά η ανόρθωση έπαιζε πολύ δυνατό.
0: Ναι.
1: Έπαιζε πολύ δυνατά η ανόρθωση.
0: Λοιπόν, ναι. Μπακασέτας, επόμενη ομάδα. Μάλλον πού θα παίζει ο Μπακασέτας 31 Αυγούστου. Έτσι είναι το στοίχημα.
1: Ναι.
0: 2-15 ο ΠΑΟΚ, 2-25 η Μπούρσασπορ, 4-50 ο Παναθηναϊκός, ότι θα μείνει δηλαδή στον Παναθηναϊκό.
1: Μα υπάρχει έτσι η πιθανότητα, αν νομίζω.
0: Έτσι λέει, δεν βάζει αυτό. ΑΕΚ 11, Τρανσμοσπορ 11, Ολυμπιακός 21, δεν έχει τσάντα να πάρει στον Ολυμπιακό. Εκτός αν θέλει ο Μαρινάκης να κάνει έτσι μια κίνηση να τους
1: πικάρει. Μα πού να τους χωρέσει.
0: Πού να τους χωρέσει. Και μετά Αλ Χαλί, Τζάρις, Λεβαδιακός, Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Δεν έχει ομόνια πουθενά. Δεν ασχολείται.
1: Δεν έχει.
0: Όχι, έχει μπουκίδε, δεν το έχουν πάνω.
1: Κοίταξε, αν μπει ο Πάουκ μέσα να τον πάρει ο Πάουκ.
0: Πάντω είναι ένα παίκτη στα χαρακτηριστικά.
1: Βέβαια, καλέ. Βέβαια, βέβαια. Χαρισματικό παίκτη.
0: Οπότε.
1: Και στην ΑΕΚ έπαιξε πολύ καλά και στην Τραπεζούντα. Με την Εθνική Ελλάδα εξαιρετικά. Με τον Παναθηναϊκό έκαμε κάποια παιχνίδια. Σε ένα παιχνίδι πετύχε 3 γκολ. 3-0 με 3 κορτούν Μπακασέτα.
0: Ο Μπακασέτα, ο Μπούρσας.
1: Απλά Μπούρσας, για τον ΑΒ λόγο δεν κόλλησε με τον κόσμο. Ήταν κακές χρονιές του Παναθηναϊκού. Ήταν ψηλών των συμβόλαιων του. Είχαν μεγαλύτερες απαιτήσεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται λέει και ο εξυγχρονισμός του Αντώνης Παπαδόπουλος. Βάλαν 2 νέες γιγαντοοθόνες και σύγχρονο σύστημα Mix Zone LED. Φτιάχνει πράγματα.
1: Μπράβο. Για ανόρθωση. Μπράβο τους.
0: 2 νέες σύγχρονες γιγαντοοθόνες στο πλαίσιο της ευρύτερης
1: και το λεωφορείο τους που πήραν και
0: λεωφορείο. Το λεωφορείο πήγε.
1: Η ανόρθωση αλλάζει επίπεδο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι από τη νέα χρονιά. Μίλησα και με τον κύριο Μαραγκόν και έχει βλέψεις μεγάλες.
0: Ναι.
1: Από τη νέα χρονιά η ανόρθωση θα είναι σε άλλον επίπεδο. Αλλά αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη για την ανόρθωση, γιατί.
2: Από την επόμενη
1: χρονιά. Από την επόμενη.
0: Ναι,
1: από την επόμενη.
0: Το 27-28.
1: Από την επόμενη. Ναι, ναι.

0: από την επόμενη. Αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη λόγω του ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Το υλικό που διαθέτει δεν είναι, είναι για ψηλά πράγματα, για μεγάλα πράγματα.
1: Εκτός αν πιάσει η παίκτη στο
0: τον Ιανουάρι. Ναι. Αν αλλάξουν τα πράγματα, τότε διαφορετικά διαφέρει.
1: Ναι. Αν έχει παίκτη καινούριο, αν πάρει, μπορεί να γράψει παίκτη στον Ιανουάριο, που είναι ένα σενάριο. Πιστεύω αρκετά εφικτό. Όχι αρκετά εφικτό, έχει πιθανότητες.
0: Έχει πιθανότητες.
1: Έχει πιθανότητες. Ναι. Δεν ξέρω
0: μακάρι
1: αν είναι.
0: Να τον πετύχει.
1: Θα το μάθουμε το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά δεν υπάρχει κάτι καινούριο όσο αφορά το θέμα αυτό. Για το πολύ για Ρώσα και λοιπά μετά τις 9.30 θα τα πούμε. Λείπει και αυτήν την εβδομάδα και ο Αντρέας ο Χρήστου με άδεια, οπότε θα έχουμε έτσι εναλλακτικό ρεπορτάζ Ομόνιας.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
3: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα για ισχυρές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, το εσωτερικό και πιθανόν στα ανατολικά παράλια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ένταση της βροχής αναμένεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Λόγω της χθεσινής εντονής βροχόπτωσης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκριθήκε σε 35 περιστατικά στην επαρχία Λευκωσίας, όπου σημειώθηκαν τα εντονότερα φαινόμενα. Οι περισσότερες κλήσεις αφορούσαν αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια υποστατικών, ανοίγμα οχετών όμβριων υδάτων και ρημουλκίσεις οχημάτων από πλημμυρισμένους δρόμους. Καταγράφηκαν επίσης περιστατικά με σφινθυρισμού σε καλώδια της ΑΕΚ και μια πτώση δέντρου η οποία προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένο όχημα. Στη σύλληψη 6 προσώπων για διάφορα αδικήματα προχώρησε χθες το βράδυ η αστυνομία στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων. Τα αδικήματα αφορούν μεταξύ άλλων παράνομη κατοχή ναρκωτικών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά και δευτερόλεπτα της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο και στήχησε τη ζωή σε 3 άτομα. Ενώ ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αποτελεί βίντεο ντοκουμέντο που έφτασε στα χέρια των αρχών. Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να περάσει σε πλήρη επίθεση, μιας και οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον φάνηκε να αποκλείει παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός.
2: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
5: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
6: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
4: Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
9: Αν θέλεις να ανεληχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
11: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
13: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
17: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
18: Σέρβις σε 15 μέρες.
17: Κάτι πιο ευχάριστο?
18: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
17: Α, τώρα μιλάς σωστά.
19: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
21: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, σε λίγο επιστρέφοντας θα έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ, θα δούμε για τον... όχι μόνο για τον Ρώσα, γενικά τι υπάρχει στην ομάδα της Λευκωσίας, όπου πλησιάζει τα 8.000 διαρκείας από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Στείλε μήνυμα ο φίλος ο Αυγουστίνος, λέει... πού ντός τώρα...
1: περιμέναμε περισσότερα διαρκείας στο ΑΠΟΕΛ. Το 8.000 εντάξει, είναι ικανοποιητικό.
0: Σήμερα θα σπάσει το φράγμα των 8.000.
1: Ναι, είναι ικανοποιητικό αριθμό.
0: Σίγουρα. Ναι. Αλλά... δεν ξέρω αν θα γίνει καν πάμε να πάει στους 9, αλλά και ο Νεκτάριος προχτές που τον είχα στην εκπομπή είπε ότι ήταν πολύ δυνατό το ξεκίνημα, αλλά μετά έπεσαν πάρα πολύ ρυθμίδια. Ναι. 7.927, άρα θέλει άλλα 30, άλλα 73. Διαρκείας, ναι, πολύ πιθανό να σπάσει σήμερα το φράγμα, αν όχι σήμερα μέχρι αύριο. Ο Γιάννος Εμπανό. Γιάννος Παπαγιάννου για ρεπορτάζ από ΕΛ. Γιάννο, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα. Και όντως σήμερα υπήρξαν αρκετή κινητικότητα από το πρωί, όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας. 120 σήμερα, το ξημέρωμα.
0: Τώρα πρωί-πρωί.
2: Ναι,
0: okay.
2: 120. Φαίνεται στράφηκαν από τις διακοπές και σκέφτηκαν τα διαρκείας.
0: Και αυτό ισχύει που λες, γιατί αρκετός κόσμος πιάνει διαρκείας, δεν θα πω την τελευταία στιγμή, αλλά μετά την επιστροφή του από τις διακοπές. Ισχύει.
2: Εντάξει, υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες, είναι και η οικογένεια, πάνε διακοπές.
0: Ναι.
2: Τράφηκαν και αυτοί που μπορούν τώρα κινήθηκαν τα σειρά. Δηλαδή θα σπάσει το φράγμα των 8.000, σήμερα λογικά, και θα δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μεγάλη στήριξη από τον κόσμο.
0: 8 πλάς θα πάει σίγουρα. Ακριβώς. Και πρέπει να δούμε αν περάσει και τις 9. Ναι. Τι γίνεται με το Ρώσα?
2: Εντάξει, ο Ρώσα αυτό που επιβεβαιώνεται από το ΑΠΟΕΛ είναι ότι ήρθε πρόταση από το Αζερβαϊτζάν.
0: Ξέρουμε την ομάδα?
2: Όχι, ρώτησα, δεν βγαίνει το όνομα. Εξετάζεται η πρόταση. Φαίνεται ότι οι Αζέροι είναι με μορφή δανεισμού που ζητάνε τον ποδοσφαιριστή.
0: Α, δανεικό.
2: Έτσι φαίνεται, ναι. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση που θα πάρθει από την διοίκηση. Δεν υπάρχει, προσπάθησα και το πρωί να μάθω κάτι περισσότερο, αν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά την πρόταση. Δεν έγινε κατορθωτό. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ήρθε η πρόταση από τους Αντζέρους.
0: Ναι.
2: Και θα αποφασίσει. Εντάξει, ο Ρώσα με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο μπορεί να μην είναι βασικός μέχρι τώρα από τα φοιτητικά, όμως είναι ένας ποδοσφαιριστής.
0: Είναι μια καλή λύση τέλος πάντων στο κέντρο.
2: Ναι. Και νομίζω ότι αν θα παραπονηθεί ο Ρώσα θα πρέπει να αξίζει και ο κόπος όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, διότι αν φύγει ένας ποδοσφαιριστής με μορφή δανεισμού, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα είναι και υπέροχο το ποσό, ναι, και δεν ξέρω αν αξίζει και ο κόπος.
0: Μα αυτό είναι τώρα το θέμα, αν αξίζει όντως. Γιατί
1: αν είναι με δανεισμό, δεν θα αξίζει.
0: Τα οικονομικά δεν θα αξίζει, αλλά το θέμα είναι ο παίκτης νιώθει ότι δεν θα παίζει και πιέσει ότι να πάω να παίξω εκεί πέρα, τέλος πάντων, με το ανάλογο μισθό, δεν ξέρω τι θα του δίνουν.
2: Αν είναι με δανεισμό, που αυτό λένε πληροφορίες, αν είναι με δανεισμό, νομίζω δεν θα αξίζει ο κόπος να παραχωρηθεί. Αν είναι να αποκτηθεί ο ποδοσφαιριστής από τους Αζέρους και θα δώσουν ένα σεβαστό ποσό, που νομίζω δεν ξέρω πόσα λεφτά θα δώσουν για να ικανοποιήσει το ΑΠΟΕΛ. Γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε...
1: Τι γίνεται με το οικονομικό, Γιάννο, υπάρχει έτσι...
2: Το οικονομικό είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Πάντα ήταν δύσκολα, αλλά υπάρχει μια πληροφορία ότι θα υπάρξει στήριξη νωρίτερα από τον κύριο Ηλιασί. Να άκουσες κάτι περισσότερο?
2: Αυτό που ρώτησα είναι αν υπάρχει μέχρι τώρα στήριξη οικονομική από τον κύριο Ηλιασί. Αυτό που έμαθα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Μέχρι στιγμής.
1: Δεν υπάρχει μέχρι
2: τώρα, αν θα γίνει κάτι.
1: Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Αυτό λένε.
2: Δεν υπάρχει.
1: Είναι από όλες τις πλευράς.
2: Είναι πραγματικότητα αυτό.
1: Ναι, είναι πραγματικότητα.
2: Δεν υπάρχει. Δηλαδή και τα οικονομικά του ΑΠΟΕΛ δεν έχουν διαφοροποιηθεί. Δηλαδή τα δύσκολα είναι εκεί και παραμένουν. Δεν άλλαξε κάτι. Μπορεί να υπήρξε ενίσχυση τώρα από τα διαρκείας, από τον κόσμο. Κάποιοι πιθανόν να έβαλαν κάποια λεφτά κάτι που είπε στις προάλλες ο κύριος Δημανάτης για έναν ποσό.
0: Αυτό το 1 εκατομμύριο πάει και έρχεται, έχει εκταμιευτεί, πώς έχουμε εικόνα?
2: Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση από το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι, αλλά επειδή είχε ελεγχθεί επίσημα αυτό
2: έχει
0: το ποσό.
2: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Γι' αυτό ρωτώ αν έχει.
2: Το είπαμε αρκετές φορές. Ναι. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι πιθανόν να δώσει και έναν ποσό, όμως.
0: Καλά, δεν μπορούν να μας πούνε ναι ή όχι.
1: Ακριβώς.
0: Το έχουμε ρωτήσει αυτό.
2: αυτό το ρωτήσαμε.
1: Κάποιες πληροφορίες λένε ότι δόθηκε ένα ποσό της τάξης των 200.000.
0: Άλλο το 200, άλλο το 1 εκατομμύριο. Ναι. Τι.
2: Για το 1 εκατομμύριο.
0: Γι' αυτό λέω, ναι, ναι.
2: Θα ήταν, νομίζω, πιο σωστό όταν βγει και επίσημα το ακούει στο ραδιόφωνο να υπάρχει μια τοποθέτηση σε αυτό το κομμάτι.
0: Να ρωτήσουμε τον Νεκτάριο.
2: Διρεχθήκε και από τον κύριο Ζεμανάρη επίσημα αυτό. Και ότι θα υπήρχε διαφάνεια όσον αφορά που θα δοθεί αυτό το συγκεκριμένο ποσό. Δεν μπορούμε να ακούμε κάτι εμείς περισσότερο. Νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα, όταν λέγονται επίσημα από επίσημα χείλη από τον πρόεδρο του σωματείου, τον κύριο Ζωνάρη, ότι έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό ενός εκατομμυρίου και αυτό το ποσό που θα δοθεί στην εταιρεία θα πάρουν μετοχές από την νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί, νομίζω ότι θα είναι φρόνιμο να υπάρχει μια τοποθέτηση αν δόθηκε αυτό το ποσό.
0: Να ρωτήσουμε τον κύριο Ζωνάρη στο τέλος ημέρας, αφού αυτός είχε πει τη δήλωση.
1: Ναι, παράτες τις δυσκολίες που υπάρχουν στο οικονομικό, εν τούτης έτσι υπάρχει ένας καλύτερο κλίμα, καλύτερος αέρας, μεγαλύτερη αισιοδοξία όσο αφορά την ομάδα.
0: Αυτό είναι σίγουρο, αλλά...
2: Αυτό φαίνεται, Αντρέα μου, που είπες, από τη στήριξη του κόσμου, από τα διαρκείας. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι δίπλα στην ομάδα, βλέπουν ότι γίνεται ένας προσεγμένος προγραμματισμός με κινήσεις από τον τεχνικό διευθυντή και από την τεχνική εσένα με ποδοσφαιριστές τους οποίους γνωρίζει και πήραμε νομίζω κάποια δείγματα γραφής μέχρι στιγμής για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές ότι ήρθαν παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν και από τα πρώτα δείγματα γραφής από τα φιλικά που είδαμε με τον κύριο Παπαδόπουλο στο τιμό της τεχνικής ηγεσίας είδαμε ένα πολύ διαφορετικό από ΕΛ με σύγκριση αυτό που είδαμε μπεσόμως. Είναι φιλικά, γι' αυτό το αποέστα κρυφή στα επίσημα παιχνίδια και στα δύσκολα που θα έρθουν πολύ νωρίς για το αποέστα και εκεί θα κρίνουμε καλύτερα όλους και παίχτες και τεχνική ηγεσία και θα είμαστε και πιο δίκαιοι.
0: Με τερματοφύλακα τι γίνεται?
2: Τερματοφύλακα θυμάστε χτες, 10 παρά 10 έκανα την παρέμβαση και ο παίχτης θεωρεί τον κλειστός, δηλαδή ήταν επιβεβαιωμένο. Ήταν
0: και χάλασε τελικά.
2: Άλλαξε η απόφαση.
0: Ο παίχτης.
2: Ναι. Γι' αυτό πριν πέσουν οι υπογραφές πάντα δεν μπορεί να θεωρηθεί τίποτε σίγουρο. Ήταν κλειστός ο Λετίτσα.
0: Λετίτσα όπως λέγεται, ναι.
2: Ναι, εκκρίθηκε ότι ήταν ένας πολύ ικανός τερματοφύλακας και τελικά πήρε άλλη απόφαση. Φαίνεται ότι θα δέχθηκε μια καλύτερη οικονομική πρόταση.
0: Όλοι πρέπει να δούμε που θα πάει τώρα.
2: Και από διότι αυτό που μάθαμε είναι ότι ο ποδοσφαιριστής θα έρχονταν και Κύπρο. Δηλαδή για να υπογράψει το συμβόλαιό του και τελευταία στιγμή άλλαξε να πω.
1: Πόσες κενές θέσεις έχει το ΑΠΟΕΛ, Γιάννο, ξένο?
2: Νομίζω είναι δύο τώρα.
1: Δύο.
2: Δύο. Με τον Πέρες είναι δύο. Και η πρόθεση τώρα είναι ξεκάθαρο ότι πάνε για τερματοφύλακα και για τη θέση 8.
1: Και για τη θέση 8.
2: Ναι, για τον
0: Περέιρα.
2: Που είναι, έχει κάνει επίσημη πρόταση το ΑΠΟΕΛ προς τον ποδοσφαιριστή και περιμένουν την απόφαση του. Διότι ρώτησα και χθες για το κομμάτι Περέιρα, αν τελειώνει αρνητικά από τη στιγμή που δεν απάντησε. Αυτό που μάθαμε είναι ότι παραμένει ανοιχτό, διότι δεν πήραν ακόμη απάντηση από τον ποδοσφαιριστή και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πάρει την απόφαση του ακόμα που θα συνεχίσει την καριέρα του. Σίγουρα μελετά κάποιες προτάσεις και αυτή του ΑΠΟΕΛ και θα αναμένει.
1: Μου κάνει εντύπωση που το ΑΠΟΕΛ έτσι εγκατέλειψε, όπως λες εσύ, την προσπάθεια για center for, καθαρό μου επιθετικό. Γιατί και στα 5 γκολ που πέτυχε το Αποέλ με Κηφισιά και Ανόρθωση δεν πήρε από σέντερφορ γκολ.
2: Εντάξει, είναι μια επισήμανση που η λογική έλεγε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει καθαρό έμος σέντερφορ διαθέσιμος, διότι και ο Κούτσακος και ο Πεδρόσο και ο Γεωργίου είναι ποδοσφαιριστές που η φυσική τους θέση δεν είναι κλασική center for.
1: Yeah.
2: Λογικά η λογική λέει ότι θα κινούνται για επιθετικό. Αυτό που μάθαμε εδώ και 2 εβδομάδες που μεταφέρουμε, 10 μέρες περίπου κάτι τέτοιο, mm-hmm. είναι ότι έχει διαφοροποιηθεί το, mm-hmm.
0: το πλάνο. Να χαρακτήσουν Πεδρόσο και Κουτσακό και να πάνε και με τον Πιέρο όταν mm-hmm. επιστρέψει.
2: Ναι. Τώρα αντιλαμβάνεστε πάντα σε μια μεταγραφική περίοδο δεν μπορούμε να είμαστε και 100% απόλυτοι, όμως αυτό που μαθαίνουμε και από τις κινήσεις που γίνονται μέχρι τώρα, διότι το Αποέλ κινείται για τον Μαλοφύλακα και για τον Περέιρα που είναι οχτάρι,
0: ναι, ναι.
2: Αυτό δείχνει που κινείται το Αποέλ.
1: Με τον Περέιρα πού βρίσκονται τα πράγματα?
2: Πρόταση, Ανδρέα μου, κάτι που έκανα
0: πρόταση. Άρα μένει και δεν έχει απαντήσει.
2: Είναι από την περασμένη εβδομάδα που είναι πρόταση.
1: Mm.
2: Δηλαδή δεν έχει απαντήσει ακόμη ο ποδοσφαιριστής. Mm. Τώρα αν είναι θετικό ή αρνητικό αυτό, θα το δείξει ο χρόνος.
0: Καλά, αυτό εξαρτάται, ναι. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Αλλά είναι μια καλή περίπτωση που σημαίνει ότι είναι καλή περίπτωση είναι και δύσκολη παράλληλα. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις παίχτη καλό και να σου απαντήσει αμέσως. Προφανώς τον θέλουν και άλλες ομάδες. Εξαρτάται και ο ίδιος τι θέλει, ναι, ναι.
2: Σε μια μεταγραφική πρέπει πάντα υπάρχουν ανατροπές. Εκεί που νομίζεις ότι κάποιος παίχτης δεν θα κλείσει, μπορεί να κλείσει, και εκεί που είναι συμφωνημένος δεν κλείνει. Όπως έγινε χθες με τον τερματοφύλακα, τον Λετίτσα, που ήταν
0: το Λετίτσα,
2: τον πυρό
0: ναι.
2: του Αρχαγγέλου, και τελικά δεν έγινε μεταγραφή.
0: Οκ. Άρα, έχουμε κάτι άλλο?
2: Κάτι άλλο, όχι. Θα περιμένουν τις εξελίξεις, σίγουρα θα αναμένονται εξελίξεις, διότι άρχισε αντίστροφη μέτρηση για την άξιση του πρωταθλήματος και θα πρέπει να βαρθούν άμεσα αποφάσεις και για τον τερματοφύλακα και για τον 4-8, και αν θα προκύψει οτιδήποτε άλλο, αν θα υπάρξει οποιαδήποτε άλλη αποχώρηση που θα διαφοροποιήσει το πλάνο της τεχνικής ηγεσίας. Θα περιμένουν και τι θα γίνει με τον Ρος.
1: Μάλιστα.
0: Σωστό.
2: Το βίντεο θα ξεκαθαρίσει σήμερα ή αύριο, θα ξεκαθαρίσει με αυτό. Σίγουρα.
0: Καλή δουλειά, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Λοιπόν, νέο προπονητή για την ΑΕΚ δεν έχουμε. Τα είπαμε πριν με τον Γιώργο Λεωνίδου. Ναι, όλα είναι καλά στο Αποέλ μέχρι να έρθουν 2-3 αποτελέσματα που δεν θα αρέσουν και αρχίζουν τα προβλήματα. Μπορεί. Αυτό είναι ισχύ για όλες τις ομάδες. Γενικά, όταν δεν έρχονται καλά αποτελέσματα, έρχεται και η μουρμούρα. Τόσο δώρο για τα διαρκεία στο Αποέλ τη Ομόνοια αυτέ τι εβδομάδε ξεπερνούν τι 10.000 ούτε κουβέντα. Αφού λέμε ρε στο ρεπορτάζ. Απομονώνεται πράγματα και είναι εκνευριστικό αυτό, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, βγήκαν και οι τιμέ για την πρώτη αγωνιστική. Άρης Απόλλωνας. Φαβορεί ο Απόλλωνας. 2.40 η τιμούλα που.
1: Με τόσε απουσίε.
0: Εντάξει, ο Μαουάρη είναι καινούργια ομάδα με πολλού πιτσιρικάδε. Σίγουρα θα ήταν φαβορεί ο Απόλλωνας. Ομόνια Ραδίπου, εντάξει, πολύ χαμηλά, 1.25. Η Ομόνια Λευκοσίας, Καρμιώτης Πάφος, πολύ χαμηλά η Πάφος, 1.25, το διπλό. Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα, 2.20 Ολυμπιακός και 3.50 Σαλαμίνα Κα. Το ίδιο ακριβώς και στο ΑΕΚ Αποέλ. Και σχεδόν το ίδιο ακριβώς στο ΑΕΛ Ανόρθωση. Okay. Άρα 3 φαβορεί Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΑΕΛ. Οκ. Εντάξει, πρώτη αγωνιστική. Πάρα πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ νωρίς.
1: Εντάξει, αλλά... η Ομόνια Λευκοσίας και η Πάφος ξεχωρίζουν.
0: Εντάξει,
1: ήταν φαβορή.
0: Ναι.
1: Η Ομόνια να δούμε τι.
0: Και θα δούμε
1: κάνει...
0: αν θα αναβληθεί. Έχει η Ομόνια θέμα αναβολή. Δεν ξέρω αν έχει θέμα αναβολή. Όχι, νομίζω όχι, δεν έχει, αφού έχει βγει το πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Η Ομόνια παίζει Πέμπτη και το πρόγραμμα είναι.
1: Δευτέρα, νομίζω.
0: Δευτέρα, ναι, 29, ναι,
1: ναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, ναι, δεν έχει, δεν έχει Ομόνια. Και στην Ελλάδα, γιατί μόνο ο Παναθηναίκος, οι άλλοι δεν ζητήσανε.
0: Δεν έχω ιδέα. Ο Παναθηναίκος είχε αναβληθεί με την Κηφισιά. Ποιο μάτσα, με την Κηφισιά.
1: Με την Κηφισιά.
0: Με την Κηφισιά, ναι.
1: Η Ομόνια, τι γίνεται με τον Καμίσκι, έχουμε κάνει νεότερο.
0: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και
1: η Ομόνια τώρα ψάχνει για ένα μεσοεπιθετικό. Ένα μεσοεπιθετικό.
0: Θεωρητικά, ναι. Yeah.
1: μεσοεπιθετικό. Στην άμυνα έκλεισε θέλει δερματοφύλακα και μεσοεπιθετικό. Μάλιστα. Τώρα δούμε αυτόν τον Ντιονί. Έδειξε κάποια στοιχεία ο Ντιονί στο. Εντάξει, λίγο είναι και αδύνατη η ομάδα, να τη δούμε με τη.
0: Το τεστ είναι καλό αυτό, ναι, ναι. Αυτό είναι καλό τεστ με το. Με την Σεντρουίντεν, γιατί είναι όντως καμία σχέση με τη Λίνκολν.
1: Βέβαια,
0: Λίνκολν δεν υπάρχει ποδοσφαιρικά, οπότε όντως είναι ένα πολύ καλό τεστ. Και να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Γιατί στην Ομόνια ξέρουν καλά πόσο μεγάλη είναι η διαφορά του Europa με το Conference League. Και για το prestige και οικονομικά κυρίως.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Εντάξει, στο Europa League οι ομάδες, να δω λίγο τα seeded. Στο Europa
1: να βελτιώσει, πιστεύω θα τους βελτιώσει τον Μοντρόρ και τον Μαγιαμπέλα. Θα τους βρει τη χημία τον Μπέρκ. Δεν μπορεί να μην τους βελτιώσει. Μέχρι τώρα δεν έχουν προσαρμοστεί.
0: Η Σεντρούιντεν είναι πιο χαμηλά στη βαθμολογία από την Ομόνια, ναι, είναι γνωστό. Η Ομόνια έχει 21.000 βαθμούς, η Σεντρούιντεν έχει 12. Απλά είναι βελγική ομάδα, δεν έχει κάνει το ιδιαίτερο η Σεντρούιντεν. Όμως το Europa League, για να δούμε
1: και τι. Δεν ξέρω, η Σεντρούιντεν.
0: Ο Μίλου, όχι. Οι ομάδες, ας πούμε, που είναι στο Europa League όσον αφορά τους 36 του League Phase, καμία σχέση με το Conference League. Υπάρχει η Leverkusen, Μπενφίκα, Ιουβέντους, Μίλαν, Φενέρμπαχτσε, Σοσιεδάδ, Μαρσέι, Κρίσταλ Πάλας, Μπόρμουθ, Σάντερλαντ, Θέλτα, Χόφενχάιμ. Έχει πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Ολυμπιακός, ο οποίος είναι και αυτός, αφού δεν πέρασε στο Champions League. Γενικά το Europa με το Conference είναι χαοτικές διαφορές.
1: Πόσο
0: περισσότερο με το Champions
1: League. Πάρα πολύ.
0: Στο Conference οι πιο δυνατές ομάδες που ξέρουμε ότι έχουν προκριθεί και θα είναι στο League Phase είναι η Αταλάντα, η Μπράγκα, η Φράιμπουργκ, η Μονακό και ο Άγιαξ. Και Rapid Vienna και κάτι έτσι ιστορίες που Rapid ακόμα στα. Άρα έχει διαφορά. Δηλαδή η Ομόνια αν θα παίξει Europa League θα έχει πολύ δυνατές ομάδες, πιθανούς αντιπάλους. Και θα τις δούμε εδώ στην Κύπρο, εννοείται, έτσι. Ή μπορεί να πάνε και στο εξωτερικό τα ταξίδια που θα πάνε οι φίλοι της ομάδας. Σιγά σιγά αυτά. Λοιπόν, ο Κωστάκης είναι εδώ. Σε πολύ λίγο ξεκινάει η εκπομπή του. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί πάλι. Οπότε έχουμε κάτι άλλο.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Θέλει να πω για το εξωτερικό κάτι, ξέρω εγώ.
0: Δεν έχει κάτι. Να δούμε τα παιχνίδια σήμερα του Champions League. Εντάξει, κορυφαίο το ματς της ΑΕΚ, το κατάμεστο του Γιώργια Σπαρούχοφ, πώς λέγεται το γήπεδο της Λεύσκη.
1: Πήγες.
0: Πήγα, όχι σε αγώνα, πήγα όταν πήγα Σόφια. Το είδα, ναι, το γήπεδο. Πήγα μέσα, ήταν ανοιχτό. Εντάξει, παλιό γήπεδο.
1: Η Λεύσκη, νομίζω, είναι κίτρινα, μην βλέπουν.
0: Η Λεύσκη είναι. Μπλε έχουν. Μπλε έχουν σίγουρα. Το κίτρινο δεν το θυμάμαι. Μπλε έχουν. Μπλε έχουν. Λοιπόν. Νικητής για το MOT, να το μην το ξεχάσω γι' αυτό, θα επικοινωνήσουν μαζί του. Είπα μόλις ανοίξουν ο Σίμος Σημείο. Είναι ο Νίκος, το κινητό του λύγει σε 4.33. Θα τον ειδοποιήσουμε και εμείς γιατί θα πάει να περάσει δωρεάν το αυτοκίνητό του από MOT. Αυτά, να είστε καλά.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο.
5: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία.
9: Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
12: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
13: Τρίτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 10, Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ Αθηνών και Φενέρμπαχτσε Λιόν.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
15: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντοιχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
16: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 26 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο κυπριακής τσιπούρας από 25,70, τώρα 19,99. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24,99, τώρα 17,99. Σουπιές από 13,32, τώρα 9,99.
17: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 10.
20: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
21: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
23: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
24: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Για βελγιώνα χωρί το απόγευμα, η Ομόνοια ένωψη του πρώτου αγώνα με τη Σετ Ρούιντεν για τα play-off του Europa League που θα γίνει την Πέμπτη. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διεργασίες για αποκτήσει τερματοφύλακα με το όνομα του Καμίνη Σκινένη σε πρώτο πλάνο. Αντίστροφα μετά και η Πάφος για τον πρώτο αγώνα με την Dynamo City για τα play-off του Conference League που θα γίνει την Πέμπτη στην Αλβανία. Η αναχώρηση των γαλαζιών είναι αύριο το πρωί με τη συμμετοχή των Κίνα, Κορέα και Μαμάντοφ να παραμένει αμφίβολη. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την καταρχή συμφωνία με τον 32χρονο Ισπανό αριστερό μπακ Μπράιαν Ολιβάν για το συμβόλαιο διαρκείας 2 ετών. Πρόταση για το Ρώσο από το Αζερβαϊτζάν έχει φτάσει στα γραφεία του ΑΠΟΕΛ, η οποία εξετάζεται την ίδια ώρα. Οι γαλαζοκίτρινοι συνεχίζουν το ψάξιμο για τερματοφύλακα και μεσοεπιθετικό. Στην μάχη των play-off του Champions League ρίχνεται η ΑΕΚ με την Ένωση να αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας η Λεύσκη. Ο Αριάνγκα συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα των κυτρινών μαύρων. Επίσης σήμερα στις 10 Δυναμό Ζάγκρεμπ Βίκινγκ και Φενέρμπαχτσε Λιόν. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι ο Ναΐρ Τικνιζιάν. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τον αγώνα με τη Χράντεντς, ενώ τονίζεται πως δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης του Τετέι. Συνελγευτεί η προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Μπραν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Μπάσης Κύπρου.
0: Supersport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Μου στέλνουν μήνυμα οι ναυαγοσώστες, πε κάτι και για μας. Τι να πω, μάνα μου, τι να πω. Τα έλεγε όλη μέρα εχθές ο εκπρόσωπος σας.

Ποια σου δουλειά? Γιατί το συμβόλαιο που τους κάνουν είναι για 3 μήνες μόνο. Το καλοκαίρι είναι συνώνυμο της θάλασσας, της ανεμελιάς και των διακοπών. Είναι όμως και η εποχή κατά την οποία αυξάνονται οι κίνδυνοι στις παραλίες και στη θάλασσα. Τα περιστατικά των τελευταίων ημερών αλλά και η εικόνα που καταγράφεται με την ναυαγοσωστική κάλυψη σε διάφορες επαρχίες υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Στο φίλο μας τον Τίνο λοιπόν, ναυαγοσώστη στην Πάφο, και σε όλους τους ναυαγοσώστες να προσέχετε τον κόσμο.

Εδώ είμαστε για να δούμε, να βρούμε το τραγούδι αυτό που ψάχναμε για τους Ναυαγοσώστε, για το φίλο μας τον Τίνο που το ζήτησε. Αυτό είναι.

τραγούδια να στείλουμε και στο φίλο μας τον Μαρίνο από τη μητέρα του, την κυρία Μπάλα, που θέλει να του στείλει την αγάπη της. Δουλεύει στο νοσοκομείο της Πάφου. Εμείς συνεχίζουμε, αρχίσαμε την εκπομπή μας. Όμορφα, ωραία. Καλοκαιρινή διάθεση. Σήμερα να προσέχετε, γιατί είναι να πέσουν πάλι βροχές. Όπως εχθές που ήθελα

Καλημέρα, καλημέρα και στην κυρία Ναθή που είναι εκεί στο Γκόα.

Καλημέρα, καλημέρα και στον Δημήτρη και στον Δώρο, εκεί στους φίλους μας και στο φίλο μας τον Παντελή, εκεί στο Κουμπαρί. Και επειδή ζηλεύχει ο άλλος του Καποδίστρια, να του στείλουμε την αγάπη μας. Έλα.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Sita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας, σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Sita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμη!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
6: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience

0: Με πόκα.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Super Sport 104. Η ώρα είναι 10:30.
5: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνο.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.

παροιμία λέγεται για στενούς φίλους ή και συμπεθέρους που έχουν περίπου τον ίδιο χαρακτήρα και μάλιστα τα ίδια λαττώματα, όπως λόγου χάρη είναι και οι πιο πότες. Είναι και οι πιο γουαρτάες. Είναι και οι πιο απρόκοποι ή αχαήρευτοι. Αν δεν ημοιάζαν τα σκουφιά μας, ένε συμπεθερκάζαμε. Το σκουφί είναι η τραγιάσκα, ο σκούφος. Άμα φορώ το σκούφο μου, σημαίνει σκουφώνουμε. Φορώ το σκούφο για τους αρσενικούς και για τη γυναίκα το μαντήλι είναι η κρούκλα. Ο συμπέτερος ή συμπετερά το συμπετερούι. Οι γονείς των νεονύφων είναι μεταξύ των συμπεθέρι, όπως και τα παιδιά των συμπεθέρων μεταξύ των.

πάμε και σε μια άλλη παροιμία. Που έλεγε ο εξάδελφος μου ο Τάκης, ο τσίκος που την Μύρτου.

δεν υπήρχαν οι τρελοί, οι φρόνιμοι, δεν θα ζούσαν. Όταν ένας πουλήσει το χτήμα του πολύ φτηνά ή δανειστεί με πολιτισμένους όρους ή του γελάσουν σε κάτι που αγόρασε, οπότε αυτός μεν είναι πελός, ο υποφεληθής είναι ευρένιμος. Για ανόητους που προσφέρονται σε εκμετάλλευση και έξυπνους εκμεταλλευτές των που ζουν από την εκμετάλλευση. Κακός διαχειριστής των οικονομικών του στηρίζει τον εκμεταλλευτή.

Κωστάκης και Πασής Κύπρου, η εκπομπή σας. Δεν πάμε διακοπές. Μένουμε να σας διασκεδάσουμε από το Super Sport 104. Όλους εσάς που βρίσκετε

0: Ακούστε καθημερινά στον Super Sport FM την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. Το βαρύ πυροβολικό της σάτιρας.
1: Πάμε σε τραγούδι που το στέλνουμε στο φίλο μας τον Μάριο στον Ασκά.

0: τραγούδια που τα στέλνουμε στην Ορμίδια, στα φιλαράκια μας, στον Αντρέα τον ασφαλιστή, στο φίλο μου τον Παυλή.
1: Έλα αδελφέ μου, βρες το σουξέ μου
0: δίπλα στο καφέ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είπαμε ότι σήμερα έχει κίτρινη προειδοποίηση. Από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα μπορεί να πέσουν περισσότερα νερά από ό,τι έβρεξε χτες. Πάει να μας τρελάνει ο καιρός. Εκεί που ο υδράγυρος εσκαρφάλωνε ασταμάτητα, οι ουρανοί ξαφνικά άνοιξαν. Καλά να μας κάμουν. Από τις κίτρινες προειδοποιήσεις και τις, για τις πυρκαγιές και τις... Φτάσαμε στις καταιγίδες τώρα. Φεύγει και ο Αύγουστος, παιδιά, φεύγει. Ετοιμαστείτε να επιστρέψετε.

Γιώργος Βανής ο δικός μας. Γεια σου ρε Γιώργα ρε μεγάλε. Ήτανε Αύγουστος. Ήτανε. Τώρα πιάνουμε νιόβριν.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
0: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η Ομονία αναχωρεί το απόγευμα για Βέλγιο, εν ώψη του πρώτου αγώνα με τη Σεντρούιντεν για τα play-off του Europa League που θα γίνει την Πέμπτη. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διεργασίες για αποκτήση τερματοφύλακα με το όνομα του Καμίνσκι να είναι σε πρώτο πλάνο. Αντίστροφα με Τράκη Πάφος για τον πρώτο αγώνα με την Dynamo City για τα play-off του Conference League που θα γίνει την Πέμπτη στην Αλβανία. Η αναχώρηση των Γαλλοζιών είναι αύριο το πρωί με τη συμμετοχή των Κίνα, Κορέα και Μαμάντοφ να παραμένει αμφίβολη. Ίσως και εντός της ημέρας ο Ολυμπιακός θα ανακοινώσει την απόκτηση του στον επιθετικό Ρόνο Σαπινέν. Ο Τσαβίροκα συνεχίζει το ψάξιμο για τον νέο προπονητή της ΑΕΚ. Πρόταση για το ΡΟΣ από το Αζερβαϊτζάν έχει φτάσει στα γραφεία του ΑΠΟΕΛ, η οποία εξετάζεται. Την ίδια ώρα γαλαζοκίτρινοι ψάχνουν για τερματοφύλακα και μεσοπιθετικό. Στη μάχη των πλεύ του Champions League ρίχνεται η ΑΕΚ με την Ένωση να αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας η Λεύσκη. Ο Αριάνγκα συμπεριλήφθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα των Κίτρινων Μαυρών. Επίσης σήμερα στις 10 Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Βίκινγκ και Φενέρμπαχτσε Λιόν. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι ο Ναΐρ Τικνιζιάν. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τον αγώνα με τη Χράντετς, ενώ τονίζεται πως δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης του Τετέι. Στην Ελγή ευθεία προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Μπραν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League. Η Σερ Τρουίντεν, 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
15: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
14: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
16: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
17: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
18: Αυτό να το στείλουμε στο φίλο μας τον Νεκτάριο στη

Πάμε και σε φιλαράκια να τους κάνουμε αφιερώσεις. Στο Χρήστο το Θεοδούλου, τον καταδρομέα μας. Με την ομάδα του, με τους καταδρομείς του. Γεια σου ρε Χρήστο. Είναι διακοπές στην Πάφωνο, ο Χριστός εχάθηκε. Ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Χατζή Μιχαήλ μας έστειλε μήνυμα. Άκουσε τραγούδια του στην εκπομπή μας και μας ευχαριστεί. Στην Κλεονίκη να στείλω την αγάπη μου. Στη Λεμεσό να στείλω την αγάπη μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Αλκιβιάδη και στους γονείς του. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, μεγάλη υπέροχε. Επόμενο τραγούδι στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Κατσαρίν τον Γυψοσανιδάν. Και σε όλους τους γυψοσανιδάες.

Αύριο θα είμαστε στην Καντού με την παράστασή μας «Φέρτε τσάλα». Γι' αυτό οι φίλοι μας από τη Λεμεσόν που θέλουν να μας δουν θα έρθουν στην Καντού. Στο φίλο μας τον Αλέξανδρο να στείλουμε την αγάπη μας. Στους συμπεθέρους στο Μαμαρί. Τον Αλέξη και την Αντρούλα. Στο φίλο μας τον Παντελή, εκεί με τα πουρα του στη Λεωφόρο Σταυρού.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
6: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Face της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτί ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Την ώρα.

0: Σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
1: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων ορίστηκε για την 5η στις 11 το πρωί εν ώψη της 26ης Αυγούστου, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς από τη συνάντηση των ηγετών είναι να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση επί όσων συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, ειδικά της προεργασίας για την επόμενη διευρυμένη συνάντηση. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα για ισχυρές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, το εσωτερικό και πιθανόν στα ανατολικά παράλια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η ένταση της βροχής αναμένεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Λόγω της χθεσινής έντονης βροχόπτωσης, η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 35 περιστατικά στην επαρχία Λευκωσίας, όπου σημειώθηκαν τα εντονότερα φαινόμενα. Οι περισσότερες κλήσεις αφορούσαν αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια υποστατικών, άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων και ρημουλκίσεις οχημάτων από πλημμυρισμένους δρόμους. Καταγράφηκαν επίσης περιστατικά με σπινθυρισμούς σε καλώδια της ΑΕΚ και μία πτώση δέντρου, η οποία προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένο όχημα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά και δευτερόλεπτα της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο και στήγησε τη ζωή σε 3 άτομα, ενώ ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αποτελεί βίντεο ντοκουμέντο που έφτασε στα χέρια των αρχών. Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να περάσει σε πλήρη επίθεση, μιας και οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών με σκοπό να κλειστεί η συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον φάνηκε να αποκλείει παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χθες απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν μέχρι να του εξαλείψει από το χάρτη, σε περίπτωση που η χώρα του κόλπου διαπραγματευτεί μονομερώς με το Ιράν για τα στενά του ορμού.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
3: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
4: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
2: Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια, γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

στείλουμε στο πέρα χωρίο, στο φίλο μας τον Κωστή, τον Λόκατζι, στον κύριο Έκτορα Γιαμπούνα και στη σύζυγό του την Ειρήνη. Γεια σου ρε Έκτορα Γιαμπούνα.

Πάμε και στη Γεροσκή που να στείλουμε στο φίλο μας τον Ανδρέα το Σίκη, στη σύζυγό του, στην οικογένειά του, στο Βλαδίμηρο και στα φιλαράκια στην Πάφο που είναι ακροατές της εκπομπής. Το επόμενο.

Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας 11 και 51. Να μην ακούσουμε έναν τερζί. Για τον φίλο μας τον δασκαλί στην Κλήρου, τον Ανδρέα.

Πάμε με ακόμα ένα τραγούδι για να σας χαιρετήσω. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο. Καλό απόγευμα. Αν υπάρχουν καταιγίδες, να είστε προσεκτικοί. Έτσι είπε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γι' αυτό να προσέχετε.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104.
4: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχιζόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
5: Ανδρέας Καραλάμπους.
1: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Η Σιβάσπορ στοχεύει στην απόκτηση του Γκλίντον του Οντού. Σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό, καμία συμφωνία με τον Απόλλωνα για την ώρα. Στον Απόελ περιμένουν την απάντηση του Περέιρα, ενώ ψάχνουν και για τερματοφύλακα πρόταση για Ρώσα από ομάδα του Αζερβαϊτζάν. Σήμερα η αναχώρηση της Ομόνιας για Βελγίο μπαίνουν στην λίστα ενώψη Σεντρούιντεν, Ιντουβέρ και Σάτκα. Αμφίβολο το μέλλον του Άντερσον στην Πάφο. Αν πουληθεί, θα αποκτηθεί επιθετικός καταλόγου Α. Αμφίβολο ενώψη Δυναμό Σίτι, Κίνα και Κορέα. Τερματοφύλακας και προπονητής σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ, κανένα θέμα με Σπιλεύσκη. Συνεχίζει τις προσπάθειες για άρση του εμπάρκου εν ώψη Ιανουαρίου. Η ανόρθωση αποφασίζει για τους δανεικούς ο Ελμαέστρο. Εξετάζει ορισμένες επιλογές καταλόγου Β για την άμυνα της ΑΕΛ Ονταμάχου. Στη μάχη των playoff του Champions League ρίχνεται η ΑΕΚ με την Ένωση να αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στη Λεύσκη. Επίσης σήμερα στις 10 Δυναμό Ζάγκρεμπ Βίκινγκ και Φενέρμπαχτσέ Λιόν. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός Πειραιός ζήτησε δανεικό από την Μπαρσελόνα τον 18χρονο εξτρέμ Τζέσιμ Μπισίγιου. Στην προπόνηση του ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέγιας για να αποχαιρετήσει τους πρώην συμπαίκτες του. Ο Ρόδρι έφτασε το πρωί στο προπονητικό κέντρο της Μπαρτσελόνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Έτοιμη να κάνει πρόταση στον Γκάβι είναι η Manchester United, δίνει 55 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεις στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Σπορ.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
11: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
12: Epic One, τα πάντα εσύ.
13: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις
11: άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
13: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
14: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: 12 στα Sport.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Εκπομπή 12 στα σπορ μαζί σας. Τρίτη 18 Αυγούστου. Στα μικρόφωνα Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου. Μάικ πολύ στην ροή του ήχου. Γεια σας παιδιά.
1: Γεια σου Μάκη, χαιρετώ τον Μιχάλη και τους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, δοξάσω. Εδώ. Στις ησυχίες της Λευκοσίας.
0: Υπό κατάσταση θέλω να πω όσον αφορά.
1: Εντάξει, είναι η μέρα.
0: Αν και έχουμε και τους αγώνες μεθαύριο του Europa
1: και του Conference.
0: Και του Conference. Έχουμε απόψε και αύριο Playoff Champions League. Ναι. Αλλά αυτά που αφορούν την χώρα μας έχει να κάνει με την προαθλήτρια Ομόνια που αναχωρεί 7:30 απόψε. Αναβλωμένη πτήση για την Λιέγη. Από εκεί και πέρα θα διαμένει η αποστολή στην πόλη Γκένκ που είναι περίπου μισή ώρα από την γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας της Πέπτης με τη Σεντ Ρουίτεν, την τριαθλήτρια Βελγίου, Playoff Europa League, 9 η ώρα, ζωντανά από το σταθμό μας και από την Cita Vision, ενώ η κυπελούχος Πάφος θα αναχωρήσει αύριο 10 το πρωί επίσης στην αυλωμένη πτήση για τα Τύρανα, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει στις 10 την Δυναμό City,
1: ναι,
0: απευθείας από τον σταθμό μας.
1: Ναι, πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Εντάξει, είπαμε, η Ομόνια έχει εξασφαλίσει τη League Phase του Conference League, αλλά σαφώς θέλει τη League Phase του Europa League από τη στιγμή που έχει την ευκαιρία. Η Πάφος είναι η μοναδική της ευκαιρία, ενώ η τελευταία της ευκαιρία, γιατί ήταν στο Europa League, υπενθυμίζουμε, η Πάφος προηγουμένως. Και εντάξει, απέναντι σε ένα τέτοιο αντίπαλο, σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο με μια σοβαρή εμφάνιση. Και θέλουμε δύο ομάδες στη League Phase, Μάκη, γιατί από εκεί και πέρα παίζεται και η θέση στην κατάταξη της UEFA. Είμαστε 15η, αλλά οι Ελβετοί που μας ακολουθούν έχουν περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη.
0: Ναι, θυμίζουμε ότι τη σεζόν την επόμενη
1: 27-28
0: ακριβώς θα έχουμε 5 στην Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά θέλουμε και για το 28-29
0: ακριβώς, και είναι θέμα βαθμολογίας, ναι, αυτή την περίοδο, ναι, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Ουσιαστικά να μην πέσουμε από τη 15η θέση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και τη δεύτερη ομάδα στη League Phase. Έχουμε μια αποστάση ασφαλείας από την Ελβετία, αλλά δεν είναι από μόνη της αρκετή.
0: Να πούμε ότι η Ομόνια προπονείται τώρα, έχει ολοκληρωθεί η προπόνηση. Θα ανακοινωθεί η αποστολή για το Βέλγιο το απόγευμα. Μάλλον μέσα θα είναι και ο Ντουβέρν, αλλά και ο Σάτκα. Κάτι που είναι λίγο πίσω, αλλά αναμένεται ότι θα δηλωθούν και οι δύο. Μοναδικός απόν θα είναι ο Τουμπάτσο. Θα περιμένουμε να δούμε την επίσημη αποστολή από πλευράς Πρασίνων, ενώ η Πάφος θα προπονηθεί σήμερα τελευταία φορά στο νησί μας και αύριο θα πετάξει για την Αλβανία. Ναι. Και η Πάφος με τα προβλήματα τραυματισμού που θα έλεγα αντιμετωπίζει, όμως συμφωνώ αυτό που είπες, πως είναι το φαβορί, το είπαμε και χτες μιλώντας με τον Χάτζη, τον Χατζή Κυριάκο, φτάνει να παρουσιαστεί σοβαρή όπως πρέπει για να πάρει το αποτέλεσμα το θετικό, όπως και η Ομόνια για να παιχτεί η πρόκριση στην Κύπρο την επόμενη Πέμπτη σε Γάση Ποιή και Αλφαμέγα.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, οι ομάδες τρέχουν και για τις τελευταίες τους μεταγραφές μέχρι και το τέλος του μήνα. Από εκεί πέρα βεβαίως υπάρχει και το παράθυρο για τους ανέργους, αλλά σίγουρα είπαμε θέλουν να πάρουν παίχτες που ήταν και στην ενεργό δράση, είναι και έτοιμοι, γιατί οι τελευταίες προσθήκες, Μάκη, απαιτούν την ετοιμότητα για να μπορέσουν να βοηθήσουν άμεσα. Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει,
0: ήρθε,
1: στην Κύπρο.
0: Θα έχουμε αντίπαλο του στην εκπομπή μας.
1: Αναμένεται ο Σάπινεν να ανακοινωθεί σύντομα.
0: Μάλλον σήμερα.
1: Μάλλον σήμερα.
0: Θα είναι και στο γήπεδο για προπόνηση σήμερα, από ό,τι φαίνεται. Ο διεθνής εσθονός επιθετικός.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, από ΑΠΟΕΛ και Ομόνια ψάχνουν για τερματοφύλακα. Στον ΑΠΟΕΛ ψάχνουν και για μεσοπιθετικό. Στην Ομόνια παίζει ακόμη και τον Μπακασέτα.
0: Δεν είναι προτεραιότητα, θεωρώ, του Μπακασέτα εκεί προς.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Αλλά εντάξει, από τη στιγμή που παίζει στο όνομα, στο ρεπορτάζ, οφείλουμε να το πούμε. Ανακοίνωσε και η ΑΕΚ χθες βράδυ τον Ισπανό αριστερό μπακ Μπράιαν Ολίβαν, 32 ετών ο ποδοσφαιριστής. Ήρθε για τις ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα ενεργοποιηθεί το συμβόλαιό του. Ψάχνει ο Ρόκα και για τον προπονητή. Να, δεν ξέρω, δεν διαρρέει κάτι, Μάκη.
0: Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι έτσι που να... Μάλλον φημολογία για Σπηλεύσκη δεν ισχύει. Από ό,τι μας είπε ο Γιώργος Λεωνίδου.
1: Εντάξει.
0: Είναι και ακριβώς.
1: Ναι, το φαντάζομαι αυτό. Και για τον Τσόρνικερ έχει να βαγίσει εδώ και μέρες. Από εκεί και πέρα, εντάξει.
0: Και τα φιλικά που δίνουν οι ομάδες, έτσι τώρα.
1: Ναι, έχουμε φιλικά. Αύριο έχουμε. Ποιος παίζει αύριο, δεν θυμάμαι.
0: Αύριο.
1: Αύριο Τετάρτη, νομίζω η ΑΕΛ έχει κάποιο φιλικό. Η ΑΕΛ.
0: Είναι καλό, νομίζω.
1: Να το βρούμε.
0: Και υπάρχουν φιλικά και το Σάββατο και την Παρασκευή.
1: ΑΕΛ Άρης, Ολυμπιακός από ΕΛ το Σάββατο.
0: Που θα είναι και τα ρεπτικά, όπως ήταν βίζον, έτσι αυτά τα μάτσα.
1: Και ο Απόλλωνας με την Νέα Σαλαμίνα.
0: Αλλά χωρίς την ρεπτική κάλυψη. Ναι. Ενώ ίσως μεταδοθεί από την Κέιπολ το ΑΕΚ, Ομόνοια 24 Μαΐου Παρασκευή, και θα γίνει στην Αρένα.
1: Στην Αρένα, αλλά θα είναι Ομόνοια 29 ΑΕΚ. Γιατί, ναι, για να μεταδοθεί από την Κέιπολ, γιατί η Ομόνοια 29 είναι τη Κέιπολ.
0: Ναι, σωστό. Έχουμε και τα play-off, τρεις αγώνες απόψε, του Champions League, πρώτο σκέλος.
1: Παίζει ΑΕΚ απόψε με τη Λεύσκη στην Βουλγαρία. Δυναμό Ζάκρεπ, Βίκινγκ και Φενέρμπαχτσε Λιόν, και τα τρία παιχνίδια ξεκινούν στις 10. Και έχει και κύπελλο Ελλάδος, όπως είχε και χθες, Ατρόμητος Πύργος στις 7 και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας.
0: Από τα κανάλια της Sita Vision, οι αγώνες του Champions League, όπως και αυριανοί 4.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΓΑΣΙΟ, τον κύριο Κυριάκο Τσολάκη, να μας πει πώς έχει το θέμα με την αδειοδότηση,
1: ναι, διότι...
0: ή όχι του Τσίριου Σταδίου.
1: Θυμίζουμε χθες στην Καρμιώτισσα υπήρχε αισιοδοξία ότι θα παίξει πρώτη αγωνιστική.
0: Και ο Τσολάκης αισιοδοξεί, να δούμε.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το τσιροστάδιο. Έχουμε τον πρόεδρο του ΓΑΣΙΟ, τον Κυριάκο Τσολάκη, μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε, κύριε Τσολάκη.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχει μπει το νερό στο αυλάκι ακόμα?
2: Φαίνεται χρειαζόμαστε μεγάλες προσπάθειες για να μπούμε στο νερό στο αυλάκι.
1: Μα ακόμα?
2: Δεν ξέρω. Ελπίζω ότι θα ξεπεραστούν τα προβλήματα. Να πω ότι είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, τον κύριο Καρά, σήμερα.
1: Ναι.
2: Την ώρα που συνεδρίαζαν με την Επιτροπή.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς στείλαμε όλα τα χαρτιά. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες όχι αμφισβητήσεις, χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις, και μου είπα σήμερα θα σου στείλουμε τι θέλουμε και να μας δώσεις απάντηση πριν την Παρασκευή, γιατί θα ξανασυνεδριάσουμε για αυτόν το θέμα.
1: Συνεδρίαση, πάση στη βάρος της συνεδρίαση, με διευκρινήσεις
2: πάνω στις απαντήσεις που τους στείλαμε.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: 12 και στις 14 Αυγούστου.
1: Άρα πρέπει να κάνετε κάτι ακόμα. Αυτό εκλαμβάνω.
2: Ίσως μπορώ να πω, μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι, να κάνουμε κάτι. Ίσως οι εκθέσεις που στάθηκαν από τους μηχανικούς μας κλπ. Ίσως να μην ήταν καθαρές και ίσως να άφησαν κάποιες απορίες στην αρχή αδειοδότησης σταδίων που θέλουν διευκρινήσεις. Τους είπα ότι θα κάνω ό,τι μπορώ να τους τα πάρω, να τους τα στείλω πριν την Παρασκευή που θα έχουν τη συνέδρια.
1: Άρα εσείς τώρα περιμένετε από την αρχή?
2: Σήμερα θα μας στείλουν τώρα.
1: Ναι.
2: Πριν μισή ώρα μιλούσα μαζί με τον κύριο Καρά.
1: Και περιμένετε από αυτούς?
2: Σας λέω, θα μας στείλουν και να ζητούν κάποιες διευκρινήσεις. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με τους μηχανικούς μας να ικανοποιηθούν.
0: Ναι.
1: Εσείς έχετε κάνει ό,τι σας είχαν ζητήσει?
2: Ναι, αλλά δεν ξέρω που έχω μείνει. Εντάξει, ας πούμε μου λένε για το κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κερκίδες, η ανατολική και η δυτική, οι πάνω κερκίδες, για το 50%. Τους λέω το είναι για το σενάριο 4. Μα τι είναι το σενάριο 4? Είναι για hard rock, δεν είναι για ποδόσφαιρο. Για ποδόσφαιρο το πιο δυνατό είναι το 2 και το 3. Να μας κάνεις διευκρίνηση τι είναι το σενάριο.
1: Το 2 και το 3 τι είναι?
2: Τι?
1: Το 2 και το 3 τι είναι?
2: Είναι σενάριο 1, σενάριο 2, σενάριο 3. Για ποδοσφαιρικούς αγώνες το πιο σοβαρό θέμα είναι το σενάριο 3. Και μέχρι το σενάριο 3. Οι κερκίδες δεν έχουν πρόβλημα. Πιθανό λέει να έχει πρόβλημα στο σενάριο 4. Το σενάριο 4 είναι το hard rock, είναι να χορεύουν, να κάνουν όλα τα πράγματα πάνω στις κερκίδες.
1: Ναι.
2: Τους είπα δεν είναι για ποδόσφαιρο. Για ποδοσφαιρικούς αγώνες είναι τέλος πάντων. Ύστερα μου είπαν για τον τρόπο διαφυγής, επειδή αποκλείεται το κάθο, η κάτω ανατολική κερκίδα από τους αγώνες. Τους στείλαμε σχέδια. Δεν τα βλέπουν. Βλέπουν με την άδεια. Τους στείλαμε την άδεια που είναι μέχρι τον Απρίλιο του 27. Πάλι θέλουν κάποιες άλλα χαρτιά. Δεν ξέρω.
1: Υπάρχει, βλέπετε κάποια σκοπιμότητα?
2: Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει σκοπιμότητα, διότι οι άνθρωποι γιατί να το κάνουν για το γάσιο.
1: Επειδή μας λέτε, στείλετε, ζητούν για διερκίνες. Εντάξει, οι άνθρωποι θέλουν την ασφάλεια. Λίμωνο, δεν λέω.
2: Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω τι είναι το θέμα. Εγώ θα αποταθώ στους μηχανικούς μας.
1: Ναι.
2: Θα τους πω, μου ζήτησαν αυτόν τον πράγμα. Θα το κάνετε? Μπορείτε να γράψετε κάτι άλλο συμπληρωματικό?
1: Εσείς, με βάση το τι σας είπε η αρχή, πού πιστεύετε ότι, ποιο είναι το πρόβλημα για την ώρα? Η ανατολική?
2: Νομίζω δεν έχει πρόβλημα.
1: Δεν έχει.
2: Νομίζω δεν έχει πρόβλημα.
1: Αγωνιστικός χώρος, αποδυτήρια, δημοσιογραφικά, όλα εντάξει, τακτοποιηθήκαν?
2: Μα αφού σας είπα ότι κάναμε, φτιάξαμε
1: το
2: νέο...
1: Το ξέρω, απλά τώρα κάνουμε έτσι ένα κεφαλαίο.
0: Να ξέρω, ναι, διότι...
2: Τα έχουμε αφού έχουμε βάψει, κάνουμε τώρα την, την καταπαχτή που βγαίνουν οι προπονητές, οι διαιτητές, ναι, οι ποδοσφαιριστές κλπ.
0: Απλώς, κύριε Τσολάκη, έχετε πάρει κάποια απάντηση ή σας έχουν στο περίμενε, δηλαδή τι
2: μα
0: είναι αυτό το τελευταίο που σας είπα.
2: Μαζί με τον κύριο Γκαράν την ώρα της συνεδρίας και μου λέει, και συζητούσαμε διάφορα θέματα και μου είπε θα σου στείλω με διευκρινιστικά να μας στείλει σήμερα επιστολή να την πάρουμε πριν την Παρασκευή την απάντησή σας και θα συνέλθουμε ξανά με, με αποκλειστικό θέμα το δικό σας.
0: Ναι.
2: Και καλά, έχει, από ό,τι μας είπε, έχει και ένα στάδιο που δεν έχουν αδειοδοτεί.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο ναι. Το... Ναι, εντάξει, είναι κάθε χρόνο αυτό. Είναι ναι, κάποια μικροπροβλήματα. Ναι. Ναι,
1: τώρα, μέχρι ποια μέρα πρέπει να τακτοποιηθεί το θέμα, κύριε Τσολάκη?
2: Μου είπαν τις διευκρινήσεις που θέλουν, μα ίσως να είναι τυπικό το θέμα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, στην ουσία, εμείς κάναμε ό,τι κάνουμε και αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με, έχω συνεργείο 5 άτομα στην Ανατολική, στην Πάνω Ανατολική και κάνει όλες τις επιδιορθώσεις που, που μπορεί να είναι. Κάποιες αδυναμίες, κάποια αυτά που προσπαθούν και τα φτιάχνουν τώρα και δεν πήγαν οι άνθρωποι καθόλου ούτε μια ημέρα άδεια.
1: Ναι.
2: Για να φτιάξουν την Πάνω Ανατολική να είναι καθόλου εντάξει, όπως φτιάχθηκε και η Δυτική.
1: Μάλιστα. Άρα
2: κάποιες εσείς... συντηρήσεις που πρέπει να τα κάνουμε.
1: Άρα εσείς και, πλέον περιμένετε.
2: Και με κόστος.
0: Ναι. Ναι. Θεωρείτε ότι κάνατε ό,τι ήταν δυνατόν για τα δεδομένα της εποχής, εσείς έτσι ως Γασιό?
2: Πιστεύω κάναμε και τα παραπάνω.
0: Ναι.
1: Οικονομικά έχετε πάρει βοήθεια ή όχι?
2: Όχι, από κανένα.
1: Οι ομάδες απλά συμφωνήσετε το ποσό που θα παίρνει το ενίκιο? Εκεί.
2: Μα δεν είναι ενίκιο, είναι άδεια χρήσης για τον προσωπικό αγώνα.
0: Για να μπορούν να χρησιμοποιούν ναι, το γήπεδο. Ναι.
2: Αλλά και... εμείς επιπλέον τους δώσαμε και αποδυτήρια και τους δίδομε και δωρεάν μια προπόνηση πριν από κάθε αγώνα που θα έχουν στο τσί.
1: Έπεσε αρκετά αυτόν τον ποσό, κύριε Τσολάκη, σε σχέση με το τι γινόταν πέρσι?
2: Πέρσι δεν είχε.
1: Τι
2: πριν
1: είχε?
2: Το 23, πριν το 24.
1: Ο Μιλότη πέρσι είναι προσπάθεια, είναι θέλει και η Καρμιώτησα να το χρησιμοποιήσει.
2: Τους έδωσα το ίδιο αυτόν και πέρσι, το ίδιο δικαίωμα για την άδεια χρήσης και δυστυχώς εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Εάν τώρα πάρετε την άδεια, θα συνεχίσουν μετά να γίνονται και κάποια άλλα έργα προκειμένου
2: συνεχώς.
0: Για να εξαλειφθούν όλα τα προβλήματα, ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι,
0: γιατί...
2: ναι. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή εάν δοθεί άδεια τελικά η κερκίδα που θα είναι φιλοξενούμενη θα είναι το πάνω διάζωμα?
2: Η δυτική πάνω και κάτω. Δεν έχει τίποτα.
1: Α, sorry, ναι, συγγνώμη, η φιλοξενούμενη ναι. Και η ομάδα που θα παίζει η γηπεδούχος θα είναι μόνο το πάνω?
2: Το πάνω της Ανατολικής.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τα VIP που χρησιμοποιούσε η ΑΕΠ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Μακάρι να πάρει όλα καλά, κύριε Τσολάκη.
2: Αγωνιζόμαστε για τον σκοπό.
1: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία, να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλό υπόλοιπο. Να πούμε ότι θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας τον προπονητή του Διγενειάρχη και τα Μόρφου Εμίλιο Τέκη για να συμμιλήσουμε για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Ομόνιας και της Πάφου αλλά και για τον Διγενειάρχη και τα πώς προετοιμάζεται η ομάδα για το πρόθυμα της δεύτερης κατηγορίας. Θα έχουμε επίσης Γιώργο Μιχάλη, πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας, πώς πάει η προετοιμασία, τα φιλικά, το fan day της Κυριακής. Θα έχουμε και τον Τρέα Παναρού του Ολυμπιακού Λευκοσίας για το θέμα του Σάπινεν και νέα από ΕΛ με τον Γιάννο τον Παπαϊωάννου. Διαγωνισμός τώρα που τρέχει για τις 5 προσκλήσεις για το τουρνουά καλαθόσφαιρας Payable Νεόφυτος Χανδριώτης που θα γίνει στο Στάθος Παδόπουλος Ελευθερία 11 με 13 του Σεπτέμβρη. Ο Σούπερ δίνει 5 προσκλήσεις η κάθε εκπομπή του σταθμού μας κάθε εβδομάδα, μονές προσκλήσεις. Ως γνωστόν, σε αυτό το τουρνουά θα λάβουν μέρος ο Προαθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιώς, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, η Προαθλήτρια Ευρώπης 6 φορές ως τώρα στην ιστορία της Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Η πρόσκληση ισχύει για όλα τα παιχνίδια του τουρνουά. 11 πάμε και 13 Σεπτέμβρη οι αγώνες. Και για να διεκδικήσετε αυτή την πρόσκληση, τέλος πάντων, στείλτε μήνυμα στο 24 με την ένδειξη μπάσκετ, όνομα, επίθετο, για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Η επόμενη κλήρωση από την εκπομπή μας θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Θα δίνουμε προσκλήσεις μέχρι και τις 4 του Σεπτέμβρη κάθε Παρασκευή. Κάθε εκπομπή θα κληρώνει 5 μονές προσκλήσεις.
0: 11 με 13 θυμίζουμε το τουρνουά. Πάμε διαφημίσεις. Word to Dindalila me, he know I'm a fashion killer. Word to Jangali, I know he cupping.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φόρτισε, προστάτευσε. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
4: Τρίτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 10, Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ Αθηνών και Φενέρμπαχτσε Λιόν.
5: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Face της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός
5: από την Αλβανία, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.

0: SPA, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24-ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Βασίλειον Signature Residences, η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes, πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Everyone, τα πάντα εσύ.
2: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
3: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League. Η Σεντ Τρούιντεν, 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψη και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
10: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
13: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
5: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
6: Λοιπόν, θα πάμε να δώσουμε συνέχεια με τον προπονητή του Διγενή, τον Εμίλιο Τέκη. Έτσι, να συνομιλήσουμε λίγο με τον coach. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
8: Χαίρετε, coach. Τι γίνεται?
7: Καλό μεσημέρι, Μάγιο Μαρίνα μου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
8: Πώς πάτε, προπονήσεις τώρα με νούντες δέστες, αλλά αναγκαστικά έτσι.
7: Ναι, σίγουρα. Είμαι στο στάδιο της προετοιμασίας. Βρισκόμαστε στην πέμπτη εβδομάδα. Πρέπει να δουλέψουμε και έχουμε τον καιρό αντίπαλο μας. Από καλοκαίρι, χτες είχαμε χειμώνα.
6: Ναι.
8: Μπορεί και σήμερα τώρα να δούμε.
6: Μπορεί και σήμερα, ναι, και σήμερα έτσι.
8: Ελπίζουμε να μην πάει τους τόπους πάλι.
6: Πού είστε, σε ποια περιοχή τώρα?
7: Συγγνώμη.
6: Σε ποια περιοχή τώρα είναι οι προπονήσεις?
7: Είμαστε στο Μακάριο.
6: Είστε στο Μακάριο. Όχι, εννοώ, δεν ξέρω αν είχατε πάει στο Ρήνα.
7: Όχι, είμαστε στο Μακάριο. Προπονήσεις μας και πρωινές και απογευματινές στο Μακάριο.
8: Μα περίμενε, κάνετε δύο προπονήσεις, διπλές?
7: Υπάρχουν διπλές προπονήσεις στο στάδιο της προετοιμασίας είμαστε.
8: Ναι. Εγώ εννοώ, εντάξει, μπορεί να μην κάνετε διπλές, να κάνετε μόνο μια.
7: Όχι, μα δεν έχει έτσι πράγμα. Πόσο... Δεύτερη κατηγορία, ναι, θεωρώ ότι όλες οι ομάδες πλέον βρίσκονται σε άλλον επίπεδο.
8: Ναι, στο επίπεδο προετοιμασίας που κάνει γενικά οι ομάδες, πόσες φορές ενδείκνυται να γίνονται διπλές?
7: Αυτό είναι στην διάθεση του συνεργασίας μάλλον του προπονητή μαζί με τον γυμναστή. Υπάρχει το πλάνο των 8 εβδομάδων. Έχω συνεργαστεί και με γυμναστές οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν και 10 διπλές. Είχα γυμναστή που ήθελε περισσότερες. Εκεί ο αριθμός είναι κάπου εκεί. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι λάθος οι περισσότερες ή λιγότερες.
8: Μπορεί κάποιος προπονητής. Ψηφιακά που το ερώτησα.
7: Ναι. Μπορεί κάποιος προπονητής να θέλει να εκμεταλλευτεί κάποιες πρωινές διπλές, ας πούμε, για να κάνει κάποιο μάθημα. Είναι ξυπακούεται μόνο ότι είναι γήπεδο.
6: Ο μεταγραφικός σχεδιασμός ολοκληρώθηκε?
7: Είμαστε στο 90% της ολοκληρώσης του ρόστερ της ομάδας. Μαρίνα μου, υπάρχουν ακόμη 10 μέρες, 12 μέρες μέχρι το κλείσιμο. Αξιολογούνται όλοι οι ποδοσφαιριστές. Αλλά θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό έχουμε ολοκληρώσει τις μεταγραφές μας. Χωρίς να σημαίνει ότι αν βρεθεί κάτι απρόπτω καλό, δεν θα το εκμεταλλευτώ.
6: Ναι, επειδή πες 90%, τι είναι αυτό που απομένει για να πάει στο 100%?
7: Αυτό, το κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε.
8: Ναι. Οικονομική δυνατότητα.
7: Αφήνουμε την πόρτα να ανοιχτεί. Οικονομική δυνατότητα, είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που μας προσφέρει το Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια μιας καλής ομάδας που μπορεί να χτιστεί στη δεύτερη κατηγορία.
8: Εσείς τι είπετε στο Συμβούλιο όταν σας φώναξα για να υπογράψετε για την νέα σεζόν?
7: Τι εννοείτε, τι είπα? Ότι θέλω να έχουμε στόχους. Στόχος μας είναι μόνο να βλέπουμε ψηλά η ανάγκη μου, αλλά πάντα είναι σκαλωτά. Άρα ο πρώτος στόχος είναι η είσοδος μας στην οκτάδα.
8: Ναι.
7: Όσο πιο ψηλά μπορούμε για να μπορέσουμε να θέσουμε τον άλλο στόχο που ψηλά, έχουμε ορίσει μαζί με το Συμβούλιο και τους παίχτες στη συνέχεια, χωρίς να θέλουμε να βάλουμε έξτρα βίο. Στόχος μας αυτή τη στιγμή του Διγενή Μόρφου είναι η είσοδος μας στην πρώτη οκτάδα, όσο πιο ψηλά μπορούμε.
6: Ναι.
8: Το πρόθυμα το περιμένετε πιο δύσκολο από τα προηγούμενα?
7: Είναι όλες οι ομάδες ισοδύναμες, Μάγιο μου. Θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο. Αν έρθει στην αρχή της σεζόν, πέρσι λέγαμε ότι το πρωτάθλημα θα είναι, υπάρχουν κάποιες ομάδες που ξεχωρίζουν. Εν τούτης, αυτές οι ομάδες δεν ξεχωρίσαν όσον περιμέναμε να ξεχωρίσουν. Τώρα λέμε ότι οι ομάδες είναι ισοδύναμες. Έχει δυνατά ονόματα ομάδων, αλλά όπως είναι το Παραλίμνη, παραδοσιακή ομάδα πρώτης κατηγορίας, ο Ακρίτας που ήρθε από την πρώτη κατηγορία και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να κάνει δυνατές μεταγραφές. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και ακτίβιτες ομάδες, η ανάγκη μου. Μάγκη μου, συγγνώμη, πάλι. Ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουμε τον κάθε αντίπαλο είναι ο ίδιος, για νίκη.
8: Ο εθνικός.
7: Ο εθνικός έχει κάνει σπουδαίες μεταγραφές, συγγνώμη, παράληψη μου. Μάγκη, δεν υπάρχει εύκολος ή δύσκολος αντίπαλος. Βλέπουμε έναν Ηρακλή πέρσι που ήρθε από την τρίτη κατηγορία, ήταν ο πρώτος που είχε κόψει βαθμούς από τη Νέα Σαλαμίνα. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι να πούμε τώρα μέσα του Αυγούστου που δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα τα ρόστερ των ομάδων ότι θα είναι εύκολο το πρωτάθλημα ή ποιοι θα είναι πρωταγωνιστές, είναι μεγάλο ρίσκο. Το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι η ομάδα μου θα είναι έτοιμη στην έναρξη του πρωταθλήματος και ότι θα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια για να έχουμε βαθμολογικό κέρδος και να μπούμε στην πρώτη οκτάδα. Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω, ότι αυτό θα προσπαθήσουμε τέλος πάντων οι προπονητικό team μαζί με συμβούλιο και ποδοσφαιριστές.
8: Άλλη μια ομάδα που διαβάζω ότι κάνει έτσι κινήσεις και νομίζω ότι είναι πρωταγωνίστρια, είναι η Bike.
7: Υπάρχει και τα τελευταία χρόνια μαζί με τον Μάγιν, είναι εκεί.
8: Ναι.
7: Μπορεί να πει κάποιος ότι είναι. Ο Σπάρτακος έχει κάνει καλές
8: μεταγραφές. Μάγιος Σπάρτακος, μου φαίνεται κάτι καλό γίνεται.
7: Ναι, αλλά πάλι λέω,
8: στο γήπεδο,
7: είναι όλα στο γήπεδο. Έτσι, είναι όλα στο γήπεδο, πώς θα προετοιμαστούν οι ομάδες, πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες.
6: Εσύ είσαι ικανοποιημένος με το ρόστερ και με τις κινήσεις που έγιναν?
7: Ναι, είμαι ικανοποιημένος, Μαρία μου. Θεωρώ ότι κινηθήκαμε σωστά. Αν και υπήρχαν κάποιοι παίχτες πριν πάω εγώ στην ομάδα, πριν φύγει ο Χριστόδουλος, πάω εγώ στην ομάδα, έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές. Κάποιοι παίχτες τους είχα γνώριζα λόγω του ότι βρίσκοντας σε ομάδες μαζί μου στο Αρτό. Μετά, ανάλογα για τους παίχτες που υπήρχαν εκεί, έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές σε συγκεκριμένες θέσεις και νιώθω ευχαριστημένος με τη διοίκηση, γιατί ό,τι έχω ζητήσει μαζί με το επιτελείο μου το πήραμε. Τώρα αξιολογούνται όλοι οι ποδοσφαιριστές, είμαστε ικανοποιημένοι, για να είμαστε και δίκαιοι, είμαστε ικανοποιημένοι και προχωράμε.
6: Ναι.
7: Υπάρχει ενθουσιασμός, διάθεση από όλους.
6: Και ανυπομονησία για το ξεκίνημα της σεζόν.
7: Ναι. Ακόμα και όταν βρισκόμαστε στο πικ της προετοιμασίας την πέμπτη εβδομάδα, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει διάθεση, γι' αυτό μας ικανοποιεί τα μάλα.
8: Φιλικά.
7: Φιλικά έχουμε κάνει 3 φιλικά, υπάρχουν ακόμη 6 που έρχονται. Όπου είναι στο η φάση που θα προετοιμαστεί, θα χτιστεί ο νέος διγενής.
8: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ομόνιας και της ΠΑΦΟΥ, Εμιλία Τέκη, όσον αφορά play-off Europa για τους πρωταθλητές και τους κυπελούχους conference. Ναι. Πάμε πρώτα στην Ομόνια, η οποία πάει στο Βέλγιο απόψε, αντιμετωπίσει την τετραθλήτρια Σέντρου Ήτεν, μια ομάδα η οποία για πρώτη φορά θα παίξει στην Ευρώπη. Και είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερο για τους Βελγούς.
7: Ναι, εντάξει. Είναι, θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία έχω παρακολουθήσει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ Αθηνών.
8: Αν ήταν φιλικό, είχασαν 3-0, ναι.
7: Ναι, έχει 3 διευθύντια τέρματα. Τώρα στο δεύτερο αγωνιστική του πρωταθλήματος έχει 2 ισοπαλίες, Μάγκη μου.
8: 4-4 γκολ.
7: Έχει δεχτεί 4 τέρματα, αυτό δείχνει από μόνο του ότι δέχεται τέρματα.
8: Mm-hmm.
7: Είναι μια ομάδα που δέχεται τέρματα. Θεωρώ ότι η Ομόνια της λείπει ο ΜΑΕ, όμως άρχισε να βρίσκει τα... Χτες ήταν καλύτερη από το προηγούμενο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Θεωρώ ότι εύκολα δύσκολα η Ομόνια, αν καταφέρει και περάσει με ένα θετικό αποτέλεσμα από το Βέλγιο, το ACB θα μαζί με τον κόσμο της θα βρει τις λύσεις για να καταφέρει να μπει στο Europa.
6: Ναι.
7: Έχοντας και την άνεση ότι έχει εξασφαλισμένο το κόφερ.
8: Έχει την πίεση, μπράβο.
7: Ναι, μαγεί. Θεωρώ ότι τα πόδια των παιχτών θα είναι πιο ελεύθερα για να να κερδίσουν κάτι περισσότερο από αυτό που, που σε αντίθεση με την Πάφον πρέπει να παλέψει. Ναι.
8: Τώρα, coach, πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσεις μια ομάδα η οποία παίζει σε σιθεριό χορτοτάπητα, γιατί και στο Βέλγιο εν τέτοιος ο χορτοτάπητας του γηπέδου της Σέντρου ήταν.
7: Είναι δύσκολο. Ναι. Όταν ένας ποδοσφαιριστής είναι συνηθισμένος σε κανονικό χορτοτάπητα και βρεθεί σε πλαστικό, υπάρχουν λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Όπως η ταχύτητα της μπάλας, τον τρόπο της μπάλας, υπάρχουν διαφορές και για τον τερματοφύλακα και για τους παίχτες. Όμως έγινε και στο παρελθόν. Θεωρώ ότι σίγουρα η Ομόνοια θα βρει τον τρόπο να προπονηθεί εκτός από το προηγούμενο στο γήπεδο αυτό, αλλά και σε πλαστικό πιστεύω θα ήταν καλά να έχει μια επαφή με πλαστικό πριν, αλλά εντάξει, η πρόκληση πιστεύω θα απευθύνει στο ΓΑΣΥΠΗ.
6: Ναι.
8: Τι πιστεύεις ότι πρέπει εκεί να προσέξει η Ομόνοια, διότι είδες την ομάδα με το φιλικό με την ΑΕΚ Αθηνών, υπάρχουν και τα δύο παιχνίδια που έδωσαν στο πρωτάθλημα και φαντάζομαι είδες και την Ομόνοια που έδωσε τα παιχνίδια στην Ευρώπη.
7: Η Ομόνοια πρέπει να μην δεχτεί τέρμα στο, στο Βελγίο, κάτι που έχει για μένα μια καλή άμυνα η Ομόνοια. Ναι. Αν καταφέρει με λόγω και της αδυναμίας του αντιπάλου στις αντεπιθέσεις να βάλει τέρμα σαν ευχής έργο, όμως πρώτης ο στόχος είναι λόγω και γηπέδου και έδρας να προσέξει τα νότα της, να μην δεχτεί τέρμα, ούτως ώστε να φέρει το, τη διεκδίκηση της πρόκρισης στο, στο ΓΑΣΥΠΗ. Αυτό πιστεύω θα, θα πρέπει να είναι
8: τακτική προσέγγιση.
7: Ναι, τακτική προσέγγιση στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
6: Και έτσι αν ολοκληρώσαμε με την, με την Ομόνοια, να πάμε στην Πάφο. Η Πάφος η οποία έχει μια, πλέον μια και μοναδική ευκαιρία για τη League Face, παίζει με την Dynamo City εκτός έδρας, και εδώ υπάρχει διαφορά δυναμικότητας υπέρ της κυπριακής ομάδας, αλλά σίγουρα σε ένα τέτοιο επίπεδο δεν μπορεί να υπάρξει υποτίμηση.
7: Εντάξει, πιστεύω ότι υπάρχει διαφορά δυναμικότητας. Σε αντίθεση όμως των παιχτών της Πάφου, έχοντας υπόψη και τη διαφορά δυναμικότητας και το ότι πρέπει σε εισαγωγικά να βρεθεί σε ομίλους, δίνει μια έξτρα πίεση στους παίχτες. Όμως είναι παίχτες, Μαρίνα μου, οι οποίοι ζουν με την πίεση, έχουν παίξει σε ψηλό επίπεδο. Πιστεύω ότι η διαφορά δυναμικότητας θα φανεί από το πρώτο παιχνίδι και πιστεύω η Πάφος θα περάσει στους ομίλους. Αυτή είναι
8: μακάρι. Να παίζουν και οι δύο, η Μόνια στο Europa, η Πάφος στο Conference.
6: Αυτό που λέγαμε πριν και με τον Μάκη, είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθούμε τουλάχιστον στη 15η θέση.
7: Μάλιστα. Εντάξει, πιστεύω, η Πάφος έχει δείξει και στα προηγούμενα και με στη Σάλσπουργκ, ειδικά με ένα μεγαθύριο, ότι έχει τα φόντα να βλέπει οποιοδήποτε αντίπαλο στα ίσα. Τώρα, αν δεν κατάφερε να περάσει με τη Σάσπουν, θεωρώ ότι με αυτή την ομάδα θα περάσει.
8: Και είδαμε πώς έχασε και ο Απόλλωνας και η έξτρα πέναλτι.
7: Εντάξει, ο Απόλλωνας, επειδή έβλεπα το παιχνίδι, θεωρώ ότι μεγάλη λέξη, αλλά θεωρώ ότι αυτοκτόνησε.
8: 10 δευτερόλεπτα.
7: Ναι, όχι γιατί δέχτηκε το τέρμα στα δευτερόλεπτα, γιατί ή έχει τη δυνατότητα και το έδειξε ότι μπορεί να κρατήσει την μπάλα και δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Θεωρώ ότι είχε πνιγεί από μόνος του στο βωμό του ο δευτερολέπτων της πίεσης για την πρόκριση. Ενώ αν υπήρχε η ηρεμία να κρατήσει την μπάλα, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μια σωστή κυκλοφορία τα τελευταία σημαντικά λεπτά για να πάρει την πρόκριση.
8: Μάλιστα. Θα ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ομάδα σου και κάθε επιτυχία.
7: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
8: Καλό μεσημέρι.

0: σειρά στην εκπομπή μας παίρνει το ρεπορτάζ της Νέας Σαλαμίνας. Μαζί μας αναπληρωτής πρόεδρος των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μιχαήλ. Χαίρετε, καλό μεσημέρι Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σου Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
0: Πώς
1: σας βρίσκουμε, πώς βρίσκουμε
0: πάτε, την Νέα έχετε και το Φάντε, έχετε και το τελευταίο φιλικό με τον Απόλλωνα. Έδωσατε και προηγούμενα φιλικά, έτσι να μας πεις γενικά πώς πάτε.
2: Σίγουρα, όλα κινούνται σε πολύ εντατικούς ρυθμούς, τόσο αγωνιστικά όσο και διοικητικά με διάφορες ενέργειες. Αγωνιστικά τώρα, όπως είδατε και στα τελευταία φιλικά που έχουμε δώσει, η ομάδα δείχνει κάποια καλά σημάδια. Είναι πολύ νωρίς φυσικά, τα φιλικά γενικά και οι εμφανίσεις είναι για τους προπονητές. Εμείς κρατάμε τα θετικά, βλέπουμε ότι η ομάδα φαίνεται ότι έχει χτιστεί πολύ σωστά και έχει την ποιότητα. Όμως από την άλλη πρέπει να κάνουμε υπομονή, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ούτως ώστε μέσα στο γήπεδο να δείχνουμε τις πραγματικές μας δυνατότητες. Συνεχίζονται οι προπονήσεις, πλέον οι προπονήσεις είναι μονές, είναι κάθε απόγευμα στο ΜΕΝΕΟΥ, ούτως ώστε η ομάδα σιγά σιγά να αποφορτιστεί για να μπει μέσα στην τελική εβδομάδα πρωταθλήματος έτοιμη για τον πρώτο αγώνα με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας.
0: Παρασκευή, έτσι το μάτς αυτό.
2: Ναι. Ακριβώς, είναι την άλλη Παρασκευή.
1: Παιχνιδιά της πρεμιέρας.
2: Σωστά.
0: Νιώθετε έτοιμοι.
2: Νιώθουμε πανέτοιμοι και αισιόδοξοι. Πραγματικά όμως και το εννοούμε, δεν είναι σχήμα λόγου. Η ομάδα, επαναλαμβάνω, έχει δείξει κάποια πολύ καλά στοιχεία. Έχει δείξει όμως και κάποιες αδυναμίες που είναι καθαρά θέμα του προπονητικού επιτελείου της λύσης. Ενώ παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμούν ακόμα δύο κινήσεις που θα ενισχυθεί η ομάδα ακόμη περισσότερο. Και ποιοτικά αλλά και σε βάθος. Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής πλάνο, το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, είναι ένας επιτελικός μέσος και ένας επιθετικός. Όμως επειδή τονίζουμε είναι μεταγραφική περίοδος, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει κάτι είτε σε θέση είτε και σε αριθμό. Άρα καλό είναι να κάνουμε υπομονή ούτως ώστε να δούμε πού θα καταλήξει ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας και να προχωρήσουμε ανάλογα και εμείς σε ανάλογες ανακοινώσεις.
1: Ναι. Εντάξει, είπες ότι έχουν φανεί και κάποιες αδυναμίες. Σίγουρα μια ομάδα εννοείται δεν μπορεί να είναι απόλυτα έτοιμη μέσα από την προετοιμασία και τα φιλικά του καλοκαιριού. Όμως ανησυχούν τον προπονητή αυτές οι αδυναμίες?
2: Κοιτάξτε, τα αδυναμίες δεν είναι με την έννοια της αδυναμίας ότι έχουμε εμείς εντοπίσει κάτι. Σίγουρα όμως τα φιλικά είναι για τους προπονητές και ο ίδιος βλέπει πράγματα για να τα διορθώσει. Αλλιώς δεν θα κάναμε και κανένα φιλικό. Σίγουρα είναι σημεία τα οποία και ο ίδιος πιστεύει, αλλά γενικά και το προπονητικό επιτελείο, ότι η ομάδα θα είναι πανέτοιμη την ημέρα που πρέπει, που είναι σε 10 μέρες περίπου με τον Ολυμπιακό στη Λευκοσία. Τα υπόλοιπα είναι απλά και σχήμα λόγου και πολλές φορές και τα θετικά και τα αρνητικά είναι απλά για να τα κρατάμε μέχρι τη μέρα που θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις.
0: Έχετε και το φιλικό με τον Απόλλωνα, έτσι, πρόβα τζενεράλε στο γήπεδο σας το Σάββατο.
2: Ναι, μια γεμάτη εβδομάδα. Πρώτα έχουμε την Παρασκευή ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα και κλεισμένο το θηρό με τον Διγενή Μόρφου στις 7.30. Την ίδια στιγμή είναι ο αγώνας του Σαββάτου, ένα μεγάλο παιχνίδι για μας. Έχει μετά και από την αποτυχία του Απόλλωνα στην Ευρώπη, ήταν διαθέσιμο το φιλικό, έτσι επιλέξαμε να δοθεί ένα πολύ δυνατό φιλικό με μια πολύ δυνατή και ποιοτική ομάδα, ώστε να μετρήσουμε δυνάμεις μια εβδομάδα προηγουμένως. Είναι η πρόβα τζενεράλε, είναι παιχνίδι που θα είναι ανοιχτό για τον κόσμο και αναμένουμε πάλι να υπάρχει σημαντική παρουσία φιλάθλων τόσο δικό μας όσο και το Απόλλωνα. Ενώ την Κυριακή, ας το πούμε, έρχεται η κορύφωση της εβδομάδας με το Fan Day.
0: Αυτό θα λέμε.
2: Ένας θεσμός πλέον για την ομάδα, που είναι μια ευκαιρία για τον κόσμο και για τους μικρούς φιλάθλους της ομάδας να πάνε εκεί. Θα υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις, θα είναι παρόν και ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας, ούτως ώστε να έχουν την επαφή εκεί και με τον κόσμο. Γενικά είναι μια μέρα που θα είναι γιορτή για την ομάδα μας, κάποιες μέρες πριν μπει στη μεγάλη μάχη του πρωταθλήματος.
0: 7 η ώρα το φιλικό, ότι διαβάζω με Αντώνη Κωνσταντινίδη, γιατί έχουν οριστεί και οι διαιτητές το φιλικό με τον Απόλλωνα.
2: Ναι, είναι δεν φαίνεται τηλεοπτικό, έτσι δεν θα είναι. Όχι, δεν θα είναι τηλεοπτικό το δικό μας παιχνίδι, άρα είναι ακόμη μια ευκαιρία για τον κόσμο να είναι παρόν και να δει από κοντά την ομάδα σε μια πολύ σημαντική και γερή πρόβα λίγες μέρες πριν το πρωτάθλημα.
0: Θα θέλω να το δουν και οι φίλοι του Απόλλωνα το παιχνίδι και δεν ξέρω πόσα εισιτήρια θα πάρει η νομιζανή ομάδα.
2: Εντάξει, δέχοντας ως προηγούμενο πλέον το παιχνίδι με την
0: ανόρθωση
2: που ναι, θεωρούμε ότι τη δεδομένη στιγμή πάνω κάτω και ο Απόλλωνας θα πάρει τα ίδια εισιτήρια, είναι γενικά και θέμα απόφασης της διοίκησης mm-hmm. για θέματα ασφαλείας, αλλά είναι και μετά από σύσκεψη με την αστυνομία. Άρα πιστεύω ότι ο Απόλλωνας θα έχει περίπου 500 εισιτήρια, απολογούμε,
1: διάθεσή του για να...
0: Α, έτσι Γιώργο, θα βγει και στο πρωτάθλημα με τις μεγάλες ομάδες.
2: Κοιτάξτε, το πλάνο που έχει τεθεί είναι ένα πλάνο το οποίο για να διαφυλάξουμε και την έδρα μας, παρόλο ότι είναι σημαντικά τα εισιτήρια, σεβόμενοι και τον κόσμο μας, και για να αποφύγουμε επίσης και επεισόδια. Mm-hmm. Φαίνεται ότι θα δίνουμε περίπου γύρω στα 450 με 550 εισιτήρια, ανάλογα και με την σύσκεψη που θα γίνεται με την αστυνομία. Mm. Αυτό είναι το πλάνο και αυτό είναι το, το αριθμό των εισιτηρίων που θα ακολουθήσουμε να δίνουμε.
1: Και Γιώργο, είναι η αλήθεια ότι εμπλέκεστε και εσείς με το θέμα Τσιρίου, γιατί περιμένετε να δείτε αν θα διεξαχθεί και άλλο παιχνίδι στην έδρα σας, ή μάλλον θα έχει παιχνίδι στην πρώτη αγωνιστική στην έδρα σας, γιατί είναι εντός έδρας ο Ύψωνας, ή αν τελικά θα παίξει στο Τσίριο.
2: Κοιτάξτε, να σας απαντήσω, επειδή μας έχει κουράσει το συγκεκριμένο θέμα.
1: Όλους μας
2: εμείς θα απαντήσουμε ευθέως ότι εμείς δεν ασχολούμαστε ούτε με το Τσίριο ούτε με καμιά άλλη ομάδα αν θα αγωνιστεί στο γήπεδο μας. Εμείς θα αγωνιστούμε μόνοι μας στο γήπεδο. Σήμερα, μάλλον κατά τη διάρκεια της μέρας, θα σταλεί και επιστολή στην ΚΟΠΟ που θα γνωστοποιεί ότι δεν έχουμε καμία συμφωνία εμείς
0: με την ομάδα της
1: Κράτσοβα.
2: Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Είχε μια προφορική συμφωνία, στην οποία είχα εμπλακεί και εγώ προσωπικά. Έχουμε στείλει τη συμφωνία εδώ και περίπου 3 εβδομάδες με ένα μήνα. Δεν έχουμε πάρει καμιά υπογραμμένη συμφωνία με βάση τους όρους που είχαμε συμφωνήσει, άρα τη δεδομένη στιγμή...
0: Καλά, η ΚΟΠ γιατί όρισε.
1: Ναι, γιατί όρισε η ΚΟΠ το γήπεδο σας.
2: Μπορείτε να ρωτήσετε την ΚΟΠ και την ομάδα της Κράτσοβα. Επαναλαμβάνω, μας έχει κουράσει. Είναι και θέμα οικονομικό.
0: Αυτό είναι μεγάλη είδηση που ακούμε από το στόμα σας.
2: Αυτή είναι η αλήθεια, γι' αυτό το αναφέρουμε.
0: Ναι, ναι,
2: και χθες ήμασταν σε επαφές με την Κράτσοβα, διότι είδαμε και εμείς με έκπληξη να ορίζεται αγώνα στο γήπεδο μας χωρίς να έχουμε συμφωνήσει. Και θα ενημερώσουμε σήμερα την ΚΟΠ ότι ουσιαστικά δεν έχουμε καμιά απολύτως συμφωνία. Αν η Κράτσοβα ενδιαφέρεται να αγωνιστεί στο γήπεδο, μπορεί να αποστείλει υπογραμμένη τη συμφωνία με τους όρους που έχουν συμφωνήσει για να μπορεί να αγωνιστεί. Αν όχι, θα αγωνιστούμε μόνοι μας στο γήπεδο αμόχωστος και πάλι μια χαρά θέλω.
1: Άρα ουσιαστικά δίνεται ακόμη λίγο περιθώριο στην ομάδα του Ύψωνα.
2: Εμείς έχουμε πει ότι σεβόμαστε τις συνεργασίες, σεβόμαστε την Κράτσοβα, η οποία αγωνίστηκε πέρσι στο γήπεδο μας, και μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχουμε πει να δώσουμε το γήπεδο με συγκεκριμένους φυσικά οικονομικούς όρους, δεν θα γινόταν δωρεάν. Άρα ήταν μια συμφωνία που θα ήταν και συμφέρουσα και για τις δύο πλευρές. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε επάπειρο.
1: Ναι.
2: Η Κράτσοβα αυτή τη στιγμή δεν έχει υπογράψει συμφωνία, άρα θεωρούμε ότι δεν θα αγωνιστεί στο γήπεδο. Ναι. Αν αλλάξει κάτι, είναι θέμα δικό τους να αποταθούν ξανά κοντά μας και με τους δικούς μας όρους να αγωνιστούν στο γήπεδο.
0: Τώρα να ρωτήσω τον Χριστό Μιχαηλούδη, μπορεί να κάνουμε break. Να δούμε τι μπορεί να μας πει αυτή, να βγει να μιλήσει ή τι να μας μεταφέρουμε.
1: Γιώργο, έτσι γενικότερα τα έργα μέσα στο αμόχωστος έχουν ολοκληρωθεί, εκείνα που ήταν να κάνετε κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις?
2: Κοιτάξτε, το δεδομένο είναι ότι θα είναι ολοκληρωμένα τα ποτητήρια, κάποιες αλλαγές που γίνει στα δημοσιογραφικά θεωρία. Όμως σίγουρα δεν νομίζω να είναι έτοιμη η νέα αίθουσα διάσκεψης τύπου, που ίσως πάρει ακόμα κάποιες μέρες. Σίγουρα ό,τι έργο μείνει και δεν είναι ολοκληρωμένο δεν θα επηρεάζει κανονικά την έναρξη και να αγωνιστεί κάποια ομάδα. Ενημερώνουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει τα πάντα εμείς και από πλευράς αδειοδότησης, ενώ επίσης έχει γίνει και μια τεράστια επένδυση σε θέμα φωτισμού με βάση και τα κριτήρια της ΚΟΠ, και έχει βελτιωθεί σημαντικά ο φωτισμός, έχει ολοκληρωθεί πλήρως και αυτό το έργο, άρα να είστε σίγουροι ότι και από τις δικές μας πλευράς έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες και το γήπεδο μας θα είναι έτοιμο να υποδεχτεί αγώνα προαθλήματος πρώτης κατηγορίας.
0: Και η στήριξη του κόσμου περιμένετε μεγαλύτερη?
2: Η στήριξη του κόσμου είμαστε σίγουροι ότι τις επόμενες μέρες θα ενταθεί. Είναι μέσα στα πλαίσια τώρα των εισιτηρίων διαρκείας, τα οποία πάνε αρκετά καλά. Όμως πάντα οι οπαδοί μας έχουμε τις μετρήσεις μας. Τις επόμενες μέρες είμαστε σίγουροι ότι σημαντικός αριθμός θα αποταθεί για εισιτήριο διαρκείας. Και πάνω απ' όλα είναι σημαντικό και να στηρίξει το Fan Day. Γίνεται μια τεράστια προεργασία για να γίνει ένα Fan Day και πρέπει να το στηρίξει, και φυσικά με την έναρξη του αγώνα περιμένουμε τον κόσμο να είναι παρόν, διότι πιστέψτε με, το αξίζει η ομάδα, διότι πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα.
0: Ευχαριστούμε και σας το ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
0: Καλά, για χαρά. Για διαφημίσεις.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Everyone. Τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
7: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
8: Τα 3 P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
9: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας του σταθμού μας sportpavlafm.com.cy, το σωματείο ΑΠΟΕΛ απέστειλε χθες επιστολή προς την εταιρεία, ενημερώνοντας επίσημα ότι δεν θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η ανανέωση συμφωνίας για ακόμη 5 χρόνια. Η συμφωνία δεν τερματίζεται, αλλά παραμένει κανονικά σε ισχύ μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, τον Μάιο του 2027. Στην εκπομπή 12 στα Σπρο μίλησε ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ, Κυριάκος Τσολάκης. Στείλαμε όλα τα χαρτιά και ακόμα χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων. Την άποψη του για τα μάτς των Ευρωπαίων κατέθεσε μιλώντας στο Super Sport 104 ο Μίλος Τέκης. Να φέρει την πρόκριση στο ΓΑΣΥΠΗ Ομόνια θα περάσει η Πάφος, σημείωσε ο Κύπριος προπονητής. Δανεικός από τον Απόλλωνα στον Ύψονα Αθανασίου, ενδιαφέρον της Σίβασπορ για Ντουοντού, η πρόταση δεν είναι ικανοποιητική. Παίρνει το αεροπλάνο για Βέλγιο η Ομόνια στην αποστολή του Βέρν και Σάτκα στο προσκήνιο Καμίνσκι. Επιστρέφει ο Μαέστη, διάθεσε του Σαπίντο εν όψιν την Αμοσιτή, Πάφος ψάχνει για επιθετικό. Δεν είναι στον μπλοκάκι του Ρόκα ο Σπιλεύσκη για τον πάγκο της ΑΕΚ, το αγωνιστικό σκέλος προτεραιότητα αποτελεί ο τερματοφύλακας. Στην αποστολή της ανόρθωσης αναμένεται να επιστρέψουν οι Τακρούς και Μίντερ Ντρόμ εν όψη του φιλικού με την Καρμιώτισσα. Εξετάζει ορισμένες επιλογές καταλόγου Β' για την άμυνα της ΑΕΛ Ταμάχου. Στην μάχη των playoff του Champions League ρίχνεται η ΑΕΚ με την Ένωση να αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στη Λεύσκη. Επίσης σήμερα στις 10 Δυναμό Ζάγκρεμπ, Βίκινγκ και Φενέρμπαχτσε Λιόν. Παίκτης του Ολυμπιακού Πειραιώς είναι ο Γκονσάλες, Χιλ και Καντιλέ στα ραντάρ των Ερυθρολεύκων. Επιστρέφει ο Μανούν Καρθία στον Άρη Θεσσαλονίκη, υπογράφει για 3 χρόνια. Σκέψεις φυγής των Μπόελι και Γουόλτερ από την Τσέλσι. Ο Ουναΐ φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στην έξοδο από την Χιρόνα, με τον Άλιαξ να αποτελεί αυτή τη στιγμή την επιλογή που τον δελεάζει περισσότερο. Η Μίλαν συμφώνησε με την Λίλ για την απόκτηση του Μορέιρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολούθηση είναι για τις εκπομπές 12 στα Σπορ.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
7: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: ξανά μαζί μετά το αθλητικό δελτίο. Ακούτε την εκπομπή 12 στα σπορ. Μάγκη Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα. Στέφανο Στεφάνου στη ροή του ήχου. Και πριν πάμε στον Αντρέα Παναδίτου, τον εκπρόσωπο τύπου του Ολυμπιακού Λευκοσίας, για την μετεγραφή του Ράουνο Σάπινεν, θα πούμε ότι προηγουμένως είχαμε Γιώργο Μιχαήλ, τον απειλωτή πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας, μας είπε για το θέμα χρήση του γηπέδου του Αμόχωστος από την ομάδα Κασαβαϊν Ύψωνα. Από τον Ύψωνα, από την ομάδα του Ισενή, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει προφορική συμφωνία, όχι γραπτή, και θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει και με το Τσίριο. Και αν, όχι, αν υπάρχει πρόβλημα και δεν αδειοδοτηθεί το γήπεδο της Λεμεσού, τότε θα προχωρήσουν σε συμφωνία με την Νέα Σαλαμίνα. Αντάς Παναδίτου μαζί μας, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Ανδρέα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τελικά ήρθε.
1: Ήρθε στην Κύπρο ο ποδοσφαιριστής, τα λέγαμε χθες.
0: Και τον ανακοινώνεις τώρα ή ακόμα?
2: Όχι, είχε ανακοινωθεί επίσημα.
0: Δεν το ξέραμε.
2: Ναι, έχει ανακοινωθεί επίσημα πριν λίγα λεπτά.
0: Α, εντάξει, πριν λίγα λεπτά.
1: Ναι, γιατί λέμε
2: ναι.
1: Το προσέχαμε.
0: Μεγάλη μεταγραφή, αν. Φυσικά, θα φανεί στο γήπεδο.
2: Είναι αυτό που λέμε πάντα. Θα φανεί στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρούμε ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή επιλογή και δυνατή στα χαρτιά. Και αυτό θα πρέπει να το αποδείξουμε και στον αγωνιστικό χώρο.
0: Υπέρβαση σίγουρα φέτος, θεωρώ. Ή όχι.
2: Εντάξει, είναι μια κίνηση η οποία θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό, από τον πρόεδρο, τον τεχνικό διευθυντή και όλους. Καταφέραμε και πήγαμε να προσφέρει στην ενεργεία και σε πολύ καλή ηλικία να πιστέψει στο project. Και θεωρούμε ότι αυτό θα το δείξει και από το πρώτο παιχνίδι που θα αγωνιστεί. Αλλά κρατάμε το ότι έγινε μια υπερβάση και μια μεγάλη προσπάθεια από όλους για να είναι μαζί μας ο Ράουνο Σάπινεν.
0: Για πόσο καιρό? Πρέπει να δούμε την ανακοίνωση, δεν το είδα τώρα.
1: Είναι για ένα συνένα χρόνο.
0: Συγγνώμη.
2: Είναι για ένα συνένα χρόνο.
0: Ένα συνένα, μάλιστα. Και προπόνηση σήμερα?
2: Ναι, θα κάνει την πρώτη προπόνηση. Είναι σε φουλ ρυθμό. Το πρωτάθλημα της Εστονίας ήταν εξελίξη. Παίζω και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ρυθμό, κάνει ακόμα πιο ελκυστική την περίπτωση του συνδυασμού με το πακέτο που έδινε έτσι αλλιώς ως ποδοσφαιριστής. Είναι έτοιμος, θα τεθεί στη διάθεση του κ. Κωστή και ευελπιστούμε ότι στην πρώτη αγωνιστική θα είναι 100%.
0: Ίσως χρησιμοποιηθεί, φυσικά τώρα ρωτώ εσένα, αλλά τον Γιώργο στον Κωστίου πρέπει να ρωτήσουμε, στο φιλικό με το ΑΠΟΕΛ.
2: Αυτά είναι πράγματα τα οποία διαχειρίζεται το προπονητής μας, αλλά ο ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος από σήμερα κιόλας να τεθεί στη διάθεσή του και αν αυτός το θελήσει να το χρησιμοποιήσει όσο και οπότε δεν το θέλει.
0: Και τώρα έμεινε να ανακοινώσετε και τον Ζάνο Σάβα.
2: Ναι, θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και αυτή την ανακοίνωση.
0: Μάλιστα. Και κλείνεται, μάλλον.
2: Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένη στιγμή, αλλά έχω αναφέρει ξανά ότι είναι μια δυναμική διαδικασία το μεταγραφικό μπαζάρι, ειδικά του καλοκαιριού. Παίχτες, βρίσκουμε ευκαιρίες που μπορεί να μην τις είχαμε πριν κάποιο καιρό. Θα έχει ο τεχνικός διευθυντής τις κεραίες του ανοιχτές. Και αν βρεθεί το οτιδήποτε θεωρούμε ότι μπορεί να ενισχύσει ακόμα παραπάνω την ομάδα, θα προχωρήσουμε. Αλλά ο σχεδιασμός ο βασικός έχει κλείσει με την αποκτήση του επιθετικού, αλλά και του
1: Ο Σάπινεν είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση που μπορεί να βοηθήσει άμεσα?
2: Ναι. Έχει αγωνιστικό ρυθμό, έπαιζε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, κανονικά με τη Φλόρα. Έπαιξε και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι πιο ενεργός και από τους ποδοσφαιριστές που έχουμε.
0: Ναι, αυτό ισχύει, ναι, συμφωνώ μαζί σου.
2: Έχει ρυθμό παραπάνω.
0: Και φιλικό είπαμε με το ΑΠΟΕΛ, 7 η ώρα το Σάββατο, ζωντανά από Citavision.
2: Ναι, 7 η ώρα το Σάββατο, καλούμε τον κόσμο να έρθει να δει για πρώτη φορά την ομάδα εντός έδρας, ενώπιση της νέας σεζόν, την νέα ομάδα, με τις πάνω από 18 προσήκες που έχουμε κάνει, και το νέο μας μεταγραφικό αποκτήμα, Ράουνο Σάπινεν, αλλά γενικότερα θέλουμε από αυτήν την εβδομάδα να δείξει τη στήριξη του και σιγά σιγά να κάνει την προσέρμανση για το πρώτο παιχνίδι με μια Σαλαμίνα.
0: Ευχαριστούμε για την κουβέντα, επειδή μίλησαμε και χθες. Τώρα σε πήραμε για να μας επιβεβαιώσεις, βγήκε και ανακοίνωση για τον Έσθωνο, τον Ράουνο Σάπινεν, ο οποίος θα φορέσει την μαυροπράσινη ένα σε ένα χρόνια, όπως μας είπες, υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα σας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, Ανδρέα, καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια.

0: κλείσουμε την εκπομπή μας με από Γιάννη Παπαγιάννου μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη, καλό μεσημέρι, Μαρίνα, και στους αγρότες μας.
2: Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλεις να ξεκινήσουμε λίγο με έτσι μια επιστολή που έχει σταλεί από πλευράς του διοικητικού σωματείου του ΑΠΟΕΛ, έτσι να διαβάσω λίγο το... Να διαβάσω λίγο το ρεπορτάζ. Νέα δεδομένα αναφέρει εδώ η ιστοσελίδα μας και ένα σημαντικό παρασκήνιο φέρνουν στο φως οι αποκλειστικές πληροφορίες της ιστοσελίδας μας σχετικά με την ενηγματική ανάρτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Μάριου Παναγιώτου, η οποία προκάλεσε χθες έντονο θόρυβο στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ και λίγες ώρες αργότερα διαγράφηκε. Το θέμα συνδέεται με μια σημαντική εξέλιξη που αφορά τη συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος, καθώς το σωματείο ΑΠΟΕΛ απέστειλε χθες επιστολή προς την εταιρεία, ενημερώνοντας επίσημα ότι δεν θα ενεργοποιηθεί αυτόματη ανανέωση της συμφωνίας διαχείρισης για ακόμα 5 χρόνια. Αυτό ήταν κάτι που αποφασίστηκε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Σωματείου και η σχετική προθεσμία αναφέρει εδώ εκπνέει στις 31 Αυγούστου και ως εκ τούτου το Σωματείο προχώρησε στην επίσημη ενημέρωση της εταιρείας. Συνδέεται και με το θέμα Σαβαλιασί, καθώς λέει στην επιστολή του Σωματείου προς την εταιρεία ξεκαθαρίζεται πως η συγκεκριμένη απόφαση δεν σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η επενδυτική διαδικασία με το σήμα Σαβαλιασί, ο ΑΠΟΕΛ θα μείνει χωρίς συμφωνία διαχείρισης. Εφόσον χρειαστεί, το Σωματείο μπορεί να ανανεώσει τη συμφωνία για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.
1: Ναι, σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Mm-hmm. Αυτή που έβγαλαν οι συνάδελφοι από την ιστοσελίδα και θα έλεγα ότι πριν από λίγα λεπτά το έχω επιβεβαιώσει όντως και αν χρειαστεί θα μπορούμε και στη συνέχεια να, μετά που θα τελειώσουμε αν μάθουμε κάτι περισσότερο να μεταφέρουμε
2: τις παρέμβασες.
1: Αυτό που βγαίνει από το ΑΠΟΕΛ είναι ότι επιβεβαιώνουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες που έκαναν ο συνάδελφος Χρήστος Χρήστου, νομίζω. Mm-hmm. Στην
2: ναι, ο Χρήστος το έγραψε, ναι.
1: Ακριβώς. Το επιβεβαιώνουν αυτό και έγινε χθες το βράδυ. Και αυτό είχαμε και αυτή την ανάρτηση από το μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του κύριου Παναγιώτου, ο οποίος έβγαλε ότι ήταν μια μαύρη μέρα για το ΑΠΟΕΛ. Και όσοι νομίζετε θα κρυφτείτε στο καούδι σας, απλά σας λέω ότι είστε γυμνά σαν λιγκάρια, καλό ξημέρωμα, ήταν η ανάρτηση.
2: Ναι, προς τα που πήγαιναν τα πειρά όμως, προς το σωματείο ή προς την εταιρεία?
1: Είναι στην εταιρεία ο κ. Παναγιώτου. Αυτό που βγαίνει από την εταιρεία είναι ότι υπάρχει δυσαρέσκεια.
2: Ναι, δεν ξέρω αν είχε διαχωρίσει τη θέση του, γι' αυτόν το ρώτησα εγώ για να διευκρινίσω.
1: Εντάξει. Με αυτό που βγαίνει από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ακριβώς τι εννοούσε ο κ. Παναγιώτου, πιθανόν να ήταν ο προάγγελος των εξελίξεων που
2: είδαμε
1: ακριβώς. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια από πλευράς εταιρείας για αυτή την εξέλιξη. Και το γεγονός δυσαρέσκεια είναι ότι δεν περίμενα αυτή την εξέλιξη από το σωματείο. Και θα καλύτερα θα ήταν, όπως μας έχει μεταφερθεί, να περίμεναν να δουν πώς θα προχωρήσουν οι εξελίξεις με τον κύριο Γιασί. Και γι' αυτό νιώθουμε έτσι κάπως δυσαρεστημένοι για αυτή την εξέλιξη. Και νομίζω ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και πιθανόν και τοποθετήσεις από πλευράς από ΑΠΟΕΛ για αυτήν την εξέλιξη που νομίζω ναι, επιβάλλεται να γίνει από τη στιγμή που ισχύουν αυτές οι πληροφορίες και είναι μια νέα εξέλιξη στα διοικητικά του ΑΠΟΕΛ, ότι το σωματείο έστειλε επιστολή προς την εταιρεία και ενημέρωσε ότι επίσημα ότι δεν θα ενεργοποιηθεί αυτόματη ανανέωση της συμφωνίας διαχείρισης για ακόμη 5 χρόνια. Να πούμε όμως ότι η συμφωνία δεν τερματίζεται τώρα, διότι υπάρχει διαχείριση μέχρι τον Μάιο του 2027.
2: Ναι. Απλώς για να διευκρινίσουμε λίγο και να το κάνουμε λίγο πιο απλά τα πράγματα για να αντιληφθεί και ο κόσμος. Σε περίπτωση που η εταιρεία ΑΠΟΕΛ προχωρήσει με τον Σαβαλιασί, διαχωρίζεται από το σωματείο με αυτά τα δεδομένα? Λέω, από τη στιγμή λέω που το σωματείο λέει ότι δεν θα ανανεώσει την διαχείριση Σε περίπτωση που προχωρήσει η συμφωνία με τον Σαβαλιασί, τι γίνεται, διαχωρίζεται?
1: Ναι, από τη στιγμή που δεν θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία, μέχρι τον, θα είναι σε ισχύ μέχρι το 2027. Εάν οι εξελίξεις πάνε μέχρι τον Μάιο του 2027, που η εταιρεία έχει τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος, τότε ο κύριος Γιασής, από τη στιγμή που δεν θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία, θα μπορεί να διαχειριστεί ο ίδιος τη διαπραγμάτευση της αυτόματης ανανέωσης της συμφωνίας.
2: Με το σωμάτιο, ναι. Ναι. Ξεκάθαρα.
1: Κάπως έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, και εμείς όλα αυτά τα λέμε, είπαμε, και με πληροφορίες, χωρίς να έχουμε οτιδήποτε.
1: Ναι, οι πληροφορίες ότι στάλεγε επιστολή προς την εταιρεία ότι δεν θα ενεργοποιηθεί αυτόματα ανανέωση συμφωνίας, επιβεβαιώνεται. Ναι. Αυτό το επιβεβαιώνουμε. Και η πρώτη αντίδραση είναι δυσαρέσκεια. Έτσι θα περιμένουμε όμως να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια μετά από αυτή την εξέλιξη.
2: Ναι. Εντάξει, όπως και να έχει, είναι μια σημαντική εξέλιξη.
1: Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε κάτι περισσότερο στη συνέχεια. Αν μάθουμε κάτι περισσότερο και είναι στα χρονικά πλαίσια, θα το μεταφέρουμε.
2: Ναι.
1: Σε αυτό το κομμάτι.
2: Πάμε τώρα έτσι στο...
0: προετοιμασία, στα αγωνιστικά, στο μεταγραφικά.
2: Ναι, στα μεταγραφικά κυρίως.
1: Εντάξει, στα μεταγραφικά τα είπαμε χθες.
0: Ήρθε πρόταση για τον Ρώσα από την Αζερβαϊτζάν.
1: Υπήρξε πρόταση από τον Ρώσα, ναι. Και από την Αζερβαϊτζάν, οι Αζέροι έκαναν πρόταση με, θέλουν τον παίχτη με μορφή δανεισμού και με όψιον αγοράς. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι είναι κακή η πρόταση τους.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ κακή η πρόταση των Αζέρων, οικονομικά μη συμφέρουσα, και θα περιμένουμε την απάντηση από πλευράς ΑΠΟΕΦ, που επί του παρόντος με όλα αυτά που δείχνουν θα είναι απίθανο να είναι θετική η απάντηση.
2: Ναι.
1: Είναι κακή η πρόταση, είναι λίγα τα λεφτά που προσφέρουν και είναι με μορφή δανεισμού με όψιον αγοράς, και αντιλαμβάνεστε ότι έχει δικαιώματα και η προηγούμενη ομάδα του. Έτσι,
2: άρα με τα υφιστάμενα δεδομένα μένει, ας δεν διαφοροποιηθεί κάτι.
1: Με τα υφιστάμενα δεδομένα φαίνεται ότι η πρόταση θα απορριφθεί.
0: Έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, έτσι.
1: Μέχρι το 28, ναι.
2: Ναι.
1: Μέχρι το 28.
0: Ναι.
1: Έτσι θα περιμένουμε την οριστικό ξεκαθάρισμα στην περίπτωση του Ρώσα, που όλα δείχνουν ότι μέχρι τώρα η πρόταση που έκαναν δεν ήταν κακή, δεν ήταν κακή, καθόλου κακή.
2: Για τερματοφύλακα.
1: Για τερματοφύλακα είναι στο ψάξιο. Και περιμένουν και την περίπτωση του Περέρα, που ακόμη δεν έδωσε απάντηση. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΑΠΟΕΛ θέλει τερματοφύλακα για τη θέση 8. Υπάρχουν πλάν B σίγουρα, και για την περίπτωση του τερματοφύλακα, που όπως είπαμε χθες, η περίπτωση του Λέντιτσα ήταν προδομπητών του ΑΠΟΕΛ, όμως τελευταία στιγμή άλλαξε απόφαση και έτσι δεν ήρθε. Υπάρχουν στα υπόψη του κ. Βρίζα κάποιοι τερματοφύλακες, και νομίζω στα επόμενα 24 ώρα θα γίνει κίνηση για απόκτηση κάποιου τερματοφύλακα. Και ξεκαθάρισμα με τον Περέρα, αν τελικά θα απαντήσει θετικά ή αρνητικά, αν θα τον περιμένουν
0: μέχρι,
1: ακόμη λίγο.
0: Μέχρι πότε αγνωρίζεις θα τον περιμένουν, αν του είπαν στο ΑΠΟΕΛ ότι ξέρεις?
1: Νομίζω δεν υπάρχει χρονικό, χρονική προθεσμία, όμως αν καθυστερήσει κι άλλο είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα κοιτάξουν και οι άλλους προσφέρεις.
0: Σωστό. Μάλιστα.
1: Στα αγωνιστικά είναι ο Σάββατο το φιλικό με τον Ολυμπιακό στο Άσιπι στη Δευτά.
0: Να ξαναμείνει, θα έχει αρκετό κόσμο πλευρά στα ΠΟΕΛ, για να δουν το τελευταίο φιλικό πριν από την έλεξη του πρωταθλήματος, ως γνωστόν με την ΑΕΚ εκτός έδρας.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, Γιάννη, όμως ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο.
2: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά. Να υπενθυμίσουμε λίγο τα σημερινά παιχνίδια για το Champions League. Μάκη για την Πεζική ΑΕΚ Αθηνών στις 10 με τη Λεύσκη Σόφιας εκτός έδρας είναι το πρώτο παιχνίδι. Δυναμό Ζάκρεπ Βίκινγκ και Φενέρμπαχτσε Λιόν είναι και τα τρία παιχνίδια στις 10. Είναι τα πρώτα παιχνίδια για τα playoff του Champions League.
0: Μετάδοση λοιπόν από συναβίζουν 10 η ώρα. Χτες είχαμε
2: Λα Κορούνια Ελτσε 1-1.
0: Και κύπελλο στην Ελλάδα.
2: Ναι, έχουμε και σήμερα να πούμε Καλλιθέα Λάρισα 1-3 προκρίθηκε η Λάρισα. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 προκρίθηκε ο Άρης και Ηρακλής Βόλος 1-3 προκρίθηκε ο Βόλος. Σήμερα στις 7 Τρόμητος Πύργος, στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας. Έχει, εντάξει, έχει κάποια ζευγάρια
0: Λεβαδιακός Αστέρας.
2: Ναι, ισοδύναμα και χθες η πρόκριση του Βόλου.
0: Ναι, η Ηρακλής Βόλος, η Ηρακλής που ανέβηκε πολλά χρόνια. Και έχει την κυπέλλο αύριο. Έχουμε και το Champions League ξανά αύριο, 4 παιχνίδια play-off. Μάλιστα.
2: Αυτά. Θα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Καλό απόγευμα να έχετε. Ακολουθεί Αναστασία Πέτρου. Μετά αθλητικό δελτίο και μετά εκπομπή Game.

0: παιδιά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Everyone, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σουρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
10: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
11: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
12: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
16: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
17: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων ορίστηκε για την 5η στις 11 το πρωί εν ώψη και της 26ης Αυγούστου, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον

0: Κύπρο Κύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς από την συνάντηση των ηγετών είναι να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση επί όσων συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, ειδικά της προεργασίας για την επόμενη διευρυμένη συνάντηση. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου διέταξε την κράτηση του 51χρονου μοναχού που κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα φόνου σε βάρος του 53χρονου υπαλλήλου της Ιεράς Σταυροπηγιανής Μονής του Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα της Πάφου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Κακουριωδικίου Πάφου. Κίτρινη προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα για ισχυρές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, το εσωτερικό και πιθανόν στα ανατολικά παράλια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η ένταση της βροχής αναμένεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Λόγω της χθεσινής έντονης βροχόπτωσης, η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 35 περιστατικά στην επαρχία Λευκωσίας, όπου σημειώθηκαν τα εντονότερα φαινόμενα. Οι περισσότερες κλήσεις αφορούσαν αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια υποστατικών, άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων και ρημουλκίσεις οχημάτων από πλημμυρισμένους δρόμους. Καταγράφηκαν επίσης περιστατικά με σπινθυρισμούς σε καλώδια της ΑΗ και μια πτώση δέντρου, η οποία προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένο όχημα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά και δευτερόλεπτα της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο και στήχησε τη ζωή σε 3 άτομα, ενώ ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αποτελεί βίντεο ντοκουμέντο που έφτασε στα χέρια των αρχών. Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να περάσει σε πλήρη επίθεση, μιας και διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον φάνηκε να αποκλείει παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χθες απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν μέχρι να το εξαλείψει από το χάρτη, σε περίπτωση που η χώρα του κόλπου διαπραγματευτεί μονομερώς με το Ιράν για τα στενά του Ορμούς.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
2: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
1: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
2: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
1: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
2: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
1: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
0: Σήμερα ο καιρός είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζει. Θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια, γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
3: Super Sport 104.
4: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
6: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioannou Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
7: Δεν μου εύκολα να πάνε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
6: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
7: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.com.
6: Ioannou Tools Cyprus 2234 4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο «Η άλλη πλευρά» στον αθλητισμό της εκπομπής 12 στα σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφανού. Οι 20 μεσογειακοί αγώνες πλησιάζουν και η Κύπρος ετοιμάζεται να εκπροσωπηθεί στο Τάραντο της Ιταλίας με μια από τις μεγαλύτερες αποστολές των τελευταίων χρόνων. Συγκεκριμένα, η αποστολή της Κύπρου θα αποτελείται από 145 αθλητές και αθλητρίες σε 24 αθλήματα. Μαζί μας σήμερα είναι ο αρχηγός της Κυπριακής Αποστολής, Ανδρέας Θεοφυλάκτου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ταραντό για να μας μεταφέρει το κλίμα και όλα όσα συμβαίνουν λίγες ημέρες πριν από την έναρξη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ταραντό. Είμαστε ήδη στο πλοίο, είμαι ήδη βασικά. Για μόνος μου είμαι ήδη στο πλοίο. Προσπαθούμε τώρα να κάνουμε τα accreditation και τα check-in στους αθλητές που επιστρέφουν. Είναι όλα καλά. Είναι, όσοι έχουμε πάει αποστολές, είναι πάρα πολύ φιλόξενοι. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ακόμα για να είμαστε έτοιμοι, αλλά έχουμε ακόμα αρκετές μέρες. Έχουν έρθει κάποιες μικρές αποστολές. Το βράδυ θα αφηχθεί το μεγαλύτερο κομμάτι των τελευταίων ημερών και τους αναμένω να τους δω στο αρχηγείο ώσπου θα κάνουμε και την πρώτη μας σύσκεψη.
0: Mm-hmm. Πώς είναι έτσι το κλίμα εκεί λίγες μέρες πριν την έναρξη? Έχει αρχίσει να φαίνεται η διοργάνωση στην πόλη?
1: Ναι, δεν προσπαθούν, το παλεύουν. Είναι πάρα πολλοί εθελοντές, είναι πάρα πολύ χαμογελαστοί, πάρα πολύ φιλόξενοι, πιο οργανωμένοι σίγουρα από αυτό που ζήσαμε στο Ραν της Αλγερίας. Εντάξει, είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, παρόλο που έχει ξαναχτυπήσει στο παρελθόν να φιλοξενήσει σε κρουαζιερόπλια. Σίγουρα οι αθλητές θα το απολαύσουν. Τα κρουαζιερόπλια είναι πάρα πολύ καλό. Ξέρετε τον επαγγελματισμό και τη φιλοξενία όσων έχουν ταξιδέψει στη ζωή τους με κρουαζιερόπλια. Αλλά κάνουν δυσχεραίρο τη ζωή εμάς που είμαστε στη διοικητική ομάδα, διότι έχουν αποφασίσει οι οργανωτές ότι θέλουν να φιλοξενήσουν κόσμο και τα δύο πλοία, με αποτέλεσμα να χωρίσουμε τις αποστολές, όπως έχω πει και σε ένα post που έχω κάνει στο Instagram,
0: ναι,
1: και το έχει κάνει κοινοποίηση η Ολυμπιακή Επιτροπή. Ναι, είναι το 75% θα είναι στο Αρόγια το πλοίο και το άλλο 25% θα είναι στο Ρομάντικα, με αποτέλεσμα να αλλάξουν η στρατηγική μας για να μπορέσω να στείλω και ένα βοηθό αρχηγό από εκεί. Άλλες αποστολές δεν μπορώ να σας αποκαλύψω ακόμα ποιοι θα μείνουν πού, διότι ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Όμως το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό, το πλοίο είναι έτοιμο, η πόλη του Ταράντο πραγματικά είναι στα χρώματα των μεσογειακών αγώνων, θα δείτε τα πέλες, πινακίδες παντού, το ίδιο το πλοίο έχει όλα τα σημάδια των αγώνων, θα είναι μια εξαιρετική διοργάνωση. Από εκεί και πέρα εμείς ως διοικητική ομάδα πρέπει να τα φέρουμε όλα βόλτα για να μην δυσχεραίνουμε το έργο οπωσδήποτε των αθλητών. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, για να μπορούν οι αθλητές να αγωνιστούν χωρίς να έχουν κάποια άλλη έννοια.
0: 145 αθλητές. Μία από τις μεγαλύτερες αποστολές.
1: Είναι μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία των μεσογειακών αγώνων για την Κύπρο μας. Εντάξει, καταλαβαίνετε, μεγάλη αποστολή. Δεν είναι μόνο 145. Είναι οι προπονητές, οι κριτές, οι διοικητικοί. Έχω υπό την ευθύνη μου 250 ψυχές. Άρα αντιλαμβάνεστε 250 ανθρώπους.
0: Μια μικρή επιχείρηση.
1: Όλα πρέπει... Ναι, ακριβώς όπως το είπες. Και εντάξει, και για μένα ως άνθρωπος του αθλητισμού, παρόλο που δεν είμαι πλέον της ΚΟΕ, η επιλογή μου να επιλεχθώ από την Ολυμπιακή Επιτροπή για το ήθος και την εμπειρία μου λέει πάρα πολλά. Και αυτό πρέπει φυσικά τον τίτλο να το δικαιώσω. Για να πάνε όλα άψογα, στο ΟΡΑΝ καταρρύψουμε ρεκόρ μεταλλείων. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να το το ρεκόρ και να φέρουμε την Κύπρο μας όσο πιο ψηλά γίνεται, έτσι.
0: Εγώ κρατώ και αυτό που είπατε στη δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε στην Κύπρο, ότι αναχωρείτε σαν ομάδα και θέλετε να επιστρέψετε και σαν ομάδα. Δηλαδή θέλετε αυτό το ομαδικό πνεύμα να υπάρχει.
1: Όσοι παρακολουθούν και την πορεία της Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, που έχει αλλάξει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια από την Προεδρία μου, πάντα αυτός είναι ο στόχος, να είμαστε ένας για όλους και όλοι για ένα. Φεύγουμε ομάδα. Στην Αλγερία, παρόλο τις δύσκολες συνθήκες, το ξαναλέω, όσος κόσμος ήταν μαζί μου, είχε καταλάβει ότι όλοι είμαστε για όλους. Έχω βάλει και ένα μήνυμα στον γκρουπ των αρχηγών ότι όσοι δεν έχουν άθλημα να αγωνίζεται, καλό είναι να πάρουν τους αθλητές να δουν τους άλλους αθλητές, τα άλλα αγωνίσματα που αγωνίζονται. Διότι είμαστε κάτω από την Ολυμπιακή Επιτροπή, είμαστε μια χώρα, μια πατρίδα, η οποία είναι με τον Τούρκο εισβολέα, έτσι μια χώρα μικρή και σκλαβωμένοι κατά το ίμιση. Άρα όσο καλύτερα μπορούμε να προβάλλουμε αυτόν τον τόπο την πατρίδα μας.
0: Και ο ένας να δίνει δύναμη στον άλλον.
1: Ακούγεται. Ακριβώς όπως το λες, διότι ξέρεις, βλέπω και κάποια σχόλια κακεντρεχή στο Facebook. Α, θα μείνουν στα Κουραζιερόπουλο. Εντάξει, ωραία. Όλος αυτός ο κόσμος που κάθεται και κρίνει τόσο εύκολα, γιατί δεν έχονται εθελοντές στον αθλητισμό, θα το πω δημόσια. Αυτοί που κρίνουν τόσο εύκολα μπορούν να έρθουν πολύ απλά εθελοντές στον αθλητισμό. Εμείς είμαστε εθελοντές. Είμαστε εδώ για την πατρίδα μας, για τους λόγους που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε σε άλλους. Αγαπάμε τον αθλητισμό, αγαπάμε τον τόπο και νιώθω ότι το κάνουμε και πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα ευχαριστούμε το Super Sport, ευχαριστώ τους δημοσιογράφους που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στους μεσογειακούς αγώνες. Καλό όλο τον κόσμο να τους παρακολουθήσει, διότι πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και για μένα που έχω πάει πολλές αποστολές, αυτή είναι μια πολύ πρωτογνωρή εμπειρία, δύσκολη θα το ξαναπώ, δύσκολη διότι είναι σε δύο διαφορετικά πλοία. Να σου πω και κάτι που είναι ωραίο να ακουστεί. Επειδή είμαστε σε ναυτική βάση, η πρόσβαση μέχρι στιγμής είναι ιδιαίτερα περίεργη. Δηλαδή πολλά τα μέτρα που θεωρώ μέσω εμπειρίας ότι θα αναγκαστούν να τα χαλαρώσουν. Δεν μπορείς 25.000 κόσμο να περνάς αυτό τον εξονυχιστικό έλεγχο για να περάσεις από το αρχηγείο στο Κουραζιερόπλιο. Έχουν απαγορεύσει ήδη την πεζοπορία, τα ποδήλατα. Πρέπει να υπάρχει προσβάσιμο μόνο μέσω συγκοινωνία, μόνο μέσω των ειδικών λεωφορείων που έχουν οι διοργανωτές.
0: Φαντάζομαι όταν έρθουν και οι αποστολές θα χαλαρώσει λίγο, που θα έρθουν περισσότερα.
1: Το ευχόμαστε, διότι τώρα στο πλοίο είμαστε βασικά μόνο διοικητικοί.
0: Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι η Πορτογαλία, για παράδειγμα, επειδή είναι πάρα πολλοί φίλοι, κάναν μία ώρα και 40 λεπτά να έρθουν από το... που είναι πεπάτημα 15 λεπτά, αλλά απαγορεύεται. Μία ώρα και 40 λεπτά να περάσουν τους ελέγχους.
0: Μάλιστα. Είναι
1: εγώ το πρωί με το Λίβανο, επειδή ξεκινήσαμε πιο πρωί και είμαστε στο λεωφορείο μόνο 3 άτομα, περάσαμε στα 45 λεπτά, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε, εντάξει, πέφτει και λίγο βροχούλα έτσι, μετά από καιρό σήμερα, αλλά όλα θα πάνε καλά. Σήμερα φτάνει και η ομάδα, θα είναι το μας meeting. Στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε, ο κόσμος να παρακολουθεί μεσογειακούς, να παρακολουθεί αθλητισμό, διότι ο αθλητισμός είναι το ωραίο. Είναι ότι ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε να προβάλλουμε τη μικρή μας Κύπρο. Και είναι μέσω του αθλητισμού.
0: Να πούμε ότι η Κύπρος για πρώτη φορά θα έχει η παρουσία σε υπασία, χειροσφαίριση σάλας, πάτελ και fin swimming, σωστά?
1: Πολύ σωστά. 4 νέα αγωνίσματα. Σε βλέπω διαβασμένη. Ναι, είναι 4 νέα που και για μας είναι πολύ ωραία εμπειρία και για μένα σαν αρχηγός που έχω αυτά τα καινούργια αθλήματα. Ευχόμαστε σίγουρα να βγουν και αυτά με στα μετάλλια και καλύτερα αποτελέσματα. Θα προσπαθήσουμε σίγουρα σαν διοικητική ομάδα να παρακολουθήσουμε όλα, αλλά προτεραιότητα για μας είναι να εξασφαλίσουμε τις προπονήσεις σωστές στο αθλητικό κομμάτι και την ασφάλεια όλων. Ήδη έχω υπογράψει σήμερα την αποστολή, έτσι να σας ενημερώσω ότι έχω υπογράψει όλα όσα έγραφα που απαιτούνται, άρα πλέον είμαστε επίσημα στις λίστες. Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι με το rooming list που προσπαθεί η διοικητική ομάδα να το λύσει, διότι το πλοίο είναι ξεχωριστό από τους διοργανωτές, με αποτέλεσμα να μην δέχονται το accreditation για είσοδο, αλλά να θέλουν διαβατήριο ταυτότητα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια έξτρα διαδικασία για μας και να ξαναπεραστεί χειροκίνητα ο κάθε ένας που θα μπει στο πλοίο ξεχωριστά. Όμως θεωρώ ότι ως το πρωί, τα ξημερώματα, όλα θα είναι έτοιμα και το αρχηγείο, το φυσιοθεραπευτήριο, το ιατρείο και τα πάντα.
0: Ναι, μάλιστα. Έχεις πολλή δουλειά, Ανδρέα.
1: Έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Εντάξει, γιατί το κάνουμε με την καρδιά μας, γιατί το νιώθουμε, το αγαπάμε. Είναι και ωραία εμπειρία, έτσι, να μεταφέρουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, σε όλο τον κόσμο. Και καλό ξανά τον κόσμο να έρθει εθελοντής στον αθλητισμό. Δηλαδή, εντάξει, έχει δουλειά πολύ, έχει κριτική πάρα πολύ, πάρα πολύ εύκολα. Διότι αν ζεις στην Κύπρο, το πιο εύκολο πράγμα είναι η κριτική, έτσι.
0: Ναι,
1: όμως είναι εμπειρία
0: παντού.
1: Απίστευτη. Ναι, το βλέπουμε παντού, είναι δυστυχώς, είναι οι επιστήμονες του. Όχι μόνο αυτό, είναι οι επιστήμονες του πληκτρολογίου, οι άνθρωποι του καναπέ που δεν έχω πρόβλημα να τους κοντράρω, διότι κάθονται. Δηλαδή έγραψα ακριβώς τηλεσήμερα και ήταν στεναχωρημένος. Του λέω τι στεναχωριέσαι. Του έγραψε το Κουρατζιερόπουλο. Εντάξει, ας γιατί αυτό είναι να δουλέψει. Εμεί δεν αγωγέ, επειδή δεν θα είσαι το Κουρατζιερόπουλο, τι πρέπει δηλαδή οι Κύπροι άθλητε να κοιμούνται στην παραλία, στην άμμο ή κάτι.
0: Είναι εμπειρίε αυτά, είναι εμπειρίε.
1: Μα κάπου έπρεπε να μείνουν. Οι διοργανωτές βάλανε κουρατζιερόπλοιο. Δεν πήγε η Κύπρος και αγόρασε κουρατζιερόπλοιο. Οι διοργανωτές λένε δεν μπορούμε να παρέχουμε ξενοδοχεία, γιατί έχουν κουρατζιερόπλοιο. Οι Κύπροι τι πρέπει να κάνουν δηλαδή. Να κοιμηθούμε κάτω στα μπαγκάκια έξω από Μακδόναλντς για να πούνε ότι δεν χρησιμοποιήσαν τα κουρατζιερόπλοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ντροπή. Δεν θέλουν να στεναχωρούν τον κόσμο. Να χειροκροτούν, να κάνουν share, να πούν καμιά καλή κουβέντα για τους αθλητές και τον κόσμο που δουλεύει και να σβήσουν την κακετρέχεια για αλλού. Εξάλλου η ζωή είναι πολύ μικρή.
0: Από πλευράς μας εννοείται να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους μας τους αθλητές, να φτάσουν εκεί ασφαλείς. Ελπίζουμε να χαλαρώσουν και λίγο τα μέτρα. Και καλή δουλειά, Ανδρέα. Θα είμαστε σε επαφή.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε χρειάζεστε, είμαστε εδώ. Και πραγματικά σας ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο να μιλήσουμε και να τα πούμε όλα.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Πάρα πολύ, αλήθεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Είστε καλά, γεια σας.

0: Δίνουμε συνέχεια με μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μετά την καλοκαιρινή διακοπή, η Φόρμουλα 1 επιστρέφει στη δράση, με το πρωτάθλημα να μπαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν. Η επανεκκίνηση γίνεται στην Ολλανδία και στην πίστα του Zandvoort για το τελευταίο Grand Prix στην ιστορία της συγκεκριμένης διαδρομής. Έτσι, για να βάλουμε όλα τα δεδομένα κάτω, είναι μαζί μας ο Φρίξος Μασούρας. Φρίξο, καλό μεσημέρι και καλώς ήρθες ξανά.
1: Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα, Αναστασία, και σαν και τους ακροατές. Να πω ότι ακούγεται πολύ δραματικό πολλές φορές το τελευταίο Grand Prix στην ιστορία. Κανείς δεν μας λέει πως θα επιστρέψουμε σε 4, 5, 6 χρόνια. Δεν ξέρεις ποτέ. Απλά δεν ξέρεις ποτέ. Απλά τους αρέσει να το σπρώχνουν. Ο τελευταίος αγώνας στην ιστορία. Φυσικά ο ίδιος ο Verstappen λανσάρει αυτό το Grand Prix σαν το τελευταίο του Ολλανδικό Grand Prix. Αυτό δεν ξέρει ποτέ.
0: Και επιτέλους ξανά Φόρμουλα 1 μετά από αυτή την καλοκαιρινή διακοπή. Έτσι, τι περιμένεις να δούμε, γιατί πολλές φορές μετά από τη διακοπή έχουμε και εκπλήξεις. Οι ομάδες είχαν χρόνο να δουλέψουν, να αναλύσουν δεδομένα.
1: Να δουλέψουν όχι, γιατί είναι αναγκαστικά κλείνεις πόρτες με λουκέτο το καλοκαιράκι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις crunch αριθμούς. Οπότε σκεφτεί να μελετήσουν δεδομένα και να δουν τι μπορούν να εφαρμόσουν προχωρώντας. Εννοείται πως υπάρχουν ήδη προγραμματισμένες εξελίξεις και κομμάτια αναβαθμίσεων που θα φέρουν σχεδόν όλοι από την Ολλανδία και έπειτα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν νομίζω να μπορούν να αλλάξουν, όπως π.χ. η μοίρα της Αστον Μάρτιν για φέτος, ούτε και η μοίρα της Williams, παρόλο που, εντάξει, ακούμε διάφορα για τον Carlos Sainz τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, έχει χρόνια που το λέω ότι είχε την ευκαιρία να πάει στην Audi ο Carlos Sainz, και τώρα ξαφνικά του χρόνου δεν έχει συμβόλαιο και από ό,τι φαίνεται μόνο η Williams είναι ομάδα που είναι ελεύθερη να του χαρίσει ένα συμβόλαιο, οπότε νομίζω όντως έχασε το τρενάκι για την Audi, και δεν λέω πως θα ήταν η σωστή επιλογή, και απλά μέχρι στιγμής η Audi δείχνει για πρώτη χρονιά της η Φόρμουλα 1 να είναι πολύ σοβαρή η συμμετοχή της. Τώρα, για τα πιο σοβαρά, π.χ. την μάχη του τίτλου, αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες ότι ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη έχει, να πούμε, αρκετά δάχτυλα του αριστερού χεριού του επάνω στο τρόπαιο. Ουσιαστικά είναι δικό του για να το χάσει. Εκτός και αν όντως δούμε κάτι τρελό με μια Ferrari ή δεν ξέρω, μια McLaren, κάτι να βρίσκουν, να ξεκλειδώνουν κάτι, και από εδώ και μέχρι τον τελικό, που δεν θέλω να πω καν Abu Dhabi, δεν ξέρουμε αν θα είναι στο Abu Dhabi, να ξεκινήσουν να μαζεύουν νίκες και να ξεπεράσουν την Mercedes ξεκάθαρα σε ρυθμό. Αντιλαμβάνομαι όμως πόσο δύσκολο θα ήταν κάτι τέτοιο.
0: Ο μικρός επιστρέφει από τη διακοπή ως πρωτοπόρος με 50 βαθμούς διαφορά από τον Χάμιλτον, και τον Ράσελ επίσης πολύ κοντά.
1: Το πολύ κοντά είναι σχετικό. Οι 50 βαθμοί είναι δύο νίκες μαξιλαράκι. Δηλαδή μπορεί να απουσιάσει δύο Σαββατοκυριακά και να μην χάσει καν την πρωτοπορία. Φυσικά όχι αυτό, γιατί δεν είναι μόνο 25 βαθμοί στο τραπέζι για το Grand Prix της Ολλανδίας, καθώς είναι και sprint weekend.
0: Ναι, είναι και sprint.
1: Όπως λέμε. Ναι.
0: Έτσι, πόσο σημαντικό είναι για την Mercedes αυτό το μετά τη διακοπή, που όπως είναι και η βαθμολογία, προμηνύεται ότι θα δούμε έτσι μάχη μέσα στην ίδια την ομάδα?
1: Αυτό μόνο ο George Russell μπορεί να το απαντήσει, και μετά από το ξεκίνημα της σεζόν, εντάξει, και ο Καναδάς ήταν σοβαρό πρόβλημα για τον ίδιο, μετά από το ξεκίνημα της σεζόν έχασε απίστευτο έδαφος από τον Αντωνέλη. Ο ίδιος είπε, παραδέχεται ότι ακόμη και στις καλές μέρες με τον Κίμι και χωρίς προβλήματα, δυσκολεύομαι να τον κοντράρω. Και είχα και τόσα προβλήματα, και ομολογωμένως είχε κακή τύχη και προβλήματα ο George Russell φέτος. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον ίδιο, γιατί από την μία λες, αν ξεκινήσει να κερδίζει ο Χ, μέχρι το τέλος τι θα γίνει. Ο Αντωνέλη όμως δεν θα παίρνει μηδενικά από τα Σαββατοκύριακα. Θα συνεχίσει να οδηγεί μια Mercedes, θα συνεχίσει να έχει αποτελέσματα και θα συνεχίσει να είναι εκεί. Πρέπει να γίνουν πολλά και διάφορα ενάντια στον Αντωνέλη, συμπεριλαμβανομένων και εγκαταλείψεων. Όχι μιας, πολλαπλές εγκαταλείψεις, θεωρώ, για να χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Πρέπει να έχει εφιαλτικό δεύτερο μισό της σεζόν.
0: Έρχεται και ποινή για τον Αντωνέλη.
1: Ποινή. Κοίτα,
0: γιατί είναι αλλαγή μονάδα ισχύω στο μονοδοσίο.
1: Ναι. Κοίτα, η Mercedes είχε αλλάξει ήδη πάρα πολλά κομμάτια και ήταν στο όριο από τον τέταρτο αγώνα. Ειδικά με τον Ράσελ, είναι στο όριο σε τούρμπο, σε κύβο των ταχυτήτων, είναι στο όριο. Και με τον Αντωνέλη και με τον Ράσελ. Θα έρθουν επίνες. και για τις δύο μεσημέρες, αυτό είναι σχεδόν σίγουρο. Το θέμα είναι να επιλέξουν αγώνες στους οποίους να μπορούν να προσπεράσουν.
0: Ναι, πότε θα την πληρώσει.
1: Ακριβώς, π.χ. δεν νομίζω στην Μόντζα που μπορούν να έχουν την ευχαίρεια να προσπεράσει τέλος πάντων να δώσουν αυτές τις ποινές, παρόλο που θα είναι περίεργη η Μόντζα λόγω του ότι θα ψάχνουν παντού για ενέργεια, για να χτίσει ενέργεια σε ΟΗ. Και δεν νομίζω να θέλουν να δώσουν ποινή στον Αντωνέλη στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Που εντάξει, έχουμε ένα Ιταλό για πρώτη φορά πάει από τα αυτιά από την δεκαετία του 50, είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά όχι εντυπωμένο στα κόκκινα, και αυτό είναι δική του ιστορία επίσης. Αλλά νομίζω να δυσκολευτεί πάρα πολύ ο Ράσελ, ακόμη και οποιαδήποτε ποινή να έχει ο Αντωνέλη, να κάνει κάποια εντύπωση. Επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνουν πολλά και διάφορα ενάντια στον Αντωνέλη για να χάσει αυτόν τον τίτλο.
0: Ναι. Για Verstappen τώρα, είναι στην πατρίδα του αγώνας. Θα δούμε ένα Verstappen που θα θέλει περισσότερο από ποτέ την νίκη, νομίζω, μπροστά στους Ολλανδούς φίλους του.
1: Ναι, αλλά για να κερδίσει αυτή η Red Bull, νομίζω χρειάζεται ένα μικρό θαυματάκι. Ενάντια σε Ferrari και Mercedes και McLaren, κατά κρίνια, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και η McLaren εκεί. Στην Ουγγαρία, με χίλια παράπονα στα χείλη, κατάφερε να ανέβει στο βάθρο. Mm-hmm. Ο Φεστάλ με αυτό το αυτοκίνητο. Για να κερδίσει όμως νομίζω χρειάζεται πάρα πολύ βοήθεια από τους γύρω του για να φτάσει εδώ, που αντιλαμβάνεται πως υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια για το που πάει αύριο.
0: Ναι.
1: Ο Max Verstappen, εκεί που υπήρχε ενδιαφέρον, λένε, από την McLaren, που υπήρχε και ο σύνδεσμος με τον νεαρό Λαντό που θα τρέξει με την ομάδα της McLaren σε άλλο πρωτάθλημα. Αλλά ξαφνικά τώρα βγαίνει και βάλει στο προσκήνιο ότι είναι πολύ κοντά στην Mercedes. Μέσα στο καλοκαιρινό διάλειμμα στη Σαρδινία, που συνήθως πηγαίνει διακοπές με τον Toto Wolff, αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια, δεν πρέπει να τραβήξουμε παραλληλές γραμμές,
0: mm-hmm.
1: συμβαίνει πολλά χρόνια αυτό, αλλά φέτος πήγε και ο Αντωνέλη να τους βρει,
0: ναι.
1: για να κάνουν διακοπές μαζί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι απλά διακοπές ή αν απλά παίζουν μαζί μας. Έκανε και δηλώσεις ο Wolff, λέγοντας πως εννοείται πως αν υπήρχε ένας οδηγός που θα ήθελε να φέρει στην ομάδα, είναι ο Verstappen. Έχω χειριστεί δύο οδηγούς που παλεύουν για πρωτάθλημα στο παρελθόν. Ξέρω ότι δεν πρέπει να κάνω λάθος πλέον, αλλά για την ώρα λέει έχω οδηγούς. Έχω δύο οδηγούς με συμβόλαια. Ό,τι για σημαίνει αυτό.
0: Θα αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το κομμάτι.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση είναι, ναι. που θα πάει ο Verstappen την επόμενη, γιατί αυτό θα δημιουργήσει έναν ντόμινο effect.
0: Έτσι, πρωτού κλείσουμε να μας πεις και το πρόγραμμα, Φρίξο, για το τρίμερο.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, στο Omega Channel όλη η δράση εννοείται αποκλειστικά για τα επόμενα τρία χρόνια. Η Φόρμουλα 1 είναι Sprint Weekend, που σημαίνει ξεκινάμε την Παρασκευή. Με δράση στις 5 και 15, ζωντανή σύνδεση με την πίστα της Zandvoort για τα προκριματικά του Sprint. Το Σάββατο στις 12:45 θα έχουμε το Sprint και λίγες ώρες αργότερα στις 4:45 του Σαββάτου, 22 Αυγούστου, θα έχουμε τα προκριματικά και βέβαια την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι το F1 Pre-Race Show ζωντανά από το Omega Channel και στη συνέχεια η κίνηση του Ολλανδικού Grand Prix.
0: Ανυπομονούμε.
1: Όλοι μας, επιστροφή του θεσμού που θα φέρει μαζί της... Να το πω αυτό. Όλοι όσοι μίλησαν, όλοι οι οδηγοί εννοώ, μίλησαν για το δεύτερο μισό, το χαρακτήρισαν ως πολύ δύσκολο. Τι σημαίνει αυτό? Θα μας το εξηγήσουν ήδη επάνω στην πίστα, ενώ έχετε και η Μαλαισία, όπως αναφέραμε, που θα φιλοξενήσει το Grand Prix του Μπαχρέιν, και μην ξαφνιαστείτε να ανακοινωθεί ή Κωνσταντινούπολη ή το Ποστιμάο για επιπλέον αγώνας προς το τέλος της σεζόν, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να πάμε σε Κατάρ και Αβουδάμπι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φρίξο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ενθετό μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioanno Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
2: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioanno Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
3: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioanno Tools.
2: tools.com. Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
6: Epic One, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
2: Η εκπομπή 12 στα σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
8: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Grave. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεωνίδου. Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο Γιώργος Μιχαήλ μιλώντας στο Super Sport 104. Ορίστηκε από την ΚΟΠ παιχνίδι στην έδρα μας χωρίς συμφωνία με τον Ήψον, ανέφερε ο αναπληρωτής πρόεδρος των Ερυθρολεύκων. Σύμφωνα με πληροφορίες στη ιστοσελίδα μας sportpavlafm.com.cy, με επιστολή του το σωματείο του ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε την εταιρεία πως δεν θα ενεργοποιηθεί αυτόματη ανανέωση συμφωνίας διαχείρισης για ακόμη 5 χρόνια. Παραμένει κανονικά σε ισχύ μέχρι τον Μάιο του 2027. Στην εκπομπή 12 στα Σπορ μίλησε ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ, Κυριάκο Τσολάκης. Του στείλαμε τα σχέδια για το Τσίρο και αυτοί δεν τα βλέπουν, ανέφερε μεταξύ άλλων. Πάει στον Ήψον από τον Απόλλωνα, ο Αθανασίου με την μορφή δανεισμού δεν προχωρά για την ώρα του οντού στην Σιούβα Σπορ. Προτεραιότητα της Ομόνιας ο Καμίνσκι για την θέση κάτω από τα δοκάρια, το απόγευμα πετά για Βέλγιο η αποστολή. Διαθέσιμος για την Πάφο ο ΜΑΕ, ψάχνουν για επιθετικό οι Γαλάζγοι. Προχωρημένες επαφές του Ρόκα με συγκεκριμένο προπονητή για τον πάγκο της ΑΕΚ, κλείνει και τερματοφύλακα η ομάδα της Λάρνακας. Διαθέσιμη είναι τα Κρούς και Μίντεντροπ στην ανόρθωση, χρειάζεται ακόμη χρόνο αρτηματάς. Έμφαση στην άμυνα δίνει ο Νταμάχους, ενδεχόμενο μεταγραφικής κίνησης στην ΑΕΛ. Ολυμπιακός Λευκοσίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Εσθονού επιθετικού Ράουνο Σάπινεν, επιβεβαιώνοντας έτσι το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας μας. Στη μάχη των playoff του Champions League ρίχνεται η ΑΕΚ με την Ένωση να αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας τη Λεύσκη. Επίσης σήμερα στις 10 Δυναμό Ζάκρεπ Βίκινγκ και Φενέρ Μπαχτσέλιον. Πάτα Αθήνα για τον Ολυμπιακό Πειραιώς ο Κάσερες. Αναζητά 6 παίκτες πλέον ο ΠΑΟΚ, εντοπίστηκε συγκεκριμένη περίπτωση επιτελικού μέσου. Η Μπαρσελόνα σκέφτεται τη λύση του Γιόκερες για την επίθεση. Λίγες ώρες μετά την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέγια, η Ντόρτμουντ προχώρησε σε ακόμη μια προσθήκη ανακοινώνοντας τον Ολλανδό μέσω Τζόι Φίρμαν. Στη Σαουδική Αραβία θα συνεχίσει την καριέρα του Αντρέ Όρτα αφού συμφώνησε με την Άλουλα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Super Sport 104.
2: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου. Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
3: Everyone, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
7: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
8: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
12: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
13: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
11: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
13: Παραπαπα.
14: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
16: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
17: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι με ανεβαστική διάθεση. Είναι έπειτα από το άσμα διαστόματος Ιουλίας Καλλιμάνη, διαχειρός Στέφανου Στεφάνου. Εκρηκτικός συνδυασμός θα έλεγα για έναν μεσημέρι κατά καλό καιρό. Μέσα στον Αύγουστο, είναι Τρίτη. Ναι, Τρίτη είναι και χασαν τις μέρες, σωστό. 18 Αυγούστου, 10 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι. Και το παρεάκι είναι εδώ. Όχι ο Πολύβιος Αλεξάνδρου, μην περιμένετε ότι θα σπάσει την άδεια του. Καλούς καιρούς και δεν έρχεται. Αν μας ακούει τώρα που και να είναι και ξεκουράζεται, την αγάπη μας στον προϊστάμενο. Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο, Στέφανος Στεφάνου στη ροή του ήχου. Και την έκπληξη την αφήνω τελευταία, αλλά δεν έχει αυτή τη θέση στην καρδιά μου. Την πρώτη έχει. Μιχάλης Χαϊλής, κυρίες και κύριοι.
1: Χαίρετε σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Χαρούμενος που είμαι και πάλι ανάμεσά σας. Μια μαζί με τον Πολύβιο, μια μαζί σου.
0: Ναι, ρε φίλε, είσαι η χρυσή αλλαγή, θα έλεγα. Κοσφεύκει η χρυσή αλλαγή της εκπομπής.
1: Είναι καλό του το
0: γεια. Καλό, είναι
1: σημαίνει
0: καλό.
1: Ότι κάτι καλό κάνουμε.
0: Καλό, έχω πλάνο να σου πω εκτός, άρα να φάμε τον Πολύβιο να μην ξέρω τον ήμα.
1: Απλά... τρώει το Πολύβιο.
0: Τρώει το με τίποτα, δεν είναι νόστιμο φαγητό. Είναι καλός ο Πολύβιο μας, δικαιότα ξεκουραστεί. Λοιπόν, όλη την εβδομάδα θα απουσιάζει, το δικαιούται, επαναλαμβάνω, πέρα από την πλάκα. Και εμείς θα τα πούμε εδώ στο γνωστό μας ραντεβού 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet που είναι δίπλα μας. Δεν ξέρω αν συνομωτήσε το σήμερα, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια. Ενώ έχουμε και δύο διαγωνισμούς. Έτσι, ο ένας είναι για εισιτήριο διαρκείας, για δύο εισιτήρια διαρκείας καλύτερα της Ομόνιας. Η εκπομπή Game Time θα δώσει δύο season ticket των Πρασίνων της Λευκοσίας. Προσφορά του Rimbuk Lounge που βρίσκεται στην περιοχή Μακένζη στη Λάρναγα. Ζήσε την εμπειρία που έλαβε αυτή τη στιγμή. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ομόνια και γράφετε το όνομα τεπώνυμο σα δίπλα. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 21 Αυγούστου από την εκπομπή μας. Ενώ κύριε Χαϊλή, δώσε μας και ο διαγωνισμό να θέλεις εδώ του Payable Neophytos Χαντριώτης.
1: Πέμπω το ξανά.
0: Ναι, είναι ο διαγωνισμός για τον μπασκετ.
1: Στείλτε μήνυμα στο 2324 με ένδειξη μπασκετ στα αγγλικά, το όνομα τεπώνυμο σας, και διεκδικήστε προσκλήσεις για όλους τους αγώνες του τουρνουά Paintball Νεόφυτος Χανδριώτης. Mm-hmm. Το οποίο θα διεξαχθεί από 11 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου.
0: Και η πρόσκληση, να προσθέσω, ευχαριστώ κύριε Χαλή, είναι για όλες τις αγωνιστικές μέρες. Είστε ο τυχερός, παίρνετε μια πρόσκληση και ισχύει για όλες τις αγωνιστικές ημέρες αυτού του σπουδαίου τουρνουά, όπου θα παραστεί ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός,
1: του Άρης
0: Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας
1: και
0: η 6 φορές πρωταθλητρία Ευρώπης Μακάμπι Τελ Αβίβ. Έχουμε Μπαρτζόκα, Σπανούλη, Ερυθρό Αστέρα, μου αδερφομηνό με Ολυμπιακό και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Άλιστα.
1: Είναι μεγάλο κίνητρο για τον κόσμο.
0: Προφανώς.
1: Να το πιάσεις ζεστά, υπάρχει κλήρωση.
0: Γενικά δεν ξέρω αν το εισπράττεις και εσύ, αλλά γίναμε μπασκετόφιλοι, κύριος λόγω Ευρωλίγκας. Θα κρυφτώ στην Κύπρο, δεν έχουμε νομίζω το ενδιαφέρον για το Κυπριακό που έχουμε για Ευρωλίγκα αρκετοί εδώ μέσα στην Κύπρο. Αλλά εντάξει, ναι, κάνουμε και μια στροφή προς το μπάσκετ. Γιατί ο κόσμος άρχισε και αγαπά περισσότερο τον μπάσκετ. Ειδικά ομάδες βεληνικούς του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς. Οι ελληνικές ομάδες πάντα είναι κίνητρο. Και για εμάς που είμαστε τόσο, εγώ προσωπικά είμαι τόσο μπασκετόφιλος, αλλά πάντα αρέσκει μου να βλέπω τουλάχιστον τα Final Four.
0: Εντάξει, μια χαρά. Σήμερα στο Ριστον Παναθηναϊκό. Όχι, αγυρών τον Ολυμπιακό. Πάει συχνά. Είσαι Παναθηναϊκό, αλλά ο Ολυμπιακό πάει πιο συχνά τελευταία χρόνια. Όχι τα τελευταία τρία. Το ανοίξουμε παραπάνω που μα συμφέρει, θα το ανοίξουμε, δεν μα πειράζει. Λοιπόν, είπαμε για τον μπάσκετ, δηλαδή 23-24, το ονοματεπώνυμο σα και δίπλα την ένδειξη μπάσκετ. Ήδη έρχονται τα πρώτα μηνύματα. Μόλι έχουμε γραμμή, θα μα ειδοποιήσει ο κύριο Στεφάνου.
1: Η είδηση τη ημέρα, Γιώργο, για μένα, αφού οι δύο ομάδε τη πρωτεύουσα δεν καταφέραν μέχρι στιγμή να πάρουν center for αιχμή του δόρατο, έρχεται η τρίτη ομάδα τη Λευκοσία και παίρνει μία πολύ μεγάλη για μένα μεταγραφή.
0: Ναι, όντω.
1: Και ειδικά για τα βεληνικέ του Ολυμπιακού, χωρί να υποτιμώ ότι είναι ομάδα για όνομα του Θεού, αλλά φαίνεται ότι επειδή μιλούμε καθημερινά για τι μεγάλε ομάδε, για το Απόλλων, για την Ομονία Απόλλων κλπ. Φαίνεται ότι κάτι καλό γίνεται και στις ομάδες τις οποίες δεν δίνουμε τόση προτεραιότητα. Π.χ. Ολυμπιακός.
0: Μεταγραφάρα ο Σάπινε.
1: Παίχτης ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει 200 γκολ και στην καριέρα του. Διεθνής.
0: Έβαλε και σαν όρθες, έβαλε και Ομονίας που παίξαν με Φλόρα Ταλίν. Θέλω να πω και κόντρα σε τους αντιπάλους.
1: Ναι.
0: Είδαμε τον.
1: Έρχεται σε μια ομάδα η οποία φέτος θα είναι κάτι διαφορετικό, θεωρώ εγώ. Χωρίς να ξέρω την ομάδα, αλλά μόνο και από τις μεταγραφές. Και από το ότι είναι ο Κωστή εκεί. Γιατί είναι μια γνώριμη λύση για τη διοίκηση του Ολυμπιακού. θεωρώ ότι θα παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Όπως και άλλες ομάδες οι οποίες δεν ήταν στην πρώτη δεξάδα, π.χ. η Ομόνια Ραδίππου, πολύ καλές μεταγραφές. Εφόσον ο Γιάννης ο Κάς καταφέρει να τους αφομοιώσει στην ομάδα, θεωρώ ότι θα έχει action παραπάνω το πρωτάθλημα μας φέτος.
0: Από την Κυριακή όταν γράψαμε πρώτη εδώ για το Σάπινεν, γιατί εντάξει, απλώς είναι κλειδωτά έννοια μας, εμείς το είχαμε γράψει στην Κυριακή στο sportpavlos.com.cy. Λέω ρε παιδί μου, αφήνω τον παίχτη την Πάφο ή Ολυμπιακό, sorry, θα δυναμώσει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι από τα παιχνίδια τη Φλόρα Ταλή με κυπριακές ομάδες, δεν τον είδα αλλού η αλήθεια. Αλλά μου φάνηκε από αυτά τα δύο μάτια ότι είναι ένας παίχτης που έχει τον γκολ και είναι μια υπέρβαση για τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Απλά θέλω να ξεχαρίσω το 2-30 λεπτά ποιο σου είπε ότι η Ομόνια δεν πήρε σέντερφορ, προσέχετε λίγο και τι λέτε. Εννοούσε ότι δεν ψάχνει τώρα,
1: ότι θέλει ακόμα μια προσθήκη στα επιθετικά, όχι ότι δεν πήρε σέντερφορ.
0: Okay. Εντάξει, μα θα πιάσουν σέντερφορ. Εγώ λέω ότι πιστεύω ότι θέλουν. Δεν είμαι ο Ταραπουλούζη.
1: Εγώ λέω, έχω την άποψη ότι.
0: Άποψη, ναι, okay,
1: εννοείται, ότι, δική μου άποψη.
0: Ναι. Δεν το ξέρει όμω.
1: Ακόμα ένα επιθετικό εκεί.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε να θα πάρει όμω. Δεν έχουμε αυτή την πληροφόρηση. Όχι, okay, ξεκαθαρίσουμε. Πήρε τον Καγκουλίν, πήρε τον Διονύ. Ποιο Διονύ, εντάξει, τον Καγκουλίν το ξέραμε και αυτό στέκομαι στον Διονύ. Έδειξε σε αυτά τα δύο μάτς που έπαιξε, πώς έπαιξε τρία μάτς, ότι είναι ένας παίχτης καλός που έχει τις κινήσεις μέσα στην περιοχή. Φυσικά θέλει ακόμη δουλειά και να εγκλιματιστεί για αυτά στο επίπεδο φυσικής κατάστασης που θέλει. Ο ίδιος και οι υπόλοιποι, δεν είναι μόνο για τον ίδιο που λέω, αυτό το κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Είναι ένας παίχτης που έχει τον κόλ, αλλά και εγώ επιμένω την άποψη μου, λέω ότι θα, αν ήμουν η Ομόνια θα έφερνα ακόμα ένα.
1: Μα δεν είναι ότι δεν έχει πάρει επιθετικό η Ομόνια. Ο Ομόνια της αυτή τη στιγμή και εδώ και 1,5-2 μήνες περιμένει τον Αντιμαέ ή κάποιον που να είναι κοντά στον Αντιμαέ. Ο Σάπινεν έχει στοιχεία κολτσί.
0: Θα έπιανε στο Σάπινεν για την Ομόνια?
1: Βεβαίως. Οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε κυπριακή ομάδα. Είναι μεγάλη μεταγραφή για μένα για τον Ολυμπιακό και για να κάνει αυτή την υπέρβαση ο Ολυμπιακός, είμαι σίγουρος ότι κάτι πολύ καλό χτίζει.
0: Μάλιστα. Σχόλιο για Ομόνια, πώς την είδες φέτος μέχρι τώρα?
1: Μπορώ να το παραλληλήσω με τις υπόλοιπες ομάδες της Ευρωπαϊκής που παίζουν στην έξα στην Ευρώπη. Ανέτοιμη στην στιγμή που έπρεπε. Σε σύγκριση με Απόλλωνα, παρότι και ο Απόλλωνας είναι εκτός και η Πάφος έχασε την πρόκριση, θεωρώ ότι κάτι της έλειπε που ήταν φανερό μέσα στο γήπεδο.
0: Ξέρεις και τι της έλειπε, καταλάβεις.
1: Για μένα τον κόλ, okay. Ό,τι και να μου πεις, είτε Διονύ είτε Κακουλής, τους εκτιμώ ειδικά τον Αντρόικο τον Κακουλήν. Εγώ του έχω αρκετή αδυναμία και πιστεύω ότι θα πάρει μπρος. Όσον αφορά τον Διονύ, δεν είναι για μένα ακόμα έτοιμος να προσφέρει στην Ομόνια αυτά που περιμένουν οι φίλοι της. Πιστεύω όμως ότι σιγά σιγά και με κάποιες άλλες προσθήκες μεσοεπιθετικές, γιατί μεσοαμυντικές έκαμε η Ομόνια, μεσοεπιθετικές, θα χτιστεί εκείνο που περιμένουν οι φίλοι της Ομόνιας. Πλέον όμως στο δρόμο προς το Europa, αφού είναι στα προκριματικά του Europa και για το πρωτάθλημα.
0: Πάμε λίγο και στο απόλυτο. Υπάρχει ένα δημοσίευμα, το οποίο υπογράφει ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Χρήστου, αρχισυντάκτης της σελίδας sportpavlos.com.cy, ότι εγώ χθες το βράδυ είδα μια ανάρτηση του Μάριου Παναγιώτου.
1: Προλάβες.
0: Μου την είχα στείλει, ναι, την είδαν. Ναι. Και τα έχω την και screenshot γιατί κάπου την έστειλα.
1: Okay.
0: Πάσε σε συζητήσεις, ξέρεις, με φίλους, να δούμε λίγο τι συμβαίνει, να καταλάβουμε τι γίνεται. Ή έστειλα μου την και anyway σε screenshot, όπως και να έχει. Εντάξει, εγώ δεν και βιάστηκα. Φίλε, λέω, αύριο οι συναδέλφοι που είναι ειδικοί για ρεπορτάζ από ελ θα μάθουν, θα μας πούν τι να μάθω. Εγώ θα περιμένουμε. Δεν βιάζομαι τις έκρες να βγάζω συμπεράσματα. Περιμένω. Μπορεί και να σχετιζόταν με τον κύριο Κασίν, μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Και σήμερα λέω για το δημοσίευμα εγώ της ιστοσελίδας, αυτόν παραθέτω, επικαλούμε το δημοσίευμα, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν της ιστοσελίδας μας και του συναδέλφου του Χρήστου Χρήστου, το σωματείο ΑΠΟΕΛ απέστειλε χθες επιστολή προς την εταιρεία, ενημερώνοντας επίσημα ότι δεν θα ενεργοποιήσει την αυτόματη ανανέωση για τη συμφωνία διαχείρισης για ακόμη 5 χρόνια. Και αποφασίστηκε αυτό στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Η σχετική προθεσμία εκπνέει 31 Αυγούστου και το Σωματείο προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση προς την εταιρεία. Όμως να διευκρινίσουμε ότι η συμφωνία δεν τερματίζεται, όπως και να είχε από πριν, υπάρχει ισχύ μέχρι τον Μάιο του 2027. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι αύριο μένει ακέφαλο το ΑΠΟΕΛ και πάει πίσω στο Σωματείο.
1: Σύμφωνα με όσα ξέρω, μέχρι στιγμής ο Γιασής αναλαμβάνει Μάρτιο.
0: Ωραία, δαμένα πάμε στην επίσημη, στη σημαντική λεπτομέρεια που παραθέτει το δημοσίευμα.
1: Μπράβο.
0: Η μία αυτόματη ανανέωση συμφωνίας ήταν επιθυμία, ήταν και επιθυμία, για να ακριβολογώ το ότι γράφει, ήταν και επιθυμία του Σάβα Γιασί στο πλαίσιο των συζητήσεων που είχαν γίνει με το επενδυτικό του σχήμα. Μάλιστα, στο προσύμφωνο που είχε συζητηθεί με την πλευρά Κύπρου επενδυτή υπήρχε πρόνοια, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος θα αναλάμβανε να διαπραγματευτεί συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος, εφόσον προκύψει θετική κατάληξη σε επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Να το διαβάσω ένα τελευταίο παράγραφο γιατί κάθε λέξη έχει τη σημασία της. Στην επιστολή του σωματείου προς την εταιρεία ξεκαθαρίζεται πως η συγκεκριμένη απόφαση για μία αυτόματη ανανέωση δεν σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει τον deal με τον Γιασίν, ο ΑΠΟΕΛ θα μείνει χωρίς συμφωνία διαχείρισης. Εφόσον χρειαστεί, το σωματείο έχει το δικαίωμα, μπορεί να ανανεώσει τη συμφωνία και όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί, μέχρι να εξευρεθεί ως επενδυτής και να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο.
1: Για μένα είναι καθαρό. Ναι. Επιθυμία και του κύριου Γιασί για το τελευταίο κομμάτι που διάβασες, φαίνεται πάλι ότι πέφτει σκιά πάνω στο ότι ήταν υπό την σκέψη και του κύριου Γιασί να γίνει αυτή η κίνηση. Γίνεται, φκένει στο φως. Δεν κατάλαβα όμως, επειδή δεν είδα κιόλας για να είμαι δίκαιος, την ανάρτηση του Μάριου Παναγιώτου και κατά πόσο έχει σχέση με την επιστολή η οποία έφυγε στο φως σήμερα της διοίκησης του σωματείου.
0: Απέσυρε την ανάρτηση. Μπορεί να διαβάσει σε υπάρχει λόγια δοκουμένου του κόσμου, γιατί δεν τη διονύζουμε αφού την κατέβασε. Μπορεί να διαβάσει εσύ εδώ.
1: Εν καλόν επειδή, χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιον κλπ., αλλά εν καλόν επειδή είναι σε μεταβατική φάση το ΑΠΟΕΛ, να είναι όλοι προσεκτικοί. Ο κόσμος περιμένει πολλά, θέλει να αλλάξει λίγο το κλίμα. Βλέπουμε βελτίωση των αγωνιστικών κομμάτων. Υπάρχει περιθώριο και για ακόμα τρεις τουλάχιστον προσήκες. Είναι καλό όλοι να είμαστε προσεκτικοί για να μην δημιουργούνται αυτές οι μεμσημυρίες.
0: Ναι, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Εισπράττω ότι από την ημέρα που ανέλαβε ο κύριος Φωτίου και εντεύθεν και καθ' όλη τη διάρκεια όλης της επικαιρότητας και όλων των ρεπορτάζων του κύριου Γιασίν, αντιλαμβάνομαι και εισπράττω, μπορεί να είμαι λάθος, δεν ξέρω, ότι υπάρχει σύμπνοια στον ΑΠΟΕΛ. Αυτόν καταλαβαίνω. Και κυρίως και από τον κόσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπάρχουν συγκρούσεις. Είναι όλοι ενωμένοι προς ένα στόχο. Αυτόν καταλαβαίνω. Προφανώς κάποιοι μπορεί να γράφουν τα δικά τους μια μάζα κόσμου. Αλλά σε μεγάλο μέρος του κόσμου καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια σύμπνοια για να ξεβρεθεί λύση.
1: Γι' αυτόν το λέω και εγώ. Ότι κάποια πράγματα τα οποία έρχονται σαν πηγολαμπίδες, όπως αυτή η ανάρτηση ίσως αν έμενε στον αέρα, να δημιουργούσε παραπάνω συζητήσεις ανάμεσα στον κόσμο, ναι. Και ίσως και ανάμεσα στους τους δικούντες.
0: Καλύτερα λύνονται εκ των έσω, ας πούμε.
1: Έτσι, νομίζω ότι είναι πιο σωστό, ειδικά για τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος είναι σε μεταβατική φάση.
0: Εντάξει, ναι. Θα δούμε. Μια άλλη ομάδα που και αυτή έχει κάποιες δικαιολογικές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα και φαίνεται να είναι προς το θετικό, είναι η Ανορθώση. Γιατί το συσχετιζόμουν με αυτό το φιλικό Ανορθώση από ΕΛ, και συζητώντας και εκτός αέρα με συναδέλφους, και με γενικά άνθρωπους της Ανορθώσης, ας πούμε, και το από ΕΛ, καταλαβαίνω ότι και στις δύο ομάδες είδα και κάποια βίντεο που είσαι εκδηλώσεις που έκαναν πρόσφατα η Ανορθώση Αντώνης Παπαδοπούλος από ΕΛ στο Παγιό Κασιπίνο, νομίζω ήταν, για τα 100 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εισπράττω, ρε παιδί μου, ότι είναι οι δύο ομάδες από τις μεγάλες του νησιού που ταλαιπωρούνται οικονομικά. Δηλαδή πληρώνουν πακές αμαρτίες, τρέχουν να μπαλώσουν τις τρύπες, χρειάζονται άμεσα ρευστότητα, παλεύουν καθημερινά με τα οικονομικά. Όμως υπάρχει νομίζω η σύμπνοια και καταλαβαίνω ότι υπάρχει το εισπράττω για να μπορέσουν να βάσουν μόνοι μέρα, γιατί δεν είσαι ενωμένος και αμέ μεγάλο πρόβλημα.
1: Και αυτό πηγάζει από τους ανθρώπους που είναι κεφαλές στη διοίκηση αυτή τη στιγμή.
0: Μαραγκών και Φωτίου.
1: Είναι γνώστες και είμαι σίγουρος ότι θα κρατήσουν αυτή την ενότητα για να μπορέσουν να βάλουν τις βάσεις για καλύτερο μέλλον και σε Ανόρθωση και σε
0: Πριν πάει σε εμάς, δεν πάβει αντικειμενικά, ρεαλιστικά ομιλούντες ότι πρέπει να εξεβερθούν οι πόροι. Δηλαδή
1: εννοείτε,
0: και στις δύο ομάδες, δεν ξέρω ας τώρα που έλας πένει παραπάνω η ανάγκη για άμεση ρευστότητα. Όταν λέω άμεση για τις επόμενες μέρες να βρεθούν κάποια λεφτά, αλλά γενικά αντιλαμβάνομαι ότι γίνονται τιτάνιες προσπάθειες για να μπορέσουν να εξυπηρεθούν οι πόροι και να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους.
1: Κομμάτι-κομμάτι νομίζω ότι στον ΑΠΟΕΛ γίνονται σωστές κινήσεις, δεν βιάζονται, έχουν γνώση του τι συμβαίνει και το που είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα και πώς χτίζεται, και όλα θα έρθουν στην πορεία βήμα-βήμα. Θεωρώ και στην Ανόρθωση αυτό γίνεται.
0: Ξανάρθωση όμως έχει εμπάρκο, αν έχει τα έξοδα τώρα, θέλω παίχτες, να φτιώξω.
1: Ναι, αλλά έχουν γνώση. Αυτό είναι πολύ
0: εντάξει,
1: σημαντικό.
0: Μελλοντικά πρέπει να το έτοιμοι. Ναι, οκ, okay, συμφωνώ. Εντάξει, θα τα δούμε και μετά το πρώτο μας διάλειμμα. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.

0: Πόκα. Live the coffee experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
2: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
2: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
6: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
7: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
8: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
9: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableknet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις! Και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
10: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
14: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας. Θυμίζω ότι στο 77-77-10-20 μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε. Ξέρουμε ότι είστε διακοπές, αλλά όσοι θέλετε είμαστε εδώ. Σας περιμένουμε στο 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστήσεις σε McDonald's, Echo και CableNet, η οποία CableNet έχει πλάνο κινητής 5G Unlimited Max και σου δίνει μεταξύ άλλων και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά πρόσχωρης Ευρωπαϊκής Ένωσης και απερίοριστα data, λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσετε, το πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνες. Χειρορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε στο 130 επισκέψου έναν κατάστημα cablenet. Για τα season ticket της Ομόνιας θα δώσουμε δύο season ticket. 21 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση εδώ στην εκπομπή μας. Προσφορά του Review Lounge που βρίσκεται στην περιοχή Μακένζη και αξίζει να το επισκεφτείτε. Ζήσε την εμπειρία, απόλαυσε τη στιγμή. Για να το διεκδικήσετε, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ομόνια και γράφετε δίπλα το ονοματεπώνυμό σας.
1: Να πούμε και για τον διαγωνισμό. Ο Super Sports 104 σε στέλνει στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς. Στείλε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ, το ονοματεπώνυμο σου και διεκδίκησε προσκλήσεις για όλους τους αγώνες του τουρνουά Payball. Νεόφυτος Χαντριώτης. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στις 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος, Ελευθερία, και συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Η πρόσκληση ισχύει και για τις 3 μέρες του τουρνουά. Τα εισιτήρια θα διατίθενται μέσω των sold out tickets. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 7032-22.
0: Λοιπόν, έχουμε ακροατή. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου Χριστάκη.
2: Τι κάνω, Γιώργο?
0: Είμαι καλά, εσύ?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Εν και έχεις τίποτα ανοιχτόν το ραδιόφωνο σου, μιλάς που bluetooth κάτι?
2: Εδώ είμαι. Εγώ θα ανοιχτή να κρούας,
0: ένα λεπτό. Εάν οδηγάς δικαιούσε. Δεν γίνεται να σου κάνω και πρόβλημα.
2: Έλα Γιώργο, μ' ακούεις?
0: Καλύτερα τώρα.
2: Σ' ακούω εγώ τώρα.
0: Σημαντικό είναι να με ακούεις όμως.
2: Έλα λεπτό να το παρκάρω.
0: Ναι Χριστάκη μου, σιγά, να θέλεις να σου κάνω το σέσορ.
2: Τι κάνουμε, είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, εσύ? Δεν παρκάραμε. Χριστάκη, παρκάραμε.
1: Να βρει το χώρο πρώτα.
0: Κύριε Χριστάκη. Κύριε Χριστάκη, όχι τζάμε, διπλή κίτρινη γραμμή.
1: Το σηκίζεις.
0: Εμείς ακούμε σε αστυνομία να σε ακούεις λίγο.
2: Όχι, επάρκαρα.
0: Α, επάρκαρες. Εντάξει, νόμιμα. Α, τε έλα να εξηγηθούμε τώρα.
2: Με την ομάδα ράμπα.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ. Πάμε καλά.
2: Μακιά, είπαμε για ομαδάρα, όχι για ομάδα.
0: Ε, δεν με πληγώνεις, κύριε Χριστάκη. Και μπορώ να σου πω τίποτε για την ομάδα σου στην Κύπρο. Λοιπόν, εντάξει, ψάχνει προπονητή η Κλαρναγάς, Μανιωδός. Πρέπει να έβρει.
2: Δεν είναι προπονητή, η ομάδα μας είναι τόσο καλή που δεν χρειάζεται ούτε καν προπονητή.
0: Α, έτσι είδες εσύ, μάλιστα.
2: Είναι να κάνουμε τον προπονητή, δεν έχουμε δύο, έχουμε πιο
0: πιστεύω. Αβάλει το ροκ κάπεμ.
1: Το ρόστερ πάντως η γεμόση.
0: Η γεμόνη είναι η γεμόση κι άλλο, είναι άρτη και ο τερμαδοφυλάκας. Ανδρέα Παρασκευάση, πήγαινε καλά, ναι, αλλά εντάξει, νομίζω θέλει ακόμα να αφήνω μούφτης και να έρθει ο νέος. Εντάξει, είναι κάτι, ήταν να χτύμα στο πρόσωπο μια διάσηση, είναι οκ όμως.
2: Απλώς είναι που γίνεται, ξεκινούμε γρήγορα και στο τέλος δεν ξέρω που σταματά το μυαλό του ανθρώπου και κάνουμε κόσμο και παραπηρά.
0: Για ποιον μιλάς?
2: Για ο Ρόκα.
0: Εντάξει, έκαμε ένα λαθασμένη επιλογή προπονητή. Εντάξει, έκαμε, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεν
2: έκαμε, εγώ και για ο πιο ξένη παραδέχτηκε το ίδιο.
0: Ναι, σωστό.
2: Απλώς είχε τόσο χρόνο να δουλέψει. Αφού ξέρα σήμερα τον Καραμαλάκη ήταν να έρθουν πίσω. Εγώ πιστεύω ότι δεν το ξέρα. Και πάλι μια τελευταία στιγμή δεν ξέρω που σταματά το θέμα ήταν. Ούτως και πάλι που το δέχτε έτσι δεν
0: είναι. Στάγει να δούμε. Ψάχνει και παίχτη, ψάχνει και προπονητή.
2: Επιθετικό έφερε.
0: Ο Μπάγκητς, ο Αντερέκεν, ο Τρίκα.
2: Α, έφερε,
0: ναι. Ο Ρουμάνο, ναι.
2: Εντάξει, πρέπει να σκρίνουμε στο γήπεδο παραπάνω και δεν μιλώ τώρα παραπάνω. Να δω στο γήπεδο. Mm-hmm. Και ποιο προπονητή είναι τα χέρια, ποιο δεν τα... Τα που να είναι και παιδί. Σύμφω που θέλουμε να είναι ένας με μέση.
0: Εντάξει Χριστάγη, θα δούμε. Προσοχή στους δρόμους, καλά να περνάς. Επίαμε Χριστάγη μου, δόξα ο Θεό, ξεκουραστήκαμε. Τώρα καλύπτουμε τους παλαιότερους που πιάνουν την καλή την εφτώμα.
2: Α, το σειράμ.
0: Ο σειράς σου ρε Χριστάγη μου.
2: Έχουμε να μοιράζει άλλο σειράμ.
0: Δεν πειράζει, έχω του αδυναμία.
2: Είναι ένα μάλαμα. Λοιπόν,
0: αν
2: σας εύχομαι καλή αντιπόλυμα της ημέρας και να είμαστε πάντα καλά, όλοι, όλος ο κόσμος.
0: Έγινε και Χριστάγη μου, καλό υπόλοιπο.
2: Έγινε, άντε.
0: Πάμε στον επόμενο.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου κύριε Μάριε.
3: Γεια σου Γιώργο.
0: Ευχήκες μετά το Χριστάγη, να.
3: Ναι, για χάρες.
0: Μπράβο.
3: Η Ομόνια πιάνε καλά επιθετικό τίποτε.
0: Όχι ακόμα.
3: Και
0: μιλάς για κάποιον που είναι νέος μεταγραφή εννοείς. Όχι, δεν έχει κάτι. Όχι, με πορτάρι με επιθετικό. Δεν έπιανε ακόμα. Ο Στέφανος Στεφάνου.
3: Ο σου χαιρετισμούς.
0: Επίσης λέει πολλούς χαιρετισμούς. Έλα να σου πω, ρωτάει η Ομόνια, εν τα θες είναι να έρθει φέτος.
3: Η Ομόνια θα χάσει.
0: Μα πού να χάσει.
3: Να κάνει μια ισοπαλία.
0: Α, ισοπαλία. Εντάξει κύριε Μάριο μου, καλή ισοπαλία εκεί πάνω.
3: Μια ισοπαλία που να κάνει.
0: Τσαδέριδα μέσα, ναι.
3: Τσαδέριδα μέσα.
0: Εντάξει κύριε Μάριο μου, γίνεται.
3: Κάντε καλό σας απόγευμα.
0: Γεια σου, καλό υπόλοιπο. Ο επόμενος.
4: Γεια σας.
0: Γεια σου Μιχάλη Άσημε.
4: Τα περβόγια, να μου τον ο Μάριος που τα περβόγια.
0: Ο Μάριος Ομονιάτης που τα περβόγια.
4: Η Μαρία είσαι η πελάρα μου.
0: Αρέσκει είσαι ο Μάριο ρε.
4: Αρέσκει πολλά, η Γάμπορης πιένει στην αρχή και με μαντέψε μες στο πιθάρι.
0: Και φαβορίζει. Επα χαρίξει την πάνω που έγινε να μπουρτάσουν το ράδιο.
4: Ο Χαϊλής μαζί σου.
0: Ναι, ναι, ο κύριος
1: Χαϊλής. Ναι φίλε, εγώ είμαι.
4: Να μου κάνετε.
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Αναλύουμε τις ομάδες μας.
4: Μα λίγο γλύωρα, ρε παιδιά.
1: Όσο ό,τι μας ρίξαν ως τώρα.
0: Εντάξει, σαφώς να έχει και μεταγραφές, α.
1: Είναι, έχει ακόμα.
0: Ενώ καναγνωρίζουμε το τόμο που λες, ξέρουμε το, είναι κάτι οριστικό.
4: Κοιτάξτε, εγώ σαν Ομονιάτης, σαφώς στους φίλους μου τους Ομονιάτες, είναι ο τελευταίος μήνας που μπορούμε να κρίνουμε, που μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, να μπαλασκιάσουμε, να συζητούμε, αλλά τελειώνει η μεταγραφική, παώνουμε το στόμα μας και έχουμε τους καλύτερους παίχτες, ακόμα και είναι οι χειρότεροι.
0: Εντάξει ρε Μιχάλη μου, τώρα θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση, τι κινήσεις θα γίνει.
1: Εγώ συμφωνώ με την άποψή σου και εγώ είμαι τούτη της αντίληψης ότι ο φίλαθλος, ο παδός όπως θέλεις πέτω πρέπει να υποστηρίζει τους υφιστάμενους ποδοσφαιριστές κάθε ρόστερ, μη σου πω και την υφιστάμενη διοίκηση. Όσα παράπονα και να έχεις, τούτους έχω ξεκίνησαν υπάρχουν μεταγραφές π.χ. όταν
0: τελειώσουν.
4: Εφόσον τελειώνει η μεταγραφική και δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, οφείλουμε να στηρίξουν. Δηλαδή, με το να τελειώσει η μεταγραφική και να σκεφτώ μετά εγώ, μα έλεγαμε ρε Παπασταυρό μου φορές παίχτες, δεν γίνεται τίποτε. Λάσσουμε τώρα και μετά τελειώνει η μεταγραφική, κλείουμε το και ο καθένας στους ρόλους μας.
1: Έτσι είναι.
4: Εγώ προσωπικά είμαι ο παδός της Ομόνιας, εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει που καμιά άλλη ομάδα, ούτε με κόφτει που καμιά άλλη ομάδα. Κόφτει εγώ μου μια ομάδα μου. Τούτα.
1: Τέλος σωρίς το παιχνίδι στο Βέλγιο με την Central Eden την Πέμπτη, Μιχάλη.
4: Τι λέει, να σου μιλήσω ειλικρινά. Έχω μια αισιοδοξία που το πράγμα δεν είναι καλό. Όποτε ήμουν αισιοδοξός, έκαναμε τα μαύρα του γέρημα.
1: Εντάξει, η αισιοδοξία πάντα πρέπει να έχουμε. Γενικά στη ζωή μας.
4: Φίλε, δεν είμαι πάντα αισιοδοξός. Όχι, στο ποδόσφαιρο ειδικά, είτε με ντέρπι παίζουμε, είτε οτιδήποτε, εγώ στο εαυτό μου κάνω την... που μέσα μου λέω το εαυτό μου, να χάσουμε. Καταλάβες με.
1: Ναι,
4: για
1: ναι.
4: Να αρκέψω να το συνειδητοποιώ.
1: Και να συμβεί το αντίθετο.
4: Να μην μου κακοφέρετε ύστερα, τούτο που με αφορά παραπάνω. Όχι για να γίνει το αντίθετο. Δεν το παίζω με το σκεπτικό. Απλά προσπαθώ να βάλω το εαυτού μου ότι ενάρτη το αρνητικό για να σκέψω να το δέχομαι που πριν. Και άμα ανέφτει το ανάποδο, χαίρουμε το 10 φορές
0: παραπάνω. Βασικά κλάμαν, κλάμαν να περάσουμε, ας πούμε.
4: Φίλε, εντάξει, δεν είμαι άτομο του κλαμάτρου, δεν είμαι κλαμουρίς.
0: Σε μετάφραση στη διάλεκτο μας είναι κλάμα. Κλαίεις, όλη μέρα χάσουμε να χάσουμε, ε.
4: Καλά ρε, επειδή κάνω τώρα εξομολόγηση, ας πούμε.
0: Όχι, κάνω story, σε αγγλικά είναι reverse psychology, πάεις απέναντι, για να χάσουμε.
4: Αν
0: χάσουμε να φκεί να πεις ελάλλοντα, δεν θα θυμάσαι.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ακόμα και τώρα ρώτησε με ο Μιχάλης το πώς θωρώ το παιχνίδι και λαλό του. Θωρώ το, είμαι αισιόδοξος, νιώθω που είναι αισιόδοξια, δεν και λαλό το απλά για να το πω. Και απλά τις φορές, όσες φορές ήμουν αισιόδοξος, όχι όσες, πολλές φορές ήμουν αισιόδοξος πολλά με την ομάδα μου, έχαναμε.
0: Μάλιστα.
1: Αντίθετα συναισθήματα, για να έρχεται που θέλουμε.
4: Εντάξει,
1: όλα
4: ξέρεις
1: και που τα έχουν του δαρέ, Μιχάλη. Ναι, ναι. Η άποψη μου, Μιχάλη, είναι ότι είναι ένα κλειστό παιχνίδι με τη Σεντρούιτε και ότι εύκολα δύσκολα είναι να περάσει η Ομόνοια. Υπάρχουν δύο παιχνίδια, το δεύτερο είναι εδώ στο Γασιμπή και ότι θα τα καταφέρει.
4: Φίλε, κοίταξε, τον που φαίνεται που την Ομόνοια είναι τα παιχνίδια όλα νομίζω κλειστά της Ομόνοιας. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή,
1: είναι μέχρι να μεσοπιθετικά να αφομοιώσουν το σύστημα οι 3-4 ποδοσφαιριστές που είναι στην επίθεση.
0: Μάλιστα, Μιχάλη μου. Να σε καλά, Μιχάλη μου, καλό υπόλοιπο. Ένα λεπτάκι όμως, πείτε μας ρε παιδιά, κάνε ένα tip για παιχνίδια. Ο ψήγα ο Τσάπες είναι λίγο 172, κράτα τις σκέψεις σου, θα του δώκεις tip κύριε Χαϊλή, γιατί έχω σου εμπιστοσύνη. Και Γιώργο αληθεύει ότι ο Μας έπαθε ρήξη χιαστών, λέει ο πολλά μηδενικά στο τέλος, 3-0 σίγουρα. Ποιο είναι ο Μας? Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει καλά λάθος με το γράμμα. Θες καθαρόγραψε μου το όνομα να το ψάξω και ύστερα να το πούμε, γιατί είναι και σοβαρός τραυματισμός.
1: Μήπως εννοεί, αλλά ο Μαέ της Πάφου αφού επανήλθε.
0: Θέλω να πω, και εγώ Μαέ σκεφτεί αλλά χτύπα ξύλο. Μαγάλα δεν έπαθεν κανένας ρε φίλε.
1: Όχι, επανήλθε, από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι.
0: Παίξετε που τα σήμερα είναι 4,5 στον πριν να πέσει τη μίλη 172. Μα ποιον κύριε 172, εξήγα μας να δούμε, είναι μας. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Χαίρετε, Γιώργη.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
5: Γιώργος από Ελπερού.
0: Έλα ρε Γιώργο μου.
5: Αγιαρέσω φίλο μου, Μιχάλη. Καλά ρε, ο Μιχάλης που και είναι προηγουμένος, τώρα είσαι το λαλίτο που μέσα του, να χάσουμε για ομάδα του, ήθελα να κερδίσω. Εσύ ρε Γιώργο μου, δηλαδή που πόξε ούλα, και κούνται πάντα να αντίθετα.
0: Φίλε, έτσι έγινε και να, εγώ άκουσα μετά που σκέφτηκα να ανοίξω μια επιχείρηση, να πιάνω λεφτά από παντού ομάδα και να λέω αντίθετα, να γίνησκούνται αντίθετα. Δηλαδή ξέρω εγώ, θα επικαιρώνει ένα λόγιο που σε βολεύει να γίνει, αλλά το αντίθετο.
5: Ρε παιδιά, ειλικρά, σε σοβαρό μιλώ, τον καιρό που ευκήκε η ατάκα του για λόγου, παρακολουθώ.
0: Έτσι συμβαίνει ρε, ανάποδα, ούλα.
5: Ρε φίλε, ό,τι παιχνίδι λαλείς, έρχεται ανάποδα.
0: Ένα λεπτό να σε διακόψω γιατί λαλεί για το Μαέστο Μεξικόνο 3-0. Εντάξει, πού να ξέρω τώρα εγώ αν έπαθε ρήξη, δεν ξέρω αν σηκάνε άρθρο που κυκλοφορεί, αλλά α δούμε, αν μπορούμε να μάθουμε. Λογικά να ενημερώθηκε ένας φίλος του Βόδα στην Κύπρο. Πάμε όμως. Ελπίζω να μην ισχύει, αλλά...
5: Φίλε, εγώ έπιασα τηλέφωνο να πω. Ένα φιλικό ρε παιδιά, ένα φιλικό. Να πάμε να δούμε με νησυχία μας, να φύγουμε με νησυχία μας. Επίσης είδαμε ένα μπράβο. Φίλε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να μου να γίνει στην τρίτη αγωνιστική βέστη που να παίζω εμάς.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πολλά νέτιο ρε φίλε, ούτε εγώ κατάλαβα γιατί. Πολλά νέτιο.
5: Να σου πω κάτι. Επίσης με βαρέσαμε στα περβόγια, κουρτιστήκαμε, να τερπάμε, πήγαμε. Κάτσα εγώ στην κερκέτα να τα πω, πήγαν μέναν αυτό, εγώ από ελίστας ορθώς, έτσι τώρα, ο μόνο από ελίστας μου είναι εγώ στο αυτό.
0: Καλά είχαμε.
5: Τώρα λοιπόν, που τέτοιες είναι το παιχνίδι, πήγα, έφυλε, λάβω, είπα τους, μπράβο στο αυτό. Έτσι θέλω να μου συζητήσετε τίπος. Έφυλε, είχα τόσα νεύρα πάνω μου, τόσα πόσα τους είχα πάνω μου, είπα, μέσα στο αυτό, μην μου μιλήσετε τίποτε. Πάρτε με, κάμε πόντα αυτοί μου, αυτοί αυτοί μου να φύγω, γιατί δεν θα βγάλω πάνω σαν λόγος. Είχα τόσα πολλά νεύρα που μόνο του τον που εθώρου.
0: Μιλάς για όσους δεν καταλαβαίνουν, μιλάς για φίλοι, να ορθώσει από ελ την περασμένη Κυριακή.
5: Φίλε, γίνεται ρε πέλε, μα ρε πέλε, πέζασαι να σκοτώσουν παίχτες, να γάμουν.
0: Γενικά, αλλά όσοι παίχτες είναι που εξεφύγανε πρέπει να είναι πολλά πιο συγκεντρωμένοι και πιο
5: γυρωμένοι. Ο Κωστάμουβις και εξεφύγαν και πιο
0: γυρωμένοι. Όσοι εξεφύγαν και μόνο ένας και
5: δυο. Θέλω να συζητήσω και αν φταίνει οι ανορθωσιάτες, αν φταίνει οι παίχτες του από ελ.
6: Εγώ ξέρω ότι πήγα τον Αφιλικό και πήγα με ανέβρα.
0: Ναι, εντάξει, σχήτω, ήμουν και εγώ στο είπε, και κάτω στον αγωνιστικό χώρο και σου λέω εισέπραξε μια ένταση αγωνιστική χωρίς λόγο, δεν έγινε κάτι.
1: Το θέμα είναι ότι οι δύο ομάδες δεν αναμετρηθούν στην τρίτη αγωνιστική. Εγώ να βάλω έναν προβληματισμό τον οποίο και εγώ ίδιος υιοθετώ. Αν εχθές το Φιλικό έδειξε 8 κίτρινες στο επίσημο της τρίτης αγωνιστικής, αν υπάρξουν και χειρότερα με κόκκινες σε δύο ομάδες οι οποίες ταλανίζονται από οικονομικά προβλήματα να ορθοποδήσουν στη φετινή σεζόν, τι θα καταλάβει ο κόσμος που να δημιουργήσει τούτα όλα τα προβλήματα? Θα πληγούν οι ομάδες τους και η Ανόρθωση και ο Αποέλ.
6: Ο τελευταίος που φταίει, Μιχάλη μου, να ξέρεις πάντα ο κόσμος, α.
1: Το ξέρω, όλα ξεκινούμε από τους παίχτες, το ξέρω το τώρα, αλλά πάντα, πάντα πρέπει να κρατούμε μια πισινή και να σκεφτούμαστε την επόμενη μέρα. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Δηλαδή να σου πω κάτι, sorry να κλείσω κάτι, γιατί είχα συζητήσει να πω κάτι για τον και κλείσουμε. Είχα κάποιες συζητήσεις με φίλους για το κομμάτι, γιατί ξέραν ότι με γήπεδον και μιλούσαμε μετά και αρκετοί είπαν μου, γιατί δεν τίρε κουμπάρε. Οκ, να δεχτώ και κάποια παράπονα από ότι δεν είναι κουμπάντα, είναι το παιχνίδι. Μα αφού οι παίχτες βοηθούν τον εαυτό τους. Μα αφού οι παίχτες, ρε φίλε, βοηθούν τον εαυτό τους. Τι να κάνει, μωρά να πάνε να τους νταντεύκει, ρε φίλε, σε φιλικό να μοιράζουν κλωτσέ και κουγκές.
1: Εγώ είναι να πω ότι ο διαιτητής καλός κακός ενέδειξε κόκκινη, τούτον μετράει για μένα.
0: Ρε φίλε, οι πρέπει οι παίχτες να καταλάβουν λίγο τη θέση του.
1: Που υπήρχαν κόκκινες.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
6: Να σε ξέρω ότι υπήρχαν, Μιχάλη μου, αλλά εγώ δεν τα πω να μου πούνε ότι
0: μπράβο σου που εγκατηγορείς από η λίστα και μπράβο σου που εγκατηγορείς μόνο διαόρθωσουν και να λύσεις ότι η Τζίθκιο έπρεπε να είναι πιο προσεκτική.
1: Σωστός.
6: Ρε φίλε, θέλω να συζητήσω τον το θέμα ποιος είναι που φταίει. Εγώ ξέρω ότι πήγα τον Αφιλικό χαλαρά ήρεμα και πήγα με έναν έβρα.
0: Τέλος πάντων.
6: Σαν Γιώργος ξέρω ότι πήγα να πάω να δω ένα παιχνίδι χαλαρά και αφήω από σώμα έτσι ωραία, φρόνιμο και ωραίος με τα άτομα που πήγαμε και στο τέλος πήγα με έναν έβρα. Το λοιπόν... Και βασικά δεν είναι με γιούμας του νόσου πρόεδρε πάνω στο γίδι. Επήραμε με εμάς. Το λοιπόν... Τόσα πολλά νευρά είχα πάει μέσα μου που ένιωθα μέσα μου, πράγμα γίνεται ρε παιδιά φίλε μου, παιχνίδι. Ας πούμε σκέφτομαι τώρα, τρίτη αγωνιστική, να πιάσω το μωρό μου, να την πάρω, ξέρω την πάρω.
1: Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε και προς τιμήν τους ούλους και τις κόπους να ενέκρινε με μονόλεπτη σιγή. Δηλαδή, για όνομα του Θεού ρε παιδιά, σκεφτείτε λίγο, λίγο τουλάχιστον πιο ορθά.
6: Ναι, σηκώστηκε η τρίχα μας, Μιχάλη μου ούλους, όπως είμαστε στην Κερκέρα, σηκώστηκε η τρίχα μας, για όνομα μονόλεπτη σιγή. Δεύτερον, ημίχρονον, δεν ξέρω να που γίνηκαν, που το δεύτερο ημίχρονον που ξεκίνησαν.
1: Ξέρω το και εν καλό να κάνουμε περισυλλογή πριν δημιουργούμε παραπάνω κουβέντες.
6: Τέλος πάντων, γεια,
1: καλή στιγμή. Καλό υπόλοιπο, φίλε.
0: Γεια σου, Γιώργο μου. Κύριε Στεφανού, όχι. Λοιπόν, εντάξει, κύριε, ένα λεπτό να πάρουμε έναν τα μήματα. Για ΜΑΕ σου είπα φίλε 0-0-0, να πλάγια να απαντήσω ότι δεν ξέρω τι έγινε στο Μεξικό, αν υπάρχει κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Να το ψάξουμε λίγο να δούμε αν είναι εφικτό. Θέλει εντάξει, το 4,5 στον Αλαλή πριν πέσει τιμή εννοεί την Ομόνια 172. Έγραψε. Ναι. Παίξε την πα σήμερα, εννοεί διπλό από ό,τι κατάλαβα.
1: Μα, τόσο ψηλά.
0: Ναι, γιατί αποκλείεται να πρόκριση στο ζευγάρι 4,5 τότε. Αλλά πρέπει να αφορά το διπλό στο Βέλγιο το 4,5 και ο 172 συστήνει να πάμε προ το διπλό.
1: Ποιο ήταν προγνωστικά?
0: Ο 172 θέλει προγνωστικά, βάλε.
1: Η απόψε.
0: Ναι,
1: σκάλι η δική μου η
0: άποψη. Σύρε την πόμπα.
1: ΑΕΚ Αθηνών.
0: Διπλό.
1: Διπλό βεβαίως.
0: Πόσα?
1: Καλύτερη ομάδα, 2.40.
0: Αμάνα.
1: Και Σλόβαν Μπρατισλάβας.
0: Πού παίζει Σλόβαν?
1: Με τη Τσέλη εντός, 1.75.
0: Σήμερα παίζουν.
1: Ναι, ναι.
0: Για Ευρώπα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πια Σλόβαν από έλκει έχουν και καλή νέδρα. Να.
1: Ναι, ναι. Και...
0: Γιαγιά του ρε προπονητής τώρα, παίζουν ωραία μαπα.
1: Έχει 6 παιχνίδια στον πάγκο, 6 αίτητα, 5 νίκες μια ζωή.
0: Βρε λες να τους πάσω το αίτητο του υπόψη, εγώ ρε παρέμβω ρε.
1: Αλλά και βρε άλλη
0: νομαρέω. Να σου πω κάτι, υιοθετώ επίσημα κυρίες και κύριοι, το 6 νίκες που είσαι θέμα.
1: 6, ναι.
0: 6-0-0 το ρεκόρ του.
1: Ναι, και είναι η πρώτη ομάδα που αναλαμβάνει ο Γιαγιά.
0: Ακούω φίλο σου. Υιοθετώ. Να με challenge να σα βάλω εκεί.
1: Φίλε, νομίζω.
0: Υιοθετώ τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.
1: Θα μπορεί να την.
0: Άσο.
1: Θα μπορεί να την σπάσει.
0: Είδε, δεν είμαι εγκαντέμι. Θα αποδειχθεί. Πόσο μου καιρόν, 70. Είναι φαωρέα 20. Άρα μπορώ να το πω. Είναι Σλόβαν Μπρατισλάβας. Άφησα αποτύπωμα σε εκείνον το γήπεδο τότε που πήγαμε τον Αποέλ. Εντάξει, έχασε τα πολλά δέκα μάνα. Ναι, ιστορία, γιατί το λέμε στην Ευρώπη, θέλουμε να κερδίζουν όλοι. Ενώ ποντία είναι Κύπρο, μην το επαναλαμβάνουμε. Αλλά είναι και γηπεδάρα, έχει κόσμο φανατικών, ενώ που είναι έθερμον κοινών. Mm. Άρα πάμε προς τα εκεί. Τα χαιρετίσματα στον δώρο του φίλου 250. Ο Αεκάρα σημερινή, τα χαιρετίσματα μου στον δώρο. Έξω να ακούει ο δώρος, μακριά από τη Σλόβα λέει 172. Μάλιστα. Απλά κύριε 237 που λες ότι ο φίλος του Αποέλ που μίλαν, ρωτάς τον αν άκουσαν τους οπαδούς του Αποέλ, τι λέγανε στις οικογενειάρχες και μετά τα έκαναν και ανορθωσιάτες. Άκου, καταλαβαίνω αν είσαι στο γήπεδο, είσαι στην πλευρά π.χ. της ανόρθωσης και κατηγορείς από ελίσσες ότι φωνάζεις θύματα. Τον το πράγμα γίνεται και από τις δύο πλευρές και δεν έχει ποιος το ξεκινά. Έτσι στο γήπεδο και ακούνται βρυσές έθεν και έθεν. Τι να κάνουμε. Εγώ δεν το επικροτώ. Αν ήταν ποσέρι μου, εγώ δεν θα το κάνω. Κλείσω, αλλά θα βρίζα. Ξέρεις, να σου πω κάτι, είσαι να μην απευθύνεσαι να ακούει ο κόσμος. Ξέρεις το ότι που πάω στο Παναθηναϊκό στην Ελλάδα, αν έχει βρυσάν το σύστημα, δεν μπορώ να βρίσω. Δεν ξέρω γιατί ρε φίλε, δεν μου φκένει να βρίσω ρε κουμπάρε, δεν μπορώ.
1: Και πολλά καλά
0: κάποιες είναι το καλύτερο μωρό του κόσμου, αλλά δεν μου φκένει η βρίσια.
1: Εντάξει, έχει πολλούς που πάρεις στο γήπεδο και αν τους ρωτήσεις να σου πούθει και ο παίχτες που είναι δεκάδα δεν τους ξέρουν.
0: Φίλε, θωρώ κάτι μωρά 13 χρονών καβιάζους, χειρονομούν, sorry, άντε ξεφύγα και εγώ, χειρονομούν, sorry, υπολογούμε. Φίλε, αν τρέπουν να λυπούν το κίνημα που θα κάνουν.
1: Όπου...
0: είναι τα παιδιά αν έχει τόσο τόπος, είναι κατάλαβα. Ξαναλέω σου, δεν είμαι αναμάρτητος. Αλλά...
1: Μην το συζητήσεις γιατί η παιδεία έχει προέκταση στην Κύπρο και δυστυχώς.
0: Τι είναι το βασικό μας πρόβλημα, κύριε Χαελία, θες τη γνώμη.
1: Είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Απλά ήταν μήνυμα του 237 που μας έδωκε την πάσα. Δεν είναι μόνο 237 πρόβλημα, καμία σχέση να το ξεκαθαρίζω. Είναι απλά σκορ και σκέψεις όσων έχουν πάει σε γήπεδα 6, 7, 15 φορές και βλέπουν τι συμβαίνει. Εσύ περπατημένος στα γήπεδα και ξέρεις τι γίνεται. Απλά είναι κρίμα να καταντά τόπος εκτόνωσης.
1: Εμένα Τζίρον Μπόμ μου αρέσει μετά το φιλικό είναι που συνέχεια συζητούν και μέσα στα site. Ναι. Και τσακώνονται και προδικάζουν το τι θα γίνει τρίτη αγωνιστική. Δηλαδή ναι, ακόμα είμαστε 17 Αυγούστου, 18 Αυγούστου, Γιώργο. Και προδικάζουμε, υπάρχει η μεταγραφική περίοδος που λέτε και ο Σέρι, υπάρχουν οι δύο πρώτες αγωνιστικές. Δηλαδή εμείς μιλούμε για το τι είναι να γίνει στο ανόρθωσης από ΕΛ την τρίτη αγωνιστική. Για όνομα του
0: Δερμετσιά. Να σου πω πρόβλημα με παίχτες και κόσμο. Οι παίχτες σε μαλώσαν. Το καταδικάζω απερίφραστα. Ωραία. Όμως οι παίχτες μετά στα βοητήρια αγκαγιάζονται. Διονύζεται μια κόντρα. Ο κόσμος δεν έχει φίλτρο να τη σταματήσει. Τη διονύζει και προσφεύγει σε χαρακτηρισμούς, απειλές, καταπατούν τον χαρακτήρα του άλλου. Γιατί κομμάτι περίεργο. Γι' αυτό είναι καλό. Ας πούμε, εγώ γι' αυτό είμαι υπερλαλό. Το δικό μου παρέον ποτέ με γράφετε σε site. Με να ασχολείστε. Αν δεν μπορείτε να τα διαβάζετε και μπορείτε να τα φιλτράρετε, κλείστε τα social media. Γιατί.
1: Ως που τα αναλώνουμε παραπάνω δυναμητήσουμε φίλε, και εμείς τις ενέργειες τους.
0: Αν δεν μπορεί να τα σηκώσει να τα διαβάζεις που είναι λογικό να έχει άνθρωπο που μπορεί να τα φιλτράρει ρε φίλε. Καταλαβες, κλείστα και κάνει. Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Μόνο στην Πολτρώνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
8: Πολτρώνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσο επιθυμώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο.
11: Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
13: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
15: Έδειχνα τα αστέρια ρε Ζουζούλα και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
16: Σουρωτή με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
17: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
18: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
19: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Super Sport 104.
21: Η ώρα είναι 3.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: λέγεται Sim. Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, με επιστολή του, το σωματείο του ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε την εταιρεία πως δεν θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη ανανέωση της συμφωνίας διαχείρισης για ακόμη 5 χρόνια. Παραμένει κανονικά σε ισχύ μέχρι τον Μάιο του 2027. Στα της ενίσχυσης στην Ελλάδα αναφέρουν ότι οι γαλαζοκίτρινοι έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Λορέν Μωρόν, ωστόσο αυτή τη στιγμή υπάρχει σημαντική απόσταση στο οικονομικό κομμάτι. Στον Απόλλωνα Κβήτα και Ροντρίκες κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πάει στον ύψονα ο Αθανασίου με την μορφή δανεισμού. Στο προσκήνιο της Ομόνιας παραμένει ο Καμίνσκι για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Αναχωρεί το απόγευμα για Βέλγιο η αποστολή των Πρασίνων, στα αγωνιστικά διαθέσιμη η Σάτκα και Ντουβέρν, εκτός ο Ντουμπάντζο. Το ψάχνουν για επιθετικό στην Πάφο, εν ώψη Δυναμό Σίτι επιστρέφει ο ΜΑΕ, αμφίβολη η Κίνα και Κορέγια. Ο Ρόκα στην ΑΕΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένο προπονητή στις προτεραιότητες και η απόκτηση τερματοφύλακα. Διαθέσιμη η Ντακρούς και Μίντερ Τρόπ στην ανόρθωση, χρειάζεται ακόμη χρόνο ο Αρτήματας. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της μπαίνει η ΑΕΛ, έμφαση στην άμυνα δίνει ο Νταμάχου σε ενδεχόμενο μεταγραφικής κίνησης. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Εσθονού επιθετικού Ράουνο Σαπίνεν. Στη μάχη των play-off του Champions League ρίχνεται η ΑΕΚ με την Ένωση να αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας τη Λεύσκη. Επίσης σήμερα στις 10 Δυναμό Ζάγκρεπ, Βίκινγκ και Φενέρ Βαξέλιον. Πατά Αθήνα για τον Ολυμπιακό Πειραιός ο Κάσερες. Αναζητά 6 ακόμη ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ, εντοπίστηκε συγκεκριμένη περίπτωση επιτελικού μέσου. Η Μπαρσελόνα σκέφτεται τη λύση του Γκιόκερες για την επίθεση. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
5: Supersport 104.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με τον κύριο Χαρίναχη. Θαυμαστές εδώ. 020 λέει: σας χαιρετώ. Καλό δίδυμο. Χαλή μου, Δημήτρης Λίμ και Ολυμπιακός. Σημάστε τους καιρούς μας που βλέπετε τον Ολυμπιακό.
1: Να, χαιρετισμού στο φίλο τον Δημήτρη. Αριστεροπόδαρος. Μεγάλη παιχτούρα. Τον καιρό μας όμως. Πλέον λαλούμε και εμείς τον καιρό μας, διότι μεγαλώνουμε, Γιώργο.
0: Ο καιρό μας που εννοούμε στα δεύτερα κάποιας ομάδας, ας πούμε.
1: Είμαστε στον Ολυμπιακό, ναι.
0: Ήταν εξτρέμ.
1: Ήταν πιο πολλά δεκάρι.
0: Δεκάρι, ναι, φαντεζί, ναι, αλλά... κάθε τον παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ.
1: Ο Ιουίνκερ, οχτάρο δεκάρι να σου πω.
0: Και άρα είχατε...
1: Αλλά είχε μαγικό αριστερό.
0: Ναι, μπορούσατε να παίξετε μαζί στην ίδια εντεκάδα. Δηλαδή,
1: εννοείται, εννοεί, ήταν ο τροφοδότης μου. Ήμουν σέντερφορ τότε, Γιώργο.
0: Οχτώ ή σέντερφορ ήσουν, τι ήσουν.
1: Εγώ ήμουν σέντερφορ, ο Δημήτρης ήταν οχτάρο δεκάρι.
0: Οχτάρο δεκάρι, μάλιστα, αλλά τροφοδοτούσες σε. Πώς αγκολείσαι.
1: Έπαιζα και οχτάρι, έτσι είχα προβλήμα.
0: Έβαλες τα τσουλουθιά σου. Πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό? Εντάξει, είπαμε και πριν για μεταγραφή του Σάπινεν, την οποία αποκαλύψαμε στο σταθμό μας, ότι ήταν ένας παίκτης ο οποίος είναι της διαφοράς. Έτσι το βλέπουμε εμείς.
1: Ναι, ναι,
0: πολύ,
1: ναι,
0: καλός παίκτης.
1: Για να προσθέσει ο Ολυμπιακός έτσι εργαλείο στην επίθεση, σημαίνει κάτι καλό χτίζεται. Επιμένω χωρίς να ξέρω την ομάδα.
0: Hot take, έτσι πρόβλεψη 12 γκολ θα τα βάλει ο Σάπινεν.
1: 12 γκολ. Ξέρετε που σκέφτομαι τώρα, σαν μιλούμε. Δηλαδή, επειδή προανέφερα και για τις άλλες τις ομάδες, συμπεριλαμβάνουμε και η πάθος που αναφέραμε και στο δελτίο ότι θέλει επιθετικό. Πώς θα μπορούσε μια ομάδα που είναι Ευρώπη, ας πούμε, παίζει Ευρώπη, ή πιο πριν, δεν μιλώ μόνο τώρα που μήνα, μόνο η πάθος και η Ομόνια, να χτυπήσει έτσι επιθετικό.
0: Με φουλ συμμετοχή. Πόσα είναι να έχει ένα μισθό, ρε φίλε, 80.000 ετήσια.
1: Περίπου.
0: Ήθελα να πω, μπορούσε προφανώς.
1: Είναι κάτι δύσκολο να τα
0: απλά. Θα μπορούσε να επιλεχθεί από κάποια άλλη ομάδα. Εντάξει, θα δούμε.
1: Μπράβο στο Ολυμπιακό πάντως.
0: Στα χαρτιά είναι μια καλή μεταγραφή. Δεν πάει ξέρω τι θα γίνει στο κήπεδο. 9-8 να λύσαστε πολύ καλό δίδυμο. Καλές απόψεις του Χαϊλή. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε τον φίλο.
1: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Λοιπόν, 77-77-10-20 οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Λοιπόν, έρχονται μηνύματα στο προσωπικό κινητό του κύριου Χαλή. Αμφισβητούν ότι ήταν επιθετικός. Μάλλον δεν θα ήταν και μας κοροϊδεύει.
1: Τα φυγιά μου στον Αντώνη Τραχονίτη.
0: Μάλιστα, ο οποίος Τραχονίτης υποστηρίζει ότι μάλλον ήσουν σε τεφό του Πάγκου.
1: Εντάξει, ο Αντώνης Τραχονίτης είχε αφήσει εποχή στο Ολυμπιακό. Πιο παγιό, ας πούμε, εννοείται. Εμείς δεν παίξαμε.
0: Τρία μάχη τα δεύτερα.
1: Εντάξει,
0: ρε φίλε, μπράβο μου, σου λέει προσπάθησε. Αν ωραίο ότι ο κόσμος αθλητού.
1: Τον καιρό μας ήταν η αδυναμία μας στο ποδοσφαιρό. Δεν είχαν άλλα πράγματα, άλλοι πειρασμοί.
0: Τα δεύτερα ήταν στο ίδιο γήπεδο με πρώτα λίγες ώρες πριν τότε.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν ωραίο αίσθημα να παίζεις με κόσμο.
0: Γίνεται σε εποχές τις ωραίες.
1: Μόνο στο Τσίρο ήταν παίζαμε στα βοηθητικά τότε.
0: Εντάξει, οκ, δεν έχει πρόβλημα. Έχουμε ένα Κροατή, Στεφάνου, πάμε, χαίρετε.
2: Γεια σου, κύριε
0: Ανδρέα.
1: Καλά, πολύ.
2: Φίλες, δεν ξέρω σου είπαν τίποτε για τις προβλέψεις του κ. Λεωνίδου, πότε πηγαίνησαν πίσω εδώ. Εγώ προβλέπω να βάλει ένα μισθό δέρματα ο επιθετικός του Ολυμπιακού, εσύ δεν το πεπίε. Είπε να βάλει 12 δέρματα, μάξιμουμ στα δυο.
1: Ενώ είναι τεστάρο απόψε, γιατί είπα του τη Σλόβαν πράγμα, τη Σλάβα σου δεν είναι να κερδίσει.
0: Σλόβα, Σλόβα. Εγώ έδωσα τη Σλόβαν να κερδίσει. Ναι, να κερδίσει. Ο Ιαία του ρε δεν χάνει απόψε.
2: Είμαστε καλά. Εμείς πήγαμε στο κανονικό το γήπεδο που νωρίς,
1: ναι,
2: και βλέπαμε το που πήγαμε το παιχνίδι. Διότι τα παιχνίδια στα κανονικά ξεκινούσαν οι ώρα 2.30 τότε, η ώρα 3, κάπως έτσι.
1: Ναι, σωστό.
2: Και ήταν νυχτερινά όπως τώρα.
1: Σωστό.
2: Κύριε Λεωνίδου, άκουσα σε χτες που εξέφρασες την άποψή σου για τον κύριο Ρόγκα και απάντησα σου πίσω.
0: Πού μου απάντησες?
2: Απάντησα σου στο σχόλιο που ανέβασε ο σταθμός.
0: Έγραψες κόμμενο εννοείς.
2: Ναι.
0: Αν το είδα, συγγνώμη, τι
2: είπες. Ότι την άποψή μου, παρόλο που επαναλαμβάνω, είναι με την έκαλα, εντάξει, βλέπω το έτσι λίγο σφαιρικά, την είπα σου την κεβέρτησε, δεν έκαναμε την ίδια κουβέντα. Και αμέσως σου είπα ότι ο κύριος Ρόγκα είναι αποτυχημένος με κεφαλαία γράμματα.
0: Κεφαλαία, εντάξει, διαφωνώ, αλλά σεβαστό.
2: Με κεφαλαία γράμματα, φίλε.
0: Είναι σεβαστή άποψη σου.
2: Διότι, και εξαρτάται το επεκτηνό, αλλά όταν υπάρχει μια ρίση που λέει ότι όταν προσπαθείς να διορθώσεις κάτι επαναλαμβάνοντας το ίδιο λάθος, θα έχεις πάλι λάθος. Τσορόκατον το πράγμα κάτω.
0: Ειδικά στο κομμάτι των προπονητών, γιατί εκεί εστίασε η κριτική μου, αυτό συνέβη.
2: Ο Ρόκα το ίδιο πράγμα κάνει.
0: Απλά έχω την άποψη ότι δεδομένου του budget που έχει και τις επιλογές
2: των παιχτών, και δεδομένης της οικονομικής
0: του οικονομικού εύρους του προπολογισμού, κύριε.
2: Ναι, αλλά της οικονομικής σταθερότητας που υπάρχει, της διοικητικής σταθερότητας που υπάρχει και τα λοιπά και τα λοιπά, με έναν καλύτερο προγραμματισμό ο κύριος Ρόκα η ΑΕΚ μπορεί να έχει τρία πρωταθλήματα.
0: Μα δεν διαφωνώ και αυτό, μα κοίταξε.
2: Γι' αυτό λέω ότι είναι αποτυχημένο.
0: Να σου πω κάτι όμως. Το ότι συζητούμε ότι η ΑΕΚ είναι μια σταθερή ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα μέχρι τέλους σε πάρα πολλές χρονιές, τα τελευταία 10 χρόνια, επιστώνεται στο Ρόκα. Σημαίνει ότι κάνει μια καλή δουλειά με πιο λίγο μπάτζετ από άλλους. Όμως, πάντα υπάρχει και άλλη όψη του νομίσματος. Σε κάποια συγκεκριμένα θέματα, επαναλαμβάνει ένα μοτίβο το οποίο δεν μπορεί να ευδοκιμήσει.
2: Ακριβώς. Άρα.
0: Εντάξει, άκου όμως, εν είμαι που τους ώρα σου πω κάτι, εν είμαι που τους φίλους των ομάδων όμως, που εγώ λέω θέλω το πρωτάθλημα και δεν με ενδιαφέρει είναι να μπουν να κάνετε φέρτε το. Αναλύω και λέω κάποιους άλλους παραγόντες που παίζουν ρόλο στο πρωτάθλημα.
2: Ρε φίλε, θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Εσύ που είσαι ΑΕΛ, θέλεις το πρωτάθλημα, θέλεις το. Είσαι μεγάλη ομάδα, με ιστορία, με κόσμο.
2: Όπως μάθαμε τα τελευταία χρόνια, άστο που λαλούμε για μια πεθάρα στα ράδια έτσι για να προσκουθούμαστε. Εγώ είμαι η μόνη φορά που πρώτη χρονιά ίσως που ασχοληθήκα καν με τις μεταγραφές, εννοώ να κάτσω να δω, α, τούτος είναι καλός, τούτος είναι καλός, τούτος είναι έτσι, τούτος άλλος που ασχοληθήκα. Γιατί έπαθαμε και πολλές φορές που ενθουσιαζόμασταν που τις μεταγραφές που έφερναμε τους κοινωνίες ευθύνων παλάτες. Ο καθρέφτης είναι το γήπεδο σε 15 μέρες.
0: Πάντα.
1: Ο Ούγκο Μάρτινς έχει διαπιστευτήρια στην Κύπρο και με Αραδίππο αλλά και με ΑΕΛ πέρσι, παρότι οι προσδοκίες ήταν για πιο ψηλά. Τινό που εμένα έτσι στεναχωρεί με λίγο είναι ότι πλέον αποφεύγει τους Κύπριους ποδοσφαιριστές και εντάξει λίγο στενάχωρο για μια ομάδα όπως η ΑΕΛ που είχε, πέρσι νομίζω είχε γύρω στους 14 ποδοσφαιριστές Κύπριους στο ρόστερ.
2: Πέρσι παίζαμε, είχαμε ποδοσφαιριστές, εντάξει, κοίταξε, εγώ δεν είμαι του δόγματος Κύπριος, ξένος ή κτλ. Αν αξίζει να παίξεις, να παίξεις. Είτε είσαι Κύπριος, είτε είσαι ξένος. Όμως εκείνο που βλέπουμε γενικά, αγαπητοί μου φίλοι, είναι ότι πλέον οι ομάδες, πλην ελαχής των εξαιρέσεων, της Ομόνιας, ίσως το Απόλλωνα τώρα με κάποιους Κύπριους, ο Κύπριος ποδοσφαιριστής, οι περισσότεροι στο περιθώριο, κακά τα ψέματα. Έκανα ψέματα. Σε άλλο πάει να κάνει το βήμα παραπάνω, έμπορη. Δεν ξέρω, ίσως είναι η νοοτροπία τέτοια.
0: Ας σου πω κατά καιρούς, εντάξει, από έλκη ανόρθωση έχω κατά νου κάποιους Κύπριους. Απλά δεν γίνεται συλλογικά από όλες τις ομάδες και με συνέπεια μέσα στα χρόνια τα πολλά. Ή στο βαθμό που θα θέλαμε ίσως.
2: Ναι, εχθές τυχαία είδα μια συνέντευξη του κύριου Θεοχάρου της Πάφου.
0: Του Χάρη.
2: Ναι, του κύριου Χάρη Θεοχάρου. Ο οποίος όταν ερωτήθηκε να πούμε γιατί έπαιζουν Κύπριοι στην Πάφο κάπως έτσι ήταν, ενώ είχε 4 χρόνια από η U19 πιάνει το πρωτάθλημα, είπε ο άνθρωπος ότι δεν ξέρει τίποτε ότι η U19 πιάνει το πρωτάθλημα. Αφού η διαφορά, το χάσμα μεταξύ της U19 και της αντρικής ομάδας, είναι του δανός στο Θεό. Δηλαδή δεν μπορεί ένας παίκτης που τη U19 απλώς και μόνο επειδή είχε συμμετοχή και έπιασε το πρωτάθλημα, να μπει στην πρώτη ομάδα και να παίξει.
0: Ναι, υπάρχει ένα χάσμα 19 με πρώην ομάδα.
2: Ναι, υπάρχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολλά πολλά δυνατός παίκτης, πολλά πολλά μεγάλων ταλέντων για να μπορέσεις να κάνεις το βήμα να πάει στην 19 στην πρώτη ομάδα και να καθιερωθείς. Τούτον το πράγμα στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια πολλά λίγο το έκανα. Και παραπάνω κάμαντος στην Ομόνοια είναι επιπέρφη. Ας θέλουμε να είμαστε τύχοι.
1: Που τα τρία, τέσσερα ταλέντα μπορείς να διασώθησεις τον έναν τουλάχιστον, να μπαίνεις σιγά σιγά στην πρώτη ομάδα και σιγά σιγά να τον βγάλεις προς τα έξω, δηλαδή να του διάσα αγωνιστικά λεπτά.
2: Και εκτός του, και παίκτες ας πούμε εκεί οι οποίοι κάνουν μια καλή σεζόν σε πιο μικρές ομάδες, είναι πολλά δύσκολο μετά να έρθουν και να καθιερωθούν σε πιο μεγάλη ομάδα την πρώτη χρονιά. Και λέω ένα παράδειγμα χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ από κανένα. Εντάξει, έκλεισε ο Απόλλωνα στον Αθανασίου από τη Φλόρακα, σωστό.
0: Ναι, πάει δανεικό στο Ήψωνα.
2: Ναι, ο οποίος εγκέρδισε μανός του με στο τσιριό χαριτολόγο να πω με την εμφάνιση να έπαιζα και εγώ, μπορεί να κερδίσω εγώ την ΑΕΛ.
1: Και γενικά η σεζόν του ήταν καλή.
2: Ναι. Πού πάει τώρα ο Νιάρος?
1: Στον Ήψωνα.
2: Στον Ήψωνα δανεικός, γιατί έκρινε ο δήλος του Σάββατο ακόμα δεν είναι έτοιμο να προσφέρει στην πρώτη ομάδα.
1: Ναι.
2: Μακάρι το παιδί θα παίξει στον Ήψωνα να πάρει τα παιχνίδια του και να επιστρέψει πίσω στον Απόλλωνα.
0: Ίσως του βγει σε καλόν το Αθανάση.
2: Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Δηλαδή, ένα από την μια στιγμή στην άλλη,
1: δυστυχώς.
0: Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, Αντρέα μου, εκεί πράγμα. Θέλουμε και τρεις εκπομπές.
2: Θέλουμε ώρες και ώρες. Απλώς να σας πω ότι να το πιάσει η ΑΕΡ. Στην Αγγλία, κύριε Λεωνίδη, να το πιάσει η Λίβερπουλ.
0: Αρέσει και με η αισιοδοξία σου. Ο Πόλης έβγαινε στο χωριό.
1: Στη δροσιά, έβγαινε στη δροσιά.
0: Έβγαινε και φέρε νερά.
2: Τέλος πάντων. Πέρα το
0: τότε
2: να το πιάσει
0: λίγο
1: πριν για μένα χωρίς. Να μην έχει έννοια. Να είσαι
2: καλά, Αντρέο.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Η Σλόβαν και 172 και 65 έχετε δίκαιο. Εντάξει. Και 172 και 65, απλά νόμιζα ότι σήμερα που είμαι.
1: Και εγώ, όπως το είδα πάνω στο πρόγραμμα, νόμιζα σήμερα.
0: Άρα είναι αύριο η Σλόβαν, εντάξει, δεν κάνει διαφορά. Να δέρει αύριο η Σλόβαν. Όχι, να δέρει αύριο η Σλόβαν. Θέλω να το πω και αύριο για να πιάει, ότι να δέρει παρά το ότι το είπα, προσπαθώ να σπάσω εν κάντε μια εγώ. Επειδή έχει κόσμο που τα μελετά, κρατά στατιστικά.
1: Για να σε ακούρθει και όβερες τώρα.
0: Ξέρεις το δίδυ χρόνο που πιάνε τα πόλη το πράθυμα, είχε ένα Κροάτι νευκή, που το πιάνε κοντά στην ΑΕΚ, ενώ τελευταία αγωνιστική. Είπε μου ότι όταν σε είδα στο κήπεδο στο πρίγε με νιώσα άνετα. Στην τη χρονιά είναι χάνε τα πόλη εντός Μελαιονίδου. Δηλαδή μου κράτος σου στατιστικά, λαλί μου. Εγώ έγινε, φίλε, ο κόσμος μπορεί να το σκάμνιουν το πράγμα.
1: Σοφαρίσαμε στα σγλίουρα το καλό.
0: Ναι, σοφαρίσαμε ο Αρκίνιος τότε, ναι, σωστό. Τον κόλ του Φαράς. Επομένως, χαίρετε.
3: Έλα, Στέφανε, γεια σου.
0: Γεια σου, Μαριέ.
3: Να μου κάνει ρε, εντέλεσε να που μιλώ ρε, Μιτσί.
0: Έλα ρε, Μάρι, θηρίο. Μα ελάψαν τα... Τι του κάνεις ρε, κασάπι του Στέφανου, χρηματοδοτάς τον και λάμπουν τα μάθηκα του με το που σε άκουσε.
3: Περίμενε τον καιρό που γνώρισα τον Στέφανο, εσύ...
0: Ήσουν αγέννητος, πέτο, είναι άνθρωποι.
3: Όχι, όχι, εωρίσου.
0: Εωρίσου, μάλιστα, ήσουν δημοτικό.
3: Εωρίσου.
0: Αύριο που να μπω στο στούδιο, δεν κάνεις έτσι για μένα, δεν θα κάνω εκπομπή, λαλό σου το, α.
3: Να μου κάνουμε, δεν χαιρετίζουμε όλο το ακροατήριο.
0: Είμαστε καλά, εδώ με τον κύριο Χαϊλή στο
1: στούδιο. Καλά, βοήθημα, φίλε.
3: Επίσης, φίλε μου, ο Χαϊλής, είναι ο Χαϊλής ο ΑΕΚΕΝΕ.
0: Όχι ο Χριστάκης ο
1: Χαϊλής. Όχι, όχι, όχι. Είναι τρόπος το ίδιο επίθετο.
0: Συνεπίθετος.
1: Συνεπίθετος. Έχει μια λέξη του έτσι.
3: Αν είναι κι άλλος ακροατής και πούντο να στούμε ένα κασάβι, δεν σημαίνει ότι
1: είναι ο Πάρης. Εντάξει, Χαϊλή με επίθετο, Χαϊλή είναι πολύ.
0: Έχει κι άλλους.
1: Έχει, αλλά είναι πολύ. Είναι τόσο εύκολο επίθετο.
0: Είναι Ανδρέου.
3: Να μου γίνετε ρε παιδιά, εγώ πια διάρκεια στα επίθετα ρε παιδιά.
1: Ναι.
3: Πια τηλέφωνο να δω είναι που κάμνετε, εσύ πολλές μέρες να μιλήσουμε, να τα πούμε.
0: Φίλε, είμαστε πολλά καλά, δόξα τω Θεώ, να απολαύσαμε λίγο τις διακοπές μας, προλάβαμε πριν τα νερά.
1: Περιμένουμε τον καιρό να σταθεροποιηθεί ξανά.
3: Μπράβο φίλο μου, μπράβο. Και εγώ επειδή ήμασταν, εντάξει, χαθήκαμε λόγω διακοπό βέβαια.
1: Έτσι.
0: Πώς πάει...
3: Αλλά ρε Μιλτσί, εσύ ένα μήνυμα να μένεις στη λεωρία, έλος πάντων.
0: Άφηκα σαν ξεκουραστής ρε παρέ, να σε πελανείς κόλια στις άδειες τώρα.
3: Είσαι για να είσαι ρε, είσαι για να είσαι.
0: Περνάς καλά να χαίρουμε.
3: Είμαι καλά ρε φίλε, είμαι καλά, αλλά ο Τάσος άκουσα, κέρδισες στο στήσιμα, είναι να πω έγινε.
0: Αφού είπε μου ότι ο Καμωρανής δεν θα φάει φλανόν και εγώ, παρορμητικά λαλό του είναι να φάει φλανόν, αλλά ότι θάλασσα 15 στον ένα πιένω άνθρωπος.
3: Ίσο αναστημάσαι βέβαια, αστημάσαι που μου πιένει να μου βάλει και με ένα στήσιμα και αγνόησα το και ποήρισα το.
0: Θα να χαιρνούμε και εσένα, ευτυχώς που το βάλεις.
3: Ναι, εγώ κρατούσα τις, είχατε επιφυλάξει.
0: Εντάξει, δεν σε στοιχηματίσεις όμως, γι' αυτό είναι εντάξει.
3: Ακριβώς για τον λόγο.
0: Ναι, κράτατες για σένα.
3: Ναι. Να μου γίνεται η ομάδα ρε φίλε, είπε μας κανένα.
0: Φίλε, κοίτα, επισημοποιήθηκε τώρα η απόκτηση Κόλερ, πέρασε τα ιατρικά ο Γερμανός, εξάρι.
3: Ποιος Κόλερ, μα ποιος Κόλερ.
0: Όχι ο παγιός ο Τσέχος. Μάικ Κόλερ, Κέλλερ, που διαβάζετε, θα δούμε. Άλλο είναι κάτι γερμανόφωνο. Εξάρι στη θέση. Εκεί που είναι και ο Λέδε, εννοώ για να σε κατατοπίσω. Εντυπωσμένο μέσο. Και οδεύει για προπονητή και τερματοφύλακα.
3: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι τώρα. Καταλόγω αλφα τερματοφύλακα. Εκεί ψάχνει.
3: Ναι, ρε φίλε, πάλι. Περίμενε για να μα μείνει η πατάτα μπροστά.
0: Ποιο είναι μπροστά ο πατάτα.
3: Ένα που το λέμε του.
1: Παγίτς.
3: Ωραίο Παγίτς ρε τερματοφύλακα ρε.
0: Αν μπροστά ο Μούφτιτς εννοείς.
3: Μούφτιτς.
0: Ναι. Όχι Μούχτι. Ο Μούφτιτς.
3: Ναι ρε είπα Μούφτιτς.
0: Α, ακούσα ο Μούχτιτς. Αλλά δεν το λέει έτσι ο Μπορτάλι.
3: Ευτυχώς που τονίζεται στο μου. Δεν είναι στο φτις.
0: Εντάξει, θα δούμε.
3: Α, μπράβο.
0: Πώς θα πάει.
3: Ακούσω αν είχαστε καλά από το Θεό.
0: Καλόν υπόλοιπον και προσέχεις. Ένα πληρώσει και ο Μπάρι λέει ο 960 θέλω και εγώ. Α εντάξει ο 960 γυρεύκει τρόπο να μου καιρώσω. Α έχει γονιόν που ήρθα στον εκπομπή. Θέλω να μου καιρώσω να κάνει κάτι. Να συνεχίσεις να στέλνεις. Όχι να αρκέψεις να στέλνεις καλά μηνύματα για το πρόσωπο μου. Και κάτι να κάνω για την περίπτωση σου. Ίσως το σκεφτώ λέω. Θα κάνω την υπέρβαση. Θα πάω να πιούμε έναν καφέ. Λέω ρε κουμπάρι να μου καιρώσουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, ναι, να θυμίσω τους γιάννους που πάνε σε πολιτικό δελτίο. Στο 23-24 στέλνετε την ένδειξη νομονία και δίπλα το όνομα τεπώνυμος σας για να διεκδικήσετε έναν εκ των δύο διαρκείας της Ομόνιας, το οποίο είναι ένα δώρο που βάζετε στην εκπομπή το Rebuke Lunch. Είναι προσφορά του μαχαζιού πάνω στις ακτές εκεί της Λάρνακας, το Μακένζι. Ζήσε την εμπειρία, απολαύσε τη στιγμή, το Rimbuk Lounge. Και στο 23-24 ονοματεπώνυμο και την ένδειξη μπάσκετ. Κατά προτίμηση Greek English, αλλά νομίζω πιάνει το είτε με ελληνικούς χαρακτήρες είτε με Greek English. Άρα ονοματεπώνυμο και δίπλα τη λέξη μπάσκετ. Για να μπείτε συγκλήρωση για πρόσκληση που αφορά το τουρνουά ΠΕΑ Πολυνεόφυτος Χανδριώτης μπάσκετ 11-12-13 Σεπτεμβρίου. Μια πρόσκληση ισοδυναμή με είσοδο σε όλες τις αγωνιστικές μέρες για όλα τα παιχνίδια του τουρνουά. Ποιες ομάδες σαν κύριε Χαϊλή.
1: Άρη Θεσσαλονίκη του Βασίλη Σπανούλη, η 6 φορέ πρωταθλήτρια Ευρώπη Μακάβη Τελαβίβ, ο Ερυθρό Αστέρα και ο πρωταθλητή Ευρώπη Ολυμπιακό Πυρίο. Παρολίγο να μην τον πάλε
0: βάλω. Φύγε στην ευθύνη τον
1: Ολυμπιακό. Επειδή είμαι παραθυνιακό.
0: Όχι, ρε φίλα, τα λέω. Εντάξει, ακροατέ που είναι Ολυμπιακοί, δεν βριάζει. Φίλοι μα και Ολυμπιακοί, ναι. Λοιπόν, πάμε σε πολύ ωραία, δελτίο και επιστρέφουμε.
4: Εδώ παίζονται όλα. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Μεγάλος διαγωνισμός στις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε τα αγαπημένα σου ψάρια και θαλασσινά. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με Weber.
5: Imagine
6: John Lennon.
5: Imagine άσπρο.
6: John Lennon με άσπρα.
5: Imagine βελούδο.
6: John Lennon με βελούδο.
5: Καλά, είσαι χαμένος.
6: Εσύ είπες Imagine.
5: Οκ. Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
6: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
5: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
8: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ιδιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
9: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει. Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει.

0: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Wakamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Face της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις και γκολφ και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
10: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων ορίστηκε για την 5η στις 11 το πρωί, εν ώψη και της 26ης Αυγούστου, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς από τη συνάντηση των ηγετών είναι να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση επί όσων συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, ειδικά της προεργασίας για την επόμενη διευρυμένη συνάντηση. Κίτρινη υβριδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα για ισχυρές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, το εσωτερικό και πιθανόν στα ανατολικά παράλια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η ένταση της βροχής αναμένεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου διέταξε την κράτηση του 51χρονου μοναχού που κατηγορείται μεταξύ άλλων για αποπειρα φόνου σε βάρος 53χρονου υπαλλήλου της Ιεράς Σταυροπηγιανής Μονής του

0: Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα της Πάφου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του κακουργιοδικίου Πάφου. 8 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν νωρίς το πρωί σε στρατιωτική αεροπορική βάση στη βορειοδυτική Συρία με στόχο τον διάδρομο προς απογειώσεων και αποθήκες, όπως μετέδωσε κρατικός τηλεοπτικός σταθμός επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπήρξαν θύματα. Επιμένει το Ιράν πως τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής των Ιρανικών Διαπραγματευτών, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάβ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά και δευτερόλεπτα της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο και στοίχισε τη ζωή σε 3 άτομα, ενώ ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αποτελεί βίντεο ντοκουμέντο που έφτασε στα χέρια των αρχών.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στο εσωτερικό και ενδεχομένως στα ανατολικά παράλια. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Super Sport 104.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε, τελευταίο μισάρο παρακάτω. Ευχαριστίες σε Echo, Cablenet και McDonald's. Και το McDonald's λέω τελευταίο για να δώσω πασέντο αυτού μου. Να σας πω και για το καλύτερο experience, που είναι το Mi Experience. Μίξαρε το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκίμασε τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και Taste the Mi Experience μόνο σας εδώ McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Κάτι που σας το συστήνω ανεπιφύλακτα τώρα καλοκαίρι, για σχεδόν ανεσυρελίες βροχούες. Είναι πειρά, είναι ζέστη. Και ο καιρός ευνοεί τέτοια ροφήματα. Είναι πολύ δροσιστικά από το McDonald's. Το συστήνω έτσι για παρέα. Πάτε βόλτα σας από τα στεδόρα McDonald's και drive-thru εννοείται. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις γίνονται σε αυτόν τον νούμερο. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Πάμε στον επόμενο.
1: Γεια σου αγαπητέ Λεωνίδου.
0: Έλα Τάσο μου.
1: Και γεια σου στον καλεσμένο σου.
0: Εγώ ο συνάδελφος ο Χαϊλής.
2: Γεια σου Τάσο.
1: Ακούω το όνομα του anyway. Αν το ρωτήσω κάτι, ο Γιώργος που παίξε στον Ολυμπιακό Λευκοσία, είσαστε συμπαίκτες κατά λάθος.
2: Γιώργος τι?
1: Το όνομα του Γιώργος τον ήξερα, νομίζω είναι κοντέα.
2: Είχα
1: συμπαίκτες. Ήταν ομονιάτης, δεν μπορεί να παίξει μες στην ομονιά, παίξε στον Ολυμπιακό Λευκοσία.
2: Αν δεν είχα έναν συμπαίκτη που ήταν μπακ δεξής Γιώργος.
1: Ο πατέρας του ήταν εργολάβος οικοδομών, και ο μόνο νίξιμα μου.
2: Νομίζω ναι, Γιώργος Κωνσταντινίδης.
1: Μπορεί ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Έναν πολύ καλό παιχτούι για τον Ολυμπιακό, για την ομόνια δεν μπορεί να παίξει τότε.
2: Για τις μεγάλες ομάδες ήταν δύσκολο για όλους, δεν ήταν μόνο για όχι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θυμούμε τον καλά, είμαστε καλοί φίλοι, καλοί παρέες. Okay. Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Συναφέραμε το ΑΠΟΕΛ με την ανόρθωση. Ναι. Αύριο την τρίτη αγωνιστική, εάν δεν τολμήσει ο διαιτητής να δείξει κόκκινες κάρτες που αρχεί, να έχει άσχημα πράγματα. Λάλο στα Κυπριακά εγώ. Και θυμάμαι μια φορά ο Κώστας το Αποέλε, Τσεκούρης Κοτσέζος.
2: Κώστα, ναι.
1: Μπράβο. Επειδή να πατήσω και σπάει δεκαετία του 90 πριν να πάει στην Αθηνό. Και μετά νόσε. Τι όπου δεν πατήσε δηλαδή. Επετσόκοφκε τον και σπάει συνέχεια. Και χτες είχαμε τα ίδια πράγματα. Τα ίδια που λαλούμε το ίδιο θέατρο. Επιτέλους πέσουν τον νόμο πρέπει να βάλουμε ένα κονού. Το λοιπόν, να πω και κάτι άλλο Λεωνίδου μου.
0: Ναι, καλό.
1: Ο παρέας ο Παρατσός έπαγε σαν το τσακόστροφο που μοιάζει πας στο Μερκή.
0: Πού πάει να σε ποιος σαν τον.
1: Πας στο Μερκή.
0: Δεν το είπες, δεν που έγινε.
1: Όπως το τσακόστροφο.
0: Τσακόστροφο.
2: Καλά ρε, λαλείς τόσες λέξεις που ούτε εμείς δεν τις ξέρουμε. Και τώρα το
1: τσακρόστιμο μπορεί να καταλάβεις.
0: Βάλει τσάκρα σε στρούθο δηλαδή, είναι κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, είναι ένα ο στρούφος.
2: Είναι κυπριακή η λέξη του, έτσι
1: άξελε. Τσακρή. Η Ελλά βάλει στο μερκίνο ομπιάεις, τα μπερομπούλια που λαλούμε εμείς.
0: Α, τώρα μιλάς.
1: Και φεύγεις του, τσακρόστροφος. Ακούσε με χτύπη μιλήσουμε με στέλνιο, γι' αυτό και πιάσε τηλεφωνώ. Εν του γέρασα να βάλει στήσιμο. Ένα εξίστου τώρα φίλε.
0: Καλά έκαμε που έβαλε να έλα πιερώνω αλλόν.
1: Δεν πειράζει. Όχι, ήταν μαζί μου να πιεράει εκείνος. Για μένα.
0: Εντάξει, να πιεράσω εγώ τώρα.
1: Όχι εσύ. Το λοιπόν, να πω και το άλλο. Εντάξει, ο αγαπητός Παράτσον και Κολόν, ξέρεις το, ναι. Είναι δυνατός παίχτης.
0: Ναι, ναι.
1: Και επειδή άκουσα το μου μίλησε πριν λίγο, λέω άτε ρε αφρέφκα και σου κάνω άλλη μια παρέμβαση.
2: Καλά έκαμες.
1: Όπως το είπες αγαπητέ Στέλιο μου, Στέλιο μου συγγνώμη η Πολύβια μου, έπανα μου, πάμε φυλακή και ο
2: Μιχάλης, μου.
0: Περίμενε, Πολύβιο δεν έχει
1: φυλακή. Μου.
2: Ναι, σωστό. Πειράζει, επιθύμησε. Η ΑΕΚ
1: να τις φάει. Και να πω και κάτι άλλο γιατί ξέρεις προβλέπω καλά σημεία εγώ. Είμαι Χρυσοδότης Σωτήρα. Το πατρικό μου είναι απέναντι. Και λέω, Θεέ μου, κάμε άλλο να φάμε να φάει άλλη μια τοπουζιά, λέει μόνο για τον Άρη.
0: Περίμενε όμως. Εσύ,
1: μόνο για τον Άρη.
0: Εσύ λόγω του Άρη θέλετε να χάσει μια ολόκληρη ομάδα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, μόνο. Γιατί είπε μια χάπαρη, είπαν τους συγχωρώ το και ξέρει και μπροστά πάλι στο εκπομπή του κυρίου Στέλιου και πάλι λαλεί για τον μου.
0: Όχι, θα με λαλεί κανένας για κανένα.
2: Υποστηρίζουμε τις ομάδες μας Τάσο μου και θέλουμε να μας φέρνουν τους βαθμούς της Ευρώπης.
1: Ξέρω το. Και είπα την άλλη φορά και έγινε έναν τρεματοβό στην εκπομπή του Βολίβιου και φάμε το Καζαστά. Άκουσε με εμένα.
0: Τώρα δεν θα λαλείς έτσι όμως τώρα.
1: Όχι, δεν θα λαλώ. Λέω το εντύμως. Αλλά κύριε Άρη, μην με συναφέρνει μες στο στόμα σου συνέχεια εμένα.
0: Να πούμε του στέγια του Γάι παρατήρηση.
1: Ωραία, αφού είπα τους τέτοιους, εγώ δεν χρειάζεται να το πεις.
0: Εντάξει, άρα είναι ο κόσμος.
1: Χωρίς, είμαστε παρέα μου, Βασιλού, είμαι Ομόνια. Εγώ είμαι με όλον τον κόσμο, αγαπητός, ξέρεις το, ναι.
0: Να είμαστε όλοι με την ίδια.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ ξέρεις, έχω και φάρμακο, ναι.
0: Τα φάρμακο.
1: Are speakers.
0: Μα ούτε καλόν τούτο. Μάλιστα. Εμένα έφερες μου ένα.
1: Να σου φέρω την πλήρωση.
0: Εκανή εμένα εσύ μάθηκες με. Ξαβόλα μου και λίγο κύριε Τάσο. Εδώ και μας που πάνω.
1: Φάνε
0: το ρόκ, καλά σε μωρά να που να φαϊθώ. Έχει ένα μια μου. Παλαϊά μου. Εδώ και δεν μας που πάνω.
1: Λεωνίδο μου, παλαϊά μου.
0: Εδώ και δεν μας που πάνω. Άντε, γεια σου κύριε Τάσο.
1: Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ,
0: ξέρεις. Να σε καλά, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, αυτές οι πλάκες υπάρχουν στην εκπομπή. Είπαμε, θέλουμε ηρεμία, να περνούμε καλά. Εντάξει, σχολιάσαμε λίγο τις υπόλοιπες ομάδες. Θες να δούμε λίγο από όλον Πάφον που δεν είπαμε πολλά πράγματα πριν. Η Πάφος μπορεί να αποκλειστεί και να από το Europa. Παίζει στο Conference. Θέλει πολύ προσοχή το παιχνίδι της στην Αλβανία. Εντάξει, να πω για τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Θεοχάρης που έχει κάνει μια πολύ ωραία συνέντευξη του Τεϊσέιρα. Ο οποίος Τεϊσέιρα είναι πρώην παίχτης ΑΕΛ και Ανόρθωσης. Μπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη στην ιστοσελίδα μας, θυμάσαι τον Τεϊσέιρα. Πολύ καλός αμυντικός. Έπαιζε στην Dynamo City, Dynamo City από την Αλβανία. Και όπως σας είπα στην ιστοσελίδα μας, sportpaplefm.com.cy, ο συνάδελφος ο Χρήστος Θεοχάρης του πήρε μια πολύ ωραία συνέντευξη και αναλύει μέσα την Dynamo City. Λέει ότι χρειάζεται προσοχή για την Πάφον, είναι το φαβορή Πάφος όμως, την έχει χρήσει φαβορή παίχτης που έπαιξε εκεί. Και ότι ξεχωρίζει Νταβίτ Λουίς, Πέπε και Ντράκομιρ από τους γαλάζιους. Εντάξει, θεωρώ ότι η Πάφος είναι το φαβορί. Πιστεύω ότι δεδομένου ότι και το δεύτερο παιχνίδι είναι στην Κύπρο, αυτό βοηθά ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, πόσο λάθος να πάει το πρώτο, δηλαδή, ρε παιδί μου, που να πεις ότι θα μπορέσει να διεκδικήσει να μην πρόκριση. Νομίζω η πίεση είναι καθαρά σε θέμα αποτελέσματος ενώ στην δυνάμωση εντός έδρας. Αλλά πιστεύω θα περάσει η Πάφος.
2: Νομίζω ότι μοτάρεται πλέον. Ο παιχνίδι με παιχνίδι αφομοιώνουν και το σύστημα του Σαπίντο. Υπάρχει υλικό στην Πάφο. Θεωρώ ότι είναι η πιο έτοιμη από τις κυπριακές ομάδες η Πάφος από πλευράς μεταγραφών. Και πιστεύω ότι εύκολα δύσκολα θα ξεπεράσει τους Αλβανούς της Dynamo City. Ούτως ή άλλως ανάφερες ότι παίζει το δεύτερο παιχνίδι, μα νομίζω και τα προηγούμενα δυο.
0: Έτσι,
2: και με Χάιντουκ εκτός
0: και μετά
2: εντός, ναι, και έδειξε ότι στη Λεμεσόν μπορεί να, στην έδρα της βασικά που χρησιμοποιεί το Αλφαμέγα, μπορεί να νικήσει οποιοδήποτε αντίπαλο.
0: Να σου πω κάτι, η Πάφος.
2: Απλά χτες στο τελευταίο παιχνίδι που έχασε την πρόκριση θεωρώ ότι οι λεπτομέρειες, γιατί πάντα υπάρχουν κενά σε έναν αγώνα, υπάρχουν κενά και από τις δύο ομάδες. Νομίζω στα δικά της τα κενά τα πλήρωσε δεκαπλά.
0: Έχτισε μέταλλο για σε έναν Πάφο στην Ευρώπη, για μένα ναι.
2: Βεβαίως.
0: Όταν τη βλέπω, βεβαίως, λέω αυτή η ομάδα έχει πλέον το μέταλλο στην τα τελευταία χρόνια. Ορίμασε στην Ευρώπη σε σημείο που κοντράρει πάρα πολλούς αντιπάλους. Είναι ούτε κερδίζει, είναι ούτε χάνει. Δεν ασχολούμαι με αυτόν τώρα. Μου δείχνει ικανή όμως για πολλά πράγματα στην Ευρώπη.
2: Ναι, διά μεγάλη έμφαση κατ' εμένα στην Ευρώπη είναι η Πάφος και έχει και μεγάλα κέρδη τα τελευταία χρόνια από τους ευρωπαϊκούς αγώνες και ομίλους. Έχει αρκετά έσοδα. Πέρσι φτάσε στα 40 και πλέον εκατομμύρια.
0: Εντάξει, είναι league first του Champions.
2: Ναι, ναι, άρα από αυτό χτίζεις και τις επόμενες χρονιές, συν το ότι φέρνει ποδοσφαιριστές όπως ο Νταβίτ Λουίς, τους οποίους μπορούμε και εμείς να δούμε. Που σπάνια θα το ζούμε στην Κύπρο.
0: Κατά το δεκαλέριο, Γιώργο, μόνο για τις ομάδες τους να μιλούν. Εντάξει, δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά κάποιος παρά μιλήσει για άλλη ομάδα, μιλήσει με σεβασμό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, φαινόμενα προκλητικότητα θα εκλείψουν από αυτήν την εκπομπή, σας διαβεβαιώ και θα προσπαθήσουμε γι' αυτό. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σου, Γιώργο μου, γεια σου, Μιχαλή μου.
2: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Τάκη.
3: Επιτέλους είπες με το Τάκη Σκέτο, Παναγιά μου, είναι να πανηγυρίσω εξάλλατο.
0: Ο Τάκης ο Σκέτος, δεν ξέρεις.
2: Τάκη Σκέτο.
0: Ο Σκέτος είναι μεγάλο ταλέντο δεκαετίας του 80 στον Εθνικό Άσσας.
2: Μάλιστα.
0: Δεξίν εξτρέμ, φωνικόν αριστερό συνέκλινε, 12 γκολ τα 11 στο αριστερό παραθυράκι. Ως αν να είχε συμβόλαιο με τις αράχνες της Εστίας.
2: Εσύ που τα ξέρεις τώρα.
0: Έκανα σκάουτινγκ.
2: Μάλιστα, φίλε μου.
3: Εντάξει, μόνο σου παραδείσουρα.
0: Ναι, εντάξει, σου παλήθηκα τώρα.
3: Δεν σε βοηθά
0: κανένα. Όχι, αλλά το 80 θα μπορούσες ηλικιακά να παίζεις ποδοσφαίρο, ναι.
3: Εγώ.
0: Ναι.
3: Φίλε, εγώ παίζα πια στα δεύτερα του Άρη και χτύπησα. Παίζα πολύ μαπα.
0: Απλά είναι πέτυχα την ομάδα.
2: Αριστερό πόλαρο
3: και παίζα και μαζεξί.
0: Είναι πιέζα νίκος στον Εθνικό Άσσας.
3: Δεκαρούι. ξέρεις τον Μιχαηλίδη και εμείς το Βίνα.
0: Μα τον κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη.
3: Βέβαια.
0: Μάλιστα, είσαι το επόμενο ερώτημα που θα του θέσω δημόσια.
3: Να το ρωτήσεις. Είμαι απογοητευμένος, πιάστε τους καραόλους σήμερα τερτσεφιά μου.
0: Έτσι είναι, το Τάκης έχει έναν ιδιαίτερο χιούρνο, καταλάβεις. Θα σου πει αλήθεια εντάξει.
2: Ναι. Περιμένω να δω το.
0: Α, σου μιλάς για την ταλήνικα που σου αρέσκουν τα εκλεπτισμένα, τα καθώς πρέπει.
3: Με ρίσο εμπαρόδο, μόνος μου.
0: Απευκταίων η ρίσο εμπαρόδο.
2: Α, μάλλον Παναγία μου.
3: Όχι πω ότι είμαι μπροστά και πίσω μου τα ίδια λέω, για να ξέρεις.
2: Όχι, είναι ωραία να χρησιμοποιούμε λέξεις καθαρής διαλεκτού, αλλά εντάξει με τον Λεωνίδου δίπλα μου, τα μία ώρες μπλέκομαι.
0: Εννοεί κύριε Τάκη,
3: δυνατός. Ναι, που ήταν μητσίς έκαμνες μιλίντζες καρπέλων και έκαμε εμείς.
0: Δεν μου τόσο μιλίντζες, ας μιλίντζες που έκαμνες και εντύμα λευκάρι.
3: Ναι,
0: και εντό, είμαι και εντύμα.
2: Στις λέξεις και εντάς παραδέχουμε το.
3: Εδώ σου πω, να μην είναι με την ομονία, να κάνουμε μια μεταγραφή, να
0: ξαναεπηρεάσω
3: πολλά και να σκέψεις πελάρες, να σκέψω κάθε ελεύθερο πάλι.
0: Υπομονή κύριε Τάκη, μα είσαι εφημερίδες και αμένα να κάνει. Κράτατες για αποιάτισμα και να θέλει αποιάτιση στις δωμάτια.
2: Δεν έκαμε 6-7 ως τώρα.
0: Να κάνει κι άλλες.
2: Εσύ ώρα.
3: Εδώ σου πω τόσο μπακασέτας, πώς νομίζω να έρθει, αν έρθει καλός.
0: Γενικά είναι καλός, αν έρθει έναν καλό για σένα.
3: Οκ.
0: Ναι, αλλά βλέπω το λίγο δύσκολο. Φυσικά μπορεί να αποκλείσει.
3: Α, και εγώ, έχουμε πολλά τα λεφτά.
2: Ένα κόμμα λεφτά δύσκολο.
0: Μιλούμε για χρόνο εκατομμύρια.
3: Ναι, μα έχει 32 χρόνο, ρε φίλε.
2: Α, κύριο, δεν παίζει ρόλο. Νομίζω στη θέση που παίζει και με το μυαλό που έχει.
0: Τα γέλα, λένε το πρωί, αρκεί και ο Ανδρέας ότι θέλει τον ΠΑΟΚ. Ενώ κάπου το είδαν προφανώς.
2: Έχουν τον φαβορή οι στοιχηματικές εταιρείες, τον ΠΑΟΚ, σαν η πρώτη ομάδα για να τον κλείσει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως άλλες ομάδες. Στις οποίες όμως δεν υπάρχει καμιά Κυπριακή ούτε η Ομόνια. Υπάρχουν 5-6 ομάδες.
3: Δεν πειράζει, κάθε εμπόδιο για καλό.
2: Σίγουρα.
3: Τέλος πάντων, χάρηκα που με ακούσετε.
2: Και εμείς.
3: Και σας εύχομαι έναν καλό απόγευμα και βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου Τάκη μου, γεια σου.
3: Λοιπόν. Να είσαι καλά.
0: Ο κύριος Τάκης πάντα με το ιδιαίτερο χιούμορ του είναι... Περσόνα πλέον. Ακόμα ακούν την τοχή του, το ξέρεις η πρώτη επαφή πως ήταν. Φκήκε και πέν. Είμαι περήφανος που, όχι, είμαι περήφανος που μόνο νιάτη και μόνος μου ο Θεκάλεξα κάτι είπε κάποτε. Βάλουμε το social, ξέρω όλοι γίνεται βάιρα.
2: Πετυχημένο.
0: Ναι, ναι, κάτι είπε τότε και ήταν πολύ ωραίο, ξέρεις το χιουμορ του. Λοιπόν...
2: Θέλεις να πούμε λίγο για τις άλλες ομάδες.
0: Απόλλωνα δεν είπαμε κάτι.
2: Απόλλωνα.
0: Μπορείς και άλλες ομάδες να ξέρσαμε ρε παιδί μου, αλλά στον Απόλλωνα. Να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί. Πιστεύω ότι για πρεμιέρα τρέχει γιατί είναι έξω τιμωρημένοι ο Τόμας και ο Βέισμπεκ λόγω των αποβολών στον τελικό κυπέλλου. Μην πάφω.
2: Ναι.
0: Και ένα αμφίβολη η Κβίτα και ο Γκάρι Ροντρίκες. Ο Γκάρι Ροντρίκες κάτι στο θώρακα, ένα χτύπημα που έχει και ο Κβίτα βαρύ διάστρεμμα.
2: Ναι.
0: Δεν θα ρισκάρουν προφανώς για ένα παιχνίδι να έχουν έτοιμους, θεωρώ εγώ. Άρα ενδέχεται να πάει με 4 βασικές απουσίες από ένας. Δεν προδικάσω το αποτέλεσμα, παραθέτω δεδομένα. Είναι 4 βασικότατοι παίχτες.
2: Εντάξει, όμως στη θέση του Κβίτα, όσον και να θέλουμε, ο Κβίτα είναι δύσκολο.
0: Έχει παίχτες που ένα δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
2: Αλλά οι δύο νεοφερμένοι νομίζω δείχνουν πολύ καλά στοιχεία.
0: Μιλάς για Οσμπολτ.
2: Όχι ως πορτιά τους
0: ποδοσφαιριστές. Α, τους στόπερ πίσω, τον Αϊβού και τον Κονομή.
2: Και τον Κονομή.
0: Ναι, okay.
2: Νομίζω έχουν δείξει καλά δείγματα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι συμβαίνει σε όλες τις ομάδες ρε χαλή μου. Έχει παίχτες που είναι αντικατάστατοι. Δεν σημαίνει ο Αϊβού και ο Κονομή είναι καλοί. Μπορεί να κάνουν και ματσάρα ρε φίλε. Αλλά αν είναι έτοιμος ο Κβίτα να παίξει, πάντα ξεκινάνε κάτω από τους παίχτες που ξεκινάνε κάτω.
2: Στο μάτσο με την Μπράνε φάνηκε η απουσία του Κβίτα στα δύο τελευταία γκολ. Δυστυχώς το λέω γιατί ο Απόλλωνας σε μεγάλα διαστήματα ήταν καλός, ειδικά το πρώτο 20 λεπτό έπρεπε να τα 2-0 το παίχτες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχουν όλες οι ομάδες τέτοιου είδους παίχτες όπως το Κβίτα που είναι απαραίτητοι. Αρκετές εξ αυτών έχουν βασικό μέλος που δεν θέλεις να λείπει με τίποτε.
2: Όμως έχει βάθος ο Απόλλωνας. Υπάρχουν άλλες ομάδες που μπορεί να μην.
0: Εμένα μου αρέσει ο Απόλλωνας. Προσωπική μου άποψη.
2: Εμένα. Είναι η δεύτερη πιο πλήρη ομάδα για μένα μετά την Πάφον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Τον βλέπω γεμάτο στις γραμμές του. Αν κρίνω ότι έχει τελειώσει τις κινήσεις του, εκτός κι αν προκύψει κάτι, δεν ξέρω. Για την ώρα δεν διαφαίνεται άλλη μεταγραφή. Και ο Ασορό είναι ένας παίκτης που θα το πάει εδώ στην εκπομπή, ναι. Γιατί το θυμάμαι από τα μάτσο με την, του Αποέλ με την Γιουκόρτεν τότε τη Σουηδική. Μου άρεσε πολύ. Δεν ξέρω αν είναι στο τέτοιο επίπεδο, δεν τον μελέτησα στο πρόσφατο παρελθόν. Πέρασαν μερικά χρόνια από εκείνες τις διπλές αναμετρήσεις του Αποέλ με την Γιουκόρτεν, αλλά είναι ένας παίκτης που αφήνει υποσχέσεις. Καλά που είμαι, Γιώργο μου, πρόβλεψη στην Αγγλία θα κερδίσει το πρωτάθλημα. Ομάδα έκπληξη από Γρηγόριο Λάρνακα, 170. Τι σημαίνει ομάδα έκπληξη όμως, δηλαδή. Λούκας, όλα, ας πούμε.
2: Αν φύγουμε που είναι σταθερές, να πάμε πιο κάτω.
0: Ποια,
2: Αστον Βίλα, π.χ.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν ξέρω τι μεταγραφέ σε τσίτε ομάδε, αλλά τουλάχιστον.
0: Α, μα πει ο Γρηγόριο.
2: Βλέπω την Arsenal, παρότι εγώ είμαι με Liverpool, βλέπω την Arsenal με τι προσθήκε που έκαμε φέτο και με το βάθο που έχει, και με το ότι ο Μαρτινέλη δεν πάει γαλατά τελικά, δεν ξέρω τελικά αν θα φύγει ή όχι. Γιόκερ, Σέλιντον ή Μπάρτσα, δεν ξέρω.
0: Σελόνα, ναι.
2: Αν μείνει τουλάχιστον το ρόστερ που υπάρχει, θεωρώ ότι το πρώτο φαβορή την Arsenal.
0: Arsenal.
2: Ναι, γεμάτη ομάδα, υπεργεμάτη.
0: Εντάξει, να σου πω και αν ξεκινά φαβορή, όχι, διαφωνεί με τούτο.
2: Όχι, γιατί πέρσι είστε δεύτεροι, πέρσι έπιαν το. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ βλέπω ομάδα μέσα στο γήπεδο. Για να μπορώ να έχω άποψη τεκμηριωμένη. Και η Arsenal πείθει. Χάρμα η δέστε ο Τζόλη, όπω και οι υπόλοιποι Έλληνε που έχουν πάρει μεταγραφέ σε μεγάλε ομάδε, αλλά τον έχω παρακολουθήσει σε δύο φιλικά, πραγματικά. Αξιοθαύμαστο το ταλέντο του και δεν είναι ο wow παίχτης που να κάνει τις μεγάλες ενέργειες, αλλά όπως είπε και ο Αρτέτα, είναι έξυπνος ποδοσφαιριστής και κάνει πράγματα που μπορεί άλλοι να μην μπορούν να τα κάνουν ή να μην σκεφτούν να τα κάνουν. Mm-hmm. Όπως οι δύο assist που έδωσε στον τελικό προχτές.
0: Στάνε, πόσο χρόνο έχουμε? Εντάξει, απλά για να δω, θα περάσουμε λίγο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Εδώ καπάσα, νομίζω.
0: Εντάξει, Κύπρο να έλαρει, δεν έχω εικόνα, δεν σχολιάσαμε κάτι.
2: Ούτε Σαλαμίνα. Ούτε Σαλαμίνα, αλλά.
0: Δεν έχω εικόνα, γι' αυτό δεν είπα
2: κάτι. Ναι, υπάρχει η Σαλαμίνα, αυτό που μπορώ εγώ έτσι να προσθέσω από τις περιγραφές που έκανα στο πέρσι. Είναι μια ομάδα η οποία τέκειωσε πολλά εύκολα και γλίωρα το πρωτάθλημα.
0: Παγίδα τούτον ή όχι?
2: Νομίζω πως όχι, γιατί ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι. Νομίζω χτίζουν μια πολλά καλή ομάδα. Ξεκινήσαν δειλά-δειλά και πιάνναν παίχτες πολλά γλίωρα. Και πιστεύω ότι το team για μένα δουλεύει σωστά και ότι είναι να παρουσιάσουν κάτι πολλά καλό στη φετινή σεζόν.
0: Ο Άρης προκαλεί ένα μυστήριο να δω, μια ανυπομονησία να δω πώς θα είναι στημένος.
2: Ο Άρης έδωσε με ευκολία πολλούς παίχτες, έφτιαξε να το πω έτσι, και εμείωσε πολλά το όριο ηλικίας. Πιο νεανικός πλέον ο Άρης, με αρκετό ταλέντο μέσα. Είναι θέμα ομοιογένειας πλέον και πώς θα το παρουσιάσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: ΑΕΛ πιστεύω θα είναι καλύτερη.
2: ΑΕΛ για μένα ερωτηματικό, αλλά εμπιστεύκουμε τον Μάρτιν.
0: Σε ποιον εμπιστεύκω άλλον εγώ, τον Νταμάχου. Τεχνικό διευθυντή. Επιλογές του βγάλουν πάντα στο ΑΕΛ που ήταν μια καλή εικόνα. Αλλά εντάξει, θα περιμένουμε.
2: Να πούμε και λίγο έτσι για την Ομόνια.
0: Στα γρήγορα θες, γιατί πάμε στο τέλος.
2: Για αυτές που είπαμε. Άρα δίπου καλές επιλογές, βάθος.
0: Ο Κόλε να βάγει νομίζω τελικά.
2: Ναι.
0: Έτσι πληροφορήθηκα.
2: Εντάξει, και ευκαιρία στο Γιάννακη Νοκάν για να ξεκινήσει από την αρχή μια σεζόν. Θεωρώ με την εμπειρία και τις γνώσεις που έχει θα βοηθήσει την Ομονία Ραδίππου. Ομονία 29.
0: Εκεί θα πήγαινα στην 29.
2: Ναι, δεν ξέρω τις υπεργραφές της. Έπιασε και ο τρεις Κυπρέους.
0: Έχει τσουκαλάν έμπειρο στο κέντρο.
2: Ναι. Εντάξει, μακάρι να τα καταφέρει και να φτάσει στους στόχους της.
0: Ακούσα ότι εδώ σαν και πολύ έμφαση στις εγκαταστάσεις σου εκτός γήπεδου.
2: Ναι, τούτο είναι αλήθεια.
0: Τούτο είναι παράξενο και εν Κύπρο. Μπράβο τους δηλαδή. Εν είπαν παιδιά να βάλουμε όλα μας τα λεφτά στο αγωνιστικό. Επενδύουν και λίγο δίπλα και τούτο δείχνει έναν πλάνο.
2: Είναι κλεί 8 χρόνια η Ομονία 29 ζωής και ξέρω ότι από τον πρώτο χρόνο και πραγματικά βγάλω το καπέλο των παιδιών που διοικούσουν. Ακόμα και τούτο που λαλείς είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Το να ξεκινάς τη σεζόν και να επενδύεις σε κάτι άλλο από ότι στο αγωνιστικό ή παραπάνω σε κάτι άλλο από ότι στο αγωνιστικό.
0: Αν αφήσατε καμιά ομάδα πίσω, συγχωράτε μας γιατί ο χρόνος πιέζει. Ευχαριστήσεις σε ακόμα Ακτώνας και Κέβολνε. Ευχαριστήσεις τον κύριο Μιχάλη Χαϊρή που ήταν μαζί μας συνάδελφος. Μιχάλη μου, καλόν υπόλοιπο.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου να δουλεύω μαζί σας.
0: Πέρασες ωραία.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και εννοείται. Φεύγεις
0: μεγάλη διάθεση των μετρά. Ελπίζω και εσείς να είστε όλοι χαρούμενοι. Πάνω απ' όλα υγεία. Προσοχή στους δρόμους. Κάποιοι μας περιμένουν σπίτι. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ και όσους δεν ήταν μαζί μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο στις 4 με Αναστασία Πέτρου. Και η εκπομπή δώσε πάσαμε το στοίχημα μέσα από τις 4 μέχρι τις 7. Καλό υπόλοιπο.

0: Πομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
2: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
4: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Super Sport 104.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στο γήπεδο Πισουρίου, στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Διακρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
12: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Ο Οργανισμός Λυρικής Κοινής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας, το Omega Media Group.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Σβεν Κόλερ. Ο Γερμανός μέσος ήρθε στην Κύπρο, πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως υπέγραψε συμβόλαιο 2 χρόνων. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, με επιστολή του, το σωματείο του ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε την εταιρεία πως δεν θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη ανανέωση της συμφωνίας διαχείρισης για ακόμη 5 χρόνια. Παραμένει κανονικά σε ισχύ μέχρι τον Μάιο του 2027. Στα της ενίσχυσης, δεδομένου του ενδιαφέρον των γαλαζοκυτρίνων για Λορέν Μωρόν, ωστόσο αυτή τη στιγμή υπάρχει σημαντική απόσταση στο οικονομικό κομμάτι. Στον Απόλλωνα Κβίτα και Ροντρίκες κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πάει στον ύψονα ο Θανασίου με την μορφή δανεισμού. Ψηλά στη λίστα της Ομόνιας ο Καμίνσκι για την θέση του τερματοφύλακα. Αναχωρεί το απόγευμα για Βέλγιο η αποστολή των Πρασίνων. Διαθέσιμη είναι η Σάτκα και Ντουβέρν εκτός ο Ντουμπάντζο. Η προσοχή στην Πάφο είναι στραμμένη στο παιχνίδι με την Δυναμό Σίτι. Επιστρέφει ο ΜΑΕ, αμφίβολη η Κίνα και Κορέα. Διαθέσιμη είναι τα Κρούς και Μίντερ Τρόπ στην ανόρθωση. Χρειάζεται ακόμη χρόνο ο Αρτήματας. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της μπαίνει η ΑΕΛ. Αύριο στις 7 το φιλικό με την Κράσα Βαενή στο στάδιο Αμόχωστος επιστροφή. Στη μάχη των play-off του Champions League ρίχνεται η ΑΕΚ Αθηνών με την Ένωση να αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας τη Λεύσκη. Επίσης σήμερα στις 10 Δυναμό Ζάγκρεμπ, Βίκινγκ και Φενέρμπαξε Λιόν. Για το κύπελο Ελλάδας στις 7 Ατρόμητος Πύργος και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας. Πατά Αθήνα για τον Ολυμπιακό Πειραιός ο Κάσερες. Αναζητά 6 ακόμη ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ, εντοπίστηκε συγκεκριμένη περίπτωση επιτελικού μέσου. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
1: Super Sport 104. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαδημοσίος, ο Στέφανος Στεφάνου είναι κονσουλάρχης σήμερα ημέρα Τρίτη, 18 του μηνός Αυγούστου. Είναι η Τρίτη, είναι τα δικά σας τα προγνωστικά, είναι δική σας ημέρα, είναι η τύχη σας, είναι το γόητρο σας, είναι οι ταβέρνες σας, είναι το 200 από την Τύπκο, είναι από όλα. Και έχουμε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις κύριε Στέφανε. Εντάξει, τρεις, δικαιώσεις για σήμερα από την μέρος, παρότι δεν κουτσάσαν εννοείται. Πιάσε το μικρόφωνο, πες καλησπέρα στους ανθρώπους για να σου ακούσουν καλησπέρα, για να ξέρουν ότι είσαι δαμέ. Εκεί είναι να παραλαμβάνω τον εαυτό μου, κουράζω.
1: Καλησπέρα.
0: Μπράβο. Μπράβο, τώρα μιλάς. Βέβαια ρε φίλε, θέλουν ένα καλησπέρα οι άνθρωποι. Λοιπόν, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόους, να είναι καλά. Λοιπόν, έχουμε και το Μακρόπουλο που έρχεται στο Πισούρι 22 του μηνός. Την Πέμπτη θα δώσουμε ένα τραπέζι για 6 άτομα μαζί με έναν μπουκάλι. Στέλνετε Νίκος Μακρόπουλος. Έχουμε το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Ολυμπιακός Πειραιώς Αρίς Θεσσαλονίκη. Μακάμι Τελαβή Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου λαμβάνουν μέρος. Θα δώσει κάθε εκπομπή 5 εισιτήρια. Μονά ισχύουν για τις 3 μέρες του τουρνουά. Και αν δεν τα καταφέρετε να κερδίσετε, αν δεν είσαστε τυχεροί, παίρνετε στο sold out tickets στο 7.032.22. Εντάξει, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Είχε τίποτε το ενδιαφουσία μου? Όχι. Ησυχία, ταξί, ασφαλεία. Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Πέ μου.
1: Βέβαια λέω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους φιρτάτους και φιρτάτες να δούμε τι γίνεται. Και ένα λεπτό, να τούτο δαμε το. Ω, έναν τούτο, τούτο. Περίμενε, ψάχνω κάτι για να ξέρω τι μου γίνεται. Ω, έναν το είπα. Είχα 50% να το ευρώ, ρε. Ναι. Αχ, ξένα το ευρώ μετά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Έχουμε σήμερα το Σετουρίτε Ομόνια, έχουμε το Δυναμό Πάφος, έχουμε και το Λεύσκι ΑΕΚ το απόψινο. Έχει απόψε Λεύσκι ΑΕΚ η ώρα 10. Εντάξει, τώρα 30 παιχνίδια, λέω το και για σένα. Ψάξε για εσύ να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, και ξεκινούμε σιγά σιγά κύριε με κακούργους και όχι μόνο. Εντάξει, πάμε. Καλησπέρα. Κάποιος μας συνάφερε, κάποιος συνάφερε σήμερα. Κάποιος συνάφερε κάποιος σήμερα. Λοιπόν, πάει μαζί τους. Αν θέλουν στους 77-77-10-20 ρε φίλε, να το ξαναπώ. Εντάξει, οκ. Okay. Είπαμε σε Τρίτη Ομόνοια, Δυναμό Πάφος, Λεύσκι ΑΕΚ, στο πάθος 200 από την Τύπκο, 12 φέτος και οι ταβέρνες όμορφες και περιποιημένες και καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ο Βεντετίδης, μάλιστα κυρία.
2: Αφού μου κάνει καλά σε βάρκια.
0: Καλά ρε, τώρα ξεκινήσαμε που το πρώτο λεπτό θέλει να βάλουμε γκολ.
2: Έτσι ρε,
0: είναι 90 λεπτά ο αγώνας. Ένα λες
2: καλησπέρα,
0: δεν μπορεί να τον κανένα σε βάρκια. Είχαμε γραμμή κάποιος συνάφερε, δεν άκουσες.
2: Είπα να κάνω την αρκή, μπορεί να κάνω σε...
0: Να δούμε τα χέρια, να μας κάνεις.
2: Λοιπόν, τα μάτια εσύ.
0: Σε Τρίτη Ομόνοια.
2: 0-2.
0: Δυναμό των Τυράννων με την Μπάφο.
2: Και τούτο 0-2.
0: Μπελό μου ρε. Και Λεύσκι Σόφια Σάικ. Πόψε.
2: 1-3.
0: Τρία διπλά περιποιημένα ρε.
2: Έτσι είναι, ναι.
0: Μάλιστα. Έχει τίποτε άλλο.
2: Τίποτε δεν έχει.
0: Ησυχία, ταξί, ασφαλεία.
2: Είμαστε,
0: κάμε
2: να
0: κουνεί φωνή,
2: μας
0: εφάμε
2: να
0: κουνεί
2: φωνή.
0: Κατάλαβα το, χτες ενημέρωσα τον κόσμο ότι
2: χτες που μιλήσαμε, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα ότι δεν είναι πεντετηλίκια, η αλήθεια είναι τούτη. Μάλιστα. Να είσαι καλά, χαιρετούμε. Πάμε σιγά σιγά σε επόμενο κύριο, να δούμε στο 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Επικαιρότερα δεσμένη μέχρι αυτήν τη στιγμή. Λοιπόν, τα βραδιά έχουμε και τα δύο τα παιχνίδια, η ώρα 9 και η ώρα 10. Ναι, την Πέμπτη είναι εντάξει, σε ενδιαφέρει εννοώ επαγγελματικά. Μπορεί να είναι ότι θα είσαι εδώ, κύριε Στέφανε. Οκ. Και έχουμε απόψε την ΑΕΚ. Έλα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Παμοϊσέος.
0: Ναι, Μαρία μου.
2: μου τα αποτελέσματα.
0: Τα αποτελέσματα θα σου πω, να σου πω ένα μάτς. Σε τρίτη Ομόνια.
2: 0-2.
0: Δυναμό της Αλβανίας με την Πάφο.
2: 0-2.
0: Λεύσκη Σόφια με την ΑΕΚ Αθηνών.
2: ΑΕΚ Αθηνών 2-0.
0: Άρα και τρίνα δέρω 2-0. Μάλιστα.
2: Άντε καλό απόγευμα κύριε Παπαϊκέ.
0: Επίσης Λεβέντη μου, να σε καλά, σε χαιρετώ. Πάμε στις επόμενες, καλησπέρα.
3: Έλα στη Άννη, καλά απόγευμα.
0: Ποιος?
3: Όγκος, πρόσφυγας ανόρθος για μοχός του.
0: Α, Παναία μου, Παναία μου, Παναία μου, έκαμε την έκπληξη λίγο πέκει.
3: Είχα ο Βασίλης, είχαμε σχερικό να συνεχίσουμε το σχερικό του Βασίλη.
0: Μάλιστα, ο Βεντετήδης. Ο Βεντετήδης.
3: Ναι, ο Βασίλης ο Βεντετήδης, τον υπογράψε ένα έναν η Ομόνια.
0: Πόσα?
3: Ένα-ένα.
0: Ένα-ένα, ναι.
3: Ένα-δύο η Πάφος.
0: Ναι.
3: Και ένα-τρία η ΑΕΚΑ.
0: Μάλιστα, κύριε.
3: Χαίρετος, Τριανέ.
0: Έλα καμιά ώρα μπατά και φέρε και κανένα φραβέ μαζί σου. Όχι να φέρνει μόνο ο Μιχαλιός μου που είναι Άγιο Ελευθέριο.
3: Τώρα είμαστε μια ευκαιρία μας, το είναι ευκαιρία μας.
0: Είδες, είδες.
3: Ο Τάσος είναι και Παρασκευή, είναι ο Θεός.
0: Την Παρασκευή είναι έναν ο Τάσος, είναι ο Τάσος, ρε Στεφανέ. Ο Τάσος, ναι.
3: Άντε, ο Θεός. Με λίγο γάλα, είπαμε, έτσι, σκέτο, με λίγο γάλα.
0: Σκέτο με λίγο γάλα, ρε κομπάρε, και ο Τάσος σκέτο εν τέλεια. Εντάξει. Έγινε. Κάμπνουμε και από τον, την οικονομία τους, να μου λες, ανθρώπους, δεν παλούμε, ζάχαρη με δίποτε μέσα, να μου δέρωση. Πάμε σε επόμενο κύριο, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή, να δούμε τι γίνεται.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Άρης είμαι.
0: Ναι, κακούργε.
2: Λοιπόν, 1-2.
0: Ναι.
2: 0-2.
0: Ναι.
2: Και 1-2.
0: Τρία διπλά. Χαιρετώ.
2: Να σε καλά, γεια.
0: Άραστε. Επόμενος στο 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Έχει ενδιαφέρον και για τον μπάσκετ, έχει ενδιαφέρον και για τον Μακρόπουλο. Μάλιστα. Έχει για τις ταβέρνες μας, πλησιάζει ο τέλος του Αυγούστου. Είπαμε να δώσουμε για 6 άτομα στον Άγιον Επιφάνεια, στον Άγιον Επιφάνεια του Μιχαλιού. Ταβέρνα εννοείται. Στα Κονιά 4 άτομα του Μιχαλιού επίσης. 4-5 άτομα στην απάντηση του αδερφού του Δημήτρη που ανάβει κάρβουνα από Δευτέρας και 4 άτομα στους Σπυρτάδους στο Ζήνο Λάρνακα. Από όλα έχει το πανέρι, από όλες τις επαρχίες. Συνέχισε κύριε Στέφανε να δούμε τι γίνεται. Πάμε, αν έχει οτιδήποτε, ιδέα γεμάτων των καιρών κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν έπρεξε, μου στείλαν τίποτε αν έπρεξε, να μην έπρεξε και λοιπά ή όχι. Όχι. Εντάξει, 7 με 8 στάξιες. Περιμένουμε και τις κυρίες, περιμένουμε και τα μωρούθια μας. Μάνα μου, είστε με τις άδειες τώρα, ρε. Εμείς χαρές τους. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Παπά Μωυσέος.
0: Ποιος?
4: Χρήστος ΑΕΛ Λευκοσία.
0: Ναι ρε Χρήστο.
4: 1-2 ούλα.
0: Ένα λεπτό. 1-2, 1-2, 1-2. Να σε καλά ρε Χρήστο.
4: Έγινε. Bye bye.
0: Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα.
5: Άλλο.
0: Ναι ρε Νίκα ρε.
5: Να μου γίνει.
0: Ας εύχομαι προγνωστικά να δώσουμε του κόσμου να πάει στο καλό, να πάει σε ταβέρνες.
5: Είμαι στην Ζώστια ρε φίλε.
0: Σε Άντρου με ενδιαφέρει ρε Νίκα ρε. Σε Άντρου ήταν Ομόνια πόσα.
5: Λίγο, δεν μου ήταν να σου τα πω.
0: Σε Άντρου ήταν Ομόνια.
5: 1-2.
0: Δυναμό το Αλβανίας με την Πάφο.
5: 1-2.
0: Λεύσκη Σόφια με την ΑΕΚ.
5: Αδύο ελληνικό.
0: Ναι, η ΑΕΚ Κωνσταντινούπολη, ναι.
5: 1-2.
0: Χαιρετώ.
5: Καλό απόγευμα.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Μα η Ελένη μας έστειλε μήνυμα και πιάνε τηλέφωνο, δεν είναι προγραμμή ρε. Έστειλε μόλις τηλέφωνο μήνυμα τώρα η Ελένη, κόκκινο τριμήθεια.
1: Να ξαναπάρει.
0: Ένα πάρει, έστειλε μήνυμα, θέλει να πάει στον Άγιο Επιφάνειο. Επία σήμερα μια πόρτα στους συντοπίτες και αμέ, μάλιστα γελάσαμε και καφέ ρε Στέφανε.
1: Μα τι πας ότι επία και εγώ, επία προχτές.
0: Κοκκινο τριμήθεια.
1: Όχι, στον Μιχάλη.
0: Στο Μιχάλη, πάνε στο Μιχάλη, εντάξει, επειδή είπα σου κοκκινο τριμήθεια γι' αυτό. Μάλιστα. Και ο Γρηγόριος μας έστειλε μήνυμα πριν 10 λεπτά, μάλιστα. Ναι. Κάμνε από εδώ το Παναήρ, Γρηγόριε Λαρνακαία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Είστε μωράκια μας, 77-77-10-20, τα τρία τα ματσάκια τα ευρωπαϊκά. Να δούμε ποιος θα πλησιάσει, ποιος θα πάει για τα 200 της Τύπκο. Είναι μια 12 φέτος, πέραν από το ακόμα ένα 13 για τους συναδέλφους που είναι να διούν τα δικά τους τα προγνωστικά περιλαμβανομένων και των ηχοληπτών μας. Το τονίζω τούτο.
1: Πότε θα ξεκινήσουμε?
0: Με την άρχηση του πρωταθλήματος. Για το πρωτάθλημα να πάμε. Θα πάμε τώρα, διότι μπορεί να έχει αδιούχους.
1: Όχι, έχει σίγουρα.
0: Ναι, όπως φέρε και που είσαι ακροατές μας και όλα. Άρα να πάμε κανονικότατα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με την ησυχία μας. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να... Ναι, εδώ ο Μάγκες Μητσερών πιθανόν με αδιαρέ.
1: Απαγορεύεται?
0: Όχι, διότι είναι στείλει κανένα φυρμάνι για τον την εβδομάδα, για αυτό που σου λέω.
1: Ένα στείλει.
0: Για?
1: Ένα στείλει.
0: Όχι, δεν είναι στείλει για συνάντηση, είναι τούτο που εννοώ.
1: Ένα στείλει, λέω.
0: Άρα που σιάζει. Και ο κουμπάρος ο Φίλιππος. Πιθανό.
1: Το Φίλιππο έχει καμιά εβδομάδα που γυρεύκουμε.
0: Ναι, όχι, ο Φίλιππος αναβάλαμε το εμείς την παρουσία μας.
1: Α.
0: Να μας ειδίγει, ρε φίλε. Εγώ τηλεφωνήσα για να βάλω την παρουσία μου. Άρα είναι ούτε μία ευθύνη φέρει ο κύριος Φίλιππος. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, κύριε Παπαδοσέως. Κοιτάξτε, ρωτήσατε εάν έβρεξε γάμ.
0: Ναι.
6: Το λιθροδόνταν έπνιξε μας.
0: Σήμερα.
6: Σήμερα. Τώρα πριν μισή ώρα δεν σταματήσα.
0: Μάνα μου, είσαι στην καλά πλάσματα.
6: Δοξάζω τον Θεό μου, το χειμώνα δεν τον ήταν. Είδαμε το σήμερα.
0: Μπράβο.
6: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ.
6: Γεια σας, κύριε Παραμεσέ.
0: Γεια σας. Είστε όλοι θεωρώντε φίλοι μας. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, αγαπητέ Στέλιο.
0: Ποιος?
7: Τάσος Ορτής Σωτήρα.
0: Ο Τάσος στο Σιδηρκώτικο μου, μάλιστα κύριε.
7: Καλησπέρα, αγαπητέ Στέφανε.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
7: Άρεσε το αύτημα του παρέα μου πριν λίγο.
1: Ναι, ναι. Αγουάζε. Ναι.
7: Εντάξει, μην είχαν εκτός αριστερά. Να λέει μου, άρεσε την είπε κεφαλίδα. Το λοιπόν, αγαπητές τέλειο που μου ήταν.
0: Σε τρουίδα νομονία.
7: 1-0.
0: Δύναμο Πάφος.
7: 1-4.
0: Λεύσκη ΑΕΚ.
7: 2-1.
0: Μάλιστα κύριε.
7: Καλή συνέχεια.
0: Χαίρετε μας το στο εγκάτο τούτος ο Σταύρακας.
7: Για το σήμερα, ναι.
0: Εντάξει, μπέπτει να μπορεί να έρθω κάτω στην περιοχή σας και το μιλούμε.
7: Οκ, χτύπα τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
7: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Χαίρετο.
7: Ευχαριστώ.
0: Πάμε, πέμω ρε Στεφάνε.
1: Ω, ακούω.
0: Εντάξει. Πάμε σε επόμενο κύριο να θέλει έτσι ωραία και λοιπά τώρα το νωρίς το ημίωρο για να φορτσάρω μετά τις 5 εννοείται. Αλλά αληθρώνοντας έπρεξε ένα αρκετά, ακούσαμε από την κυρία, μάλιστα. Έπιασε τόπους πολλούς. Η αλήθεια είναι ότι δεν έπιανε έναν τόπο το διήμερο.
1: Από τη φάνηκε ναι.
0: Ναι, και από τη φάνηκε και η γύμνα μας.
1: Ναι, και αυτό.
0: Η οδική.
1: Ναι, σωστά. Να,
0: πάλι.
1: Τα λέγαμε
0: χτες. Τονίζω τη λέξη πάλι.
1: Πάλι.
0: Να μην με βγαίνει από το πάλι.
1: Αν δεν διορθωθεί κάτι, έτσι έχεις. Πάλι.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επνίγε και ο φίλος μας ο Κώστας Ανορθωσιάτη. Εμπριμένο, ρε.
1: Εννοείς.
0: Ναι, εμπριμένος.
1: Πολλή δουλειά.
0: Ναι, ναι, πολλές δουλειές, ναι. Και η λυπή. Κατάλαβες.
1: Ναι, νομίζω πως ναι.
0: Οκ, εντάξει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ανδρέας τι θέλει. Μάλιστα, Μακρόπουλος. Την Πέμπτη, ναι, ναι, να δώσουμε το για 6 άτομα. Για 6 άτομα και ένα μπουκάλι στο Πισούρι. Όμορφα και περιμένω να περάσετε. Έχει μπόρικο ενδιαφέρον πάντως. Και για τον μπάσκετ, είναι ο φίλος Χαντιρώτης 11 με 13. Και για τις ταβέρνες μας πρέπει να δώσουμε έτσι εκτός προγραμματός, εκτάκτος. Αν τα αποδίδαμε τα λίγο μου την αγάπη σας. Να πάτε έτσι μετά τις άδειες, να πάτε ακόμα έναν πόρταν στον Άγιο Επιφάνειον, στη Λακατάμια, πολύ Λακατάμια του Μιχάλια του Δημήτριου. Να πάτε στην ταβέρνα Ζήνο στη Λάρναγα, να πάτε και στα Γωνιά στο Μιχαλιό. Εντάξει, μπορεί να σας την κυκάτω ακόμα. Και συμφέρει ζακέρα. Να εκδώσετε και μπεζίνα. Προλαβαίνω ακόμα έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται, να δούμε και κάποια παιχνίδια. Ο 3-13 πανίστερε κοπέτσε. Προμαρισμένο είμαι. Λίγο μου καιρό ξαποστείνει και ξανά προ τη δόξα να τραβάω. Μάλιστα. Να δω, ρε φίλε, και ξέρω τα πόξω ακριβώ. Να δω. Πέρα να μου δουλεύσει Σόφια με την ΑΕΚ. Η ώρα 10 έχει και Φενέρ Μπαξελιών. Και Δυναμό Ζάμγκρεπ με Μπίκ. Του είναι τα τρία τα παιχνίδια. Για το Champions League. Εντάξει. Έχει κάτι αγώνες στην Αγγλία, συνδεύει κάτι δεύτερο, τρίτο, τέταρτης κατηγορίας, τίποτε άλλο. Φουλάρουμε από Παρασκευή. Έναρξη πρωταθλημάτων απ' όλα θα έχει το πανέρι.
1: Πέμπτη.
0: Α?
1: Πέμπτη.
0: Τι είναι πέμπτη?
1: Μόνια και πάφωση, πέμπτη.
0: Όχι για πρωταθλήματα, ρωτάει για πρωταθλήματα αν έχει κάτι, όχι για Ευρώπη. Okay. Είναι, πέρα από τούτα λέω του στην Ευρώπη δεν έχει για πρωταθλήματα. Ενώ έχει Champions League, έχει Europa League, έχει Conference κλπ. Αυτά. Λοιπόν, η Ελένη μας είπαμε για δύο επιφάνειες, ο Ανδρέας μας είπαμε το. Απάντηση είναι εδώ και τώρα, λέει ο Δημήτριος. Μάλιστα, άρεσε μου εδώ και τώρα. Μακρόπουλος, μπάσκετ, μάλιστα. Δεχτώ. Λοιπόν, πάμε σε εντάξει, πάμε σε ακόμη έναν. Έχω χρόνο, πάμε σιγά σιγά στο, ξανά στο 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Και στο 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ο Παράτσος όντως έλειπε ρε. Επιβεβαίωσα του. Είχε χαπάρει ρε φίλε ο άνθρωπος.
1: Είχε κάνει παρέμβαση πριν από λίγο.
0: Ε?
1: Ο Πάρης.
0: Ε?
1: Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο.
0: Πριν από λίγο. Εντάξει. Και να που είπε.
1: Τα δικά του.
0: Έως πάντα. Εντάξει, δίκαιο ο άνθρωπος. Ο Σταύρος να στείλει εισιτήριο για τον μπάσκετ, το 964, μάλιστα. Και 8-13, όχι τα μηνύματα, είπα το πρώτο πράγμα, νομίζω σεβαστηκάντα σχεδόν όλοι. Ειλικρινά και χαίρομαι, μην μου στείλετε μηνύματα προγνωστικά, είναι εκτός συναγωνισμού. Καλησπέρα.
8: Καλό.
0: Παρακαλώ.
8: Έλα και Στέλιο μου, καλησπέρα.
0: Μα είπα και εγώ, ήρθα στο χωρκό σου σήμερα, εσύ είδαμε το πρώτο, δεύτερο.
8: Α, είμαι είδες μάνα μου, ήρθα στη σκάλα, θα πάω θάλασσα. Είμαι εδώ τώρα και τρώω κούπα, εγώ πιάσε να σε κεράσω.
0: Επίσης στη θάλασσα και τρώω κούπα η κυρία Ελένη που είναι κοτσότερη βυθία, μάλιστα. Καλή όρεξη, πέ μου να δούμε.
8: Ευχαριστώ, εντάξει Στέλιο μου, να σου τα πω, 2-1.
0: Να εσφαδέ.
8: Ναι.
0: Ναι.
8: 0-2.
0: Ναι.
8: Και 0-1.
0: Και βάθω στο διαπασόν το δώσε πάσα στη φοινικού δεξιγάτο στα ξενοδοχεία να ακούσουσε.
8: Εντάξει, μάνα μου.
0: Δυνάμος, και να μας αφαιρώσουμε για ένα τραγούδι.
8: Οκ, ευχαριστώ κύριε Στέλιο μου. Καλή συνέχεια,
0: μάνα μου. Μάνα μου, είστε τρώτε, δεν κουμπάτε στην παραλία. Ρε. Πάμε διάλειμμα και μέχρι αγωνεύσει η Ελένη και επιστρέφουμε.
9: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
10: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
11: Τρίτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 10 Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ Αθηνών και Φενέρ Μπαχτσέ Λιόν.
12: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartwatch σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
14: Στο Πανεπιστήμιο Ιούκλαν Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.

0: Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
2: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
2: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 4:30.
8: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
9: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεβάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόλυγες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγιώργου. Να είναι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα δικά σας τα προγνωστικά για τους τρεις αγώνες τους ευρωπαϊκούς. Στο βάθος μια τουζίνα 200 από την Τύπκο. Έμεινε μόνο, για να καταλάβει ρε Στέφανε, να το παραλάβει ο φίλος μας ο

0: Ο Γιάννος, ναι, ο Γιάννος Ομονία. Κάε μακλή. Είναι σένια, ρε, λαλή. Αν μου φύγει ο φάκελος όμως, θα μου πει, ρε, Γιάννο. Έκαμε την έκπληξη, άλλη μια έκπληξη σήμερα. Έστειλε η Ντίνα από το καλό χωριό μήνυμα πριν να πιάνει τηλεφωνία για προγνωστικά της. Τι να πάει στην απάντηση. Είμαστε εκπλήξεις σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Ποιος?
1: Μιχάλης Ομονιάκας, Σιλάκαρο Μαλαίος.
0: Συνεχεία εκπλήξεων. Επέστρεψε ο φίλος μου, ρε. Επέστρεψε ο φίλος μου, ρε.
1: Επέστρεψε με τις διακοπές, πέφτει με δουλειά.
0: Μάνα μου το ρε, μάνα μου το ρε. Λύσε τον ημίλα μου, ρε. Να μου γίνεται.
1: Όλα καλά, εσείς όλα καλά.
0: Όχι σας, ο Θεός.
1: Ράσαμε καλά, ξεκουραστήκαμε.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, να ξαναπάμε, ναι, και έχει καλό να μας υποθεί.
1: Δεν μπορούσε να πω σήμερα.
0: Έχουμε σε τρουίτε νομονία.
1: Σε νομονία, εντάξει, δύσκολο παιχνίδι, να έλεγε μπελάρι, πιστεύω 1-2 να έρθει το παιχνίδι.
0: 1-2. Δυναμό της...
1: Αν θέλει σκόρο, ξέρω ποιος να δέρει.
0: Σκόρο, 1-2 είπε μου. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρεστε. Δυναμό Τυράννων με την Πάφο.
1: 0-2 είπε Πάφος.
0: Λεύσκη Σόφιας με την ΑΕΚ.
1: Ένα δέρια, όχι, ένα του 2-2.
0: 2-2. Εμπόψε το παιχνίδι του.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχετε και έννοια που τα απόψε.
1: Ναι.
0: Οκ.
1: Πάμε, πάει, καλόν υπόλοιπο.
0: Χαιρετούμε. Ο Χάρης από Ερθέλη απάντηση είναι 822. Καλησπέρα, Χάρη μου, και σε όλον τον κόσμο. Η Ντίνα καλό χωριό θέλει απάντηση. Ο Σταύρος θέλει μπάσκετ. Ο Ανδρέας Σελιζίνων. Μάλιστα. Ο Ραφαέλος στέλνει μηνύματα μόνο. Καλησπέρα σήμερα. Είναι στήλεν καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, άρχοντα της Κύπρου. Που μιλάς πολύ, πιες με άδεια και φάεις ληστηρία πολύ, κύριε Στέφανε, ο φίλος σου. Και τα, ένι σταματά. Παντέτσι εμπροτάρεις.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
2: Ήταν μπορεί να σου πω, ρε Στέλιο, αφόσον ακούωσε, άισε και να έχουν τον κόσμο, ρε, με άδειες, ξεφκάλες τους στον αέρα να αποθυμάνουν και τούτοι να πούν τίποτε.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μπορεί να κάνουμε. Κύριε Στέφανε.
0: Παρακαλώ.
2: Μα να μιλήσετε και εσύ να υπερασπίσετε τον Μητροπάνο ή να πάει με τον μάστρο σου.
3: Όχι, εγώ υποστηρίζω έτσι για να ξέρεις και στον αέρα και εκτός αέρα.
2: Μπέ μου κύριε Στέλιο τα παιχνίδια διπλά του τα.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ περίμενα να προετοιμάσω σε τον κόσμο ενώ συμπάσεις τώρα και είχε λίγο.
2: Έβρεξε στο
0: Λιδρόντα,
2: μπορεί να έβρεξε
0: και
2: στο χορκό μου, στο Μακιάτι.
0: Έβρεξε σίγουρα, περίμενα ένα λεπτό να προετοιμάσω τον κόσμο. Έχετε λίγα λεπτά, παρκάρετε, ξέρω εγώ, προσεκτικά.
2: Να ακούσετε.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ στείλε μου και ο 613 κύριε Στέλιο με τον Μητροπάνο να έρθει να λάβει τον από Μαθιάτι, λέει, να κάψεις τα βουνά σου παραμπάσεις πάνω.
2: Άι ρε μπα, πού πότε σε γονή.
0: Για να λάβεις τον από Μαθιάτι, λέει.
2: Αποκλείεται.
0: Να, εν τω μεταξύ αναπαρνείς.
2: Όχι, ούτε με πόμπες.
0: Μάλιστα.
2: Λέω όχι.
0: Πρόσεξε ένα μόνο να πεις με κάψεις τις ομάδες μας. Σε τρουίτε νομονία.
2: Λοιπόν, αγαπητέ Στέλιο, ναι. Επειδή εγώ είμαι φιλόσοφο και σοφό ωραίο,
0: ναι.
2: Να τα βάλει και τα τρία παιχνίδια έναν-ένα.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Έτσι καύκοντε.
0: Όχι, μην καρκιάσου με τον αριστερά και πιθανόν να έβρισκε τα θκιόνια να κάνει την έκπληξη.
2: Το λοιπόν, διότι κοίταξε, τη στιγμή που είναι διπλά τα παιχνίδια, του ήταν και δύσκολα. Έτσι έχει πολλά τέρματα.
0: Ναι.
2: Το λοιπόν, έναν. Θέλω τραγούδι να βάλεις στη σκάλα της κυρίας, ας πούμε την κοτσιοτριμικιά της, που τρώει κούμπες και κάτω στην παραλία.
0: Ευτυχώς έφανε να μένεις στα δίσκο βελούας.
2: Όχι ρε, τίποτε, η ώρα που μπορεί να φάνε και τρεις κούμπες να τις άρεσαν οι κούμπες, έφανε, μα είσαι μωρό, που την ώρα, που τα εγώ κάτσα πάνω στο τούτο και κάμουν γυμναστική τώρα. Το λοιπόν, σας χαιρετώ με αγάπη.
0: Χαιρετώ.
2: Bye,
0: bye. Πάμε σε επόμενο. Εντάξει, είναι έκαμε ιστορίες πολλές ευτυχώς. Καλησπέρα.
4: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Hey, καλησπέρα, Άγγιος από ΕΡΤ.
0: Παναγία μου. Μάλιστα. Βοήθησες ο κύριος Μητροπάνος. Είπε τα και τα τρία έναν-ένα. Σημαίνει ότι είναι και τα τρία λες, υποτίθεται. Νομίζω βοήθησες. Άρα...
4: Άρα 2-0 σε τρούιδερ τόλα.
0: Δύναμο Πάφος.
4: Δύναμο Πάφος. 0-1.
0: Τσελεύσκι ΑΕΚ.
4: 1-1.
0: Ο Κουφαλίδης ήταν που είπε.
4: Ένιπε.
0: Εντάξει. Μπορεί να τα σημειώσει, θα λύσουμε άλλη ώρα.
4: Μάλιστα.
0: Έγινε.
4: Πάει.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου 960 είναι να πάρουν λόβερ, λαλή. Μάλιστα. Έχω την έννοια της κυρίας Ελένη, λαλή, ο Βεντετίδης. Ο 307, λαλή, είχε έναν τραγούδι, ο Μητροπάνος, τι να σου κάνει ο Μιχαλιός. Είχε τσε τραγούδι.
3: Θα το ψάξω.
0: Ναι, τι να σου κάνει ο Μιχαλιός, λαλή, αλλά πει ο 307. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Η κυρία Κυριακή.
5: Καλησπέρα, τι κάνει η ομάδα, καλά, πετάει η ομάδα.
0: Δόξα σου ο Θεός, κυρία Κυριακή μου. Ώσπου να έρθουμε στην Πάφο πετώντας.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μου τις ομάδες.
0: Αμέσως, ένα λεπτό, σε τρουίτε νομονία.
5: 0-1.
0: Δυναμό Τυράννων Πάφος.
5: 0-2.
0: Τσελεύσκη Σόφιας ΑΕΚ Κωνσταντινούπολεως.
5: Εγώ να πω 0-1.
0: Μάλιστα.
5: Άλλη. Τώρα να δούμε. Πάντως ως τώρα δεν είπα κανένα σκορ.
0: Μπορεί να έβρισε, μπορεί να έβρισε μαζί μένα. Έχει πέσει κανένα ρόλο.
5: Όχι, μα
0: εν τιαχωνόμαι,
5: λέω τη γνώμη μου.
0: Εν και το γόητρο, έτσι ωραίο όμως. Άρα πάει και στα κονιά να περάσει όμορφα.
5: Μένουμε εντάξει, όχι, δεν το κάνω έτσι για τούτο το πράγμα.
0: Όχι, είναι ωραία όμως να πάει σαν Κίτρια εννοώ. Το γόητρο είναι υπεράνω όλων.
5: Το πρεστής.
0: Το πρεστής, μπράβο.
5: Το πρεστής που λέμε. Δυστυχώς η Πάφος να έχει απώλειες, πάλι τραυματισμούς.
0: Ένα περάσει με φάση.
5: Και αν ήταν ο Ζάζα στο παιχνίδι με την Αυστριακή ομάδα, νομίζω ήταν να τα καταφέρω.
0: Είδες τον παίχτη μου, έλειπε και φάνε η θέση του.
5: Είναι και εμένα παίχτης μου.
0: Είδες ότι συμφωνούμε.
5: Φάνηκε, νομίζω ότι το λάθος που κάναμε τις δυο μας με τα τρία τέρματα, δεν υπολογίσαμε ότι ήταν να μην παίξει ο Ζάζα.
0: Ναι.
5: Γι' αυτό το είπαμε.
0: Έβαλε τα τρία τέρματα έτσι αλλιώς.
5: Ναι, εντάξει,
0: οκ. Εν τι να μην υπολογίσαμε.
5: Εν υπολογίσαμε, Τζαμέ.
0: Ναι, ναι.
5: Όμως είσαστε σωστό. Σε βάση το δικό σας προγνωστικό που έβαλα και εγώ το δικό μου.
0: Ναι, εγώ είπα 3-0-3-1.
5: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
5: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, κύριε.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
6: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
6: Καραβινά Κατσίλα, ρε.
0: Κώστα, ρε, σαλαμίς, ρε.
6: Στέλλαρα μου, έπιανα από την καλησπέρα μου, αλλά να σου πω μια κουβέντα και να μου πεις. Αν είσαι έξι. Λάρο, είπα ρε κοκό, αν το βρεις να μου είπε.
0: Να μου σου είπε.
6: Πέ μου εσύ.
0: Εξέρω.
6: Σαλαμινάκα, δηλαδή.
0: Άτε ρε.
6: Σαλαμινάκα.
0: Σαλαμινάκα, είμαι δύο καπά μάλιστα.
6: Που έρχομαι, έχεις μια θεωρήμα του Ομόνια.
0: Μάλιστα. Πέμου σε τρουίτεν ομόνια πόσα πόσα.
6: Πέμου.
0: Σε τρουίτεν ομόνια πόσα πόσα εμπέπτει.
6: Δεν ξέρω που είναι τα πράγματα ρε στέκεται. Άντε βάλε 0-1.
0: Δύναμο Πάφος.
6: Δύναμο Πάφος. Όχι δύναμο εμπινατή. Θα τες πάει 1-0.
0: Τσελεύσκη ΑΕΚ της Αθήνας.
6: Βάλε ό,τι θέλεις σε του 3-1.
0: Εντάξει.
6: Το λοιπόν. Ελά σου πω, είναι το πράγμα που σου είπα, τσεκαριστώ.
0: Όχι ρε, έλα λόγω, να το τούντε μέρες να προαθιάζει να το κανονίσω ρε φίλε.
6: Παναγία μου, εντάξει ρε, γεια σου κάτι.
0: Γεια σου ρε κοτσό μου, σαλαμίς. Πάμε σε επόμενο 199, είπεν έναν έναν έθαν πιγκόλ, Αντώνης Ομόνη. Για το βοηθά σας, ο Πίτρο, αγαπάτε το ρε, αγαπάτε το. Άριστο, οι βεντέτσες μας μετένα, πως εννοείται. Πώς είναι με αδεία, μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Ευτυχία τι θέλει. Απαναγία μου. Διάβασα το πρώτο το μήνυμα, ρε Στεφάνε, σε παρακαλώ, έτσι ωραία.
3: Το καλησπέρα, φίλε Στεγιό.
0: Ναι.
3: Αδάμος Λιθροδόντα. Ναι. Θέλω Μιχαγιό. Αγιον Επιφάνεια.
0: Μάλιστα. Για στον αναντίο που έδωκε σήματα ζωής, έμεινε μόνο ο πιστό ακροατή ρε. Που την Αμερική εν τω μεταξύ έχει καιρό να μας πιάσουν. Αγγλία είναι στήλαν κανένα θυκομινή, αλλά Αμερική έχει καιρό να πιάσουν. Αν πάση περιπτώσει, εντάξει, μπορεί να μην ποδάει οι άνθρωποι. Μαγκαλά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Γεια σου, Αδαμάντη Λιθροδον. Γιατί έφαξε νερά και πάνω σήμερα, όπως μας είπε μια εκλεκτή κυρία από το Λιθροδόντα. Η ευτυχία, είπαμε, θέλει τα βέρναντι, μάλιστα. Εντάξει, ο ταξιγής, φορτηγαγής και λεωφορείαγης, μετά ένα μας που συνήθεια που λογαρκάζουσε. Αλλά ο λεωφορείαγης έδειξε διαμαρτυρίας 3 ημέρες να κάνει μια απουσία, είπε, ναι. Πέπτυε να ξαναμιλήσει πιο ρε, έδειξε διαμαρτυρίας. Που είναι χάμενη εκπομπή την Παρασκευή, ρε. Μάλιστα, κύριε. Σέβαστο, σέβαστο. Έμπειρας. Προσβάλαμε, δεν άκουσαν οι δικοί του. Μες στο λεωφορείο. Έχουμε τα χαιρετήματα που τα κάκη είναι όμορφα περιποιημένα. Εντάξει. Καλησπέρα.
7: Καλά, Παϊόπου.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, η Ομόνια θα κερδίσει 2-0 με τέρματα του Ζινωνή.
0: Ποιος είναι ο Ζινωνής?
7: Ο Διονύς.
0: Ποιος είναι ο Ζινωνής?
7: Διονύς, ρε κουπά, ο Σέτερφορντ, όπου λέει.
0: Α, Ζινωνής λέει, μου ξέρω.
7: Είπα Ζινωνής, ρε κουπά, άλλαξα το λίγο το...
0: Άλλαξα το λίγο.
7: Ξερκάζει το Διονύς με το Ζινωνής.
0: Μάλιστα, οκ, δύναμο πάπος.
7: Έναν ένα.
0: Και Λεύσκι με την ΑΕΚ.
7: 2-1.
0: Μάλιστα.
7: Ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ. Μάλιστα, κύριε. Γιατί όταν φάνηκε η θέση του στρατάρχη τώρα, είναι η ώρα του. Ξέρεις ότι μπορεί να επιστρέψει ένα θέλει για 10 λεπτό να μας πει πού έπιε, γιατί έπιε, πόσα έβασταν, πόσα εξωτιάζαν και με πόσα ήλθε. Υποχρεωτικά να κάτσε να ακούσω.
3: Τουλάχιστον να μάθουμε και εμείς, εν τέλος τα κάνει. Να μάθουμε και εμείς πώς τα κάνει.
0: Ναι, στρατάρχης. Καλά, έσου είπα την αληθινή την κουβέντα.
3: Ποια κουβέντα?
0: Που έπιαμε λατσιομονία.
3: Θυμίσμαι.
0: Που τα πρώτα ταξίδια ρε, που έπαιρνε κόσμο, ξέρεις. Λάτσιο Μονία. Κύπελλον UEFA. Στη Ρώμη. Που σου πάει κουβέντα με την Πύρες.
3: Mm-hmm.
0: Θυμάσαι, με το Λάτσιο.
3: Ναι,
0: τον...
3: ναι. Okay. Ναι.
0: Ήταν και ο Τσούπαρος μέσα στο λεωφορείο.
3: Τούτον είναι το είπες.
0: Ναι ρε, ήταν ο Τσούπαρος μέσα στο αεροπλάνο. Και ήταν τότε η... Κοκριτσάνη και Ζήλας Βιλιξένη, ήταν ο Μαλέκος, ο Κάντιλος, Ξουρούπας, Σεβαγόρας, Πέτσας, τούτη φουρνιά, ο Τζίγκης, ο Χαρίτου κλπ. Καταλάβες. Και κουρτίζαν τον 3-4 στο καλοθέου να πάει να πειράξει τον πρόκο σοβαρός άνθρωπος, προπονητής. Να του πει ότι είναι χάπαρος. Ξέρεις, είναι τον που του λαλεί το κάθε μπροστά ο άνθρωπος. Σοβαρότατος προπονητή, ρε. Ωραίος. Έπιαν 50 λίρες. 10-10-10-10-10 να πάει να το πει. Ώσπου να πάει, επαστούσαμε την ψυχή μας μέσα στο... Κατάλαβες τι να παίρνω. Αλλά δεν μπορεί να το δει και ο προκοκτωράω λύση. Ατσέντου τα μένα. Λάει του, γύρισε πίσω άνθρωπο. Λάει του, είσαι ένας αγάπαρος. Τρεις δίκα ρέκλα σου. Εν είχες ένα κάποιον δεκατά. Αφήνεις έξω κάτιρου. Κάποτε αφήνεις και ο Ξούρουπα. Και βάλεις άλλους. Και να πάθεις πάνω λεθρία και αυτόν και ιστορία μου, εντάξει, έχω δει παντού οι άνθρωποι, άντρα έτσι πάρε, οκ, πήγαινε πάσα κάκο, εντάξει, ένα που ερχόμαστε, μπαίνει τελευταίος με το καπελούν ανάποδα, είσαστε όλοι αγάπαροι, καλή μας. Δηλαδή ότι ο Τσούπαρος είναι μπελός, ότι είναι κόπιο νους του, αλλά ο Τσούπαρος είναι ο μοναδικός που εξεγνήσε που είναι μέσα, έβασαν 10 λίρες, ήρθε ένα αεροδρόμιο, ενεπκέρωσε, έμπηκε μέσα στο αεροπλάνο. Επίσης στη Ρώμη, έκαμε γίνον, έκαμε τούτον, εψούμνησε και ρυπά και ρυπά και ρυπά, ήταν και τον αγώνα και βαστά 120. Αυτά. Άμω στρατάρχη μου. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία Αγκά, εσπέρα. Η Ντίνα μου ήταν που έστειλε μήνυμα, και τούτη
8: μετά. Αλλού.
0: Ναι, παρακαλώ.
8: Έλα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
8: Κυριάκος Ομόνια Κταμασμού και Ορεινή Ισορμόμενο.
0: Μάλιστα, κύριε.
8: Καλώς όρισες πίσω στην εκπομπή.
0: Ντα ώσπου να κάνουμε καλώς έρθει ένα παπαδία.
8: Αυτά είναι.
0: Άριστα.
8: Λοιπόν, πριν να πω προγνωστικά θέλω να δω πως στη δημοσιότητα κάτι, να ανακοινώσω κάτι.
0: Τι?
8: Είδα το Τσουπίνι στο γήπεδο και μου ανακοίνωσε ότι θα έρθει ο Μέση. Μετά το πέθος θα έρθει ο Μέση στην Ομονία. Μετά το πένθος του θα έρθει ο Μέση στην Ομόνια.
0: Μάλιστα, κύριε.
8: Θα είναι free agent.
0: Μάλιστα.
8: Και επίσης είπε μου, αν πληρώσω μαθαίνει και είναι εντεκάτα Τζιμπουτί.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
8: Θα δούμε όμως τι κάνουμε.
0: Σε τουρίδε νομονία.
8: 0-1.
0: Δυναμό Πάφος.
8: Δυναμό Πάφος. 1-3.
0: Και Λεύσκη ΑΕΚ.
8: Ένα από 0-0. Ένα από 0-0. Τολμηρά.
0: Πώς τώρα κερδίζεις πάντως.
8: Λοιπόν, αφήνουμε την Γιάννη Στέλιο.
0: Να σε καλά, σε χαιρετώ.
8: Έγινε, bye. Bye. Bye.
0: Καλησπέρα Στέλιο, Άγιος Δομέτιος, 008. Μάλιστα, Άγιος Δομέτιος, άμα ζήσετε μετά την τη χθεσινή την πόρα, αν είσαι στην ήρωες πας στον Άγιο Δομέτιο. Φαίνεται κάποιοι είχαν συμμονούνται σε γόντολες και πάνω και έσωσαν κόσμο ρε Στέφανε. Ή έστα στιγμή ότι πάντα λαμβάνομαι.
3: Όχι.
0: Μανίδες που κατεβήκαν από τα μούθια του και μες στο δρόμο και μες στην εγκομενίδα που γίνεται.
3: Όχι, δεν το είδα.
0: Αφού δεν πέρασε μόνο που πέσα δρόμοι, ρε.
3: Στις ειδήσεις ήταν λίγο.
0: Ναι, μπράβο. Μάνα μου, ρε, 691. Δεν θυμάστε στη πτήση στον αγώνα με Λατσέρα στο αεροπλάνο που έδωσαν. Του τσουπί το μικρόφωνο και μας έφυγε. Βέβαια, εκεί είναι η πτήση μου, λάλο. Βέβαια. Μάλιστα. Είδες που θυμήθηκε το 691, ρε. Είχε 30 χρόνια, ρε, σχεδόν. 30. Άρα, που είσαι πρώτες αποστολές, μάλιστα. Πάει ο καιρός και φεύγει, τέλος πάντων. Και εμείς μιλήσουμε ήδη με τις ιδιοτροπίες, μ' αρέσει, Στεφάνε. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Αρέσει σου που πάμε τις ιδιοτροπίες μας. Είναι πολύ ψέματα.
3: Θα πω κάτι.
0: Πέ μου. Για να πάρει τον Κασάπι. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, ναι ρε, οι παρουσίες, μάλιστα κύριε, οι παρουσίες, εντάξει, εκτός αν είναι 2.000 άνθρωποι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τα μηνύματα τους στέλνουν, τα μακάρι να καλά. Αλλά κάνουμε εντύπωση, είναι η Ντίνα έστειλε μήνυμα και καλή, εν η προγραμμή είναι λόγος, για να με η ώρα 4.30, στο διάλειμμα, ναι, στο διάλειμμα, μάλιστα. Λοιπόν, Μακρόπουλος, ο Αθηνόδωρος, μάλιστα, Μακρόπουλο, μάλιστα. Έτσι θα δώσουμε έναν τραπέζι για 6 άτομα. Εντάξει. Επάνηκε έξυπνο ο Μητροπάνο, λέει ο παιδί. Ναι, επάνηκε. Υπότι είπε τρει σου παλιέ, αλλά ίσω κάλο πα στην κεφαλή μου να μην μπορεί να δέρει ο τάδε και να εσπάγει να κάνει να πιάει. Τι αν τα βρω καμιά φορά να μου πούσει να με έχω πα στην κεφαλή μου παλέ. Ναι, είπε τρει σου παλιέ, δεν τέλειωσε. Ο Γεννάδιο Καρισπερίζη, καλησπέρα. Τι θέλει, μπάσκετ, μάλιστα, καλησπέρα.
9: Καλά, κύριε Στέγιο.
0: Ποιο?
9: Θεόφιλο, Ολυμπιακό.
0: Έλα, ρε Θεόφιλε.
9: Τι να μου κάνεις.
0: Είμαι καλά, δόξα σε ο Θεός.
9: Μα είδες είναι τα παίκτη είναι πιο Ολυμπιακός σήμερα.
0: Είσαστε δυνατή, μα το η διαρκεία σου πιάσεις το ξανά πιάσεις.
9: Ακόμα.
0: Εσύ είναι να πάει, τέλος πάντων, πιάσε τηλέφωνο κάποια στιγμή αύριο.
9: Ναι, εντύνος που βάλαν τα τρία κόλμενες στην Κύπρου.
0: Ναι.
9: Θυμάσαι το παιχνίδι.
0: Ναι.
9: Τώρα να δούμε. Θες προγνωστικά.
0: Πέα μου σε τρίτη ανομονία.
9: Και τα τρία 0-2.
0: 0-2. Ο κουμπάρος ο Ανδρέας δεν θα μου κάνει.
9: Καλά τα ίδια, ήμουν τώρα μαζί του. Ακούγησε.
0: Χαιρετήματα ρε Άνδρεα Ολυμπιακέ μου. Κράτα γερά ρε Βέντη μου.
9: Να σε καλά κύριε Φτύγιο.
0: Ένα πάνω εδώ κάποια στιγμή για πονή γειτονιά.
9: Καλό, ευχαριστώ.
0: Έγινε ρε Βέντη μου. Να σε καλά. Και αύριο τηλεφώνα να σε στείλουμε να πάει στον Ολυμπιακό να πιάσεις.
9: Εντάξει. Okay. Ευχαριστώ.
0: Bye. Yeah. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο κυρία να δούμε τι γίνεται πλησιάζοντας για πέφτει την απογευματινή. Μάλιστα. Το απόγευμα, ναι, για το Βέλγιο, μάλιστα. Έλα, κάτι είπες.
3: Το Ρόδρι, θυμάσαι το Ρόδρι. Έκλεισε στην Μπαρτσελώνα.
0: Εδώ που ήταν χτες που το είπαμε.
3: Επίσημο, είναι σήμερα.
0: Εντάξει ρε, φαίνεται αφού είχαμε να αναφοράξετε, δεν έπρεπε να θυμάσαι μόνο Ευγενή που κάναμε συζήτηση, καλησπέρα. Ότι είναι προτίμηση την Παρσελόνα από τη Ριάλ Μαδρίτης. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα φίλτατη. Καλό απόγευμα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε στην καλά, για σεμί μου.
10: Πάντα καλά. Και όλος ο κόσμος μαζί σας.
0: Μάλιστα.
10: Το λοιπόν. Η Ομόνια μας θα δέρει 0-1.
0: Ναι.
10: Η άλλη ομάδα πια είναι πόσο Ισπανό.
0: Η δυναμό της τον Τυράνο με την Πάφο.
10: 1-1.
0: Και η Λεύσκη με την ΑΕΚ.
10: 0-1.
0: Μα ήσουν άδεια και επέστρεψες ή είχε άδεια ακόμα?
10: Ήμουν άδεια και επέστρεψα, ναι.
0: Μάνα μου το γιασιμί μου, μάλιστα.
10: Ναι, ταλαιπωρηθήκαμε σε εισαγωγικά.
0: Μα πού, εκτός ή εντός?
10: Όχι, εντός.
0: Εντάξει.
10: Εκτός πρέπει... Εντάξει, πήγαμε εκτός, δόξες, Νοέμβρη μας κυρίμαστε. Εντάξει.
0: Οκ. Okay.
10: Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, γιασιμί μου, ευχαριστώ.
10: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια. Επόμενος, καλησπέρα.
11: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
11: Έλα κύριε Στέλο, καλησπέρα, ο Πέτρος Ρώμα.
0: Πέτρος
11: Ρώμα.
0: Μάλιστα κύριε, και Πέτρος και Ρώμα, μάλιστα.
11: Μάλιστα. Τέσσερις ομάδες παίζουν σήμερα.
0: Και σήμερα είναι η Λεύσκη με την ΑΕΚ.
11: Μάλιστα, Λεύσκη με την ΑΕΚ που είναι η Λεύσκη ομάδα μου, 2-0 για τη Λεύσκη.
0: Σε τρουίτε την Ομόνια.
11: Ομόνια 0-1.
0: Και Δυναμό Τυράννων Πάφος.
11: Οι Αλβανοί δεν είναι τούτοι.
0: Ε?
11: Είναι οι Αλβανοί δεν
0: ναι,
11: είναι.
0: Ναι, ναι, με την ΠΑΦ.
11: 0-2 η ΠΑΦ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
11: Εγώ ευχαριστώ, bye.
0: Σε χαιρετώ. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα. Διάλειμμα είπες μου. Είπες μου καλησπέρα, τι μου είπες τώρα για να ξέρω.
3: Καλησπέρα πας σου ή καμιά ώρα.
0: Όχι, εννοώ τούτον που έκαμε σε καλησπέρα από τα διάλειμμα. Α, εντάξει, πάω σε ακόμη ένα στο 77-77-10-20 και 23-24 δικά σας τα μηνύματα. Να δούμε τι γίνεται. Ο Νικούλας μου είναι λέμε σώσε κάτι, κύριε κοπελιά, βάλα καμιά από εδώ την Αγγελία, σε γίνοντο κοπελούι. Εκάτι και πραγματικά εκάτι. Να γεμώσουμε
3: τον τόπο Αναγγελίες.
0: Α?
3: Να γεμώσουμε τον τόπο Αναγγελίες.
0: Ενώ πιστός ακροατής ο ένας και ο Νικόλας Ομόνια να λέμε σώσε ο δεύτερος.
3: Διακοπές.
0: Έχει ένα μήνα. Και ο ένας και ο άλλος.
3: Έχει ένα μήνα. Όχι, έχει ένα μήνα σίγουρα, αλλά μπορεί να έχει 10 μέρες.
0: Συμμικρίνεις μου το χρονικό διάστημα και μ' αρέσει. Εντάξει, γι' αυτό να θυμίσω, επειδή πλησιάζουμε την Πέμπτη, θα δώσουμε 6 άτομα για τον Μακρόπουλο στο Βυσσούρι. Στείλτε όσοι θέλετε να διεκδικήσετε να πάτε 6 άτομα για μια μπουκάλα στο Βυσσούρι, Μακρόπουλος. Τις ταβέρνες για τις οποίες είπαμε οι φίλοι μας Ελάρτ και ο Άγιος Επιφάνειος ο Μιχαλιός πάνω 6 άτομα, είπε για ψάρι κλπ. Με τα ποτά τους και ο Μιχαλιός μου στα Κονιά 4 άτομα και ο Δημήτριος αδερφός στη Λαγάδα μια 5 άτομα και τα Ζήρων στη Λάνταγα 4 άτομα. Ό,τι θέλετε διεκδικήστε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
12: Ανδρέα Λιασίδης από την Πάφο, παρακαλώ.
0: Συγγνώμη.
12: Ανδρέα Λιασίδης από την Πάφο, παρακαλώ στη Πάφο.
0: Μάλιστα, πέρα μου κύριε Ανδρέα.
12: Από τα αποτελέσματα.
0: Πέμουν να δούμε σε τρίτη ανομονία.
12: Ένα-ένα.
0: Δυναμό Πάφος.
12: 0-2.
0: Και Λεύσκη ΑΕΚ.
12: Ένα-ένα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, χαίρετε μας την Πάφα ολόκληρη.
12: Παρακαλώ.
0: Να είσαι καλά. Διάλειμμα να επιστρέφουμε.
13: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
14: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
14: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχεις στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
16: Διαγωνισμός σε όλες τις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε, σκάναρε το QR code και διεκδίκησε μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες και με Weber.
17: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
18: Απάντηση.
17: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
18: Απάντηση.
17: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
18: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
17: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
18: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
17: Ταβέρνα η απάντηση.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
19: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
20: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
21: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWall από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
20: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
21: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
22: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
23: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
22: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
24: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι 5.
26: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
27: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
27: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
28: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Σβεν Κόλερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 2 χρόνων. Σε προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένο προπονητή βρίσκεται ο Ρόκα. Τερματοφύλακας και μεσοεπιθετικός οι προτεραιότητες στον ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ελλάδα, οι γαλαζοκίτρινοι ενδιαφέρονται για τον Λορέν Μωρόν, ωστόσο αυτή τη στιγμή υπάρχει σημαντική απόσταση στο οικονομικό κομμάτι. Στον Απόλλωνα δύσκολα θα προλάβουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος η Κβίτα και Ροντρίκες. Πάει στον ύψονα ο Αθανασίου με την μορφή δανεισμού. Αναχωρεί το απόγευμα για Βέλγιο η αποστολή της Ομόνιας εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Σεντρούιτεντ. Διαθέσιμη είναι η Σάτκα και Ντουβέρν, εκτός ο Ντουμπάντζο, στα της ενίσχυσης ψηλά στη λίστα ο Καμίνσκι. Η προσοχή στην Πάφο είναι στραμμένη στο παιχνίδι με την Δυναμό Σίτι. Επιστρέφει ο ΜΑΕ, αμφίβολη η Κίνα και Κορέα. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της μπαίνει η ΑΕΛ. Αύριο στις 7 το φιλικό με την Κράς Αβαενή στο στάδιο Σαμόχωστος επιστροφή. Διαθέσιμη είναι τα Κρούς και Μίντερτροπ στην ανόρθωση εν ώψη του φιλικού με την Καρμιώτισσα. Στη μάχη των play-off του Champions League ρίχνεται η ΑΕΚ Αθηνών με την Ένωση να αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρα στη Λευσκή. Επίσης σήμερα στις 10 Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ και Φενέρ Μπαξέ Λιόν. Για το κύπελλο Ελλάδας στις 7 Ατρόμητος Πύργος και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Υπέγραψε στην Μπαρσελώνα μέχρι το 2030 ο Ρόδρυ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
1: Super Sport 104. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιού να είναι καλά. Λοιπόν, για τους διαγωνισμούς θα είπαμε Μπλιστάκης. Πέμπτη να ξεκινήσουμε, θα δώσουμε και εισιτήριο για το τον Άνιο Φίτος Χανδριώτης και 11-13 Σεπτεμβρίου Ολυμπιακός Πυριακός Άρης Θεσσαλονίκης Μακαμπί Τελ Αβίβ Ερυθρό Αστέρα του Βελιγραδίου. Έγινε θεσμός και όσοι είναι, κερδίσουν, μπορεί να μπορεί που θα κερδίσουν, είναι αλήθεια εν τούτη, μπορούν να απευθυνθούν στο sold out tickets στο 7.032. Και την Πέμπτη θα δώσουμε και έναν τραπέζι για 6 άτομα. Έναν νικητή με ακόμα 5 να πάσει στον Νίκο τον Μακρόπουλο στο Πισούρι. Έρχεται να περάσουν όμορφα και περιποιημένα. Επειδή παρόντο ψάχνουμε να προσθέσουμε μεγάλους νικητές για να τα 200 από την Τύπο που έδειξε την Κύπρο. 12 φέτος. Συν έναν τους ηχολήπτες και τους συνεργάτες μας. 13. 12 συν έναν, κύριε Στέφανε. Εντάξει. Σε τρίτη Ομόνια η Δυναμό με την Πάφο και η Λεύσκη με την ΑΕΚ. Αυτά. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Αν δεν είσαι στη θέλασσα, αν δεν είσαι στην πισίνα, αν δεν ευρασίγεται στο λιθρό, να είσαι στο μαθιάτι, αν δεν ευρασίγεται πάνω από νόσα ητάς κλπ. Αν δεν κάνετε ποδόν των κουπέπια και φτέδες κλπ. Εντάξει. Αν δεν τρώνετε κούπες, αν δεν πίνετε μπύρα, είπα πολλά, ναι ρε Στεφανέ.
1: Την κούπα, ρε, ναι, μια κούπα.
0: Ευτυχώς πια μετά ρε που είναι φάνη η Ελένη, ρε.
1: Ναι.
0: Γιατί αν της Ελένη καλοφάγω τι, ήταν να παρατήσω μέσα σε να δούμε ότι πήγαινε σπευμένα εξαιτία μια σκούπα στο νοσοκομείο μια κυρία. Ένα φινε ρε ποτέ, ένα φινε κοντό να σηκάσει. Και ο Καντέμογλου με αδειά. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται στο... Περίμενε ένα λεπτό να δω εδώ. Ο ένα άλλον τούτο, τούτο ένα άλλο. Μάλιστα. Ναι. Αμάν είσαι αγάπαρος, είσαι αγάπαρος ρε φίλε, να μ' αναγκάμε. Εντάξει. Που είναι για σένα μου λέω ρε Στεφανέ, για κάποιος που αναφέρθηκε σε κάποιον άλλο. Ο Μόδεστος μας, ωραίο όνομα ο Μόδεστος.
1: Υπάρχει μια είδηση για την Πάφο.
0: Ναι.
1: Επιδημία γρίπης στο στρατόπεδο της Dynamo City στην Αλβανία. Μάλλον δεν θα γίνει η καθορισμένη συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάζονταν
0: και τα, για να τους περάσει
1: κάποια και... μεταγραφικά τους αποκτήματα,
0: ναι.
1: Λόγω της γρίπης δεν θα πραγματοποιηθεί. Να δούμε.
0: Ναι.
1: Να δούμε πώς θα πάει.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Δεύτερο νευρικός. Εντάξει, εκτός αν είναι μέσα κανέναν ντούνερ τίποτε. Οκ. Okay. Μπράβο, έτσι ας έβαινε, μπράβο. Να πάρει τηλέφωνο, στείλε μηνύματα ο φίλος μου 411, να πάρει τηλέφωνο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Παύλος Αρρώστωση.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Πες μου τα αγώνες.
0: Να σου τώρα, πω, ρε φίλε, να σου πω. Γιατί κινδυνεύουν κάποιοι με βαριά τιμωρία, να.
2: Ναι, ας
0: βουζίξουμε κίτρινη. Όχι, είναι κίτρινη, κόκκινη χωρίς VR.
2: Απευθείας.
0: Βέβαια, ρε, πήρε, ούτε υπολογίζω το VR. Αν πάτε με διαιτήσεις υπολογίζω το VR, πια μου καλύτες το VR, να μου το πει.
2: Ναι, πες μου.
0: Να κάνει διάλειμμα από σουβλάκια την πήρα για να μου πει εμένα να σπένε να δεις το μέντο να αποβάλει στον, ξέρω εγώ, τον Κώσταν τον Μπούφο, να σπένε της ανόρθωσης. Ένα να αποβάλω και να πάει στο καλό. Ναι.
2: Μάλιστα. Σωστός.
0: Σε τρουίτη νομονία.
2: 2-1.
0: Δυναμό Πάφος.
2: 0-2.
0: Τσελεύσκι Σόφια ΣΑΕΚ.
2: 0-1.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, χαιρετούμε. Καλησπέρα.
3: Κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
3: Καλό.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ μιλώ.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Απλώς αγαπητέ Στέλιο, θα έκανα μια ερώτηση σχετικά με το ΑΠΟΕΛ. Γίνεται ή πρέπει να πούμε προγνωστικά?
0: Όχι, να αγαπήσει προγνωστικά, με τι ερωτήσει, δεν έχει πρόβλημα.
2: Η ερώτηση, όπως είπα, αφορά το ΑΠΟΕΛ. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω με ποιο σκεπτικό, α πούμε, οι τεχνικοί προπονητέ του ΑΠΟΕΛ, Παπαδόπουλο, Σιωβρίτα κτλ. Δεν έχουν στο μυαλό τους να φέρουν σέντερφορ ή κεντρικό αμυντικό που χρειάζεται οπωσδήποτε το ΑΠΟΕΛ. Και αν δεν τα πράξουν τούτα, θα έρθουμε στις επόμενες 4-5 αγωνιστικές και να πούμε ότι ναι, θέλαμε, θέλουμε σέντερφορ και θέλουμε και κεντρικό αμυντικό. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι εσύ υπόψη σου, αλλά νομίζω ότι είναι,
0: θεωρώ ότι
2: είναι μεγάλο λάθος, πραγματικά είναι μεγάλο λάθος, εάν ας πούμε δεύτερον τουλάχιστον παίχτες έχουν τις δύο θέσεις. Και ακόμα μια αναπορία.
0: Ναι.
2: Εγώ διερωτώ με. Όταν θέλεις να χτίσεις μια ομάδα και σκιώχνεις ή πουλάς από τους παλιούς παίχτες, τότε σίγουρα δεν κάνεις χτίσιμο. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στο Ρώσα. Ένας ποδοσφαιριστής νέος που έδειξε ότι γνωρίζει μπάλα και ότι μπορεί ας πούμε να βοηθήσει το ΑΠΟΕΛ. Και πραγματικά διερωτώ με τούτη τη στιγμή για ποιο λόγο να κάνει σκέψεις για να πουλήσει το Ρώσα. Είτε θέλει να φύγει είτε δεν θέλει να φύγει. Αν ήθελε το ΑΠΟΕΛ να τον κρατήσει, που είναι ένας παίχτης που εψήθηκε πέρσι μέσα στο ΑΠΟΕΛ, εμπήκε μέσα στο πνεύμα του ΑΠΟΕΛ, σκέφτονται να τον πουλήσουν για να φέρουν κάποιον άλλον που εφέραν υποθέτει, μέχρι να οριμάσει και ο άλλος, θα πάει πάλι χαμένη στη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Εντός που διερωτούμε με ποιες σκέψεις
0: κάνουν... Να πω κάτι δηλαδή, τώρα, να πω κάτι με τα
2: φορμή.
0: Όταν λέει για μεταγραφές εννοούν και να βγει, όταν να μιλάς είτε νεαρούς είτε παίχτες οι οποίοι προσφέρασαν και λοιπά, και ξαφνικά λέει σε ένα το δοκουμέντ, ξέρω εγώ, και γιατί να το δώσεις και να κάνει να πιάσεις. Να έχεις υπόψη σου ότι από τη στιγμή που ένας παίχτης έχει καλύτερη πρόταση, ή θέλει, ή το περιβάλλον θεωρεί ότι είναι καλύτερο για να πάει, ή βολεύκεται, άμα μπει στην ομάδα ότι ξέρεις θέλω να φύγω. Είναι σαν να λέει ομάδα, ας πούμε, αντιστρέφω εδώ και δεν λέει του, ας πούμε, δεν είμαι ευχαριστημένη και κάποια στιγμή τέλος του, ξέρω εγώ, του Γενάρη υπολόγισε ότι είναι να σε αποδεσμεύσει οτιδήποτε για να αφήσει κοινή συνενέση. Έχει το δικαίωμα ο παίχτης. Και από τη στιγμή που το μεταφέρει το πράγμα στη διοίκηση οποιασδήποτε ομάδας, έτσι μπορεί να κρατήσει με το ζόρι. Εδώ υπάρχει το μεγάλο, πώς το λες, το πρόσφατο παράδειγμα του ΠΑΟΚ. Με τους παίκτες που ευχαριστώ διαέμεινε είναι πρώτα κρασέρα. Αλλά δεν μπορεί ο Ιωάννος να πει του παίκτη, ας πούμε, ξέρεις, θα πάει στην Ντόρτμουντ, θα πάει στη Ράσια, θα πάει, ξέρω εγώ, να πάει. Γιατί να σε κρατήσω εγώ και θέλω εγώ και να φτιάξω έναν ΠΑΟΚ μεγάλο ή ένα Ολυμπιακό ή έναν Παλαθηναϊκό. Κατάλαβε, του δεν είναι αναφήνοντα, του δεν τα σχολιάζω. Ποιος πρέπει να φύγει, υπάρχει λόγος. Ή ένα θέλει ομάδα ή ο ίδιος δεν θέλει να μείνει.
2: Πραγματικά το ακούω. Θέλει τον, ας πούμε, ή δεν το θέλει. Διότι είναι ένα καλό στοιχείο για το ΑΠΟΕΛ. Mm. Και αμυντικός χαφ που έπαιζε, όπως είπα πριν, εψήθηκε μες στο ΑΠΟΕΛ. Ήδη τον ο κόσμος έχει, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Είναι παίκτης που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, έχει την ταχύτητα, αλλά δυστυχώς πρέπει να φύγει και να χτίσουμε πάλι από την ομάδα πάλι από την αρχή.
0: Τέλος πάντων. Παίρνω για προγνωστικά σου τώρα μετά την απορία σου. Πάντως ένα που το σκιό, ξέχασα να σου πω, μια που το σκιό θέλει να καλυφτούσει. Να το έχεις υπόψη σου, πώς τον ημερώ. Μια που δεσκιο είναι ένα καλυφτή. Σε τουρίτερο, το όνομα σου μου το είπες, πέμπτο.
2: Κώστας το όνομα μου, Κώστας.
0: Κώστας από Έλα, από Λευκοσία.
2: Λεμεσόν.
0: Λεμεσός.
2: Από Λεμεσόν.
0: Από Λεμεσόν. Πέμπω, Κώστα.
2: Ποιες ομάδες μου είναι,
0: Στέλιο, ποια και ομάδες.
2: Χι.
0: Δια η πόσα. Επειδή τρεις ομάδες είναι ούλες και ούλες.
2: 0-0.
0: Δύναμο Πάφος.
2: 0-0 πάλι νομίζω.
0: Τσελεύσκι ΑΕΚ.
2: 0-1.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Παρακαλώ.
0: Καλό υπόλοιπο να έχεις. Καλησπέρα.
3: Hello.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι κύριε Στέλιο μου, τι κάνεις?
0: Είδες την Δίναν καλό χωριό ρε, ότι λαλό και εγώ μας στείλε μήνυμα και δυνατόν να μένει προγραμμή, να μένει ανακατώθηκε εντέλος πάντα.
3: Ήπρα τώρα.
0: Ήπρες τώρα. Είδες κύριε Στέλιο, έχει ένα κονένια που σηλώ για γραμμές. Καλησπέρα. Το λοιπόν μπέ μου σε τρούτε νομόνια ρε Ντίνα.
3: 1-1.
0: Ναι.
3: 2-1. Και 1-0.
0: Σε ευχαριστώ πολλά πολλά χαιρετήματα.
3: Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Χαιρετούμε. Πάμε, είσαι που πήρα φορά. Εντάξει. Ξεκίνησα να κάνω ένα σχόλιο μόδεστος. Αν δεν κάνω λάθος ήταν επίσκοπος Ιεροσολύμων. η Πατριάρχης Ιεροσολύμου. Κάτι τέτοιο. Έχουμε στον Αστρομαρίδη στον δρόμο του Τρόδους εξοκλήσει. Στη μνήμη του εξαδέρφου μου. Ακούεις με ρε. Είδες το καμιά φορά. Είναι στον δρόμο για ο Τρόδους. Υποχρεωτικά δεξιά. Μόλις στρίψεις αριστερά στα 500 μέτρα δεξιά. Αυτά. Ας σταματήσεις καμιά ημέρα. Αν είναι ανοιχτό, αλλά νομίζω είναι και ανοιχτό. Είναι και αφήνουν τα ανοιχτά. Άλλο θέμα είναι το. Άλλο θέμα είναι το. Να μην ανοίξω τώρα κουβέντες, γιατί είμαι ενευριασμένος πολλά. Ναι, ρε, γίνεται να έχεις μια εκκλησία ή μια εκκλησία σε μια μεγάλη κοινότητα. Ειδικά εκκλησίες οι οποίες έχουν το δικό τους το ρυθμό. Κατάλαβες τώρα την κατασκευή που είναι Ισπανίες. Να μην έχει ένα άτομο μέσα, ας πούμε, και να ανοιχτή η εκκλησία για να πάει ο κόσμος άμα θέλει να προσκυνήσει, ναι. Έχει ρε, ήταν Χριστή, δηλαδή κάνεις η λειτουργία σου και να γίνει Χριστή η εκκλησία. Η εκκλησία είναι και η γελού σου. Ούτε για τον παπά, ούτε για τον ψάρτη, ούτε για τον καντήλα ναύτη. Για τον κόσμο. Γίνεται σε κοστό, θέλω να πάω σε ένα μοναστήρα που είναι Χριστό, αποκλείεται ο Χριστό. Γιατί η εκκλησία είναι Χριστή. Να σε κλέψουν. Βάλε τον άτομο μέσα. Ρε, παραλογούν τον που λέω. Θέλει να πάει ρε φίλε, για τώρα φεύγει τα λόγω να πάει στον Αστρομαρίτη, να πάει στον Άγιο Μόδεστο. Γιατί είναι Άγγλιστος.
1: Γιατί τα κλείνουν.
0: Α?
1: Γιατί.
0: Τον άνθρωπο, δάμε έτω. Σταμάτησα δύο φορές λαλή, αλλά δεν βρήκα τον κλειδί να προσκυνήσω τον σπάνιο Άγιο μου λαλή. Ο Μόδεστος. Είναι πράγματα ρε, γιατί είναι τα πράγματα. Για όνομα του Θεού ρε. Για όνομα του Θεού. Ο άλλος λαλή μες στο κέντρο είναι λευκοσά, δεν χρειάζεται να πω, ας πούμε, και θυμώθηκα και λαλή μου. Είπα μου το γυάλι. Ή αφού σου το είπα γυάλι. Η ώρα 10 λαλί μου κλείουμε. Γιατί. Γιατί. Εν το ξενοδοχείο για να. Το μπαρ του ξενοδοχείου για να κλείσει τα μεζάνυχτα, ας πούμε. Κι αν είναι το 10 για κάτι, είναι κλειστό. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος.
4: Νίκος Ομόνια από την όμορφη Ξυλοτύμπου.
0: Νίκος Ομόνια από την όμορφη Ξυλοτύμπου.
4: Που εφιλοξένησε το 1974 πέραν των 50.000 προσφύγων.
0: Και καλά έκαμε.
4: Ναι.
0: Και που μου πρόεδρο μες στην ελπίδα δεν έδωρα σας δύο ένα μες στο γήπεδο σας. Δεν πειράζει. Το ποδοσφαιρικό όμιλο Ξυλοτύμπου, μάλιστα.
4: Λοιπόν, να ευχηθούμε και στις δύο ομάδες να περάσουν.
0: Ναι.
4: Η δική μου ομάδα δεν μ' αρέσει. Το λέω ξεκάθαρα δηλαδή.
0: Εντάξει, ένα στρώσει. Πες μου πόσα ενάρτητε με σερτρουίτε.
4: Ένα σου πω και γράψε ένα θυμάστε. Ένα ρεσφάνι.
0: Πόσα.
4: 2-0.
0: Δύναμο παφός.
4: 0-2.
0: Και Λεύσκη ΑΕΚ.
4: Εμπόψε κοινών.
0: Ναι, Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ, τώρα 10.
4: Τούτο φορώ το 0-0. Η Λεύσκια σκοράρει, δύσκολα σκοράρει.
0: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή μπορεί να σκοράρει έναν γκολ, μπορεί 0-0 ή να φάει έναν. Δύσκολο, πιστεύω ότι να πάει 0-0 και να παιχτεί
0: στην Αθήνα.
4: Ελλάδα το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
4: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλό
0: λοιπόν.
4: Καλά,
0: λοιπόν.
4: Έγινε, γεια.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος κύριος.
5: Νίκος Απόλλων Λεμεσός.
0: Το φίλο μου και τώρα μπορεί να ξεκινήσει ο πρωτάθλημα. Επιθύμησα ως Απολλωνίστες, Αελίστες και Τουλίπους. Πέμε να δούμε.
5: Ούλα καρφώτα που να ξεκινήσει ο πρωτάθλημα.
0: Μαραία μου, μαραία μου. Και ο άρχοντας των φιδιών, ούλα χι και γουίνει αέλ μόνο.
5: Κάτι τέτοιο. Ούλα χι και γουίνει ο Απόλλωνας.
0: Μάλιστα κύριε.
5: Μάλιστα.
0: Σέντρου ή την Ομόνια.
5: Να φέρει η Ομόνια ένα μηδέν.
0: Δυναμό Πάφος.
5: Να δέρει Πάφος 2-1.
0: Τσελεύσκι ΑΕΚ.
5: Να δέρει ΑΕΚ. ΑΕΚ Αθηνό, σωστά. ΑΕΚ Αθηνό. ΑΕΚ Αθηνό.
0: Ναι.
5: Να δέρει 3-1 η ΑΕΚ.
0: Μαζί καλά ρε Νίκαρε μου.
5: Ευχαριστώ.
0: Εγώ yeah. Ευχαριστώ φίλε μου. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
6: Να σου είχες τέλειο.
0: Ποιος κύριος.
6: Ο Σταύρος από το ηρωικό Δίκομο.
0: Σταύρος από το ηρωικό Δίκομο. Μάλιστα κύριε. Ομονιάτης μου.
6: Ομονιάτης,
0: μόνο να κάνουμε. Μάλιστα. Ναι, ομονιάτης μου λαλό σου.
6: Ναι. Και τα τρία κουλτουρούθια.
0: Ο φίλος μου δώσ' του που αδωρά την σημαία την νίκη ρε κουμπάρε. Αφού μην είναι με ρούλα τώρα, μπορεί να διακοπούν, μπορεί να μένει ξαπέξω, μπορεί να βάλουν κόλλα.
7: Είσαι ο μόνος που κερδίζει ως τώρα.
6: Τάσε να δεις, σίγουρα χιόνι.
7: Κι άει στους άλλους να περιμένουν να μπούσει γκολ.
6: Στους άλλους πιάμε.
7: Μάλιστα κύριε.
6: Μάλιστα κύριε,
7: τέλειο. Να σε καλά Σταύρο, σε ευχαριστώ Λεβέντη μου. Σε χαιρετώ. Τα μωρούθια μου περιμένω εδώ από εβδομάδα. Μπορεί να έρθουν πες άδειες τους. Πάμε σε... Πέ μου. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Και δούμε το πράγμα με, τα, με τις εκκλησίες σας δε στο εδώ. Για όνομα του Θεού, ρε... Να μου είσαι παπάες, ψαρτάδες, όχι ψαρτάδες, αγευτεροί παπάδες, κύριο Δάχης, οτιδήποτε άλλο, μου έχετε άμεση επαφή, σχέση κάμε.
1: Και είναι, ποιος είναι υπευθύνος για ένα μοναστήρι, είναι ένα παπάς.
7: Όχι ένα μοναστήρι, μοναστήρι, ένα άλλο το μοναστήρι, κάμε είναι σκοάνοιχτα, με δικαιοσιαγιάδες, κοινότητες, πλαλουρισμένες, κοινότητες και μεγάλες που έχουν και λέω σε εκκλησίες που τραγούν και το, το ενδιαφέρον είτε για τον Άγιον τους είτε για το, το χτίσιμο της εκκλησίας των εγώ θυμώ σε το έναν το άλλον εν του 1812 εν του 1457 ας πούμε και λοιπά. Εντάξει, έχει κόσμο που θα αρέσει και το να πάει. Όπως πάμε εμείς ας πέσει στο εξωτερικό και θέλουμε να δούμε κάποια πράγματα και βρίσκουμε τα ανοιχτά, δεν βρίσκουμε. Και έχει άτομο για μένα σε, να ελέγχει την κατάσταση. Προχτές είπε στην Παναγιά την Αγγελόκτηστη ας πούμε, έγιωρταζε και να κεπέει, φαντάσια να κλειστεί. Έγινε, στο γίτι εννοώ, έγινε. Καλησπέρα.
8: Εσύγκλη!
7: Καλησπέρα!
8: Έλα, χαίρετε!
7: Ποιος?
8: Έλα, Σταύρο, μίλα!
6: Όχι, Στέλιο, λάθος!
7: Λάθος!
8: Είναι ο Στέλιος!
6: Ναι, ώρα, είμαι ο Σταύρος που το δίκο μου.
7: Α, ξαναπήρες προηγουμένως?
6: Ναι.
7: Εντάξει, Σταύρο μου, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
7: Ποιος?
9: Μιχάλης Μουσουλίδα, Ανόρθωση.
7: Μιχάλης Ανόρθωσης, από πού είσαι είπες?
9: Μουσουλίδα.
7: Μάλιστα.
9: Προγνωστικά.
7: Σε τρίτη Ομόνοια.
9: 3-0.
7: Δυνάμο Παφός.
9: 3-1.
7: Τσελεύσκη ΑΕΚ.
9: 0-1.
7: Να σε καλά.
9: Είδες τα αποτελέσματα της Δυνάμο, Στέλιο?
7: Πέ μου.
9: Είδες τα αποτελέσματα της Δυνάμο?
7: Όχι ρε φίλε, όχι, έτσι...
9: Εκέρτησαν τους ούπλους άνετα με τεσσάρα.
7: Α, εννοείς τα φετινά στην Ευρώπη?
9: Ναι.
7: Είδατε, ναι.
9: Άτι.
7: Κάθε παιχνίδι διαφορετικό όμως, εντάξει. Να σε καλά, σε χαιρετώ.
9: Εντάξει, ξέρω το, αλλά έτσι μου ήρθε.
7: Να σε καλά, εντάξει, όνομα του Θεού. Σε χαιρετώ, καλή συνέχεια. Λοιπόν... Είπε μας δίκιο ο φίλος μας ο 963. Να είσαι καλά ρε φίλε, και θέμα να έχω δίκιο οτιδήποτε, με θέμα να μας σταλούν κάποια μηνύματα. Πάμε διάλειμμα, πάμε σύντομα δεύτερο ειδήσιο κυρία Στέφανε και συνεχίζουμε και επιστρέφουμε όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει.
10: Super Sport 104.
11: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
12: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ. Αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας. Ο αυθεντικός. Ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
14: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
15: Έχει σκοπό να κάνει νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο. Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξία 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίε, σειρέ και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνει που θα κάνει, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο.
16: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
17: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
18: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 26 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο κυπριακής τσιπούρας από 25,70, τώρα 19,99. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24,99, τώρα 17,99. Σουπιές από 13,32, τώρα 9,99.
19: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
20: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
21: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 100 του League Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super

0: σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
4: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
5: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων ορίστηκε για την 5η στις 11 το πρωί, εν ώψη και της 26ης Αυγούστου, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς από τη συνάντηση των ηγετών είναι να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση επί όσων συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, ειδικά της προεργασίας για την επόμενη διευρυμένη συνάντηση. Κίτρινη προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα για ισχυρές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, το εσωτερικό και πιθανόν στα ανατολικά παράλια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η ένταση της βροχής αναμένεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου διέταξε την κράτηση του 51χρονου μοναχού που κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα φόνου σε βάρος 53χρονου υπαλλήλου της Ιεράς Σταυροπηγιανής Μονής του Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα της Πάφου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου. 8 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν νωρίς το πρωί σε στρατιωτική αεροπορική βάση στη βορειοδυτική Συρία με στόχο τον διάδρομο προς απογειώσεων και αποθήκες, όπως μετέδωσε κρατικός τηλεοπτικός σταθμός επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπήρξαν θύματα. Επιμένει το Ιράν πως τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής των Ιρανικών Διαπραγματευτών, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά και δευτερόλεπτα της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο και στοίχισε τη ζωή σε 3 άτομα, ενώ ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αποτελεί βίντεο ντοκουμέντο που έφτασε στα χέρια των αρχών.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
7: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
8: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
6: Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στο εσωτερικό και ενδεχομένως στα ανατολικά παράλια. Σε καταιγίδα

0: πιθανό να πέσει, χαλάζει. Θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς εσωτερικού, γύρω στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορείς ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιού. Στην Πίτσα Παπαγιού ο φίλος μας Ανδρέας ένα καμί 9 το μηνός είπαμε που δουν την εκθήρωση. Ένα παΐς. Ή άνοιξε με λίγο να ακούω και εγώ να μου λαλώ και να μου κάνω. Άνοιξε με. Ελάχιστο. Ακούμε καλύτερα τώρα. Αν ήμουν κοντά στο μικρόφωνο εννοάς. Εντάξει, οκ. Να πάεις.
1: Πού να πάμε.
0: Χτήμα να είμαι κοντά στο Δευτέρα νομίζω κάτι τέτοιο. Χορκό σου.
1: Ναι, το χορκό μου, ναι.
0: Μπορεί να σχολάσουμε.
1: Σήμερα.
0: Όχι ρε, να δούμε ρίψε ένα σήμερα σου πω ώρα 7-5 ας πούμε, πάμε μετά κοντά μας. 9 του Σεπτέμβρια δεν κάνουμε λάθος. Για τα 20 χρόνια. Εντάξει, ένα ξαμίσουμε καλά μας την πόθεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα προγνωστικά των φυρτάτων και με τις φυρτάτες μας που μας θυμούσαν και οι φυρτάτες μας. Τα μωρούθηκε μας ακόμα ένα φιά μου η πισίνα. Να είναι καλά. Έχουμε το Σετρούι, την Ομόνια, το Δυναμό Πάφος, το Ρεύσκι ΑΕΚ. Κασάπης δεν πιάνε μας σήμερα, ναι.
1: Στην εκπομπή είδαμε, όχι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, κομπάρε. Ένα μέτρο συγχωρήσουμε τον Κασάπη.
1: Όχι.
0: Φιλού είναι αδερφικό, δεν το συζητάς. Και ο Γιώργος Αντωνίου έχει τα δικά του τηλεφώνηση προηγουμένως. Έχουμε τους φίλους μας οι οποίοι να μας πούσουν, να μου κάνουν, να μου πιάνουν. Ρε. Η χτύπηση να μην βγαίνει και η φιλία να μην βγαίνει.
1: Ναι, θα έπρεπε.
0: Άλλον περιστασιακή, άλλον λυκόφιλη, άλλον φίλη. Μεγάλη κουβέντα και άλλο γνωστή και παρέες.
1: Ναι, άλλο παρέας, άλλο φίλος, άλλο...
0: βέβαια ρε φίλε, εννοείται. Για όνομα του φίλου. Μάλιστα. Ανησυχώ για τον πιστόν ακροατή, ελπίζω να είναι καλά. Και για τον Νικόλα Ομόνια Λεμεσός, ελπίζω επίσης να είναι καλά. Χωρίς να ξέρω αν έχω μιλήσει μαζί τους. Ο Φίλιπ Ποτσομάκης, να δούμε πού εμπόνι. Μπορεί να πληρώνουν φούρνους τώρα και κοφτή τους. Κατάλαβες. Ο ένα να πληρώνει φούρνους και ο άλλος να πάει να ξεκινήσει να προπονήσεις. Να δώσεις υπόψη σου. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Περιμένοντας ταξική λεωφορειακή. Α, ταξική λεωφορειακή.
1: Ναι, μα πού είναι σήμερα.
0: Ο λεωφορειακή θα πει, ρε.
1: Καμιά άδεια.
0: Όχι, ρε, αφού σε ένδειξη διαμαρτυρία σήμερα με τρεις ημέρες από όχι. Ο Ιάκωβος θα πει μετά τις 6. Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε χαιρετισμό να πάρει από χειροκεντία, έχουμε και από επισκοπή, ρε φίλε. Χαιρετισμούς πολλούς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε σας. Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Στέλνω ανεπίσημα λαλία να πάρω σε λίγο. Μάλιστα, οκ, okay. Έτσι, να σέβεστε όπως σεβούμαστε, ναι. Δεν χρειάζεται να στέλνετε τα προγνωστικά σας με το μήνυμα. Το πιο πιθανό είναι να δικηθείτε. Ένα υποψέμα ρε φίλε. Και μιλούμε να έχει προγνωστικά τα οποία πιθανό να μέσα στο Γενάρη και να τελειώνουν τον Μάρτι λόγω του βαθμολογίου. Εν να πάω το Γενάρη πίσω να πάρω τους ανθρώπους. Εν πάει. Ξέρετε σε ένιμη, θα πάω πίσω. Και σεβαστήκαμε και ευχαριστώ πολλά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε. Μετρημένη. Για μένα δεν ξέρω 30 για 18 Αυγούστου ήταν στη μια χαρά. Λοιπόν. Μάνα μου, τη Ρεντίνα μου, είστε ρε. Ευγενέστατη. Στέλνει και μήνυμα, ευχαριστά και πολύ προκαταβολικά. Μάλιστα. Καλό χωριό, ακούει 007. Ο 007 έχαθηκε. Πάλι με ελπίζω να είναι καλό ο Μιχαλιός μας. Είδα το 007 τώρα στο τέλος. Καλησπέρα από Αγία Μαρίνα, πόλη Χρυσοχούς ο Κώστας, ρε φίλε.
1: Αγία Μαρίνα και πάνω στο.
0: Πόλη Χρυσοχούς, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ο Κώστας. Καλησπέρα Κώστα μου και στην Αγία Μαρίνα και την πόλη της Χρυσοχούς. Μάλιστα. Καλησπέρα.
2: Έλα ρε Βέντι μου.
0: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα ρε.
2: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα ρε φίλε μου. Να που κάνω.
0: Μας την καλά μιλούμε με ο Στέφανο Δαμέ και πιάνε μηνύματα από την Πάφο μέχρι το Παραλίμνη.
2: Έχω στο φίλο Δαμέ.
0: Ακούμας.
2: Ακούμας, ναι ακούμας. Ο Στελάρας. Το Μιχάλη μας έδαμε. Χαιρετήματα.
0: Ντόμα δεν μπορεί ο Στελάρας και ντόμα ο Μιχάλης.
2: Ο Στελάρας έμενε από όλο να μας.
0: Ναι.
2: Ο φίλος μου με τη Σαλαμίνα.
0: Ο ένας είναι Απολλωνίστας, ο άλλος Σαλαμινέο και ζει ο Μονιάτης.
2: Ναι.
0: Μάλιστα κύριε.
2: να μου είναι άλλο.
0: Πέ μου σε τρουίτε νομόνια πώς θα πω σ' αρέσω τελικά.
2: Πάλε 0-1.
0: Δύναμο Παφός.
2: Πάρτε γίνω 0.
0: Και Λεύσκη Σόφιαν με την ΑΕΚ Αθηνών.
2: 1-1. Έχω κι άλλο παρόν του Άρη. Χαιρετήματα.
0: Διαέχει Αριανών Απολλωνίστα και Σαλαμινάκο.
2: Ναι.
0: Άκουρε Στεφάνε, τέσσερις. Ομονιά Κασίλα, Σαλαμινά Κασίλα, Αριανό και Απόλλων. Μάλιστα.
2: Χαιρετήματα.
0: Μάλιστα.
2: Άντε στελάρα μου.
0: Να σας την καλά όλοι, καλά περάσετε.
2: Να
0: παρεάνω σε δικά ρε. Αγιά γνώρισες τον, ναι.
1: Νομίζω πως όχι. Όχι.
0: Αν ήσουν στο... Όχι, αν ήσουν. Μάλιστα. Λεβέντης. Πάμε σε επόμενο λόγο. Πότε είναι να έρθουν τα επόμενα τα... Να πω λαλείς, φιλτάρι η Αδαμάντη που το αυκούρ και που την... Ορμήθηκε, πρέπει να βρεθεί για να μην στείλει χαιρετήματο μας το άλλο, πρέπει να μαζί τώρα. Οκ. Ο Ραφαέλος, ο ξύλο την πιο της, έμασε στείλει, αλλά εκπροσωπήθηκε η ξύλο την που. Η κοκκινοτριμική εκπροσωπήθηκε, το Αγάγελε στείλει χαιρετήματα. Η Επισκοπία στείλει χαιρετήματα. Η Χειροκυρία στείλει χαιρετήματα. Η Πάφωσες στείλει χαιρετήματα. Μάλιστα, μια χαρά. Αν έχει οτιδήποτε ενημερώνεται, μας είπαμε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Να δω και κάτι που είδαμε που ενδιαφέρει. Μπορεί να ενδιαφέρει, εν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Καμιά σχέση. Ούτε μία σχέση. Όχι, τίποτε, εντάξει. Για κάτι δικά μας και με έναν κύριο που εστήραν προηγουμένως κάτι για ρωτήσω. Μάλιστα κύριε, διάβασα το που πάνω το μήνυμα κύριε Στέφανα, το πρώτο του 699, σε ευχαριστώ. Διάβασα το έτσι ωραίο όμως.
1: Καλησπέρα Στέγιο μου, Κώστας Ομόνια Ραδίπου. Σας έφεραν καφέδες, τώρα που λείπω.
0: Κώστας Ομόνια Ραδίπου.
1: Τι να το απαντήσω του Κώστα.
0: Ότι ο μόνος που μας σκέφτηκε την περασμένη εβδομάδα και τον ευχαριστούμε είναι ο γείτονας μας Δαμέου Μιχάλης, Άγιος Ελευθέριος, Ομόνια.
1: Ναι, έτσι τώρα ο Κώστας.
0: Σκέφτηκε μας, όχι, έφερε μας ο Μιχάλης, ο Κώστας σκέφτηκε να θα μας εφέρασει. Έδειξε ένα ενδιαφέρον. Δύο άτομα, μόνο. Ευχαριστούμε ρε Κώστα. Πονά επιστρέψεις, χρωστάς. Να σε καλά πάντως που μας σκέφτηκε με τον κύριο Στέφανο. Πάμε σε επόμενο κύριο. Θες να πούμε σιγά σιγά που μπαίνουμε τώρα.
1: Όχι, διάβασα μια άλλη δυσάρεστη είδηση. Ένας άλλος 27χρονος στο Lady Smile. Μάλλον πνιγμός.
0: Μα πού?
1: Στη Λέμεσο. 27χρονος.
0: Μα για τον Αιγύπτιο μου μιλάς. Ένας Αιγύπτιος.
1: Είναι αναφέρει για Αιγύπτιο. Σήμερα, πριν από λίγο.
0: Είδα κάτι, είδα από λίγο. Λίγο, ναι.
1: Είναι η τρίτη περίπτωση μέσα σε δύο μέρες.
0: Που είδε που... στις βάσεις κάτω.
1: Εκεί που είναι το Lady Smile. Λέμε σώ, τώρα να δω.
0: Εντάξει, οκ. Πάμε στο επόμενο κύριο, ένα λεπτό. Καλησπέρα.
3: Καλά που να φύτατε κύριε Παναμοϊθέος.
0: Καλώς στον κομπανό του Σοκράτη.
3: Και ο συνεργάτη σου.
0: Ο Στέφανος.
3: Γεια σου κύριε Στέφανε, κύριε Στέφανε.
1: Γεια σου.
3: Να, τώρα λίγο, κοντά στον αγρό είμαστε πάνω και κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, που πιάσετε να στεράσουμε.
0: Να σε πιάσει ένας φίλος φίλου να τον τακτοποιήσεις. Επιάσε.
3: Ό,τι πει ο κύριος Παναμοϊθέος.
0: Μάλιστα, οκ.
3: Είμαστε δίπλα στο Super Sport 24.
0: Μπράβο, ρε Σοκράτη.
3: Είμαστε μαζί σας. Σωματείων περιπλήσεων, επειδή υπάρχουν εκδοχές, κάναμε τα παιδιακά μας στην Κυριακή εδώ στον Αγρό, στο Χρόνο Βυσσαλίδη και Πέτρου Ιλιάδη. Το άντιμα ζούμαστε για τον αγώνα δρόμου. Αν το Σάββατο έχει ακόμα μια εκδήλωση εδώ στον Αγρό, το απόγευμα στις 6 στο Σωματείων Αγροτό και Φίλου Αγρού. Και μετά, είπαμε ο Σιώσος, πάμε για 5 Σεπτέμβρη, η Σμήνη Νέχου κλείδω στην Ταλία του Κάουρα, όλες τις κατηγορίες, καλούμε τον κόσμο να κάνουμε εγγραφή του και να έρθει να τρέξει 5 χιλιόμετρα από τους μεγάλους και να έχει γιώτερα τους μικρούς, αγώνας μας δίνει το συμπούλιο του χωριού και του Περικλή Δημητρίου και μετά συνεχίσουμε κύριε Παναμοϊθέος για τον... πάμε στο Γέρι, το Ιαναμιά, πάμε στο Γέρι για να τρέξουμε για τους ήρωες του Γεριού και μετά ετοιμαζόμαστε για την Ολυμπιακή ημέρα της ΚΟΕ το Σεπτέμβρη και μετά έχουμε και το αυτοκίνητο.
0: Γέλασε μου σήμερα, ρε. Ρε, για προγνωστικά που έχουμε σήμερα, πέ μου σε τρουίτη νομονία.
3: Πέ μου κύριε Παναμοϊθέος.
0: Σε τρουίτη νομονία, δεν πήρε χαπάρα σοκά και πήγαινε τα δικά του, εν τρίτη σήμερα.
3: Εντάξει,
0: πάμε, σε τρίτη νομονία.
3: Η νομονία παίζει εκτός.
0: Αφού όπως το ακούεις, σε τρίτη νομονία.
3: να πούμε κύριε Παπασίες 1-1.
0: 1-1. Η δυναμό των Τυράννων με Μπάφο.
3: Να πούμε 1-0 γινών, και πέτει ο Περάσι Πάφος, μάλιστα.
0: Να τις φάει.
3: Ένα χάσει 1-0,
0: Σελεύσκι ΑΕΚ.
3: Σελεύσκι ΑΕΚ, 1-1.
0: Έκανε.
3: Α, τρία παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
3: Καλές επιτυχίες σε εβδομάδες, ευχαριστούμε ακόμη μια φορά την αστυνομία, την Υπουργείο Υγείας και την απάντηση και τον Πόπα Αγγιός και είπα μαζί ως.
0: Να είσαι καλά, μου αρέσει ο Κράτη.
3: Καλή συνέχεια
0: σε όλους. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να μου λέει ρε Στεφανέ, εκείνον που σου είπα που είδα πριν κανένα 7 λεπτό ή άλλο, δεν ξέρω.
1: Εν το ίδιο, κάτσε να το δούμε. Να βγουν και άλλες πληροφορίες προς τα έξω.
0: Ιστορία τώρα, έχουμε πάρα πολύ την ώρα. Έγινε, αφάνει στη ώρα, έγινε και θωρείς έναν καλό νέο. Σεισμός, πλημμύρα, φωτιές.
1: Εντάξει, άσε τα καιρικά.
0: Δολοφονίες, πνιγμοί.
1: Σε τις θάλασσες μας.
0: Ο άλλος έβγαλε από το βίντεο στην Ελλάδα, στην Εθνική Ροδόγκα, τέτοιο. Είδα το κυρία και τον
1: Ανάποδο. Ναι, είδα τον, ναι.
0: Ούτε τις ενδιαφέρει. Ανάποδο, ανά μες στο motorway. Ούτε τους ενδιαφέρει. Πέλανε ο κόσμος ρε κουμπάρα, πέλανε ο κόσμος, ειρικρά πέλανε ο κόσμος. Έως πάντα. Πάμε σε ακομένα κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Για τα δικά σας τα προγνωστικά και τα 200, τα 12 σιρένα της Τίμκο στην φετινή τη χρονιά, την οποία ευχαριστούμε, έχει 8 χρόνια δίπλα μας. Συνδεσταμένες για τις οποίες έκαμε λόγω μπλιστάκης. Και καλά δεις σας. Ο φίλος μας ο Θεοδόης Εργάτης, αγρόνι γόραση. Μάλιστα. Έμε στο κράτη για μέσα πίνουν καφέ τώρα, πιάνε τους ο καηλές. Εντάξει. Αν όμως δεν έχουμε χαιρετίσματα κύριε Στέφανη, Παναγία μου ρε κουμπάρι. Άλλη βδομάδα σκέφτομαι λίγο καλά λέει ο Κώστας. Μάλιστα κύριε. Και σε έναν το γιο μου πένε ρε.
1: Εμένα είναι μέτριο μαύρο. Μέτριο μαύρο.
0: Μέτριο μαύρο. Και δουτάσουλο μαύρο.
1: Ξαναρώτησες με. Κιος που κάνει φραπέ ξέρει.
0: Να τους πω παραγγέλνει είναι το θέμα να ξέρει.
1: Εγώ ξέρω.
0: Α. Όχι, το σπένω τα φέρει ενώ που παραγγέλει, δεν το μπαίνω. Τέλος
1: πάντων. Άμα πάει για μέσα και πει τους ένα μέτριο μαύρο, ναι, να το κάνω.
0: Ένα μέτριο μαύρο. Ο Κέι για τον Στέφανο Ραΐεστο, ναι. Άιστα κύριε, τέλειωσε. Αλλά Δευτέρα με πέφτει, γιατί Παρασκευή έρχεται ο Γεροντάσος. Που εσκέτος. Τέλεια, έμαθες τα γεδούτα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Όμορφα και περιποιημένα. Θα δούμε για τις τελευταίες ειδήσεις. Έχει τίποτε άλλο που παρατηράσαι για μένα? Μας τσέκασα κάτι?
1: Όχι, δεν έχει κάτι το σοκαριστικό.
0: Εντάξει, θέλω για το δικαίωμα ρεπορτάζ στα όλη μαγεία της Ομόνιας και λοιπόν, εντάξει. Και το Αβουέλ. Η επιστολή της... Εντάξει. Μάλιστα. Έχει πει λίγο να βρουν και η Αρσταμόρτσο με την Κράσα Βαδενή. Μάλιστα. Εντάξει. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ρε Στέλιο.
0: Ποιος?
3: Ο Θεοδός της Εργάρης, διότι κάτι άκουσα να λαλείς, κάτι ήταν το φτύ μου.
0: Καλόν το φτύ σου, ρε, ακόμα. Μα ρε φίλε και καλό να μένει, έχουμε ένα ακουστικά κέντρα οικονόμου, μην έχεις 9, στείλουμε να πάεις.
3: Μα το κοίμασα ρε κουμπάρε, αλλά εμάς να ψηλώνει, μια χαμηλώνει, ήταν που ξέρω, έχει αυτόματι ποτούν την ρύθμιση ρε κουμπάρε.
0: Στα γέρι, μα. Άμα μαχαιράεις ποτούν το 8 λεφτό, είπα να σου δείξουμε για την αυτόματη
3: συνδεκτή. Μα τώρα 8 ρε, τέλειωσε ρε το 8
0: ο Άι.
3: Ο φίλος του Σοκράτης.
0: Ναι.
3: Είπε να σου κάνει μια σούβλα.
0: Ο Σοκράτης ένα λεβέντης, έλα σου πω, εμείς το κλαπ το δικό μας. Αυτόν είπα σου παραδοσιακά είναι από 1η Μαΐου, 2 Μαΐου μέχρι 2 Οκτωβρίου του Αγίου Κυπριανού. Δε Αγίου Κυπριανού τελειώνει.
3: Ας το να το ρωτήσω αν θα ξανακάμε, είπε ο κύριο που ξανά θα εξεκρίβε στα δάχτυλα σου.
0: Μάλιστα.
3: Ας ειδοποιήσουμε
0: τώρα,
3: τώρα ξέρεις
0: πάση
3: διακοπές τώρα ο κόσμος.
0: Έμπειρα, τώρα δίκιο, εντάξει. Πέμου σε τρουίδεν Ομόνια.
3: 0-2.
0: Πέμου Δυναμό Πάφος.
3: 0-2.
0: Και πέμου Γελεύσκη ΑΕΚ.
3: 0-2. Όλες μαζί μπακέτο.
0: Χαιρετίσματα.
3: Να είσαι καλά, γεια.
0: Χαιρετώ. Επίσης έρχεται να φάεις, όχι, είναι επίσης. Καλησπέρα.
2: Έλα ρε παρέα.
0: Να μου πει ο Στέφανο για τον Μπάρι.
2: Να του πει ο Μπάρι. Παρέα, δεν μπορούσα, βαστιά το τηλέφωνο να βαστώ.
0: Ρε μα, να μου πει, άκουγα σου πω κάτι και ο κουβέντης.
2: Περίμενε, για τηλέφωνο να βαστώ, αλλά για ροδάκι να κοφκώ.
0: Μάλιστα.
2: Να μου κάνουμε,
0: επιτρέπω εγώ του Στέφανο ή του κάθε Στέφανο να πει να φύγει μομφίνες του για τον Μπάρατσο μου ρε κομπρέ.
2: Να μου είπε.
0: Πήγε να πει ότι ξέρω εγώ σαν να σε πούλησες κάτι.
1: Να σου πω εγώ να μου είπα.
2: Μου φίλου ή μου πέφτω.
1: Δεν μπορεί να κάνεις και οδηγές ταυτόχρονα.
2: Να σου πω την αλήθεια, κάθομαι μέσα στο γιο μου και θέλω να είναι κοντά με το αρκοντά.
0: Α, τώρα δικαιολογήσει.
2: Θα σου πω και ποιον ήταν ο Μπαλαντέρ.
0: Ξέρεις ότι έπαιζε με την...
2: Κοντού. Με την Μάρον την Κοντού.
0: Ο Φάντης Μπαστούνι.
2: Ο Μπαλαντέρ.
0: Πρέπει να είναι το τελευταίο που τους εσυλάβασαι, υποτίθεται.
2: Μπράβο.
0: Είναι το τελευταίο το έργο, ξέρεις το.
2: Γίνονται
0: τελευταίο, γίνονται. Ναι. Που τους έπαιξε ο Μιωμούσιν, υποτίθεται να τους πάρει, έκαμε πως ένα αστυνομικό να τους πάρει και παντρευτήκαν τελικά, ναι.
2: Ήταν ο
0: συνέδερος τον, ναι. Ναι, κάμια ψευκές που σε κέρδιζε και να πάω να κάνω και... Έπαιξε με δύο εγκεφαλικά. Και όχι καταλαβαίνω. Ναι, είχε μπάθει δύο εγκεφαλικά και πήγαμε να παίξει τον το έργο το τελευταίο και δεν το καταλάβαινε κάποιος ότι είχε θέμα. Αλλά εγώ που εμείς που τον ξέραμε, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν τέλεια ο Άρκοντας. Ήταν το φινάλε του.
2: Όντως ήταν κάπως, ναι. Έκανα τη σκέψη, αλλά δεν πήγαινε να μου διάξει.
0: Ναι. Ήταν το τελευταίο έργο που γύρισε. Πρόλαβα και γύρισε. Όπως ο αλήθικο μεγάλη, ο Κατράκης, ο Μάνος ο Κατράκης και ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος στο ταξίδι στα Κύθυρα. Ήταν νομίζω το 85 και οι δυο, και στρα που λίγες μέρες, εβδομάδες, επεθάναν και οι δύο. Ήταν το τελευταίο του έργο. Ναι. Το τελευταίο της έργο μαζί.
2: Ο Παπαγιαννόπουλος με τον Κατράκη.
0: Ναι, ο Μάνος Κατράκης στη Διονύση Παπαγιαννόπουλος. Ναι, τεράστια εννοείται.
2: Ο Παναγιά μου, γιατί είχε κανέναν που γίνω στις εποχές που ήταν...
0: Βέβαια. Ο Άρκο ήταν μια κατηγορία μόνος του, εννοείται.
2: Εννοείται.
0: Ναι, τούτον εντός συζητούμε, διάει εκτός συναγωγή. Είναι σαν να είναι Champions League μόνιμα στους ομίλους και οι άλλοι προσπαθούν να μπουν στα πρόθυρα.
2: Στο συγκεκριμένο όπως ένιξαν τις ατάκες του.
0: Να μου κάνουνε.
2: Δεν
0: υπήρξαν οι ατάκες. Ναι, δεν είναι ψευκές του, κάτι ορισμένες ψευκούες που κύπω, αλλά εντάξει,
2: ναι.
0: Ήταν και με το 30 φιλόν που ήρθαν εδώ και είναι εντολή σε όλα τα ξέρω, πώς τα λέει, στα αρθοπολία Αθηνών και Πέριξ αυτοί να βρουν και να στείλουν το πιο φρέσκο 30 φιλόν και κόψε, ενώσαν επένε ο ψευτής.
2: Να μου είναι, ρε, έπιαν ο φίλος μας ο Τάσος σήμερα, είδες προχτές που εμάς του για το... Εμάς του να μου γελάσει από τον... Θα φύγει ο προπονητής της ΑΕ και όχι να βάλει στήσιμα.
0: Ναι.
2: Δεν κατάφερε να με πιάει μέσα. Εχμάλωτο. Και όχι και σήμερα είπεν του Λεωνίδου ότι είμαι τσακρόστρουφος. Εμπιέρνετε πάστα βερκαλά λίτου.
0: Είπεν το, α.
2: Ναι, σαν να μου τσότιον το ξέρω ότι είμαι τσακρόστρουφος.
0: Ναι, της πάση γνωστό, ναι.
2: Ναι, έθελε να με πιάει. Ναι. Σε μου βερκάλε με πιάει.
0: Μάλιστα.
2: Να μπω, έχουμε μάλιστα.
0: Πέμου σε τρουίτε.
2: Όχι. Πότε είναι τα μάτς την Τετάρτη, Πέμπτη είναι τούτα.
0: Όχι, το ένα ήταν το... Το ένα εμπόψε ρε κουμπάρε.
2: Δεν ξέρω ρε φίλε. Φίλε, ακούω σου πω κάτι. Είπα σου το και δεν το καταλάβαινε. Ο λόγος που έλειπα δεν είναι ότι δεν είχα σήμα. Είπες λεφτά λαθασμένος και τις άκουσα. Δεν είναι ότι δεν είχα σήμα. Απλά είχα κλείσει και τα τηλέφωνα μου και τα ίντερνετ μου και ούλα και είπα τους του κύκλου, του κοντινού κύκλου, του πρώτου κύκλου ότι άμα με θέλετε τηλέφωνο και αυτή τη γυναίκα.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό δεν ασχολήθηκα καθόλου. Ήμουν τέλος το λαλούμε, έκλεισα τα ούλα και χάθηκα. Δεν ήθελα να έχω ενόχλη.
0: Χαιρετώ.
2: Και ήμουν Κύπρο.
0: Χαιρετώ.
2: Άντε, καλή συνέχεια. Bye.
0: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία Γκαϊσπέρα.
4: Εστάς τέλειο μου.
0: Ποιος.
4: Χριστάγη, δε, ο Γεωργίου.
0: Ναι, Χριστάγη.
4: Ναι, Στέλιο, έχουμε παγωστιά.
0: Σε τρουίτε νομόνια.
4: Επειδή τώρα ήρθα που εξεμούν πάνω σε κάτι τρόπο, σκαγένει ψωδρά ήρθα και έχω πολεμάδες.
0: Σε τρουίτε νομόνια, λέω σου.
4: Αν το πρώτο μας εκτός.
0: Ναι.
4: Η Σέντρουικ είναι μεγάλη ομάδα. Είναι
0: καλή του Βελγίου, ναι ρε κομπέρα.
4: Βελγίου, να πω να σφάει... Α, τέρα μηδέ μόνοι, α, τέρα σφάει μηδέ.
0: Να χάσει ένα μηδέ, μάλιστα. Δυναμό Παφός, τον Τυράννο, του της Αλβανίας.
4: Τυράννα. Και πες του δεύτερης Ελβάς.
0: Είναι όπως το ακούει ρε Χριστάκη μου.
4: Ναι, Δυναμό Παφός. Ο Παφός
0: και κατεβήκανε με κυταλές μου ρε κοπέτσι
4: 2-0 γάλες πάει Παφός
0: και λελεύσκη της Σόφιας με την ΑΕΚ της Αθήνας.
4: Της Αθήνας 0-0.
0: Χαίρετε το.
4: Γεια.
0: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
8: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League η St. Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Πιπαλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the coffee experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
12: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
14: 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Σπούδασε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Formula Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
19: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 26 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο κυπριακής τσιπούρας από 25,70, τώρα 19,99. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24,99, τώρα 17,99. Σουπιές από 13,32, τώρα 9,99.
20: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
21: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυπισσόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία κόμπι No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα. 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
23: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
24: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Αναχωρεί στις 6:35 για Βέλγιο η αποστολή της Ομόνιας εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Σεντρούιτεντ. Διαθέσιμοι είναι η Σάτκα και Ντουβέρν, εκτός η Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάντζο. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Σβεν Κόλερ για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένο προπονητή βρίσκεται ο Ρόκα. Τερματοφύλακας και μεσοεπιθετικός οι προτεραιότητες στον ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ελλάδα, οι γαλαζοκίτρινοι ενδιαφέρονται για τον Λορέν Μωρόν, ωστόσο αυτή τη στιγμή υπάρχει σημαντική απόσταση στο οικονομικό κομμάτι. Στον Απόλλωνα δύσκολα θα προλάβουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος η Κβίτα και Ροντρίκες. Πάει στον ύψωνα ο Αθανασίου με την μορφή δανεισμού. Η προσοχή στην Πάφο είναι στραμμένη στο παιχνίδι με την Dynamo City. Επιστρέφει ο ΜΑΕ, αμφίβολη η Κίνα και Κορέα. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της μπαίνει η ΑΕΛ. Αύριο στις 7 το φιλικό με την Κράσα Βαενή στο στάδιο Αμόχωστος επιστροφή. Στην μάχη των play-off του Champions League υπέγραψε στην Μπαρσελόνα μέχρι το 2030 ο Ρόδρι. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
0: Super Sport 104.
1: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
2: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
25: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόλυγες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώργου. Να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τους Φιρτάδους να δούμε τα δικά τους τα προγνωστικά σήμερα μέχρι τις 7 παρά. Το ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, μια είναι η άποψη είναι η Λευσκιά και άλλες των ομάδων μας της Ομόνιας και της ΠΑΦΟ εκτός έδρας με σε Τρουίτεν και Δυναμό. Η αποστολή της Ομόνιας που φεύγει σε κανέναν 20 λεπτό μισάωρο. Καλό ταξίδι να είναι και να έρθει πίσω όπως και η αποστολή της ΠΑΦΟ, όμορφα και περιποιημένα με θετικό αποτέλεσμα. Αυτές είναι οι ευχές μας, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, θεωρώ τα τηλέφωνα εσύ, ρε κουμπάρε. Αφού είναι τα καλησπέρα μας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Τάσο, ορθή Σωτήρα.
0: Ναι, Τάσο μου.
1: Χαριτολογώντας να πω κάτι για τον παρέα μου Παράτσο.
0: Ναι.
1: Στην εκπομπή του Λεωνίδη Παντού είναι τσακός τρουφός. Εν του έλα αβαλιστήσω πριν και ο μήνες.
0: Ναι.
1: Σχολιάζαν το πριν λίγο να ακούω την εκπομπή, είπε να σχολιάσω ξανά.
0: Καλά έκανες.
1: Εντάξει, είπα του, όχι χρειάζεται, όχι μόνο τον
0: πιάω τηλέφωνο.
1: Περίμενε, όχι μόνο τον πιάω τηλέφωνο να πάω λεμεσό, είπε μου ότι όλα χέρεις να σου κάνω τραπέζι.
0: Βέβαια.
1: Αλλά άρεσε την κουέντα που είπα τσακρόστροφο. Σε αλλή μου Λεωνίδου, ο Στέφανος Μάρτυρας, ηχολήπτης, αλλή μου δεν μου σημαίνει τσακρόστροφο. Έγκολα να πας στο Βερκίνα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτά. Ήμουν να σχολιάσω λίγο.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Καλή συνέχεια, αγαπητέ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο μου. Σε ευχαριστώ. Bye. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Σούπερ Σελάρα, σε

0: Χαιρετώ.
1: Ο Γιώργκατς ο Ζαναρθωσιάδης, κομπέρα.
0: Και χαίρομαι να σ' ακούω.
1: Να είσαι καλά.
0: Μεγάλη κυρία και άκαθινό. Αθλητικής Κωνσταντινουπόλεως. Αδέρφια δίδυμα.
1: Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως. Μάλιστα.
0: Όλοι θα κάνουμε ξαστεριά.
1: Μάλιστα, κυρία. Πόφκαλε μπεχταράδες. Ποια είναι η καλύτερη παίκτρας που ανέδειξε μια εκκαρά.
0: Μα εγώ θυμώνω τον Τάκη τον Νικολούδη, ρε φίλε μου, τον Αλτίζογλου, τον Θωμάν τον Μαύρο, τον Λάκη τον Νικολάου τον γιατρό, τον Πέτρο τον Γαβούση, τον Δίτσικο, Δίτσικος ήταν ένας καλός εξτρέμ, όταν ήμουν στην Ελλάδα.
1: Α, ο Ντέμις ο Νικολαίδης.
0: Ο Ντέμις ο Νικολαίδης.
1: Ναι.
0: Ο Ντέμις ο Μίμης ο Παπαϊωάννου, έτσι φτάνω.
1: Ναι. Και έγινε δεν έχει φτάσει στον Μίμη τον Παπαϊωάννου, έχει φτάσει στον Νικολούδη.
0: Εντάξει,
1: ποιον Νικολάου.
0: Αν το δώσω που είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα δεν τον έφτασα. Έξερα τον βέβαια.
1: Περίμενε. Ο Μίμης ο Παπαϊωάννου έπαιζε στην ΑΕΚ μέχρι το 79.
0: Ναι.
1: Εν τον έφτασες μέχρι το 79.
0: Όχι. Που ήμουν στην Κύπρο έξερα. Άκουγα τον. Αλλά που πήγα στην Αθήνα δεν τον έφτασα στο κύπρο.
1: Α, οκ.
0: Κρέμασαν τα παπούτσια του.
1: Οκ. Έπαιξε 9 χρόνο μαζί με τον Δωμάζο.
0: Με τον Δωμάζο, μπράβο. Μπράβο.
1: Ναι. Έπιαν πρωτάθλημα και με είναι ο Δωμάζος.
0: Ήμουν κολλητός με τον Μαγαρίνη τον Χατζηχρήστο. Κολλητός του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αποκάλυ με λίγο.
1: Ναι. Και αξίδες φανατική ήταν ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας.
0: Μπράβο.
1: Ναι, βέβαια. Από την ημέρα του γάμου του άρχισε να πάει γιατί έπαιζε η ΑΕΚ.
0: Ο Καζαντζίδης.
1: Καζαντζίδης δεν ξέρω ήταν με την ΑΕΚ ή τον ΠΑΟΚ.
0: ΑΕΚ Αθηνό, βέβαια, βέβαια.
1: ΑΕΚ.
0: Ναι. Βέβαια. Βέβαια.
1: Ποιος ήταν άλλο, είχε αρκετούς αξίες. Ο Βουτσάς σίγουρα.
0: Ο Βουτσάς, πράγμα που τον έβαλε στο
1: βίντεο. Τους που παίζει τώρα μες στο... Που είδε παρουσίασε και στο είπε ο ηθοποιός, πώς το λες, Γιώργος Γεωργίου, είναι πώς το λες, παίζει μες στη Μουρμούρα, μες στη Μουρμούρα, αφανάτικος έξις. Πάνε, τέλος πάντων. Πάτα πάνω να δούμε, μου λέει ένα λεπτό, Γιώργο, κάτσε μου, πάτα πάνω να δούμε. Και ο ψάρτης ήταν, δεν το ξέρω, ο ψάρτης. Να μου λέει, να δω. Ρε φίλε, ένα άλλο, για όνομα του Θεού. Ήταν να πάθουμε έτσι μια. Το λοιπόν, πέ μου για προγνωστικά σου Γιώργα, εν τω μεταξύ, ξέχασα να σου πω. Μίμης Παπαϊωάννου εννοείται Κώσταν Νεστορίδης.
0: Κώσταν Νεστορίδης, πράγμα.
1: Ο Νεστορίδης, ο Νέστορας, ο μεγάλος, πρώτος σκόρερ και λοιπά, παίκταρος, παρότι πήγε σε μεγάλη ηλικία με στη ΡΑΕΚ.
0: Και κάτι άλλο που να σου πω, φίλε Στελάρα.
1: Πέ μου.
0: Πήγαινε στο Ολυμπιακό, πήγαινε στην Παθηναϊκό. Αξίζει
1: διαφορετική
0: αυτό. Είναι πιο χρυσά παιδιά. Πιο χρυσά παιδιά.
1: Μάρα μου τώρα, το φίλο μου.
0: Εφερτήκαμε παραπάνω, παραπάνω που τον αδερφό τους.
1: Φιλαδέλφια που βγαίνεις, ναι.
0: Ναι, Φιλαδέλφια.
1: Ναι, ναι.
0: Που το πρωί ήμουν παρόν.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή σου λέω τα γήπεδα, εκτός του Θεσσαλονίκη, φίλε μου, μέχρι και Κρήτη την εμπία.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Αφού ήμουν κολλητός του Χατζηχρήστου, το φίλο μου του Μαγαρίτη.
1: Ναι.
0: Επίσης στους ουρανούς έφυγε δυστυχώς, ο άνθρωπος πεθανής και φίλο μου Στέλιο.
1: Ναι.
0: Δεν μένει τίποτε.
1: Μάλιστα.
0: Το λοιπόν πάρει στα προνοστικά, σέντρου ήταν Ομόνια στη Λάρα μου, λυπούμε για τους φίλους μου τους Ομονιάδες, 2-1 να χάσω.
1: 2-1, μάλιστα.
0: Το λοιπόν μετά λάβαμε στη Δυναμό με την Πάφο, 1-2 η Πάφος.
1: Ναι.
0: Και θα πάω και στην ομάδα μου φίλε, διότι ερώτησε για τη Λεύσκη, το φίλο μου το Κινάτοφ, που έπαιζε με μάπαν στην Ανόρθωση να το αυθυμάζει, ο Σέστερφορ και με στην Κύπρο τώρα και εκεί, τώρα μας είμαστε καλοί φίλοι. Και αλλιώς μου η Λεύσκη είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν χάνει με τίποτε. Είναι μια γρήγορη ομάδα, λοιπόν, σαν εντυπωσιαστής. Και επειδή η ΑΕΚ φίλοι μας έχει πολλά και να πεις, πολλά και να, ο προπονητής μας, αν και πήρε τον τίτλο, κάνει πάρα πολλά λάθη εκείνος, να το βάλουμε στο 2-2.
1: Πόσα?
0: 2-2. Στο Παλία, 2-2.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Σου εύχομαι τα καλύτερα, φίλε μου, καλέ μου.
1: Να σε πάντα καλά. Σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Έλα, κύριε Στέγιο.
1: Ποιος?
2: Ο ταξιγίστης, κύριε Στέγιο, ο Ιάκωβος ο Λεμεσανός.
1: Μάλιστα, κύριε. Ιάκωβος Λεμεσανός. Εσύ αργία ανολεφορία, ζεις.
2: Μάλιστα.
1: Την πέφτει να μιλήσει, λέει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αγαπούμε το.
2: Το λοιπόν, κύριε Στέγιο, σήμερα η μέρα μου είναι πολλά ωραία.
1: Ναι.
2: Όμορφη μέρα με ωραίες παρουσίες.
1: Ωραία, καλό. Μάλιστα.
2: Γι' αυτό που φύγα έτσι φορμαρισμένο σήμερα.
1: Βέβαια, βέβαια. Είδες τις κυρίες, μια χαρά είσαι, ναι.
2: Με νεύρα με τίποτε σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Το λοιπόν, είμαι έναν ένα.
1: Ναι.
2: Έναν ένα και το ναι. Δεύτερο. Και μηδέν μηδέν.
1: Να πάρει τώρα σε λίγο Ποσκόπουλο και μετά Πουλόπουλο ο κύριος...
2: Λίγο το ταξί και σκένει πατερινή πάνω.
1: Μάλιστα κύριε.
2: Χαιρετώ.
1: Χαιρετώ. Για στον μάγκα τον Ιακώβο τον ταξί κύριε. Άμα πάρει η θέληση πάει καταλάβουμε το. Άμα πάρει μου μουστά καλία στους ιδιότροπικες ιστορίες πιάνουν τέτοια όλοι.
3: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20.
3: Αιγύπτιος ο 27χρονος.
1: Αφού είναι το μουσείο που είδα. Εντάξει, μάλλον το Θεό εννοείται ρε φίλε.
3: Δεν είχε σημασία να
1: είναι αιγύπτιος. Δεν μπορούν το αυτό ρε φίλε.
3: Το θέμα είναι ότι ήταν μέσα σε ένα σκάφος.
1: Ήταν μέσα σε σκάφος.
3: Και πέσε να πιάσει το κίνητο του που το έπαιζε μέσα στη θάλασσα. Και έπαιζε μέσα. Για το κινητό.
1: Εντάξει, ξέρεις καμιά φορά πως αντιδρά ο ανθρώπινος οργανισμός, δεν ξέρεις τα. Ας πάντα. Ήταν μόνος του δηλαδή μέσα στο σκάφος.
3: Όχι. Παρολίγο να πάει ακόμα ένας. Παρολίγο. Που έπαιζε μαζί του.
1: Άρα. Που λέει ο φίλος μου προηγουμένως ο Γιώργος Κατσόνου για την ΑΕΚΑΡΑ που έφκαλε σπουδαίους παίκτες φίλου, ήταν δύο πρώτα ονόματα εννοείται. Εγώ βάλω πλάι, αν ήταν να βάλω τρία ονόματα ας πούμε, πέρα μου κοστάνε στο ρίδι μην πω Βαγιάννου, ήταν να βάλω Θωμπά Μαύρο. Είχα το αδυναμία πάντα. Παίκταρος Μέγας. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
1: Ποιος?
2: Παύλος Καρμιού της Σαμονία.
1: Έλα Παύλο μου Καρμιού της Σαμονία. Δόξα ζητούμε τον Θεό.
2: Η Ομόνια 1-1.
1: Ναι.
2: Η Παύλος Λαδέρ 1-0.
1: Ναι.
2: Και η Άκη 1-1.
1: Μάλιστα κύριε.
2: Πάει.
1: Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε. Μάλιστα. Για μας άγιες σειρά και προχωρούμε. Λοιπόν. Ο φίλος μας θέλει δικούς μας που στην Ελλάδα, δικούς μας στην Ελλάδα λέει. Και εκά μας συμβαίνουν το, τα θυμάσαι και εσύ ορισμένος, αλλά παλαιότερα. Παύλος Βασιλείου, ο πρώτος που έρχεται στο μυαλό τώρα έτσι, Παύλος Βασιλείου κύριε Στέφανε, ο μοναδικός που έπαιξε εθνική Κύπρου και εθνική Ελλάδος. Που 7 φορές. Στο Ολυμπιακό Μπυριό, στο σπουδαίο Ολυμπιακό Μπυριό, τότε του Γιώργου του Σιδέρη, του Βασίλη του Μποτίνου, του Πολυχρονίου, του Ζαντέρογλου, του Αγανιάν, του Γιούτσου, του την Πεκταράζη όλοι. Τα βασικότατο στέλεχος, Παύλος Βασιλείου. Με σπουδαία παρουσία και στην ΕΠΑ. Στην ΕΠΑ ξεκίνησε, στην ΕΠΑ τέλειωσε. Ένωση Βεζοβορικού Αμόλου. Εντάξει. Μια κειμενούμενη Ολυμπιακό, μετά έπιαν. Δεν έπαιξε μαζί του όμως, μόλις έφευκε ο Παύλος και πιένε ο... Ναι, τη χρονιά που έφευκε ο Παύλος ο Βασιλείου, ουσιαστικά, πιένε ο Κυριάκος ο Κουρέας και ο Παμπουλής. 70-71, πιέν, ναι. Και μετά ακολούθησε ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος και λέω να ρώτω να πιέν για τρία χρόνια ο Γκρέκορη. Επίσης μου γνωμούν να πιέν στην Ολυμπιακό Περιβόσο. Εντάξει, ξέρεις τα ρεκούρες και ο Γκρεγόρια.
3: Όχι, πέμουν το.
1: Όχι. Ο Γκρεγόρι. Μπορεί να είναι και ο μοναδικός παίκτης, δεν ξέρω άλλον παίκτη. Ο Γκρεγόρι ξεκίνησε που είναι μόνο 73-74. Με ντάπλ. Επήγαινε και τρία χρόνια στο Ολυμπιακό Πυριός. Το 79 μέχρι το 82, κάπου για με κοντά. Και τέλειωσε στην Ομένα το 85. Σύνολο αγωνιστικής παρουσίας 13 χρόνια. Τι έγινε σε αυτά τα 13 χρόνια? Ποια 13 χρόνια πρωταθλητής Κύπρο και Ελλάδα. Άρα καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
4: Γιαννάκη Λαγκατά, μια Ομόνια.
1: Μάνα μου. Γιαννάκη, δεν πρέπει να χρεώνω για πληροφορίες και ιστορίες?
4: Κοίτα ούλα που ενημερώνεις.
1: Ναι.
4: Πρέπει ρε κομπαραχρεώνεις.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
4: Να χρεώνεις ή να σου κάνουν έναν οφτό, γλέφτικο έτσι κάθε... Έτσι κάθε κανένα πιο στομάζ, ας πούμε να έχεις.
1: Με τέσσερις παγωμένες.
4: Με τέσσερις τσακρινές.
1: Μάλιστα κύριε. Τώρα μιλάς.
4: Ποιος δεν μπορεί να είναι ο παρέας, ο άλλος.
1: Ο Στέφανος.
4: Χαίρετο και τον Στέφανο.
1: Μάλιστα.
4: Και όλους τους ακροατές. Πήρα να πω την καλησπέρα μου και να πω και τα προγνωστικά παρόλο που...
1: Πέραμε να δούμε Σέτρου ή την Ομονία.
4: Έναν ένα.
1: Δύναμο Πάφος.
4: 0-0.
1: Τσελεύσκη ΑΕΚ.
4: 0-1 η ΑΕΚ να δε.
1: Μάλιστα κύριε.
4: Έτσι λοιπόν καταλάβω μπορεί να το άκουτσεις.
1: Μπορεί.
4: Λοιπόν, χαίρετο.
1: Χαίρετο. Ο φίλος μου πόσον καιρό να παίξει ένα γάσκι και χαγγελωρίζει Ελλάδα. Εντάξει, ουσιαστικά εμένα είναι ένα με δύο χρόνια. Ναι. Αλλά επειδή ξεκίνησα και έλεγα Παναθηναϊκού να πούμε ότι είχαμε αρχές δεκαετίας το 60 το Πάκο. Επίσης κάποια στιγμή ήταν ο έμνηστος Σαλής ή Σάιλος, συγχίζω, Παναγιά μου συγχωρέστε με, πέθανε σε αυτό το δυστύχημα. Νομίζω η ιστορία παίρνει τον Παπα Μανουήλ, κάτι τέτοιο, και κάτι θέμα να γίνει, έχασε το ζωή αυτό, ήταν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Πανίκος Ιακώβου, ένα διάστημα που σπούδαζε, ήταν εκεί, ο έμνηστος, ήταν ο Κίζας, ο Δημήτρης ο Κίζας και ο Δημήτρης ο Οικονόμα, γνωστός ο Κούδας. Μάλιστα και δύο πιάσαν τα πόλη το 77 του Παραλιμνιού, οι Παιχταράδες. Ήταν από τους πρώτους που επίασε. Εθνικών είχε πάει μετά ο Κουρέας, ο Ανδρέας Κωνσταντίνο Κόλατζης. Είχε πάει ο Σταύρος Παπαδόπουλος πριν πάει στον Ολυμπιακό, και τις δεκαετίες, Παπέτα στον Άρη, Γιώργος Παγιαρά στον Άρη Θεσσαλονίκη μετά, μεγάλη σπουδαία καριέρα. Και στα έπιαν Παστελεγόν, αλλά στον Άρη είναι... Έκαμε σπουδές εμφανίζει ο Γιώργος Παγιαράς, τερματοφυλακάρα, εννοείται. Αυτά. Αν προλαβαίνουμε ακόμα ένα εγκαλιό βαζέ από σκόπο, λέω διαφημίσει και επιστρέφουμε ο κύριος Στέφανος. Πέ μου, κάτι θέλει να ρωτήσεις.
3: Τα προγνωστικά δικά μου.
1: Πέτα τώρα, ναι. Περίμενε.
3: Ιάικ.
1: Στέφανος Αχαπάροφ. Αχαπάροφ. Επειδή είμαι βουλγάρη και ομάδα. Δεν θα πω προγνωστικά. Επειδή είμαι βουλγάρη και ομάδα μου, παίζει πάει, ρε.
3: Έχουμε ένα Κροάτι.
1: Ναι, αλλά μετά τον Κροάτι να τα πει. Στέφανο Στεφάνου, ηχολήπταρα.
3: Κάτι πες να κάνεις.
1: Έσασα τα. Καλησπέρα.
5: Στέλιο μου.
1: Ναι.
5: Τα σας πάλι.
1: Ναι.
5: Ο Σάιλος, επειδή με την αρχή μου ένα εθνικό, ήταν που πιέσει στην Ελλάδα το άξιτα του.
1: Τι είδα στην Ελλάδα?
5: Ο Σάιλος.
1: Ναι, ναι.
5: Ο μεγάλος παίκτης της ανόρθωσης.
1: Ο Σάιλος ήταν, μάλιστα, μάλιστα.
5: Ναι, ναι. Είμαι ένας αντιοφθούμε να ακροατέ μας.
1: Ναι, ναι. Να είσαι καλά.
5: Οκ, καλή συνέχεια.
1: Πέμω ρε Στέφανε.
3: Για την ΑΕΚ. Το λοιπόν, η ΑΕΚ θα έρθει έναν ένα.
1: Ναι.
3: Η Ομόνια 0-0.
1: Ναι.
3: Και η Πάφος 0-2.
1: Είσαι μπέτ. Μπάρ' τον Ντόλι Βοσκόπουλο, το ωραίο του, μπάρ' τις διαφημίσεις και επιστρέφω μετά και συνεχίζουμε.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ. Και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Imagine
6: John Lennon.
5: Imagine άσπρο.
6: John Lennon με άσπρα.
5: Imagine βελούδο.
6: John Lennon με βελούδο.
5: Καλά, είσαι χαμένος.
6: Εσύ είπες Imagine.
5: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
6: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
5: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
7: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
8: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
9: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Την κολλητά.
10: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
11: Σέντρα,
10: ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125

0: Better ingredients, better pizza.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του σε πάσα πάντα από τον Super Source του 104 Παγκυπρίους. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγιώργου. Να είναι καλά, κύριε Στέφανε Στεφάνου. Δεν να πάει στο Μακρόπουλο και να σε κανονίσουμε. Τώρα είμαστε υπεύθυνος ότι δύο άτομα, Στέφανε Στεφάνου, να πάει. Εντάξει, έτσι κλείουμε τις δουλειές μας. Λοιπόν, πάμε έτσι σιγά σιγά στο τελευταίο 20 λεπτό με φυρτά του να δούμε τα δικά του τα προγνωστικά στο 77-77-10-20 που είναι ένα χωρί και ομόνα για, για το Βέλγιο. Πάμε πάει πάμε Αλβανία και η ΑΕΚ είναι στην Βουλγαρία για τον αγώνα με την Λευσκή απόψε 10 η ώρα. Όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει. Πολλά αργότερα ρε φίλε, ο Κάζεν Κομίτης, Μεγάλης Κωνσταντίνου και λοιπά, πολλά αργότερα πίεση. Εννοείται μόνο για Σεμάκη, τέλη δεκαετίας του 90 και λοιπά. Εμείς μιλούσαμε για τη 60-70, τότε. Προηγήθηκε ο Γιώργος Σαββίδης με σπουδιά καριέρα στην ΑΕΚ, εννοείται. Αυτά. Λοιπόν, ψάχνουμε για σε τρίτη ομόνια δυναμό Πάφος Λευσκή ΑΕΚ. Αλλά τα μηνύματα θα είναι μηνύματα σας. Τα καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Και από τις θάλασσες. Μάλιστα. Καλά περνάτε προσεκτικά μόνο ακούτε τι μου γίνεται. Εντάξει. Να το ξαναπώ ρε φίλε. Πέραν από την ΑΕΚ. Πέραν από την ΑΕΚ τώρα 10 με τη Λεύσκη είναι το Φερέν Μπαξελιό και το Δυναμό Ζάγκρεπ με, με την Μπίκ. Εντάξει, τους Νορβηγούς πάνω. Σκανδιναβούς μάλλον. Γενικώς. Ναι. Αυτά. Έλα κύριε Στέφανε. Έβαλε στον...
1: Δεν το άκουσες το... την τραγουδάρα. Έβαλα στο Βοσκόπουλο.
0: Έγραψε. Εννοείται, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ αρχάζεις μετά έτσι χαλαρά. Για το λεωφορείο μας, παρότι... ξέρω τι ακούει τώρα, για το λεωφορείο μας.
1: Να του βάλω έτσι έναν
0: πολύ του λεωφορείο ωραίο... Γύρικα. Του... Ναι, ναι. Τι?
1: Του βάλω ένα ωραίο τραγούδι.
0: Ποιο τραγουδιστή.
1: Να βάλουμε μια Βιτάλη. Ελένη Βιτάλη. Αρασκείς η Βιτάλη.
0: Ελένη Βιτάλη. Να σου πω ρε, ξένα που θυμίσα. Τώρα που είπες. Α, να σου πω μετά ένα κρότη.
1: Να μου πεις.
0: Να σου πω αμέσως ένα κρότη. Καλησπέρα.
2: Τελάρα μου.
0: Ναι.

0: τώρα που ξαναπιένω, αλλά ας το φίλο μου για να μου λαλεί να βάλει. Να βάλεις πόψε έναν τραγουδάκι του Κώστα σου πριν να κλείσεις, με φυγμένος πάλι απόψε. Μάλλον. Στον εαυτό μου και στον κόκο μου.
1: Μάνα μου δεν.
0: Η πιο καλή παρέα. Οι άλλοι αούλοι είναι άχρηστοι.
1: Μα το στρατόν Κυπρίο ρε.
0: Ναι ρε κουμπα με δυνατός.
1: Μα βάρε το σκουτούτσι ρε ο φίλος μου ρε.
0: Ρε ο βάρε τόσοι είναι.
1: Είναι ωραίος πολλά όμως.
0: Και θα χαστεί.
1: Έστεφαν είναι πολλά ωραίο. Άρεσκε μου.
0: Θέλω το πέντε λεπτά πριν να κλείσει να τα ακούσω.
1: Ένα το βάρομαι τώρα σε λίγο.
0: I love you. Bye.
1: Άντε πάει. Έμπειρασε ρε. Έβρε το ένα ωραίο και βάλουμε αύριο. Ακούεις. Να μου φτιάξεις την Χάρης Αλεξίου αύριο. Μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Παιδιά μας τώρα το πρώτο πριν μέσα στον ακροατή ρε.
2: Έναν καλησπέρα του Θεού την έχετε και να σας ακούμε ανελιπώς.
1: Και ναι Μιχάλης... σας ακούμε. Όχι να σας ακούμε.
2: Α, και ναι. Ο Μιχάλης ο Λεφοριατζής.
1: Είδες. Τούν το στράδον Κύπριο ανέφερε μόνο στο φίλο μου Μιχαλιόν τον Λεφοριατζή. Τώρα αμέσως μετά καλησπέρα.
3: Έλα Στέλιο.
1: Ποιος.
3: Ο ίδιος ο Στάκης, εγώ μου ξαναπέρνω.
1: Ναι.
3: Έχω να πω κάτι για την άκρη που θέλει προπονητή, μπορώ.
1: Ναι, πέ μου.
3: Αθαμάρκο, Λινάεκ, ο Στάκης Ρόχα, αν του πει κανένας κάτι για αυτά, να γεύσει πνευματικό καλό προπονητή.
1: Μάλιστα.
3: Διότι το πνεύμα αναγκάζει τα πράγματα να χορεύουν. Δηλαδή να παίζουμε πάν καλύτερα, πιο όμορφα, πιο χαμηλά, τελικά, πιο ωραία και αν μπαίνουν γκολ, δηλαδή ο σκοπός είναι ο στόχος.
1: Εντάξει, Χριστάκη,
3: να είσαι καλά. Δηλαδή, καμήν πιο όμορφα, είμαστε και η ιδέα μου, δεν πιο.
1: Να είσαι καλά.
3: Γεια σου, φίλε μου, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
3: Γεια.
1: Λοιπόν... Μάλιστα, από το Παλαιχώρι είναι η καλησπέρα. Μάλιστα, καλησπέρα και στο Παλαιχώρι μας. Όμορφο Παλαιχώρι. Με τον αγρό πάνω, μια χαρά. Και η γυπερούντα με τις ομορφιές της βέβαια. Ήβρες το μεθυσμένος πάλι απόψε του φίλου μου.
2: Ναι, ήβρα τον, ναι.
1: Α, να σ' αρέσει. Ακούες το ξανά.
2: Νομίζω ξέρω το τραγούδι, ναι. Εγώ όντως είμαι πολύ λάβαρε τον τραγούδι, αλλά...
1: Έμπειραζε στράτος Κύπριο, ρε κουμάρ, έμπειραζε. Άι στον κότσο μου, εν καλό πλασμά για τούτο, ρε κουμάρ. Έχει τόσα χρόνια ακούει μας, μας δημιουργήσε θέμα, θέλει και τόσο ένα τραγούδι, τώρα έμπα στα ποτά του, έχει τα καημούς του, ένα ερωτιάρης, ή να μόνα κάνουμε. Να το πούμε εννοεί του φίλου μου, ρε. Πάμε σε ακομένα κύριο όμως, κυρία, στο 77-77-10-20, να προλάβετε να διεκδικήσετε 12-200 άρια από την Τύπκο που δίζει την Κύπρο και τις ταβέρνες σας τις όμορφες, τις περιποιημένες. Την Πέμπτη θα δώσουμε και 6 άτομα για τον Νίκο τον Μακρόπουλο που έρχεται το Σάββατο 22 του μηνός στο κοινοτικό στάδιο Μπισουρίου. Έχουμε τα εισιτήρια του μπάσκετ, το είπαμε Μπλιστάκης, 11-13, Νεοφύτος Χαντριώτης Τουρνουά, Ολυμπιακός Πυρίος Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Και τις 4 στις ταβέρνες μας ανά την Κύπρο, όποτε θέλετε κάνετε. Ρίξτε τον του φίλου μου, θέλει να βάλεις. Ή να πάω σε κόσμο ό,τι θέλεις. Θέλω να βάλεις ή να πάω σε κόσμο ό,τι θέλεις.
2: Να το βάλουμε.
1: Άντε ρε κουμπάρι.

Εγώ ξένα του NBA, αλλά εντάξει, είναι το χτες του τον, το άλλο είναι με θυμίως πάλι απόψε, άσε να σου βάλουμε αύριο γύρω, μεθαύριο. Μένα έχεις έννοια τίποτα.

0: Ωραίο δεν είναι. Ο κότσος μπορεί να έπιε ανάμεση μπουκάλα ως παδεγιώση.
1: Ως παδεγιώση.
0: Τελείωμε. Και μπορεί να κάνουμε και κανένα γύρω να μην έπαιζε χαμεν τούτη γενιά μου.
1: Είσαι κανένα μπλάσμα για με.
0: Δεν μου.
1: Είσαι κανένα μπλάσμα να λόγω για με.
0: Είναι ο κόκκος του λέει. Κάποιος ενώ συνάξει. Τώρα λοιπόν πάμε σε επόμενο κύριο κυρία καλησπέρα.
2: Ακούστε λάρα μου. Πραγματικό τον τραγουδί, αλλά δεν είναι αυτό που ήθελα. Εγώ απολαμβάνω το. Αύριο θέλω το μεθυγμένος πάλι απόψε.
0: Άλιστα κύριε.
2: Δεν υπέπτω με χαμέ με τίποτε εγώ με φουάσε.
0: Άλιστα κύριε.
2: Τραγουέρα μπαμπόρι.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Να μένεις στις κάρτες δίπλα.
0: Χαιρετώ.
2: Αν ο κόκκος μου μόνο.
0: Χαιρετώ.
2: Τσάω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε αν έχει οτιδήποτε, να πούμε έναν καλησπέρα. Εντάξει ρε φίλε, δικαιώται ο άνθρωπος, δεν πειράζει. Ο καθένας σας δικαιώται κάτι. Λοιπόν, το cheating καλησπερίζει, μάλιστα. Είπα στο προχτές που πήγα στα περιβόλια με τον κύριο Νίκο Σαββίδη. Μετά από χρόνια ολόκληρα πάμε προβλήμα που τον φίλο μας τον Κυριακό τον Λεβέντη. Ακούει μας
1: μου που πιέσαι στο δημοσιογραφικό.
0: Στα περβόλια, στο δημοσιογραφικό. Ναι, ακούει ναι, ναι. Ο Κυριακός κάτω με, το, με την κυρία του Γιαμέ, με τον ωραίος. Η βέβαια ρε παραδοσιακή, παραδοσιακή ρε. Τώρα είπε που ήρθαν τα χαιρετμά που το κίνδυνε που θυμηθήκαν από για, το, και για τα περβόλια. Μάλιστα, ενωθήκασαι, ενωμένα έτσι. Και τι περβόλια ρε, κατάλαβες τι εννοώ. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: φεύγει ιδανικός από τον Απόλλωνα ο Ανδρέας Αθανασίου πάει στην Κράς Σάβα.
0: Ναι. Εντάξει. Αρέσει και ούβο να γουρδάξει όλοι με ένα πράγματα γιατί έχει σημασία μέχρι αυτή η κυρία Στέλλα. Να δούμε να μας κάνει τιμή η κυρία Στέλλα. Είπε μας πριν την εβδομάδα να μας επισκεφτεί μια δυο φορές. Ναι.
1: Ας σου είπε, δεν ξέρω ας σου
0: είπε. Ναι. Άρτη να λέγανε να παρακολουθάει λίγο την κατάσταση, να λέγανε καλησπέρα, ακούσε μια κυριακή φωνή.
1: Πού είναι, είναι διακοπές η Στέλλα, πού είναι.
0: Ήταν την περασμένη εβδομάδα και είπαν ότι την εβδομάδα να ξεκινήσει σιγά σιγά.
1: Άντε με το καλό.
0: Άντε με τις βάρκες της τα σχετικά της. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς πιάνε τα μηνύματα ρε κοπέλη. Λοιπόν, πάμε για όσοι συντονίζουν τώρα μαζί μας ακόμα λίγους στο 77-77-1020. Για τα προγνωστικά σας, το χιωμάκι με τη σερόντρα μου, με το φίλι παρόπο, σαν και διακοπέ ρε. Πού πιέσαι τούτη ρε. Να πηγαίνεις τρανή πράγμα γραμμή. Πέφτουν πάνω στο κιού. Ναι, πέφτουν πάνω στο κιού. Ενώ πέφτουν πάνω στο κιού και μουρμουρούσει.
1: Νομίζω δικαιολογίες του τα.
0: Α?
1: Δικαιολογίες που σου λαλούν.
0: Έτσι, α. Εντάξει. Να δούμε για του λόγου του αληθές, έχουν συν 8 λεπτά μετρημένα να επανορθώσω. Και οι δύο. Εντάξει. 0-0-7 δικαιούται. Μακάρι αν καλά. Λοιπόν, Ξυλωτήν που χαιρετά. Έναν ο Αεκάρας πάντως, σαν ήταν να γράψει η Ραφαέλλος, Αεκάρα και Ρίβα, μάλιστα. Ευκαιρία που η Ξυλωτήν πάντως, μόνο μια χαρά. Εντάξει. Ο φίλος σου, ο Γρηγόριος, είναι πήγε από τον Τιμπαρία σήμερα, για να στείλε μήνυμα. Μέσα στις θάλασσες, άλλο. Να καλά. Όχι, δεν το ήξερα, δεν το ήξερα. Τούτο δεν το ήξερα. Εντάξει, άστο να μιλήσουμε εκτός. Εντάξει, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Φίλιππος Αθηνών, αρρωστός.
0: Έλα, Φίλιππε μου Αθηνίτη.
3: Ομόνια, 2-1.
0: Να δερή.
3: Να εσφάει.
0: 2-1. Ναι, η Πάφος.
3: 1-2.
0: Ναι.
3: 1-1.
0: Ελλάδα δεν είναι ομάδα, ρε Φίλιππε.
3: ΠΑΟΚ.
0: Α, ΠΑΟΚΑΡΑ. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που είχε ο ΠΑΟΚ?
3: Κωνσταντέγιος, αλλά έφυγε.
0: Αν είχε πάει ο νους. Είσαι με τις συνόπεις για παλιούς. Για παλιούς, εντάξει, οκ. Ο Μεγαλέξανδρος.
3: Οκ.
0: Ποιος είναι ο Μεγαλέξανδρος του ΠΑΟΚ?
3: Δεν το ήξερ.
0: Ε?
3: Δεν το ήξερ.
0: Γιώργος Κούδας, ρε. Ο μεγαλύτερος παίκτης που έκανε που ακούει το τραγούδι του Παπαζόγλου πότε Βούδας πότε Κούδας για τον Κούδα που μιλά.
3: Οκ.
0: Άρεστε. Και κάμαν του Τζάγαλμαν έξω από την Τούμπα.
3: Οκ.
0: Ο μεγαλύτερος μπες μες στο τώρα που το αποθωρείτε και μπες βάλε Γιώργος Κούτας ΠΑΟΚ και να είσαι στα στατιστικά του.
3: Okay.
0: Να σε καλά ρε παιδί μου. Σε ευχαριστώ. Bye. Μάλιστα. Εσαι ξέρεις το.
1: Ποιο πράγμα.
0: Γιώργο Κούτα.
1: Ναι, ναι, αφού είχαμε το ρετρό μαζί μου το κάναμε. Εν το ήξερα.
0: Το ρετρό.
1: Το ρετρό που έκαμε στο Κούδα ήμουν τα
0: μαζί μου μας.
1: Και ναι, γι' αυτόν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έφερα τον και από την Ελλάδα και τιμήσαμε τον Σανιάκ.
1: Mm-hmm.
0: Πήγα πρωί ήταν αυτοί που η Θεσσαλονίκη είναι κανόνισα να το κάνω από τους VIP και λοιπά. Ήταν να έρθει η ώρα 12, έτρωγαμε με κάτι συναδέλφους με τον Μακαρίνο Δημήτρη, τον Φελούγαν και λοιπά, ξέρεις. Και να πάω να μοιάσω είχα τότε το... την ώρα μου είδα την ώρα στο γραφείο, πιάνει με τηλέφωνο, στελάρα μου λέει, όχι, στελιανέ μου, στελιανέ. Θα αργήσει να έρθει αυτό και λοιπά, 4 το πράγμα, χειρότερη ώρα. 4 το πρωί να πάει Λάρνακα, να έρθεις πίσω, έμεινε στην Λευκοσία και 8 παρά 20 είχα εκπομπή με τον Λάζαρο τον Μαύρο, στο ραδιό πρώτο. Δεν με να κάνω. Και ήμουν και με ήπια για κανένα δυο μήρες εδώ μεσάνυχτα. Είναι να μου πρέπει να κάνω, κύριε, εγκανονίσατε.
1: Να τα κανονίσεις να μου
0: κάνεις. Εγκανονίσατε, να μου να κάνω.
1: Τις επιλογή.
0: Πήραμε το σε μια γνωστή πειραρία, συναχτήκαν πολύ και τις πάει και λοιπά πρωί, παουξίδες, το έναν το άλλο, δημοσιογράφη. Έχει ώρα μια ανάμιση, πάραμε το πότε ούδας, πότε κούδας. Και σηκώστε εσύ το κάνεις αυτό και λοιπά. Είδαμε να κάνω. Έτσι αμέρα βήλαμε το βάλει. Για όνομα του Θεού. Αυτά.
1: Ενώ ο κούδας που σου είπε ενώ ο κούδας που σου είπε μα γιατί με βγάζεις εμένα, αν έχει τόσους άλλους.
0: Ο Σαρκάνης. Ο Σαρκάνης είπε ο Νίκος ο Σαρκάνης δεν τον μπορεί να αγάπησα πολλά παραπάνω. Εντάξει, ευτυχώς ετοιμήσαμε τον πάνω στο τα μας λίγο καιρό πριν φύγε Μητσής που έφυγε. Και όταν άκουσαν ότι έκανα το ρετρό του Δωμάζου και του Κούδα, ας πούμε, τι γυρεύω εγώ με τα μεγαθύρια, μιλούμε τώρα κορυφαίο σύγχρονο τερματοφύλακα στην Ελλάδα, ρε. Φαντάζομαι σε μνό ήταν άνθρωπο. Και όταν μου σου λέω καμιά φορά τα μέσα κλωτσούν την μαπάν έξω από το κάρι, και διότι άμα είναι πέσιμο, τι του είχαμε, μπαρά μια σου. Και καρτιόν να γίνουν παίκτε, θα γίνεται, ρε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιο.
4: Ο Άρης είμαι.
0: Ναι.
4: Ευκήγα ξανά γιατί πριν που ξέρανε στο πρόγραμμα των Μητσιών ευκήγε κάποιος Τάσος και είπε ότι μιλώ για άλλο του. Εγώ μιλώ για κανέναν δεν ήταν Τάσος.
0: Κάποιος?
4: Τάσος νομίζω λέγεται. Εγώ μιλώ μόνο με τον φίλο μου τον Γιαννάκη τον Παντελήν και τον Αϊκάρες που του λαλό δεν πιάνε πέντε προαθλήματα.
0: Εντάξει, δεν έχει προγραμμές, εντάξει.
4: Δεν μιλώ με κανέναν άλλο, να το διευκρινίσω, αυτό okay. Ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά.
4: Και εσύ καλύτερα, για.
0: Πάμε στην επόμενη καλησπέρα.
5: Έλα Στέλιο, καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Φλουρίς Παραλίμνη.
0: Ναι, Φλουρί μου.
5: Ναι, πρώτα να πούμε ότι σήμερα είναι ονομαστική μου. Είναι το Αγίου Φλουρί σήμερα.
0: Έτσι πολλά και ευλογημένα, αν το ξέρα. Έτσι πολλά και ευλογημένα.
5: Θέλω να σου πω. Και ο Φλουρίς είδα δίπλαρος. Και πήγε με τον Χριστό και δίδασκερ και πιάνουν και ρίξαν τον μέσα στο λάκκο και πιάνουν εγώ καλά τους και πήραν στη... στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στο πιάζει κάτι.
0: Δεν το
5: ξέρω. Θέλω να σου πω και ελαλώς εδώ, εσύ ξέρεις που είναι εκκλησίες, παράδειγμα.
0: Ναι.
5: Και εντάξει, θέλει να πούμε για το ποδόσφαιρο, τώρα λαλούμε και για το ποδόσφαιρο.
0: Πέ μου σε τρούτη ανομόνια να δούμε πέραν την τύχη σου, πόσα πόσα.
5: 0-1.
0: Δυναμό με την Πάφο.
5: Δυναμό με την Πάφο, 1-1.
0: Και η Λεύσκη Σόφια με την ΑΕΚ.
5: 1-0 επέκτηση
0: Λέσκος. Να είσαι καλά.
5: Εντάξει, Δήμη.
0: Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ. Τι έλεγες προηγουμένως, κάτι έλεγες. Κάτι επειδή να με ρωτήσεις.
1: Ήταν για το Σαρκάνι, αλλά το είπες.
0: Ναι. Ναι ρε, τεράστιος, σε λίγο Σαρκάνι για όνομα της. Εκανόνισε μου τον Σταύρος Παπαδόπουλος αδερφός το τηλέφωνο γιατί δεν το είχα και πιάνε τον τηλέφωνο λέει το να σε πιάσει ο αδερφός τηλέφωνο. Τελεία, έτσι είναι ρε φίλοι, ρε κομπά. Ναι. Άμα είσαι σεμνός και λοιπά, άμα είσαι, δεν έχεις ανάγκη να κάνεις να προβαίνεις σε παρεκδούπες δηλώσεις για να πείσεις τον άλλον ότι είμαι κάτι.
1: Τούτο είναι σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και διαφορά είναι μεγάλη που λαλούμε ρε. Άσε το που λαλούμε στην τα σωπατία, δεν τους επιτρέπουν να κάνουν πελάρες, τώρα είναι πελάρες. Δηλαδή είδα σωπατία ωραία εταιρεία και να μην μου επιτρέψω σε έναν παίχτη να κάνεις και οδηλώσεις. Ξέρω εγώ πάντα και να δημιουργήσω ότι θεωρούν κάποιοι ότι άμα δεν μιλάς, ότι δουλεύεις. Καταλαβαίνε. Έχουν το και παράγονται και όλα προσταθούν να μην μιλήσουν.
1: Ίσως προσπαθούν να τους προστατεύσουν.
0: Όχι, είναι ήδη κάποιοι ήδη παράγονται. Ρε. Προσπαθούν να μην τσαρακωθούν στην ουσία. Ρε. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, ας τα πάση. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα ένα κύριο κυρία, πριν ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Τούτον τι είναι. Άγιο Μαμίδης επίσης στον Όφι. Άκης Άγιο Μαμίδης, σπουδαίος. Όφι είναι επίσης, ναι. Της κρίσης ήταν δυνατός, πάρα πολύ δυνατός ο Όφι τότε και ήταν βασικό το στέλεχος ο Άγιο Μαμίδης. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Έλα Χριστάγια, εκάρεσης είσαι ο τελευταίος.
6: Να μου πεις, θα πάει, σε παρακαλώ.
0: Σε Τρουίτερ Ομόνια.
6: 0-1.
0: Δυναμό Πάφος.
6: 0-1.
0: Τσελεύσκι με την Άεξου.
6: 1-2.
0: Μάλιστα κύριε.
6: Έγινε, να είστε καλά κύριε Στέκιο.
0: Λέμε τα αύριο, καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
6: Καλησπέρα.
0: Σταγίσα Κάρελ. Ο Πολυνίκης πέρσι. Τρεις φορές νικητής. Πάμε να κομμένα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
0: Ποιος?
6: Νίκος Γεωργιάδης.
0: Συγγνώμη.
6: Νίκος Γεωργιάδης.
0: Ναι, Νίκος Γεωργιάδης.
6: Να πω τα αποτελέσματα.
0: Να τα πεις.
6: Το πρώτο είναι η Ομόνια.
0: Ναι.
6: 0-0.
0: Ναι.
6: Τα άλλα πέμπουν τα σε παρακαλώ.
0: Δύναμο Πάφος.
6: 0-0.
0: Τσελεύσκι ΑΕΚ.
6: 1-0.
0: Από πού είσαι εδώ μεταξύ Λευκοσία.
6: Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
6: Ευχαριστώ, Γεστέλιο.
0: Χαίρετο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και την απόψηλή μας εκπομπή. Ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώστα. Θα λέμε με το καλό αύριο, με την βοήθεια του Θεού. Καλό βράδυ να έχετε από τον Στέφανο και από μένα το Στέλιο Παπαμεσίος. Χαίρετο.

0: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
6: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Τρίτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 10, Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ Αθηνών και Φενέρμπαχτσε Λιόν.
8: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
10: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή, ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
11: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
12: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας
13: Χαραλάμους. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
14: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
13: Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
19: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
20: Για τον Μουντέ. Ο Μουντές για τον Μουτουσάμι. Μουτουσάμι ψάχνει πάσες. Βλέπει τον Πνευμονίδη και ανοίγει την μπάλα στον Ούρον. Ο Πνευμονίδης στον χώρο του κέντρου κρατάει την μπάλα η ομάδα του Περιστερίου. Στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Μίτογλου για τον Πνευμονίδη, ο Ούρονεν. Μία παλιά, προσπάθησαν να βρουν τον Τσούμπερ, δεν τα κατάφεραν. Οι περιστεριώτες οι οποίοι όμως κρατούν την κατοχή. Πήρε την παραπύργος, πλάγιο για τον Ατρόμητο. Μετά την απομάκρυνση του Ντάνι. Ο Ντάνι ο οποίος σήμερα ξεκινάει στο δεξί άκρο της άμυνας. Αλλαγές, πολύ καλή εναλλαγή πασών από τον Ατρόμητο. Ένα σούτ μπαλά out. Πρώτη τελική στο παιχνίδι. Και αυτή είναι για τον Ατρόμητο, είναι από τον Παναγιώτη Τσαντίλα, ο οποίος επιχείρησε να σουτ με δαστερό, η μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι, λίγο πάνω από την συμβολή των δοκών του Γιαννίκογλου και γίνονται οι πρώτες πάσεις ανάμεσα στους παίχτες του πύργου. Έτρεξε ο Δασκαλόπουλος για να πιέσει, δεν τα κατάφερε. Ο Δούμτσιος πάει να πιέσει. Ο Μουντές τώρα έχει την μπάλα όμως για τον Ατρόμητο και δίνει στον Τσαντίλα. Τσαντίλας για τον Μουντέ. Ανεβάζει την πίεση ο Πύργος. Και ο Χουτεσιώτης τώρα κρατάει. Ο Χουτεσιώτης πήγε να κάνει το λάθος. Δεν το έκανε όμως και όχι μόνο δεν το έκανε. Παίρνει την μπάλα ο Ατρόμητος και έχει την ευκαιρία. Έχει χώρος εδώ για να τρέξει η ομάδα του Περιστερίου. Δεν θα το κάνει όμως. Δεν θα το κάνει. Και ο Νούνιες δίνει την μπάλα στον Μουτουσαμί και αυτό στον Μουντέ. Ο Μουντές έδωσε μια πάσα στον Τσιγκάρα. Ο Τσιγκάρα γύρισε. Μια πάσα εδώ ο Τσούγκερ κρατάει. Μουντές έχασε την μπάλα από τον Δασκαλόπουλο, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ. Και η μπάλα τώρα στα πόδια των φιλοξενούμενων που θα εκτελέσουν το φάουλ που κερδίσανε. Η ομάδα λοιπόν του Πύργου, η οποία βρίσκεται ακόμα ο λίγον τίσο στάδιο της προετοιμασίας, θα λέγαμε, Δήμο και φίλοι ακροατές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Super League 2, όπως όλοι γνωρίζουμε, ξεκινάει λίγο αργότερα
21: αργή.
17: Σε σχέση με τη Super League. Σε αντίθεση με τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει παίξει τα φιλικά του παιχνίδια, έχουν ξεμουδιάσει ποδοσφαιριστές του και κάνουν τις προπονήσεις τους κυρίως εν όψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι για τον Ατρόμητο, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που σίγουρα καμία ομάδα δεν μπορεί να το σημειώσει και ως νίκη, θα λέγαμε. Οπότε ο Ατρόμητος σίγουρα είναι προετοιμασμένος καλύτερα για ένα παιχνίδι, πώς να το πω, έχει προετοιμαστεί για ένα πιο δύσκολο παιχνίδι, οπότε σίγουρα είναι προετοιμασμένος για ένα πιο βατό σαν το σημερινό. Τώρα ο Σταυρόπουλος κράτησε την μπάλα μου, το Σαμί γυρίζει την μπάλα στο Μίτογλου. Στο χώρο του κέντρου είναι η αμυντική γραμμή του Ατρομήτου. Η πρώτη πάση εδώ λάθος από τους περιστεριώτες που ξαναπαίρνουν όμως την μπάλα και καταλήγει στον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης, Τσούμπερ, πατά περιοχή ο Τσούμπερ. Θα κάνει ένα γύρισμα και κερδίζει το κόρνερ, είναι το πρώτο κόρνερ της συνάντησης ανάμεσα σε Ατρόμητο και Πας Πύργου. Ο Τσούμπερ το κέρδισε και ο Ατρόμητος ετοιμάζεται λοιπόν και μαζεύει κόσμο στην περιοχή και κοντά στην εστία του Γιαννίκογλου στην προκειμένη περίπτωση. Η πρώτη
20: την πρώτη πολύ καλή ευκαιρία τώρα για τον Ατρόμητο. Η σέντρα για μια κεφαλιά, η μπάλα θα πάει out ή πλάγιο. Πλάγιο θα πάει, δεν κατάφερε να πάει η μπάλα προς την εστία. Ήταν καλή ευκαιρία πάντως για τον Ατρόμητο, γιατί η κεφαλιά που έγινε έφερε την μπάλα πιο κοντά στην εστία, αλλά χωρίς να υπάρξει επίσης τελική προσπάθεια, θα λέγαμε, έτσι. Το πλάγιο τώρα από τον Σαραμαντά, ο Σαραμαντάς ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα της περιοχής από την οποία κατάγεται. Έτσι, ο αρχηγός πλέον, ο Γιώργος Σαραμαντάς, αρχηγός της ομάδας του πύργου. Η πάση προς τα πίσω τώρα, με τον Δημητρίου να γυρίσει στο Γιάννη Κογλου. Ο Γιάννη Κογλου σηκώνει την μπάλα και ψάχνει τους συμπαίκτες του, οι κεφαλιές. Απομάκρυνση και έχουμε χτύπημα στο κεφάλι, γι' αυτό και διακόπτει ο διευθυντής και καλεί το ιατρικό επιτελείο. Καλεί το ιατρικό επιτελείο του Ατρομήτου. Υπάρχει πτώση, αν έχω δει σωστά, είναι του... όχι του Τσαντίλα, του Τσαντίλα είναι. Δεν έχω δει τόσο καλά. Όχι, δεν είναι του Τσαντίλα, είναι του Νούνιες, πρέπει να είναι, του Νούνιες. Ναι, ο Νούνιες είναι που θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Οπότε προσωρινά ο Ατρόμητος συνεχίζει με 10. Με 10 ποδοσφαιριστές. Οι Περιστεριώτες λοιπόν που θέλουν σίγουρα την νίκη για να προκριθούν στη League Face. 8 εισιτήρια μένουν. 8 εισιτήρια για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. 16 ομάδες. Οι 8 έχουν γίνει γνωστές. Η παλιά, η μακρινή παλιά καλύπτουν οι παίκτες του πύργου και η μπάλα θα βγει out. Καλύπτουν πολύ σωστά οι παίκτες της ομάδας του Επαμεινώντα Κουτρομάνου, του coach του Πασπύργου. Όρθιος ο Κουτρομάνος, το ίδιο και ο Ντούσαν Κέρκες. Φυσικά δίνει τις εντολές τους και αυτοί. Ο Πύργος φυσικά σιγά θέλει να ανεβάσει λίγο τις γραμμές του. Αλλάζουν κάποιες πάσεις οι ποδοσφαιριστές της ομάδας από τον Ομό Ηλίας. Για παλιά για τον Σαραμαντά, ο οποίος θα την προλάβει, όχι. Βρήκε στο σημαίκι και πάει πλάγιο. Πλάγιο για τον Πύργο, για τον Ατρόμητο, συγγνώμη. Ο Μουντέ θα επαναφέρει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ψάχνει τον Τσαντίλα, θα χάσει την μπάλα ο Ατρόμητος. Και σιγά σιγά ο Δασκαλόπουλος θέλει να πάρει την μπάλα, θέλει να κερδίσει κάποια μέτρα. Θα πάρει το πλάγιο τώρα από τον Μουντέ. Ο Πύργος έχει φτάσει κοντά στην περιοχή του Ατρομήτου. 8 λεπτά συμπληρωμένα λοιπόν στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος Πύργος 0-0. Και ο Σαραμαντάς τώρα θα επαναφέρει την μπάλα στο πλάγιο. Αλλάζει κάποιες πάσες. Δασκαλόπουλος, offside. Offside, το υποδεικνύει ο επόπτης. Και να δούμε σιγά σιγά ποια θα είναι η εξέλιξη. Ο Σταυρόπουλος τώρα θα εκτελέσει το offside, θα δώσει συνέχεια στο match. Όχι, δεν θα το εκτελέσει ο Σταυρόπουλος. Δεν θα το εκτελέσει ο Σταυρόπουλος, πηγαίνει ο Χουτεσιώτης. Ο οποίος θα επαναφέρει, σπρώχνει για λίγο την μπάλα μπροστά. Και θα δοκιμάσει το βολέ τώρα για να στείλει την μπάλα κοντά στα όρια της περιοχής του Πασπύργου. Σιγά σιγά ο Ατρόμητος έχει την πρωτοβουλία μέχρι τώρα των κινήσεων. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα οι Πελοποννήσοι αμήνονται σε σχετικά καλό βαθμό. Ο Μουντές τώρα θέλει να πλαγιοκοπήσει, δεν θα τα καταφέρει, χάνει την μπάλα από τον Σαραμαντά. Την πήρε ο Σαραμαντάς, ο οποίος περνάει και τους αντιπάλους και δίνει και μια πάσα, θα πάρει φάουλ ο Σαραμαντάς. Και θα βγει και η πρώτη κάρτα, μάλιστα, στο παιχνίδι στο Μουντέ, ο οποίος του έκανε τάκλιν από πίσω, θα λέγαμε, με τα δύο πόδια, κανονικότατη κίτρινη κάρτα για την ομάδα του Ατρομήτου. Πρώτη κάρτα στο παιχνίδι λοιπόν ο Μουντές. Και οι φιλοξενούμενοι με την μπάλα στην κατοχή τους. Ραμαντάς, ο οποίος είναι εκτός αγωνιστικού χώρου τώρα, του δίνονται οι πρώτες βοήθειες, του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο. Το κοντρόλ τώρα από τον Δούμτσιο. Ο Δούμτσιος έψαξε τους συμπαίκτες του και σιγά σιγά ο Μαυρίας τώρα γυρίζει βάλα πίσω. Χωρίς κάποια μεγάλη εξέλιξη τα τελευταία λεπτά βέβαια. Τώρα στο 11ο λεπτό μια παλιά προς τον Μαυρία, δεν τα κατάφερε να φτάσει μπάλα στον Μαυρία, μπάλα πλάγι για τον Πύργο. Στέλνει την μπάλα πίσω στο Γιάννη Κογλού. Γιάννη Κογλού κρατάει, σιγά σιγά δίνει τις πάσες. Ανεβαίνει ο Ατρόμητος για να πιέσει. Πρώτες πάσες. Γιάννη Κογλού. Σιγά σιγά ο Πύργος θέλει να βρει τα πατήματά του. Μία πάσα, καμία τύχη. Αυτή η επίθεση παρόλα αυτά εδώ, όπα, κλέβει την μπάλα ο Πύργος. Κλέβει την μπάλα και τώρα μια παλιά για τον Γιάννη Κογλού. Που κοντρολάρει, να δούμε θα την προλάβει την μπάλα. Γιάννη Κογλού. Κρατάει, έχασε την μπάλα και κάνει και φάουλο Γιάννη Κογλού πάνω στον Μουντέ. Ο δεξιός μπακ, ο οποίος πριν λίγο δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Ο Δασκαλόπουλος έκανε το φάουλ και τώρα το βολέι, μπάλα ξανά στην κατοχή των Πελοποννήσιων με τον Ευαγγέλου να δίνει την πάσα και σιγά σιγά ο Πύρος και πάλι την ανάπτυξη. Ο Μουντές την έχασε την μπάλα, ο Μουντές, και τώρα ο Δασκαλόπουλος γύρισε την μπάλα προς το Σαραμαντά, ο οποίος είχε επανέλθει στο παιχνίδι. Παρόλα αυτά, χωρίς να μπορέσει, δεν πήγε αμέσως από εδώ αριστερού μπακ και αρχηγού των φιλοξενούμενων. Η μπάλα πήγε σιγά σιγά προς τους προς την ομάδα των φιλοξενούμενων. Τώρα σιγά σιγά ο Δασκαλόπουλος έχασε την μπάλα, βρέθηκε στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Τσιμεντερίδης, και σιγά σιγά ο Ατρόμητος ανεβάζει τις γραμμές του. Παρ' όλα αυτά ο Μουτοσαμί κράτησε και τροφοδοτεί σιγά σιγά τον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης έψαξε μια πάσα, δεν τα κατάφερε. Ο Ντάνι μια παλιά και σορνομάζει εδώ, παλεύει, θα χάσει την μπάλα από τον Μίτογλου. Δεν υπάρχει κάτι. Φάνηκε να υπάρχει κάτι, ωστόσο δεν σφυρίχθηκε από τον τη Μετερίδη και ο Ατρόμητος ξανά στην επίθεση. Γκάρας κράτησε την μπάλα, γυρίζει στο Μουτουσάμι. Μουτουσάμι σιγά σιγά δίνει κάποιες πάσεις υπέρ του Ατρομήτου. Ο Τσούμπερ θέλει να πάει στην περιοχή, δεν τα κατάφερε και θέλει να φύγει ο Πανηλιακός, εντός αγωγικών θα λέγαμε, οι συνεχιστές του Πανηλιακού. Ο Πύργος στην επίθεση. Ο Δούμτσιος θα χάσει την μπάλα, η μπάλα είναι out. Πήγε να φύγει μπροστά, δεν θα τα καταφέρει. Η μπάλα για τους παίκτες του Ατρομήτου που σιγά σιγά ανεβάζουν τις γραμμές τους. Μουντές για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος πίσω από το κέντρο, η μπάλα για τους ποδοσφαιριστές του Ντούσαν Κέρκες. Σιγά σιγά ανεβαίνει ο Ατρόμητος. Μουτουσαμί γυρίζει στον Μίτογλου και αυτός έχει εξετάσει τις επιλογές του. Αλλάζει κάποιες πάσεις με τον Μουτουσαμί. Ξαναπαίρνει τώρα την μπάλα. Ο χαφτο Ατρομήτου σιγά σιγά δίνει στον Τσούμπερ και αυτό το Πνευμονίδη και πάλι ο Μουτουσαμί. Οι πάσες ανεβαίνει ξαφνικά τώρα ο Πύρος για να εθνιδιάσει με pressing τους προσφέστες στο δρομή του. Ο Χουτεσιώτης έδωσε στο Μίτογλου. Κράτησε την μπάλα και ψάχνει με μακρινή παλιά τον Τσαντίλα, ο οποίος κοντρολάρει με το κεφάλι και κατεβάζει και την μπάλα και παίρνει και φάουλ. Παίρνει φάουλ από το Σαραμαντά ο Τσαντίλας, ο οποίος λίγη ώρα πριν επιχείρησε ένα σουτ. Σιγά σιγά ο Ατρόμητος, όπως είπαμε, ψάχνει να βρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει κάποια αξιόλογη τελική προσπάθεια. Ένα τέταρτο συμπληρωμένο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος Πύργος 1-0. 1-0 για τον Ατρόμητο. Με τον Νούνιες. Η σέντρα από τον Πνευμονίδη και γκολ από τον Νούνιες. 1-0 ο Ατρόμητος. Ανοίγει το σκορ. Η ομάδα του Περιστερίου βρίσκει τον γκολ που ήθελε. Ήταν το φαβορί. Το περιμέναμε ο Λιγοντή. Δήμο και φίλοι ακροατές, τον γκολ αυτό, πολύ ωραία η σέντρα του Πνευμονίδη, γλυκιά ο Νούνιες, ήτανε στο σημείο που έπρεπε, τρύπωσε στην άμυνα του πύργου και έστειλε την μπάλα στην αιστεία και στα δίχτυα του Γιάννη Κογλού. 1-0 ο Ατρόμητος λοιπόν, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ο Κρίστοφερ Νούνιες λοιπόν ανοίγει το σκορ. Για τους περιστεριώτες το φαβορί είπαμε ότι είναι πιο έτοιμοι εξάλλου. Ο Πύργος είναι ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας για λόγους που προείπαμε. Και σιγά σιγά τώρα ο Πύργος θέλει να ανεβάσει στροφές. Δασκαλόπουλος θα ψάξει μια σέντρα. Η κεφαλιά η μπάλα έξω. Καλή στιγμή εδώ για τον Πύργο που θέλει που παραλίγο να πατήσει πολύ γρήγορα. Στην αμέσως επόμενη φάση επιτέθηκε και έφταξε τον γκολ της Σοφάρης, μία σέντρα κεφαλιά, αν είδα καλά το Δούμτσιο, η μπάλα λίγο έξω από το οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη. Ο Μουντές τώρα θέλει να ελέγξει και παίρνει και κερδίζει το πλάγιο για την ομάδα του. Ήλεγχε την πορεία της μπάλας και κερδίζει το πλάγιο. Σιγά σιγά οι φίλοι του Ατρομήτου θέλουν να ανεβάσουν τα ντεσιμπέλ, θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα τους να πάρει την νίκη, θέλουν να ανεβάσουν σιγά σιγά, όπως είπα, την ένταση στο γήπεδο και τον παλμό. Ο Σαραμαντάς εκτελεί το πλάγιο, επαναφέρει την μπάλα τώρα ο Ατρόμητος, που είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, το φαβορί, έχει τις περισσότερες πιθανότητες για νίκη. Έκανε και το 1-0. Η μπάσα ανεβάζει πολύ το pressing του. Ανεβάζουν το pressing του οι κυβεδούχοι. Κεφαλιά προς τα πίσω. Προσπάθησε ο Δούμτσιος να πάρει την μπάλα. Τον σταμάτησε όμως ο Σταυρόπουλος. Και σιγά σιγά ο Γκούρονεν, ο Μίτογλου και τώρα ο Πνευμονίδης κρατάει την μπάλα. Πνευμονίδης γυρίζει προς τα πίσω την μπάλα στο Χουτεσιώτη. Ο Χουτεσιώτης κρατάει και τροφοδοτεί τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος έδωσε την μπάλα στον Μουντέ και πάλι ο Έλληνας στόπερ της ομάδας του Περιστερίου. Μουτουσαμί. Ο σκόρερ ο Νούνιες έδωσε την μπάλα τώρα στον Πνευμονίδη που κράτησε, αλλά έχασε την μπάλα. Πίεση από τους περιστεριώτες, δεν θα καταφέρουν να πάρουν την μπάλα, παραχωρούν το φάουλ. Και η μπάλα για τον Πύργο. Ο Γιαννίκολου θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκτελέσει το φάουλ. Δίνει την εντολή ο Τσιμεντερίδης για να εκτελεστεί το φάουλ στην περιοχή του πύργου, με τους Πελοποννήσιους να έχουν την κατοχή. Βολέ από τον Γιάννη Κογλού. Ο Μίτογλου ήλεγξε την μπάλα και διώχνει με βολέ. Με παλιά, για να δούμε τώρα εδώ τον Ατρόμητο που πιέζει και πάλι. Χωρίς να καταφέρει κάτι, κερδίζει παρόλα αυτά το πλάγιο. Με την κακή πάσα που επιχείρησε ο Δημητρίου προς τον Μεντάνη. Οι περιστεριώτες σιγά σιγά δίνουν τον Παλμό στο γήπεδο. Κερδίζουν και τη μάχη της εξέδρας. Και τώρα ο Μουντές προσπαθεί να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Μετά την κόντρα η μπάλα πήγε στην περιοχή, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι ήλεξαν την πορεία της μπάλας και το βολέ το Ρομουτσαμί στο χώρο του κέντρου η μπάλα για τον Ατρόμητο. Το έχουν παγώσει το παιχνίδι, τώρα το έχουν ηρεμήσει οι γηπεδούχοι. Έχουν τόσο άλλο το αποτέλεσμα που θέλουν, ωστόσο σίγουρα δεν θα μείνουν σε αυτό. Τσιγκάρας δίνει την μπάλα στον Ούρονεν. Ούρονεν για τον Πνευμονίδη. Δεν κατάφερε να βγάλουν τη συνεργασία που θα ήθελαν οι παίκτες του Ντούσαν Κέρκες. Και ο Πας Πύργου έχει την κατοχή. Ο Σαραμαντάς έχει ανοιχτεί στα άκρα. Μήπως και μπορέσει να πλαγιοκοπήσει, να πάρει την μπάλα, να κάνει κάτι. Ο Ντάνι τώρα έδωσε μια πάσα και σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές του Πύργου έχουν την κατοχή. Ο Ευαγγέλου έδωσε την μπάλα στον έτερο στόπερ, στον Δημητρίου. Ευαγγέλου έχει το Σαραμαντά στα αριστερά του. Επιδίωξε μια παλιά προς το Δούμτσιο χωρίς να καταφέρει κάτι. Ο Μουτουσαμί τώρα γυρίζει την μπάλα στον Μήτογλου και πάλι οι περιστεριώτες με την κατοχή. Απομάκρυνση και φάουλ για τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος ο οποίος έχει το προβάδισμα 1-0 με συμπληρωμένα 22 λεπτά παιχνιδιού στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ένα παιχνίδι που δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να πούμε. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι της ομάδας του... Κοιτάξτε, οι φίλοι του Ατρομήτου περισσότερη πιθανότητα να βρίσκονται και σε διακοπές. Και είναι και κάπως λογικό. Αύγουστο μήνα τώρα χωρίς να έχει καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Είναι και κάπως λογικό. Στη δεδομένη χρονική στιγμή.
15: Δεν θυμίζετε και ο...
20: Να προλάβει την μπάλα.
15: Δεν θυμίζετε και το Περιστέρι για τους πολλούς φιλάδους, ξέρεις. Ακόμα και στους αγώνες του πρωταθλήματος.
20: Δεν σε άκουσα, Δημό.
15: Λέω, δεν θυμίζονται και οι φίλαθλοι του Περιστερίου ότι γεμίζουν το γήπεδο.
20: Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν το γεμίζουν
15: είναι ένα πρόβλημα.
20: Συχνά.
15: Είναι ένα πρόβλημα αυτό.
20: Σίγουρα
15: πρόβλημα
20: περιμέναμε
15: αυτό.
20: Περισσότερο κόσμο, αυτό είναι το σημαντικό.
15: Είναι ένα πρόβλημα αυτό, γιατί όπως ξέρεις το...
20: Παρ' όλα αυτά έχει γερή βάση οπαδών από την άποψη ότι υπάρχουν υποστηρικτές φανατικοί οι οποίοι βρίσκονται στο γήπεδο.
15: Το Περιστέρι, προέρχεται από τη Χαλκιδόνα.
20: Το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.
15: Ναι.
20: Έτσι, και όχι μόνο αυτό, έτσι, για την ακρίβεια, για να το καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, η εξέδρα των φιλοξενούμενων έχει κόσμο, τους φίλους του Πασπύργου, και αυτό και πέρα, ό,τι υπάρχει κάτω από τα δημοσιογραφικά στα VIP και δίπλα από τα VIP στη θύρα που βρίσκονται και οι φίλοι του Ατρομήτου, που όμως δεν είναι στη θύρα που συνήθως μαζεύονται, έτσι. Το αναφέρω αυτό για να γίνει ξεκάθαρο. Είναι από την άλλη μεριά του γηπέδου, η οποία είναι τελείως άδεια. Και το εξηγούμε αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι το γήπεδο, η εικόνα του δεν είναι και πιο καλή σε ό,τι αφορά στις εξέδρες, το καταλαβαίνει.
15: Ο αγωνιστικός χώρος, πώς είναι ο αγωνιστικός χώρος? Είναι καλός?
20: Καλή κατάσταση. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεδομένου ότι έχουν δει τα μάτια μας αρκετά πράγματα ανά τα χρόνια στην Ελλάδα, έτσι.
15: Ναι, ναι. Αυτά λοιπόν είμαστε...
20: Και από τη στιγμή που το γήπεδο είναι και είμαστε και πολύ αρκή και όλα στη σεζόν, καλά δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα,
15: είμαστε
20: είναι και σχετικά απείραχτο.
15: Προς 25 λεπτό, έτσι.
20: 25 λεπτό, ναι. Τώρα έχει ένα φάουλο Ατρόμητος, σε σχετικά καλό σημείο για να σεντράρει. Ο Πνευμονίδης, ο οποίος θα επιχειρήσει μια χαμηλή σέντρα, βρήκε συμπαίκτες του, το σουτ 2-0. 2-0 για τον Ατρόμητο, το είπαμε ότι θα είναι ένα καλό σημείο για να στείλει κάποιος την μπάλα στην περιοχή. Ο Πνευμονίδης βρήκε τους συμπαίκτες του και ο Τσούπερ στέλνει την μπάλα στην αιστεία του Γιαννίκογλου, βρίσκει δίχτυα. 2-0 λοιπόν για την ομάδα.
21: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Face της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
22: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
23: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
21: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνοια για πρόκριση στη Link Face του Europa League, η Saint Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
22: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
23: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
24: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
25: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
26: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
25: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
27: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
28: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τείχο σε μεγάλη οθόνη και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τείχο σε μεγάλη οθόνη.

0: Με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το δίκο μου στην καρδιά μας.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
8: Προϊόντα της Beyond Meat.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
12: Επανερχόμαστε, Γιώργο, σε σένα μετά από το σύντομο διαφημιστικό. Ο Γιώργος ακούει.
13: Εδώ λοιπόν στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, 32 λεπτά συμπληρώνονται, ατρόμητος Πας Πύργου 2-0.
12: Χάσαμε κάτι.
13: Όχι, δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο. Γυρίζει μπάλα τώρα από μια σέντρα, βρίσκει σε παίκτες του Πύργου και γυρνάει προς τα πίσω.
12: Να μας δίνεις και τις θέσεις των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται για να καταλαβαίνουμε.
13: Με τους αμυντικούς του πύργου να έχουν την μπάλα, σιγά σιγά ψάχνουν να βρουν κάποιους χώρους για να δημιουργήσουν κάποια φάση. Μια πάσα, είναι offside ο Μαυρίας, ο οποίος πήγε να προωθηθεί, δεν τα κατάφερε, δεν κυνήγησε καν τη φάση, οπότε δεν σφυρίζεται και το offside, αλλά φαινόταν και διαγυμνό οφθαλμού αυτό. Ο Μίτογλου τώρα έχει την μπάλα για τον Ατρόμητο, Μουτουσαμί, έχασε την μπάλα, πήγαν δύο παίκτες του Πύργου και την πήραν. Και τώρα ο Δούμτσιος βρίσκει τον Γκονζάλο. Μια σέντρα, η μπάλα θα απομακρυνθεί, όχι, η μπάλα κόρνερ από τον Μουντέ. Ο Μουντέ στέλνει την μπάλα κόρνερ, νομίζω το πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο Πύργος. Ευκαιρία λοιπόν για τον Πας Πύργου να στείλει την μπάλα στην περιοχή και να προσπαθήσει μήπως πετύχει κάτι. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Μαυρίας ετοιμάζεται να εκτελέσει. Μαυρίας ετοιμάζεται. Έχει πάρει θέση για το κόρνερ. Γυρίζει. Ψάχνουν τώρα τις λίστους ο Δασκαλόπουλος. Η μπάλα είναι offside. Offside έχει σφυριχτεί. Πρέπει να έχει βγει και η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα λοιπόν για τον Ατρόμητο και πάλι δεν κατάφερε ο Πας Πύργου και πήγαν από Πανλιακός. Στο 34 λοιπόν δεν κατάφεραν οι Πυριώτες να εκμεταλλευτούν την κατάσταση που προσπάθησαν να δημιουργήσουν, να εκμεταλλευτούν το κόρνερ που κερδίσανε για να μπορέσουν να πετύχουν κάτι. Η μπάλα λοιπόν είναι για τους Περιστεριώτες και ο Χουτεσιώτης θα στείλει μέσα στο γήπεδο. παρατηρήσεις από

0: τον Τιμεντερίδη στον Μουθεσιώτη. Έχει στο χέρι την κίτρινη και τη δείχνει στο Σταυρόπουλο, μάλιστα. Κίτρινη στο Σταυρόπουλο. Και ο Χωτεσιώτης τώρα στέλνει την μπάλα μπροστά σιγά σιγά. Κοντρόλ από τον Γκονζάλο, έχει βάλει το χέρι του όμως. Κοντρολέρ και αμαρτύρε τον Γκονζάλο. Μπάλα όμως είναι για τους Περιστεριώτες. Σαντίλας κρατάει. Γυρίζει την μπάλα πίσω στο Σταυρόπουλο. Και αυτός για τον Μίτογλου. Μίτογλου κρατάει, δίνει την μπάλα στον Ούρονεν. Κράτησαν εδώ οι Περιστεριώτες, παραχώρησαν όμως το πλάγιο. Την μπάλα προς τα πίσω, Δημητρίου. Εξετάζει τις επιλογές του. Σηκώνει την μπάλα ψάχνοντας τον... Αν είδε καλό τον... Το Σκαλόπουλο, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Και σιγά σιγά εδώ ο Ντάνι γυρίζει την μπάλα. Είναι ευκαιρία τώρα για τον Πύρο να δημιουργήσει κάτι, όμως δεν θα τα καταφέρει. Ο Δούμψιος δεν μπόρεσε να ανοίξει την μπάλα. Τον σταμάτησε ο Μίτογλου. Και ο Τσούμπερ τώρα κρατάει την μπάλα. Τσούμπερ βλέπει Τσαντίλα και δίνει την μπάλα. Το σούτ του Τσαντίλα μακριά, out. Out πάνω τα δοκάρια, δεν ήταν άσχημη η έμπνευση του Τσαντίλα που δοκιμάζει, φαίνεται. Να δείχνει διάθεση να δοκιμάσει το πόδι του από μακριά. Έχει είναι το δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος, σουτ που επιχειρεί από την αρχή της αναμέτρησης. Από παρόμοια απόσταση από ό,τι είχε δημιουργήσει το πρώτο, ίσως και λίγο πιο μακρινή. Δείχνει διάθεση να δημιουργήσει, να ψάξει κάποιο σουτ, να προσπαθήσει να παραβιάσει από μακριά την εστία του Γιαννίκογλου. Πήρε την μπάλα τώρα ο Τρόμητος με τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης έχει τον Μουρσαμί, γυρίζει όμως την πάσα στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας θέλει να πάει περιοχή, έδωσε μια πάσα στο πουθενά. Η μπάλα πάει στα πόδια τώρα του Γιαννίκογλου, ο οποίος την έχει υπό τον έλεγχο του. Και σιγά σιγά ξανά στέλνει την μπάλα στους στόπερ του πύργου. Κοντρόλ, η μπάλα, πλάγιο για τον Ατρόμητο. Δεν μπορούσαν να συνοηθούν οι παίχτες. Του πύργου, τα χαφ, δεν μπόρεσε ο Ευαγγέλου να συνοηθεί με τους συμπαίκτες του. Ούτε ο Γκονζάλο με τον Δασκαλόπουλο για τους υπόλοιπους. Τώρα θέλουν να ανέβουν λίγο οι παίκτες. Ο Λεμονής πάει να ανέβει, δεν τα καταφέρνει. Λάγιο για τον πύργο παρόλα αυτά. Οι παίκτες στα τρομή του σιγά σιγά έχουν ηρεμήσει το παιχνίδι. Το έχουν υπό τον έλεγχο τους, τόσοι άλλους προηγούνται και 2-0, το 38. Δείχνουν τη διάθεση να περάσουν με συνοπτικές διαδικασίες. Στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Μια κεφαλιά προς τα πίσω, φάουλ επιθετικό από τον Δούμτσιο. Την μπάλα ξανά στους Περιστεριώτες με τον Μουτουσαμί να δίνει την μπάλα στον Ούρονεν. Γυρίζει στον Μίτογλου. Έχει τα δεξιά τον Σταυρόπουλο. Γυρίζει όμως πίσω στον τερματοφύλακα τον Κουτεσιώτη. Κουτεσιώτη στον Σταυρόπουλο. Το δεξί στόπερ του Ατρομήτου δίνει στον Μουντέ, ο οποίος κάνει λάθος. Γκονζάλο εξετάζει τις επιλογές του. Σηκώνει και βρίσκει τον Μαυρία. Ο Σαραμαντάς θα κάνει μια σέντρα. Μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Δασκαλόπουλος, αν ήταν σωστά. Και παραλίγο εδώ να έχουμε τον γκολ. Παραλίγο εδώ ο πύργος γίνεται για πρώτη φορά επικίνδυνος. Πολύ καλή στιγμή.
1: Δεν είναι κακή ομάδα ο πύργος, έτσι. Δεν είναι κακή ομάδα. Δείχνει στοιχεία, έτσι.
0: Δείχνει στοιχεία. Είναι μια από τις ομάδες που έχουν αρκετό ενδιαφέρον, θα έλεγα, Δήμο. Γιατί...
1: Μα και πέρσι, εκτός από τα επεισόδια τα τελευταία που έκανε, η πορεία ήταν πάρα πολύ καλή. Εκτός από τα επεισόδια που έκαναν οι φιλαθλοί του και κινδύνεψε.
0: Εδώ ως ευκαιρία για τον Ατρόμητο, ένα σουτ, την μπάλα out. Πολύ καλή στιγμή για τον Ατρόμητο, αν έχω δει σωστά. Ο Νούνιας έχει κάνει την ευκαιρία, δεν είμαι σίγουρος. Ο Μουντές, μάλιστα. Ο Μουντρέας, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, βρέθηκε, έπιασε το σούτ στον αέρα, δεν μπόρεσε όμως να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε και την έστειλε out. Λέγαμε, Δήμο, ότι η αλήθεια είναι ότι ο Πύργος δείχνει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σαν ομάδα. Εδώ ο Τσιγκάρας παραχωρεί το φάουλ. Το φάουλ πάνω στον Λεμονή, ο καλούς της Λεμονής, ο οποίος κερδίζει λοιπόν την παράβαση αυτή για την ομάδα του.
1: Παρολίγο τη θέση του στην Super League 2, θα την είχε πάρει μια κοντινή μας ομάδα εδώ, ο Άρης Πετρούπολης.
0: Πήρε την άνοδο, εντάξει, έγιναν κάποια πράγματα στο.
1: Ναι, λέω, θα μπορούσε να την είχε πάρει και εξαιτίας του ότι δεν ανέβηκε ο Άρης Πετρούπολης που είχε. Σχεδόν διέλυσε ο Άρης Πετρούπολης. Νομίζω δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα.
0: Εδώ υπάρχουν και διαμαρτυρίες και από τον κόσμο του Πύργου και από τους ποδοσφαιριστές για ένα πιθανό κόρνερ που θα μπορούσε να κερδίσει η ομάδα του. Ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο κόρνερ, υπάρχει out. Αυτό δίνει τουλάχιστον ο Τσιμεντερίδης. Ο Χουτεσιώτης έδωσε την μπάλα στον Σταυρόπουλο. Ένα βολέι μπάλα πήγε στον Σαραμαντά. Ο οποίος κρατάει, Σαραμαντάς, πάτε περιοχή ο Σαραμαντάς και γύρισε την μπάλα. Το σούτι κόντρα Χουτεσιώτης. Μπλοκάρει την μπάλα. Ο Πύργος που παίρνει μέτρα σιγά σιγά στο γήπεδο. Δείχνει διάθεση να επιτεθεί. Και φτάνει σε μια πάρα πολύ καλή. Φτάνει για άλλη μια φορά κοντά στην περιοχή του Ατρομήτου. Σιγά σιγά δείχνουν και την παρουσία τους οι οπαδοί του ΠΑΣ. ΠΑΣ Πύργου. Μια παλιά προς τον Τσούμπερ. Εκεί ελέγχει ο Ευαγγέλου, δείχνει τουλάχιστον να ελέγχει, παραχωρεί το πλάγιο. Να που ο Πύργος έδειξε τη διάθεση να επιτεθεί, έφτασε δύο φορές, έφτασε νομίζω για τρίτη φορά, κοντά σε ένα γκολ. Κοντά στο να παραβιάσει την αιστεία του Χουτεσιώτη. Η πρώτη ήταν αμέσως μετά το 1-0 και πριν λίγο είχαμε τις δύο συνεχόμενες προσπάθειες από τους Πελοποννήσιους. Πάλι που κερδίζει τώρα ο Ατρόμητος. Και κίτρινη κάρτα, αν βλέπω σωστά, στον Σαραμαντά, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Νομίζω ή στον Σαραμαντά ή σε Μαυρία. Ήταν σε πολύ κοντινό σημείο και οι δύο. Και ο Ατρόμητος κερδίζει λοιπόν ένα φάουλ. Εκεί πάει ο Πνευμονίδης να το εκτελέσει από τα δεξιά, όπως επιτίθενται οι περιστεριώτες.
1: Γιώργο,
0: λοιπόν, ο Πύργος έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Δεν σου λέω ότι θα διεκδικήσει την άνοδο, αλλά σίγουρα θα είναι μια ομάδα που, αν παίξει αυτό που δείχνει ότι μπορεί να παίξει, έτσι, αν παίξει το βαθμό που μπορεί να παίξει σε ό,τι αφορά στην ποιότητα που έχει ως ομάδα, δεν θα δυσκολευτεί νομίζω να μείνει στην κατηγορία.
1: Γιώργο, πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του Ανδρέ Λουίζ στην Κάνσας. Πλέον ο ποδοσφαιριστής
0: είναι ποδοσφαιριστής της. Την περιμέναμε εδώ και καιρό.
1: Ναι, ανακοινώθηκε πριν από λίγο επίσημα πλέον η μεταγραφή του ποδοσφαιριστή στην Κάνσας.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι δεν το περιμέναμε. Εντάξει, αν πούμε ότι είναι εξαφνικό, η αλήθεια είναι ότι θα πούμε ψέματα στον κόσμο. Γιατί εδώ και κανένα μήνα είχε, νομίζω έχει πάει μήνας που η αλήθεια είναι, λέγαμε ότι έχει κλείσει ο Άντρε Λουίς στην Κάνσας ή ότι πηγαίνει προς τα εκεί. Ο Ατρόμητος τώρα που έχει την
1: μπάλα, ένας καλός παίκτης που όμως δεν έδεσε με
0: τον Λουίγκ. Για τον Ατρόμητο, το κερδίζει ο Τσιγκάρας και το εκτελούν γρήγορα οι περιστεριώτες. Πνευμονίδη, Σικότρα και Πλάγιο που παραχωρούν οι πυριώτες για την ομάδα του Ατρομήτου. Οι γηπεδούχοι που ξαναπηγαίνουν σε συμμεπίδεση αρκετά αριστερά κοντά στο κόρνερ είναι το Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Ο Μουντές στέλνει την μπάλα κατευθείαν με το Πλάγιο στην περιοχή του Ατρομήτου, του Πύργου, συγγνώμη, που όμως δεν κατάφερε να απειλήσει. Και όχι μόνο, παραχωρεί και φάουλ που κερδίζουν οι πυριώτες ή το κερδίζουν οι πυριώτες. Και τώρα ο Γιαννίκογλου θα επαναφέρει 44 λεπτό στην αναμέτρηση. Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργου 2-0. Και ο Γιαννίκογλου επαναφέρει την μπάλα. Το βολέ, ο Δούμτσιος πήρε μια κεφαλιά, ο Σταυρόπουλος, παραχωρεί πλάγιο. Η μπάλα φτάνει κοντά σε εμάς, από το διώξιμο. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, Δήμο, να ξέρεις ότι το γήπεδο βρίσκεται και ο άλλος ποδοσφαιριστής και του Πανηλιακού και του Πύργου και του Ολυμπιακού, ο Πέτρακ Τζόρτζεβιτς, εκεί πήγε η μπάλα. Καταλαβαίνεις τώρα. Το λες και καρμικό να πηγαίνει από μόνη στην μπάλα και το διώξιμο. Σκάει μία φορά στο ταρτάν του γηπέδου και καταλήγει στον Πέτρακ Τζόρτζεβιτς. Τώρα έχει την μπάλα ο Ατρόμητος που αλλάζουν πάση στις υποδοσφαιριστές στην άμυνα και την πάνε τώρα προς το κέντρο. Τσιγκάρα τη δίνει στον Τσούμπερ και ο Τσούμπερ ανεβαίνει και τη δίνει στον Νούνιες. Ανεβαίνει σιγά σιγά ο Ατρόμητος, ανεβάζει τις γραμμές του. Ανεβάζει τις γραμμές η ομάδα του Ζανκίρκες. Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις. Μπήκαμε σε στραφτές. Με τον Ατρόμητο να είναι στην επίθεση. Νούνιες, το τάκλιν από τον Μαυρία πλάγιο για τον Πύργο. Γιατί ο Νούνιες βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Πύργος. Πλάγιο το οποίο το εκτελεί ο Σαραμαντάς, ο αρχηγός του Πασπύργου, με πολυετή θητεία στη Super League, σε αρκετές ομάδες, και στον Ατρόμητο και στην Λαμία και στον Ηρακλή. Έχει μια αξιοσέβαστη καριέρα ο Γιώργος Σαραμαντάς, ο αρχηγός, όπως είπα, των Πελοποννήσιων. Και τώρα ο Σταυρόπουλος δίνει μια πάσα λήξη στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ωραία,
0: ο Ατρόμητος προηγείται με τα γκολ των Νούνιες και Τσούμπερ μετά από την ασίστ, το πρώτο γκολ του Πνευμονίδη. Ασίστ το Πνευμονίδη, γκολ ο Νούνιες. Μετά από ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Πνευμονίδης, εκτέλεσε ο Τσούμπερ, βρέθηκε σε καλή θέση και εκτέλεσε και έκανε το 2-0. Ημίχρονο λοιπόν στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πασπύργου 2-0, επιστρέφουμε σε στένα.
1: Ωραία.
0: Δήμο, και επιστρέφω σε εμάς,
1: θα είμαστε σε ένα τέταρτο πάλι μαζί, Γιώργο.
0: Βεβαίως.
1: Να είσαι καλά. Όπως ακούσατε, Ατρόμητος Πασπύργου 2-0. Θα είμαστε μαζί από το γήπεδο Περιστερίου πάλι σε ένα τέταρτο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Γενιάς ξενέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Velvita.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
7: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Συνδέομαστε πάλι με το γήπεδο Περιστερίου, με τον Γιώργο Ιωάννου, για να μεταδώσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργου. Γιώργο, είμαστε στον αέρα.
1: Δήμο, επιστρέψαμε λοιπόν στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Πριν ξεκινήσουμε, ενώ είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα, να πούμε ότι έχουμε δύο αλλαγές από την ομάδα του ΠΑΣ Πύργου. Λοιπόν, ο Μαυρίας βγαίνει από το γήπεδο, όπως και ο Ευαγγέλου, το δεξί εξτρέμ και ο στόπερ δηλαδή. Και στη θέση τους ο Ροντρίγκο στη θέση του Ευαγγέλου και ο Κουλούσιας στη θέση του Μαυρία. Είναι οι δύο πρώτες αλλαγές από την ομάδα, από τους φιλοξενούμενους, προκειμένου να αλλάξουν ίσως την εικόνα του αγώνα, να δοκιμάσουν και κάποια πράγματα. Θυμίζω ότι είναι ακόμα στο στάδιο προετοιμασίας οι φιλοξενούμενοι. Η πρώτη παλιά, και πάμε τώρα να αναφέρουμε και λίγο ξανά την εντεκάδα, προκειμένου να ξέρει και ο κόσμος λίγο το τι συμβαίνει γενικότερα μέσα στο παιχνίδι. Ωστόσο, πριν να δούμε λίγο τη φάση, με τον Ατρόμητο τώρα να θέλει να πλαγιοκοπήσει, ωστόσο δεν κατάφεραν να επιτεθούν οι Περιστεριώτες. Λοιπόν, για τους γηπεδούχους, ο Χουτεσιώτης στο τέρμα, Μήτογλου και Σταυρόπουλος στα δύο στόπερ, δεξιά ο Μουντές, αριστερά ο Ούρονεν, Μουτουσαμί και Τσιγκάρα στο κέντρο, μπροστά τους ο Νούνιες σε ρόλο δεκαριού, ο Τσούμπερ και ο Πνευμονίδης στα φτερά, εναλλάσσονται γενικότερα, και ο Τσαντίλα σε θέση επιθετικού. Βέβαια το Τσαντίλα, Δήμο και φίλοι ακροατές, τον είδαμε να ανοίγεται αρκετά, να πηγαίνει προς το άκρο και να δοκιμάζει και το πόδι του από μακριά. Παράλληλα τώρα ο Τρόμητος έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο για να στείλει ξανά την πάλι στην περιοχή. Ένας φιλόδοξος ποδοσφαιριστής μπορεί να ψάχνει και κάποια απευθεία σουτ. Είναι καμιά 5-6-7 μέτρα μακριά από το ημικύκλιο. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά, ούτε και πολύ κοντά. Ο Τσούμπερ είναι πάνω στην μπάλα και ετοιμάζεται να εκτελέσει. Φαίνεται ότι αυτός θα το εκτελέσει. Είναι και ο Νούνιες, αν βλέπω σωστά, πάνω στην μπάλα. Ωστόσο, δεν νομίζω να το εκτελέσει. Αυτός φαίνεται ξεκάθαρο θα το πάρει ο Νούνιες. Και κοιτάζει την ευθεία ο Νούνιες, οπότε, ο Τσούμπερ. Τσούμπερ απευθείας out. Δεν ήταν άσχημη εκτέλεση, η αλήθεια είναι. Η μπάλα πήγε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Γιάννη Κογλού. Τώρα σιγά σιγά θέλουν τώρα οι ποδοσφαιριστές του Πύργου να ανέβουνε. Ο Κουλούσιας, ο οποίος θέλει να πατήσει. Μια διόρθωση να κάνουμε, ο Κουλούσιας έχει μπει στη θέση του Δούμτσιου. Ο Πύργος λοιπόν, ο οποίος, να αναφέρουμε λίγο και την εντεκάδα του Πύργου. Ο Γιάννη Κογλου στο τέρμα, ο Ροντρίγκο με τον Δημητρίου στο κέντρο της άμυνας. Τάνι δεξιά, Σαραμαντάς αριστερά, ο αρχηγός των Πελοποννήσιων. Λεμονής λίγο μπροστά του σε ρόλο αμυντικού χαφ. Ο Γκονζάλο με τον Τσόρνο Μάζ στα δύο κεντρικά χαφ, τα δύο οχτάρια θα λέγαμε. Δεξιά ο Μαυρίας, αριστερά ο Δασκαλόπουλος και μπροστά ο Κουλούσιας για τον ΠΑΣ Πύργου. Ο Γιάννη Κογλου τώρα έχει την μπάλα στο τέρμα του Πύργου και σιγά σιγά αλλάζουν πάσα στα δύο στόπερ των ποδοσφαιριστών, τα δύο στόπερ των Πελοποννήσιων. Ο Γιάννη Κογλου δίνει την μπάλα στον Δημητρίου, ο Δημητρίου κρατάει και σιγά σιγά ψάχνει και εξετάζει τις επιλογές του. Ο Ροντρίγκο κρατάει την μπάλα. Ροντρίγκο έχει στα δεξιά του τον Ντάνι. Οι πάσεις τώρα μπαλάζουν από τους εστάσεις του Πύργου και δεν είναι κακές. Και ο Ντάνι παίρνει την μπάλα. Έχει πάει σαν εξτρέμι συμπεριφέρεται τώρα ο Ντάνι στη θέση που βρισκότανε. Χωρίς βέβαια να καταφέρει με τη σέντρα του να απειλήσει, να στείλει μπάλα κοντά στην περιοχή του Ατρομήτου. Η μπάλα πάντως και πάλι στους ποδοσφαιριστές του Πύργου στο χώρο του κέντρου είναι. Έχουν την κατοχή οι φιλοξενούμενοι. Σιγά σιγά ο Γκονζάλο έδωσε μια πάσα και αριστερά η μπάλα στο Σαραμαντά. Αλλάζει και επιστρέφει με τον Δασκαλόπουλο. Σαραμαντάς έδωσε την μπάλα στον Τσόρνο μας. Και σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές του Κουτρομάνου θέλουν να επιτεθούν offside Υποδεικνύεται offside ο Δασκαλόπουλος, αν έχω δει σωστά. Ο Δασκαλόπουλος από τα δεξιά, όπως έκανε επίθεση ο Πύργος, δεν κατάφερε να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Και τώρα ο Ατρόμητος, η κεφαλιά από τον Τσούμπερ, και τώρα ο Τσαντίλας προσπάθησε να πάρει την μπάλα, δεν κατάφερε ο Νούγιες να τον τροφοδοτήσει όπως θα ήθελε. Η αλήθεια είναι ότι, Δήμο και φίλοι ακροατές, το σχήμα, στο αρχικό σχήμα, έτσι όπως το βλέπαμε, και δεδομένου ότι η μεσοεπιθετική γραμμή του Ατρομίδη δεν είχε αλλάξει, φαινόταν ότι ο Τσούμπερ θα είναι αριστερά και ο Πνευμονίδης δεξιά και ο Νούγιες σε θέση δεκαριού. Αυτό που βλέπουμε βέβαια είναι ότι ο Πνευμονίδης αντί να είναι δεξιά είναι αριστερά, ο Νούγιες είναι δεξιά και ο Τσούμπερ σε θέση δεκαριού παύλα κρυφού φόρ. Γιατί βλέπουμε και τον Τσαντίλα να συμπεριφέρεται αναλόγως. Έτσι. Το αναφέρω αυτό για να καταλαβαίνει και ο φίλος ακροατής που μας ακούει, όσοι μας ακούν, να αντιλαμβάνονται απόλυτα το τι ακριβώς επιδιώκει, τουλάχιστον τι τακτική θέλει να ακολουθήσει ο Ατρόμητος. Στο 51ο λεπτό λοιπόν ο Ατρόμητος προηγείται 2-0 του ΠΑΣ Πύργου. Εντός αγωγικών θα λέγαμε τη συνέχεια του Πανηλιακού. Τώρα σιγά σιγά ο Δημητρίου δίνει την μπάλα πίσω στον Γιαννίκογλου. Γιαννίκογλου την κρατάει. Γιαννίκογλου το βολέ ψάχνοντας σιγά σιγά τον Δασκαλόπουλο. Δεν κατάφερε να τον βρει βέβαια. Ο Πνευμονίδης ψάχνει να βρει μια πάσα. Πνευμονίδης την έχασε την μπάλα. Και ο Ντάνι γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γιαννίκογλου. Ανεβάζει το πρέσιμο του Ατρόμητος. Ωστόσο ο Πύργος αντιδρά πολύ τα ψύχρεμα με πολύ καλές πάσες συνεχόμενες με ένα ωραίο passing game. Σταματάει και σπάει το πρέσιμο αυτό. Ο Δημητρίου έδωσε την πάσα και σιγά σιγά τώρα ο Πύργος ανεβαίνει. Μια πάσα, πολύ καλή ευκαιρία τώρα για τον Πύργο Δασκαλόπουλος, πήγε να μπει στην πάσα, δεν κατάφερε ο Σαραμαντάς, συγγνώμη, Σαραμαντάς κρατάει. Πολύ καλή προσπάθεια, Σαραμαντάς πάτε περιοχή, το γύρισμα, παραλίγο το 2-1, δεν μπορεί στο ψάχι, ο Κουλούσιας δεν βρίσκει την μπάλα και δεν τη στέλνει στα δίκτυα. Απίστευτη ευκαιρία εδώ. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τους πηγιώτες. Ο Μαυρίας δεν μπορούσε να βρει την... ο Δούμισος, συγγνώμη, δεν μπορούσε να βρει την μπάλα. Και τώρα ο Φουτεσιώτης έδιωξε την μπάλα και πήγε την μπάλα δεξιά. Ανεβαίνει ο Τσούμπερ. Έδωσε την μπάλα πίσω στον Μουτουσάμι. Έχει τον τσιγκάρα στα δεξιά, τον Τσούμπερ προτιμάει την πάσα στον Ούρονεν. Πολύ ωραία πάσα τώρα. Εδώ ευκαιρία για τον Πύργο, δεν μπορούσε να φτάσει την μπάλα στον Τσούμπερ. Πήρε την μπάλα ο Γκονζάλο, που εξετάζει τις επιλογές του, παίρνει το χρόνο του και γυρνάει στον Τάνι. Δεν πήρε την μπάλα όπως θα ήθελε ο Τάνι. Θέλει να δώσει μια πάσα, το πρέσ του Ατρομή του αποδίδει, ωστόσο υπάρχει φάουλ υπέρ του Ατρομήτου, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Όχι, υπέρ του Πύργου. Μπάλα είναι για τον Πύργο εν τέλει. Δεν είναι για τον Ατρομήτο. Μπερδεύτηκα λίγο από το σήμα που δείξε ο διαιτητής. Ο Σταύρος Τιμελερίδης. Μία πάσα προς τον Μουτουσαμί. Χάνει την μπάλα ο Ατρόμητος. Και σιγά σιγά τώρα ο Γκονζάλο κρατάει και γυρίζει την μπάλα πίσω. Μια μακρινή παλιά προς τον Δούμψιο χωρίς αποτέλεσμα. Ο Γκονζάλο πήγε στην μπάλα, δεν τα κατάφερε. Πνευμονίδης γύρισε και πήγε στο σημείο που θα έπαιζε σαν αμυντικός χαφ. Αλλά τέλος πάντων. Ο Ατρόμητος έχει την μπάλα από τα αριστερά με τον Νούνιες. Και τώρα ο Τιγκάρας γυρίζει στον Μίτογλου. σε ήρεμο ρυθμό τώρα. Ο Τρόμητος ούτως ή άλλως ελέγχει το παιχνίδι. Το έχει και το 2-0. Και τώρα εδώ Πλεφωνίδης. Απομάκρυνση. Και έχουμε φάουλ. Επιθετικό. Η μπάλα και πάλι για τον Πας Πύργου. Στο 55ο λεπτό. Ο Ατρόμητος προηγείται 2-0. Δείχνει μια εξαιρετική μέχρι τώρα εικόνα στο παιχνίδι. Η μπάλα για τον, για τον Πύργο λοιπόν. Τώρα θα εκτελέσει το φάουλ για κάποιο λόγο. Σιγά σιγά τώρα ο Γκονζάλο θέλει να δημιουργήσει. Γκονζάλο γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γιαννίκογλου που δίνει το βολέ. Με πολύ δυνατό βολέ, η μπάλα φτάσει στο κέντρο, παρόλα αυτά μένει στην κατοχή τώρα του Ατρομήτου η μπάλα. Ο Τσιγκάρας κρατάει την μπάλα Τσιγκάρας και δεν την παίρνει κανείς από τους φέρες του Πύργου. Έδωσε την μπάλα τώρα, πήρε την μπάλα Τσούμπερ. Τσούμπερ από την πάσα του Νούνιες, ο Τσούμπερ έχασε και απομάκρυνση από τους Πυριώτες. Παρόλα αυτά και πάλι τον έλεγχο της μπάλας τον έχουν οι γηπεδούχοι. Ο Ούρονεν θέλει να κάνει το underlap. Μία πάσα πολύ καλή από τον Πλεφωνίδη, ένα σούτ από τον Τσούμπερ. Μπλοκάρει ο Γιαννίκογλου. Ήταν έξυπνη αυτή η πάσα προς τον Τσούμπερ. Δεν κατάφερε ο Ατρόμητος βέβαια να κάνει το 3-0 εδώ με μια τελική έκδοση εστίας από τον άλλο του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Τώρα ο Ατρόμητος επιτίθεται και ξαναπαίνει την μπάλα ο Τσούμπερ στα όρια της περιοχής. Τσούμπερ ανοίγει στα δεξιά τον Τσαντρίλα, δεν κατάφερε να κρατήσει την κατοχή ο Ατρόμητος και αυτό γιατί υπάρχει υπόδειξη για offside. Ατρόμητος Πύργος 2-0 στο 57ο λεπτό και ο Γιαννίκογλου πάει να εκτελέσει το offside να δώσει, για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Ο Κουντρομάνος δίνει τις εντολές του. Δίνει οδηγίες στον, στους ποδοσφαιριστές του Πας Πύργου. Η κεφαλιά, απομάκρυνση, η μπάλα θα φτάσει. Η μπάλα είναι στον αέρα εδώ και αρκετή ώρα με τις κεφαλιές. Και ο Μουντές θα εκτελέσει τώρα το πλάγιο που κερδίζει ο Ατρόμητος. Αλλά τώρα για τους Πυριώτες που ξαναπήραν την μπάλα. Ξαναπήραν την κατοχή και τώρα ο Ροντρίγκο κρατάει και δίνει στον Δημητρίου. Δημητρίου δίνει μια μπάλα πολύ καλή. Αλλά όχι, θα πάει πλάγιο. Δεν προλάβε ο Δασκαλόπουλος αν ήταν σωστά. Η μπάλα για τον Ατρόμητο, η μπάλα είναι out ή πλάγιο. Πλάγιο είναι. Όχι, υπάρχει offside. Η αλήθεια όπως υπόδειξη δεν είδαμε στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Υπάρχει offside πάντως. Δεν είναι δηλαδή υπόδειξη. Τέλος πάντων, ο Μουντές, μια παλιά από τον Μουτουσαμί, δεν θα βρει τον Πλεφωνίδη. Γύρισαν την μπάλα πίσω οι υποθεστές του Πύργου. Ο Ντάνι δεν μπόρεσε να προλάβει την σκαυτή πάσα του Γιαννίκογλου. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Που ξαναπαίρνει την μπάλα μετά την προβολή του Γκονζάλο. Ο Ούρονεν θα ξανακάνει το πλάγιο, τώρα θα υπάρχει. Τώρα η μπάλα θα φτάσει στον Τσούμπερ, ο Νούνιες, Μουτουσαμί, πέδωσε μια πάσα στον Τσούμπερ. Παρ' όλα αυτά, τα στόπερ του Πύργου απομακρύνουν και σιγά σιγά κρατάνε την μπάλα. Εδώ υπάρχει στο τρομή του ανέβασμα και τώρα φάουλ υπέρ του Πύργου. που κερδίζει ο Σαραμαντάς από τον Νούνιες. Ο Πύργος τώρα με τον Ροντρίγκο. Ροντρίγκο δίνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα, τον Πελοποννήσιο, τον Γιάννη Κογλού. Τα αριστερά ο Σαραμαντάς κάνει λάθος. Και φεύγει ο Ατρόμητος και σε πολύ καλό momentum τώρα, σε πολύ καλό σημείο η μπάλα, αλλά δεν θα καταφέρουν με τη τα δεξιά του Νούνιες οι περιστοριώτες να βγάζουν κοντά στο 3-0. Παραμένει το 2-0 λοιπόν στο 61ο λεπτό, και αφού το έχουμε συμπληρώσει περίπου μία ώρα και κάτι πλέον, μία ώρα και ένα λεπτό στην αναμέτρηση. Ο Κουλούσιας, ο οποίος έχει πάει σε θέση εξτρέμ, σπρόξιμο από τον Τρεφονίδη. Τίποτα, λέει ο Τιμετερίδης. Ο Πνευμονίδης κρατάει, κάνει και την τρίπλα. Ο Νούνιες συγγίζει το πόρτο, κάνει το σούτ, την μπάλα out. Υπάρχουν μερικές διαμαρτυρίες από τον Κουλούσια και βλέποντας τη φάση δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει και άδικο ο Κουλούσια για το σπρόξιμο αυτό. Το 2-0 λοιπόν, η μπάλα είναι out. Με τον Πρίγκον λοιπόν να έχει την κατοχή. Έχει πάει κοντά στην περιοχή και ο Ροντρίγκο, πιθανώς να πάρει πάσα λοιπόν από το out που θα εκτελέσει ο Γιάννη Κογλου. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, Δήμο και φίλοι ακροατές. Οι περισσότεροι βρίσκονται από τη μεριά που βρισκόμαστε και εμείς, στα δημοσιογραφικά booth, και αυτό γιατί άγουστο το μήνα δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Ο Κουλούσιας πήρε τώρα την μπάλα μετά από ένα λάθος στη μεσαία γραμμή του Ατρομήτου. Μια σέντρα απομάκρυνση από τον Πύργο, από τον Ατρόμητο, συγγνώμη. Ο Ατρόμητος απομάκρυνε και τώρα και πάλι οι Πελοποννήσιοι έχουν την κατοχή με τον Τάνι να γυρίζει πίσω στον Ροντρίγκο. Ροντρίγκο έδωσε την μπάλα και σιγά σιγά οι Πελοποννήσιοι θέλουν να πάρουν την κατοχή, θέλουν να δημιουργήσουν κάτι στην αναμέτρηση. Ο Τσόρνο μας εδώ προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα, πήρε ένα φάουλ, το εκτέλεσαν γρήγορα οι του Πλασπύργου και τώρα βγάζουν την μπάλα έξω, γιατί υπάρχει παίκτης που έχει μείνει στο έδαφος. Ο Νούνιες πρέπει να είναι. Μάλιστα. Ο Νούνιες πρέπει να έχει μείνει στο έδαφος. Έχει ενοχλήσεις από το σουτ που δοκίμασε νωρίτερα. Και τώρα θα αποχωρήσει από το γήπεδο. Αποχωρεί, μάλιστα, ανακαστική αλλαγή από ό,τι βλέπω. Ναι. Έξω ο Νούνιες λοιπόν. Ο Κρίστοφερ Νούνιες λοιπόν θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στη θέση του περνάει, αν βλέπω σωστά, ναι, ο Τσιλούλης. Ο Τσιλούλης θα περάσει στη θέση του. Τσιλούλης λοιπόν, πρώτη αλλαγή για τον Ατρόμητο στη θέση του Νούνιες. Οι γηπεδούχοι έχουν το 2-0, έχουν το παιχνίδι υπό τον έλεγχό τους. Είναι σε καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας, το αναφέραμε και στο πρώτο ημίχρονο αυτό. Από την Πελοποννήσιο, και είναι λογικό. 65ο λεπτό στην αναμέτρηση για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Για ένα εισιτήριο, για ένα ακόμα εισιτήριο για την League Phase της διοργάνωσης. 16 ομάδες θα βρίσκονται σε αυτή τη League Phase, να πούμε, Δήμο και φίλοι ακροατές, να το αναφέρουμε. Έχουν μείνει 8 εισιτήρια. Το γύρισμα απομακρύνει ο Χουτεσιώτης εδώ από το γύρισμα του Μαυρί, αν έχω τη σωστά. Πολύ καλή στιγμή. Ο Μαυρί.
2: Super Sport 104. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Δείχνουνε μια, το λιγότερο θα λέγαμε, το λιγότερο αξιοπρεπή εικόνα. Έτσι. Σίγουρα για το επίπεδο ετοιμότητας και για το γεγονός ότι βρίσκονται στη Super League 2 με στόχο την παραμονή, το γεγονός ότι αγωνίζονται σε μια έδρα η οποία δεν φημίζεται για το πόσο εύκολα περνάς από αυτήν, νομίζω τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο Πίνκος έχει δείξει πολύ καλή εικόνα αναλογικά, έτσι, με το επίπεδο του τηρουμένων των αναλογιών, λοιπόν. Σιγά σιγά τώρα οι ποδοσφαιριστές του Πίνκου επιτίθεται. Ο Κουλούσιας προσπάθησε να κρατήσει. Κουλούσιας θα πάρει και το φάουλ από τον Μουτουσαμί. Άλλαξαν κάποιες πάσες στη Πελοποννήση, πήρανε το φάουλ σε σημεία που είναι πολύ εύκολο να δοκιμάσει μια σέντρα. Να το αναφέρουμε αυτό, σε περίπου τέτοιο σημείο και είχε κερδίσει το φάουλ ο Ατρόμητος. Ίσως και λίγο πιο κοντά. Έτσι, σε περίπου τέτοιο σημείο είχε κερδίσει το φάουλ ο Ατρόμητος, από το οποίο προήρχε το 2-0. Για τους περιστεριώτες. Ο Μαυρίας ετοιμάζεται να το εκτελέσει το φάουλ. Μαυρίας θα δοκιμάσει τη σέντρα. Χάνει την έξοδο ο Χουδεσιώτης, ωστόσο η μπάλα πηγαίνει out. Δεν βρήκε κανείς την μπάλα. Ήταν πολύ καλή η σέντρα. Δεν μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει άσχημη. Ήταν μια πολύ καλή σέντρα από τους φιλοξενούμενους, από τον Μαυρία. Ο Χουδεσιώτης έκανε άστοχη έξοδο. Και σιγά σιγά τώρα εδώ ο Πίνκος θα παραχωρήσει ένα φάουλ με τον Γκονζάλο που το παραχωρεί. Θα δούμε τώρα τι θα κάνει ο Ατρόμητος, πώς θα μπορέσει να σταματήσει κιόλας το ρυθμό που έχει αρχίσει και αποκτά η ομάδα από τον Ομό Ηλίας. Εδώ το σκάψιμο, πολύ καλή ευκαιρία τώρα εδώ για τον Ατρόμητο. Ο Τσούπερ γυρίζει την μπάλα και έχουμε το 3-0 από τον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης, η αλλαγή στην πρώτη επαφή, αν δείτε, πρέπει να είναι η πρώτη επαφή με την μπάλα, κάνει το 3-0 και πάνω που λέγαμε πως ο Ατρόμητος θα μπορέσει να σταματήσει τον ρυθμό που πάει να αποκτήσει ο Πύργος. Με το βουτόπα ο Ατρόμητος δίνει ξεκάθαρη απάντηση. Δήμο και φιλακρατές, Ατρόμητος Πύργος είναι το 3-0 στο 68 λεπτό. Ο Τσιλούλης αποδεικνύεται, θα μπορούσε κανείς να πει χρυσή αλλαγή. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα πρέπει να είναι που κάνει το 3-0. Ίσα ίσα βρίσκει την μπάλα ώστε να δώσει κατεύθυνση προς την αιστεία του Γιάννη Κογλού. Και ακριβώς αυτό είναι που χρειαζόταν για να γίνει το γκολ, για να γίνει το 3-0. Ο Τσιλούλης λοιπόν κάνει το 3-0. Ο Ατρόμητος θα είναι στη League Face. Στο 68 λεπτό λοιπόν. Το ξέρουμε, τον νικητή να έχουμε μάθει πλέον. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και δύσκολο για να τον μαντέψουμε, από την άποψη ότι το αναφέραμε και πιο πριν. Να το αναφέρουμε άλλη μια φορά τώρα και όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ότι ο Ατρόμητος προηγείται 3-0, είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο ετοιμότητα σε σχέση με τους φιλοξενούμενους, σε σχέση με τον ΠΑΣ Πύργου, και είναι απόλυτα λογικό. Ο Ατρόμητος σε πολύ λίγες μέρες, έχει και λιγότερο από μια εβδομάδα, σε 4-5 μέρες θα πρέπει να αγωνιστεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να αγωνιστεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Ροντρίγκο γυρίζει μπάλα στον Δημητρίου. Ο Δημητρίου δίνει στον Γιαννίκογλου. Νομίζω ότι το 1 από τα 8 εισιτήρια που μένουν για, το, για την League Face του κυπέλου Ελλάδος, Δήμο και Φιλία Κρατές, έχει καθαρίσει. Η μπάλα πήγε έξω. Υπάρχει κι άλλο πεσμένο ποδοσφαιριστή στο γήπεδο. Αν έχω δει σωστά, είναι ο Μουντές. Ο Μουντές, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Υπάρχουν αλλαγές. Ο Λίρατζη θα περάσει το παιχνίδι. Βλέπω τον Λίρατζη. Βλέπω τον Κότσι. Ναι, αυτοί οι δύο είναι. Ο τρίτος που βρισκόταν σε εκείνο το σημείο ήταν ο Ούρονεν για να πάρει εντολές από τον Χέρκες και τους, και τον, και τους βοηθούς του. Ο Κότσις λοιπόν θα περάσει στη θέση του Στίβεν Τσούπερ, από ό,τι βλέπω, ναι. Ο Κότσις λοιπόν θα περάσει στη θέση του Τσούπερ. Α, του Τσαντίλα. Τσαντίλα, μάλιστα. Ο Τσαντίλας βγαίνει. Και ο Μουντές βγαίνει εκτός και μπαίνει στη θέση του ο Λίρατζιτς για τον Ατρόμητος 72. Η αλήθεια είναι πως ο Ατρόμητος, τώρα μπορούμε να το πούμε και πλέον με, τους, με αυτά που συνέβησαν, με δύο ποδοσφαιριστές έχουν φύγει λόγω ενοχλήσεων, ότι μπορεί να βγει και χαμένος από αυτό το παιχνίδι, και όχι σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα, αλλά σε ό,τι αφορά στις απουσίες μπορεί να έχει στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και αυτό γιατί δεν νομίζω να ήθελε ο Ντούσαν Κέρκες να έχει τέτοιους φωνοκεφάλους σε καμία περίπτωση, σε κανένα σημείο της χρονιάς δεν θα τους ήθελε, αλλά πόσο μάλλον πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και δει όταν έχει να παίξει σε μια από τις δυσκολότερες έδρες στην Ελλάδα. 73ο λεπτό στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος Πας Πύργου 3-0 μέχρι τώρα. Ένα γύρισμα προς τα πίσω, χάνε η μπάλα, μένει στα πόδια των παιχτών του Πύργου. Μουτουσαμί κάνει λάθος. Έχασε την μπάλα ο Κότσις. Ο Τσούπερ, τον οποίο βλέπω σιγά σιγά να έχει προωθηθεί σε θέση φορ. Όπα, πεσμένος και του Πασπυργού και γι' αυτό βγαίνει μπάλα έξω. Είναι ο Ντάνι. Ο Ντάνι που έχει μείνει κάτω. Ούτε αυτό νομίζω ήταν η καλύτερη εξέλιξη για τους Πελοποννήσιους, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε δύο αλλαγές. Βγαίνει με το νούμερο 18 ο Ντάνι λοιπόν για τον Πύργο. Σηκώθηκε και πηγαίνει εκτός γηπέδου. Στη θέση του με το νούμερο 31 ο Σωτήρης Μαρκόπουλος. Επειδή θα λέγαμε ότι στην ουσία του παιχνίδι η αλλαγή αυτή είναι αναγκαστική, θα περάσει και ο Μοχάμεντ Φοφανά στο παιχνίδι. Μάλιστα. Και ο Μαυρίας λοιπόν εκτός αναμέτρησης, μπαίνει και ο Φοφανά, ο Μοχάμετ μάλλον, τουλάχιστον έτσι όπως τον προσφώνησε και τα μεγάφωνα του γηπέδου. Ο Μοχάμετ, ο οποίος πηγαίνει από ό,τι βλέπω σε θέση εξτρέμ, με τον Μαρκόπουλο να πηγαίνει σε θέση δεξιού μπακ. Τώρα ο Πύργος θέλει να αναπτυχθεί από τα αριστερά. Πάει μπάλα προς τον άξονα, μία πάτρα, η ευκαιρία για τον Πύργο και τον γκολ. Γκολ για τον Πύργο, 3-1. Μειώνουν οι Πυριώτες, μειώνουν οι Πελοποννήσιοι. Γκολ με πολύ ωραία εναλλαγή πασών. Ο Δούμψος μειώνει και γυρίζει πολύ γρήγορα με την μπάλα στη σέντρα. Νάθος ο Πύργος λοιπόν. Είπαμε μια ομάδα η οποία έχει κάνει μια εμφάνιση κάτι παραπάνω από αξιοπρεπέστατη. Και πετυχαίνει και αυτό που πιθανότητα και να θέλει, ένα γκολ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Γκολ για τον Πας Πύργου από τον Δούμπιο. Πολύ ωραία συνεργασία των Πελοποννήσιων.

0: παιχνιδιών εδώ και με τον Λεμονή να δίνουν τις πάσες τους και το 3-1 είναι γεγονός. Βιώνουν λοιπόν οι φιλοξενούμενοι, κατάφεραν να κόψουν στα δύο των εισαγωγικών την άμυνα του Ατρομήτου. Και τώρα η ευκαιρία για τον Ατρόμητο θέλει να επιτεθεί και πάλι. Ο Πνευμονίδης δίνει την πάσα προς τον Τσούμπερ. Τσούμπερ την κράτησε την μπάλα, το γύρισμα, βρίσκει την μπάλα λίγο για Νίκογλου, είναι out όμως. Έχει βγει και αυτό δείχνει ο Σιμεντερίδης. Ο Ατρόμητος λοιπόν στο 76 προηγείται 3-1 μετά από αυτό το γκολ του Δούμτσιου που μείωσε για τους φιλοξενούμενους. Και ο Γκονσάλο, ο οποίος πάει και προσπάθησε με προβολή να πάρει την μπάλα και την πήρε. Ο Λεμονής γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Σιγά σιγά προσπαθούν οι ποδοσφαιριστές τώρα με τον Τσόρνο μας να βρεθούν οι ποδοσφαιριστές του πύργου. Τσόρνο μας εξετάζει τις επιλογές στο Τσόρνο μας και γυρίζει πίσω στον Δημητρίου. Δημητρίου έχει την επιλογή και του Σαραμαντά, έχει επιλογές, όχι συγγνώμη, του Τσόρνο μας, ο οποίος του Λεμονής, ο Λεμονής γυρίζει στον Γιάννη Κογλού. Και ο Πνευμονίδης κρατάει την μπάλα. Πνευμονίδης, να το λάθος από τον Πνευμονίδη. Γκονζάλο προσπαθεί να κρατήσει την κατοχή. Την κρατάει και παίρνει και το φάουλ και θα πάρει κίτρινη κάρτα. Ο Μητογλου, ο οποίος έχει προωθηθεί μάλιστα, κανείς δεν κατάλαβε και για ποιο λόγο, τι έκανε ακριβώς εκεί. Το σημείο που έγινε, δηλαδή λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Έτσι. Πάνω από το κέντρο είχε φτάσει ο Μητρόβλου και κάνει το φάουλο Γκονζάλο που πάλεψε ανάμεσα σε δύο και τρία άτομα και κατάφερε να βγει κερδισμένος μέσω του φάουλ αυτού που πήρε. Και σιγά σιγά τώρα η Πελοποννήση με τον Φοφανά τώρα να κάνει μια βαθιά παλιά πολύ ωραία και ο πύργος ξανά αναπτύσσεται ένα γύρισμα, η ευκαιρία. Και παραλίγο εδώ να έχουμε το 3-2. Η μπάλα είναι out. Πολύ καλή στιγμή για τον Πύργο. Ίσα ίσα βρήκαν την μπάλα εδώ οι παίκτες του Πύργου. Λίγο πιο δυνατά ίσως και μπορεί να είχαμε και το 3-2. Πολύ καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους στο 78. Να πως πήγαν εδώ οι Πελοποννήσιοι να βάλουν από το πουθενά φωτιά στο παιχνίδι. Πήγαν να κάνουν το παιχνίδι thriller από εκεί που δεν το περίμενε κανένας. Σίγουρα δεν το περίμενε κανείς και αυτό το λέμε από την άποψη ότι είναι το outsider. Τώρα ο Γιάννη Κογλου μετά την επίθεση του Ατρομήτου πήρε την μπάλα, το τερματοφύλακα του πύργου και τη δίνει στους αμυντικούς, οι οποίοι αλλάζουν κάποιες πάσες. Ο Τσόρνο μας, ο Ροντρίγκο έψαξε μια πάσα, προσπάθησε να βάλει το σώμα του Δούμτσιος. Δεν τα κατάφερε, το Ρογκονζάλο δεν μπορεί να πάρει την μπάλα, απομάκρυνση από τον Μητογλου, πλάγιο για τον Πύργο. Και έχει φτάσει η μπάλα σχεδόν στο κόρνερ του Πύργου, έτσι, το πλάγιο. Και τώρα η μπάλα ξανά για τον Ατρόμητο. Ο Τσούπερ κράτησε μία πάσα. Για τον Κότση δεν τα κατάφερε ο Κότση να πάρει την μπάλα. Και έχουμε κόρνερ. Η μπάλα βρήκε σε πέθαση του Πύργου και έχουμε κόρνερ για τον Ατρόμητο. Στο 80 λεπτό. Ατρόμητος Πύργος 3-1. Στο 80 για τους περιστεριώτες να έχουν το κόρνερ. Και ο Πνευμονίδης έχει πάει για την εκτέλεση. Πνευμονίδης στην εκτέλεση του κόρνερ. Γεμίζει. Μία κεφαλιά. Η μπάλα θα πάει. Δεν θα πάει out. Την κρατάνε στο γήπεδο και όχι μόνο την κρατάνε, βγάζουν και μια πολύ όμορφη συνεργασία που τους δίνει την ευκαιρία να τρέξουν. Παρ' όλα αυτά δεν θα το εκμεταλλευτούν. Δεν μπόρεσαν να το εκμεταλλευτούν ούτε ο Μαρκόπουλος που βρέθηκε σε ένα καλό σημείο και έχει και πολύ χώρο ο Μαρκόπουλος όπως τον βλέπω στο σημείο που βρίσκεται. Παρ' όλα αυτά, το πλάγιο τώρα το κερδίζει ο Ατρόμητος. Χάσαν την μπάλα σε μια συνεργασία που προσπάθησαν να βγάλουν οι Πελοποννήσοι. Και σιγά σιγά κρατούν την μπάλα οι Περιστεριώτες. Παρ' όλα αυτά εδώ, το λάθος του Χουτεσιώτη δίνει την ευκαιρία στον πύργο να φτάσει στην περιοχή κόρνερ. Με το γύρισμα ο Σταυρόπουλος εδώ βάζει το πόδι του, κάνει το τάκλιν και σώζει κανονικότατα τον Ατρόμητο από μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Ατρόμητος πύργος 3-1, με τον πύργο να έχει κάνει πολύ επικίνδυνες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι ότι το πρώτο πήγε πίσω. Έτσι. Μια εμφάνιση τίποτα λιγότερο από αξιοπρεπέστατα, θα λέγαμε, για τους Πελοποννήσιους. Στο 81 λεπτά έχουν συμπληρωθεί στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Μια σέντρα, χάνει την φάση ο Χουτεσιώτης, παραλίγο να έχουμε το 3-2 και θέλει να φύγει στην αντεπίθεση ο Ατρόμητος. Υπάρχει εδώ και τον Μουτουσαμί, ο οποίος σταματάει και βρίσκει τον Κότσι, όχι, δεν τον βρήκε ποτέ τον Κότσι, τον Τσιλούλη, συγγνώμη, ο Τσιλούλης έχασε την ευκαιρία, δεν μπόρεσε, δεν έφτασε καν στον Τσιλούλη μπάλα και τώρα σιγά σιγά ο Ραμούσπε για τον πύργο θέλει να επιτεθεί. Η πίεση από τους Πελοποννήσιους, παρόλα αυτά ο Κότσης έδωσε την μπάλα στον Πνευμονίδη πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ έξυπνα. Και ο Μουτουσαμί έδωσε ξανά τον Πνευμονίδη και πάλι ο Μουτουσαμί. Ήρεμα τώρα παίζει ο Ατρόμητος. Έχει στα μέτρα του το παιχνίδι, είναι και λογικό, έχει το 2-0 υπέρ του, δεν κινδυνεύει. Και τώρα ο Ατρόμητος έχει την ευκαιρία να τρέξει, να βγάλει μια επίθεση. Έχει τους χώρους, παρόλα αυτά δεν θα το εκμεταλλευτεί καθόλου. Πήρε την μπάλα ο Πύρος και θέλει να φύγει σε μια αντεπίθεση. Θέλει να τρέξει ο Μαρκόπουλος και πήρε και έκανε το φάουλ. Έκανε φάουλ στον Ούρονεν. Κατάφερε να πάρει το φάουλ ο Ατρόμητος. Με ένα λάθος πήγε να φύγει ο Μαρκόπουλος από τα δεξιά, ο Ούρονεν κατάφερε να πάρει το φάουλ και θα το εκτελέσει κιόλας. Χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα, λογικό κιόλας. Υπάρχει προς τα πίσω από τον Μίτογλου στον Γιαννικόπουλο, στον Χουτεσιώτη, το βολέ του Χουτεσιώτη. Δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό, δεν ήταν και το χειρότερο δυνατό, παρ' όλα αυτά ο Πύρος πήρε την μπάλα. Προσπάθησε να πάρει ο Δούμτσιος και την πήρε την μπάλα. Δούμτσιος. Κρατάνε την μπάλα οι Πυριώτες. Κουλούσιας, ο οποίος κρατάει. Κουλούσιας δίνει την μπάλα προς τα πίσω. Τσορνομάς ψάχνει μια σέντρα. Θα τη βρει. Βρίσκεται ευκαιρία για τον πύργο. Out! Πολύ καλή στιγμή. Πάρα πολύ καλή στιγμή. Out δίνει. Ο Σμετερίσκες για μαρτυρίες. Για τον προς τον Τιμετερίδη υπάρχει παίκτης κάτω στο εδαφός και διαμαρτυρίες για πέναλτι από τους παίκτες του Πασπύργου. Ο Τιμετερίδης δεν δίνει κάτι, θυμίζω ότι δεν υπάρχει VAR, οπότε είναι ό,τι δύο διαιτητής, ό,τι σφυρίξε ο Τιμετερίδης στην προηγουμένη περίπτωση. Και τώρα ο Χουτεσιώτης θα επαναφέρει, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα εκτελέσει το out που έχει σφυριχτεί. Ανεβαίνουν να πιέσουνε. Και corner. Άργησε ο Χουτεσιώτης και το πλήρωσε. Γιατί αυτή η αργοπορία, αυτή η καθυστέρηση τιμωρείται με corner. Και ακριβώς αυτό σφυρίχτηκε από τον Τσιμετερίδη που δίνει την μπάλα στον πύργο. Κόρνερ λοιπόν για τους Πυριώτες με τον Λεμονή να πηγαίνει στην εκτέλεση. Τρία για τους φιλοξενούμενους να ξαναστείλουν την μπάλα στην περιοχή του Χουτεσιώτη. Η σέντρα, η κεφαλιά δοκάρι! Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον πύργο. Νέο σουτ, κόντρες! Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να κάνουν το 3-2 και να κάνει το παιχνίδι θρίλερ από το πουθενά, από εκεί που δεν το περίμενε κανένας. Ένας πύργος απίστευτος στο δεύτερο ημίχρονο, τηρουμένων των αναλογιών, πιέζει τον Ατρόμητο κανονικότατα, παίζει στα ίσια απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου. Θυμίζουμε ότι είναι μια ομάδα που ανέβηκε, που φέτος θα εμφανίζεται εντός νεοφώτης και εντός αγωγικών στη Super League 2 και παίζει απέναντι σε μια ομάδα με πολύ μεγάλη εμπειρία στη Super League, που το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα αγωνιστεί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οπότε αντιλαμβανόμαστε το πόσο καλή εμφάνιση έχει κάνει ο Πασπύργου. Αλλαγές για τον Ατρόμητο. Ο Πνευμονίδης βγαίνει, μπαίνει στη θέση του ο Μπάτος. Και ο Ούρονεν βγαίνει και μπαίνει στη θέση του ο Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Και ο Ούρονεν και ο Πνευμονίδης εκτός. Μπαίνει θέση του Πνευμονίδη ο Μπάτος. Και η μπάλα για τον Ατρόμητο τώρα που έχει πλάγιο και θα τα εκτελέσει ο Παπαδόπουλος, ο οποίος τώρα έρχεται και για πρώτη φορά σε επαφή με την μπάλα. Κοντρόλ με το χέρι από τον Παπαδόπουλο και φάουλ υπέρ του πύργου, ο οποίος έχασε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από πολύ λίγο. Με την κεφαλιά του Εραμούστο που τράταξε το οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη, του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Πάσες μεταξύ του ποδοσφαιριστών του πύργου και πολύ καλές αυτές οι πάσες που βγάζουν μια πολύ ωραία συνεργασία. Παρ' όλα αυτά ο Ατρόμητος πήρε την μπάλα. Θέλουν να πιέσουν οι περιστεριώτες, δεν τα καταφέρνουν. Οι περιστεριώτες τώρα έχουν την κατοχή, κρατούν την μπάλα και σιγά σιγά κρατάνε και βλέπουμε ο Λίρατζης για την μπάλα. Τώρα πήρε την μπάλα Φωφανά στον χώρο του κέντρου για τον πύργο. Φωφανά δίνει, ανοίγει την μπάλα προς τα αριστερά ο πύργος, όχι, προς τον άξονα θα παίξει η ομάδα του Παμινώντα του Τρομάνου. Η σέντρα από τα αριστερά, ευκαιρία για τον πύργο κι άλλο σουτ στα σώματα. Το σώμα, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, του Μίτογλου. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα από τον Ομό Ηλίας. Πραγματικά πάρα πολύ καλή εμφάνισή της, αξιοπρεπέστατη όπως αναφέραμε. Έχει πιέσει τον Ατρόμητο. Ένα παιχνίδι που σίγουρα ο πύργος δεν μπορούσε να το δει σαν ευκαιρία για πρόκριση, ευκαιρία για μια μεγάλη διάκριση. Είναι μάλλον ένα εξαιρετικό τεστ, θα λέγαμε, για την ετοιμότητα του πύργου, για την ετοιμότητα της ομάδας του Επαμινώντα Μαρκόπουλου, που δείχνει να βρίσκεται σε πάρα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Και ενώ φτάνουμε περίπου στο τέλος, Γιώργο, του...
0: Ότι βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας.
1: Ναι, φτάνουμε στο τέλος του αγώνα. Φαίνεται ότι ο πύργος προσπαθεί να φτιάξει μια καλή ομάδα.
0: Δήμο και φίλοι ακροατές, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Ο πύργος έχει ως στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Έτσι, με αυτή την εικόνα που βλέπω προσωπικά εγώ και προσπαθώ να σας μεταφέρω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αν παίξει το ποδόσφαιρο που παίζει σήμερα στην Super League 2, δεν θα δυσκολευτεί καθόλου να παραμείνει στην κατηγορία. Θα την εξασφαλίσει και μάλιστα από το πρώτο μισό με πολύ μεγάλη άνεση.
1: Ο αγώνας, να ξέρεις, είναι μια προσφορά στους φίλους του ραδιοφωνικού σταθμού Ελλάδα 98,6 στον Ομό Ηλίας.
0: Βεβαίως
1: μας είναι μια προσφορά σε όλους τους φίλους του νομού Ηλίας που ακούν τον Ελλάδα στους 98,6. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από τους φίλους που μας ευχαριστούν που ακούν τον αγώνα της ομάδος τους.
0: Και να αναφέρουμε, Δήμο, επίσης έτσι, ότι η διάθεσή μας ως ραδιοφωνικός σταθμός, ως αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός, ενώ έχουμε αλλαγή, από το βγαίνει ο Λεμονής, μπαίνει στη θέση του Οφερεκίδης.
1: Αυτό είναι αλλαγή τακτικής τώρα για να τελειώνει ο αγώνας ουσιαστικά.
0: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Κουτρομάνος δοκιμάζει πράγματα.
1: Είμαστε
0: ο
1: τελευταία.
0: Δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο ετοιμότητας παρά το ότι είναι ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το λέμε αυτό. Να φέρω αυτό που ήθελα να ολοκληρώσω, Δήμο και φίλοι ακροατές, ότι η διάθεσή μας είναι εννοείται να βρισκόμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες αναμετρήσεις ομάδων και πρωτεύουσας και επαρχίας.
1: Ναι, γιατί οι ομάδες δεν είναι μόνο οι μεγάλες του κέντρου της Αθήνας. Είναι οι φίλαθλοι είναι διασπαρμένοι σε όλη την Ελλάδα. Παντού υπάρχουν φίλαθλοι που θέλουν να ακούνε την ομάδα τους. Και εμείς θα τους προσφέρουμε αυτή την χαρά, γιατί θα μεταδίδουμε πάρα πολλούς αγώνες και στην επαρχία και ομάδες πιο μικρής κατηγορίας.
0: Εννοείται, και όχι μόνο. Δήμο, να προσθέσουμε ότι ο Πύργος έχει και πολύ μεγάλη οπαδική βάση, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέμε αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει υποστηριχτές, βέβαια δεν έχουν έρθει πολύ σήμερα στο Περιστέρι. Και αυτό είναι λογικό, θα μπορούσε κάποιος να πει. Από την άποψη ότι είμαστε Αύγουστο μήνα, με κάψωνα, με δουλειές, με διακοπές. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχει εύκολο να βρεθεί στο γήπεδο. Ευκαιρία τώρα για τον Πύργο που θέλει να επιτεθεί, ωστόσο υπάρχει offside.
1: Σε ποιο λεπτό είμαστε?
0: Είμαστε στο 90, μπαίνουμε καθυστερήσεις.
1: Άρα παίζουμε τις καθυστερήσεις τώρα από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι το βράδυ στις 10 θα έχουμε απευθείας μετάδοση με τον Νίκο Κατσάτσο του αγώνα Λεύσκη ΑΕΚ.
0: Εννοείται, και μακάρι να δούμε την ΑΕΚ να παίρνει την νίκη, να παίρνει βαθμούς για την Ελλάδα, να δούμε μια ομάδα τουλάχιστον στο Champions League.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία,
0: όπως έχω
1: αυτό
0: αναφέρει Δήμο αρκετές φορές.
1: Οι ευχές μας είναι με τις ελληνικές
0: να
1: ομάδες.
0: Να κάνουμε ούτε βαθμό πλέον.
1: Όταν παίζουν οι ξένες ομάδες με τις ελληνικές, είμαστε με τις ελληνικές. Ξεχνάμε τις οπαδικές μας ή τις οποιασδήποτε ιδιότητές μας.
0: Εννοείται. Ο Μαρκόπλος εκτέλεσε ένα πλάγιο. Έχουμε ευκαιρία για τον Ατρόμητο να σου την μπάλα out. Καλή στιγμή, βέβαια, υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Υπάρχει παίκτη του Ατρόμητου πεσμένο, υπάρχουν παρατηρήσεις. Υπάρχουν τώρα κάποιες εντολές από το διετή. Μαζεύεται κόσμος γύρω από τον Τσιμετερίδη, η αλήθεια είναι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος όπως αναφέραμε ήταν το φαβορί, τρία λεπτά είναι για καθυστερήσεις. Δεν έχουν ξεκινήσει βέβαια από τώρα. Είμαστε στις καθυστερήσεις, αναμένουμε κλείσει στο αγώνα. Δεν έχει, εντάξει, δεν νομίζω μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι, είναι στο 3-1. Είμαστε στις καθυστερήσεις, ο Ατρόμητος είναι κατά τα ψέματα πιο ποιοτική ομάδα, είναι λογικό, είναι σε καλύτερο.
1: Ναι, δεν παίζεται και το μπάτζετ της μιας ομάδας με την άλλη.
0: Είναι πιο έτοιμη, έτσι.
1: Το μπάτζετ είναι,
0: όπως αναφέραμε το Σαββατοκύριακο, την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Είναι, και οι παίχτες και το μπάτζετ είναι χάοδες οι σχέσεις τους.
0: Εννοείται, και να είμαστε, να λέμε την αλήθεια, Δήμο και φίλοι ακροατές, ότι η εικόνα του παιχνιδιού δεν έχει καμία σχέση με το βαθμό ετοιμότητας των δύο ομάδων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί ο Πύργος έχει παίξει το παιχνίδι στα ίσια, κανονικότατα. Ο Τσούμπερ τώρα έχει το φάουλ έξω από την περιοχή του Πύργου, λίγα μέτρα έξω από την περιοχή. Τσούμπερ εκτελεί, δοκάρι, ευκαιρία στο rebound έξω. Χαμένη ευκαιρία από τον Κότση σε κενό τέρμα. Το χάνει σε άδειο τέρμα ο Κότσης, στέλνει την μπάλα πάνω τα δοκάρια του Γιάννη Κογλου.
1: Απεδείχθη με τον Τζούμπερ ότι είχε ακόμα χρόνια όταν έφυγε από την ΑΕΚ. Είχε ακόμα.
0: Ναι. Είναι και κατά ψέματα ένα πολύ ποιοτικό παίκτη.
1: Είχε δυνάμεις να παίξει.
0: Που παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λήξη στο παιχνίδι. Σφυρίζει ο Σταύρος Μετερίδης. Ατρόμητος. Πας Πύργου 3-1. Μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση της ομάδας από τον Ομό Ηλίας. Που έπαιξε στα ίσια μέχρι εκεί που δεν μπορούσε άλλο.
1: Που μέχρι χτες ήταν στην Γάμα Εθνική.
0: Αυτό ήταν πιο ποιοτική ομάδα και βρήκε τον τρόπο να σκοράρει, βρήκε τον τρόπο να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε. Παίρνει την πρόκριση για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Περιμένουμε άλλες 7 ομάδες για να συμπληρωθεί.
1: Ναι, Γιώργο, λέω μέχρι χτες ο Πύργος ήταν, ο Πας Πύργος ήταν στη Γάμα Εθνική. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα που ήταν στη Γάμα Εθνική.
0: Πέρασε μια ομάδα. Που ανέβηκε από την Γράμμα στη Β' Εθνική.
1: Και αγωνίστηκε και ουσιαστικά την τελευταία στιγμή ανέβηκε.
0: Ακριβώς. Με βάση τα όσα άσχημα έγιναν, βέβαια, έτσι, και στο παιχνίδι με την.
1: Δεν φταίει η παίκτη, δεν φταίει η ομάδα. Είναι λοιπόν, έγιναν κάποια άσχημα γεγονότα εξαιτίας κάποιων κακών φιλάδων, αλλά αυτό είναι αδιάφορο.
0: Ακριβώς.
2: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα πρώτα στοιχεία για τον αγώνα και 10 η ώρα ξεκινάει ο αγώνας, ο μεγάλος αγώνας για πρόκριση, για να βάλει τις βάσεις της πρόκρισης η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Ένα γήπεδο που θα είναι γεμάτο με 40.000 θεατές και 2.000 οπαδοί και φίλοι της ΑΕΚ έχουν ήδη φτάσει στη Βουλγαρία.
0: Σε αυτό το σημείο... Βέβαια, και μακάρι και καλή επιτυχία φυσικά στην ΑΕΚ.
1: Σε αυτό το σημείο σε χαιρετάμε, Γιώργο. Θα τα πούμε. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε
1: για την μετάδοση. Ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο Γιώργος Ιωάννου από το γήπεδο Περιστερίου. Ατρόμητο Σπας Πύργου 3-1. Ραντεβού στις 10 παρατέταρτο με το προ-game του αγώνα Λεύσκη ΑΕΚ με τον δημοσιογράφο τον κύριο Νικόλαο Κατσάτσο.
4: Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
9: Σπούδασε διοίκηση.

0: Πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ψάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Σε λίγη ώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε με τη Βουλγαρία και το στάδιο της Λεύσκη για να παρακολουθήσουμε το μεγάλο αγώνα Λεύσκη-ΑΕΚ.

0: Ο Νίκος Κατσάτσος βρίσκεται στο γήπεδο Λεύσκη, της Λεύσκη, και θα μεταδώσει τον αγώνα Λεύσκη ΑΕΚ. Είμαστε συνδεδεμένοι, Νίκο. Μας ακούς?
1: Η όλη σηκώθηκε νομίζω.
2: Σας ακούω πάρα πολύ καλά, όλους σας ακούω. Το Champions League αποτελεί όνειρο για κάθε μικρό παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Και μάλιστα σε αυτή τη διοργάνωση δίνονται αρκετές ευκαιρίες σε ομάδες από χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν, η Βουλγαρία και όχι μόνο να συμμετέχουν, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και να αντιμετωπίσουν ονόματα όπως η Ρεάλ, την Μπαρσελόνα. Ωστόσο, για να προκριθεί στο Champions League πρέπει να περάσει από κάποια εμπόδια. Και σήμερα, 18 Αυγούστου 2026, τα play-off του Champions League, γιατί από εκεί ξεκινάει η ΑΕΚ. Το ταξίδι της, το ευρωπαϊκό της ταξίδι, το οποίο έτσι και αλλιώς θα συνεχιστεί, περάσει το Champions League, είτε περάσει το Champions League, είτε δεν περάσει, εναντίον της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας, Λεύσκη Σόφια, η οποία κατάφερε να σπάσει μια μεγάλη δυναστεία, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2012 μέχρι το 2025, και φυσικά μιλάω για τα 14 σερί πρωταθλήματα της Λεύσκη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας από τη Βουλγαρία, από το Βασίλ Λεύσκη Στάδιον, ένα στάδιο το οποίο πήρε το όνομα από τον επαναστάτη, από τον Βούλγαρο επαναστάτη, τον Βασίλ Λεύσκη, ο οποίος ήταν από τους ήρωες της Βουλγαρικής Επανάστασης για την απελευθέρωσή τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν είναι ωστόσο η φυσική έδρα της Λεύσκη, καθώς η Λεύσκη αγωνίζεται στο Γιώργη Ασπαρούχοφ Stadion, το οποίο έχει 20, το οποίο έχει περίπου στις 17.500 θέσεις χωρητικότητα. Το στάδιο, το Βασίλ Λεύσκη, έχει 43.000 χωρητικότητα και ο δικέφαλος καλείται να περάσει από την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στην Βουλγαρία, που ακούτε, με έναν επικό τρόπο η ΑΕΚ κατάφερε να βρεθεί στους ισχυρούς, καθώς η Άρχους, η οποία είχε ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι 4-1, τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, είχε ιτηθεί Άρχους 4-1 η πρωταθλήτρια Δανίας, εκεί όπου αγωνίζεται και ο Γιάννη Γιόνσον, κατάφερε να επικρατήσει μέσα στην Πολωνία 4-1 τη Λεχ Πόζναν, να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, να πάει το παιχνίδι στην παράταση, να κερδίσει στα πέναλτι, και έτσι αυτή η πρόκριση της πρωταθλήτριας Δανίας έστειλε την ένωση στους ισχυρούς των play-off του Champions League. Ένα Champions League το οποίο, όπως είπαμε, ξεκινάει σήμερα. Λεύσκη Σόφιας εναντίον ΑΕΚ. Χούλιο Βελάσκεθ εναντίον Μάρκο Νίκολιτς. Να πούμε λίγο και τις εντεκάδες του αγώνα και ξεκινάμε με την ΑΕΚ, εκεί όπου ο Μάρκο Νίκολιτς θα αγωνιστεί με ένα σύστημα 4-4-2, το οποίο κατά διάρκεια του αγώνα γίνεται 4-2-2-2, με τον Στρακώσα στο τέρμα, Ρώτα δεξιά, Πήγιος αριστερά στην άμυνα, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί δεξιά, ο Άρολντ Μουκουντή, αριστερά ο Φελίπε Ρέλβας. Δύο αμυντικά χαυστών άξονα, Καν Κάιρινεν και Ρασβάν Μαρίν. Δεξί χαφ ο Μάγερ, αριστερό χαφ ο Κοϊτά, όπου θα έχουν πιο επιθετικό ρόλο από τους Κάιρινεν και Μάριν. Και στην κορυφή της επίθεσης η Γιώβιτς και Ζίνη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει στον πάγκο της ομάδας τον Μπαλαμότη, τον Πριμιόλη, τον Κατσίνοβιτς, τον Γεωργίεφ, τον Καλοσκάμι, τον Κουτέσα, τον Μάνταλο, τον Βάγκα, τον Βίντα και τον Ζούμπκοφ. Οι μόνες απουσίες οι οποίες έχει και από την ευρωπαϊκή της λίστα, όχι μόνο από την σημερινή αναμέτρηση, είναι ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος είχε αγωνιστεί στα προκριματικά με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Γκιόρ στο Champions League και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά και γενικά στους αγώνες play-off που δίνει ο δικέφαλος. Και ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος δεν δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή.
3: Super Sport 104.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Και Αλεύσκη, για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Όπως προείπαμε όμως, η φυσική έδρα της Λεύσκη είναι το στάδιο Γιώργη Ασπαρούχοφ, ο οποίος Ασπαρούχοφ είναι ένας από τους, ήταν ένας από τους πιο φρύλικους ποδοσφαιριστές της κομμουνιστικής Βουλγαρίας. Και μιας που μιλάμε για την βουλγαρική ομάδα, πάμε να δούμε λίγο και την εντεκάδα της ομάδας του Χούλιο Βελάσκες. Το τέρμα ο Βούτσο. Δεξιά
0: Νίκο,
2: ο Αλτερνέβες, αριστερά ο Μαϊκόν.
0: Λίγο πιο δυνατά, Νίκο, λίγο πιο δυνατά, γιατί είναι πολύ φαντασμένο.
2: Σεραφίμοφ Δημητρόφ στα δύο στόπερ. Με τρία αμυντικά χαφ κατεβαίνει η πρωταθλήτρια Βουλγαρία. Πεντέλες Μουμπαρίκ και Σερτζίνιο. Αριστερό εξτρέμο Ρεϊνάλντο, Βραζιλιάνος. Ένας από τους που πρέπει να προσέξει πάρα πολύ η Ένωση. Από τα δεξιά ο Κοφλέξ, προϊόν των Ακαδημιών της West Ham. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Everton. Και στον πάγκο έχουμε τους Λούκοφ, Έβερτον, Κούσο, Μαϊκόν, Μίτκοφ, Περέα, Ρατσέφ, Σουλά, Στογιάνοφ, Τριντίν και Βλαντίμιρο. Είναι οι παίκτες που είναι οι υπόλοιποι παίκτες της αποστολής της Εύσκης Όφιας στο σημερινό πρώτο παιχνίδι στο Champions League. Η Λεύσκη, η οποία έχει τα πόδια της 10 συνεχόμενα επίσημα παιχνίδια, καθώς είχε δώσει τις πρώτες 4 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, ενώ είχε δώσει και 6 αγώνες για τα προκριματικά του Champions League που θα πούμε στη συνέχεια. Θα κάνουμε όμως ενός λεπτού σιγή για καλό λόγο. Να ακούσουμε λίγο τον ύμνο του Champions League.

0: πιο όμορφο πράγμα από αυτή τη μαγική μελωδία η οποία συνοδεύει την διοργάνωση του Champions League από το 1992, όταν το κύπελο πρωταθλητριών αναβαθμίστηκε και έγινε UEFA Champions League. Ένα UEFA Champions League όπου ξεκίνησε το 1992 με την ΑΕΚ να είναι η πρώτη ομάδα από την Ελλάδα η οποία συμμετέχει στο Champions League, και μάλιστα το είχε κάνει τη σεζόν 1994-95, όταν όντας πρωταθλήτρια Ελλάδος τρεις-τέσσερις χρονιές, 1992, 1993 και 1994, προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League, εκεί όπου αντιμετώπισε τη Μίλαν και τον Άγιαξ, φιναλίστ εκείνης της χρονιάς, και την Σάλτσμπουργκ, η οποία την προηγούμενη σεζόν ήταν η φιναλίστ του κυπέλου UEFA. Την Καζινό Σάλτσμπουργκ, καθώς έτσι λέγονταν τότε, δεν είχε εξαγοραστεί από την Red Bull. Η τότε πρωταθλήτρια Αυστρίας είχε εξαγοραστεί από την Red Bull το 2005 και έγινε ολόκληρο rebranding. Η ΑΕΚ θέλει να βρεθεί σε ομίλους Champions League έπειτα από 8 χρόνια και τη σεζόν 2018-19, όταν απέκλεισε στο τρίτο προκριματικό γύρο την Celtic με συνολικό σκορ 3-2, 1-1 στη Σκωτία και 2-1 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, και μάλιστα στα play-off βρέθηκε αντιμέτωπος με την Βιντεότον Φέχερφαρ, όπως είναι το ολόκληρο όνομα της τότε πρωταθλήτριας Ουγγαρίας, η οποία έγινε πρωταθλήτρια Ουγγαρίας και συμμετείχε στα play-off του Champions League κάτω από τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς. Ο σημερινός αρχοντής της Ένωσης αντιμετώπισε την Ένωση στα play-off του Champions League. Όπως ακούτε, γίνεται πανικός από κόσμο. Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση για τον Δικέφαλο. Απέφυγε πάρα πολλές καλές ομάδες από την κλήρωση. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει κανείς να υποτιμάει κανέναν.
1: Γιώργο, βλέπουμε ότι εμπιστεύεται το Ζήνη ο Νίκολιτς.
0: Τον Ζήνη, όντως, Δήμο, τον εμπιστεύεται πάρα πολύ τον Ζήνη. Και μάλιστα ο Ζήνη, θυμόμαστε και από πέρσι στον αγώνα με τη Ράγιο Βαγεκάνο, τι είχε κάνει όταν είχε ξεκινήσει βασικός, είχε σκοράρει 2 γκολ, για εκπροηγήθηκε 3-0, ωστόσο η Ράγιο Βαγεκάνο με τον Ίση Παλαθόν έβαλε το γκολ πρόκρισης. Ενώ η Ράγιο Βαγεκάνο ιτήθηκε 3-1.
1: Είδαμε και το Στρακός για να κάνει το σταυρό του, Νίκο.
0: Ναι.
1: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει ο αγώνας. Ξεκίνησε.
0: Είμαστε έτοιμοι με την άκρη με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή, ο οποίος βγάζει μια βαθιά παλιά προς τα αριστερά. Αν μπορώ να δω καλά για τον Κοϊτά, ωστόσο η μπάλα καταλήγει πλάγι ο out. Και έχουμε ήδη περάσει τα 10 δευτερόλεπτα, μόλις έχει ξεκινήσει ο αγώνας, Λεύσκη. ΑΕΚ, όπου γίνεται μια διακοπή και ο Λάζαρος Ρώτα είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο έπειτα από μια σύγκρουση την οποία είχε με τον Βραζιλιάνο Εκστρέμ Ρεϊνάλντο της Λεύσκη Σόφιας. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Να πούμε ότι η Λεύσκη Σόφιας πήρε παίκτη από την ΑΕΚ ως ελεύθερο, τον Μάρκο Γκρούγιτς. Πριν τρεις μέρες είχε γίνει το βίντεο της ανακοίνωσης και γενικά οι φωτογραφίες που ανακοίνωσαν την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος Μάρκο Γκρούγιτς δεν δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα, δεν πρόλαβε να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τους αγώνες play-off του Champions League. Και έχουμε φάουλ με τον Μουκουντή να κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τα αριστερά για τον Κοϊτά. Εκεί πέρα όμως είναι ο Νέβες και απομακρύνει. Ο Πίλιος τώρα από τα αριστερά προς το κέντρο θα δώσει στο Στρακώσα. Στρακώσα δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας τώρα κάνει τριγωνάκι με τον Μάριν και τον Μουκουντή, ενώ ξανά έχει μπάλο 300. Τώρα από τα αριστερά κάνει μια βαθιά μπαγιά ο Ρέλβας, όμως δεν βρίσκει κανέναν και οι παίκτες της Λεύσκης Όφιας επιστρέφουν την μπάλα στον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Δημητρόφ. Δημητρόφ στο αριστερό μπακ ο Μάικον είναι αυτός ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή την κατοχή της μπάλας. Ο Θελέντες ήταν αυτός ο οποίος είχε την μπάλα προηγουμένως και πάει να βγει η Λεύσκη στην πρώτη επίθεση με τον Ρεϊνάλντο. Ρεϊνάλντο κρατάει, κάνει τη σέντρα, δεν απειλεί όμως σε κανέναν από τα αριστερά, καθώς ο Θωμαστρακώσα είναι εκεί και μπλοκάρει. Το 0-0 παραμένει χωρίς να γίνει κάποια ευκαιρία. Είναι και εδώ οι πρώτοι αγώνες. Να πούμε ότι η ΑΕΚ κάθε ήταν έχει να προκριθεί σε ομίλου της Champions League από το 2018-19, όπου εκεί αντιμετώπισε την Bayern, την Benfica και τον Ajax, εκεί όπου αποκλείστηκε με 6 ήττες σε 6 αγώνες. Είχε συμμετέχει σε Playoff Champions League τη σεζόν 2023-24, όταν όντας νταμπλούχος Ελλάδας τότε, κάτω από τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα, αντιμετώπισε την Royal Antwerp έπειτα από την πρόκριση εναντίον της Dynamo Zagreb. Royal Antwerp, τότε πρωταθλήτρια Βελγίου, η οποία απέκλεισε την ΑΕΚ με συνολικό σκορ 3-1. Συνεχίζουμε τώρα με τον Μουκουντή, ο οποίος έχει ανέβει σχετικά πίσω από την γραμμή της έντρας. Ο Πίγιος τώρα από τα αριστερά θα δώσει τον Μάγερ, ο οποίος έχει πάει προς τον άξονα και κάνει μια βαθιά μπαγιά για τον Πίγιο. Ο Πίγιος, ο οποίος κάνει ένα σπριντ, το οποίο πήγε να πάρει την μπάλα, ωστόσο εκεί πέρα είναι ο Αλντέρ Νέβες. Την ώρα που παίκτες της Λεύσκη κρατάνε με τον Φεντέλες. Φεντέλες δίνει πίσω στον Μάικον. Μάικον θα δώσει τώρα στον Δημητρόφ. Δημητρόφ δίνει από τα δεξιά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ θα δώσει προς τον κέντρο στον Μουμπαρίκ, τον αμυντικό χαφ από, από το Μαρόκο, ο οποίος ακούστηκε τις προηγούμενες μέρες για την ΑΕΚ. Φεύγει τώρα από τα δεξιά με τον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες κάνει μια πολύ ωραία προσπίση στον Κοϊτά, έχει περάσει το κέντρο του γηπέδου και δίνει την πάσα πίσω στον Σεραφίμο. Σεραφίμο θα κρατήσει για τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ τώρα θα δώσει προς τα μπροστά, προς τον Οκοφλέξ. Ο Οκοφλέξ όμως δεν ήταν σε καλό θέση για να λάβει την πάσα. Οπότε η μπάλα πηγαίνει από μπρος πίσω. Τώρα είναι πίσω από, από το κέντρο με τον Σεραφίμο από τα αριστερά. Σεραφίμο τώρα δίνει την μπάλα στον Μουμπάρικ. Μουμπάρικ θα δώσει τώρα από τα δεξιά στον Αλντέρ. Αλντέρ περνάει τη γραμμή της σέντρας. Ο Δημητρόφ συγχωρέσε με, καθώς ο Αλντέρ είναι τώρα μπροστά και κάνει τη σέντρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει όμως ο Φελίπε Ρέλβας και τώρα κρατάει την μπάλα ο Ζήνη. Ζήνη, ο οποίος πάει να φύγει μπροστά, περνάει η μπάλα το κέντρο. Ωστόσο παρόλα αυτά εκεί πέρα είναι ο Σεραφίμοφ και στέλνει την μπάλα πίσω στον Βούτσεφ. Βούτσεφ θα κρατήσει την μπάλα για να τη δώσει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ τώρα τη δίνει από τα δεξιά τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ ο οποίος ψάχνει λύση. Αλντέρ, Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ κρατάει, δίνει στον Αλντέρ. Πάνει το τριγωνάκι έξω από τη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά. Το πρώτο σετ της Λεύσκης Σόφιας. Το πρώτο καμπανάκι ουσιαστικά μπορούμε να πούμε, καθώς δεν ήταν επικίνδυνο, αλλά πρέπει να προσέχει ο δικέφαλος στις επόμενες φάσεις της αναμέτρησης. Συμπληρώσαμε 5 λεπτά. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ 0-0. Λεύσκη Σόφιας, το που κατευθύνεται από τις οδηγίες του Χούλιο Βελάσκεθ. Χούλιο Βελάσκεθ, ο οποίος κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στην Βουλγαρία, το πρωτάθλημα Βουλγαρίας με την Λεύσκη Σόφιας. Ο Πίγιος τώρα δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας είναι στη μεγάλη περιοχή της Ένωσης και ψάχνει λύση. Και μάλλον η λογική θα λέει ότι θα δώσει από δεξιά και δίνει από δεξιά με τον Μουκουντή. Μουκουντή δίνει στον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος κρατάει, ψάχνει λύσεις. Θα δώσει στον Κάριν. Κάριν στον Κοϊτά. Κοϊτά από το κέντρο πήγε να περάσει μια μπαλιά στον Πιγιό, ο οποίος βρέθηκε από την άμυνα από την αριστερή πλευρά στην άμυνα στην επίθεση για να μπορέσει να βοηθήσει την ΑΕΚ να εκδηλώσει κάποια επιθετική προσπάθεια. Κάιρινεν. Κάιρινεν δίνει την πάσα τώρα στον Μουκουντή. Μουκουντή. Η μπάλα τώρα βρίσκεται στο κέντρο και τώρα από τα δεξιά με τον Ρότα. Ρότα, ο οποίος έχει περάσει τη γραμμή της έντρας και ψάχνει λύσεις και δίνει την μπάλα στον Κάιρινεν. Κάιρινεν όμως χάνει την μπάλα σε μονομαχία με τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ, ο οποίος από το στόπερ έχει περάσει την γραμμή της έντρας για να βοηθήσει. Ο Σερτζίνιο ήταν. Ο Σερτζίνιο ήταν αυτός. Ο Σεραφίμοφ ήταν από πίσω του ακριβώς. Σεραφίμοφ τώρα δίνει στο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο δίνει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ τώρα δίνει στον Ρεϊνάλντο. Ρεϊνάλντο ψάχνει λύση στον Μαϊκόν και πάει να φύγει μπροστά η Λεύσκη με τον Μουμπαρίκ. Ωστόσο οι παίκτες της ΑΕΚ είναι εκεί να απομακρύνουν, όχι όμως για πολύ. Μουμπαρίκ ψάχνει λύσεις. Νέβες, Αλντέρ Νέβες, ο οποίος κερδίζει πλάγιο για την, πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Η ΑΕΚ θέλει να φύγει με ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα ώστε να έχει το δεύτερο παιχνίδι, στην έδρα της και να έχει τις πιθανότητες με το μέρος της. Δημητρόφ, ο αρχηγός της ομάδας, το Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ, ο οποίος θα δώσει πίσω στον τερματοφύλακα, στον Ρούτσοφ, στον Βούτσοφ. Βούτσοφ θα δώσει ξανά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ ψάχνει λύσεις, με τον Μαϊκόνε να έχει πάει λίγο πιο μπροστά από το κέντρο και αριστερά να βρίσκεται ο Φεντέλες. Πάει να βγει μπροστά η Λεύσκη, κόβει όμως ο Φελίπε Ρέλβας και τώρα την μπάλα την έχει ο Μπακαρί Κοϊτά. Η μπάλα παραμένει στο κέντρο. Κάρινεν ψάχνει τις λύσεις. Περνάει η μπάλα την γραμμή της σέντρας. Λάζαρος Ρώτα. Λάζαρος Ρώτα στον Μουκουντή. Μουκουντή τώρα η μπάλα πίσω από το κέντρο με τον Λόβρο Μάγερ. Λόβρο Μάγερ δίνει στον Ρώτα. Ψάχνουν τις λύσεις. Οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Θωμά Στρακώσα να δίνει την μπάλα από τα αριστερά προς τον Σταύρο Πίγιο. Ο Πίγιος προσπαθεί να δει λύσεις. Θα βρει τις λύσεις ο Πορέλβας με τον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος δίνει στον Μουκουντή. Μουκουντή ο οποίος κρατάει την μπάλα. Θέλει να προσπαθήσει να βρει λύση κοντά στο κέντρο. Βρίσκει τον Κάιρεν ο οποίος είναι πίσω από το ημιτήτριο της σέντρας. Και τώρα δίνει στον Πίγιο ο οποίος δίνει στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά ο οποίος θα δώσει πίσω την μπάλα στον Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος έχει ανέβει στο κέντρο. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν ανέβει προς το κέντρο. Λόβρο Μάγερ. Μάγερ ο οποίος κρατάει. Κρατάει στο κέντρο, θα δώσει τώρα από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος περνάει τη γραμμή της έντρας και δίνει στον Πίγιο. Πίγιος ψάχνει λύσεις και δίνει ξανά στο Ρέλβας. Ρέλβας θα δώσει πίσω στο Μουκουντή. Μουκουντή θα δώσει προς τον Στρακώσα. Στρακώσα ο οποίος θα δει τον Ρώτα, τον Λάζαρο Ρώτα, ο οποίος ψάχνει τώρα τις λύσεις και θα βγάλει προς τον Ζήνη, όπου θα κερδίσει το φάουλ από τον Σεραφίμο. Την ώρα που έχουμε συμπληρώσει 9 λεπτά στην αναμέτρηση, Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ στο 0-0. Κάιρινεν από το κέντρο θα δώσει στον Πίγιο. Πίγιος στον Ρέλβας. Ρέλβας δίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά ο οποίος δίνει στον Πίγιο από τα αριστερά. Πίγιος Κοϊτά. Κοϊτά ψάχνει λύσεις και δίνει στον Ρώτα από τα δεξιά. Ρώτα ο οποίος κρατάει. Θα βγάλει την μπαγιά, τη βαθιά μπαγιά. Ο Ρώτα ο οποίος έχει ανέβει. Και δίνει στο Ζήνη. Ζήνη περνάει έναν, δύο, πατάει στη μεγάλη περιοχή. Κόβεται όμως από τον Μουμπαρίκ. Η πρώτη φορά που ο δικέφαλος πατάει στην μεγάλη περιοχή της Λεύσκη. Ξαναλέω, δεν έχει γίνει κάποια τρομερή ευκαιρία. Σταύρος Πίγιος δίνει στον Κάιρινεν. Πάει να φύγει μπροστά, ακόμα πιο μπροστά και από τον Κοϊτά για να μπορέσει να βοηθήσει στην επίθεση, να μπορέσει να βγάλει κάποια σέντρα, είτε είναι χαμηλή είτε είναι ψηλή από τα αριστερά. Η μπάλα στο Ρέλβας. Ρέλβας όπου δίνει από τα δεξιά στον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος είναι στο κέντρο. Δίνει στον Μάγερ ο οποίος είναι πιο μπροστά του. Ο Μάγερ κάνει λάθος πάσα και τώρα έχουν η μπάλα την παίκτες της Λεύσκη με τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο στον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ ο οποίος θα δώσει στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ στο Μαϊκόν. Μαϊκόν στο Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ τώρα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Στον Δημητρόφ. Δημητρόφ κρατάει ξανά στο Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ ο οποίος ψάχνει λύση θα πάει προς τα αριστερά. Όχι, δεν πάει προς τα αριστερά, πάει προς τα δεξιά. Με το Σεραφίμοφ να περνάει το κέντρο να δίνει στον Αλντερνέβες. Αλντερνέβες δίνει στον Μουμπαρίκ. Ο οποίος θα παραχωρήσει πλάγιο. Λεύσκη Σοφία ΣΑΕΚ παραμένει στο 0-0. Σταύρος Πίγιος ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο out για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για την Ένωση. Ρέλβας μια βαθιά μπαγιά, περνάει τη σέντρα. Ζήνη προς τον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος πάει να δώσει από τα δεξιά προς τον Μαρίν. Κόβεται η μπάλα, πήγε να κοπεί εκεί πέρα από τον Σερτζίνιο. Κόβει δύο φορές όμως. Κόβει δεύτερη φορά όμως η ΑΕΚ αυτή τη φορά. Τον Ρώτα να δίνει πάσα στον Μουκουντή πίσω. Μουκουντή δίνει στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος έχει κατέβει στη θέση του δεξιού μπακ προς το κέντρο καθώς ο Ρώτα πάει για το overlap που λέμε στα αγγλικά, για το sprint το οποίο λέμε στα ελληνικά, ώστε να βρεθεί κοντά στην περιοχή της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας. Ρέλβας δίνει στον Μουκουντή. Μουκουντή ο οποίος κρατάει. Μουκουντή παίζει τριγωνάκι με τον Μαρίν. Ρέλβας ο οποίος είναι από δίπλα του και θα πάει από τα αριστερά. Κάιρινεν θα δώσει στον Μουκουντή. Μουκουντή τώρα θα δώσει στον Μάγερ, ο οποίος ανεβοκατεβαίνει συνεχώς αυτός ο παίκτη. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ έχει ένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια της με τον Όφη, το 2-2 την προηγούμενη εβδομάδα στο Super Cup, το οποίο κατέκτησε η ομάδα του Ηρακλείου. Κοϊτά τώρα από τα αριστερά. Δίνει τον Κάρινεν. Κάρινο που είναι ακριβώς στη γραμμή της έντρας. Κάρινεν στο Μαρίν. Μαρίν ψάχνει λύσεις. Περνάει τον Ρινάλντο. Δίνει στον Σταύρο Πήγιο. Ο Σταύρος Πήγιος ξαναδίνει στον Μαρίν από πίσω. Ρέλβας τώρα. Φελίπε Ρέλβας. Περνάει τη γραμμή της έντρας. Όλοι οι παίκτες έχουν περάσει τη γραμμή της έντρας εκτός από τον Μουκουντή. Καν Κάρινεν. Κάρινεν θα δώσει τώρα την μπάλα στον Πήγιο. Στον Μαρίν ο οποίος ψάχνει λύσεις. Και τώρα ξανά την μπάλα την έχει ο Κάρινεν. Κάρινεν στον Μάγερ. Μάγερ ψάχνει να ελευθερωθεί ο Ρώτα για να μπορέσει να γίνει η μπροστινή πάσα. Κερδίζει πλάγιο από την... Κερδίζει πλάγιο η ΑΕΚ με την παρέμβαση του Μαϊκόν. Του Βραζιλιάνου. Αριστερού μπακ. Καμία σχέση με τον Μαϊκόν ο οποίος έπαιζε στην Βραζιλία πριν από 16 χρόνια. Είναι μια συνωνυμία το όνομα. Και κάνει το πλάγιο Ρώτα Μάγερ με τα κουνάκι από τα δεξιά Ρώτα. Βγάζει τη σέντρα, η μπάλα όμως καταλήγει. Out στο 13ο λεπτό, δεν ήταν και κάποιος παίκτης της ΑΕΚ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Οπότε η Λεύσκη με τον Βούτσοφ θα έχει τώρα την ευκαιρία να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και τη δίνει με τον Φεντέλες. Φεντέλες δίνει στον Μαϊκόν. Μαϊκόν ο οποίος ξαναδίνει στον Φεντέλες. Φεντέλες και Μαϊκόν που είναι... Τα δύο αριστερά μπακ και κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλάζουν τις θέσεις τους. Δηλαδή μπορούμε να δούμε τον Μαϊκόν να παίζει πολλές φορές στα χαφ και τον Φελάντες να αλλάζει και να παίζει στο αριστερό μπακ. Και στη συνεχεία της αναμέτρησης αλλάζουν πολλές φορές τις θέσεις τους αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Φελάντες, ο οποίος ψάχνει λύσεις και θα δώσει την μπάλα πίσω στο Σεραφίμοφ, καθώς δεν υπάρχει ελεύθερος παίκτης της Λεύκης Όφιας. Σεραφίμοφ δίνει στο Βούτσοφ. Βούτσοφ θα δώσει τώρα στον Δημητρόφ. Δημητρόφ ο οποίος κρατάει. Ψάχνει από τα δεξιά τον Νέβες. Ωστόσο εκεί πέρα ο μόνος παίκτης ο οποίος βρίσκεται είναι ο Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ ο οποίος κρατάει. Θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ ξανά στον Θελάντες. Θελάντες θα δώσει τώρα ξανά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ στον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ θα δώσει τώρα στην γραμμή της έντρας. Ακριβώς τώρα περνάει η Λεύσκη τη γραμμή της έντρας. Θα τη δώσει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ ο οποίος ψάχνει λύσεις. Τη βρίσκει στον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο τώρα ξανά πίσω. Όλοι οι παίκτες της Λεύσκης έχουν περάσει τη γραμμή της έντρας. Δημητρόφ ξανά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ τώρα ο Δημητρόφ και πάλι. Δημητρόφ δίνει την μπάλα στο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο που έχει από μπροστά του τον Νέβες, όπου θα δώσει την μπάλα. Νέβες τώρα κάνει τριγωνάκι με τον Μαϊκόν, ο οποίος Μαϊκόν έχει βρεθεί από τα αριστερά προς τα δεξιά. Και τώρα Μαϊκόν θα δώσει τον Νέβες. Νέβες θα δώσει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ θα δώσει στον Έβερτον Μπαλά, όπως προφέρεται το όνομα του Βραζιάνου επιθετικού. Να πούμε ότι η Λεύκη Σόφιας δεν παίζει σήμερα με καθαρό αίμο επιθετικό. Να πούμε κιόλας ότι έχει και πέντε απουσίες η ομάδα του Χούλιο Βελάσκε. Θα τις πούμε αμέσως. Μουμπαρίκ τώρα δίνει στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ ψάχνει λύσεις και δίνει στον Δημητρόφ από δεξιά. Δημητρόφ κρατάει. Δημητρόφ θα δώσει στον Αλντέρ Νέβες. Δεν θα δώσει τελικά στον Αλντέρ Νέβες, θα δώσει στον Όκο Φλέξ. Ο Κοφλέξ τώρα η μπάλα ξανά πίσω. Δημητρόφ, Μουμπαρίκ, Σεραφίμοφ. Ενώ οι παίκτες της Λεύσκης έχουν περάσει όλη τη γραμμή της έντρας. Έχουν περάσει το κέντρο και πάνε για επίθεση τώρα. Από τα δεξιά προσπαθεί να βρει λύση τώρα η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, η οποία κρατάει. Δημητρόφ θα δώσει τώρα στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες, ο Πορτογάλος. Πάει να περάσει πολύ ωραία τον Κοϊτά. Ωστόσο, ο Κοϊτά τον κόβει απίστευτα. Τον κόβει πάρα πολύ ωραία ο Κοϊτά και κερδίζει κιόλας και φάουλ η Λεύσκη. Με τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος δεν έχει πάρα πολλές επαφές με την μπάλα, να κάνει φάουλ προς τον Όκο Φλέξ. Ο Σέρβος επιθετικός. Με τη Λεύσκη Σόφιας από τα δεξιά, την ώρα που είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Οι παίκτες της Ένωσης έχουν γυρίσει πίσω με τον Στρακώσα να δίνει τις οδηγίες προς την άμυνα, καθώς σε αυτήν την απόσταση είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει κάποιο τείχος από πολλούς παίκτες και είναι δύσκολο να γίνει σούτ. Οπότε πάει να γίνει η σέντρα από τις Σιρτή από τα αριστερά. Το σουτ, πρώτο καλό σουτ για την Λέσκη Σόφιας. Μεγάλη ευκαιρία από τον Σεραφίμοφ, ο οποίος δέχτηκε την Σιρτή. Πάσα από τα αριστερά προς τα δεξιά από τον Δημητρόφ. Βρέθηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πλάσαρε και η μπάλα κατέληξε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Θωμά Στρακώσα. Ίσως η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα. Ενώ παραμένουμε στο 0-0, είμαστε στο 18ο λεπτό. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0, με την Λεύσκη να κάνει δύο προσπάθειες στην εστία και την ΑΕΚ 0 θα ψάχνει λύσεις με τον Μάγερ. Μάγερ πάει να δώσει προς τον Κοϊτά, Κοϊτά όμως δεν προλαβαίνει. Και ο Μουμπαρίκ, Μουμπαρίκ πάει να βγάλει μπροστά. Δεν είναι κανείς όμως παίκτης της Λεύσκη, δεν πρόλαβε ο Κοφλέξ. Την ώρα που ο Κάιρινεν έχει την κατοχή της μπάλας και δίνει στον Μάριν. Μαρίν δίνει στον Μουκουντή, ο οποίος είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και περνάει πάρα πολύ ωραία τον Ρεϊνάλντο. Δίνει τώρα στο Ρέλβας. Ρέλβας ψάχνει λύσεις και είναι πίσω από το κέντρο. Περνάει μπάλα τώρα το κέντρο με τον Πίγιο, ο οποίος ξαναδίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας, ο οποίος κρατάει. Ρέλβας θα δώσει από τα δεξιά στον Μουκουντή. Μουκουντή. Μουκουντή στον Καν Κάινεν. Κάινεν, ο οποίος έχει κυριολεκτικά τον ρόλο του αμυντικού. Κάθεται πολλές ώρες πολύ κοντά στα στόπερ. Μουκουντή τώρα θα δώσει τον Μάγερ. Μάγερ ψάχνει λύσεις από τα αριστερά προς από τα δεξιά προς τα αριστερά με τον Ρέλβας. Ρέλβας δίνει στον Θωμά Στρακώσα. Στρακώσα, ο οποίος δεν είχε και πολλές επιλογές και δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας θα δώσει από τα δεξιά στον Μουκουντή. Μουκουντή, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στη γραμμή του κέντρου, στο κέντρο. Ρέλβας έξω από το ημικύκλιο. Θα δώσει από τα αριστερά στον Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει, έχει απέναντι τον Όκο Φλέξ. Περνάει πολύ ωραία στον Γιώβιτς. Γιώβιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα και βγάζει την μπάλα και βγάζουν οι παίκτες της Λεύσκη την μπάλα έξω. Την μπάλα πλάγιο. Να πούμε λίγο τις απουσίες της Λεύσκη που έχουμε σήμερα, καθώς έχουν τεθεί εκτός ο Ακρέμ Κουράς, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος, ο επιθετικός Μουσταφά Σαγκαρέ, ο κεντρικός αμυντικός ο Στίπε Βούλκιτς, ο εξτρέμ ο Ράντος Λαφοκυρίλοφ, αλλά και ο δεξιός μπακ Όλιβερ Καμντέμ. Και πάει να βγει η ΑΕΚ στην επίθεση. Το σουτ, δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία! Μεγάλη ευκαιρία από τον Λούκα Γιώβιτς! Πολύ μεγάλη ευκαιρία! Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του δικεφάλου είναι και η μεγαλύτερη στο μάτς. Δοκάρι στο 20ο λεπτό. Πήγε να πιάσει την Λεύσκη στον ύπνο η Ένωση. Και η μπάλα είναι out για τους Βούλγαρους. Γίνεται πολύ ωραία η σέντρα από τα αριστερά. Με την μπάλα να πηγαίνει από τα αριστερά στο δεξιά, στη μεγάλη περιοχή. Σέντρα την οποία έκανε ο Κάιρινεν, να μπόρεσα να δω καλά. Ωστόσο, ο Γιώβιτς στη μεγάλη περιοχή, μεγάλη ευκαιρία. Δοκάρι, η ΑΕΚ χάνει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα. Κοϊτά είναι στον Δημητρόφ. Η μπάλα τώρα πίσω στον Δημητρόφ. Στον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ, ο οποίος θα διώξει προς τον... για να απομακρύνει εκείνο ο Λοβρομάγερ. Όμως παίρνει την κεφαλιά ο Κροάτης μέσος. Παρ' όλα αυτά, άσχετα να παίρνει την κεφαλιά. Εκεί πέρα είναι ο Θεντέλες. Ο Ισπανός αριστερός μπακ της Λεύσκη. Το ένα από τα δύο αριστερά μπακ τα οποία παίζουν σήμερα. Ρέλβας τον Πίγιο. Πίγιος δίνει στον Ρέλβας ξανά. Ρέλβας πάει τώρα από τα δεξιά μπάλα προς τον Μαρίν. Μαρίν, ο οποίος θα δώσει στον Μουκουντή. Μουκουντή ψάχνει λύσεις. Δίνει στον Κάιρινεν. Κάιρινεν τριγωνάκι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου με τον Μαρίν. Μαρίν, ο οποίος ανεβαίνει. Δίνει στον Μάγερ. Μάγερ, ο οποίος σε ρόλο δεξιού μπακ έχει πάει κάτω δεξιά και τώρα ψάχνει λύσεις. Κατεβάζει προς τον άξονα την μπάλα. Ρέλβας πάει να βγάλει μια σέντρα, ωστόσο η μπάλα περνάει από όλους. Πήκε μέσα στην μεγάλη περιοχή, ωστόσο δεν απειλήσε κανέναν και η μπάλα βγήκε out. Το 0-0 παραμένει. Ο Μαρίν είχε... Ο Μάγερ είχε βγάλει την μπαγιά στο σουτ του Γιώβιτς, την ψήλο κρεμαστή. Ένας Μάγερ ο οποίος θυμίζουμε στον τεμπούτο του είχε δώσει assist στον αγώνα ΑΕΚ για το Super Cup με τον γκολ του Ζήνη στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, εκεί που το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι και όφη επικράτησε 5-4 της πρωταθλητρίας του. Ελλάδος, Δημητρόφ δίνει στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες πάει να δώσει τον Οκοφλέξ και δίνει στον Οκοφλέξ, ο οποίος είναι από δίπλα του. Ο Οκοφλέξ τώρα δίνει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ τώρα στο Σεραφείμοφ από δεξιά προς τα αριστερά. Στο κέντρο βρίσκεται η μπάλα και γίνεται βαθιά μπαγιά, περνάει από όλους και ακουμπάει στον Everton μπάλα, ωστόσο δεν περνάει προς τον Ρινάλντο, εκεί είναι μόνο παίκτες της ΑΕΚ. Βαθιά μπαγιά του Πίγιου, εκεί είναι ο Ζήνη, θα διώξει ο Δημητρόφ. Κοϊτά, κερδίζει πλάγιο τώρα ο δικέφαλος από τον Μουμπαρίκ, από τον Μαροκινό Χαφ, θα κερδίσει πλάγιο από τα αριστερά. Ο Μπαρίκ, ο οποίος θυμίζουμε είχε ακουστεί για την Ένωση πριν από λίγες μέρες. Κάρινεν στον Μαρίν, μόνο οι δύο στόπερ δεν έχουν περάσει τα χαφ. Μάγερ τώρα δίνει στον Μαρίν, Μάρίν στον Μουκουντή, Μουκουντή ξανά στον Μάγερ, στον Κράτη χαφ, ο οποίος αποκτήθηκε 1,6 εκατομμύριων ευρώ από την Βολσμπουργκ. Μάγερ βγάζει μια σέντρα, δεν υπάρχει όμως κάποιος παίκτης της ΑΕΚ κοντά στην τροχιά της μπάλας και η μπάλα καταλήγει στον Βούτσοφ. Βούτσοφ, ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Θεντέλες. Θεντέλες, ο οποίος δίνει στον Everton μπάλα. Everton μπάλα, ο οποίος κάνει μια πολύ ωραία δρίμπλα, ωστόσο ο Λάζαρος δεν θα τον κόβει με φάουλ. Η Λεύκη Σόφιας έχει ξανά κατοχή της μπάλας και μάλιστα να πούμε το αξιοσημείωτο ότι σε αυτή την ομάδα είναι δύο Everton, Λεύκη Σόφιας ΑΕΚ, οι δύο ομάδες οι οποίες θέλουν να βρεθούν στο Champions League επί από πολλά χρόνια, η ΑΕΚ επί από 8 χρόνια και η Λεύκη Σόφιας επί από 16 χρόνια, καθώς τελευταία φορά που συμμετείχε η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας στο Champions League ήταν τη σεζόν 2006-2007, εκεί όπου απέκλεισε την Κιέβο Βερόνα στον τρίτο προκριματικό γύρο για να προκριθεί στην επόμενη φάση της Champions League, ενώ έχει ξεκινήσει με μια άνετη νίκη στο συνολικό σκορ 4-0 της Σιόνι Μπολινίση, την ώρα που κλειδώθηκε σε έναν όμιλο με Μπαρτσελόνα, Βέρντερ Βρέμεν και Τσέλσι και σκόραρε ένα γκολ, δέχτηκε 17 και έφυγε χωρίς να μαζέψει κάποιον πόντο η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, όπου ήταν και η πρώτη ομάδα από την Βουλγαρία που προκρίθηκε σε ομίλους Champions League. Και μάλιστα η πρόκριση της Λεύκης Σόφιας εκείνη τη σεζόν, την ίδια σεζόν η ΑΕΚ πήρε τις δύο και μέχρι στιγμής μοναδικές νίκες σε Champions League, καθώς είχε κληρωθεί σε όμιλο με Λίλ, Μίλαν και Άντερλεχτ, όπου μάλιστα η Λίλ και Μίλαν της επικράτησε 1-0. Και τώρα φεύγει η Λεύκη από τα αριστερά με τον Θεντέλιες, ο οποίος Θεντέλιες θα κάνει μια σέντρα, ωστόσο εκεί είναι μόνο ο Λάζαρος Ρότα μπροστά στην τροχιά της μπάλας και θα διώξει την μπάλα με το σώμα του κόρνερ. Κόρνερ για την Λεύκη Σόφιας, όπως έλεγα, τη σεζόν 2006-2007 η ΑΕΚ πήρε τις δύο μοναδικές νίκες της στο Champions League επικρατώντας 1-0 της Μίλαν στο ΆΚΑ και επικρατώντας επίσης 1-0 της Λίλ στο ΆΚΑ. Εκείνη τη σεζόν στο Champions League η ΑΕΚ είχε μαζέψει 8 βαθμούς με 2 ισοπαλίες εναντίον της Άντερλεχτ, 2 νίκες με την Λίλ και την Μίλαν και 2 ήττες με Λίλ και Μίλαν αντίστοιχα και ήταν πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση στον 16 του Champions League. Ωστόσο αυτό δεν ήταν εφικτό, καθώς η Μίλαν, η οποία έχει τερματίσει και μαθηματικά στην πρώτη θέση, ήταν ουσιαστικά χαλαρή στον τελευταίο αγώνα των ομίλων, είχε κλειδώσει την πρώτη θέση, θα ήταν στις κυρίως της κλήρωσης για τους 16, μια Μίλαν η οποία εκείνη κακή χρονιά κατέκτησε και το πρωτάθλημα και έτσι σε εκείνο το παιχνίδι η Λίλ επικράτησε 2-0. Στο 26ο λεπτό βρισκόμαστε, Λεύσκι ΑΕΚ 0-0 με την μπάλα να είναι στην κατοχή των Βουλγαρών. Η μπάλα από τον Ζερζίνιο πίσω στον Βούτσοφ. Βούτσοφ από την περιοχή θα βγάλει μια μπαγιά από τα αριστερά, εκεί όπου είναι ο Μάγερ, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά και θα απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Να πούμε ότι το κόρνερ που εκτελέθηκε δεν υπήρχε κάποια απειλή για τον δικέφαλο, δεν υπήρχε κάποια απειλή. Οπότε το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά και μέχρι στιγμής χωρίς κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο πριν από αυτή τη φάση του Σεραφείμου στο 14 και έπειτα το δοκάρι του Λουκαγιώβιτς στο 20 λεπτό. Σεραφείμου τώρα από τα αριστερά, το στόπερ έξω από τη μεγάλη περιοχή της Λεύσκη. Θα δώσει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ, ο οποίος έχει τον χώρο να ανέβει και να περάσει στο κέντρο, κάτι το οποίο θα κάνει. Ωστόσο, έχουν κλείσει τους χώρους οι παίκτες της Ένωσης και θα δώσουν στον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ θα δώσει τώρα ξανά στον Δημητρόφ. Δημητρόφ ξανά στον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ, ο οποίος είναι ακριβώς στο κέντρο, θα δώσει από τα αριστερά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ δίνει στον Μάικον. Μάικον, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στο κέντρο του γηπέδου. Σερζίνιο. Σερζίνιο ψάχνει λύσεις από το ημικύκλιο της, από το μεγάλο ημικύκλιο. Δίνει στον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ θα δώσει στον Σεντέλε. Σεντέλε, πολύ ωραία, στον Σερζίνιο. Πήγε να περάσει εκεί πέρα η μπαγιά από τους παίκτες της Λεύσκη, όπου κερδίζουν ένα φάουλ από τον Κάρινεν. Κερδίζει φάουλ ο Σερζίνιο, ο Πορτογάλος αμυντικός χαφ, θα κερδίσει φάουλ από τον Φινλανδό αμυντικό χαφ. Μάλιστα, όπου την Βουλγαρία είναι μια χώρα που την ακούμε πολύ συχνά τις τελευταίες μέρες και αυτό το καλοκαίρι. Όχι μόνο από τα μεταγραφικά σενάρια, Στάνιτς με τον Ολυμπιακό, Μουμπαρίκ και ΑΕΚ, αλλά και από τους αγωνές, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε αποκλείσει την ΤΕΣΚΑ 1948 στο ίδιο γήπεδο, το οποίο αγωνίζεται σήμερα ο Δικέφαλος. Και την Πέμπτη έχουμε και τον αγώνα του Όφη με την ΤΕΣΚΑ Σόφιας. Σερτζίνιο κάνει το φάουλ, δίνει στον Μουμπαρίκ, Μουμπαρίκ δίνει στο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο ξανά, ψάχνει λύσεις, βγάζει μια βαθιά μπαγιά, περνάει από όλους η μπάλα, γίνεται κεφαλιά, επικίνδυνη, ο Στρακώστα με γροθιές θα βγάλει σε κόρνερ. Νέο κόρνερ για την Λεύσκη, το δεύτερο στο παιχνίδι. Έκανε εκεί την κεφαλιά ο Σεραφίμο, ωστόσο εκεί πρόλαβε ο Θωμάς Στρακώστα να βγάλει την δεξιά του γροθιά και να στείλει την μπάλα κόρνερ. Την ώρα που βρισκόμαστε στο μισάωρο της αναμέτρησης, Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ παραμένει στο 0-0. Μένουν άλλα 15 λεπτά στο
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
0: Παίκτης της Λεύσκη, εκεί που πήγαινε η μπάλα, δεν υπήρχε στην πορεία της μπάλας παίκτης της Λεύσκη, οπότε η μπάλα παραμένει στην κατοχή της ΑΕΚ. Ρώτα θα δώσει στον Μουκουντή. Μουκουντή, ο οποίος κρατάει και θα δώσει μπροστά του στον Μαρίν. Μαρίν, ο οποίος δίνει στον Ρώτα, ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά στην άμυνα. Μουκουντή, ο οποίος κρατάει και ανεβαίνει και δίνει στον Ρέλβας. Από τα αριστερά του είναι ο Ρέλβας. Είναι τώρα στον Πίγιο, ο Πίγιος. Ο Κοϊτά, ο οποίος ψάχνει λύση. Ο Πίγιος έχει ανέβει από τα αριστερά και κάνει βαθιά παγιά στο Ζήνη. Εκεί βρίσκεται ο Μάγκερ. Ωστόσο, θα απομακρύνουν οι παίκτες της Λεύσκη προσωρινά. Με τον Εβέρτον, η σέντρα του Μάριν από δεξιά και κόρνερ για την ΑΕΚ. Καθώς ο Σεραφίμοφ πρόλαβε τον Ζήνη, ο οποίος ήταν στην μεγάλη περιοχή

για την μεταγραφή του αριστερού μπακ στην Ένωση, γιατί δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Αλλά έχει πει κιόλας ο Μάρκο Νίκολης ότι αυτή είναι η ομάδα που θα είναι στο Super Cup και μέχρι στιγμής θα είναι η ομάδα την οποία θα κατεβάσω και στηρίζομαι στο Super Cup και στα play-off του Champions League. Μάγερ από τα αριστερά, περνάει από όλους η μπάλα, μου κουντί για κεφαλιά, διώχνουνε. Η αμυντική της Λεύσκη Μαρίν, Μάγερ τώρα από τα αριστερά, βγάζει σέντρα, περνάει από όλους, μεγάλη ευκαιρία, περνάει από τον Ζήνη και η μπάλα πάει στο Μουκουντή, Μουκουντή ο οποίος πάει να κάνει το σουτ, ωστόσο η μπάλα καταλήγει out έπειτα από αυτή την πολύ όμορφη σέντρα του Μάγερ με το δεξί πόδι, περνάει από όλους και ο Μουκουντή δεν πιάνει καλά το σουτ του, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και μάλιστα βάζει το πόδι μπροστά από τον Γιόβιτς, ο οποίος ήταν ακριβώς από δίπλα του. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν σε κανονική θέση. Ο Γιόβιτς ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και έχουμε νέα μεγάλη ευκαιρία. Νέα μεγάλη ευκαιρία η οποία κάνει το λάθος ο Βούτσοφ. Δίνει, δίνει στον Λούκα Γιόβιτς. Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται εκτός περιοχής. Κάνει το σούτ με το αριστερό, η μπάλα όμως καταλήγει ψηλά από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα της Λεύσκης Σόφιας Βούτσοφ. Κάνει μπαλιά προς τα αριστερά με τον... προς τον Φεντέλες. Φεντέλες δίνει στον Εβερτον Λάβα. Εβερτον Λάβα ξανά στον Φεντέλες. Φεντέλες, ο οποίος ο Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ Φεντέλες. Φεντέλες από τα αριστερά και από τα αριστερά κερδίσει φάουλ. Ο Μουμπαρίκ από τον Ζήνη θα κερδίσει το φάουλ. Ο Μπαροκινός μέσος. Και συνεχίζουμε κανονικά. 33ο λεπτό με δύο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες από την... με τρεις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες από την ΑΕΚ. Η Λεύσκη έχει απειλήσει, έχει κάνει δύο σουτ τα οποία είναι καμπανάκια, ωστόσο δεν έχει βρει ακόμα αυτή την μεγάλη φάση, τη φάση η οποία τρομάζει. Σεραφίμοφ τώρα πίσω από την σέντρα, περνάει μπάλα το κέντρο από τα δεξιά στον Νέβες. Νέβες ο οποίος κάνει πολύ ωραίο το κοντρόλ εκτός περιοχής. Περνάει από όλους η μπάλα από την σέντρα που κάνει με το αριστερό πόδι. Από τα δεξιά με το αριστερό πόδι κάνει τη σέντρα ο Αλντέρ Νέβες. Παρόλα αυτά δεν θα βρει κάποιον. Η μπάλα θα καταλήξει στον Στρακώσα. Δεν μπόρεσε να βρει τον Ρινίλντο καθώς εκεί πέρα έβαλε πάνω στην ώρα το κορμί του ο Μουκουντή για να εμποδίσει τον Βραζιλιάνο εξτρέμι να μπει στη μεγάλη περιοχή και να δημιουργήσει ζημιά στην ΑΕΚ. Ρέλβας τώρα από τα αριστερά στον Πίγιο, ξαναδίνει ο Πίγιο στο Ρέλβας, κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τον Γιόβιτς. Γιόβιτς θα δώσει τώρα στο Ρότα. Ρότα από τα δεξιά, περνάει τη σέντρα. Μάγερ, Μάγερ ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου δίνει πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος κατεβάζει. Μάγερ ψάχνει για λύσεις. Θα δώσει την μπάλα στον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος επίσης ψάχνει λύσεις. Μουκουντή. Τα δεξιά στο Ρότα. Ρότα κάνει το κοντρόλ. Περνάει μπάλα προς τον Μάγερ. Μάγερ έξω από την περιοχή. Περνάει την παλιά. Κάρινεν πάει για την πάσα προς τον Ζήνη που ήταν στο κέντρο της μεγάλης περιοχής. Απομακρύνουν οι παίκτες της Λεύσκη. Παρακαλώ. Αλλά κρατάει μπάλα την αλλά κρατάει η ΑΕΚ την μπάλα. Μαρίν. Μαρίν θα δώσει τον Μουκουντή. Μουκουντή. Δίνει στον Ρέλβας από τα αριστερά. Η μπάλα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Με τον Κοϊτά. Κοϊτά ο οποίος πάει μόνος του. Πατάει περιοχή. Ψάχνει λύσεις. Κάνει τη σέντρα. Οι κόντρες Γιόβιτς και υπάρχει επιθετικό φάουλ για την Λεύσκη, οπότε υπάρχει διακοπή της φάσης στο εκεί πέρα στις κόντρες. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, λέει ο διαιτητής, ο Γιόβιτς είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο και την ώρα που σουτάρει βρίσκει το πόδι και την ώρα που πάει να σουτάρει βρίσκει το πόδι του Δημητρόφ. Ναι, επιθετικό φάουλ για την Λεύσκη η οποία διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Η ΑΕΚ η οποία αυτή τη στιγμή έχει απειλήσει τις περισσότερες φορές στον αγωνιστικό χώρο. Και μπορούμε να πούμε ότι αξίζει ένα γκολ. Αξίζει ένα γκολ καθώς έχει σπάσει την πίεση των Βουλγαρών. Και τώρα παίζεται Μπουτσόφ, Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ δίνει στον Θελέντες. Θελέντες πήγε να δώσει στον Ρεϊνίλντο. Ρεϊνίλντο δεν κρατάει όμως την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Την βγάζει πλάγιο από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ένα πλάγιο το οποίο θα το κάνει ο Ρότα. Βρισκόμαστε στο 36ο λεπτό. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ
0-0.

0: τον Μάρκο Νίκολης να είναι σκεπτικός. Λάζαρος Ρώτα κάνει το πλάγιο, ψάχνει να βρει παίκτη ελεύθερο. Κοντά του έχει πάει ο Μαρίν και πήγε να δώσει τον Μάγερ, ο οποίος κόβεται από τον Σερτζίνιο. Και ο Σερτζίνιο πήγε να δώσει μπαλιά προς τον Ρεϊνίλντο προς το κέντρο. Εκεί πέρα όμως κόβει ο Μουκουντή και η μπάλα στα πόδια των παικτών της Ένωσης. Ρελβά θα δώσει τώρα στο Μουκουντή από τα δεξιά. Μουκουντή που ψάχνει τον Κάριν, που είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Θα δώσει τον Ρέλβα, ο οποίος θα δώσει την παλιά που θα περάσει το κέντρο του γηπέδου με τον Κοϊτά. Κοϊτά πάει να περάσει πολύ ωραία τον Όκο Φλέξ, όπου γίνεται μια μονομαχία αλλά κερδίζει φάουλ. Ο Ιρλανδο-Νιγηριανός εξτρέμ, προϊόν της Ακαδημίας της West Ham, 3 χρόνια πέρασε στα Σφυριά από το 2020 έως το 2023, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει ποτέ την ευκαιρία στην πρώτη ομάδα, ούτε στο Conference League που συμμετείχε η West Ham το 2022-2023, που το Conference League για τις αγγλικές ομάδες είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να βάλουν και παίκτες όπου δεν έχουν χρόνο συμμετοχής, παίκτες νεαρούς όπως είχε κάνει η Chelsea και κατακτήσει το Conference League το 2025. Ο Όκο Φλέξ δεν ήταν από αυτούς τους παίκτες, είχε υπεγράψει τότε τριετές συμβόλαιο, είχε κάτσει από το 2020 μέχρι το 2023, δεν ανέωσε το συμβόλαιό του και κατέληξε στην Swindon Town, όπου τότε ήταν στην League One. Και φεύγει τώρα στην επίθεση η Λεύσκη με τον Αλντέρ και γίνεται αδράνεια στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Κοφλέξ και μεγάλη ευκαιρία για την Λεύσκη με τον Μπουμπαρίκ, ο οποίος κάνει την πρώτη μεγάλη απειλητική στιγμή για την Λεύσκη. Η βαθιά μπαλιά του Δημητρόφ από το κέντρο της άμυνας δίνει στον Αλντέρ Νέβες. Πάει από τα δεξιά, ο Κοφλέξ κόβεται από τους αμυντικούς της ΑΕΚ και η μπάλα πηγαίνει στον Μουμπαρίκ, ο οποίος δεν έκανε το καλύτερο σουτ και αποκρούει ο Στρακός. Το 0-0 παραμένει και τώρα ξανά η μπάλα στην κατοχή της Λεύσκη. Δημητρόφ θα δώσει από τα δεξιά τώρα, από τα δεξιά δίνει στον... Αν μπορέσω να δω καλά στο Σερτζίνιο, Σερτζίνιο ήταν, ναι. Σερτζίνιο στον Μπούτσοφ δίνει στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ βγάζει στον Μαϊκόν, βαθιά μπαλιά προς τον Όκο Φλέξ. Εκείνο ο Ρέλβας και κόβει και θα δώσει από τα αριστερά στο Σταύρο Πήγιο. Σταύρος Πήγιος, ο οποίος απομακρύνει την μπάλα και τη στέλνει στο κέντρο εκεί όπου είναι ο Ζήνη, κάνει το κοντρόλ. Εκείνο όμως μόνο ο Σεραφίμοφ, δεν πρόλαβε ο Λουκαγιώβιτς. Σεραφίμοφ τώρα από τα δεξιά προς τα αριστερά με τον Τελέντες. Τελέντες, ο Ισπανός, δίνει τώρα ξανά στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ βρίσκεται έξω από την περιοχή της Λεύσκη προς τα αριστερά και ψάχνει να βρει λύση και θα δώσει τον Δημητρόφ από τα δεξιά. Λέει λογική, δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση και δίνει στον Δημητρόφ από τα δεξιά. Δημητρόφ δίνει πίσω τον τερματοφύλακα, ο τερματοφύλακας ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαλιά και πάει να βγει ξανά στην επίθεση η Λεύσκη. Ο Ρέλβας απομακρύνει με το κεφάλι και δίνει στον συμπατριώτη του Σερτζίνιο. Σερτζίνιο, ο οποίος κρατάει την μπάλα στο κέντρο και δίνει στον Όκο Φλέξ. Όκο Φλέξ θα δώσει στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες τώρα δίνει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ, όπου θα δώσει τώρα ακριβώς στο κέντρο είναι τα δύο στόπερ, Δημητρόφ και Σεραφίμοφ, και θα δώσει την μπάλα αριστερά προς τα δεξιά. Και πάει να κάνει ένα μακρινό σουτ τώρα με τον Everton μπάλα. Η Λεύσκη, όπου την μπάλα καταλήγει στο κεφάλι του Μουκουντή και θα απομακρυνθεί προς το παρόν, καθώς έχει νέα ευκαιρία η Λεύσκη από τα δεξιά τώρα. Σερτζίνιο, κόβει πολύ ωραία ο Ζήνη. Κόβει πάρα πολύ ωραία ο Ζήνη και παραχωρεί πλάγιο. Και παραχωρεί πλάγιο, παρόλα αυτά, από ό,τι βλέπω και το replay, δεν είναι αυτός που το παραχωρεί και βασικά δεν είναι πλάγιο, είναι out και είναι κανονικά out, δεν το παραχωρεί. Ο Ζήνη το παραχωρεί ο Σερτζίνιο και πράγματι ο διαιτητής το διορθώνει το λάθος του. Ο Γκλεν Νίμπεργκ, ο οποίος είχε σφυρίξει το 2023 τον αγώνα Μαρσέιγα και το Europa League εκεί όπου η ΑΕΚ ητήθηκε 3-1 στους ομίλους του Europa League. Και τώρα η μπάλα στην κατοχή των κυτρινόμαυρων. Ρέλβας τώρα δέχεται την πάσα από τον Στρακόσα. Τώρα η μπάλα από τα αριστερά με τον Πήγιο. Πήγιος πάει να βγάλει μια παλιά, ωστόσο δεν προλαβαίνει κανείς. Μουμπαρίκ κάνει την μπάλα, πάει να κάνει την πάσα προς το κέντρο, εκεί όμως είναι μόνο ο Μαρίν. Και τώρα ο Κοϊτά κερδίζει φάουλ για την ΑΕΚ. 41ο λεπτό, λες και η ΑΕΚ στο 0-0. Με τον δικέφαλο να διατηρεί την κατοχή της μπάλας αυτή τη στιγμή. Το πλάγιο το οποίο το κάνει γρήγορα ο Ρέλβας και δίνει στον Μαρίν. Μαρίν θα δώσει τώρα στο Μουκουντή. Παίκτες της ΑΕΚ βρίσκονται στο κέντρο. Ο Κάιρεν είναι τώρα ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Δίνει ξανά στον Ρέλβας. Ρέλβας στον Μουκουντή. Μουκουντή τώρα στον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή πίσω από την σέντρα. Θα περάσει την σέντρα με τον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος παίζει τη γωνάκι με τον Μουκουντή και ξανά η μπάλα πίσω από την σέντρα. Κάιρινεν πήγε να βγάλει προς τον Πίγιο. Κόβεται όμως εκεί πέρα από τον Δημητρόφ. Από τον Σερζίνιο. Και ο Θεντέλες. Θεντέλες ο οποίος είναι, όπως σας είπα, είναι ένα από τα δύο αριστερά μπακ που είναι σήμερα στο αρχικό σχήμα της Λεύσκη Σόφιας. Όπου μάλιστα αλλάζουν θέσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Και τώρα η μπάλα από τα δεξιά με τον Δημητρόφ. Δημητρόφ ο οποίος ψάχνει λύση από τα αριστερά προς από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Θεντέλες. Κάνει τη σέντρα από τα αριστερά. Πάει να απομακρύνει την μπάλα ο Κοφλέξ. Εκεί όμως είναι μόνο ο Ρέλβας. Απομακρύνει. Πήγε να κάνει την πάσα ο Κοφλέξ. Δεν έκανε σουτ. Και πλάγιο για την ΑΕΚ. Λάγιο για την ΑΕΚ τώρα από τα αριστερά. Ακόμα μια απόπειρα κινδύνου, ωστόσο δεν κατέληξε κάπου. Ο Ρέλβας ήταν αυτός ο οποίος απομάκρυνε στην προσπάθεια για πάσα του Οκοφλέξ, ο οποίος θέλει να βρει τον Ρινάλντο και ο Ρινάλντο να σκοράρει το 1-0 για τους γηπεδούχους. Από τα αριστερά τώρα. Κάριμεν είναι στον Ρώτα. Ρώτα ψάχνει να βρει λύσεις. Βρίσκει τον Ρέλβας. Ρέλβας, ο οποίος θα δώσει τον Κάιρινεν. Κάιρινεν. Η μπάλα έχει γίνει αυτή τη στιγμή πίσω από την γραμμή της έντρας. Ρώτα. Θα δώσει ξανά από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Μουκουντή. Και η μπάλα πηγαίνει όλο και πιο αριστερά καθώς βρίσκει τον Ρέλβας. Ρέλβας. Κρατάει. Κρατάει ο Ρέλβας. Μουκουντή. Μουκουντή δίνει στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος κρατάει. Πηγαίνει από τη μια πλευρά στην άλλη, από τα δεξιά προς τα αριστερά, κάνει μια βαθιά μπαγιά. Εκεί όπου πήγε να βρει τον Ζήνη, ωστόσο η κόντρα ευνοεί τη Λεύσκη Σόφιας. Και γίνει το λάθος τώρα από τους παίκτες της Λεύσκη Σόφιας. Με το Γιώργο να ψάχνει τη λύση, πάει να κάνει ένα σούτ από μακριά. Ωστόσο είναι λάθος επιλογή. Και αν μπορώ να δω το replay, υπήρχε μια κόντρα. Υπήρχε μια κόντρα στην ευκαιρία του Λούκα Γιώβιτς. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει συνέχεια στην ευκαιρία της ΑΕΚ. Ωστόσο το παιχνίδι συνεχίζεται με κατοχή από την Λεύσκη Σόφιας. Θεντέλιες δίνει τώρα στον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ τώρα μπάλα είναι από τα αριστερά στην Λεύσκη. Μουμπαρίκ τώρα από τα αριστερά πηγαίνει τώρα προς το κέντρο και από το κέντρο θα πάει προς τα δεξιά με τον Σεραφίμοφ να δίνει στον Δημητρόφ. Δημητρόφ ο οποίος θα δώσει στον Βούτσοφ. Βούτσοφ δίνει πάσα για τον Οκοφλέξ, ωστόσο έπειτα από κόντρες η μπάλα παραμένει στην κατοχή της ΑΕΚ. Δεν πήγε να γίνει εκεί πέρα το λάθος, καθώς ο Στρακώσα απομάκρυνε, γύρισε ο Πίγιος. Δεν κατάφερε με το πρώτο κοντρόλ να διώξει, έδιωξε με το δεύτερο. Και όπως βλέπω το replay, η μπάλα θα μπορούσε να είχε πάει στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι του Θωμά Στρακώσα. Ο Μάρκο Νίκολης, ο οποίος τα λέει με τους συνεργάτες του. Από τα δεξιά τώρα το πλάγιο. Ζήνη τώρα έχει την μπάλα. Έχει περάσει την γραμμή της έντρας και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ, το οποίο παραχωρεί ο Μουμπαρίκ. Και δεν θα έχουμε συνέχεια στο πλάγιο της ΑΕΚ, καθώς ο διαιτητής σφυρίζει ημίχρονο ως Σουηδός. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 με την
1: ΑΕΚ. Ωραία, Νίκο,
0: πολύ μεγάλες ευκαιρίες.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε για την μετάδοση του πρώτου ημιχρόνου. Λεύσκη ΑΕΚ από το Βασίλη Λεύσκη 0-0. Θα συνδεθούμε σε 15 λεπτά πάλι μαζί σου, Νίκο, για να μεταδώσεις το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Περνάμε σε κάποια διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
8: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Παρακολουθήσαμε το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ από το Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου. 0-0 το αποτέλεσμα. Ήταν μια προσφορά της Ιντερβέτεν. Την Πέμπτη θα ξεκινήσουμε από τις 9, από τις 9 τη μετάδοση των αγώνων Όφι Τσέσεκα, και στις 9.30 τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Γκράντετ, στις 9.30 από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Όφι Τσέσεκα από το Παγκρίτιο στις 9 και Παναθηναϊκός Γκράντετ στις 9.30 από το

Ένα μοιρασμένο παιχνίδι μεταξύ Λεύσκη και ΑΕΚ, με την ΑΕΚ λίγο κατώτερη. Γι' αυτό και ο προπονητής ο Νίκολιτς δεν ήταν, φαινόταν δεν ήταν αρκετά ευχαριστημένος. Όμως είναι ένας εκτός έδρας αγώνας σε ένα γήπεδο με 38.000 τουλάχιστον Βούλγαρους που υποστηρίζουν την ομάδα τους και γύρω στις 2.000 οπαδοί φίλαθλοι της ΑΕΚ. Χρειαζόμαστε νίκες για να μαζεύουμε βαθμούς για τη βαθμολογία και των ομάδων αλλά και την ευρωπαϊκή της Ελλάδος, για να μπορούμε να βγάζουμε περισσότερες ομάδες στα κύπελα και έτσι βγαίνοντας ομάδες περισσότερες στην Ευρώπη έρχονται και καλύτεροι παίχτες στην Ελλάδα. Γιατί άλλο είναι να παίζεις στο Champions League και άλλο να παίζεις στη τρίτη τάξη κατηγορία πρωτάθλημα, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

0: Έχουμε στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη τον Γερασίμου, ένα γνωστό ΑΕΚΤΖΙ και φίλο της ΑΕΚ. Βασίλη, πού σε βρίσκουμε?
1: Είμαι Χαλκίδα.
0: Είσαι στην Χαλκίδα, διακοπεύεσαι.
1: Βλέπω τον αγώνα σε ένα καφέ, βγήκα λίγο έξω τώρα.
0: Διακοπεύεσαι, έτσι?
1: Ναι. Κυριακή ερχόμαστε κανονικά.
0: Κυριακή, ναι. Κυριακή βράδυ στις 10 η ώρα ο Βασίλης Γερασίμου θα είναι κοντά σας. Πώς είδες τον αγώνα?
1: Εντάξει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο παιχνίδι. Έχει τις ευκαιρίες, μπορεί να άμα προσέξει λιγάκι να πάρει το αποτέλεσμα. Πάντως δεν έχει κινδυνέψει εδώ που τα λέμε πάρα πολύ.
0: Δεν έχει κινδυνέψει, αλλά ο Νίκολης δεν είναι ευχαριστημένος. Τον είδα
1: από τις... Δεν είναι, τον πάγκο, κάποια λάθη.
0: Η άμυνα...
1: Την άμυνα, ειδικά από την πλευρά του Πίλιου. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει, δηλαδή η κινέψη δεν έχει δείξει κάτι, παρόλο που είναι πολύ μπροστά.
0: Η πλευρά του Πίλιου πάσχει πάρα πολύ πάντως.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω το ανανέωση και όλα στο συμβόλαιο.
1: Εκεί, θα πάρει κάποιον άλλο.
0: Εκεί δεν ήθελε ένα καλύτερο παίχτη.
1: Θα πάρει κάποιον άλλο τώρα. Θα δούμε ποιο θα πάρει, να δούμε το παιχνιδιάκι πώς θα
0: τον
1: πάει.
0: Τον Καρίνεν πώς τον είδες?
1: Μοιρασμένο το παιχνίδι, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο καμιά ομάδα.
0: Τον Καρίνεν πώς τον είδες τον Καρίνεν το καινούριο?
1: Καλός είναι.
0: Καλός δεν είναι?
1: Καλός.
0: Εσύ θα έβαζες το Ζήνη ή θα...
1: Το Ζήνη θα έβαζα, γιατί όχι το Βάργκα. Γιατί δεν είναι δεφορμέ. Λογικά στο δεύτερο μήχρονο μπορεί να κάνει τις αλλαγές, να βάζει και το Βάργκα μαζί με τον Γιώβιτς, ο οποίος και αυτός βρέθηκε σε φάσεις, είχε δοκάρι, είχε ευκαιρίες καλές.
0: Το κέντρο νομίζω λίγο θέλει κάτι. Θέλει κάποια αλλαγή.
1: Έχει πάρει και τον παίχτη που δεν μπορεί να παίξει γιατί δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Έχει και στον πάγκο τον Ζούγκοφ. Κάποιες αλλαγές θα κάνει, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Νομίζω ότι μπορεί να το πάρει το παιχνίδι.
0: Γιατί κινδύνεψε σε δύο φάσεις, κινδύνεψε η ΑΕΚ.
1: Ναι, στο τέλος μία φάση.
0: Ειδικά εκεί με το σούτ που έπιασε ο.
1: Ναι, ο 300
0: ήταν επικίνδυνο, ναι, πολύ επικίνδυνο.
1: Μόνη φάση. Αλλά και οι Βούλγαροι, παρόλο που είναι μπροστά σε παιχνίδια, έχουν παίξει 10 παιχνίδια επίσημα αυτοί.
0: Ναι.
1: Πολύ μπροστά στην προετοιμασία του. Στα επίσημα παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι φοβίζει την ΑΕΚ, την καλή ΑΕΚ αυτή η ομάδα.
0: Θα
1: δούμε το δεύτερο μήχρονο.
0: Μακάρι, γιατί χρειάζονται οι ελληνικές ομάδες τους βαθμούς. Χρειάζονται.
1: Μακάρι να μπουν όλοι στην Ευρώπη, να έχουμε πολλές ομάδες.
0: Και οι ομάδες για το δικό τους.
1: Και για το, βέβαια, για το ελληνικό βαθμό.
0: Και για το ελληνικό και για την Ελλάδα, διότι το όνειρό μας είναι να πιάσουμε την 9η-10η θέση.
1: Για
0: να βγάζουμε δύο ομάδες στο Champions League.
1: Μακάρι.
0: Έτσι αναβαθμίζεται το ποδόσφαιρο το ελληνικό.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, θα σε πάρουμε και μετά τον αγώνα.
1: Μετά τον αγώνα, να πούμε.
0: Καλή επιτυχία. Να είναι τα πράγματα καλύτερα. Καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά.

σε λίγο θα συνδεθούμε με το γήπεδο Λεύσκη, Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας και με τον Νίκο Κατσάτσο για να περιγράψει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ. Ελπίζουμε η ΑΕΚ να πάει λίγο καλύτερα, να γυρίσει πίσω με την νίκη, διότι είναι ελληνική ομάδα και οι ελληνικές ομάδες είναι πάνω απ' όλα.

0: Βασιλεύσκη, Βασίλη Λεύσκη, για την περιγραφή του Δευτέρου Μικρόνου. Νίκο, μας ακούς?
1: Λεύσκη, ΑΕΚ το 0-0. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είχε χάσει τρεις μεγάλες ευκαιρίες. Το 0-0 είναι αποτέλεσμα που μπορούμε να πούμε ότι αδικεί το δικέφαλο. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο.
0: Τι ξεχώρισες εσύ, τι ξεχώρισες στο πρώτο ημίχρονο?
1: Αν πρέπει να ξεχωρίσω κάτι, μπορώ να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ σε αρκετά σημεία του γηπέδου ο Μάγερ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας αρκετά καλός οργανωτής. Μπορεί κάποιοι να μην συμφωνούν, αλλά αν κάποιος δει λίγο τις ευκαιρίες τις οποίες είχε βγάλει, καθώς είχε βγάλει...
2: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Και ο Μάρι είναι καλός. Καλός είναι και ο Μάρι. Βέβαια, οι ομάδες είναι ακόμα πολύ σφιγμένες, γιατί είναι η αρχή, αλλά ξέρεις, στην αρχή παθαίνεις τη ζημιά.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί λοιπόν, ένα λάθος μπορεί να σου στοιχήσει.
0: Το μικρόφωνο σε σένα, ξεκινάει ο αγώνας, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Λεύσκη ΑΕΚ στο 0-0 και τώρα η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας ετοιμάζεται για την σέντρα. Θυμίζουμε ότι τη σέντρα στο πρώτο ημίχρονο την είχε η Ένωση. Ο Σερτζίνιο φαίνεται να είναι στην γραμμή της σέντρας. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια αλλαγή από τις δύο ομάδες. Ο Σερτζίνιο, ο οποίος θα δώσει τον τερματοφύλακα απλά, θα υπάρξει επανάληψη, καθώς δεν είχε σφυρίξει ο Σουηδός διαιτητής. Και τώρα συνεχίζουμε. Ο Σερτζίνιο δίνει την πάσα στον Βούτσοφ. Βούτσοφ κάνει μια βαθιά μπαλιά η οποία περνάει από όλους και καταλήγει στον Οκοφλέξ. Ο Οκοφλέξ δίνει στον Ρεϊνάλντο. Ρεϊνάλντο από τα δεξιά τώρα. Η μπάλα στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες θα δώσει τώρα στον Σερτζίνιο κοντά του. Δημητρόφ θα δώσει τώρα στον Σεραφίμοφ. Η μπάλα βρίσκεται μπροστά από το κέντρο, εκεί που επιτίθεται η Λεύσκη Σόφιας. Και τώρα ξανά η μπάλα στον Δημητρόφ, στον αρχηγό της ομάδας. Δημητρόφ θα δώσει από τα δεξιά στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες, ο οποίος ανεβαίνει πάρα πολύ, χρησιμοποιεί έναν ρόλο σαν να λέμε wing back, γιατί μπορεί να ξεκίνησε με 4-3-3, αλλά εν συνεχεία έγινε 3-4-3. Και τώρα από τα δεξιά ο Σερτζίνιο πήγε να βγάλει σέντρα, ωστόσο κόβεται από τον Πίγιο σε ετοιμότητα. Η άμυνα της ΑΕΚ απομακρύνεται τώρα η μπάλα και πηγαίνει από τη μια πλευρά στην άλλη. Πηγαίνει στον Βούτσοφ, ο οποίος θα δώσει στον Σεραφίμο. Σεραφίμο από τα αριστερά στα δεξιά, τώρα στον Δημητρόφ. Η μπάλα βρίσκεται ακριβώς πάνω στην σέντρα, με τον Μουμπαρίκ να ψάχνει τη λύση από τα δεξιά στον Αλντέρ. Αλντέρ Νέβες κρατάει, θα δώσει τον Οκοφλέξ. Οκοφλέξ ξανά στον Αλντέρ Νέβες δεν έχει λύση, οπότε δίνει στον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο δίνει στον Οκοφλέξ. Οκοφλέξ ξανά στον Αλντέρ. Αλντέρ, Οκοφλέξ. Έχει απέναντι τον Σταύρο Πίγιο, κάνει τη σέντρα. Μία και γίνεται κεφαλιά από τον Ρεϊνάλντο. Δεν είναι όμως καλή, δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα που θα θέλανε οι Βούλγαροι. Η μπάλα καταλήγει out. Η πρώτη απειλή της Λεύσκη, ξαναλέω, όχι τεράστια όμως απειλή, και μερικές φορές όταν δεν υπάρχει αποτέλεσμα στην φάση, δηλαδή όταν δεν μπαίνει γκολ ή δεν κερδίσει κάποιο κόρνερ, καλό είναι να γίνονται αυτές οι ευκαιρίες από τους αντιπάλους, ώστε οι ομάδες μας, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, όποια ομάδα είναι και παίζει στην Ευρώπη, καθώς φέτος έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να έχουμε 5 εκπροσώπους, να μπορέσει να ξυπνήσει στην συνέχεια. Αλλά είναι αυτό που είχες πει και εσύ, Δήμο, ότι όλες οι ομάδες στην αρχή ζορίζονται, και θυμίζουμε ότι είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι της σεζόν για την ΑΕΚ, και σε αυτό το παιχνίδι δεν βλέπουμε βασικό τον Μπαλαμότ και τον Καλοσκάμι που είχαμε δει στο Super Cup λόγω του κανονισμού της ΕΠΟ. Έχουμε δει τώρα μια βασική εντεκάδα της ΑΕΚ. Ρώτα, ο οποίος βγάζει πίσω στον Στρακώσα. Στρακώσα θα κάνει μια βαθιά μπαλιά προς την σέντρα. πήγε να βρει τον Γιώβιτς, εκεί είναι όμως ο Δημητρόφ. Δημητρόφ θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Μαϊκόν. Μαϊκόν στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ στον Σεντέγες. Ο Σεντέγες τώρα θα κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τα δεξιά. Εκεί είναι μόνο ο Πίγιος, ο οποίος απομακρύνει και πάει μπάλα στον Αλντέρ Νέβες. Ακριβώς στη σέντρα η μπάλα. Ακριβώς στη σέντρα. Μουμπαρίκ κρατάει. Μπάλα είναι ακριβώς πάνω στην γραμμή και ψάχνει λύσεις ο Μαροκινός χαφ. Και θα δώσει στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ τώρα από τα αριστερά στον Φεντέλε. Φεντέλε στον Μαϊκόν. Μαϊκόν, ο οποίος θα δώσει μπροστά. Κάνει ένα σουτ τώρα η Λεύσκη με τον Εβέρτον μπάλα. Ωστόσο η μπάλα κοντράρει σε αμυντικούς της ΑΕΚ και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Η ΑΕΚ δεν έχει την μπάλα στην κατοχή της. Τώρα αριστερά τώρα φεύγει η Λεύσκη, έχει περάσει η μπάλα στη σέντρα για ακόμα μια φορά. Εβέρτον μπάλα. Πήγε να κάνει την πάσα, γίνει το δακουνάκι, ωστόσο δεν είναι κανείς μέσα στην περιοχή της Λεύσκη. Η μπάλα καταλήγει στον 300, βαθιά μπαλιά, η μπάλα πίσω στον Δημητρόφ. Δημητρόφ δίνει στον Οκοφλέξ. Οκοφλέξ θα δώσει τον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες στον Οκοφλέξ και Οκοφλέξ ξανά στον Δημητρόφ. Δημητρόφ τώρα θα δώσει στον Βούτσοφ και ο Βούτσοφ θα δώσει στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ τώρα στα αριστερά στον Φελέντε. Φελέντε στο Μαϊκόν. Μαϊκόν, ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαγιά στα αριστερά. Μόνο εκείνο ο Πίγιος, ο οποίος κάνει να κάνει μια κεφαγιά. Εκείνο ο Αλντέρ Νέβες σε αυτή μεγάλη περιοχή. Κόβει καθαρότατα ο Κοϊτά, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Παίζεται, λέει ο διευθυντής. Παρ' όλα αυτά η μπάλα δεν απομακρύνει και παραμένει σε πόδια Βουλγαρών. Και κλείνει καθαρότατα ο Μάγερ, παρ' όλα αυτά δίνει φάουλ. Δίνει φάουλ στον Everton μπάλα, όχι. Δεν δίνει φάουλ. Η μπάλα χτύπησε πάνω στον διευθυντή. Αν μπορέσω να δω καλά. Αν μπορέσω να μας δώσουν replay οι συνεργάτες. Ναι, κόβεται κανονικά, δεν υπάρχει φάουλ, ωστόσο ο Νίμπεργκ ήταν, ακούμπησε την μπάλα. Οπότε αυτό σημαίνει επανάληψη και κατοχή για την Λεύσκη, η οποία ήταν και η ομάδα η οποία είχε τελευταία την κατοχή της μπάλας. Μπάλα τώρα πίσω στον τερματοφύλακα, στον Βουτσόφ, στον Σεραφίμοφ, ξανά στον τερματοφύλακα από τα αριστερά, στο κέντρο ακριβώς είναι ο Βουτσόφ, μόνο τερματοφύλακας. Τώρα ο Δημητρόφ ψάχνει λύση και τη βρίσκει στον Μουμπάριξ, κλείνεται από δύο, δίνει την πάση στον Βουτσόφ. Βουτσόφ όμως δεν θα κάνει βαθιά μπαλιά, θα δώσει τώρα από τα αριστερά τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ στον Θελέντες. Θελέντες, ο οποίος θα δώσει τώρα στο Μαϊκόν. Μαϊκόν, πετάζει τη λύση του στο κέντρο, Μουμπάριξ. Μουμπάριξ ξανά στον Μαϊκόν. Από τα αριστερά τώρα πηγαίνει η μπαλά. Μαϊκόν κρατάει. Δίνει στον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ. Ξανά στον Μουμπάριξ. Μουμπάριξ κρατάει. Σεραφίμοφ δίνει στον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο κάνει μια βαθιά παγιά από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Λεύσκη. Και δεν ήταν αρκετή η κεφαγιά που κάνει ο Θελέντες έξω από την μεγάλη περιοχή να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και την βγάζει πλάγιο out στο 52ο λεπτό. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η μπάλα τώρα απομακρύνεται, πάει να βγει μπροστά τώρα η ΑΕΚ, δεν βγαίνει όμως μπροστά. Καθώς απομακρύνει ο Σεραφίμοφ. Βγάζει την μπάλα πλάγιο. Την ώρα που ακούονται οι οπαδοί, κυρίως της Λεύσκη, η οποία είναι η πλειοψηφία στο γήπεδο, 36.000 έχει η Λεύσκη Σόφιας και 2.000 περίπου έχει ο Δικέφαλος. Ρώτα κάνει το πλάγιο από τα δεξιά στον Μάγερ. Μάγερ θα δώσει πίσω, θα δώσει στον Ρέλβας. Ρέλβας ψάχνει λύση και τη βρίσκει στον Κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος κρατάει και δίνει πολύ ώρα μπαλιά στο Γιώβιτς. Γιώβιτς δίνει στον Πίγιο. Πίγιος σαν να βρει σέντρα. Κάνει τη σέντρα από τα αριστερά. Απομακρύνουν οι παίκτες της Λεύσκη. Απομακρύνει ο Σεραφίμοφ, αν μπορέσει να δω καλά, και είναι ο Γιώβιτς ο οποίος έχει. Γιώβιτς δίνει στον Πίγιο. Πίγιος ξανά η μπάλα πίσω στον Ρέλβας. Ρέλβας στον Μουκουντή, όπου Μουκουντή τώρα είναι στο κέντρο. Στο κέντρο βρίσκεται και ο Κάιρινεν. Κάιρινεν ο οποίος ψάχνει λύσεις και θα δώσει στον Ρέλβας ώστε η μπάλα να πάει από τα αριστερά για να γίνει η επίθεση. Ρέλβας δίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει. Κοϊτά, πάει να περάσει και δίνει πολύ ώρα στον Μαρίν. Μαρίν κάνει το σούτο μακριά, η μπάλα out. Μπάλα out, η πρώτη ευκαιρία της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν καταλήγει όμως η μπάλα στα δίχτυα. Και τώρα καμπανάκι για τη Λεύσκη Σόφιας. Από το σουτ του Μαρίν, έξω από την περιοχή, κάνει ένα σιρτό. Η μπάλα περνάει από το δεξιδοκάρι του Βουτσόφ. Και τώρα γίνεται το λάθος από τους παίκτες της Λεύσκης. Αν τις λύσεις, Κοϊτά, έξω από την περιοχή, κάνει το σουτ. Κοντράρει μπάλα, καταλήγει στον Βουτσόφ. Κοντράρει μπάλα, καταλήγει στον Βουτσόφ. Νέα κατοχή για την Λεύσκη, η οποία θα δώσει συνέχεια με μια σιρτή μπαγιά. Αν μπορούσα να δω καλά στον. Τον Μαϊκόν, Μαϊκόν ο οποίος περνάει όλους, δεν έχει αφήσει κανέναν ο Μαϊκόν. Και πάει να μπει στη μεγάλη περιοχή, κάνει το σουτ, αποκρούει ο Στρακός, θα πρέπει να προλάβει κάποιος εκεί. Και προλαβαίνει ο Ρέλβας για να τη στείλει την μπάλα πλάγιο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον, Μαϊκόν, ο οποίος δεν έπιασε καλά το σουτ. Δεν το πιάσε καλά το σουτ. Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια. Ωστόσο ο Στρακός απέκρουσε. Τώρα η μπάλα από τα αριστερά. Τεραφίμο, Δημητρόφ. Δημητρόφ κρατάει. Δημητρόφ τώρα από τα δεξιά δίνει στον Αλντέρ Νέβες, περνάει η μπάλα. Αλντέρ Νέβες κάνει τη σιρτή. Εκεί πέρα είναι ο Πίγιος, δεν μπορεί να απομακρύνει ο Κοφλέξ. Κάνει ένα στο Σερτζίνιο και πήγε να κάνει τα κουνάκια ο Ρεϊνάλντο. Ωστόσο εκεί πέρα ήταν μπροστά ο Άρολ Δημουκουδί. Πρέπει να ξυπνήσει η ΑΕΚ. Νέα ευκαιρία στην Λεύσκη Σόφιας. Η άμυνα της ΑΕΚ μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή που κρατάει πάρα πολλές φορές την, ΑΕΚ ζωντανή, την Ένωση ζωντανή. Μουμπαρίκ, ο Μαροκινός χαφ. Κατεβάζει τώρα προς τα δεξιά τον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες θα δώσει στον Μουμπαρίκ. Ψάχνει λύσεις. Τώρα η μπάλα από τα αριστερά πηγαίνει στο κέντρο. Δημητρόφ, τριγωνάκι με τον... με τον Μαϊκόν. Μαϊκόν όμως δεν θα κάνει τριγωνάκι, θα κάνει μια βαθιά μπαγιά. Απευθείας παρακαλώ. Αλντέρ Νέβες. Θα δώσει τώρα από τα δεξιά στον Οκοφλέξ. Οκοφλέξ κάνει μια σύρτη μπαγιά εκεί πέρα. Όμως είναι ο Ρέλβας, θα διώξει με ευκολία σε πλάγιο. Για την Λεύσκη Σόφιας. Δεν θα πάρει οπωσδήποτε αποτέλεσμα η ΑΕΚ για να μπορέσει να έχει τις ελπίδες της ζωντανές στην Νέα Φιλαδέλφια. Όπου έπειτα από το 2023 έχει ξανά ευκαιρία να μπει στην. Να μπει στο Champions League, να μπει στην κανονική διάρκεια του Champions League. Τότε ήταν η όμιλη όπου αποκλείστηκε από την Royal Antwerp στα play-off. Τώρα είναι η League Stage, η regular season όπως τη λένε οι μπασκετικοί. Η League Stage, όπως θέλετε. Ο Κοφλέξ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δίνει στα δεξιά στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες έχει προστάτη τον Κοϊτά. Θα δώσει πίσω όμως τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ τώρα στον Κοφλέξ. Κρατάει ο Κοφλέξ, έχει απέναντί του το Σταύρο Πίγιο. Ωστόσο δεν θα δώσει, δεν θα ρισκάρει και θα δώσει τον Σερτζίνιο. Ο Κοφλέξ κρατάει. Ο Κοφλέξ. Και κόβει πολύ ωραία ο Ζήμι τον Μουμπαρίκ. Και τώρα πάει να βγει επίθεση, πάει να βγει έξι την επίθεση. Ο Μαρίνο ωστόσο κόβεται και κάνει ένα σούτ από μακριά ο Δημητρόφ. Ωστόσο είναι σε ετοιμότητα ο 300. Κάνει ένα σούτ για να απειλήσει. Η Λεύσκη Σόφια έκανε μια προσπάθεια ο αρχηγός της ομάδας. Δεν συζητάμε ότι αν έμπαινε το γκολ μπορεί να λέγαμε για, για τον γκολ των προκριματικών. Και πάμε να δούμε τώρα να έχει φύγει στην επίθεση. Γιώβιτς πάει να βγάλει παγιά στον Κοϊτά. Κοϊτά όμως δεν προλαβαίνει τον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες ο οποίος θα δώσει πίσω στον Βουτσόφ. Βουτσόφ θα κάνει μια βαθιά παγιά προς τα δεξιά προς τον Σερτζίνιο. Ωστόσο ο Σερτζίνιο δεν προλαβαίνει, την μπάλα. Ωστόσο δεν κάνει το κοντρόλ για να την κρατήσει στο, στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ. Πλάγιο για την ΑΕΚ στο... στην αναμέτρηση από τα αριστερά. Και ενώ είμαστε, τρία λεπτά τώρα να συμπληρώσουμε μία ώρα αγώνα και γίνεται η πρώτη αλλαγή. Αν μπόρεσα να δω καλά, βγήκε ο Γιώβιτς και μπαίνει ο Βάργα. Ο Ζήνη μένει στον αγωνιστικό χώρο και, μπαίνει και ο Μάνταλος, ο οποίος η λογική λέει ότι θα βγει ο... και βγαίνει ο Μάγερ. Μάλιστα, ο Μάγερ βγαίνει για να μπει στη θέση του Πέτρος Μάνταλος. Να δούμε αν θα, φέρουν αποτέλεσμα οι αλλαγές της, του Μάρκο Νίκολης. Ρέλβας είναι στον Μουκουντή, η μπάλα είναι στο κέντρο ακριβώς. Μουκουντή, στο Ρέλβας. Ρέλβας δίνει μπάλα μπροστά στον Μάνταλο. Μάνταλος ο οποίος κάνει λάθος πάσα στον... και η μπάλα πάει προς τον Οκοφλέξ. Νέα κατοχή για τη Λεύσκη Σόφιας. και, πάει να, και προσπαθεί να μην κάνει λάθος η παίκτη της Λεύσκης Σόφιας. Και κάνει ο Βουτσόφ μια βαθιά μπαγιά η οποία την προλαβαίνει. Ο Μαϊκόν. Πάει να περάσει πάρα πολύ ωραία ο Ρινάλντο. Κάνει το τακουνάκι ωστόσο κόβεται από τον Καν Κάιρινεν. Βάρκα και Ζήν είναι οι δύο παίκτες στην επίθεση της ΑΕΚ. Ενώ ο Μάνταλος μπήκε στη θέση του Μάγερ και είναι σαν παρτενέρ του Κοϊτά. Και τώρα την μπάλα την έχει ο Μάνταλος, ο οποίος δίνει από τα δεξιά στον Ζήν. Μαρίν δίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά κάνει το στούτ με το αριστερό. Η μπάλα την μπλοκάρει ο Βουτσό. Το 51 το λεπτό, δεν έπιασε δυνατός ούτε και ο Κοϊτά και πάει να φύγει στην επίθεση Λεύσκης Σόφιας. Γίνεται το λάθος από τον Ρέλβας. Ρέλβας προσπαθεί να επαναφέρει και η ΑΕΚ κερδίζει κανονικότατα την μονομαχία με τον Κάιρινεν. Ο οποίος Κάιρινεν, όπως τα λέγαμε προηγουμένως Δήμο, πριν την έναρξη του μηχρόνου, είναι ο ορισμός του αμυντικού χαφ. Και πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι κόβει εκεί που πρέπει, είναι δίπλα στους αμυντικούς. Ο Ρασβάν Μάριν έχει έναν πιο ψητικογενή ρόλο και δίνει την μπάλα στο Ζήνη. Ζήνη πήγε να βγάλει το Βάργα. Και τώρα μπάλα στο Ζήνη. Ζήνη πατάει περιοχή. Ζήνη ψάχνει λύσεις. Ζήνη κάνει ένα σουτ και μπάλα κόρνερ. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Από τα αριστερά πως επιτίθεται η Ένωση. Στο 60 λεπτό με τη συμπλήρωση μιας ώρας. 60 λεπτό λες η ΑΕΚ παραμένει στο 0-0. Με τον Ζήνη να έχει νέα ευκαιρία για να απειλήσει. Μαρίν, ο οποίος προηγουμένως έκανε πολύ ωραία πάσα και αμέσως εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά της επίθεσης της ΑΕΚ. Μαρίν. Ο Μαρίν, ο Ρουμάνος. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας, λες και η ΑΕΚ το 0-0. Εκτελεί ο Ραζάν Μαρίν. Η κεφαλιά, out. Κεφαλιά από τον Φελίπε Ρέλβας, η μπάλα καταλήγει πάνω από τα δοκάρια του Βουτσόφ. Και έχουμε νέα καταλήγεια τη Λεύσκη. Λεύσκη ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Με την ΑΕΚ είναι αυτή η οποία να έχει τις δύο ευκαιρίες. Και να ξεκινήσω από τον Δημητρόφ το ελεύθερο. Δημητρόφ θα δώσει στον Βουτσόφ. Βουτσόφ τον Δημητρόφ. Δημητρόφ κάνει μια βαθιά μπαλιά. Δεν είναι κανείς εκεί παρά μόνο ο Μάνταλος. Η κεφαλιά του Βάρκα να βρει τον Ζήνη. Εκείνο που μπαρίκο όμως στη μεγάλη περιοχή για απομακρύνει. Εκεί που θα δει τον Νέβες. Αλντέρ Νέβες, ο οποίος κόβεται πολύ ωραία τον Μάνταλο. Πέτρος Μάνταλος. Ψάχνει λύσεις. Δίνει στον... αν μπορώ να δω καλά. Στο Μαρίν. Τώρα πήγε ο Μάνταλος. Μάνταλος φωνάζει στον Ρέλβας να ανέβει, ωστόσο ο Ρέλβας δεν ανεβαίνει. Και η μπάλα είναι πίσω τώρα από τη γραμμή της τέντρας. Κουντί, τριγωνάκι με τον Κοϊτά. Αν μπορώ να δω καλά, είναι ο Κοϊτά που κάνει το τριγωνάκι. Ρέλβα, Μουκουντί στο Ρέλβα. Ρέλβας από τα αριστερά τώρα. Προσπαθεί να βρει λύση, είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Ακριβώς στη τέντρα είναι ο Ρέλβας. Και εδώ στην μπάλα στο Ρώτα. Δώσει την μπάλα στον Κάιρνεν, συγγνώμη, ο Ρώτα είναι αυτός τώρα που έχει την μπάλα. Ρώτα από τα δεξιά στο τόπερ, στον Μουκουντί. Μουκουντί στο Ρέλβας, Ρέλβας ψάχνει τριγωνάκι, δεν βρίσκει τριγωνάκι και δίνει στο 300. Από τα αριστερά στο Πίγιο, Πίγιος. Δίνει την μπάλα στον Μαρίν, Μαρίν ο οποίος ελέγχει. Και θέλει να βρει λύση. Και θα πάει για το Ρώτα την μπάλα, πηγαίνει μπάλα στο Ρώτα. Ρώτα φτάνει το Μαρίν, Μαρίν δίνει στον Βάργα. Βάργα πάει να προλάβει, προλαβαίνει ο Βάργα. Έχει πάει το Σεντέλες. Κοϊτά από τα αριστερά, περνάει πολύ ωραία, πατάει περιοχή. Περνάει ξανά, δίνει στο Μάνταλο, Μάνταλο ψάχνει λύσεις. Θέλει να βγάλει από τα δεξιά, κόβεται όμως. Θέλει να βγάλει προς τα δεξιά, κόβεται όμως ο Πέτρος Μάνταλος. Φελίπε Ρέλβας, κάνει τη σέντρα. Και δεν προλαβαίνει ο Βάργα. Η μπάλα καταλήγει out. Στο 23ο λεπτό, Λεύσκη ΑΕΚ παραμένει στο 0-0. Μια Λεύσκη η οποία θέλει να βρεθεί στο Champions League έπειτα από 20 χρόνια. Ενώ η ΑΕΚ θέλει να βρεθεί μετά από 8. Και οι δύο ομάδες έχουν μια μεγάλη απουσία από το κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης. Κόβεται πολύ ωραία η μπαγιά από τον Μάνταλο και τώρα τον Πίγιο. Πίγιο θα δώσει πίσω στους 300. Είναι στην ευθεία του. Ψάχνει να βρει λύση και θα βγάλει μια βαθιά μπαγιά προς τον Μαρίν. Μαρίν κάνει την κεφαλιά του στο Βάρντα. Βάρντα τα κουνάκι. Παραπρολάβει ο Ζήνη και όμως είναι μπροστά ο Εντίρ Νέβες. Ο Εντίρ Νέβες ο οποίος θα βγάλει προς τα δεξιά της άμυνας της Λέσκης, προς τα αριστερά της άμυνας της Άκης. Σε πλάγιο το οποίο κάνει γρήγορα ο Ζήνη. Δεν ανεβαίνει ο Πίγιος για να το κάνει και δίνει στο Μάνταλο. Μάνταλο. Πίγιος. Δίνει στο Ζήνη. Πήγε να δώσει τον Πίγιο, ωστόσο. Δεν προλαβαίνει ο Πίγιος, η μπάλα περνάει από όλους και έχουμε out. Έχουμε out για την Λεύκη Σόφια. Μια Λεύκη Σόφια η οποία προσπαθεί να απειλήσει, η ΑΕΚ η οποία και αυτή προσπαθεί να απειλήσει. Σε 63 λεπτό. Η ΑΕΚ πρέπει να φύγει από την Βουλγαρία, είτε με την νίκη είτε με την ισοπαλία για να έχει ελπίδες πρόκρισης στο Champions League. Και όχι απλά να επιστρέψει, αλλά να παρουσιαστεί ικανή να ανταπεξέλθει στις συνθήκες του κυπέλλου Αθλητριών Ευρώπης. Μουκουντή, πάλι έχει καταλήξει τώρα στο Ρώτα. Ρώτα, ο οποίος είναι από τα δεξιά στο κέντρο, θα δώσει τον Μαρίν. Μαρίν πάει για τον Κάιρινεν, μπάλα με εξωτερικό δεξί, δίνει τον Κάιρινεν και από το κέντρο πάει μπάλα από τα αριστερά στον Μάνταλο. Ο οποίος δίνει στον Κάιρινεν. Κάιρινεν δίνει στο Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Μουκουντή. Μουκουντή ξανά στο κέντρο. Μαρίν πάλι μπάλα, παραμένει στο κέντρο. Και από το κέντρο μάλλον θα γίνει επίθεση. Και αν μπορώ να δω καλά είναι ο Βάρντα. Το shoot out. Out για την ακόμα μια προσπάθεια της ΑΕΚ. Με τον Μαρίν ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε. 25 λεπτό, οι τελευταίες ευκαιρίες ανήκουν στην ΑΕΚ, οι τελευταίες ευκαιρίες είναι της ΑΕΚ, yeah. Μαρίν κάνει το σουτ και η μπάλα καταλήγει out. Πάντως άμα ο αγώνας λήξει ισοπαλός θα είναι ένα σχετικά μέτριο αποτέλεσμα, καθώς η ΑΕΚ αξίζει τουλάχιστον 1-2 γκολ στην αναμέτρηση από τη μία και θα είναι κακό να πάρει κάτι το οποίο δεν της αξίζει. Από την άλλη όμως δεν, σε περίπτωση που βγει στο παλέα δεν θα χάσει στην Βουλγαρία και φέρνει την σειρά στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην All Win Arena, όπου θα είμαστε και εκεί την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Όλοι οι ευρωπαϊκοί αγώνες, το ποδόσφαιρο και όχι μόνο το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, Ευρωλίγκα, Eurocup, Champions League, ελληνικό πρωτάθλημα, βόλεϊ, όλα τα αθλήματα θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε από τον 943 Ελλάδα Sport. Μια γεμάτη και τρομερή σεζόν η οποία περιμένει όλους μας. Έχουμε την πρώτη αλλαγή για τη Λέσκη με τον Όκο Φλέξ να μπαίνει και να βγαίνει και να μπαίνει ο Χουάν Περέα. Να μπαίνει ένα καθαρό σεντερφόρ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Χουάν Περέα, ο οποίος μια υπενθύμηση δεν έχει καμία σχέση με τον Χουάν Χωσέ Περέα, ο οποίος αγωνιζόταν στα Ακαδημία της Πόρτο, συνέχισε μετά στον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό πήγε στο Βόλο, από το Βόλο στον Παζιάννα και από τον Παζιάννα πήγε στη Στουτγκάρδη στην Bundesliga, όπου σκόραρε μάλιστα και το πρώτο του γκολ εναντίον του Μπάγερν Μονάχου σε μια ήττα 1-2. Σε μια ήττα 2-1 εντός έδρα. Ο Χουάν Χωσέ Περέα δεν έχει κάποια σχέση όμως με τον Χουάν Περέα, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Και πάει να μπει τώρα η ΑΕΚ στην επίθεση με τον Μάνταλο να έχει μπάλα στο κέντρο. Και κόβεται κανονικά, ωστόσο εκεί είναι μόνο ο Ρώτα. Εκεί είναι μόνο ο Ρώτα και ψάχνει τις λύσεις. Από τα δεξιά του είναι ο Μάνταλος στο κέντρο και θα δώσει τον Πέτρο Μάνταλο. Ο Πέτρος Μάνταλος είναι τώρα στο Ρώτα. Ρώτα, ο οποίος ψάχνει ξανά λύσεις, ωστόσο είναι ο Μάνταλος εκεί. Κάνει μια παλιά από τα δεξιά προς τα αριστερά για να βρει τον Πίγιο. Βρίσκει τον Πίγιο, κάνει ωραίο κοντρόλ, κρατάει την κατοχή της μπάλας. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Λέσκης Σόφιας. Για χέρι το κοντρόλ του Σταύρου Πίγιου. Όσο θα της λέει παίζεται, δεν ξέρουμε όμως αν θα δοθεί κάποια... Αν θα υπάρξει κάποιος έλεγχος και αν θα δοθεί σε φάση σε κάποια επόμενη φάση. Πίγιος ζήνει από τα αριστερά, κάνει τη σέντρα. Όχι. έχει κάνει μια σέντρα, ωστόσο ο Βουτσόφ είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα στα χέρια του και τη δίνει από τα δεξιά στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες στο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο στον Αλντέρ Νέβες. Αλντέρ Νέβες. Τον Χουάν Περέα. Χουάν Περέα ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Ο Ρεϊνίλντο είναι ο οποίος κερδίζει το φάουλ, όχι ο Χουάν Περέα. Ο Χουάν Περέα είναι η αλλαγή η οποία έγινε στην θέση του Κοβλέτ. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ρεϊνίλντο κατέβηκε από τα δεξιά και ο Χουάν Περέα πήγε στην κορυφή της επίθεσης. Οπότε έχουμε μια λεγόμενη μια αλλαγή συστήματος στην Λεύση, καθώς τώρα είναι με καθαρό εμοφόρ. Καθώς θυμίζουμε ότι ξεκίνησε με εξτρέμ την επίθεση, δεν ξεκίνησε με τους σέντερφορ. Και τώρα η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Μαρίν πήγε να κάνει μια παλιά η οποία κόβεται. Και τώρα η μπάλα είναι στον Δημητρόφ. Δημητρόφ είναι στον Σεραφίμοφ. Η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Μουμπαρίκ και τώρα είναι ξανά ο Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ από τα αριστερά. Τον Σεντέγες. Κόβεται τώρα κανονικά από τον Κοϊτά. Πλάγιο για τη Λεύσκη από τα αριστερά όπως επιτύχθηκε η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. 21 το λεπτό, Λεύσκη ΑΕΚ το 0-0 πάντα. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, δεν υπάρχει κάποια. Το οποίο κερδίζει ο Μαϊκόν. Μαϊκόν ο οποίος κρατάει το πόδι του. Τον Κάιρινεν. Κάιρινεν πήγε να κόψει, ωστόσο θα έκανε φάουλ την ώρα που ο Μαϊκόν έκανε την μπαγιά. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ στα σημαίνα, η ένωση την ώρα που ετοιμάζονται οι παίκτες να εκτελέσουν το φάουλ και μάλλον το κάνει ο Μαϊκόν όπως βλέπω. Αν μπορώ να δω καλά κιόλας, όχι ο Μαϊκόν θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Θα μπει στη μεγάλη περιοχή και αν μπορώ να δω καλά είναι. Ο Σεραφίμος και ο Θελάντε. Είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων. Έχουμε συμπληρώσει 70 λεπτά σε αναμέτρηση. Θελάντες είναι, σωστό. Κάνει την προσποίηση, γίνεται η σέντρα. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Βάργα, ο οποίος κατέβηκε να βοηθήσει. Η μπάλα περνάει από όλους. Βάργα απομακρύνει σε πλάγιο out. Το 0-0 παραμένει. Ο Βάργα ο οποίος έστειλε την μπάλα πλάγιο out. 20 λεπτά απομένουν για την συμπλήρωση κανονικής διάρκειας στη Σόφια. Και τώρα να δούμε τι θα δούμε. Τεγέντες δίνει στον Μαϊκόν. Μαϊκόν δίνει αν μπορώ να δω καλά στον Ρενάλντο. Κόβεται κανονικότατα. Μάνταλος πάει να φύγει μπροστά με τον Βάργα. Βάργα, πολύ ωραία παγιά. Μαρίν και πάει να δώσει τον Κοϊτά. Κοϊτά ο οποίος προλαβαίνει. Κόβεται όμως από τον Δήμητρο. Και έχουμε νέο κόρνερ και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ αυτή τη φορά. Κοϊτά ο οποίος θα μπορούσε να φύγει πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο τον πρόλαβε ο αρχηγός της Λεύσκης ετοιμότητα. Ο αρχηγός των Βουλγαρίας. Για πολλούς παίκτες είναι το πρώτο πράγμα στην καριέρα τους. Για τον προπονητή είναι ο πρώτος τίτλος στην καριέρα του. Και πάει να κοπεί, δεν κόβεται όμως κανείς. Πήγε να περάσει ο Μάνταλος, ωστόσο κόβεται. Και φεύγει, πάει να φύγει μπροστά η Λεύσκη. Εκεί είναι μόνο ο Πήγιος. Πήγιος στο κέντρο του γηπέδου. Δίνει στον Μαρίν. Μαρίν θα δώσει στον Ρότα. Ρότα ο οποίος κατέβει τώρα από τα αριστερά. Στον Κάιριον, συγγνώμη. Πήγιος κρατάει. Δίνει στο Ζήνη. Ζήνη, τώρα η μπάλα ξανά πηγαίνει προς κέντρο, βαζίζει να πηγαίνει η μπάλα. Ρέλβα, τώρα πάει από τα αριστερά στον Πίγιο, Πίγιος. Πίγιος κρατάει. Πίγιος ξανά στο Ρέλβα. Ρέλβα, Μάνταλος στο Μαρίν. Μαρίν, πάει να κάνει ωραία βαθιά παγιά, κόβεται τον Ρεϊνάλντο όμως. Και έχουμε τον Μάνταλο τώρα να κρατάει την μπάλα στο κέντρο. Μάνταλος ο οποίος δίνει στον Μουκουτί, Μουκουτί ο οποίος δίνει στον Μάνταλο. Μάνταλος, πάει από τα αριστερά στο Μαρίν. Μαρίν ψάχνει λύσεις. Κάνει ένα σούτ έξω από την περιοχή, μπαλ out. Νέα προσπάθεια για την ΑΕΚ με τον Ραζβάν Μαρίν. Ο οποίος κάνει ένα σούτ έξω από την περιοχή. Ωστόσο η μπάλα καταλήγει έξω από το δεξί δοκάρι του Βουτσόφ. Και τώρα η μπάλα καταλήγει πλάγιο για την Λεύσκη από τα δεξιά παρακαλώ. Το οποίο παραχώρησε ο Σταύρος Πήγιος. Σταύρος Πήγιος τώρα. Η μπάλα τώρα για τη Λεύσκη με τον Αλντέρ Νέβες. Κόβεται όμως από το Ρέλβας το πλάγιο. Πήγιος στην κεφαλιά. Νέα κεφαλιά το Μάνταλο. Και τώρα η Λεύσκη την μπάλα πάλι. Αλντέρ Νέβες. Θα κοπεί η μπάλα από τον Πέτρο Μάνταλο. Ξανά πλάγιο από τα δεξιά για την Λεύσκη Σόφιας με εκτελεστή τον ίδιο. Τον Αλντέρ Νέβες, ο οποίος κάνει τις λύσεις. Είναι κοντά του ο Μουμπαρίκ, είναι κοντά του και ο Σερβίνιο. Και απομακρύνεται ξανά η μπάλα από αυτή τη φορά από τον Πήγιο. Σταύρο Πήγιο. Γενικά οι παίκτες της ΑΕΚ δεν κάνουν κακή εμφάνιση. Ίσα ίσα.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Mega Bet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Mega Bet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Mega Bet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: 15 λεπτά απομένουν στη Σόφια. Το Μαστρακόσα. Βασιά Μπαγιά, Μάνταλος, ψάχνει λύσεις. Και βγάζει προς το Ζήνη, Ζήνη πατάει περιοχή και προλαβαίνει την μπάλα. Ψάχνει και αυτός λύσεις, γιατί δεν μπορεί να σουτάρει από εκεί. Κάνει τη σέντρα, Βάργα, όχι. Κόβεται από τον Δημητρόφ, όμως ξανά είναι ο Ζήνη από τα αριστερά. Αριστερά ο Ζήνη, δίνει στον Πήγιο, ο οποίος φαίνεται να είναι σε θέση offside, ωστόσο δεν λέει κάτι ο διευθύντης. Βάργα, κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά, προλαβαίνει όμως ο Σερζίνιο. Και η μπάλα κοντράρει στο κεφάλι του Πορτογάλου χαφ της Λεύσκης. Προλαβαίνει όμως ο Σερζίνιο και η μπάλα κοντράρει στο κεφάλι του Πορτογάλου χαφ

όχι. Ωστόσο όχι, ο Δημητρόφ απομακρύνει και παραχωρεί πλάγιο από τα δεξιά που σου στο δικέφαλο. Διάκη έχει πατήσει αρκετές φορές σε περιοχή σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Και μάλιστα ο Μάνταλος πρόλαβε την μπάλα. Ωστόσο η κόντρα πήγε στον Δημητρόφ. Και εν τέλει με πλάγι με τη λέξη, καθώς η μπάλα κόντραρε ξανά στο Μάνταλο. Ωστόσο η μπάλα παραμένει στην κατοχή της ΑΕΚ προς το παρόν. Ρέλβα, μια βαθιά παγιά. Βάργα, κατεβάζει, δεν είναι όμως κανείς εκεί. Έχουν μείνει πίσω και ο Μάνταλος και ο Ζήνη και ο Κοϊτά από τα δεξιά, δεν έχουν δει. Αλντέρ Νέβε, το Ζήνη. Δίνει τώρα ο Αλντέρ Νέβε και τον Ρεϊνάλντο. Ο Ρεϊνάλντο κάνει φάουλ ο Πίγιος και δίνει φάουλ ακριβώς στη σέντρα. Από τη δεξιά πλευρά που βρίσκεται η Λεύση Τόκας, ακριβώς όμως η μπάλα στήθηκε στην γραμμή της σέντρας για να εκτελεστεί το φάουλ και να δώσει συνέχεια στη ροή της αναμέτρησης με τη Λεύση να κάνει πάση. Δεν να παίζει πάσες. Από την μικρό φτάνει μια παλιά από τα δεξιά προς τα αριστερά. Προλαβαίνει εκεί πέρα ο Λάζαρος Ρώτα και θα διώξει. Δεν θα διώξει πλάγιο, θα διώξει εκεί πέρα που βρίσκεται μόνο ο Μαϊκόν. Ο οποίος κρατά την μπάλα στο αριστερό μπακ. Έβερτον μπάλα. Και θα δώσει τον Μαϊκόν. Μαϊκόν θα δώσει τον Σεραφίμο. Σεραφίμο κρατάει. Έχει μπροστά τον Βάργα, δεν θα ρισκάρει, θα δώσει τον Βουτό. Κάνει λύση και μάλλον λογική θα λέει ότι κάνει μια βαθιά παγιά, είναι ο Ρινάλντο εκεί, κρατάει. Ωστόσο πάει να κόψει ο Ρέλβας, κόβει ο Ρέλβας, προλαβαίνει ο Ρέλβας και τώρα πάλι έχει ο Μάνταλος στο κέντρο. Μάνταλος και θα κερδίσει το φάουλ. Τράβηγμα από τον Αλντέρ Νέβες για μαρτυρίες από τους παίκτες της Λεύσης. 78-8 λεπτό. Στην αναμέτρηση, χωρίς να έχουμε σκορ και οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 0-0 με την ΑΕΚ να έχει τελευταία λεπτά τον έλεγχο. Καθώς στην αρχή του χρόνου την κατοχή την είχε η Λεύση Σοφιάς και θα δούμε αλλαγή καθώς μπαίνει ο Μίκο στη θέση του Έβερτον μπάλα και ο Ρεϊνάλντο θα βγει και θα μπει ο Σουλά από την Αλγερία. Η λογική λέει ότι θα έχουμε νέα αλλαγή συστήματος και ο Μίτκοφ θα πάει σε θέση κέντρου. Σωστά όχι, λάθος. Αλλάζει όλη την επίθεση. Κάνει τη βαθιά παλιά ο Μάνταλος. Η κεφαλιά του Ρέλβας. Δεν υπάρχει όμως κάποιος παίκτης στην περιοχή της ΑΕΚ. Στην περιοχή της Λεύκη. Βουτσό. Δίνει από τα δεξιά στον Αλντέρ Άλβες, τον κόβει ο Πέτρος Μάνταλος και πλάγει από τα δεξιά για την Λεύκη. 12 λεπτά από την συμπλήρωση των 90 λεπτών. Πήγιος, νέο πλάγιο για την, θα παραχωρήσει ο Σταύρος Πήγιος για την Λεύκη. Αλντέρ Νέβες. Και πάει να φύγει πολύ ωραία. Ο Περνέα και κερδίζει φάουλ από τον Ρέλβα. Και τώρα η ΑΕΚ καλύτερα να αμυνθεί, όπου μέχρι στιγμής έχει μια σταθερή άμυνα. Η Ένωση δεν έχει δεχθεί κάποια ευκαιρία φόβητρο. Πέρα από το σουτ το οποίο έκανε ο Μαϊκόν που απέκτησε 300 χιλιάδες από τα δεξιά, δεν υπάρχει κάποια άλλη φάση η οποία τρομάζει. Σερτζίνιο κάνει τη σέντρα, απομακρύνει ο Ρέλβας, το σουτ περνάει από όλους, απομακρύνει ο Μουκουντή, ο οποίος στέλνει την μπάλα από την περιοχή της ΑΕΚ και στέλνει στην αριστερή πλευρά του πλαγίου και θα το κάνει ο Αλντέρ το πλάγιο. Βασικά, αν μπορώ να πω καλά, φωνάζει κάποιον άλλο να το κάνει. Έχουμε αλλαγή, θα βγει ο Ζήνη και θα μπει ο Ζούπκο. Ο Ουκρανός, ο οποίος θα κάνει για αυτό το επίσημο ντεμπούτο του με την φανέλα του κεφάλου. Και θα βγει και ο Κοϊτά και θα μπει ο Μίγιατ Γκατσίνοβιτς. 10 λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 90 λεπτών.

0: Το σκορ παραμένει στο 0-0. Η ΑΕΚ έχει δικαίωμα για άλλη μια αλλαγή και η ΛΕΦΤ για άλλες δύο. Και τώρα δούμε τι μπορεί να γίνει. Σερτζίνιο κόβει την προσπάθεια του Ζούπκοφ. Ζούπκοφ όμως κλέβει με φάουλ. Ζούπκοφ κλέβει με φάουλ στο κέντρο της, του γηπέδου. Και η μπάλα και το παιχνίδι συνεχίζεται από τα δεξιά με τον Αλντέρ. Αλντέρ ο οποίος δίνει την μπάλα τώρα στον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο στον Αλντέρ. Αλντέρ ο οποίος δίνει στον Δημητρόφ, συνεννοείται με τον Βουτσόφ. Και πάει να γίνει λάθος, όχι δεν υπάρχει κάποιο λάθος. Υπάρχει διακοπή για επιθετικό φάουλ πάνω στον Βουτσόφ την ώρα που πήγε να φύγει στην επίθεση με την Λευκυντόφια. Του άφησε πίεση ο Βάργα, έριξε κάτω τον Βουτσόφ. Έχουμε τώρα φάουλ για την Λεύκη. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι αυτή η φάση ευνοείται ένα σημείο την ΑΕΚ, καθώς ναι μεν ήταν, καθώς ήταν κανονικό φάουλ, δεν λέω ότι ευνοήθηκε διευθυντικά, απλά ευνοήθηκε από την άποψη ότι εκείνη την ώρα η μπάλα πήγε στο κέντρο της, στο κέντρο του κηπέδου, ακριβώς στη γραμμή της έντρας και εκεί φυσικά διακόπτει απευθείας λόγω του φάουλ του οποίου έγινε. Οπότε η ΑΕΚ δεν έχει απειλή αυτή τη στιγμή, πήγιος προς τον Βάργα. Βάργα κρατάει τον Κατσίνοβιτς, Κατσίνοβιτς πάει να περάσει ωραία και ο, και ο Κατσίνοβιτς θα κάνει φάουλ στον Μουμπαρί και έχουμε φάουλ τώρα από τα δεξιά για την Λεύκη έξω από την περιοχή των, των Βούλγαρων. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες κλασικά. 15 προσπάθειες η Λεύκη, 12 η ΑΕΚ, λένε τα στατιστικά. Παρ' όλα αυτά η Λεύκη δεν είχε τόσο στόχο. Ας μην το κατευνιάσουμε όμως, γιατί μπορεί να γίνει κάτι στα τελευταία λεπτά, οπότε δεν ξέρεις ποδόσφαιρο είναι. Μαϊκόν, τα αριστερά, γίνει σαν Σεραφείμος, Σεραφείμος, βαθιά παλιά. Βλέπει ο Μάνταλος, Μάνταλος, έξω την περιοχή. Και κερδίζει φάουλ. Κερδίζει φάουλ ο Πέτρος Μάνταλος. Αν μπορώ να δω καλά, το κέρδισε από τον, από τον Σουλά. Ναι, ο Σουλά είναι αυτός ο οποίος έκανε το φάουλ σαν Μάνταλο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι και κούραση η οποία παίζει ρόλο. Οι παίχτες δεν έχουν τις δυνάμεις οι οποίες είχαν στην αρχή και τώρα προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μπορέσουν να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Όσο έχει γιατί ή μία από τις δύο ομάδες να πάρει την νίκη τουλάχιστον 1-0. Έτσι από τη μεγάλη περιοχή Πέτρος Μάνταλος είναι στην εκτέλεση του φάουλ και μαζί την ο Μαρίν όπου φαίνεται να τον αφήνει ο Μαρίν, θα τον αφήνει ο Μάνταλος. Φαίνεται να τον αφήνει ο Μάνταλος ή όχι. Να αρχίσουν και να τον αφήνει ο Μάνταλος. Και ναι, πράγματι τον αφήνει και το κάνει ο Μαρίν. Γίνεται η σέντρα. Η κεφαλιά του Βάργα out. Η κεφαλιά του Βάργα δεν απειλήσε τον Βουτσό. Δεν απειλήσε τον Φλέγα της Λεύκης στο 85 λεπτό. 5 λεπτά η συμπλήρωση των 90. Και άμα έμπαινε γκολ και όλα αυτά θα ήταν θέσεις offside. Θα ήταν θέσεις offside άμα έμπαινε. Ήταν θέσεις offside. Και ουσιαστικά άμα έμπαινε γκολ θα ακυρωνόταν. Που βλέπω και εγώ το replay. Και τώρα είμαστε ακριβώς στο 85-0-0 με τη Λεύκη να φεύγει μπροστά. Και ο Μπάκα τώρα στην επίθεση, ωστόσο γίνεται θετικό φάουλ στον Μουσουτζή. Και έχουμε κατοχή για την ΑΕΚ. Το φάουλ το οποίο το έκανε ο Περέα, αν μπορεί να το καλά. Και τώρα έχουμε νέα κατοχή στην ΑΕΚ στον αγώνα. Την ώρα που συμπληρώσαμε τα 85 λεπτά στο 0-0 η αναμέτρηση. Χωρίς γκολ με τη μεγάλη ευκαιρία, με τη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα να είναι το οριζόντιο δοκάρι του Λουκαγιώβιτς. Το Μαστρακός θα κάνει μια βαθιά μπαγιά. Και βγαίνει ο Βάγκα στην περιοχή. Ο Δημητρόφ κοντράρει και η μπάλα κοντράρει στον Δημητρόφ. Ο Δημητρόφ στέλνει την μπάλα στο σώμα του Βάργα, κοντράρει μπάλα στο σώμα του Βάργα και η μπάλα τώρα είναι out για την Λεύσκη με τον Βουτσό. Ένα κατάμεστο γήπεδο μπορεί να πει κανείς. 38.000 φίλοι, φίλα Φλιβέρτ βρέθηκαν στο Βασίλ Λεύσκι. Και τώρα έχουμε τον Μπάκα. Μπάκα, ο οποίος περνάει πολύ ωραία. Τον Μαϊκόν. Μαϊκόν, ο οποίος θέλει να δώσει από τα αριστερά. Μαϊκόν στον Σεντέλες. Σεντέλες κόβει πολύ ωραία ο Ρώτα. Και τώρα πάει να βγει άξι επίσης με τον Βάργα να κάνει λάθος πάσα. Και τώρα φεύγει επικίνδυνα η Λεύσκη με τον Σουλά. Πάει να βγει μπροστά η Λεύσκη με πολύ ωραία μπαλιά του Σουλά. Ωστόσο δεν υπάρχει κάτι και στην προηγούμενη φάση διαμαρτυρήθηκαν για χέρι. Παίκτες της Λεύσκης, δεν υπάρχει κανένα χέρι στο σώμα του Ρελ Βασί, κατέληξε η μπάλα. Και τώρα έχουμε τον Βάργα. Βάργα έχει περάσει την μπάλα, έχει περάσει η την γραμμή της έντρας. Τον Κάριν, αν μπορώ να δω καλά, Κάριν, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πρώτα, δίνει στον Κατσίνοβιτ. Κατσίνοβιτ κάνει τη σέντρα προς το Μάνταλο. Πατάει περιοχή. Κοντράρει μπάλα στα πόδια του Μάνταλο, ωστόσο απομακρύνεται από τους αμυντικούς της Λεύσκη. Και γίνει τώρα λάθος. Ωστόσο το λάθος πριν είχε προηγηθεί σε φάουλ. Το οποίο κερδίζει ο Μίτκοφ. Οπότε έχουμε την μπάλα στα πόδια της Λεύσκη. Δεν υπάρχει συνέχεια στην επίθεση της ΑΕΚ. Και να δούμε τι μπορούν να γίνουν σε αυτά τα τελευταία 2 λεπτά της κανονικής διάρκειας. 88 λεπτό, Λεύσκη ΑΕΚ στο 0-0. Η σέντρα από τον Βουτσόφ δίνει στον Αλνέρ Νέβες. Αλνέρ Νέβες δίνει τώρα, πάει να ψάξει κάποια λύση. Και πήγε να περάσει Μαρίν, τον οποίο είχε μπροστά του. Ωστόσο μπάλα κατέληξε στον Πίγιο και ο Σταύρος Πίγιος έστειλε την μπάλα πλαγιό. Και έχουμε τις δύο τελευταίες αλλαγές για την Λεύσκη Σόφιας. Ο Εβέρτον θα μπει στη θέση του Αλντέρ Νέβες, του Αλνέρ Νέβες. Και ο Στογιάντσο θα μπει στη θέση του Μαϊκόν στο κέντρο. Μαϊκόν, ο οποίος ξεκινήσει ως αριστερό μπακ στο δεύτερο ημίχρονο, είναι αυτό που λέγαμε τις εναλλαγές θέσεων. Το Γιάντσοφ, την ώρα που οι φίλοι της Λεύσκη κάνουν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, έχουν σηκώσει τα τηλέφωνά τους, έχουν ανάψει φακούς και εν τέλει δεν είναι πλάγιο, είναι φάουλ για τον Σερζίνιο. Η σέντρα πάνε για την κεφαλιά οι παίκτες της Λεύσκη, ωστόσο δεν μπορούν να βρεθεί κάποια λύση. Εκεί πέρα είναι μόνο ο Μάνταλος, ο οποίος θα δώσει πίσω στον Πίγιο. Πίγιος, ο οποίος θα απομακρύνει και θα βρει τον Βάργα. Βάργα, ο οποίος κοντράρει μπάλα και πηγαίνει στον Θελέντες. Είναι πίσω στον τερματοφύλακα, τον Βουτσόφ. Βουτσόφ ξανά στον Θελέντες. Έχει περάσει τη γραμμή της σέντρας από τα αριστερά τώρα. Αριστερά φεύγει τώρα, συνεχίζει να είναι η μπάλα από τα αριστερά στην Λεύσκη. Την ώρα που κάνει πολύ ωραία προσπάθεια από τον Θελέντες, αλλά κόβεται από τον Ζουμπκό. Ο Ουκρανός που κάνει ντεμπούτο, επίσημο ντεμπούτο με την φανέλα της ΑΕΚ, δεν είχε αγωνιστεί στο Super Cup. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός, που στην περσινή σεζόν αγωνιζόταν στην Trabzonspor. Έχει εμπειρία από Champions League ποδοσφαιριστής, από την Shakhtar Donetsk, όταν αγωνιζόταν. Είναι πολλοί παίκτες της ΑΕΚ που έχουν εμπειρία από το Champions League. Ο Κάριν αγωνίστηκε στο Champions League με την φανέλα της Σπάρτα Πράγας. Μάλιστα σημείωσε 2 γκολ στην League Phase. Ο Μάγερ έχει την εμπειρία του από παγκόσμια κύπελα και γερμανικό πρωτάθλημα. Ο Μάνταλος έχει παίξει αγώνες σε Champions League. Και τώρα έχουμε φάουλ, το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Περιμένουμε να μάθουμε και πόσα λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Ο Μάνταλος, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Εβέρτον. Είναι 2 Εβέρτον στην Λεύσκη Σόφιας. Ο Εβέρτον το δεξιμπάκ και ο Εβέρτον μπάλα ο εξωτικός. Γίνεται η σέντρα, η βαθιά παλιά από τον Ρέλβας. Ένα βρει τον Βάργα. Μάνταλος, Βάργα κρατάει στον Πίγιο. Πίγιος δίνει στον Μαρίν. Μαρίν από τα δεξιά στο Ρώτα. Λάζαρος Ρώτα κοντρολάρει. Ζουπκό. Μπάλα στην κατοχή της ΑΕΚ με τον Μαρίν. Μαρίν, ο οποίος έχει τον έλεγχο, δίνει στον Πίγιο. Πίγιος ψάχνει λύσεις. Μάνταλος στον Μαρίν, κόβεται όμως ο Μαρίν από τον Ζερζίνιο. Ο Εβέρτον, η μπάλα κοντράρει στον Μπίγιο. Η μία κόντρα μετά την άλλη και η μπάλα θα καταλήξει σε πόδια των παιχτών της ΑΕΚ με τον Ρέλβας να είναι εκεί και τον Μουκουντή. 2 λεπτά μόνο οι καθυστερήσεις, δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Κάρινεν. Κάρινεν δίνει στον Μαρίν. Μαρίν δίνει στον Πίγιο. Ψάχνουν την επίθεση. Η παίκτη της ΑΕΚ την τελευταία επίθεση όπως όλα δείχνουν για τους, τους κυτρινόμαυρους την αναμέτρηση. Συνδρόμο του Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς ο οποίος κατέβει στο κέντρο. Είναι στο Ζούμπκο. Ζούμπκο. Κρατάει. Μπάλα παραμένει στο κέντρο. Και δίνει στον Κάρινεν. Κάρινεν δίνει στο Ρότα από δεξιά. Στον Γκατσίνοβιτς που δίνει στο Ρότα. Ρότα Γκατσίνοβιτς. Δεν υπάρχει το σάιτ. Κάνει τη σέντρα από τα δεξιά. Δεν περνάει όμως από τον Μουμπαρίκ. Η πολύ καλή τοποθέτηση του Μαροκινού Χαφ. Και έχουμε 20 δευτερόλεπτα από τη συμπλήρωση των 2 λεπτών καθυστερήσεων. Η ΑΕΚ μάλλον θα έχει και την τελευταία επίθεση της αναμέτρησης. Ρότα, ο οποίος κρατάει και κάνει βαθιά μπαλιά στον Βάργα. Βάργα, η κεφαλιά προς το Μάνταλο. Μάνταλος με τη μεγάλη περιοχή. Δεν γίνεται όμως κάποιο σουτ. Και δεν νομίζω θα γίνει και άλλο σουτ. Και όμως υπάρχει τελευταία φάση. Και τώρα ο Σβέν Νίμπεργκ σφυρίζει για τελευταία φορά. Λες και Σόφια Σάικ 0-0. Ένα αποτέλεσμα το οποίο αδικεί τον δικέφαλο, καθώς είχε την μεγάλη ευκαιρία με τον Γιώβιτς, ενώ θα μπορούσε να σκοράρει και ένα δεύτερο γκολ με τις προσπάθειες τις οποίες είχε. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Κάρινεν. Εξαιρετικές επιλογές στις έντρες του Μάγερ. Και μπορούμε να πούμε ότι έπαιξε πολύ καλά και ο Πέτρος Μάνταλος με τον που μπήκε στην αναμέτρηση.
1: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περάσουμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και σε ευχαριστούμε πολύ και σε λίγο θα ανοίξουν τα τηλέφωνα για να μιλήσουμε με ακροατές για να σχολιάσουμε τον αγώνα. Ευχαριστούμε τον Νίκο Κατσάτσο από το γήπεδο Λεύσκη, Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας. Μετέδωσε τον αγώνα Λεύσκη ΑΕΚ με αποτέλεσμα 0-0. Ένα αποτέλεσμα που αφήνει όλα ανοιχτά. Νίκο, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
0: Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι η ΑΕΚ μπορούμε να πούμε ότι απειλήθηκε στις πρώτες φάσεις, στα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου μέχρι το 53ο λεπτό. Ωστόσο από το 55 και από τότε που γίνανε και οι πρώτες αλλαγές είχε τον απόλυτο έλεγχο. Η Λεύσκη δεν κατάφερε να απειλήσει την εστία του Θωμά Στρακώσα. Και μπορώ να πω λίγο μία γρήγορη γνώμη για το αποτέλεσμα πριν κλείσουμε.
1: Ναι, όλα είναι ανοιχτά όμως, όλα είναι ανοιχτά πια.
0: Όλα είναι ανοιχτά, δεν είναι ούτε καλό αποτέλεσμα, καθώς η ΑΕΚ μπορούσε να πάρει την νίκη, μπορούσε να βάλει τουλάχιστον 2 γκολ. Ωστόσο, δεν έχασε μέσα στη Βουλγαρία, όλα είναι ανοιχτά και φέρνει τη σειρά στη Νέα Φιλαδέλφεια την Τετάρτη, 28 Αυγούστου. Θα μεταδοθεί και αυτός ο αγώνας από τον 943 Ελλάδα Sports. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε τον Μάριο Ηλιόπουλο με τον Νίκολη. Ο Νίκολης δίνει κάποιες συμβουλές στους παίκτες του. Σχολιάζει προφανώς τις φάσεις. Οι παίκτες της ΑΕΚ χειροκροτούν τους φιλάθλους που πήγαν στη Σόφια.
0: Τους 2.000 που βρέθηκαν στη Σόφια.
1: Σε ευχαριστούμε, θα τα πούμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Γεια σου. Παρακολουθήσαμε τον αγώνα Λεύσκη ΑΕΚ, ήταν μια προσφορά της Ίντερ Βέτεν. Θα περάσουμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η επαυθείας επικοινωνία με τους ακροατές. Πάμε λοιπόν.
2: Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Και τώρα ξεκινάμε την επικοινωνία. Ξεκινάμε με εσάς να σχολιάσετε τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Λεύσκη ΑΕΚ. Ένας αγώνας ισόπαλος 0-0. Όλα θα κριθούν στον επόμενο αγώνα. Μην ξεχνάτε ότι την Πέμπτη στις 9 η πρώτη μετάδοση θα ξεκινήσουμε με τον Όφη στις 9, Όφη ΤΣΕΚΑ, και θα συνεχίσουμε στις 9.30 με το Παναθηναϊκός Κράντετς. Και οι δύο αγώνες ζωντανά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, 69-39-9-43-9-43 για τα μήνυματά σας.

Μια μέτρια ομάδα η Λεύσκη, γιατί και η ΑΕΚ δεν έπιασε και την καλύτερη της απόδοση. Θα μπορούσε και η ΑΕΚ να φύγει νικήτρια, αλλά και η Λεύσκη να έχει κερδίσει. Ήταν ισορροπημένος αγώνας. Nos encontramos en un camino sin fin. Tú marcas la huella, yo la sigo sin pensar. Και οι δύο τερματοφύλακες έσωσαν δύο φάσεις, δύο γκολ. Γενικώς ισορροπημένος αγώνας.

0: Ναι.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης είμαι.
0: Έλα Βασίλη.
1: Αγγλής.
0: Για έλα.
1: Θέλω να πω ότι το παιχνίδι δεν μου άρεσε. Αυτή η ΑΕΚ δεν αξίζει να παίζει στην Ευρώπη.
0: Γιατί Βασίλη?
1: Ότι πρέπει να αφανισκηθεί.
0: Νομίζω ότι δεν έχει καλούς παίκτες δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Μπροστά δεν έχει. Ένα χάφ να δίνει κάθετες.
0: Ναι. Δεν σε αρέσει ο Μαρίν?
1: Ναι, ναι, δεν είναι καλός.
0: Ναι. Καλά Βασιλάκη. Εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: siento.
1: Τι να κάνουμε, εδώ τα ακούμε όλα, τι να κάνουμε.
0: Tus labios se acercan, el aire me quema, baila cerca de mí, mi alma se quema.
1: 2-12-20-59-43 2-15-2-15-59-43 69-39-943-943 για τα μηνύματά σας μέσω Viber.

0: έχουμε στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλης από Μέγαρα.
0: Έλα Βασίλη.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω για την παρατήρηση αυτή που σας είπα το απόγευμα.
0: Για, ναι, να μου πεις. Πώς σου φάνηκε καταρχάς η μετάδοση του αγώνα?
1: Λοιπόν, μετάδοση του αγώνα, να πω την αλήθεια, δεν την άκουσα. Γιατί το έβλεπα στην τηλεόραση, ναι. Και κάπου μπερδεύομαι.
0: Ναι.
1: Σε κάποια κομμάτια έτσι που άκουσα, καλή ήταν. Έτσι, κάποια, ξέρετε, προς το... στην αρχή, προς το τέλος του ημιχρόνου, στην έναρξη του ημιχρόνου. Κάπου εκεί πέρα που είχα το ράδιο.
0: Είναι τα καινούργια ψηφιακά συστήματα που έχουμε. Τα καινούργια ψηφιακά και καλυτέρευσε κατά πολύ από τις περσινές μεταδόσεις που είχαμε.
1: Πάντως είναι, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι. Είναι ότι βλέπεις την τηλεόραση και υπάρχει μια διαφορά χρόνου από το ραδιόφωνο.
0: Ξέρεις τι γίνεται, και... το ραδιόφωνο και η τηλεόραση δεν μπορούν ποτέ να συγχρονιστούν, γιατί τα...
1: Ακριβώς.
0: Και η εικόνα είναι, πολλές φορές είναι πολύ πιο αργή. Και το ραδιόφωνο έχει άλλους χρόνους.
1: Ναι, και μπερδεύεσαι, δηλαδή ακούς, το έχω προσπαθήσει κατά το παρελθόν.
0: Δεν γίνεται να βλέπεις και ραδιόφωνο και τηλεόραση, γιατί ναι, είναι άλλοι χρόνοι. Άλλο να το μεταδίδει ζωντανά, το ραδιόφωνο έρχεται πολλές φορές πιο γρήγορα ο ήχος από την εικόνα.
1: Ναι, ναι. Πάντως το απόγευμα που άκουγα τη μετάδοση στο... πώς το λένε, στο... τον Ατρόμητο.
0: Ναι.
1: Ήταν ωραία, δηλαδή έβγαζε πάθος, τέμπο ο εκφωνητής.
0: Ναι, είναι νέα παιδιά τα οποία το αγαπάνε αυτό, δεν έχουν... δεν το έχουν... δεν βαρεθεί.
1: Ναι, ναι, είχε δηλαδή πάθος, έβασε με το παιχνίδι, δηλαδή όπως δεν το βλέπα το παιχνίδι, γιατί είχα δουλειά εκείνη την ώρα και το άκουγα, είχε πάθος, έτσι, δηλαδή σέβαζε στο τέμπο του παιχνιδιού.
0: Ξέρεις, το μεταδώσαμε τον αγώνα, γιατί είναι ο πρώτος αγώνας του ΠΑΣ Πύργου αυτή τη στιγμή που μπορούσαμε να δώσουμε, επειδή και ο Ελλάδα εκπέμπει με δικό του ραδιοφωνικό σταθμό και στην Νομό Ηλίας. Οι ακροατές του νομού Ηλίας είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την ομάδα τους σε περιγραφή δική μας.
1: Ναι, η οποία, εδώ που τα λέμε, τον έσκησε τον Ατρόμητο, έτσι.
0: Έπαιξε, κοίταξε, ο ΠΑΣ Πύργου.
1: Αναλογικά τον έσκησε.
0: Πανηλιακού ουσιαστικά. Δείχνει πολύ καλά στοιχεία.
1: Ναι, δηλαδή, ναι. Γι' αυτό, με αυτή την έννοια το λέω τον έσκησε. Κάτι υπερβολή, είναι έτσι.
0: Ναι, πολύ καλά στοιχεία. Για ομάδα γάμα εθνικής που ανέβηκε τώρα στη. Ουσιαστικά τη Β' Εθνική, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Ακριβώς, με αυτή την έννοια.
0: Δεν είναι μια ομάδα που δεν είναι υπερτερούσε πάρα πολύ ο Ατρόμητος.
1: Ναι, ναι. Να δούμε τι θα κάνει και με τον Ολυμπιακό, γιατί είναι άλλο παιχνίδι την Κυριακή. Το Σάββατο, το 9.30 ώρα.
0: Δεν είναι κάτι που...
1: Να πω και για την ΑΕΚ και λέω στο τέλος την παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν... εγώ θα διαφωνήσω με τον συνονόματό μου τον Βασίλη. Η ΑΕΚ το πήγε το παιχνίδι σβηστό, δεν ήθελε να του δώσει ρυθμό και τέμπο, είχε πολύ κοντά τις γραμμές, δεν έφαγε φάσεις. Τώρα βέβαια να δούμε εδώ πώς θα μπορέσει να παίξει, γιατί είδα ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη η ομάδα η Λεύσκη.
0: Κοίταξε να δεις, είχε αμυντικά κενά η ΑΕΚ. Ειδικά από την αριστερή της πλευρά, εκεί με τον Πίλιο, πολλές φορές κινδύνεψε, λαχτάρισε.
1: Εκεί πέρα πρέπει να δίνει κάποια βοήθεια.
0: Η ΑΕΚ ανανέωσε τον Πίλιο, αλλά κατά τη γνώμη μου χρειάζεται
1: ένα καλύτερο
0: αριστερό μπακ.
1: Ναι. Αλλά εκεί πέρα όμως πρέπει να δώσει βοήθεια.
0: Δεν μπορεί να πάει με τον Πίλιο το...
1: Όχι στο Champions League, όχι.
0: Δεν θα μπορέσει.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και ο Μουκουντή. Και ο Μουκουντή είναι αρκετά βαρύς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ καλή παρουσία του Κάρινεν. Πάρα πολύ καλή παρουσία για μένα.
1: Αυτό που... Πώς θα έλεγα τώρα τον παίχτη, το γνωστό όνομα, με το βραζιλιάνικο. Δεν μου έκανε και καλή εντύπωση που πήρε ο άλλος την μπάλα από τη σέντρα και τους πέρασε όλους και έφτασε μέχρι τη μεγάλη περιοχή.
0: Ναι, εκεί αν ήταν λίγο, αν είχε μια βοήθεια, θα μπορούσε να κάνει γκολ.
1: Ναι, ναι. Αυτό δεν επιτρέπεται. Δηλαδή αυτό ο Βινίσιος έχει μπει με την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ναι. Εκεί θα μπορούσε να το βάλει τον γκολ, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν παίρνουν όλα. Όλα παίρνουν και όλα χάνονται.
1: Δηλαδή, πάντως θέλει και η ΑΕΚ, ακόμα δεν την βλέπω έτοιμη. Ναι, βέβαια,
0: δεν είναι έτοιμη,
1: σε κανένα μήνα να δούμε τι θα γίνει.
0: Ο Κοϊτά ήταν αρκετά δραστήριος.
1: Ναι, αλλά δεν πολύ βοηθούσε τον Μπίλιο πίσω όμως.
0: Ο Ζήνη επίσης δραστήριος, αλλά.
1: Δεν ο Ζήνη δραστήριος μετά την αλλαγή με το που μπήκε ο Μπάρκας.
0: Αλλά και το Ζήνη τον είδα κάποιες στιγμές που έσκασε. Δεν ναι. Είχε αναπνοές.
1: Ακόμα δεν είναι, ξέρω εγώ, δεν είναι έτοιμες οι ελληνικές ομάδες, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Παίζουν σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Δεν ξέρω, δεν είναι, σε χαμηλές ταχύτητες.
0: Κοίτα, ο Κάτρος προετοιμάζει την ομάδα και για το πρωτάθλημα και για πιο πέρα. Αν ήταν φορμαρισμένες από τώρα οι ομάδες, στα μέσα...
1: Όχι, δεν μιλάω για φορμαρισμένα, μιλάω για δυνάμεις, ρε παιδί μου. Δεν,
0: ναι, δεν έχουν δυνάμεις, είναι... Αυτό όμως είναι του παίχτη πρόβλημα.
1: Το ξέρω.
0: Εάν ο παίχτης δεν προπονείται καλά, εάν δεν κάνει καλή ζωή, εάν δεν κάνει καλή διατροφή...
1: Δηλαδή το παρατηρώ αυτό και σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Έτσι, πιο, δεν ξέρω τώρα. Είναι θέμα των παιχτών, δηλαδή είναι πιο χαμηλό επίπεδο από αυτό που βλέπουμε, ξέρω εγώ, στα ξένα πρωταθλήματα και κάπου ναι. Μας φαίνεται παράξενο. Αλλά παίζουν ειδικά φέτος, βλέπω όλες τις ομάδες, όλες σε πολύ χαμηλές ταχύτητες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι δικές μας. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Εντάξει, θα στρώσουν, δεν είναι. Πάντως αυτό για το Ρεϊνάλντο που είπε στο. Που πέρασε όλους τους παίκτες κάποια στιγμή που έχασε την μπάλα ο Μάνταλος. Δεν νομίζω κάποιος έχασε. Ο Μάνταλος την έχασε.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων, που την πήρε από το.
0: Και είδες η αδυναμία να τον κόψουν. Υπήρχε η αδυναμία. Ναι.
1: Μα κοιτάξτε, στο. Πιστεύω στον. Πώς το λένε, στο Champions League πρέπει να βάλει καθαρό αιμοκόφτη. Δεν γίνεται με Μάριν και με τον άλλον τον Φιλανδό. Okay. Δεν, θα τους βάζουν.
0: Όχι, ο Κάλλη
1: με την πάλα στα δίχτυα.
0: Τη θέση την ξέρει. Εγώ κατάλαβα ότι την ξέρει τη θέση και παίζει καλά. Το πρόβλημα είναι.
1: Τη θέση την ξέρει, αλλά δεν υπάρχει παίκτης έτσι ή ένα δυναμικό παίκτης πίσω τους να σκουπίσει.
0: Η απουσία του Πινέδα θα φανεί φέτος στην ΑΕΚ. Πολύ θα φανεί. Καταλαβες.
1: Ναι,
0: δεν αντικαθιστάθηκε. Αντικαθιστάθηκε ο Πινέδα. Είναι μεγάλη η απώλεια.
1: Και είδα και το εξής τώρα. Δεν μπορείς τώρα, Νίκολιτς, να μου βάζεις πρώτη αλλαγή το Μάνταλο. Δηλαδή στηρίζεσαι πάνω στο Μάνταλο. Στα 37 πόσο είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Δεν επιτρέπεται. Πήρες παίχτες.
0: Εμένα κάτι μου χτυπάει καμπανάκι εκεί με τον Νίκολης. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω. Δεν με εμπνέει εμένα σαν προπονητής, αλλά αυτό είναι δική μου γνώμη. Εμένα δεν με εμπνέει.
1: Είναι πολύ συντηρητικός προπονητής. Τακτοποιεί καλά την ομάδα μέσα στο γήπεδο, κακά τα ψέματα. Αλλά το πήγε δηλαδή, όπως είπα, και το παιχνίδι σβηστά, όλα αυτά έτσι. Αλλά να βγει μπροστά. Δεν ξέρω, έτσι, κάτι λείπει στην ΑΕΚ. Μπορεί να είναι ο Πινέδα, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν έχει την εκρηκτικότητα η ΑΕΚ, αυτή που είχε. Ναι. Είναι πολύ πεσμένη αυτή η εκρηκτικότητά της να φύγει μπροστά. Να...
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό το πράγμα.
0: Κατάλαβες.
1: Όσο και αν είναι αρχή της περίοδου. Κάτι, δηλαδή, δεν έχουν τρεξίματα.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, η παρατήρησή μου τώρα για να μιλήσει και κανένας άλλος.
0: Ναι, ναι,
1: εχθές βγήκα το βράδυ και άρχισα να μιλάω για τα ρέματα, έτσι, και για τις δάτινους σπόρους και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και βγήκε και ένας ακροατής μαζί. Περίμενα λοιπόν ότι θα μιλήσει και αυτός εκεί πέρα για τη λίμνη, την Κάρλα που μιλάγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και άρχισε να μιλά για το δικό του θέμα, το προσωπικό που είχε, ξέρω εγώ, με έναν άλλο ακροατή, πάνω στο θέμα του εμφυλίου και όλα αυτά. Το θεώρησα από τη μεριά του, συγγνώμη για το χαρακτηρισμό που θα πω, και ασέβεια και αγένεια. Γιατί δύο φορές και εγώ και εσείς προσπαθήσατε να του πούμε ας επανέλθουμε στο θέμα, και αυτό συνέχισε το βιολί του,
0: ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Μου έκανε κακή εντύπωση.
0: Το θέμα είναι, Βασίλη, ότι ο καθένας που έχει τον καημό του για οτιδήποτε, άλλοι έχουν για το προσωπικό τους θέμα, άλλοι έχουν για την ομάδα τους, άλλοι έχουν για τα παιδιά τους, άλλοι έχουν για τους φίλους τους. Πρέπει να έχεις μεγάλο στομάχι.
1: Εγώ έχω μεγάλο στομάχι, αλλά δεν μου άρεσε. Βγήκε να μιλήσει, ωραία. Μίλησε λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα που μιλάμε. Μιλάγαμε εκείνη τη στιγμή για τα ρέματα. Μίλα για τα ρέματα. Ή δεν έχεις να μιλήσεις για τα ρέματα, να πεις, ξέρεις, περιμένω να τελειώσει ο Βασίλης και να πω το θέμα μου. Δεν πιάνει.
0: Επειδή έχουμε στη γραμμή και κάποιον να τον καλησπέρισουμε, ποιος είναι?
2: Καλησπέρα και Δήμο, Γιάννης από τον δρόμο. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη. Σε καλησπέριζουμε, έχουμε τον Βασίλη, έχει προτεραιότητα ο Βασίλης, ακούμε τον Βασίλη και...
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω, ήθελα να πω, έτσι, γενικά για τους ακροατές.
0: Ωραία.
1: Παράδειγμα, μιλάμε τώρα για την ΑΕΚ, έτσι.
0: Αυτό, πρέπει εσείς οι ακροατές, γιατί εγώ νιώθω πάρα πολύ άσχημα να επαναφέρω κατά κάποιο τρόπο στην τάξη έναν ακροατή.
1: Του το είπα δύο φορές εγώ, αν θυμάστε.
0: Οι ακροατές θα πρέπει...
1: Ναι, δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Τέλος πάντων. Απλά το λέω έτσι και στον αέρα και σαν παρατήρηση και για τους άλλους ακροατές. Βγαίνουμε, ας πούμε, να μιλήσουμε, μιλάμε οι δυο μας και βγαίνει και ένας, ας το πούμε, σε εισαγωγικά φιλοξενούμενος.
0: Ναι.
1: Να μπει στην παρέα πάνω στην κουβέντα μας. Μίλα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι,
1: μην αλλάζει
0: το θέμα.
1: Εμείς μιλάμε παράδειγμα για την ΑΕΚ. Μην μου πιάνεις τη μάχη για τα αδερβενάκια.
0: Μετά πάμε και στο δικό σου. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά τι να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, καλό βράδυ. Πάμε, Γιάννη, σ' ακούμε.
2: Κύριε Δήμο,
0: το τηλέφωνο είναι κενό. Μπορεί κάποιος να πάρει αν θέλει τώρα. Σ' ακούμε.
2: Επειδή. Ακούω ιντερνετικά, δεν άκουσα τον Βασίλη στα τελευταία του λόγια. Τέλος πάντων, το δίνω στις καλησπέρες μου. Πάντα μιλάει ωραία. Ήθελα να πω για αυτό που είπατε. Το σήμα είναι αναλογικό στα ραδιόφωνα ακόμα. Δεν έχει αλλάξει το 2006 το νόμο του ΡΕΠΑ.
0: Το σήμα είναι πάντα αναλογικό. Αυτή τη στιγμή ψηφιακά εκπέμπει μόνο τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, στο DAB. Είναι ακόμα αναλογικό, είναι FM. FM σημαίνει αναλογικό.
2: Μάλιστα.
0: Η μπάντα του FM είναι
2: λοιπόν
0: αναλογική.
2: Και να έρθει και το σήμα και στο ψηφιακό στην τηλεόραση.
0: Απλώς εμείς χρησιμοποιούμε ψηφιακούς ήχους για τη μεταφορά του, του σήματος του ήχου, αλλά τελικώς καταλήγει οι δέκτες είναι αναλογικοί, δεν είναι ψηφιακοί.
2: Μάλιστα, επειδή είστε γνώσεις και ραδιοσυντηρητικότητα.
0: Είχε γίνει μια προσπάθεια, να γίνει το DAB πριν από αρκετά χρόνια. Επί εποχής Νίκου Παπά που ήταν υπουργός, έκανε μια προκήρυξη για το DAB για να προσκάλεσε για να έρθουν πάροχοι να γίνει μια DJ ουσιαστικά ραδιοφωνική, αλλά τελικά εμφανίστηκαν δύο εταιρείες, μία από την Αθήνα η Digital Icon και μία από την Θεσσαλία της Ελευθερίας που έχει την εφημερίδα Ελευθερία. Και έτσι ο διαγωνισμός, επειδή οι δύο εταιρείες δεν θα μπορούσαν να έχουν πανελλήνια κάλυψη, ήθελε πάρα πολλά χρήματα για να έχει πανελλήνια κάλυψη, ο διαγωνισμός ζητήθηκε από τον Υπουργό να κηρυχθεί άγωνος για να ξαναπροκηρυχθεί. Δεν προκηρύχθηκε ποτέ, έπεσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν προκηρύχθηκε ποτέ και έτσι έμεινε.
2: Ναι, και δεν πούλησε αυτός που πρέπει να πουλήσει, γιατί και εμείς, αφού ξέρετε και είστε παλιός, είχα ακούσει ότι ασχολούστε με ραδιοσυχνότητες. Εμείς σαν συνεταιρισμός είχαμε παλιά αναλογικά CB και τώρα το 2006 μας βάλανε, δεν θέλω να πω όνομα, τα ψηφιακά που δεν δουλέψαν ποτέ, γιατί μετά έρθανε τα τάμπλετ.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα είχαμε ψηφιακό, αλλά εργόταν πιο γρήγορα το σήμα, αλλά δεν έκανε και δουλειά.
0: Κοίταξε να δεις, και η αστυνομία προμηθεύτηκε το τέτρα για να έχει επικοινωνία και ψηφιακά, δηλαδή ήταν ψηφιακή τεχνολογία, αλλά τελικώς αυτό δεν λειτουργήσε και επανήλθανε στο αναλογικό.
2: Μάλιστα.
0: Είναι δύσκολο το ψηφιακό, είναι ακόμα πολύ δύσκολο να
2: το ψηφιακό θέλει να...
0: Μα και τα ταξί, παρότι έχουν τα τάμπλετ, να ξέρεις, τα ταξί παρότι έχουν τα τάμπλετ, έχουν πάλι σε άλλη τεχνολογία, σε άλλη.
2: Εμείς έχουμε εφαρμογές που κάνουν 250.000 ευρώ, κύριε Δήμο.
0: Ναι, αυτό λέω. Παρ' όλα αυτά όμως διατηρούν τον αναμεταδότη, τον αναλογικό αναμεταδότη. Γιατί
2: σίγουρα.
0: Κάποια στιγμή που πέφτει το ίντερνετ, μόλις πέσει το ίντερνετ, το τάμπλετ είναι άχρηστο.
2: Ναι, είναι άχρηστο.
0: Είναι άχρηστο.
2: Για να υπάρχει ένα ραδιοταξί.
0: Είναι όπως την ΕΡΤ που βιάστηκε να καταργήσει τα μεσαία ή τα βραχαία. Και σε περίπτωση μιας δύσκολης κατάστασης, ενός πολέμου, οτιδήποτε, τα μεσαία ή τα βραχεία περνάνε τόσο, τόσο μακριά και τόσο η εμβέλειά τους είναι πάρα πολύ μεγάλη και πιάνονται με έναν απλό δέκτη.
2: Σίγουρα. Και δεν καταρκούνται όλοι οι δέκτες, γιατί είστε λιμιτό ή στο ποικίλο όρος πρέπει να υπάρχει μια κεραία, γιατί για να λέγεσαι χρηστή σε
0: ραδιοσυγχρονοτήτων. Να καλησπέρισουμε το φίλο που είναι στην γραμμή. Ποιος είναι?
3: Ο κύριο Γιώργος.
0: Ναι, κύριε Γιώργο, να αναμένετε. Σας παρακαλώ, θα σας δώσω το λόγο.
2: Για να τελειώνω, κύριε Δήμο. Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε, σε όλα τα βουνά της Αττικής υπάρχουν αναμεταδότες.
2: Ναι,
0: και στην Πάρνηθα και στο... και στον Ιμητό και στην Αίγινα και στο Ποικίλο Όρος.
2: Έτσι.
0: Δεν μπορεί να καλυφθεί η Αθήνα. Είναι έτσι το λεκανοπέδιο που δεν καλύπτεται η Αττική. Και θέλει και την παραλία, την Αίγινα για την παραλία, θέλει και την Πάρνηθα για το κομμάτι το Οροπό, που ο Οροπός είναι ουσιαστικά Αττική.
2: Σίγουρα η Πεντέλη είναι διαφορετικά.
0: Είναι δύσκολα.
2: Απλώς δεν καταργούνται οι μερικές κεραίες για να υπάρχει ο νόμος που λέει ότι είσαι χειριστής ραδιοσυχνοτήτων και να έχεις την άδεια να μπορείς να εκπέμπεις.
0: Όχι το ραδιοταξί. Για να έχει την άδεια του ραδιοταξί πρέπει να έχει ραδιοβοήθημα. Το ραδιοβοήθημα είναι αυτό που είχατε, ας το πούμε απλά, το CB.
2: Ναι,
0: αν δείτε τα ταξί, όλα πρέπει να το έχουν λογικά.
2: Ναι, το έχουν όλοι και...
0: Απλώς δεν χρησιμοποιείται, είναι σε έκτακτη ανάγκη. Αν πέσει το διαδίκτυο μέσω του οποίου λειτουργούν τα τάμπλετ, επανέρχεται στο σύστημα του...
2: Αναλογικό. Να κάνω και ένα σχόλιο που είπε ο Βασίλης για τον Νίκολιτς και έβαλε το μάνταλο. Εγώ είδα ότι δεν κινδύνευε παιδιά και έβαλε μέσα κεντρώους παίκτης ώστε να παγώσουν το παιχνίδι.
0: Προφανώς ήθελε το 0.
2: Ναι, ήθελε το 0, γι' αυτό έβγαλε και το Γιώβιτς.
0: Δεν είναι καμιά ιδιαίτερη ομάδα η Λεύσκη. Δεν μην νομίζω ότι είναι καμιά ιδιαίτερη ομάδα.
2: Όχι, το θέμα είναι.
0: Είναι διαχειρίσιμη από την ΑΕΚ. Αλλά η ΑΕΚ απλώς έχει ένα. Είχε ένα φόβο σήμερα. Δεν βγήκε μπροστά. Δεν είχε την ορμητικότητα.
2: Δεν έχει, γιατί δεν είναι έτοιμη η ομάδα, κύριε Δήμο. Δεν είναι
0: είναι και έτσι.
2: Εδώ θα είναι διαφορετικά, θα παίξουν μέσα στην έδρα τους, θα είναι πιο πιεστική.
0: Ναι, εντάξει, πέρα θα παίξουν μέσα στην έδρα με τόσες χιλιάδες κόσμο που θα, πιστεύω θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Αλλή μόνο.
2: Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος Γιώργος Αγγζής, είναι.
0: Ο κύριος Γιώργος, ναι.
2: Να τον καλησπερίσω και να ακούσουμε και τη γνώμη του. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Δήμο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε, κύριε Γιώργο, σας ακούμε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Εγώ σας τα είπα την προηγούμενη, από χθες κουβεντιάσαμε για την ΑΕΚ, εντάξει.
0: Ναι.
4: Και είπα ότι η ΑΕΚ είναι αναξιόπιστη. Εκεί που βλέπει να κάνει μια ωραία ενέργεια, δίνει μια στην καρδάρα και προχύνει το γάλα κάτω. Λοιπόν,
0: τι λέτε ότι φταίει, δηλαδή είναι αναξιόπιστη, αλλά τι την κάνει αναξιόπιστη, ποιος φταίει γι' αυτό?
4: Ο προπονητής. Όταν ξεβαίνει και λέει ότι πάμε για το αποτέλεσμα, αυτό για μένα δεν είναι προπονητής.
0: Ναι.
4: Έτσι, κύριε, το σύστημα που πρέπει να, που ξέρει να παίξει, θα το παίξει. Αυτά όλα είναι. Μην πω τώρα κάποια κουβέντα, δεν κάνει ροδιάτικο γιατί είμαι εκνευρισμένο. Μα είναι εμφάνιση τώρα ομάδα αυτή. Τι είναι ομάδα τώρα, δηλαδή, να πάμε στο τσάπιον. Ποιο τσάπιον, ρε παιδιά, να πάτε. Εδώ παίζουν μια ομάδα μέτρια και δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, είχαμε ευκαιρίες. Ωραία, και λοιπόν είχαμε ευκαιρίες. Με τις ευκαιρίες δεν παίρνει βαθμούς, ούτε αποτελέσματα. Είχε λέει δοκάρι, είχε λέει. Ωραία, και τι έγινε, αποτέλεσμα πήρε, κύριε. Όχι, δεν πήρε. Αποτυχημένος είσαι. Με μια μέτρια ομάδα είσαι. Άρα αυτό σημαίνει ότι. Και το έχω ξαναπεί. Την μπάλα που έπαιζε ο Αλμέιδα, ούτε στον ύπνο του δεν βλέπει ο Νίκολης. Ο Νίκολης πάει για το αποτέλεσμα, αλλά με 1-0, με 1-0, με 1-0, με 1-0 δεν μπορείς να παίξεις την μπάλα που πρέπει να παίξεις. Η ΑΕΚ όταν έπαιζε με τον Αλμέιδα, στην πρώτη σέντρα που γινόταν την κάθε μπροστά, είχε βγάλει, σε πιο παιχνίδι, 2 γκολ στο 4ο λεπτό. 2 γκολ, φωτιά μπροστά.
0: Πάντως σήμερα έλειπε ο Κατσίνοβιτς.
4: Μα τι είχαμε κάτι νομίζω τώρα. Κοιτάξτε.
0: Έλειπε, δηλαδή ο παίκτης αυτός λείπει. Είναι. Ποιο Πινέδα?
4: Ακούστε, τα ψέματα θα μην πούμε τώρα τα βγάζει. Λοιπόν, δεν πάφονται. Λοιπόν, ακούστε. Έφυγε ο Πινέδα, τελείωσε η υπόθεση. Ο Πινέδα ήταν το Α και το Ω. Σας το είπα από την πρώτη στιγμή. Μόλις έμαθα ότι έφυγε ο Πινέδα, λέω τέρμα. Δεν μπορείς, έχει από τη στιγμή που σε βλέπω να βάζεις το Μάνταλο, τον οποίο υπερεκτιμώ, είναι εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός παίκτης, ίσως τα πάντα. Λοιπόν, όταν περνάς, εγώ σαν φίλαθος ΣΕΚ βλέπω το Μάνταλο, ο οποίος μπορεί να κάνει και μια ωραία ενέργεια, ξέρει τι το τόπι, κάνει ωραίες ενέργειες. Νιώθω ότι δεν πας, δεν μπορείς και κάνεις, βάζεις ένα παίκτη που ξέρει, αλλά δεν μπορεί και το παιδί, εντάξει, ό,τι μπορεί το κάνει. Αυτά, δηλαδή, αυτά που μπορεί να δώσει θα τα δώσει. Δεν είναι η ομάδα.
0: Δεν είναι και Θεός να αλλάξει την ομάδα, να την αλλάξει το πρόσωπο της ομάδας. Το θέμα είναι οι λάθος κινήσεις που γίνονται. Δηλαδή, εγώ
4: τις κάνω τις λάθος κινήσεις.
0: Δηλαδή, κράτησε τον Πίλιο, ας πούμε. Κράτησε τον Πίλιο και του ανανέωσε και όλα στο συμβόλαιο και τον...
4: Ο Πίλιος, κύριε...
0: Αριστερό μπακ θα πάρει.
4: Κύριε Δημοσθένη, ακούστε με. Εδώ η κατάσταση έχει γίνει τραγική πλέον και για τον εξής λόγο. Εδώ και 3 χρόνια, άντε μην πω 3 από 2 χρόνια, προσπαθεί να βρει ένα μπακ αριστερό. Ένα μπακ αριστερό. Και βάζει τον Πίλιο, το οποίο παιδί... δίνει τα πάντα, είναι γρήγορα.
0: Μέχρι εκεί, τι να κάνουμε. Λοιπόν,
4: και δεν μπορείς να βρεις πίσω μία λύση. Η άμυνα αυτή δεν μπορεί, όσο καλός αν είναι ο Ρώτα, όσο καλός και αν είναι ο Πίλιος, αυτά τα παιδιά δίνουν ό,τι μπορούν να δώσουν.
0: Μα και ο Μουκουτί, που θεωρητικά...
4: Είναι
0: βαρύς παίχτης, είναι, βλέπετε ότι...
4: Δεν είναι τώρα, δε παιδιά, τώρα, δηλαδή με το τσιγέρι...
0: Γενικώς η άμυνα της ΑΕΚ θέλει...
4: Μα δεν είναι άμυνα αυτή τώρα, δεν μπορείς να πάει να παίξεις τώρα, πού
0: αναδιαμόρφωση, δεν μπορεί να... πιστεύω.
4: Θα σου τύχει μας, ξέρω εγώ μια Νάπολη. Θα σου τύχει, ξέρω εγώ τι να πω τώρα, μια ευρωπαϊκή ομάδα. Θα ξεφτυλιστείς τώρα, δεν μπορείς να παίξεις. Δεν μένει ευκαιρίες, δεν χάνονται. Δηλαδή οι ελληνικές ομάδες, μέχρι ενός σημείου είναι. Μέχρι δεν μπορούμε το τσάμπιον. Αφήστε τώρα, παιδιά, το τσάμπιον τώρα. Άσε τώρα, το τσάμπιον είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να παίξει. Εδώ και ο Ολυμπιακός που έπαιρνε την καλή μπάλα, στο τσάμπιον δεν ζόταν. Όσο πάει την μπάλα, δεν υπάρχουν.
0: Είναι δύσκολο. Οι ομάδες εκεί είναι επίπεδου πολύ ανεβασμένου. Δεν είναι. Μα και είτε η Λεύσκη περάσει, είτε η ΑΕΚ. Θα τα βρει μπαστούνια. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολα.
4: Μα εμένα μου το λέτε. Εγώ το ξέρω από τώρα. Τελειωμένη υπόθεση το Champions. Για όλες τις ελληνικές ομάδες. Τέρμα. Μην είναι.
0: Το μόνο θέμα που έχει το Champions είναι ότι αν προκληθείς, έχεις αρκετά χρήματα. Να εισπράξει να βάλεις το ταμείο σου μέσα. Άρα μπορείς να προγραμματίσεις την επόμενη σου χρονιά πολύ καλύτερα.
4: Τώρα αρχίζει η χρονιά. Την επόμενη χρονιά, πάμε για το 27.
0: Εάν περάσεις στο.
4: Εάν περάσεις,
0: τα έσοδα είναι αρκετά.
4: Κύριε Δημοσθένη, με το εάν δεν γίνει.
0: Εντάξει, λέω. Εγώ λέω εφόσον περάσει. Θεωρητικά. Μια καλή ΑΕΚ, αυτή την τηλέφωνο.
4: Μια καλή ΑΕΚ, κύριε Δημοσθένη, μπορείτε να μου πείτε. Συγγνώμη, να μου πείτε.
0: Σήμερα ήταν πολύ μέτρια η ΑΕΚ, μέτρια.
4: Να μου πείτε ποια καλή ΑΕΚ, τι εννοείται καλή ΑΕΚ, δηλαδή ποια παιχνίδι της ΑΕΚ σας έχει αρέσει και λέτε ότι η σημερινή ΑΕΚ, δηλαδή η τότε ΑΕΚ ήταν καλή και η σημερινή είναι κακή. Δεν καταλαβαίνω, μια μέτρια ομάδα είναι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ. Ναι. Και να σας πω και κάτι, το πρωτάθλημα το πήραμε. Διότι πήραμε μία νίκη ανέλπιστη με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
4: Εντάξει, το 1-0 σου Καραϊσκάκη και αυτό ήταν. Και του Ολυμπιακού κάποια σκαμπανεβάσματα. Από εκεί και πέρα δεν ήταν η μπάλα που τρελωνόμασταν.
0: Ναι, ναι.
4: Αυτοί οι παίκτες που πήραμε τώρα, πείτε μου, ποιος είναι ο καλός. Ο Βάργας τον πήραμε για κεφαλιά.
0: Ο Κάρι είναι πολύ καλός παίκτης. Εγώ το εντυπωσία έχω εντυπωσιαστεί.
4: Ξέρετε,
0: αυτός ο Κάρινεν. Πολύ καλός. Πολύ καλό.
4: Σε πόσα παιχνίδια τον είδατε?
0: Ορίστε.
4: Σε πόσα παιχνίδια.
0: Σε αυτό το παιχνίδι που τον είδα, τώρα τον είδα.
4: Α, καλά.
0: Βλέπω, εγώ λέω βλέπω το... με το κριτήριο που έχω ότι τη θέση του αμυντικού χάφτη ξέρει πάρα πολύ καλά.
4: Ναι, τι ξέρει.
0: Μήπως ήταν σε αυτή τη θέση.
4: Ναι, καλά.
0: Επίσης.
4: Δεν μου λέτε.
0: Επίσης.
4: Το Βάργα τον πήραμε. Τον πήραμε για γκολτζή, έτσι.
0: Ναι, ο Βάργας είναι. Ο Βάργας είναι εδώ και πολύ καιρό είναι ντεφορμέ. Θα φορμαριστεί ο παίκτης. Δεν...
4: Πότε. Όταν παίζει στην Ευρώπη, περιμένει να είναι ντεφορμαρισμένος.
0: Ναι,
4: επομένως, αν είναι ντεφορμαρισμένος, γιατί το βάζει.
0: Έχουν δύο αγώνες στα πόδια τους. Δεν έχουν τίποτα άλλο.
4: Και τι να κάνουμε τώρα,
0: απλώς, είναι κακοί σχεδιασμοί των ομάδων. Κακή...
4: Όχι, δεν είναι κακοί σχεδιασμοί. Είναι αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει με την ΑΕΚ είναι ότι αυτούς τους παίκτες που πήραν και που δεν φταίει κανένας άλλος όμως. Φταίνε και οι δημοσιογράφοι, αθλητικογράφοι μάλλον. Οι οποίοι αυτούς τους παίκτες που πήρε η ΑΕΚ φέτος, ποιος είναι η κορυφή, μπορείτε να μου πείτε. Ποιος, ένα όνομα να μου πείτε, ποιος. Εδώ μεταξύ ο Γιώβης, εδώ μισό λεπτό τώρα, ο Γιώβης είναι παίκτης που πρώτα θα παίξει για τον εαυτό του, παιδιά, καταλάβετε το.
0: Ο Γιώβης, γιατί, για που, οι παίκτες πρώτα παίζουν για τον εαυτό τους, γιατί...
4: Και σαν, εννοώ τον εαυτό του σε φάσεις που θα κάνει, ξέρει ότι θα το ρισκάρει να κάνει ένα σουτ. Που μπορεί και να μην μπει, αλλά θα προτιμήσει να κάνει το σουτ παρά να δώσει την μπάλα στη συμπαίκτη του.
0: Ναι.
4: Εκτός από μια φάση μόνο που έγινε, ότι ήταν πεσμένος κάτω και με το κεφάλι έδωσε την μπάλα σε έναν άλλον. Ο Γιώργος νομίζω είχε σκοράρει ή άλλος την είχε κάνει αυτή τη φάση.
0: Ναι, ναι.
4: Αυτό ήταν. Επομένως, αυτή τη στιγμή είναι. Δεν μπορεί να. Όχι πρωτάθλημα δεν μπορεί να παίξει έτσι, διότι και οι άλλες ομάδες είναι ανεβασμένες. Δεν μπορεί να παίξει. Με ένα μηδέν κύριε Δημοσίνη.
0: Κοιτάξτε, αν δεν βάζει γκολ μια ομάδα.
4: Ένα γκολ και περιμένεις το 1-0.
0: Με το 0-0 και το 1-0 δεν παίρνεις.
4: Επομένως, ναι, επομένως φταίει ο Αλμέιδα διότι έχασε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Σε τι έφταιγε ο Αλμέιδα όταν έχασε το πρωτάθλημα. Τι να κάνει. Όταν παίζει στο 95, στο 94, θέλει ένα λεπτό να τελειώσει στο 93. Στο 94 λίγη, στο 93. Και δεν είσαι σε θέση. Ολόκληρη άμυνα. Ολόκληρη άμυνα ρε παιδιά. Να, μπορεί, να διώξεις την μπάλα. Έχεις τον πηγουτή που κάνει. Εγώ πηγουτή το λέω έτσι χάρη.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και κάνει. Διώχνει την μπάλα αντί να την βγάλει αράου. Δίνει μία στο πόδι γιατί τη δίνει ύψος. Και δημιουργεί ένα μελέ μέσα εκεί που όλα μπορούσαν να γίνουν. Ο Αλμέιδα τους είπε πως θα παίξουν. Τι να κάνει ο Αλμέιδα, να βγάλει τη φανέλα και να παίξει. Να φορέσει τη φόρμα και να παίξει αυτός. Όταν οι παίκτες δεν είναι καλοί, αμέσως τότε ο Αλμέιδα. Δηλαδή πως έπαιζε επιθετικό ποδόσφαιρο. Ο Αλμέιδα όταν ήρθε έπαιξε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Τρύπαμε τα μάτια μας. Ναι ή όχι.
0: Ναι,
4: και με παίκτες, πολύ πιο κάτω από αυτούς. Πέσαμε με τον Λαμέλα, ο οποίος Λαμέλα έκανε μια προπόνηση το μήνα. Δεν μπορούσε να κάνει άλλη. Με αυτή τη συμφωνία είχε έρθει. Είχαν πάρει τον άλλο από τη Manchester United, ο ξύλινος πύργος, ο γυάλινος πύργος, τον λέω εγώ. Πώς λεγόταν αυτός, πώς λεγόταν αυτόν που πήρε, που έπαιξε δύο παιχνίδια. Τρία. Για θυμίστε μου το όνομα. Αυτό τον διώξανε μετά.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και με αυτούς τους παίχτες, αλλά είχε τον Πινέδα μέσα. Ο Πινέδα ήξερε το τόπι, ήξερε που θα δώσει την μπάλα. Τώρα, Κοϊτά, ωραίος ο Κοϊτά, θα κάνει και μια δίνει.
0: Είναι καλός παίχτης ο Κοϊτά, είναι καλός παίχτης.
4: Ναι, δεν είναι. Δεν αντιλέγω ότι είναι, δεν είναι... Το αποτέλεσμα. Αυτοί οι παίκτες δεν έχουν αποτέλεσμα.
0: Όχι, θέλουν δηλαδή, και στήριξη αυτοί οι παίκτες. Θέλουν στήριξη. Άμα δεν έχει στήριγμα ο παίκτης αυτού και παίζει μόνος του και δεν έχει στήριγμα, δεν γίνεται.
4: Βάζει τι εννοείται
0: στήριγμα. Η ΑΕΚ είναι στα μέτρα της αυτή η ομάδα. Αν μπορέσει και το γυρίσει, θα ευτυχήσει. Αν δεν μπορέσει να το γυρίσει, δυστυχώς θα μπει σε εσωστρέφεια.
4: Ωραία,
0: θα μπει σε μεγάλη εσωστρέφεια εάν δεν το γυρίσει.
4: Παίζει 0-0. Και σου λέω εγώ τώρα, πας εκεί. Έρχεται το 0-0 είναι ένα αποτέλεσμα δύσκολο.
0: Βέβαια,
4: μην το παίρνουμε τώρα ότι είναι επιτυχία, γιατί ακούω και τους φωνητές και τα λοιπά και λένε ότι πήρε ένα αποτέλεσμα θετικό. Τι θετικό αποτέλεσμα πήρες, κύριε? Δεν πήρε τίποτα θετικό αποτέλεσμα. Ναι. Αποτυχημένο είναι το 0-0 με αυτή την ομάδα. Είναι αποτυχημένο. Τέλος. Δεν μπορείς να πεις και να πεις τα τελευταία λεπτά κορώνα γράμματα, διότι άμα σου κάνει ένα γκολ στο 90 και έφυγε με ένα 0, άντε τώρα εδώ, ναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί, μπάλα είναι. Τώρα εσύ θα παίξεις εδώ το 0-0 και είσαι αναγκασμένος να παίξεις επιθετικά. Ωραία, διότι...
0: Γιατί πρέπει να βάλεις γκολ, δεν γίνεται, πρέπει να κερδίσεις.
4: Εάν σου βγάζουν αυτοί ένα γκολ...
0: Α, άμα βγάλει ένα γκολ, αρχίζουν τα δύσκολα.
4: Ναι, λοιπόν, μετά πού θα πας, να το γυρίσεις?
0: Τα δύσκολα μετά, δεν είναι...
4: Θα το γυρίσεις, δεν μπορείς να το γυρίσεις. Αφού με το 0 δεν μπορείς να σκοράρεις. Πολύ
0: αν και έχει γυρίσει αγώνες, πέρσι γύρισε αγώνες, έφαγε το πρώτο γκολ, πρώτη έφαγε το γκολ και το γύρισε. Υπήρχαν αρκετοί αγώνες που μπόρεσε και τους γύρισε.
4: Αυτό δεν μπορεί να γίνεται πάντα, κύριε Δημοσένη. Ναι, αυτό εξηγώ. Ναι. Ότι με ένα 0, ένας προπονητής, με το ένα 0 να λέει ότι το αποτέλεσμα θέλω να πάρω. Όχι, κύριε, είσαι λάθος. Με το ένα 0 δεν μπορεί να πάρεις αποτέλεσμα.
0: Αυτές οι ομάδες πρέπει για να προχωρήσουν, πρέπει να βάζουν γκολ. Αν δεν βάλεις γκολ με το 0-0 και το...
4: Λοιπόν, Ο κόσμος ήταν εδώ που αποκλειστήκαμε από τους... Ποιους ήταν αυτοί, με τους Τσέχους που κερδίσαμε 5-2 και ναι. Χάσαμε, αποκλειστήκαμε 4-2, δεν περάσαμε.
0: Με τζέλια.
4: Ναι, λοιπόν, πάρε, 5 έβαλες εκεί. Και εδώ τι έκανες. Άρα δεν έχεις άμυνα, σκορποχώρη έχεις.
0: Δεν έχει, εγώ πιστεύω ότι θέλει γενικό lifting η άμυνα της ΑΕΚ.
4: Όλη η άμυνα, τι να κάνουμε, η άμυνα όμως δεν μπορεί, η επίθεση δεν μπορεί να περιμένει τώρα.
0: Ο Ρώτα δεν έχει τα τρεξίματα, παίζει με τα χέρια, σπρώχνει, κάνει.
4: Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σας, όχι. Ο Ρώτα, ακούστε με, δεν παίζει τυχαία στην εθνική.
0: Ναι, δεν είναι αυτό, στην εθνική παίζαν κι
4: άλλοι. Ο Ρώτα όταν κατεβαίνει,
0: στο σημερινό αγώνα έχασε πάρα πολλές φορές τον παίχτη. Και προσπαθούσε με χέρια, με ένα σπρώχνη να κάνει για να τον...
4: Πότε, σήμερα.
0: Σήμερα, ναι. Δεν ήταν καθόλου καλό.
4: Εγώ σας ρωτώ λοιπόν. Ήτανε τα γκολ που έβγαλε πέρσι η ΑΕΚ, οι περισσότερες σέντρες που έκανε όταν έπαιρνε την μπάλα και κατέβαινε δεξιά και έκανε τις ωραιότατες σέντρες και σκοράρανε οι επιθετικοί, τότε... την ήξερε και την ξέχασε σήμερα. Θα τύχει να δούμε.
0: Όχι, εγώ δεν είπα δεν ξέρει την μπάλα. Ήτανε, είναι τόσο κάτω η απόδοσή του που...
4: Μα δεν μπορεί να είναι η
0: άδεια. Ακούστε με νύχια και με δόντια που λέει ο λόγος να κρατηθεί.
4: Μα ακούστε με, είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν είπαμε ότι είναι άριστος. Και αυτά που κάνει πολλά είναι για την άμυνα της ΑΕΚ. Διότι δεν έχει και εμπιστοσύνη. Πολλές φορές αναγκάζεται και κάνει βεβαιασμένες ενέργειες διότι βλέπει η άμυνα πίσω. Εδώ και ο τερματοφύλακας ακόμα τρέμει. Όταν δεν έχεις άμυνα, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Ανά πάσα στιγμή θα σε κάνουν κόσκινο.
0: Ο τερματοφύλακας γίνεται μεγάλος αν έχει καλή άμυνα.
4: Έχει.
0: Άμα δεν έχεις καλή άμυνα, τι.
4: Έχει. Δεν έχει.
0: Δεν παλεύεις με τα θηρία μόνο σου.
4: Δεν αλλάζει τώρα. Ακούστε με, να ξεχάσει τώρα η ΑΕΚ το Champion, δεν είναι στα μέτρα της του Champion. Απέξει τώρα στη Λίγια ή κάποια στραβή, δεν είναι τώρα όλες οι ομάδες Λεύσκη που θα αντιμετωπίσει, ωραία.
0: Ωραία, κύριε Γιώργο, να ολοκληρώνουμε για να πάρει και κανένας άλλος.
4: Όχι, για να μην ακούω ότι το αποτέλεσμα, τι ήταν το αποτέλεσμα και είναι ευχαριστημένο. Όχι, αποτυχημένος είσαι, κύριε Νικόλης. Ναι. Αποτυχημένος είσαι με τη σημερινή εμφάνιση. Και θα δείτε ότι εγώ φοβάμαι ότι στην πρώτη στραβή που μπορεί να γίνει τα νερά, τα απόνερα θα αρχίσουν να είναι...
0: Βέβαια, στις χαρές είμαστε όλοι.
4: Θα είναι ο νοτιάς που φέρνει...
0: Όλοι μαζί, στις λίπες θα είμαστε.
4: Καταλάβατε. Λοιπόν.
0: Ωραία, πάμε κύριε Γιώργο. Καλό βράδυ να έχετε. Ό,τι επιθυμείτε να... Πάμε στον άλλο το φίλο. Ποιος είναι στη γραμμή?
5: Ναι, καλησπέρα. Φίλε Δημοσθένη, εγώ είμαι ο Γιώργος από Λονδίνο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
5: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα προς τον κύριο Μαρινάκη σήμερα, βλέποντας το παιχνίδι της ΑΕΚ. Κύριε Μαρινάκη, να πείτε στον κύριο Θοδωρίδη, που τον έχουμε και δηλώνει και ο Ολυμπιακός, ότι τις δουλειές τις κάνουν έτσι όπως τις κάνει ο κύριος Δημάτος. Βλέποντας το παιχνίδι σήμερα, ναι, έχουμε και δηλώνει και ο Ολυμπιακός, ότι τις δουλειές τις κάνουν έτσι όπως τις κάνει ο κύριος Δημάτος. Βλέποντας το παιχνίδι σήμερα,

0: Δεν αν θυμάμαι καλά, ο ίδιος δεν είναι ο Elite. Ναι. Αυτός δεν είναι.
1: Ναι.
0: Για να δούμε το παιχνίδι το σημερινό λοιπόν. Μόνος σας, προηγουμένως είπατε, μόνος του Δημοσθένη είπες ότι ο Ρώτα έστρωγνε, έκανε, είδες καμιά κίτρινη κάρτα. Εγώ είδα τρεις φορές, του τράβηξε τη βάλα και δεν έβγαλε κάρτα.
1: Ναι, μα δεν μπορούσε να το, δεν μπορούσε να το πιάσει τον παίκτη. Γι' αυτό
0: ναι, αλλά κάρτα εσύ είδες από τον διαιτητή. Ναι.
1: Καλά, δεν ήταν και για κάρτα.
0: Άμα ήταν στον Ολυμπιακό όμως, θα είχε βάλει δύο κίτρινες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τα βλέπει Μαρινάκη, γιατί φωνάζουμε οι Ολυμπιακοί. Στέλνει στο Δημάτο, γιατί ο Δημάτος εκπροσωπεί την ΑΕΚ στην ΟΕΦΑ, και μπράβο στον κύριο Δημάτο, και κάνει τη δουλειά σωστά. Εγώ έτσι ξέρω.
1: Ναι. Ας βρει, ας βρει ο
0: Ολυμπιακός. Και μας ακούει και ο Σαμοθράκης και άλλοι μας ακούνε.
1: Δε φταίει που κάνει καλά τη δουλειά ο Δημάτος για την ΑΕΚ. Φταίει που δεν κάνει καλιά οποιοδήποτε.
0: Όχι, το είπα αυτό, το εξήγησα. Μπράβο, στο, μπράβο στην ΑΕΚ. Προσέξτε, δεν το. Εμένα με ενδιαφέρει στον Ολυμπιακό πώς τον παίζει η διαιτησία όμως.
1: Αυτό είναι ευθύνη του Ολυμπιακού.
0: Δεν
1: είναι.
0: Α, γι' αυτό μιλάω στον κύριο Μαρινάκη.
1: Ναι, είναι ευθύνη του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟ.
0: Α, μπράβο. Α, μπράβο.
1: Δεν πάει να πει ότι κάνει όλους καλά τη δουλειά του και έχει αποτελέσματα τη δουλειά του. Ότι θα φταίει αυτό. Καλά κάνει.
0: Μα το ξαναλέω. Εγώ είδα ότι ο Ολυμπιακός έκανε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, Δημοσθένη. Και τον Ολυμπιακό και στα δύο. Παρόλο που ήταν χάλια Ολυμπιακός, ξέρεις ότι εγώ έκανα το με τη Λίμπαρ, έκανα την ομάδα. Σωστά ή όχι. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι.
1: Τη Ολλανδία.
0: Επειδή εμείς οι Ολυμπιακοί δεν έχουμε μάθει να πιπηλάμε το δάχτυλο, όταν βλέπουμε ότι η ομάδα μας δεν είναι καλή, λέμε δεν είναι καλή.
1: Ναι.
0: Δεν τα ρίχνουμε στη διαιτησία. Αλλά το ότι έπαιξαν τον Ολυμπιακό και στο Καραϊσκάκι και στην Ολλανδία 70-30 υπέρ της Ολλανδικής ομάδας, κάποιας Νάιμέγκερ που δεν την ξέρει η μάνα της, μια ομάδα που έχει, δεν έχει βγει ποτέ στο Champions League,
1: ναι.
0: Και υπάρχει ένας Ολυμπιακός που έχει πάρει ανακόφερες. Και υπάρχει ότι υποτίθεται ότι ο Ολυμπιακός έχει τον γραμματέα της UEFA που δηλώνει και Ολυμπιακός. Λοιπόν, δεν την κάνει σωστά Θοδωρίδη τη δουλειά.
1: Μα τι πρέπει να κάνει ο Θοδωρίδης, δηλαδή, να πιάσει.
0: Να κάνει τη δουλειά που κάνει ο Δημάτος. Δηλαδή, απλά.
1: Τι να κάνει, να πιάσει τον διαιτητή και να του πει.
0: Δεν ξέρω, ο Δημάτος έπιασε τον διαιτητή.
1: Τι,
0: εγώ αυτό ρωτάω. Ο Δημάτος έπιασε τον διαιτητή.
1: Κατά τη γνώμη σου, ποια είναι η δουλειά.
0: Να πάει να δει την UEFA όπως έκανε ο Ηλιόπουλος.
1: Ποια είναι η δουλειά.
0: Αν κάνει τηλέφωνο το Λανουά, ο Μαρινάκης, στο δικό του τηλέφωνο, όπως πρόσφατα. Όταν έγινε μια συνάντηση στην ΚΕΘ, στο τηλέφωνο του Λανουά υπήρχαν δύο αναπάντητες κλήσεις από τον κύριο Ηλιόπουλο. Αυτό να κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Είναι θέμα του Μαρινάκη τι θα κάνει. Εγώ θα του πω τι θα κάνει. Εγώ θα του πω τι θα κάνει. Εγώ τη βλέπω τα ματάκια μου, λέω.
1: Το ζήτημα να μην χρειάζεται να κάνει κανείς τίποτα και να. Όλες οι ομάδες να παίζουν στα ίσα 50-50, είτε είναι εκτός είτε είναι εντός.
0: Συγγνώμη, Δημοσθένη, εσύ είδες στον Ολυμπιακό το παίξουν 50-50.
1: Όχι, δεν έπαιξε. Εγώ, ειδικά στην Ολλανδία, ήταν χειρουργικές οι αποφάσεις του διαιτητή.
0: Α, μπράβο.
1: Ήταν χειρουργικές. Όποιος ξέρει ποδόσφαιρο.
0: Γιατί αν έπαιζε σήμερα ο Ολυμπιακός με τη Λεύσκη.
1: Ναι.
0: Και έπαιζε. Πρόσεξε πολύ καλύτερη ομάδα για και καλά έκανε, το ξαναλέω, μην πάει παρεξήγηση κανένα θα έξεις, ναι. Έτσι, προσέξτε. Αλλά αν έπαιζε έτσι, ο Μπρούνο θα είχε αποβληθεί.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα, αν έπαιζε φάουλ που κάνει ο Μουκουντή, το δίνουν ανάποδα. Δεν τα είδαμε, τα είδαμε, ναι. Και καλά έκανε. Σε σημείο που κάποια βουλγαρική ομάδα σηκώθηκε και φώναζε μάφια, μάφια, αυτό το άκουσες ή δεν το άκουσες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μπράβο. Και γι' αυτό εγώ λοιπόν σαν Ολυμπιακός, γιατί αγαπάω την ομάδα μου, το λέω προς τη διοίκηση του Ολυμπιακού, ότι θα πρέπει την ομάδα να την κατοχυρώσει
1: να την
0: και να την προστατεύσει από διαιτησίες σφαγές. Γιατί ξεκινάει το Europa σε ένα μήνα και πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος. Γι' αυτό τα λέω τώρα. Αν γίνει η σφαγή τύπου Wolves, να γράψει ένα γκολ Ολυμπιακός κάποιος σε Λαραμπή, τώρα θα λέγεται Ελκαμπή, και να μου τα ακυρώσει, να γίνει ένα πέναλτι μπέικ του Κουστάβο Σάκ και να μην το δώσει, θα είναι αργά, θα αποκλειστεί. Δεν το κάνω. Προφήτης μετά Χριστόν. Τώρα το λες. Τώρα προστατεύεις την ομάδα. Τώρα πας εσύ που είσαι μεγαλοηγέτες με τέσσερις ομάδες, που σε καλά ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της UEFA. Πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Σαν παράγοντας και λέει κοιτάξτε ρε παιδιά, μην μας κάνετε τώρα τέτοια πράγματα, δεν σε αυτά τα παιχνίδια, τι γίνεται εδώ, έτσι δεν είναι, ναι, Δημοσθένη.
1: Εντάξει, αυτό είναι Εκ των ουκάνευ, δεν είναι.

0: πιστεύω ότι αυτή η ομάδα η ΑΕΚ, τώρα για τα ποδοσφαιρικά για την ΑΕΚ, πιστεύω
1: είναι
0: ότι...
1: Της, και του επιχειρήν. Προστατεύω την επιχείρησή μου, γιατί...
0: Ακριβώς.
1: Είναι, δεν είναι η ομάδα, προστατεύω την επιχείρησή μου.
0: Γιατί έλα. Παίζονται... Δεν θέλω να μου ευνοήσει. Δεν θέλω να είμαι αδική όμως.
1: Εδώ παίζονται εκατομμύρια, δεν παίζονται...
0: Ακριβώς.
1: Και άρα λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύσει την επιχείρησή του.
0: Έτσι. Και το λέω σε σένα, γιατί είχα μια συζήτηση και μου είχες πει δεν παίζει ρόλο και ο Θοδωρίδης στηρίζει τις ελληνικές ομάδες. Καμιά ελληνική ομάδα στηρίζει εκεί που θέλει ο Θοδωρίδης.
1: Και δεν ξέρω και αν μπορεί
0: εγώ,
1: να
0: στηρίξει. Εγώ θα απευθύνομαι στον Θοδωρίδη και οι αεξίδες, αν τους έπεσε κόντρα, να απευθύνονται στο Δημάτο.
1: Ναι.
0: Το Δημάτο έχουν στην ΟΕΦΑ. Εγώ έχω τον Θοδωρίδη. Αφού είναι Ολυμπιακός και δηλώνει και ο Δημάτος, αεξίδες και το δηλώνει. Και καλά κάνουν.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν θα ζητάω ευθύνες από αυτόν πρώτα. Πρώτα ζητάω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και τον Θοδωρίδη. Έχει υπόψη σου λοιπόν τον Θοδωρίδη ότι υπάρχουν και Ολυμπιακοί που εκτός από ότι κρίνουν την ομάδα τους, τον προπονητή τους, τον Μαρινάκη, τους παίκτες, βλέπουν και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και να μας κοροϊδέψει στην μπάλα λίγο δύσκολο, γιατί βλέπουμε από τα τσιμέντα του Καραϊσκάκη μέσα στα παιδιά 50 χρόνια τώρα. Με στα γήπεδα είμαστε. Και μπορεί να έχουμε και καμιά ομαδούλα έτσι μικρή να παίζει σε κανένα χωριό και να βλέπουμε και κάποια πράγματα παραπάνω. Κύριε Θοδωρίδη και κύριε Μαρινάκη, το λέω στο Μαρινάκη, γιατί ο Μαρινάκης δεν φταίει. Αλλά πρέπει να πάρει τα μέτρα του. Καρεμπέ ακούς.
1: Βασίλη, πώς την είδες στη μεταγραφή του Κάσερς στον Ολυμπιακό?
0: Εγώ δεν είμαι ο Βασίλης, εγώ είμαι ο Γιώργος.
1: Γιώργο και λέω Βασίλη, ναι. Πώς την είδες?
0: Πολύ καλός παίκτης.
1: Δηλαδή...
0: Πολύ καλός παίκτης.
1: Κάσερες, ο Γκονζάλες...
0: Και το αριστερό μπακ που πήραμε. Και ο Κάσερες. Και ο Φρόιλερ είναι τρεις μεταγραφές καλές. Από ό,τι καταλαβαίνω, έρχεται και το Center Force, σωστά ή όχι?
1: Ναι, μάλλον. Έτσι λέγεται.
0: Ναι, έτσι έχω κλείσει. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει τη δύναμή του να τη ρίξει στο Extreme. Άκουσα κάτι από τον Νικολακόπουλο που αν γίνει η κίνηση αυτή, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά, έχει τρεις παίκτες δανεικούς από την Νότιχαμ. Τώρα δεν ξέρω, αυτό θα μας βοηθήσει ο Σταραμόπουλος, ο Μάνος εκεί.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν μπορείς να πάρεις παραπάνω δανεικούς από μια ομάδα.
1: Όχι, ναι, δεν μπορεί να πάρει άλλους δανεικούς.
0: Δεν μπορεί να πάρει άλλους δανεικούς.
1: Όχι.
0: Γιατί άκουσα ότι μίλησε για έναν εξτρέμ,
1: ναι,
0: που πήρε η Μπαρτσελόνα 19 χρονών, τον οποίο τον είδα εγώ στο 5-2 σε ένα φιλικό, ο οποίος είναι ψάμα Παναγία μου. Τον πλήρωσε 9 εκατομμύρια. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τον ζήτησε δανεικό. Αλλά αν τον ζήτησε δανεικό, πώς θα τον πάρει αφού έχει πάρει ο Ολυμπιακός ήδη Γκουστάβο Σά? Ποιος άλλος είναι δανεικός στο Ολυμπιακό που έχει πάρει εκεί? Ζώτα Σίλβα 2. Ο τρίτος ποιος είναι που έχουμε δανεικός εμείς?
1: Ζώτα Σίλβα, ο άλλος.
0: Ο Γκουστάβο Σά και ο Ζώτα Σίλβα είναι οι δύο. Ο τρίτος ποιος είναι?
1: Ποιος άλλος είναι?
0: Δεν σ' ακούω, Δημοσθένη.
1: Ναι. Και δεν θυμάμαι, τώρα μου διαφεύγει και εμένα.
0: Μα δεν έχουμε τρίτο δανεικό. Ο Κάρμο είναι με μεταγραφή.
1: Ναι, ο Κάρμο είναι μεταγραφή. Τον πήρε μεταγραφή, τον είχε, τον έκλεισε.
0: Σωστά ή όχι? Ο Μαφίο είναι με μεταγραφή.
1: Μου γράφει, δεν με άκουγε γιατί μου γράφει εδώ ο Μάνος Σταραμόπουλος, ότι ο Δημάτος δεν είναι για θέματα διαιτησίας στην UEFA.
0: Και, γιατί, είναι ο Θοδωρίδης.
1: Με τα θέματα της, λέει, η διαιτησίας της ΑΕΚ, άλλος ασχολείται. Από την Ένωση.
0: Α, υπάρχει άλλος.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μπράβο στην ΑΕΚ που έχει δύο.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, μπράβο στην ΑΕΚ που έχει δύο. Εγώ...
1: Και μου γράφει ότι ο Μεντιλίπαρ ζήτησε τον Λίλ. Λίλ.
0: Το Χίλ.
1: Και ο Χίλ και λέει τον Λίλ.
0: Ναι. Ο Χίλ, προσωπική μου άποψη, μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι, δεν είμαι εγώ με τη Λίμπαρ, εγώ είμαι ένας απλός ακροατής και ένας άνθρωπος που βλέπει μπάλα πάνω από 50 χρόνια.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο Χίλ δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, τα νούμερα του είναι πολύ χαμηλά για τον Ολυμπιακό.
1: Ήταν ξανά και στην προηγούμενη μεταγραφή περίοδο.
0: Τον ζητάει δύο χρόνια με τη Λίμπαρ, αλλά εγώ θέλω εξτρέμ να βλέπει δίχτυα. Εάν είναι να πάρω εξτρέμ, φίλε, να μου κάνει κόλλο όπως κάνει ο Μάρτινς με αίτηση, κράτα τον Μάρτινς.
1: Ναι.
0: Αυτός που είναι ο Γάλλος, που πώς λέγεται, ο Κασιγέρι, πώς λέγεται, αυτόν που κοιτάει ο Ολυμπιακός,
1: ναι,
0: να πάρει τις Τουλούς, αυτός είναι εξτρεμάρα, έχει νούμερα. Αν είναι ο δανεικός, που σου είπα, τις είναι εξτρεμάρα. Εάν είναι να πάρω ένα εξτρεμ στον Ολυμπιακό, να μου κάνει γκολ, να περιμένω τον Ελκαβί να μου κάνει γκολ ξανά, τράφτα, γιατί χάσαμε τον Μασούρα που είχαμε 15 γκολ. Δύο χρόνια ακόμα δεν μπορούμε να βρούμε ένα εξτρεμ να μου κάνει 10 γκολ το χρόνο, ρε φίλε.
1: Εγώ πάντως θα τον ήθελα τον Μασούρα.
0: Εγώ και εγώ τον ήθελα. Δηλαδή, δεν τον θέλανε οι υπόλοιποι Ολυμπιακοί.
1: Επιζήμιος
0: δεν τον θέλανε οι υπόλοιποι Ολυμπιακοί, δεν έκανε ο Γιώργος για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν ξέρω αν τον θέλανε Ολυμπιακοί, αν κάνουν κουμάντο
0: υπήρχε κρίνια, υπήρχε κρίνια, υπήρχε κρίνια, άστο. Υπήρχε κρίνια.
1: Και ποιος θα μείνει, κλάψε τα χαράλαμπε.
0: Πάντως στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή τα εξτρέμ του Ολυμπιακού, όταν φτάνει ο Ροντινέη, που είναι δεξί μπακ, να είναι στα τελειώματα που παίζαμε στα play-off και να σου βγαίνει ο πρώτος σκόρερ, κάνοντας 4 ή 5 γκολ, δεν θυμάμαι πόσα έκανε. Τι περιμένεις, ρε Δημοσθένη μου? Περιμένεις να δεις κάτι καλύτερο? Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι από τον καιρό που έφυγε ο Γκαλέτη δεν έχουν βρει ένα Γκαλέτη. Από τον καιρό που φύγει ο Τζόρτζεβιτς δεν έχουν βρει ένα Τζόρτζεβιτς. Από τον καιρό που φύγει ο Γιανακόπουλος δεν έχουν βρει ένα Γιανακόπουλο. Ένα από δεν σε είχαμε. Να σου πω κάτι για μένα, είναι προσωπική μου γνώμη, έτσι. Το λέω εγώ τώρα σήμερα. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, και ποιος είσαι εσύ?
1: Ένα παράδειγμα του Ολυμπιακού. Πού βρίσκεται, ξέρεις?
0: Ο Ποντένσε μπορεί να έρθει.
1: Πού βρίσκεται τώρα?
0: Στην Αλχαμπίρ, πώς λέγεται αυτή την ομάδα.
1: Είναι εκεί, δηλαδή κάνει...
0: Έχει ένα τραυματισμό νομίζω, εάν θυμάμαι καλά, και νομίζω ότι προσπαθεί και αγωνία για να έρθει. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η κατάληξη.
1: Διότι ο Ποντένσε, ξέρεις, ήταν...
0: Ο Ποντένσε όταν ήρθε στον Ολυμπιακό Δημοσθένη, γκολ δεν έκανε. Όταν ήρθε στην Αγγλία, αλλάζοντας και τη σωματομοδή, έμαθε να κάνει γκολ. Στη Γούλς έμαθε να κάνει γκολ. Και όταν ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό έβγαλε μάτια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 15 γκολ όταν πήρα το Κόβενες είχα 15-16 γκολ από τον Ποντένσε. Άρα 15-16 γκολ από το Φορτούνι 30 και 15 ναι. Από το Μασούρα 45. Εγώ ξέρω ότι πέρυσι τα χάσα αυτά τα γκολ και βγήκε η πρώτη επίθεση ο Λεβαδιακός.
1: Ναι, γιατί
0: δεν υπήρχε. Ήταν κακός ο Ποντένσε και ήταν τραυματίας και δεν είχε περάσει προετοιμασία. Την μπάλα δεν την ξέχασε. Έτσι για να μην μπερδευτούμε. Μην ξεχνάς ότι όταν ήρθε στον Ολυμπιακό πέρυσι, το πρώτο παιχνίδι που μπήκε μέσα, στο 1,5 λεπτό έκανε γκολ. Το θυμάσαι?
1: Ναι, το ξέρω.
0: Το θυμάσαι ή όχι?
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω εξτρέμ, άμα είναι να κλείσουμε με βρεσαρίσματα και με τέτοια, θέλω εξτρέμ να μου κάνουν γκολ. Και τα εξτρέμ να σου κάνουν γκολ τα πληρώνεις. Το γκολ πληρώνεις. Έτσι ξέρω εγώ.
1: Επίσης μου κάνει εντύπωση.
0: Τώρα, ο Χιλ, μου είπες για το Χιλ, δεν στα νούμερα του Χιλ. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω 4 γκολ έχει κάνει σε 25 συμμετοχές. Πολύ λίγα για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ελάχιστα. Βέβαια, έπαιζε και σε μια ομάδα η οποία πήγε στη Β' Εθνική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πήρα το έναν παίχτη που πήγε στη Β' Εθνική. Τον Ρόκα. Από τη Χιρόνα δεν τον πήρα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πάω να πάρω και το άλλο εξτρέμ. Και άμα ήταν τόσο καλή, γιατί δεν κράτησαν τη Χιρόνα στην πρώτη εθνική, ρε Δημοσθένη?
1: Αυτό είναι, κοίταξε να δεις, αυτό είναι και καμιά φορά θέμα τύχης. Μπορεί η ομάδα να έπεσε, να ήταν καλοί οι παίκτες, δεν μπορεί να είναι και όλοι καλοί οι παίκτες.
0: Εντάξει. Και ο Κουγεράκης έπεσε η Βόλφσμπουργκ και πήρε μεταγράφη στη Ρώμα. Και ήταν αμυντικός. Σωστά. Αλλά εγώ για τον Ολυμπιακό, παιδί, έχω άλλα όνειρα και νομίζω ότι σε αυτά τα όνειρα συμβαδίζει και ο πρόεδρος. Και νομίζω ότι και το 95% των Ολυμπιακών σε αυτά τα όνειρα.
1: Χρόνια τώρα είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός στα άκρα του.
0: Βέβαια.
1: Μπρος και πίσω, τα άκρα του.
0: Ας τα πίσω. Ο Ολυμπιακός είναι επιθετική ομάδα. Ο Ολυμπιακός μετά τον Γκαλέτη, τον Τζόντερ, τον Γιανακόπουλο, εξτρέμ δεν έχει βρει. Ένα ποντέλ δεν είχε. Πάντοτε με ένα έπαιζε. Και ακόμα και στα καλά του που ήταν ο Μαρτίνς με ένα έπαιζε. Εξτρέμ δεν έχει βρει. Ο Ολυμπιακός θέλει δύο εξτρεμάρες.
1: Ναι.
0: Δύο, όχι έναν. Δύο. Εάν περιμένω να μου παίξει εξτρέμ ο Ροντινέη, με συγχωρείς πολύ. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.
1: Δεν γίνεται.
0: Έτσι νομίζω εγώ, ρε Δημοσθένη. Αν υπάρχει άλλος Ολυμπιακός που γυαλιά.
1: Έχει βγάλει με το παραπάνω ο Ροντινέη το. Τα λεφτά του, αλλά...
0: Μα δεν έχω, εγώ παράπονο τον Ροντινέη δεν έχω και να σου πω και κάτι. Σε αυτό το φετινό Ολυμπιακό τώρα που ξεκίνησε, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού είναι μαζί με τον Μπρούνο.
1: Ναι.
0: Για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι.
1: Και τον Μπρούνο έχει ξεσηκωθεί τώρα μια ολόκληρη παρέα και λέει να φύγει ο Μπρούνο, να φύγει ο Μπρούνο, να φύγει ο Μπρούνο.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ρε παιδιά, για να φύγει ο Μπρούνο πρέπει να έχει κάτι καλύτερο.
0: Αυτή η παρέα τι είναι αυτή? Περαστική είναι, τι είναι αυτή.
1: Αυτή, ξέρεις τι γίνεται, η όλη ιστορία, αυτές οι παρέες του Facebook και οι παρέες του TikTok.
0: Αυτά έχουν καταστρέψει την Ελλάδα, τα Facebook.
1: Ξεκινάει ένας και λέει δεν μου αρέσει ο Μπρούνο, το παίρνει ο άλλος και λέει δεν έπαιξε καλά ο Μπρούνο, ο τρίτος λέει να φύγει ο Μπρούνο, ο τέταρτος λέει κακός παίχτης ο Μπρούνο. Λέω,
0: εγώ πάντως φίλε, εγώ φίλε είδα ότι και στα δύο παιχνίδια ο Μπρούνο ήταν από τους καλύτερους του Ολυμπιακού.
1: Μα και όταν έπαιξε με την εθνική του και με την εθνική ομάδα, όταν έπαιξε ήταν πολύ
0: καλό. Από εκεί, από την εθνική, από την Αφρική που πήγε και άλλαζε και πήγαινε προς το καλύτερο, εγώ τον είδα ότι ήταν από τους καλύτερους και αυτός που πήρε τώρα Ολυμπιακός, όπως λέγεται Ζικιτζησιάν, ξέρω όπως λέγεται ο Αρμένης, και αυτός που πήρε είναι αριστερό μπακ, αλλά έχει προβλήματα πίσω. Έχει προβλήματα πίσω, τα οποία ο Μπρούνο πίσω δεν έχει καλή σέντρα, αλλά πίσω ο Μπρούνο δαγκώνει. Εγώ είδα πολλές φάσεις με την Αϊμέγγεν που εκεί που έμπαινε να βρίσκεται το αριστερό στόπερ, ο Πιρόλα στην προκειμένη περίπτωση, ήταν ο Μπρούνο να καλύψει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κλείνοντας προς τα μέσα. Πιστεύω να τη λαμβάνω, τι σου λέω, έτσι.
1: Μα άκου να σου πω, ο Πιρόλα ήταν πολύ κακός στο παιχνίδι στην Ολλανδία.
0: Το ξέρω.
1: Παρότι είναι εξαιρετικός παίκτης, έτσι.
0: Φίλε, Δημοσθένη, άκου τι έχει στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν πολλοί προπονητές και στο Facebook υπάρχουν ακόμα περισσότεροι.
1: Ναι. Δεν κρίνονται βέβαια οι παίχτες από ένα κακό, από μια κακή βραδιά και δύο ακόμα. Γιατί αν κρίναμε τους παίχτες από κακές βραδιές, ο LKB έχει να παίξει καλά.
0: Ο LKB στο δεύτερο παιχνίδι ήταν πολύ καλός, φίλε.
1: Έχει να παίξει καλά το μισό πρωτάθλημα πέρσι.
0: Ο LKB, αφού βρήκε τον Κουστάβο Σά και πήδηξε και πήδηξε το παιδί αυτό 30 φορές και έσκασε.
1: Έσκασε εκεί όταν έκανε. Όπως έσκασε ο Ρέτσος.
0: Μπράβο, έσκασε το παιδί αυτό λοιπόν. Γιατί έσκασε όμως, δεν λένε γιατί έσκασε, είδες τρεξίματα. Όχι, είδα ότι πήδηξε 30 φορές να πάρει κεφαλιά που αυτές τις 30 κεφαλιές θα τις έπαιρνε ο LKB.
1: Ναι.
0: Και το αποτέλεσμα ήταν να ήταν πιο ξεκούραστο στο LKB και στη φάση του γκολ, γιατί θα σου πω ότι ξέρεις τι έχω χάσει εγώ από τον LKB. Όχι το να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, που όλοι λένε είναι της μίας, της μισής φάσης. Έχω χάσει την εκρηκτικότητά του όταν του κάνουν την παλιά από αριστερά ή από δεξιά τα εξτρέμ, πίσω στην πλάτη της άμυνας να πεταχτεί πρώτος και να τη σκοράρει. Αυτό είχε ο LKB.
1: Ναι.
0: Έφευγα μαζί με το center back και το center back ήταν μπροστά του και τον έφυγε δύο μέτρα πίσω. Αυτή την εκρηκτικότητα την έχει χάσει. Και την έχει χάσει γιατί ο άλλος που έχω στον πάγκο τον έχει κάνει να είναι μαραθωνοδρόμος. Ξεκίνα από το δεξί κόρνερ, παίξε στο αριστερό, γίνα στη μεγάλη περιοχή, παίξε έξω τον κουτί, ξαναμπέ στο κουτί.
1: Ο Σεντερφόρ δεν μπορεί να κατεβαίνει στο κέντρο για να παίρνει ή να μαρκάρει ή να παίρνει.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν γίνεται.
0: Πιστεύω, λοιπόν, θέλω λοιπόν να δω έναν άλλον Ολυμπιακό. Έναν άλλον Ολυμπιακό. Θέλω να δω. Γιατί και για τον Γκαρσία. Πολλά λάθη, ναι. 35, ναι. Άρα με συγχωρείτε. Στα δύο παιχνίδια που έπαιξε ο Ολυμπιακός, ο Γκαρσία ήταν ο καλύτερος. Δεν ήταν. Ψέματα λέω.
1: Όχι, πολύ καλός. Για μένα ήταν πολύ καλός.
0: Βέβαια, το τι βλέπουμε λοιπόν.
1: Βέβαια μπορεί να, μπορεί να ήταν καλός, αλλά δεν ξέρεις πόσο θα είναι καλός. Αν έχω να πω κάτι,
0: δεν
1: το έχω
0: για πρώτη επιλογή, Δημοσθένη. Φαίνοντας το Φρόελερ, παίρνω και το Γκάσερες. Έτσι, και να σου πω και κάτι, και θα πάρει και άλλο ένα νομίζω. Μπορεί, θα δούμε. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Γιατί μπορεί να φύγει κανένας από εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα είναι πολύ, μα δεν κάνουν πολύ.
1: Πρέπει να φύγουν αρκετοί. Γιατί να αδειάσει το ρόστερ, δεν είναι, το ρόστερ είναι πολύ γεμάτο από ξένους.
0: Το ρόστερ θα αδειάσει, αλλά άκου κάτι, θα αδειάσει σίγουρα.
1: Κάτι
0: αλλά
1: λέγεται για κάτι. Έναν Ιρανό. Τώρα...
0: Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να περιμένει αυτό που λέω με τη Λίμπαρ, διώχτε ένα, φέρτε έναν.
1: Ναι.
0: Θα τους φέρει τους παίκτες να τους δέσεις και αυτοί που είναι να φύγουνε μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, 15 που γίνονται οι μεταγραφές, θα αφήσει τη διοίκηση.
1: Ο Βέζο τώρα με ένα συμβόλαιο, ένα 200 και κάθεται στο συμβόλαιο.
0: Όχι, κάθεται στο συμβόλαιο Βέζο, γιατί τον βάζει ο άλλος. Όχι.
1: Δεν τον βάζει.
0: Έχεις καμιά προσφορά για τον Βέζο και δεν το ξέρω.
1: Όχι.
0: Και δεν στον δίνει Ολυμπιακός.
1: Μα και γιατί να ψάξει ο Βέζο να βρει προσφορά.
0: Όχι, γιατί ο Ολυμπιακός τον έστειλε πουθενά δανεικό. Στέλνει τον στην Καλαμάτα.
1: Δεν θα πάει.
0: Τι θα το ρωτήσει.
1: Δεν θα πάει, τι θα κάνω, δεν πάω. Εγώ.
0: Όχι, δεν είναι έτσι που τα λες. Δεν είναι, όταν έχεις συμβόλαιο και το πληρώνει ο Ολυμπιακός στο συμβόλαιο, μπορεί να του πει να πάει παίξει δανεικός εκεί. Δεν είναι έτσι που τα λες.
1: Όχι, άκου να σου πω κάτι. Εγώ έβλεπα σήμερα άστα συμβόλαια, γιατί έβλεπα σήμερα τη συμπεριφορά του Γουόκαπ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι δυνατόν να έχεις, δηλαδή τότε γιατί υπογράφονται τα συμβόλαια, να έχεις ένα συμβόλαιο και να καταγγέλεις το συμβόλαιο εσύ. σαν παίκτη, γιατί το καταγγέλνει, δηλαδή τι, δεν σε βάλει να παίξει, τι δεν σε κάνει. Επειδή δεν σου δίνει μεταγραφή, δηλαδή. Μα, η ομάδα πρέπει να πληρωθεί για να πάρει μεταγραφή.
0: Άμα θα πληρωθεί, το χάσει. Αυτό που μπορεί να το έκανε, αλλά θα το χάσει.
1: Μα θα το χάσει, αλλά το θέμα είναι ότι και ο Ολυμπιακός χάνει ένα παίχτη.
0: Ο οποίος μα ο Ολυμπιακός τον παίχτη τον έχει χάσει εδώ και τρεις μήνες.
1: Προσφέρει.
0: Τον έχει χάσει εδώ και τρεις μήνες τον παίχτη. Δεν τον έχασε τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω
0: τον έχει χάσει μετά το παιχνίδι. Μετά το παιχνίδι στον τελικό τον έχασε.
1: Να κάνει αυτή την κίνηση. Η κίνηση ήταν λάθος. Ολοκληρωτικό λάθος. Δηλαδή έχεις υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 27 και έρχεσαι μεσούσως το 26 να καταγγείλεις, λέει, μονομερός το συμβόλαιο. Ωραία. Πλήρωσε αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός και φύγε. Δώσε από την τσέπη σου.
0: Θα πάνε να πάρεις εκεί 3,5 εκατομμύρια. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά θα σου πω και μια άλλη λογική και αν θέλεις άκουσε την. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες, δεν θα πω πού, ποιος και τι, άκουσα ότι τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού απεκτήσαν υπεραξία και είναι δύσκολο η διοίκηση να το ελέγξει. Όταν όμως είσαι Ολυμπιακός, μια μεγάλη ομάδα, και θέλεις να κάνεις το next step, το επόμενο βήμα δηλαδή.
1: Δεν πούλησε κανένα μετά φτάσεις το conference με υπεραξία ο Ολυμπιακός. Την επόμενη χρονιά πούλησε. Και πούλησε.
0: Ναι, ναι, θέλω να πω ότι είσαι συνειδητοποιημένος, θα υπάρχουν και υπεραξίες.
1: Ναι.
0: Αν ο Ολυμπιακός πάρει το Europa, σίγουρα αυτοί οι παίχτες που σήμερα μπορούν να στοιχίζουν 3, 4, 5, 8, θα στοιχίζουν 15.
1: Είναι
0: φυσιολογικό αυτό. Και δεν μπορείς εκεί πέρα σε αυτούς τους παίχτες, πρόσεξε, να τους πληρώνεις σαν παίκτες των 8. Εάν σου φέρουν ένα ευρωπαϊκό τίτλο, δεύτερο, αυτοί που θα σου φέρουν εκτός τη διοίκηση, τον προπονητή, τους μασέρ, τους γυμναστές, τους φροντιστές, θα το φέρουν και οι παίκτες, που είναι άμεσοι πρωταγωνιστές. Όταν στο φέρουν, εάν στο φέρουν, πρόσεξε τι λέω, όταν στο φέρουν, αυτοί οι παίκτες δεν μπορούν να μένουν στα συμβόλαια το πριν μου το φέρεις.
1: Ναι.
0: Το αντιλαμβάνεσαι, πιστεύω.
1: Ναι, ασφαλώς, αλλά και το συμβόλαιο είναι συμβόλαιο, ρε φίλε. Το συμβόλαιο
0: εντάξει
1: είναι συμβόλαιο.
0: Εκεί λοιπόν
1: θέλω και θα σου
0: κάνω αναπροσαρμογές. Κάνω αναπροσαρμογές.
1: Δεν με υποχρεώσεις.
0: Το λάθος του walk-up ήταν η δήλωση που έκανε. Τεράστιο λάθος. Όφιλε, αν είχε παράπονο τη διοίκηση του Ολυμπιακού και του Αγγελόπουλου, να πάει στα γραφεία των Αγγελοπουλέων και να του πει: ακούστε, κύριοι, εγώ σα έφερα το ευρωπαϊκό. Μάλιστα, σα το έφερα και μέσα στην Αθήνα, στο σπίτι του μισθού αντιπάλου. Λοιπόν, που για εσάς μετράει και περισσότερο, και βλέπω εδώ ότι πάνε να φέρετε το McIntyre και τον άλλον εκεί και να του δώσετε αυτά τα λεφτά. Έχετε τίποτα να δώσετε για μένα, ναι. Αυτά που είπε στον αέρα έπρεπε να τα πει σε κλειστό περιβάλλον, στους Αγγελόπουλους. Εκεί είναι λάθος, τεράστιο walk-up.
1: Δεν είχε καμία δικαιοδοσία. Εμείς που τα ακούσαμε εκεί που τα είπε, δεν είχε καμία δικαιοδοσία. Ας του ζήταγε.
0: Ακριβώς. Και καλά κάνανε οι Αγγελόπουλοι. Αν ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός εξαρτάται από τα νάζια και από τα χατρία του κάθε παίκτη, αποτύχαμε ριζικά για αυτό
1: γενικώς,
0: που πιστεύουμε και που εκπροσωπούμε.
1: Γενικώς δεν πρέπει.
0: Ο Ολυμπιακός, όπως σου έχω πει και το ξαναλέω για τους Ολυμπιακούς που ακούνε,
1: ναι,
0: το μήνυμα της διοίκησης την ημέρα της συνάντησης Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, για μένα, σηκώνοντας μία σημαία ερυθρόλευκη με το σήμα του Ολυμπιακού, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, κύριοι, είναι πάνω από όλα. Και αυτό πρέπει και κάποιοι παίκτες στον Ολυμπιακό να το αντιληφθούν. Είτε παίζουν στο μπάσκετ, είτε παίζουν στο βόλεϊ, είτε είναι στο πόλο, είτε είναι στο ποδόσφαιρο. Και αφού λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι πάνω από όλα, μέσα σε μία οικογένεια ξεκινάς, πας πιάνεις το τζαπαγιάρι στο σταθμό και του λες: έλα εδώ, Δημοσθενή, εγώ δουλεύω, όταν ξεκίνησα εδώ μου δίνεις 300-500 χίλια, όπως βλέπεις όμως έχω νούμερα, στο ανέβασα το σταθμό, έφερα τον Γιώργο, έφερα τον Παύλο, έφερα τον Κίκα, λοιπόν θέλω να μου δώσεις 1100. Δεν μπορώ 1100, μπορώ 1050.
1: Δώσ' μου 1050. Όχι, δεν μπορώ, τόσο κάπου βρίσκεται η λύση.
0: Μπράβο.
1: Εγώ
0: και
1: θεωρώ,
0: αυτά γίνονται εσωτερικά.
1: Λάθος του walk-up η συμπεριφορά αυτή.
0: Τεράστιο.
1: Και δεύτερο, δεν είχε δώσει δείγματα τέτοια το παλικάρι.
0: Δεν είχε δώσει ακριβώς, δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα, αλλά δυστυχώς τα έδωσε.
1: Και πιστεύω ότι εδώ παίζουν ρόλο
0: και ενώ κάνει την κίνηση και κάνει την ανάρτηση, αντί μετά την ανάρτηση αυτή και μετά τη συνέντευξη που έδωσε, τη δήλωση που έκανε, να ζητήσει ένα συγγνώμη δημόσια και να πει δεν το εννοούσα έτσι, να πάει να το καλύψει τέλος πάντων. Το πάει ακόμα πιο πολύ και το χοντρένει και το χοντρένει και το χοντρένει. Και αφού το χόντρενε και ο Ολυμπιακός, καλά κάνανε οι Αγγελόπουλοι, τότε θα φύγει. Ναι, η πόρτα λέει δεμένα και τα σκυλιά τα έχουμε δεμένα. Πόρτα είναι ανοιχτή. Τράβα, φέρε μας 3 εκατομμύρια, γιατί τόσο σε πουλάμε εμείς. Τόσο γουστάρουμε να πάρουμε. Δικό μας περιουσιακό στοιχείο δεν είσαι, ρε φίλε. Εμείς δεν σε πληρώσαμε όταν
1: ήρθε. Και άμα ήθελε να φύγει με το Σόνι και καλά και την τάδινη ομάδα, από τα λεφτά που θα πάρει την πρώτη χρονιά από εκεί, ας τα δώσει.
0: Έτσι. Να ξέρεις ότι με αυτό που έχει κάνει, νομίζω ότι ο νόμος, δεν ξέρω αν είμαι σίγουρος τώρα γιατί δεν ξέρω και, την, και στον μπάσκετ και στην Ελλάδα πώς είναι, μπορεί να δώσει και το δικαίωμα στη διοίκηση του Ολυμπιακού με και διακόπη συμβολέου. Ναι, να μην το πληρώνει.
1: Το θέμα δεν είναι να διακόψει το συμβόλαιο, ξέρεις, οι ομάδες κρίνονται και από το πώς φέρουν τους παίχτες, έτσι. Κάποια στιγμή στο Παναθηναϊκό, αν θυμάσαι, έλεγε ο Παναθηναϊκός δεν σέβεται τους παίχτες του, τους πετάει στον Κιάδα, όταν τελειώσει τους ξεζουμάει, τους ξεζουμίζει και μετά δεν τους ξέρει. Αν και σήμερα διάβασα...
0: Μήπως ο Σταραμόπουλος ο Μάνος μπορεί να μας πει αν ο Ολυμπιακός έχει 3 δανεικούς ή 2, γιατί εγώ έχω την εντύπωση έχει 2 και μπορεί να πάρει έναν ακόμα.
1: Ναι, θα...
0: το γνωρί... Αν μας ακούει, ας σου στείλει ένα μήνυμα.
1: Ο Μάνος είναι γνώστης της...
0: Βέβαια είναι γνώστης. Εγώ δεν θυμάμαι, εκτός τον Κουστάβο Σάκ και τον Ζώδα Σιλβά, δεν θυμάμαι άλλο παίχτη να είναι δανεικός. Εσύ θυμάσαι κανέναν.
1: Ζωσέ. Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Το Σμαϊλόβιτς τον πλήρωσε. Τον Ορτέγκα τον πλήρωσε. Τον Γκάρμο τον πλήρωσε. Ο Κουστάβο Σάκ και τον Ζώδα Σιλβά το πάμε. Ποιον άλλον έχουμε. Έχουμε κανέναν άλλο δανεικό.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω. Στα χαφ, όχι, τον Κάσερες τον πλήρωσε, τον Φλόρεντ τον πλήρωσε, Μουζακή της Έσε Σιπιώνη δεν είναι δανεική, ο Άλλο Γκαρσία δεν είναι δανεικός, ο Σάγιακας μαζί με τον Μαφέο είναι πληρωμένοι, ο Μπρούνο με τον καινούριο είναι πληρωμένοι, ο Μαρτίνς είναι πληρωμένος, δεν βλέπω κανέναν, ο Ελκαμπή πληρωμένος, ο Κλέιτον πληρωμένος, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει κανέναν που να είναι δανεικός.
1: Κλέιτον θα τον κρατήσει για τρίτο.
0: Φίλε, δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει, νομίζω όχι. Αλλά να σου πω και κάτι, ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ, έτσι όπως το είδα εγώ το παιδί, έτσι, μιλάμε ναι. Πάντα με αυτά τα πεντέλτα που είδα. Και για τον Άντρε Λουίς και για τον Κλέιτον, νομίζω ότι έπρεπε να πάρουν μεγαλύτερες ευκαιρίες. Περισσότερες ευκαιρίες αυτές.
1: Έτσι.
0: Ναι. Ξέρεις, άκουρε φίλε κάτι. Τώρα άμα το πω θα είμαι προκλητικός ή τοξικός. Είναι τόσο μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός στις πωλήσεις του. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε τον Λουίς και τον είχε στη βαλίτσα για 10 μήνες, δεν τον είδε κανένας, μόνο που τον έβγαλε φωτογραφία με Ερυθρόλευκο, τον πούλησε 20 εκατομμύρια απλά.
1: Και σήμερα,
0: και υπάρχει ο Κωνσταντέλιας και φεύγει από τον ΠΑΟΚ με 25 ρε φίλε. Ναι. Πουλάει τον Τζολάκη 22, 20 και. Πουλάει τον Κωστίνια 13,5.
1: Καλά, το μεγαλύτερο deal από όλα αυτά που λες είναι του Κωστίνια. Ο Κωστίνια ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Δεξί μπακ, το δεύτερο δεξί μπακ, η αλλαγή δηλαδή ναι. του Ολυμπιακού πήγε 13,5. Έτσι.
1: Και δεν ξέρω
0: όταν
1: τώρα,
0: αγόρασε
1: πήγε,
0: και τα δύο.
1: Πήγε αν παίζει κιόλας, εμένα δεν μου γέμιζε το
0: παίξει,
1: μάτι.
0: Θα παίξει, θα παίξει και θα παίξει στην Brighton, στο λέω εγώ θα παίξει.
1: Εμένα πάντως δεν μου γέμιζε το μάτι ο Κωστίνια, πολλά τα λάθη του, πάρα πολλά. Δεν νομίζω.
0: Κοίταξε να δεις, θα τον δούμε. Μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι, αλλά... γιατί στις αρχές δεν έκανε λάθη. Το πρώτο εξάμηνο που ήρθε δεν έκανε λάθη.
1: Ολυμπιακός.
0: Με την πρώτη χρονιά που ήρθε δεν έκανε
1: με
0: λάθη.
1: Με τη φυγή, με την πώληση του Κοστούλα, έχασε πολύ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω η περσινή περίοδος, το περσινό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το πάρει. Δια δύο λόγους το έχασε. Από την ήττα.
0: Πέρυσι ο Ολυμπιακός το έχασε γιατί δεν είχε. Χαφ και εξτρέμου να σκοράρουνε. Τελεία.
1: Μα και δεν έβαζε γκολ, δεν ήταν μόνο.
0: Αυτό είναι. Χαφ και εξτρέμου να σκοράρουνε. Εάν σου είχε κάνει ο Τσικίνιο 5 γκολ, 5 γκολ ο Μάρτινς, 5 γκολ τα έκανε ο Ροντινέη, 5 γκολ ο Μουζακίτης που δεν έκανε, έκανε ένα με τον Παναθηναϊκό, 5 γκολ ο Έσε και 5 γκολ ο Σιπιώνη ή ο Νασιμέντο, να σου το πω έτσι, από 5 να είχαν κάνει και είχε αρπάξει 25 γκολ Ολυμπιακός. Από αυτούς τους 5 παίκτες, θα το πέρα το πρωτάθλημα. Και να πω και κάτι.
1: Μήπως ο Νασιμέντο είναι δανεικός. Τον είχε πάρει για την...
0: Ο Νασιμέντο είναι δανεικό στη Ρίο Αύε από τον Ολυμπιακό.
1: Από τη Ρίο Αύε.
0: Ολυμπιακός τον έδωσε δανεικό στη Ρίο Αύε.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός δανεικούς, έχει πάρει δύο. Ο Μάνος ακούσε, σου θέλει κανένα απάντηση ή δεν ακούει.
1: Θα
0: σε ακούσει, αν ακούει κανένας άλλος Ολυμπιακός, ας βγει να μας πει. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο παίκτες δανεικούς.
1: Είναι πρόβλημα μια ομάδα να μην μπορεί να βάλει γκολ. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Τεράστιο.
1: Αν θυμάσαι κάποια εποχή, το είχε και ο Παναθηναϊκός αυτό το πρόβλημα. 0-0, 1-0, 0-0, 1-0.
0: Με συγχωρείς, αλλά νομίζω ότι το έχει ακόμα.
1: Και το έχει ακόμα, ναι.
0: Και νομίζω ότι για μένα είναι προσωπική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος. Δεν θέλω να πω τώρα γιατί θα βγουν τίποτα Παναθηναϊκή, θα πούνε τίποτα τοξικά και θα τρελαθώ. Λοιπόν, άκου θα σου πω. Είναι ελάχιστο ο Τετέ για τον Παναθηναϊκό, αν θέλω να λέω μεγάλη ομάδα. Ο Ντέζερτ όμως, είναι μια μεταγραφή εσωτερική του Παναθηναϊκού, ο οποίος μόλις βρει τα πατήματά του. Να το θυμάστε αυτό που σου λέω.
1: Ο Ντέζερ είναι ένας παίκτης.
0: Είναι killer ο άνθρωπος. Killer, είναι killer. Killer, δεν είναι. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι σε τερφοράρα.
1: Τραυματίστηκε στην κρίση, στο πιο κρίσιμο σημείο.
0: Τώρα ξεκίνησε, είναι σε τερφοράρα.
1: Ο Τετέι, κατά τη γνώμη μου, είναι φρουφρού και αρώματα.
0: Ακριβώς, όπως το πες.
1: Φρουφρού και.
0: Όπως
1: το πες. Εγώ νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα τον ξεφορτωθεί. Θα
0: πιο
1: τον καλός
0: ήταν στο να σκοράρει ο Παντελίδης.
1: Ή θα τον πουλήσει.
0: Να το ξέρει.
1: Ναι.
0: Για γκολ μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ πιο καλός ο Παντελίδης από ότι ο Τετέ.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι προσωπική μου γνώμη, πάλι το λέω, έτσι. Δεν επικαλούμε το αλάθητο.
1: Είναι και κακός ποδοσφαιρικός χαρακτήρας. Είναι κακός ποδοσφαιρικός χαρακτήρας. Όταν πέφτεις διαρκώς για να πάρεις το φάουλ και διαρκώς...
0: Με συγχωρείτε, ρε φίλε, δεν έπεφτες στην Κηφισιά. Εδώ θα με συγχωρέσεις,
1: ναι.
0: Αλλά θα σου πω ότι το παιδί... Το κάνα να πέφτει στον Παναθηναϊκό,
1: ναι, αυτός, όταν
0: πήγε το εξάμεινο αυτό και νομίζω ότι με αυτόν τον προπονητή, νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, του έχει κόψει πολλά πεσήματα.
1: Ναι.
0: Σε σύγκριση με τα πεσήματα που έκανε στο δεύτερο εξάμεινο με τον προηγούμενο προπονητή, τον Μενίτερ.
1: Ενώ είναι εκρηκτικός, είναι γρήγορος, έχει την κοφτή, την τρίπλα να...
0: Και είναι και τάγκς, δηλαδή μπορεί να πάρει δύο και να βάλει μέσα στα δίκτυα, μαζί αγκαλιά.
1: Στον αγώνα οι κινήσεις του, οι γκριμάτσες του, οι διαμαρτυρίες του, χάνει το 50% περίπου της δυναμικής του.
0: Σε αυτό που λες δεν έχεις άδικο.
1: Το 50%.
0: Αλλά αυτό έχει να κάνει και με την τροπία της ομάδας.
1: Αν ο Ντέσσερς αυτή τη στιγμή και με παρουσία του Λιβάη Γκαρσία, Ντέσσερς, δεν νομίζω ότι μπορεί, έχει θέση να παίξει ο μικρός.
0: Άκουσα ένα βράδυ, βγήκε ο Δημήτρης εσένα, ο οποίος είναι παλιός ακροατής Παναθηναϊκός, στον αγώγο στο Γεωργίου. Και μετά βγήκε ο άλλος από εκεί, από την Αμαλιάδα και του την έπεσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν θυμάσαι τη συζήτηση. Και πήγε να μας την πέσει και εμάς και βγήκα εγώ και είπα τότε. Λοιπόν, ο Δημήτρης, επειδή εγώ τον ακούω πάνω από 15 χρόνια, θέλω να ξέρεις και πρόσεξε, Παναθηναϊκός, δεν έχω καμιά σχέση, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο.
1: Ο φίλος ο Νίκος λέει ότι ο Ορτέγκα είναι ο τρίτος δανεικός.
0: Ορτέγκα, ο τερματοφυλακάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ο τερματοφυλακάς.
1: Ναι, ναι.
0: Δανεικό τον πήραμε τη Manchester City.
1: Έτσι, λέει ότι είναι δανεικός.
0: Εγώ γιατί νομίζω ότι γίνει μεταγραφή στον Ορτέγκα.
1: Γράφει ότι ο Βέζο έμεινε, λέει, ελεύθερος. Εγώ δεν έχω μάθει να μείνει ελεύθερος ο Βέζο. Πώς θα μείνει ελεύθερος.
0: Δεν ξέρω. Αλλά ο Ορτέγκα, ο Νίκος που το γράφει, λέει, Νίκο, πες δανεικό τον πήραμε τη Manchester City. Μήπως κάνεις λάθος. Γιατί νομίζω ότι στον Ορτέγκα τον πληρώσαμε 3 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν το ξέρω, ό,τι μου γράψεις πλέον στο γράφω, σου μεταδίδω.
0: Ορίστε.
1: Ό,τι μου έγραψες σου λέω.
0: Ό,τι ναι, επειδή το μας ακούει. Εντάξει, άμα είναι ο τρίτος τότε δεν μπορούμε να πούμε. Αν είναι ο τρίτος δεν μπορούμε να πάρουμε, αλλά νομίζω ότι έχει δύο. Και αν είναι να πάρει ένα εξτρέμ Ολυμπιακός δανεικό, αυτόν που είδα της Μπαρτσελόνα, που είναι 19 χρονών,
1: δημοσθενή. Θα τον δώσει αυτόν, θα τον
0: μιλάμε,
1: δώσει.
0: Επειδή τον είδα, έχω προσωπική γνώμη, τον είδα σαν ένα παιχνίδι 5-2.
1: Δεν ξέρω αν θα τον δώσει, εσύ τον είδες, αλλά θα τον δώσει.
0: Για δανεικό να τον δώσει.
1: Ναι, θα τον δώσει στην Ελλάδα δανεικό, σε μια ελληνική ομάδα.
0: Πάντως επειδή τον βλέπω να μπαίνει, γιατί έχει άλλα εξτρέμ η Μπαρσελόνα, μιλάμε τώρα για μια εξτρεμάρα. Όχι, Παναγιά βοήθα. Όχι, Παναγιά βοήθα. Τώρα για το Χιλ, μπορεί να κάνω λάθος. να με διαψεύσει, αλλά τον θεωρώ πολύ μικρό εξτρέμ για τον Ολυμπιακό.
1: Κοίτα, όταν τον ήθελε με τη Λίπαρ δεν ερχόταν. Τώρα έμαθα ότι μίλησε ο με τη Λίπαρ μαζί του και του είπε ότι θέλει να έρθει. Προφανώς.
0: Θέλει να έρθει γιατί πήγε η Χειρόνα στην Πίτα Εθνική.
1: Προφανώς για αυτόν τον λόγο και.
0: Και θα έρθει στον Ολυμπιακό, το πληρώσουμε. Θα έρθει στον Ολυμπιακό. Ένας που το μυαλό του δεν είναι για να παίξει μπάλα, επειδή τώρα σου λέει να πάω στην Πίτα Εθνική, να πάω στον Ολυμπιακό να παίξω στο Europa. Και του χρόνου το καλοκαίρι, αν θα παίξει, που νομίζω ότι δεν θα παίξει, αλλά πες ότι θα παίξει, να βάλω το καλό σενάριο, αν θα παίξει το χρόνο το καλοκαίρι από τον Μάρτιο, θα ξεκινήσει να μας κάνει εκβιασμούς. Θέλω να φύγω να πάω στην Ισπανία, με ζητάει να με πάτε στο Νότιγχαμ, να πάω στην Brighton, να πάω εκεί. Ε? Φίλε, στον έτσι, Ολυμπιακό ναι, πρέπει κύριε. Να έρθουν παίκτες οι οποίοι, επειδή κάποιους άκουγα ότι ο Μπαγκανέλος ανέβηκε και αυτά, μήπως ήταν σήμερα το παιχνίδι Λεβαδιακός Αστεράς. Ε? Το είδες φίλε Δημοσθένη.
1: Ναι.
0: Για να βγουν να μας πούν για τον Μπαγκανέλο, ποια είναι η γνώμη τους.
1: Πολύ καλός.
0: Για κάτι άλλο στους Ολυμπιακάρες μου λέει για τον Μπαγκανέλο ότι τον έφαγε.
1: Να μου πούν
0: τη γνώμη τους που τον είδα εγώ σήμερα.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορέσει να σηκώσει φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Όχι, οι φανέλες των μεγάλων ομάδων είναι πολύ βαριές. Έχουν καταστραφεί παιχτάρες που ξαφνικά πήγαν στην πρώτη ομάδα.
0: Μα να σου πω κάτι, ρε φίλε.
1: Αν θυμάσαι.
0: Όγδοη αλλαγή και κάθε τρεις μήνες ήταν ο Ανδρούτσος. Mm-hmm. Πήγε στον Όφη. Και ο άνθρωπος είναι αρχηγός του Όφη. Έδωσε ένα κύπελο και ένα Super Cup. Και ένα από τους καλύτερους.
1: Ναι, και δεν μπορούσε. Στον Ολυμπιακό δεν μπορούσε να.
0: Δεν μπορούσε, να αλλά θα πω και κάτι όμως. Θα πω και κάτι. Και αυτό είναι σημαντικό. Ο Ανδρούτσος στον Όφη γύρισε στη φυσική του θέση.
1: Ναι.
0: Στα χαφ. Ενώ στον Ολυμπιακό έπαιζε δεξί μπακ. Και αυτό σημαντικό.
1: Βέβαια, ναι. Και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει και με το Σάλιαγκα. Και τι θα γίνει και με το Σάλιαγκα το παιδί.
0: Ο Σάλιαγκας μ' άρεσε. Δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι. Εγώ τι είδα. Εγώ το Σάλιαγκα και στο παιχνίδι με την Λαρκούμαρα που τον είδα. Και στο παιχνίδι με την Αϊμέκερ που τον έκανε αλλαγή και δεν το κατάλαβα ποτέ γιατί έβγαλε το Σάλιαγκα έξω. Που μπορεί το παιδί να μείνει κατοχές και μου βάλει το μαφέο γιατί να γίνει πίσω στο Ροντινέι. Ο προπονηταράς που έχουμε. Και να βάλει μέσα να παίξει ο Φορτούνης δεξιά. Πας και κερδίσαμε. Αλλά τέλος πάντων τώρα έγινε, δεν θα τα ξαναγυρίσουμε στην Κρινιά. Λοιπόν, εμένα ο Σάλιαγκας φίλε σε σύγκριση με το μαφέο με συγχωρείς αλλά είναι 25 φορές καλύτερος. Εγώ. Όπως
1: ναι.
0: Το είδα.
1: Καλά, ναι.
0: Μπορεί
1: και,
0: να μου πει.
1: Και εγώ δεν έχω, και για τον Ολυμπιακό. Δεν έχω καλή γνώμη. Ελπίζω να μην διαψεύσεις.
0: Αν να πάρει δύο εξτρέμ Ολυμπιακός, εγώ δεν έχω καθόλου καλή γνώμη για τον Μαφαίο.
1: Εγώ είπα, αν μπορούσε το Μαφαίο να τον δώσει δανεικό ή να τον πουλήσει, να τον διώξει. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω μεταγραφή. Τώρα να τον διώξει, με τώρα τον πήρες.
1: Εντάξει, άμα τον δεις όμως ότι δεν σου κολλάει, τι θα κάνεις. Δώσε τον δανεικό.
0: Πάντως καιρό τώρα. Ολυμπιακός εξτρέμ, όπως θα έχω μάθει εγώ στη ζωή μου από παιδί, πάντοτε Ολυμπιακός είχε εξτρεμάρες και σαντερφοράρες, πάντοτε, ανέκαθεν,
1: ναι.
0: Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος, μας έχουν ματιάσει, γιατί πληρώνει ο πρόεδρος, δεν μπορώ να πω ότι δεν πληρώνει. Καταλάβες, πληρώνει. Και στα λεφτά που μπορεί να δώσει 10 εκατομμύρια και 12 για ένα παίκτη, μπορεί να βρεις εξτρέμ. Καλό εξτρέμ.
1: Έχει
0: δηλαδή,
1: πολύ,
0: για να ρωτήσω κάτι, ας πούμε.
1: Έχει πολλά χρόνια να.
0: Πώς βρίσκει εξτρέμ. Βρήκε το Ζίχοβιτ. 15 τον πλήρωσε. Ρωτάω εγώ τώρα. Η Άκη και τον Ελίασον. Αυτόν τον Ελίασον.
1: Ναι.
0: 15 τον πλήρωσε. Βρήκε τον Κοϊτά. 15 τον πλήρωσε. Ρωτάω. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον. Αυτός που ήταν του Ολυμπιακού. Που πολλοί δεν τον θέλανε, αλλά εμένα μου αρέσει. Πώς λέγεται τώρα. Ξέρεις τον Αργεντίνο λέω. Εκεί τον χάσαμε για ένα εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεξιά όμως δεν έχει εξτρέμ. Παναϊκός.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο Ταμπορδά. Παίζει δεξιά. Ποιος παίζει δεξιά.
1: Εντάξει ο Παναϊκός.
0: Είχε τον Παντελίδη. Συγγνώμη.
1: Μέχρι
0: που τραυματίστηκε.
1: Έχει γενή προβλήματα μέσα. Ο Παναϊκός σήμερα έχει και αύριο δεν έχει. Ο Παναϊκός μπορεί να έχει τρεις παίχτες, τρία εξτρέμ δεξιά και την άλλη μέρα να μην έχει κανένα. Και δυστυχώς το ίδιο πράγμα τώρα αρχίζει και παθαίνει και ο Ολυμπιακός. Είχε τρία σεντερφόρ και έλεγε εμείς έχουμε τρία, τέσσερα, πάμε για τέσσερα σεντερφόρ και τώρα δεν έχει, έπαιζε μένα. Το αδιανόητο δηλαδή να πας να παίξεις αγώνα.
0: Αλλά δηλαδή... το ότι έπαιξε μένα, κάτσε ρε φίλε, με συγχωρείς τώρα. Το ότι έπαιξε μένα ήταν επιλογή του προπονητή.
1: Ναι, του προπονητή, αυτό λέω.
0: Ολυμπιακός δηλαδή, έπρεπε να σου πω κάτι, ας τον Ταρέμι.
1: Μία εβδομάδα πριν βγαίνει ο Καραμπάς και λέει
0: ακόμα και ο αδιάφορος Γιάρεμτσουκ έπρεπε να υπάρχει. Και είμαστε τυχεροί που δεν τραυματίστηκε ο Ελκαμπή. Ακόμα και ο αδιάφορος Γιάρεμτσουκ έπρεπε να υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν έπρεπε να έχει ένα δεύτερο.
1: Μα δεν πας σε έναν αγώνα. Πες μου κάτι. Εάν μια κράμπα να... Δεν σου λέω βάρη τραυματισμό. Ένα μια σφίξιμο να πάθαινε ο Ελκαμπή. Ποιος θα αντικαθιστούσε στο να είμαι εκεί.
0: Αυτά λέμε.
1: Θα έβαζες το Φορτούνι να βάλει παίξει μπροστά. Ποιο θα
0: να ξέρεις ότι πολλοί που το παίζουν ότι δεν κάνει το center for αυτό που πάει να φέρει το Μεξικάνο.
1: Το Γκονζάλες.
0: Ναι, ναι, οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι πολύ καλός.
1: Μα τον έφερε, έκλεισε ο Γκονζάλες. Κλείστηκε.
0: Τον έκλεισε, τελείωσε.
1: Τον έκλεισε 9,5 εκατομμύρια ευρώ, το 70%.
0: Μπράβο. Μεγάλη
1: και το 30% κράτησε η Τσίβας.
0: Μεγάλη κίνηση. Μεγάλη κίνηση. Στο λέω, γράψτε αυτό που σου λέει ο Γιώργος, μεγάλη κίνηση. Όπως είχα πει για τον Ελκαμπή, ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη κίνηση. Για μένα την πιο σοβαρή από όλες.
1: Μα γι' αυτό τώρα, αυτό λέμε, ότι είναι, ότι τώρα έχει μια εναλλακτική.
0: Δεν είναι, κοίταξε, Γκουστάβο Σά, το οποίο το παιδί είδα πράγματα που μου άρεσαν. Ρόκα, που ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του και δεν έχει παίξει μεγάλη ομάδα.
1: Ναι, γιατί στο πρώτο αγώνα δεν ήταν τόσο καλό, στον πρώτο αγώνα που έπαιξε, στον πρώτο.
0: Στο δεύτερο ήταν πολύ καλό.
1: Στο δεύτερο ήταν πολύ καλό.
0: Έτσι.
1: Δραστήριος.
0: Που σημαίνει ότι όταν στο πρώτο παιχνίδι είσαι απ' έξω τα νερά σου και στο δεύτερο γίνεσαι πιο καλός, σημαίνει ότι αρχινάς και αποκτάς και μια αυτοπεποίθηση.
1: Ναι, ναι, έχει.
0: Λοιπόν, και παίρνεις και παιχνίδια.
1: Έχει πάρει τα κουράγια.
0: Λοιπόν, με Φρόιλερ, Κασερέ, Έσε. Δεν ξέρω με το Σιμπιό να τον κρατήσει. Μουζακίτη δεν ξέρω να τον κρατήσει. Γκουστάβο Σά, Ζώτα Σίλβα. Ας έχει τραυματιστεί για δύο εβδομάδες. Θα γυρίσει.
1: Ο Μουζακίτη έπρεπε να τον πάρει, να τον πάει στη Ρίο Άβε, να αδειάσει αυτή η θέση. Δεν κάνει ο Μουζακίτης αυτό, αυτός ο Μουζακίτης για τον Ολυμπιακό. Η άποψή μου είναι έτσι. Το παιδί αυτό, δεν ξέρω, κάει και.
0: Φοβάται, ρε φίλε, να σου
1: πήραν τα μυαλά του αέρα.
0: Δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με τον πάγκο. Φοβάται να σουτάρει το παιδί. Το παιδί φοβάται να σουτάρει και να σου πει και κάτι, δεν έχει κανένα φοβερό σουτ. Ποτέ του. Φοβάται να σουτάρει. Ο παίκτης που σουτάριζε στον Ολυμπιακό και μπορεί να μην κάνει, ήταν ο Πλημμονίδης, που λέει. Ο παίκτης στο εξτρέμ που στον Ολυμπιακό σουτάριζε και σουτάριζε τη 19 επισκεστία, άλλον πήγαινε γκολ ή όχι. Ήταν ο Πλημμονίδης.
1: Ο Πλημμονίδης έπαιξε σήμερα, έπαιξε.
0: Και ένας θρασής παίκτης που εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω με τη λίμπαρα δεν τον γουστάρει, δικαίωμά του είναι, εμένα μου αρέσει, είναι προσωπικό μου, είναι ο Φίλης με τον Μπακούλα. Εμένα και οι δύο παίκτες αυτοί μου αρέσουν. Και ο Μπακούλας περισσότερο. Σου μιλάω δεν γυρνά.
1: Εντάξει, τώρα, κοίταξε, να γνώσουμε κάτι. Από την ώρα που ο προπονητής δεν του κολλάει, είτε είναι καλός είτε είναι καλός. Εδώ αν θυμάσαι, σου θυμίσω κάτι. Θυμάσαι ότι ο Τσιμίκας δόθηκε δανεικός.
0: Πώς το θυμάμαι, στην Ολλανδία.
1: Και γύρισε μετά και έπαιζε και δόθηκε δανεικός.
0: Γιατί
1: τότε
0: ο Φορτούνης δεν δόθηκε δανεικός.
1: Γιατί ο Τσιμίκας
0: ήταν... Γιατί ο Φορτούνης δεν δόθηκε δανεικός.
1: Ναι βέβαια, ο Τσιμίκας ήταν...
0: Και ο Φορτούνης πήγε στην Ολλανδία.
1: Τον είχε φέρει ο Γιωργάτος. Του Γιωργάτου παιδί ήταν ο Τσιμίκας.
0: Σέντρα σαν του Γιωργάτου ας πούμε τώρα. Το λες για Γιωργάτο. Δεν έχω δει ρε φίλε στον Ολυμπιακό. Έχω να δω πόσα χρόνια αριστερό μπακ να κάνει μια τέτοια σέντρα.
1: Θα σου πω άλλους παίχτες. Έπαιζε στον Ολυμπιακό εκείνος ο Φεθβαζίδης, έτσι.
0: Φετματζίδης, άστο επειδή ξέρω την ιστορία καλά. Και δεν είναι να πω ότι θα το αφήσουμε εκτός. Ο Φετματζίδης, το ξαναλέω, είναι υπεύθυνος. Πάμε, τελεία, παύλα, παράγραφα.
1: Όχι, ο Φετματζίδης από τότε που έπαθε τους Κυλιακούς και έχασε και τον γκολ εκείνο που το έχασε με τον
0: τετατέτο. Ο Φετματζίδης, φίλε Δημοσθένη, άκου τι σου λέει ο Γιώργος. Δεν θα το προχωρήσω παραπάνω. Δεν θέλω να το προχωρήσω γιατί δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Ο Φετματζίδης, το ξαναλέω, είναι υπεύθυνος 100%.
1: Ναι, αλλά
0: αυτό
1: γιατί,
0: τα ίδια πήγε να κάνει και στον Άρη, γιατί και εξαφανίστηκε. Άστο. Όταν προσπαθείς να πεις ότι εγώ είμαι, είδες τι είπες προηγουμένως. Είπες μια κουβέντα, εγώ δεν είμαι σίγουρος το μικρός έχει καβάλει στο καλάμι. Είδες τι είπες όμως προηγουμένως. Νομίζω ότι ο Μουζακίτης μου λες καβάλει στο καλάμι, έτσι δεν μου λες.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να ισχύει αυτό που λες, μπορεί και να μην ισχύει. Με το Θωματζίδη όμως ισχύει 100% αυτό. Μέχρι εκεί δεν θα το πάω παραπάνω σου λέω, γιατί ξέρω και πράγματα και δεν θέλω να τα πω. Δεν θέλω. Έχει ο άνθρωπος το παιδί τώρα να είναι καλά και τελειώνει και η καριέρα.
1: Περάσανε πολλές παίχτες από τον Ολυμπιακό που θεωρητικά όταν τους έπαιρνε ο Ολυμπιακός υπολόγιζε ότι σε μεγάλη εξέλιξη. Πέρασε ένας Κολοβός, πέρασε ο Γιαννιώτας. Πέρασαν...
0: Εδώ πέρασε ο Καβασιάδης και δεν ακούμπησε.
1: Ναι,
0: πέρασαν. Τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπήρχαν.
1: Πέρασαν. Πολύ, πολύ
0: το θυμάσαι του Καβασιάδη.
1: Και, ναι, και έφευγαν και πηγαίνανε στο.
0: Και πήγε στο Παναθηναϊκό και δεν μπόρεσε ούτε την φάνη του Παναθηναϊκού να σηκώσει.
1: Ναι, καταλαβες. Η περίπτωση του παίχτη είναι καμιά φορά να ταιριάξει και με την ομάδα.
0: Έτσι.
1: Θυμάμαι και με όταν, το ήρθε και όλα. Όταν ήρθε ο Μπάγκερ.
0: Αλλά φίλε, να σου πω κάτι. Όταν ένα παίχτη ξέρει μπάλα, γιατί το πρόβλημα που είχαμε στον Ολυμπιακό τα τελευταία 1,5 χρόνο είναι ότι υπήρχαν πολλοί παίκτες που δεν ξέρανε μπάλα.
1: Κοίτα, και ο Αμανατίδης δεν ήξερε μπάλα, αλλά με τον προπονητή τον Μπάγεβιτς.
0: Ο Αμανατίδης, θα σου πω κάτι.
1: Έγινε...
0: Όταν έβγαινε ο Ολυμπιακός, είχε δέσει το δεξί του χέρι με μια γάζα. Ξέρεις γιατί ήταν δεμένο με τη γάζα. Γνωρίζεις την ιστορία αυτή,
1: όχι,
0: την ξέρεις. Α, σου πω λοιπόν, την ώρα που έβγαινε ο Ολυμπιακός στη Βυσούνα, επειδή ήταν στην Τερένια, βάραγε το χέρι του πάνω στη Βυσούνα και φώναζε ο Ολυμπιακός. Ο Αμανατίδης έβγαινε η ψυχή του στο χορτάρι.
1: Το ξέρω, μα αυτό θέλω να σου πω. Ο Αμανατίδης δεν ήξερε μπάλα. Και τον έκανε το πάθος του και ο Μπάγεβιτς, γιατί τον δούλεψε πάρα πολύ ο Μπάγεβιτς, να είναι αναντικατάστατος στον Ολυμπιακό.
0: Έτσι.
1: Καταλαβες. Έτσι. Θυμάμαι τον Νάτζα όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, το τι πατάτες έκανε. Και μάλιστα σήμερα κάνανε, τώρα μου λένε πατάτες, κάνανε μια πατάτα η κρατική τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Χωρίς να ξέρουν, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν, είναι άσχετοι. Λέει, σήμερα λέει είναι τα 50 γενέθλια, λέει, του Άτζα. Γιορτάζει ο Άτζα στα 50.
0: Τι είπαν οι άνθρωποι.
1: Άκου τι είπανε τώρα. Κρατικό κανάλι. Που αν γίνονταν σε ιδιωτικό κανάλι, όχι μόνο οι παρουσιάστες θα είχαν φύγει, και αρχισυντάκτες και το μισό προσωπικό. Ο άνθρωπος έχει πεθάνει και αυτοί γιορτάζανε τα 50 γενέθλια.
0: Μιλάμε τώρα.
1: Και είναι κρατικό κανάλι, έτσι.
0: Άστο, είναι απαράδεκτο.
1: Είναι κρατικό κανάλι που το πληρώνουμε με τη συνδρομή μας κάθε μήνα.
0: Με να τα λες. Το έχω πει εγώ. Υπάρχουν καλά. Άστο τώρα. Αν βάλουμε σε αυτή τη συζήτηση, θα φύγουμε να πάμε για άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, πάντως εγώ θέλω να πω προς τη διοίκηση του Ολυμπιακού για να σας κλείσω, γιατί μιλήσαμε αρκετά να βγει κανένας άλλος. Θα πω μια κουβέντα. Κύριε Μαρινάκη, πρέπει να προστατεύσετε την ομάδα και να παίζουν τον Ολυμπιακό, για να το πω απλά, όπως παίξαν την ΑΕΚ σήμερα.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω εγώ από τον Ολυμπιακό. Το θεωρώ για μένα απαράδεκτο ο μεγαλύτερος σύγχρονος της Ελλάδος με ευρωπαϊκούς τίτλους να τον παίζουν 70-30.
1: Ναι, ναι.
0: Εκτός το αγωνιστικό, το ξαναλέω.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Ειδικά στις Ολλανδίας, ο αγώνας ήταν χάλια από πλευράς διαιτησίας. Όσον αφορά το. Ήταν κραγμένη η διαιτησία.
0: Πέρασε όμως ο Βαβά, γιατί ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε. Και να σου πω και κάτι. Ο συγκεκριμένος διαιτητής στον πω λοιπόν, που παίξε ΑΕΚ, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει παίξει καλά την ΑΕΚ. Ναι, έχει παίξει σε πολλά παιχνίδια καλά.
1: Ναι.
0: Σε πάρα πολλά. Και καλά κάνει.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Και μπράβο της. Εγώ θέλω και για την ομάδα μου την ίδια προστασία. Δεν έχω δικαίωμα να τη ζητάω.
1: Ασφαλώς, αυτό είπε. Όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν προστασία. Όλες οι ομάδες.
0: Τι είναι. Όχι να μου χαρίσει κάτι.
1: Τι είναι ο Ολυμπιακός, τι είναι η ΑΕΚ, όλες οι ομάδες.
0: Ναι. Να μην με σπάσει θέλω. Δημοσθένη, χάρηκα που
1: να
0: τα είπαμε.
1: Καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Καλό υπόλοιπο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Πάμε. Η τηλεφωνική γραμμή είναι καινή. 210-220-5943 215-215-5943. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και είναι η έκτακτη εκπομπή. Μετά από κάθε ευρωπαϊκό αγώνα θα έχουμε πάντα έκτακτη εκπομπή με ανοιχτά μικρόφωνα. Σήμερα είμαι εγώ, αλλά τις άλλες φορές θα είναι ο Βασίλης ο Γερασίμου, που επιστρέφει από την Κυριακή 23 το βράδυ 10 η ώρα και θα είναι μαζί σας κάθε βράδυ από τις 10 έως τις 3. Σιγά σιγά από την εβδομάδα, από το τέλος της εβδομάδας αυτής και μετά αρχίζει και μαζεύεται όλη η ομάδα και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει κανονικά ολοκληρωμένο από την 1η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη. 1η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη ξεκινάει το καινούριο πρόγραμμα. Ελπίζουμε να σας αρέσει και αν σας αρέσει να το διαφημίσετε στους φίλους σας να μας ακούν, διότι η μεγαλύτερη διαφήμιση γίνεται από στόμα σε στόμα. Ελπίζουμε σε εσάς να αρέσει αυτό που κάνουμε και αν σας αρέσει να το διαφημίσετε, να γίνει ο σταθμός σας και να γίνετε οι ακροατές μας. Πάμε, έχουμε τηλέφωνο 210-220-5943, 215-215-5943.

Ο Μάνος Σαραμόπουλος με πληροφορεί ότι ο Μαφέο λέει θα πάει στη Βαλένθια. Δεν το ξέρω μάλλον αυτό. Και ότι δεν είναι ξεκάθαρο, δεν είναι ξεκάθαρο η περίπτωση του Κάρμου, αν είναι δανεικός ή αν είναι, αν είναι με αγορά. Επίσης ότι ο Άτζας θα μπορούσε να γίνει, μου γράφεις Μάνο, θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγάλος παίχτης αν είχε αγωνιστεί το 2000, στο ευρωπαϊκό του 2004. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι και καμιά φορά τύχη. Είναι τυχερά να γίνει κάποιος. Ανάλογα με το πόσο αναγκαίος είναι, παίρνει τις ευκαιρίες του. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι.